0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 3 και 9 πρώτα λεπτά, Sky Patras 89,4. Κάθε μέρα είμαστε εδώ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντι μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μας ακούτε και διαδικτυακά. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε τώρα στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Από ό,τι λίγο έριξα μια ματιά, γιατί ο κύριος Παναγιώτης είναι υπεύθυνος. Στο...
1: Πού είμαι?
0: Είσαι υπεύθυνος στα εισιτήρια προσκλήσεις που δίνουμε για τον Προμηθέα κλπ.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: γίνεται χαμούλης.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Όπως γενικά είναι. Γίνεται χαμός με αυτή την ιστορία του Προμηθέα και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, για την οποία είσαι ειδικός εσύ.
0: Διάβασα
1: και στο Πελόπ χτες και στην Πελοπόννησο σήμερα και γενικότερα. Σε παρακολουθώ να αναπτύσσεις τις νομικές σου γνώσεις.
0: Εγώ.
1: Και θέλω να μας διαφωτίσεις τι γίνεται σε ελάχιστο χρόνο, γιατί η κουβέντα μας σήμερα θα περιέχει πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Να πω μόνο για αυτό που έκανε στην εισαγωγή, για αυτό που προανήγγειλες, δηλαδή ότι είναι σε εξέλιξη η προσφορά της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκο Σκόλα και του ΚΑΕ Πάτρα σε συνεργασία με την εκπομπή μας. Υπάρχουν δύο εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας το Σάββατο σε 7 στο Τόφαλο, στην Πάτρα, με τον Ευρωλιγκά, το νέο Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς. Η διαδικασία για να μπουν οι φίλοι και οι φίλες στην κλήρωση είναι απλή και την έχουμε εφαρμόσει εδώ και χρόνια. Θα βρουν στην ομάδα μας ή στη σελίδα μας στο Facebook που έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο με την εκπομπή μας. Οι δύο θα βρουν καλύτερα. Θα βρουν λοιπόν το σχετικό πώς θα το κοινοποιήσουν. Θα μας στείλουν στο inbox ένα μήνυμα ή απλώς θα κάνουν ένα like. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Και σε ρωτώ εγώ, απαντάς εσύ. Υπάρχει περίπτωση ο Προμηθέας να αποβληθεί από το πρωτάθλημα?
0: Δεν υπάρχει διαδικασία αποβολής από το πρωτάθλημα.
1: Ήταν να διακοπεί
0: εάν
1: η παρουσία
0: εάν με ρωτάς αν υπάρχει, αν είναι σε ισχύ ακόμα το ενδεχόμενο ποινής του από το πειθαρχικό όργανο του Ιωσάκη, η απάντηση είναι ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί βέβαια αναμενόμενη ήταν η εξέλιξη που είχαμε χθες με την απόφαση, τη νέα απόφαση της Επαγγελματικής Επιτροπής Αθλητισμού.
1: Της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να απορρίψει κατά πλειοψηφία την αίτηση ανάκλησης που είχε καταθέσει ο Προμηθέας στις 30 Σεπτεμβρίου. Θυμίζω ότι η αίτηση αφορούσε την απόφαση της Επιτροπής στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την οποία δεν χορηγήθηκε στον Προμηθέα το πιστοποιητικό συμμετοχής για τη σεζόν 2026-2027, έχοντας στα νομικά του όπλα η πατρινή ΚΑΕ και την απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, με την προσωρινή διαταγή που εξασφάλισε από το πρωτοδικείο. Βέβαια, αυτό επί της ουσίας δεν σημαίνει ότι έχουμε κάποια απόφαση οριστικά. Η Επιτροπή με τη νέα απόφαση ουσιαστικά διατηρεί σε ισχύ τη μη χορήγηση πιστοποιητικού στον Προμηθέα για τη σεζόν 2026-2027. Η δικαστική προστασία που εξασφάλισε ο Προμηθέας από το διοικητικό πρωτοδικείο αφορά την απόφαση της 9ης Ιουλίου και που ανέστειλε την εκτέλεσή της μέχρι να κριθεί από το Συμβούλιο

0: αν κριθεί ένοχος. Επαναλαμβάνω, προς το παρόν λοιπόν, μέχρι τότε, ο Προμηθέας παίζει, συμμετέχει νομιμότατα στο πρωτάθλημα της GBL. Γι' αυτό λέγαμε και εδώ στην εκπομπή και με την απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου ότι οι άνθρωποι του Προμηθέα έχουν επικεντρωθεί στην απόφαση που θα πάρει ο Εσάκη. Έχουν επικεντρωθεί στο να μην τιμωρηθεί η ομάδα, αν είναι δυνατόν, σε πρώτο επίπεδο, και αν τιμωρηθεί να μην είναι τέτοια τιμωρία που να του δημιουργεί πρόβλημα στο πρωτάθλημα. Και δεν εννοώ να αποβληθεί, εννοώ ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι μία αφαίρεση βαθμών της τάξης των 5, ξέρω εγώ, 6, 7, 4, δεν ξέρω, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στους στόχους του Προμηθέα όσον αφορά τη φετινή σεζόν. Δύο ομάδες που επιβάζονται από την GBL, πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Απλώς εγώ να προσθέσω συμπληρωματικά, επικουρικά μόνο σε όλα όσα λες, γιατί διαβάζω διάφορα στα social media κτλ, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν μπερδευτεί, να πούμε ότι δεν προβλέπεται υποβιβασμός ομάδας ή αφαίρεση του δικαιώματος συμμετοχής σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον Προμηθέα. Σε όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα που εμπλέκεται η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εάν δεν τη χορηγηθεί σε κάθε ομάδα το πιστοποιητικό συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το παράπτωμα το οποίο της καταλογίζεται κάθε φορά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, υπάρχει και το ποινολόγιο που περιέγραψε ο Βαγγέλης, που αρχίζει από ένα πολύ βαρύ χρηματικό πρόστιμο και μπορεί να τελειώσει σε μείον 10 βαθμούς. Έτσι.
0: Ναι. Για να έχουμε έτσι ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ, να πούμε ότι ο Προμηθέας το συνηθίζει άλλωστε με τις αποφάσεις της Επιτροπής να εκδίδει ανακοινώσεις. Το ίδιο έκανε και χτες. Η απόφαση της Επιτροπής που δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψη δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται την νομιμότητα, δείχνει περίτρανα σε όλο τον φύλαθλο κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό. Ότι κάποια μέλη αυτής της Επιτροπής, ευτυχώς όχι όλα, λέει η ανακοίνωση του Προμηθέα, αποφασίζουν με μια δική τους λογική. Όμως, όσα εμπόδια και προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι και αυτά θα πέσουν στο κενό. Υπάρχει κάτι πάνω από επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες, το δίκαιο. Και αυτό είναι με το μέρος μας. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται. Ραντεβού το Σάββατο στο Δημήτριο Στόφαλος.
1: Είναι μια υπόθεση αυτή που θα τραβήξει. Έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε τις δικαστικές αποφάσεις. Σίγουρα αυτό όμως μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, ότι δεν πρόκειται να τελειώσει σε ένα ακόμη ή δύο επεισόδια. Θα υπάρχουν πολλά επεισόδια σε αυτή την ιστορία και θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Οι άνθρωποι του Προμηθέα πάντως είναι βέβαιοι ότι θα υπάρχει θεραπεία σε αυτή την ιστορία για την ομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε άθλημα, να περάσουμε στην Παναχαϊκή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε έναν πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από υψηλότερες κατηγορίες, τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη, τον οποίο καλησπερίζουμε για πρώτη φορά στον Sky Patras. Ανδρέα, είναι πολύ μεγάλη χαρά καταρχήν που σε έχουμε κοντά μας.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δεν συνηθίζεις να μιλάς και πολύ έτσι κι αλλιώς. Συνηθίζεις και πάντα συνήθιζες να μιλάς μέσα στο γήπεδο κυρίως. Θέλω αρχικά να μας πεις πώς κατά τη γνώμη σου έχει ξεκινήσει η χρονιά για την ομάδα. Υπήρξε ένα αποτέλεσμα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ήττα από τον Πανεγιάλιο. Η Παναχαϊκή κέρδισε πολύ εύκολα τον Παναγριανιακό 5-0 και θέλω έτσι να μας πεις πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα για την Παναχαϊκή, τι μπορεί να καταφέρει η ομάδα, ποια είναι τα εμπόδια και γενικότερα πώς βλέπεις από την πλευρά σου τη φετινή προσπάθεια.
2: Η αλήθεια είναι ότι το ξεκίνημα δεν ήταν στον πρώτο αγώνα το αποτέλεσμα αυτό που θέλαμε στην ομάδα. Σίγουρα η εικόνα μας θεωρώ δεν ήταν αυτή που βάσει αποτελέσματος αυτή που θέλαμε, όμως σαν παρουσία θεωρώ ότι δείξαμε, δημιουργήσαμε, κάναμε αυτά που δουλεύαμε καθημερινά σε όλες τις προπονήσεις. Σαν εικόνα θεωρώ ήταν τα πράγματα όλα έτσι όπως τα περιμέναμε και το μόνο που μας έλειψε ήταν η νίκη και οι τρεις βαθμοί. Σίγουρα

0: σίγουρα η πορεία στο επόμενο μάτς ήταν ακόμα καλύτερη, ήρθε και το αποτέλεσμα και είναι κάτι ευχάριστο για μας το να βλέπουμε να βγαίνει και στο αποτέλεσμα η δουλειά μας και μας δίνει και περισσότερο ψυχολογία και δύναμη για τη συνέχεια. Σίγουρα εικόνα για τις υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούμε να έχουμε, είναι άλλωστε το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά βλέποντας την εικόνα της ομάδας και τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά με το τεχνικό team αλλά και τους συμπαίκτες, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, έχω πολύ καλή εικόνα για όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά στην ομάδα και έχω πολύ μεγάλη πίστη στην ομάδα γενικά.
1: Θεωρείς, Ανδρέα, εντάξει, πολλοί το πιστεύουν, πολλοί το λένε και αυτοί που παρακολουθούν το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, ότι ο έκτος όμιλος είναι ένας όμιλος κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της Παναχαϊκής και του Πανεγυαλίου. Δηλαδή, δύο ομάδων που έχουν υψηλούς στόχους και θέλουν να πάνε μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω, ασπάζεσαι την συγκεκριμένη άποψη. Πολλοί λένε ότι η πρωτιά θα κριθεί σε αυτά τα παιχνίδια. Εσύ τι λες?
0: Θεωρώ ότι πρέπει να πηγαίνουμε βάσει. Σίγουρα είμαστε το μεγάλο όνομα της κατηγορίας γενικά. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει κάθε εβδομάδα να παρουσιαζόμαστε αντάξει και για τις προσδοκίες και για το μέγεθος και τη φανέλα της ομάδας. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην ομάδα και εγώ προσωπικά, και θέλω να δίνουμε χαρά στον κόσμο, που είναι για μένα βασικό, να μπορέσουμε να τον έχουμε κοντά μας, γιατί είναι η μεγάλη δύναμη της ομάδας, και εβδομάδα με τη εβδομάδα να γινόμαστε καλύτεροι και να παρουσιάζουμε και αυτό που θέλει να βλέπει και ο κόσμος, αλλά και να παίρνουμε και τα αποτελέσματα. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, έχω πίστη στην ομάδα και είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Εσύ ως πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής στο ρόστερ, από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές μέσα στο ρόστερ, έχεις και κάποιο άλλο ρόλο στην ομάδα? Υπάρχουν νέα παιδιά αρκετά. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν την εμπειρία του πρωταθλησμού. Αναφυσβήτητα έχουν ταλέντο, αλλά δεν έχουν την εμπειρία του πρωταθλησμού και κυρίως δεν είχαν ποτέ την πίεση μιας ομάδας όπως είναι η Παναχαϊκή, γιατί κακά τα ψέματα η φανέλα και μόνο προσθέτει αρκετή πίεση. Έχεις μπει ποτέ στη διαδικασία να συμβουλεύεις αυτά τα παιδιά, να τους αναλύσεις ποια είναι η πραγματικότητα και πώς μπορούν να το διαχειριστούν και πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά?
0: Εντάξει, για μένα αυτό είναι κάτι που βγαίνει μέσα στα ποδητήρια. Θεωρώ ότι είναι και σωστό να μπορώ να βοηθήσω και τα νέα παιδιά και παιδιά που μπορεί να μην γνωρίζουν πολλά πράγματα και για την ομάδα ή γενικά για το πώς πρέπει να είμαστε στα ποδητήρια όταν θέλουμε να αλλάξουμε και επίπεδο, αλλά θεωρώ ότι καθημερινά αυτό συμβαίνει, όχι μόνο από μένα αλλά και από τα υπόλοιπα μεγάλα παιδιά και τα έμπειρα παιδιά που βρίσκονται φέτος στην ομάδα. Υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα και αυτό θεωρώ ότι βγαίνει και στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι κάτι που δουλεύουμε καθημερινά και θέλουμε να δώσουμε μεγάλη έμφαση, γιατί σίγουρα το κλίμα είναι ένα, αν όχι το πιο βασικό, ένα από τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να έχει μια ομάδα που θέλει να πετύχει, και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και σε αυτό το κομμάτι. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια καθημερινά. Καταλαβαίνω ότι μετά από πολλά χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια και είναι κάτι που βγαίνει και βγάζει υγεία και αυτό κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και είναι κάτι που θέλω να κάνω και εγώ, να βοηθήσω όσο γίνεται περισσότερο για να υπάρχουν επιτυχίες και χαρά και για τον κόσμο και για όλους όσους απαρτίζουν την ομάδα και βρίσκονται μέσα σε αυτήν, αλλά και γύρω από αυτήν.
1: Πιάνομαι από το τελευταίο. Α, συγγνώμη Παναγιώτη. Απλά επειδή είπε μία φράση ο Ανδρέας, πιάνομαι από το τελευταίο που είπες, Ανδρέα, ότι κατάλαβες από την πρώτη στιγμή ότι σκοπός των ανθρώπων είναι να γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια φέτος. Ας γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο καλοκαίρι, στις πρώτες σου επαφές με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Είχες καταρχήν σκοπό να κατέβεις κατηγορίες. Γιατί ήσουν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στη Super League, στη Super League 2, έπαιξε στο εξωτερικό, είχε σκοπό να κατέβεις κατηγορία, είχε σκοπό να κατέβεις για συγκεκριμένες ομάδες και για συγκεκριμένους στόχους. Τι ήταν αυτό που σε έπεισε περισσότερο να πεις τελικά το ναι στην Παναχαϊκή?
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά πράγματα που έπαιξαν ρόλο σε αυτή την απόφαση. Σίγουρα δεν ήταν κάτι που είχα εξ αρχής στο μυαλό μου, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και με βάση τα όσα άκουσα και τα όσα είδα να συμβαίνουν γενικά γύρω από την ομάδα, σίγουρα έπαιξαν ρόλο πολλά από αυτά, και οι άνθρωποι σίγουρα που απαρτίζουν αυτή την προσπάθεια, και για μένα αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Σίγουρα το ότι υπάρχει υγεία, το ότι υπάρχει μεγάλη θέληση, ένα πλάνο συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή της ομάδας, και σίγουρα το ότι είναι για τη συγκεκριμένη ομάδα. Η Παναχαϊκή είναι ένας τεράστιος σύλλογος έτσι στην Ελλάδα. Σίγουρα το ότι είναι το μέρος που είναι η καταγωγή και η δική μου, την ευρύτερη περιοχή, και σίγουρα το μέγεθος και ο κόσμος που έχει αυτή η ομάδα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που δεν αξίζει να βρίσκεται σε αυτές τις κατηγορίες. Και όλα ήταν ένα, δηλαδή συνολικά, δηλαδή
1: Έδεσαν όλα,
0: έδεσαν
1: έδεσαν όλα.
0: ακριβώς τη χρονική στιγμή που και για μένα δεν ήταν τόσο δύσκολο να πάρω αυτή την απόφαση.
2: Αντρέα, αυτό το εισπράτης που περιέγραψες, δηλαδή, εντάξει, γιατί είσαι από την ευρύτερη περιοχή, έχεις πάει σίγουρα στο γήπεδο σαν αντίπαλος, αλλά μπορεί και κάποιες φορές απλώς να την παρακολουθήσεις, εισπράτησε αυτό που είπες, ότι η Παναχαϊκή είναι ένα μεγάλο μέγεθος, ή πιστεύεις ότι όλα αυτά τα χρόνια που απέχει από τη μεγάλη κατηγορία τις έχουν δημιουργήσει μια φθορά που εσείς καλείστε τώρα να αποκαταστήσετε αυτή τη ζημιά της 25ετίας?
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και σαν αντίπαλος, αλλά ακόμα και πιο μικρός, από πολύ πιο μικρό παιδί που έτυχε να έχω έρθει στο γήπεδο, να δω την ομάδα, να καταλάβω το μέγεθός της χωρίς να είμαι ακόμα καν ποδοσφαιριστής, είναι πράγματα τα οποία έχουν μείνει μέσα μου και μπορώ να καταλάβω. Έχω πάρει δηλαδή από πολύ μικρός μια πρώτη γεύση το τι εστί αυτή η ομάδα, αλλά σίγουρα το ότι μετά από πολλά χρόνια γίνεται μια πολύ σοβαρή αξιόλογη προσπάθεια να επιστρέψει αυτή η ομάδα και να βρεθεί ξανά σε κατηγορία που πρέπει να βρίσκεται, είναι κάτι, ένα φρέσκο ξεκίνημα, και θεωρώ ότι είναι κάτι που εισπράττω, ας πούμε, και από τον κόσμο, αλλά και γενικά και από αντίπαλες ομάδες, αλλά και από ανθρώπους που είναι γενικά του ποδοσφαίρου. Γιατί, εντάξει, μην κρυβόμαστε ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια που λείπει, είναι κάτι που δεν αξίζει στην ομάδα, και είναι σίγουρα πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή είμαι και εγώ εδώ και θα κάνω ό,τι περνάει και από το δικό μου το χέρι για να μπορέσω να βοηθήσω και να στηρίξω αυτή την προσπάθεια.
1: Στο ξεκίνημα της καριέρας σου, Αντρέα, είχες φανταστεί ακριβώς αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, είχες φανταστεί να κάνεις την πορεία που έκανες μέχρι τώρα? Είχες φανταστεί να κάνεις περισσότερα? Ξεπέρασες τον εαυτό σου? Υπήρξαν πράγματα που να μετάνιωσες και να λες τώρα στα 35 σου ότι θα μπορούσα να κάνω και αυτό εκείνη τη χρονική στιγμή της καριέρας μου, ή εκεί δεν ενήρισα σωστά, ή θα έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στη ζωή, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι σαν τη ζωή, είναι όπως η ζωή. Οπότε όταν κοιτάζεις πίσω, σίγουρα μπορεί να πεις με διαφορετική οπτική, να πεις ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά δεν θα άλλαζε κάτι. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να ενεργείς σε κάποιες στιγμές πολύ, πολύ αυθόρμητα ή διαφορετικά από ότι δεν έρχεται με οδηγίες χρήσης. Οπότε, εντάξει, τα πράγματα πρέπει να λειτουργούμε όπως έρχονται κάποιες φορές, οπότε δεν θεωρώ ότι θα περίμενα κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο. Είναι η στιγμή κάποιες φορές που τα φέρνει κάποια πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις και κάτι διαφορετικό. Σίγουρα όταν δίνεις ό,τι μπορείς και ό,τι έχεις καλύτερο, κάτι μπορεί να έρθει καλό για σένα. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μετανιώνω για κάτι, ούτε μπορώ να φανταστώ ότι θα είχαν έρθει κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Εγώ το ερωούσα κυρίως αν αισθάνεσαι γεμάτος από αυτή την καριέρα ή αν αισθάνεσαι ότι σου λείπει κάτι.
0: Εντάξει, γεμάτος. Γενικά κοιτάζω τα πράγματα, το ποτήρι να είναι ότι είναι πάντα μισογεμάτο, δεν το βλέπω μισοάτιο. Αλλά εντάξει, σίγουρα θα μπορούσαν να είναι κάποια πράγματα πιο εύκολα, σίγουρα κάποια πιο δύσκολα. Η στιγμή που τα κοιτάς είναι εκείνη που μπορεί να καθορίσει το πώς είναι. Ναι. Αλλά είμαι πολύ καλά. Θεωρώ ότι είμαι πολύ καλά μέσα μου.
2: Στο παρελθόν είχες βρεθεί άλλη φορά κοντά στην Παναχαϊκή?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε κάποιες φορές ένα ενδιαφέρον, αλλά ποτέ δεν έφτασε τόσο κοντά ώστε να φτάσω δηλαδή σε μια απόφαση για να πάρω και να έρθω τόσο κοντά, ας πούμε, στην ομάδα. Όπως ήρθα τώρα δηλαδή.
1: Επειδή είσαι ένας ποδοσφαιριστής, Ανδρέα, ο οποίος έχει περάσει στο ξεκίνημα της καριέρας του και από τον Ολυμπιακό, και επειδή είναι εποχή τώρα που ευτυχώς βγαίνουν αρκετά νέα παιδιά, Έλληνες εννοώ, και από τον Ολυμπιακό αλλά και από άλλες ομάδες οι οποίοι παίζουν στο εξωτερικό και σε μεγάλους συλλόγους, είναι παιδιά όμως που δυσκολεύονται να βρουν θέση στις μεγάλες ομάδες τις ελληνικές, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟ κλπ. Ποιο είναι το περιβάλλον σε αυτές τις ομάδες? Τι πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής σε εκείνη τη χρονική στιγμή ώστε πραγματικά να κάνει το βήμα παραπάνω και να μπορέσει να αρπάξει την ευκαιρία και να καθιερωθεί σε μια τέτοια ομάδα?
0: Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, ειδικά στην Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνουν οι παίχτες σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή 16-18 χρόνων. Δηλαδή είναι θέμα των ομάδων το πώς θα αξιοποιηθούν σε αυτές τις ηλικίες. Βλέπουμε σε ξένα πρωταθλήματα ευρωπαϊκά το πώς υπάρχει χρόνο συμμετοχής σε αυτούς τους νέους παίχτες, το πόσο πίστη υπάρχει. Άλλωστε βλέπουμε και Έλληνες παίχτες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και σε πιο νεαρές ηλικίες, που παίρνουν ευκαιρίες, που έχουν την πίστη της ομάδας δηλαδή και ξέρουν ότι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, ότι η ομάδα θα δουλέψει επάνω τους, θα επενδύσει επάνω τους. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς κάποια πράγματα τώρα αρχίζουν να μπαίνουν σε τέτοια τροχιά τα τελευταία 4-5 χρόνια με αυτά που βλέπω. Και εντάξει, και πάλι αυτό είναι κάτι ευχάριστο, να βλέπεις νέα παιδιά να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, να τους πιστεύουν οι ομάδες και να βλέπουν ότι στην ουσία το ταλέντο δεν είναι ότι απλά υπάρχει, απλά πρέπει να δώσεις λίγο χώρο. Εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει.
1: Και εμπιστοσύνη,
0: Σίγουρα, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη και ένας νέος παίχτης που δεν έχει την οριμότητα και την εμπειρία να διαχειριστεί κάποιες δύσκολες καταστάσεις που, εντάξει, θα έρθουν και στο ποδόσφαιρο, να μπορέσει να τις διαχειριστεί. Θεωρώ εκεί πρέπει να δώσουν βάση περισσότερο οι ομάδες. Το ταλέντο υπάρχει και υπάρχει πάρα πολύ. Και όχι μόνο σε μεγάλες ομάδες, αλλά και σε ομάδες που δεν είναι πρώτης γραμμής, που λέμε, τα μεγάλα ονόματα. Και πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, δηλαδή πολύ περισσότερο, και να αρχίσουν να μπαίνουν πιο πολλά νέα παιδιά, να παίρνουν πιο πολλές ευκαιρίες. Βλέπεις άλλωστε ότι και στις εθνικές ομάδες σε πιο μικρές ηλικίες οι διακρίσεις που φέρνουν οι ομάδες μας είναι αξιόλογες, οπότε είναι κάτι που πρέπει να αλλάζει περισσότερο το χώρο μας.
2: Πάντως στην εθνική ομάδα βλέπουμε, Ανδρέα, αρκετά παιδιά, και κυριολεκτικά το λέω, όχι, δεν υπερβάλλω, δηλαδή ο Καρέτσας είναι ένα παιδί, είναι 18 χρονών, ο Μουζακίτης είναι ένα λίγο πιο μεγάλο παιδί.
1: Ο Κοστούλας το ίδιο.
2: Ο Κοστούλας το ίδιο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όντως και στην Ελλάδα αρχίζει αυτό, όχι ακριβώς να επιβάλλεται, αλλά θα χρησιμοποιήσω εγώ τον όρο επιτρέπεται. Δηλαδή, γιατί παλιότερα, όταν εσύ ήσουν 18, 19, 20 χρονών, ήταν αδιανόητο να κληθεί ένα συνομιλικό σου τότε στην εθνική ομάδα και να είναι βασικός. Όχι να κληθεί για να λέμε, α, ρε παιδί μου, τι σπουδαίο ταλέντο είναι ο Βασιλόγεννης, να πάρει και μια πρόσκληση για την εθνική ανδρών. Τώρα βλέπουμε ότι αρχίζει από αυτά τα παιδιά η εθνική. Εσύ βλέπεις ότι αυτό να αλλάζει, είναι σημείο των καιρών, ή είναι τόσο πηγαίο το ταλέντο που δεν μπορεί κάποιος να αφήσει έξω τον Γκαρέτσα, δεν μπορεί να αφήσει τον Κοστούλα, δεν μπορεί να μην εμπιστευτεί τον Τζολάκη σε μια θέση που είναι νευραλγική. Δηλαδή παλιότερα λέγαμε ο τερματοφύλακας δεν πρέπει να φτάσει στα 30 για να παίζει καλά. Και αρκετοί έφερναν ως παράδειγμα τον Αντώνη Νικοπολίδη. Και ο Τζολάκης έρχεται αυτό να το διαγράψει με τη μία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
0: Θεωρώ ότι είναι και η εποχή αυτή τη στιγμή που έχουν αλλάξει, όπως λέμε, τα χρόνια. Δηλαδή η εξέλιξη του αθλήματος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που είναι αναγκαίο να μπουν και αυτές οι ομάδες σε ένα τρόπο λειτουργίας διαφορετικό. Δηλαδή πρέπει να ανοίξουν όλοι τους ορίζοντές τους, όπως λέμε, για να μπορέσουν να δώσουν χώρο στο ταλέντο, γιατί ένα ταλέντο το οποίο δεν αξιοποιείται δεν μπορεί να έχει εξέλιξη. Οπότε πρέπει να γίνει όσο μπορεί περισσότερο για να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα ταλέντα, γιατί όπως είπα και πιο πριν, ταλέντο υπάρχει. Το θέμα είναι το πόσο θα αξιοποιηθεί και το αν θα αξιοποιηθεί για να μπορέσει να δώσει το κατάλληλο αποτέλεσμα την κατάλληλη στιγμή. Γιατί ένα παιδί το οποίο είναι 19-20 χρονών και δεν έχει αξιοποιηθεί, μοιραία θα αναγκαστεί να μείνει πίσω, να χάσει πολλά πράγματα που είναι εμπειρίες, που είναι η εξέλιξη. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν, που είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα συνεχίσουν. Γι' αυτό βλέπουμε και εμείς αυτή την εξέλιξη και γι' αυτό βλέπουμε και να έρχονται και αποτελέσματα που αν ήμασταν πριν από 15-20 χρόνια λίγο δύσκολο να βλέπαμε τόσα νέα παιδιά σε τέτοια ηλικία να βρίσκονται όλα μαζί σε αυτό το επίπεδο
2: και να πρωταγωνιστούν, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί είναι πάρα πολύ σε αυτή την ηλικία που βρίσκονται στο εξωτερικό, που πιο παλιά δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί που να φεύγουν και να δείχνουν την αξία τους, αλλά το κακό είναι αυτό ότι έδειξαν την αξία τους έξω και μακριά από τη χώρα, δηλαδή πολλά παιδιά από αυτά.
2: Επειδή μίλησες για εξωτερικό και εσύ είχες και την ευκαιρία και την αξιοποίησες να παίξεις εκτός Ελλάδας, για τα παιδιά που σε ακούν, γιατί ο Sky Patras έχει εμβέλεια σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, τι θα τους έλεγες, να το δοκιμάσουν ή να πρέπει να ετοιμαστούν για να γευτούν αυτή την εμπειρία?
0: Σίγουρα είναι ευκαιρία που μπορούν να αρπάξουν εφόσον τους έρθει με το καλό και δεν έχουν να χάσουν κάτι. Άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι ζωή, είναι ένα άθλημα το οποίο προσφέρει πολλά πράγματα και μπορεί να γίνει επάγγελμα κάτι το οποίο ξεκινάει σαν χόμπι, οπότε δεν είναι μόνο το επαγγελματικό, είναι πολλά παραπάνω από αυτά που βλέπουμε. Οπότε να πιστεύουν στον εαυτό τους και να μην κοιτάζουν πίσω. Είναι κάτι που μόνο καλό μπορεί να φέρει και είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Οπότε σίγουρα να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.
1: Ανδρέα, η Παραχαϊκή θα είναι ο τελευταίος σου ποδοσφαιρικός σταθμός ή όχι?
0: Πιστεύω πως έτσι θα είναι ο τελευταίος.
1: Μάλιστα.
2: Αντρέ, έχεις δει, φαντάζομαι, τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας?
0: Ορίστε, δεν άκουσα.
2: Φαντάζομαι, λέω, ότι έχεις δει τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας τώρα με τη Γερμανία, με τη Ολλανδία.
0: Φυσικά.
2: Λοιπόν, σε ρωτώ, θα προτιμούσες μία τρίπλα σαν και αυτή που έκανε ο Καρέτσα στο Γερμανό και την επανέλαβε ο Κιζερίδης ή ένα γκολ?
0: Τρίπλα και γκολ.
1: Πάντως, σκέψου όμως λέω, ότι θα γινώσουν viral, ναι. Αντρέα, με την τρίπλα, έτσι, σε όλο τον κόσμο.
0: Σίγουρα, αλλά εντάξει, και η ουσία είναι κάτι το πιο φέρνει αποτέλεσμα.
2: Βέβαια. Ναι, ρε παιδί, αλλά λέω ότι αυτή η τρίπλα θα μείνει στην ιστορία. Όπως εσύ είσαι πιο μικρός, η δική μου, η γενιά και του Βαγγέλη, τη θυμάται αυτή την τρίπλα, μπορεί να την έχεις δει βέβαια. Να πω κάτι όμως πριν, να το διηγηθώ αυτό. Λέω, μερικές φορές είναι σύμπτωση, αλλά ο Γιόναταν Μπουρκάρντ ήταν ο παίκτης που δέχτηκε αυτή την τρίπλα τον Καρέτσα και δέχτηκε ακριβώς την ίδια τρίπλα,
0: ναι,
2: δηλαδή
0: ναι,
2: το
0: ναι,
2: τούνελ
0: ναι,
2: από τον Κιζερίδη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχεις δει εκείνη την τρίπλα που είχε κάνει ο Ρεδόντο στο Old Trafford, στο Γιόνσεν.
0: Έτσι πατητή.
1: Ναι, με μια προσποίηση.
2: Στο κέντρο
1: βασικά
2: του γηπέδου έπαιζε στη Ρεάλ ο Ρεδόντο και ξεκίνησε τότε μια φάση για γκολ. Αλλά έχει μείνει στην ιστορία, δηλαδή ήταν μια τρίπλα τέτοιου είδους, σαν τον Καρέτσα που δεν τη βλέπει συχνά.
0: Εντάξει, είναι κάτι που θα μείνει σίγουρα, θα τη θυμούνται όλοι, ειδικά τα νέα παιδιά που έχουν πάθει αιμονή με τον Καρέτσα, γιατί είναι και μικρό σε ηλικία. Είναι σίγουρα που θα θυμούνται όλοι για πάρα πάρα πολλά χρόνια.
2: Και ο Μπούρκαρντ θα τη θυμάται.
1: Την άλλη φορά θα κλείνει λίγο περισσότερο τα πόδια του.
2: Εσείς οι παίχτες το ψάχνετε αυτό, δηλαδή το νιώθεις αυτή την ευεξία, ρε παιδί μου, σε μια τέτοια τρίπλα? Δηλαδή πέρα από τον γκολ, okay, το ποδόσφαιρο είναι γκολ, αλλά πάνω απ' όλα λέω εγώ το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, τα σπορ είναι θέαμα. Και μέσα στο θέαμα αυτό, είτε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο πόλο, είναι και κάτι το απρόβλεπτο, ας πούμε. Αυτό εννοώ.
0: Εντάξει,
2: δηλαδή,
0: για τους παίχτες
2: να μην είσαι μέσα σε ένα κουτί και να λες, α, κάνω αυτό το πράγμα μόνο.
0: Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία, ειδικά για τους παίχτες που βρίσκονται στην επιθετική γραμμή, όταν είναι σε καλή μέρα και βρούνε τον τρόπο να μπορέσουν να κάνουν τρίπλα ή να κάνουν κάτι το πιο εξειδικευμένο, είναι σίγουρα ένα σύν για τους παίχτες και για την ψυχολογία τους πάνω απ' όλα. Γιατί σίγουρα μια τρίπλα δεν είναι ότι θα φέρει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό, παρά μόνο να τονώσει το ηθικό και για τους συμπαίκτες, δηλαδή να καταλάβουν και να δουν ότι έχουν ένα συμπαίκτη σε πολύ καλή μέρα και θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: θα τα ξαναπούμε.
1: Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: ήταν
1: χαρά μας που
2: απολαύσαμε
1: τα είπαμε
2: μαζί σου.
0: Και δική μου.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον, γιατί και εγώ πιστεύω, το έχω εκφράσει και εδώ στην εκπομπή, ότι θα έχουμε πολύ καλά πράγματα φέτος με την Παναχαϊκή. Εύχομαι να πέσουμε μέσα και οι δύο.
0: Να είστε καλά.
1: Πιστεύουμε και να πάνε όλα
0: έτσι
1: καλά.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Να έχει υγεία.
0: Πολύ. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.
3: Sky 89,4. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514. Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Sky 89,4.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Sky Patas 89,4, καθαρά ποδοσφαιρικό. Πιο πρώτο μέρος δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί είχαμε καλεσμένο τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη, τον έμπειρο ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής, με σπουδαία καριέρα από πίσω. Ήρθε και αυτός να βάλει το δικό του λιθαράκι. Μπας και καταφέρει φέτος η Παναχαϊκή να φύγει από την τρίτη εθνική και να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Εδώ πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ, η είδηση της ημέρας είναι ότι ολοκληρώθηκε στο Κόμο η συνεδρίαση, παύλα σύσκεψη των ιδιοκτητών των ομάδων της Ευρωλίγκας και απέρριψαν την πρόταση για NBA Europe, έτσι, τη θεώρησαν, ναι, την πρόταση του NBA επεκτατική.
0: Απικιοκρατική νομίζω ότι χαρακτηρίζω ο Αγγελόπουλος, νομίζω.
1: Εντάξει, απικιοκρατική.
0: Από τη διάβαζα,
1: Ναι. Εγώ το είπα λίγο πιο ευγενικά. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα συνεχίσει και του χρόνου η Ευρωλίγκα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να προχωρήσει το NBA Europe χωρίς κορυφαίες ομάδες όπως είναι αυτές που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα και θα ήθελε το NBA να τις πάρει με το μέρος του. Δηλαδή πλέον θα πάρει, παιδί μου, δευτεροκλασάτες ομάδες, ξέρω εγώ, από την, ούτε καν από το EuroCup, έτσι, θα πάρει από το BCL. Αυτό δεν θα αρέσει στους Αμερικανούς, γιατί οι Αμερικάνοι θέλουν Αμερικανιές, δηλαδή θα ήθελα να είναι η δική μας, θα ήθελα να είναι η Real, θα ήθελα να είναι η Μπαρσελόνα.
0: Δεν θα αρέσει τότε, γιατί το κάνουν.
1: Θα ήθελαν, σου είπα, αλλά θα ήθελαν, για να το σου, δεν πρόλαβα να το πω, με το μικρότερο οικονομικό κόστος, φαίνεται. Αυτό. Αυτό νομίζω πολύ δύσκολο θα έχουμε NBA, Europe και Ευρωλίγκα σε μία διοργάνωση του χρόνου. Δηλαδή θα πρέπει να έλθουν τα πάνω κάτω. Αυτό ήθελα να πω. Ναι.
0: Να πω δύο πράγματα μόνο για την Παναχαϊκή. Την Κυριακή θα αποδεχτεί τον Παλιξουριακό. Απόνο Βολάκης, ο οποίος χειρουργήθηκε και θα χάσει, όπως ήταν γνωστό, όλο το υπόλοιπο της σεζόν. Απόν ο Κωνστανάσιος, ο οποίος θα επιστρέψει, τραυματίας, ο οποίος θα επιστρέψει σε 2-3 εβδομάδες για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας. Αμφίβολος ο Μουστακόπουλος, ο οποίος και αυτός έχει ένα θεματάκι. Αρκετές οι απουσίες γενικά. Μην νομίζω ότι το ρόστερ είναι και τεράστιο, γιατί έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, οι ομάδες είναι αναγκασμένες να έχουν αρκετούς μικρούς. Θυμίζω ότι δύο πρέπει να παίζουν στη βασική δεκάδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οπότε αυτό μειώνει κατά πολύ τις επιλογές στον πάγκο. Αν ρίξετε μια ματιά και στους αναπληρωματικούς Παναχαϊκής, το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναγρυνιάκο, νομίζω το καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, έτσι θα πορευτεί η Παναχαϊκή, αλλά θεωρώ πολύ πιθανό, για να μην πω πολύ σίγουρο, ότι από τον Ιανουάριο θα αρχίσει ανεφοδιασμός. Θα αρχίσει γερός ανεφοδιασμός, γιατί καλώς ερχόταν των πραγμάτων, η Παναχαϊκή δεν θα ετοιμάζεται μόνο για το τέλος της κανονικής περίοδου, θεωρητικά θα ετοιμάζεται και για τις επόμενες φάσεις του πρωταθλήματος, οπότε εκεί θα χρειαστεί περισσότερες λύσεις. Ήδη οι άνθρωποι της ομάδας έχουν στο μυαλό τους τέτοιες περιπτώσεις ώστε να το τρέξουν από το Δεκέμβρη, οπότε νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες νέες προσθήκες στο ρόστερ. Μέχρι τότε αυτό θα είναι το ρόστερ της Παναχαϊκής όπως έχει συγκροτηθεί μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα και στο κυριακάτικο παιχνίδι να θεωρώ ότι οι αλλαγές στην δεκάδα ή δεν θα υπάρξουν ή θα μιλάμε μόνο για μία αλλαγή. Αυτά, να το κλείσουμε εδώ με την Παναχαϊκή. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Υπενθυμίζω, το παιχνίδι με τον Παλιξουριακό θα διεξαχθεί στο Παπελοποννησιακό στάδιο, εκεί που θα προπονηθεί και η Παναχαϊκή. Θα κάνει μία προπόνηση σίγουρα. Να πω επίσης ότι το Παπελοποννησιακό στάδιο προπόνηση ζήτησε και ο Ατρόμητος, ο Ατρόμητος Πατρών εννοώ, πήρε αρνητική απάντηση από το από την Επιτροπή του Δήμου, γιατί σύμφωνα με τους γεωπόνους δεν επιτρέπονται, μάλλον επιτρέπεται ένας συγκεκριμένος αριθμός προπονήσεων και αγώνων που μπορεί να αντέξει ο Χλωτάπητας του Παπελογονησιακού. Θυμίζω ότι το στάδιο χρησιμοποιεί ως έδρα και ο Πύργος στο πρωτάθλημα της Super League 2 την περασμένη Κυριακή.
1: Άρα κάνει και αυτός κάποιες προπονήσεις.
0: Άρα είναι ο αγώνας, οπότε είναι αρκετά επιβαρημένος ήδη ο αγωνιστικός χώρος.
1: Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι που είσαι πιο κοντά έτσι καθημερινά με την Παναχαϊκή και το ρεπορτάζ. Και επειδή συχνά πυκνά στην εκπομπή αλλά και στο γραφείο που συζητάμε, κάνεις λόγο για ενίσχυση της ομάδας, ξέρεις, και ο Δεκέμβρης είναι κοντά, θα δείτε γι' αυτό. Υπάρχει κάπου που έχει διαγνωστεί έλλειψη ή λες, λένε ας πούμε οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, να δούμε πώς θα πάμε μέχρι τότε και θα ανάλογα θα κινηθούμε, ή ας πούμε έχεις πει πολλές φορές ότι θα λέγεται για την επίθεση ότι θέλει κάτι ακόμη. Ισχύει αυτό, υπάρχει κάτι διαφορετικό να μας πεις?
0: Θα σου απαντούσα διαφορετικά αν με ρώταγες πριν από ένα μήνα και θα σου απαντήσω διαφορετικά τώρα. Γιατί έχουν διαμορφωθεί κάποια άλλα δεδομένα. Δηλαδή ο τραυματισμός του Βολάκη, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να παίξει και στις δύο πλευρές της επίθεσης, δημιουργεί προβλήματα. Οπότε θεωρώ ότι η Παναχαϊκή θα ψάξει έναν παίχτη στις πλευρές της επίθεσης, γιατί δεν υπάρχουν επιλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε εκεί θα ψάξει κάτι. Θεωρώ ότι θα ψάξει έναν παίχτη στην επίθεση, και αν βρει κάτι πάρα πολύ καλό για τη μεσαία γραμμή, νομίζω ότι θα προχωρήσει και σε μια τέτοια επιπλέον λύση. Τα λέω όλα αυτά, Παναγιώτη, γιατί αυτά δεν τα κάνει μόνο η Παναχαϊκή. Θα τα κάνουν όλες οι ομάδες που έχουν στόχο
1: από
0: την άνοδο.
1: Μέχρι κάτω, ναι.
0: Μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα αμέσως μετά το τέλος της κανονικής περίοδου και των play-offs.
1: Θα είναι Τετάρτη Κυριακή, ε?
0: Και όχι μόνο αυτό. Θυμίζω ότι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει καλώς ερχόταν των πραγμάτων η Παναχαϊκή, αν τερματίσει στην πρώτη θέση κλπ. Αλλά οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος, δηλαδή τις πρωταθλήτριες ομάδες των άλλων ομίλων, των άλλων τεσσάρων ομίλων δηλαδή, θα είναι ομάδες που πολύ δυνατές, που δεν έχουν καμία σχέση με την πλειοψηφία των ομάδων που συμμετέχουν τώρα στον έκτο όμιλο. Οπότε αν θέλει να είναι μέσα στις δύο από τις πέντε ομάδες που θα πάρουν την άνοδο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, όπως επαναλαμβάνω θα κάνουν και οι αντίπαλοι της. Το θεωρώ 100% σίγουρο.
1: Μάλιστα, άρα λες σε πρώτη φάση επίθεση κέντρο και βλέπουμε ανάλογα
0: και
1: με τις συνθήκες που
0: βλέπουμε
1: θα διαμορφωθούν, ναι, μέχρι τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, να πούμε την προσφορά που τρέχει. Υπάρχουν δύο εισιτήρια για το πραγματικά έτσι σπουδαίο παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας το Σάββατο στην Πάτρα, στο Τόφαλος, στις 7, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της GBL με τον Ευρωλιγκάτο Παναθηναϊκό. Είναι μια προσφορά της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκο Σκόλα και του ΚΑΕ Πάτρα σε συνεργασία με την εκπομπή μας. Όλοι όσοι και όσες επιθυμείτε να μπείτε στη διαδικασία, επαναλαμβάνω, τη σκλήρωση, ο τρόπος είναι απλός και οι μοιημένοι τον γνωρίζουν, θα τον επαναλάβω όμως για ακόμη μια φορά. Μπαίνετε στη σελίδα μας ή στην ομάδα μας στο Facebook και οι δύο έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο με αυτόν της εκπομπής μας, δηλαδή οι δύο θα βρουν καλύτερα με ελληνικά και τόνους. Βρίσκεται το σχετικό post και το κοινοποιείτε, ή μας στέλνετε ένα μήνυμα στο inbox ή κάνετε like. Η κλήρωση πραγματικά γίνεται χαμός για τα εισιτήρια, για αυτά τα δύο εισιτήρια. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Έχει μπάλα σήμερα.
0: Έχει μπάλα σήμερα, ναι. Όχι, απλά αντί να στέλνετε σε μένα μηνύματα, παιδιά, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και στη σελίδα μας και ένα like απλά κάνετε. Δεν χρειάζεται να το δούμε εμείς για να σας βάλουμε στην σχετική λίστα. Γιατί μου στέλνουν εμένα μηνύματα, Παναγιώτη, ότι βάλεμε εκεί, βάλεμε από εκεί. Οπότε, ναι, εντάξει, υπάρχει μεγάλη
1: ζήτηση. Είσαι δημοφιλής παρουσία.
0: Εντάξει, είμαστε. Υπάρχει μπάλα και σήμερα, θες να πεις.
1: Και μπάλα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μάλλον. Και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον έτσι, σε πολλά επίπεδα. Να πούμε για το Περιστέρι, θα παίξει στις 7.30 με την Bamberg για το FIBA Basketball Champions League. Τη μισή ώρα νωρίτερα για το EuroCup θα παίξει η Μύκονος με την Εύτσι. Sport FM TV και Magenta Sport 4, τα αντίστοιχα τα δύο παιχνίδια. Ο Ηρακλής θα παίξει με την MZ από τα Σκόπια στις 8, Sport FM TV 3. Ο ΠΑΟΚ στο πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει μεγάλο όνομα αλλά δεν θυμίζει τη σπουδαία ομάδα του παρελθόντος, θα παίξει εκτός έδρας με την Μπόσνα για το EuroCup της Σούλεμπ.
0: Η Μπόσνα έχει μεγάλο όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι, παλιότερα ήταν και είχε κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους. Γι' αυτό λέω ότι...
0: Μπόσνα.
1: Μπόσνα, ναι, Μπόσνα.
0: Ναι, okay. Ναι, ναι.
1: Και μετά έχουμε σπουδαία ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Αγγλία-Τσεχία, Nova Sports Premier League, 10 παρατέταρτο. Είναι το πιο σημαντικό να δω.
0: Έχει
1: κάποιο...
0: Κροατία-Ισπανία.
1: Κροατία-Ισπανία.
0: Θα φυσάνε και το γιαούρτι οι Κροάτες τώρα. Όλους ναι, πίσω ναι. Βλέπω να παίζουν.
1: Nova Sports 2 High Definition. Σημαντικό για το παιχνίδι Σκωτία-Σλοβενία, Nova Sports 3. Εντάξει, και υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, Εστονία-Ισλανδία, όλα εκείνη την ώρα. Έτσι, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία, Λευκορωσία-Φινλανδία, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία, Κόσοβο-Σλοβακία. Ναι, νομίζω τα τρία έτσι πιο σημαντικά είναι αυτό το Αγγλία-Τσεχία, αυτό που είπε ο Βαγγέλης, το Κροατία-Ισπανία και το Σκωτία-Σλοβενία.
0: Σκέψου Παναγιώτη, σκέψου Παναγιώτη.
1: Και τα ξημερώματα είναι το αντίο του Μέση, δεν είναι, ή όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο σκέψου, Αργεντινή, λέω... Μπενίν, ΕΡΤ 2, Sport 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης.
0: Ναι. Σκέψου να είχε συμβεί αυτό στην Ελλάδα με προπονητή, όπως λέω τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δηλαδή μου Ελλάδα-Ισπανία ή Ελλάδα-Αγγλία 0-7. πες μου τι θα γινόταν, όχι την επόμενη μέρα. Την ίδια μέρα θα γινόταν.
1: Σου θυμίζω ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί με την εθνική ομάδα του 2004 στο ντεμπούτο του Ρεχάγκελ.
0: Είχαμε φάει 5. Είχαμε
1: ιτηθεί από τη Φινλανδία, νομίζω 5-1.
0: 5-1.
1: 5-1. Είχαμε βάλει και γκολ.
0: Τα είχε σπάσει και με τον Γιωργάτο. Είχε γίνει χαμός τότε.
1: Ακριβώς. Ναι. Και εκεί ήταν και το, μια σχεδόν, ήταν και το κύκνιο άσμα του Γιωργάτου από την εθνική μας ομάδα.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε να μαζέψουμε τα μπουκαλάκια μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 στο Sky Patras 89,4. Ήταν δίπλα μου ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμιζε και σήμερα τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους τρεις μας. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Κάποτε ήσουν το χαμόγελο του κόσμου. Στα κουρασμένα μου τα μάτια ήσουν το φως μου. Στις κρύες νύχτες μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί κι ήσουνα μάνα. Τώρα σιωπή. Κάποτε μου λέγες η νύχτα με τρομάζει κι εγώ σου έδειχνα τον ήλιο να χαράζει κι όλες οι λύπες και οι χαρές ήταν δικές μας. Δεν θα χωρίσουμε, φωνάζαμε ποτέ μου.

κάποτε ήσουν το χαμόγελο του κόσμου. Στα κουρασμένα μου τα μάτια ήσουν το φως μου. Στις κρύες νύχτες μου χαρούμενη καμπάνα. Κάποτε ήμουνα παιδί και ήσουνα μάνα. Τώρα

0: της Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Η κυρία Γκιλφόιλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και πως οι δύο χώρες εργάζονται για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το AFP, μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση, που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις του με το Ιράν είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά τη χώρα. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει μόνο ένα ερώτημα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου: αν θα τελειώσει με τον καλό ή με τον όχι τόσο καλό τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της ικανότητας για εμπλουτισμό ουρανίου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και να τερματιστεί ο επτάμηνος πόλεμος. 2 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν θύματα, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Τμήματος Ασφαλείας. Οι αρχές του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο, με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα social media. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες που πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000. Ιστορική βραδιά η χτεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποντοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Σε ανάρτηση του νωρίτερα στα social media, ο Μέση έγραψε: «Φεύγω με γαλήνη, έχοντας δώσει τα πάντα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ όλους εσάς που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για μια ζωή». Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Και φθινοπόριασε και ο τρελός και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας για να φτιάξουμε λίγο το κλίμα της ημέρας σήμερα, καταλάβατε. 6 και 11 πρώτα λεπτά, Τετάρτη σήμερα, ε. Λοιπόν, έχετε το νου σας, γιατί όσοι κάνετε την απέλπιδα προσπάθεια να κατεβείτε στο κέντρο θα έχει πολύ αυστηρά μέτρα, άρα θέλει είτε άλλες επιλογές, δηλαδή μέσα

Telecom δεν έγινε, κάνω ρεκλάμα πρωί-πρωί, συγγνώμη, Νότι, αλλά εμείς ο ΤΕ το ξέρουμε. Κτίριο το ΤΕ δεν το ξέρουμε. Α, αυτό ξέρουμε. Όπως πώς το λένε, η Ρενό εδώ στην άνοδο. Έχει γίνει σκλαβένη της, αλλά έχει σημασία. Εμείς έτσι το μάθαμε, έτσι θα το αφήσουμε στο τέλος. Ο Κολλιό Μιχάλης θα λέει αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Που λέει και το τραγούδι Φθινοπόριας, έτσι. Φθινοπόριας σε 14 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί. Πάλι στα βόρεια, εδώ λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στην Κρήτη, για να μην την ξεχάσουμε και την Έρμην την Κρήτη, προσπαθούν να στεγνώσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και να μετρήσουν τις ζημιές και τις καταστροφές. Χθες έψαχνα έναν υπουργό για κάτι που έχει προκύψει να το κουβεντιάσουμε και μου λέει εκεί η συνεργάτη δάτου, μου λέει: είμαστε εδώ και κάνουμε καταγραφές ζημιών. Μου λέει: δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Λέω: εντάξει, άμα δεν μπορείς, όποτε μπορέσετε, τέλος πάντων, κάνουμε μια κουβέντα για κάποια θέματα μικρά και μεγάλα τα οποία σας απασχολούν και εμείς πρέπει να ρωτήσουμε αυτούς που πρέπει να ρωτήσουμε για να μάθουμε κάποια νεότερα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον καιρό, μονοψήφια, η Αλεξανδρούπολη 9, η Θεσσαλονίκη Αβραάμ 10, έναν βαθμό η Φλόρινα. Νότι δεν πάμε Φλόρινα, ένα βαθμό τώρα δεν είναι για να πάμε Φλόρινα. 8 η Κοζάνη, 8 η Σέρες, 7 η Δράμα, 10 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη, 10, όχι 11 η Πρέβεζα, κοίταξε να δεις, 13 στην Ανδραβίδα, 9 η Καλαμάτα. Σωσό, πού είσαι, χάθηκες. Καλημέρα. Εντάξει, τα νησιά είναι καλύτερα τα πράγματα. 14 βλέπω στη Σκύρο. Μπορεί να είναι και, όχι, 19 στη Σκύρο, 18 στη Σαντορίνη, 14 στα Χανιά. Θα πάμε αργότερα για να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές. Και 14 βαθμούς βλέπω και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 14 ο Βενιζέλος, 19 στη Ραφίνα την πατρίδα μου. Σε εσάς εκεί πέρα δεν βλέπω θερμοκρασίες, ότι δεν ξέρω τι γίνεται στα Μεσόγεια. Στο αεροδρόμιο 14. Τόσο, τόσο. Ναι, τι λες, παιδί μου. Και στο Τατό η 9, παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά. Ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε εορτάζονται σήμερα. Γιατί γιορτάζει, λέει, ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος και η Σεριανή. Καλά, και άλλοι είναι, αλλά τώρα Βάκχος δεν νομίζω να έχουμε κανένα στην παρέα. Τον Βάκχο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, αν ό,τι έχει τον νου σου. Κερδίσατε πάλι, πρώτοι είστε. Το Μαρκό, τι γίνεται. Ανεβείτε κατηγορία. Πάτε βρείτε τα λεφτά, ρε μεγάλε. Είναι πολλά, αλλά τα λεφτά. Άρη που λέει και η Ατάκα. Okay. Λοιπόν, Σεργίου και Βάκχου μαρτύρων. Μεγαλομάρτυρες παρακαλώ πάρα πολύ. Ιουλιανού και Κεσαρίου, Λεοντίου του Ιπατικού, Ευσεβίου Πολυχρονίου, Ιωάννου του Ερημίτου και 98 πατέρων από την Κρήτη, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. 7 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε, 2 ήλιος από σήμερα. Την πατήσαμαν. Την πατήσαμαν ολοκληρωτικά και αμετάκλητα, να ξέρετε. Ανατολή του ηλίου 7 και 25. Ωραία μέρα χθεσινή όμως. Πλάκα, πλάκα. Εν τω μεταξύ τώρα, συγγνώμη να πω και κάτι. Χθες χρειάστηκε. Λόγω της κόρης μου δεν, εγώ εκείνη την ώρα έχω άλλη δουλειά τέλος πάντων, κατά τις 6.30 να πάω εκεί στο Μαρούσι, ουσιαστικά να τη μεταφέρω γιατί κάτι είχε γίνει τέλος πάντων κλπ. Λοιπόν, εκεί στο μολ που λέμε, γιατί κόσμος είναι αυτός. Εγώ να πάω και χρόνια, δεν πάω, δεν είμαι φίλος εγώ γενικά να ξέρετε, αλλά δεν έχει σημασία. Πιτσιρικαρία, ήρθε και ένα τρένο, μπλοκάραμε. Ποιος ανέβαινε, ποιος κατέβαινε τις σκάλες να περάσουμε πάλι από τη γέφυρα και να βγούμε μέσα στο μολ. Κάνω και πάλι διαφήμιση, αλλά τι να κάνω. Παιδιά, χαμός. 6 και 4 το απόγευμα. Νέοι, μεγάλοι, μικροί, γι' αυτό κλπ. Αλλά και παιδιά, πολλά παιδιά. Τι γίνεται. Σε καλό δρόμο, ξαναλέω, είμαστε. Λοιπόν, σήμερα για να πάμε λίγο στα της ιστορίας, γιατί σήμερα έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που θέλω να πούμε. Και να σοβαρευτούμε και λιγάκι. Θυμίζω ότι σαν σήμερα το 2015, Οκτώβρησε, είχαμε και τις δεύτερες εκλογές, θυμίζω, με 155 ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Ήταν η δεύτερη κυβέρνηση, θυμίζω, Αλέξη Τσίπρα, μετά τις διαπραγματεύσεις με το νέο μνημόνιο. Θυμάστε, δεν πρέπει να θυμάστε. Λοιπόν, ενώ το 20, 5 χρόνια αργότερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο Γιώργος Δρουπακιάς. Πριν από 3 χρόνια η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ευνηδιαστική, κατά κάποιους άλλους όχι τόσο πολύ ευνηδιαστική, στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες,
εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας.

0: Μαχητές διεισδύουν σε Ισραηλινό έδαφος και σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και πιάνουν 240 ομήρους. Ήταν η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων εδώ και δεκαετίες. Και ξαναλέω, κάποιοι λέγαν τότε ότι ήταν απόλυτος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι δεν το ισχυρίζονται αυτό, λένε ότι δεν ήταν ακριβώς, υπήρχαν τα προμηνύματα, κάποιοι δεν ήθελαν να τα ακούσουν, κάποιοι δεν ήθελαν να πιστέψουν, κάποιοι ενδεχομένως να μην αντέδρασαν κλπ. Κλπ. Θυμίζω επίσης ότι 27 Οκτωβρίου έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Νετανιάχου, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή μέρα όσον αφορά τα γεγονότα. Να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαδίμηρος, κυρίες και κύριοι. Ο Βλαδίμηρος γεννήθηκε και γεννήθηκε το 52. Δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω το νερό εκεί είναι καλό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Μόσχα. Δεν του φαίνεται. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Νίκος Δένδιας. Ο Άμυνας. Το 59 ο Δένδιας. Το 52 ο Βλαδίμηρος. Λοιπόν, αλλά έχω και άλλους μισό λεπτό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Δαδινόπουλος, ο ηθοποιός, το 44, και η Ρένα Δούρου. Καλά, η Ρένα Δούρου είναι μπέμπα, δεν είναι. Το 74 γεννηθήσα. 74, 94, 4, 14, 24, τίποτα, παιδιά, 52 χρονών. Ναι, αλλά. Λοιπόν, αυτά για τα γενέθλια. Α, και σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Γιώργος Αμερικάνος, ο διεθνής καλαθοσφαιριστής, ΑΕΚΑΡΑ μεγάλη, στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ, τη δεκαετία του 60, Γιώργος Αμερικάνος. Λοιπόν, η κόρη του συνάδελφος, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα. Για να είμαστε εντάξει. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε πάντοτε κατά νου. Την καλημέρα μου στους πολύ πρωινούς. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, εντάξει, θα έλεγε κανείς η επικαιρότητα σε πολιτικό επίπεδο επικεντρώνεται στην επίσκεψη του Ρούμπιο, του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα λέγαμε και χθες, 55 ετών. Λοιπόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την συνάντηση νωρίς το πρωί. Εν τω μεταξύ έμαθα, λέει, τις δύο τελευταίες μέρες. Ναι, πότε, σήμερα Τετάρτη. Από τη Δευτέρα έχουν έρθει, λέει, ειδικοί της ασφάλειας του Υπουργού Εξωτερικών και όπου θα βρεθεί, λέει, ο Μάρκο Ρούμπιο, κοιτάνε ακόμα και τα χαλάκια από κάτω από την πόρτα. Έξω από την πόρτα, να ξέρετε. Τα πάντα δεν αφήνουν τίποτα, λέει, προφανώς για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, το πρωί Μάρκο Ρούμπιο θα τα πει με τον ομολογό του, τον Γέρα Πετρίτη. Θα τα πούν στο νεοκλασικό εκεί της Βασιλής Σοφίας. Θα γίνουν και κοινές δηλώσεις. Μετά θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου. Θα πέσουν και υπογραφές στο Χίλτον. Όχι, δεν λέγεται Χίλτον τώρα, αλλά ξαναλέω, Χίλτον το λέμε εμείς γιατί έτσι το μάθαμε. Έτσι στο, πώς λέγεται τώρα, λέγεται Ηλίσιαν τώρα το ξενοδοχείο. Θα είναι εκεί και ο αρχηγός ΓΕΘΑ για τη συνεργασία με την Εθνοφρουράλε της Φλόριντα. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής στη Φλόριντα. Μάλιστα. Μετά θα πέσουν κάτι υπογραφές για μια συμφωνία, λέει, σε επίπεδο Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά θα έχουμε γεύμα εργασίας. Θα γίνουν και διάφορες συζητήσεις εκεί. Μετά και άλλες υπογραφές για την ασφάλεια, για την ενέργεια, την αυθυλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Το ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, γιατί απόγευμα 6.30 υπάρχει προγραμματισμένη εκεί ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα και υπόθηκαν διάφορα πράγματα για το τι θα περιλαμβάνει, λέει, η ομιλία με βάση και λίγο τα εσωτερικά της των Ηνωμένων Πολιτειών για τα 250 χρόνια από την ανακήρυξη της των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δούμε τι θα γίνει με τα αιτήματα που θα βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα. Βέβαια, ξαναλέω και το λέω και γιατί μου το λένε και εμένα, ότι το κυρίαρχο θα είναι τι θα πει ο Ρούμπιο, πώς θα το πει και πώς θα ζητήσει, αν θα ζητήσει κάποια πράγματα. Προφανώς η αμερικανική πλευρά στο παγκόσμιο σκάκι, όπως έλεγε και μια ψυχή, Ιωσήφ καλημέρα, η σύγχρονη Ρώμη οριοθετεί τους ρόλους σε κάθε χώρα, ανάλογα με τα ζητήματα και τα θέματα που βάζει η ίδια εκάστοτε κυβέρνηση των ΗΠΑ για την περιοχή. Θα δούμε λοιπόν τι θα πει και στις δηλώσεις που θα κάνει το απόγευμα και στη συζήτηση που θα έχει, με την επικοινωνία που θα έχει, τη συνάντηση που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αλλά επιμένω να λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και στην ΠΝΙΚΑ. Στην ΠΝΙΚΑ που πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ρούμπιο θα μιλήσει για τη δημοκρατία, θα μιλήσει για το τι ζητάει η Αμερική από τον κόσμο και ο κόσμος από την Αμερική. Και μάλιστα ήταν, λέει, χαρακτηριστική η αναφορά που έκανε ο υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομιλία αυτή, την οποία τη θεωρούν πολύ σημαντική, γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται με background την Ιωσήφε, η σύγχρονη Ρώμη Ιωσήφε, τον Παρθενώνα. Θα καλέσει, λέει, τους Ευρωπαίους να ενώσουν, λέει, δυνάμεις μαζί με τους Αμερικανούς για τη μεγάλη αναγέννηση του πνεύματος της Δύσης. Θα προειδοποιήσει ότι ο πολιτισμός σε κάποιο κομμάτι του έχει χάσει αξίες θεμελιώδεις. Θα μιλήσει για την παρακμή που υπάρχει και την υπεράσπιση μιας κοινής κληρονομιάς που δεν πρέπει να χάσει η Δύση, και να αντιμετωπιστούν από κοινού οι προκλήσεις μιας εποχής ανταγωνισμού και μεγάλων δυνάμεων, υπόθηκε χαρακτηριστικά, ξαναλέω, από τον υφυπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ετοιμαζόταν η ομιλία αυτή του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μετά, φεύγοντας το απόγευμα δηλαδή, θα έχει ένα, νομίζω, δείπνο κλειστό, θα φύγει για την Λισαβόνα κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Ξαναλέω, μεγάλη υπόθεση η Ουάσιγκτον, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, άσχετα αν αυτή την περίοδο έχει και αυτές τις ιδιορυθμίες λόγω του Προέδρου. Ο Πρόεδρος χθες πάλι μίλησε, είπε ότι τα στενά του Ορμούς είναι αμερικανικά, είπε και κάτι που προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις από ό,τι κατάλαβα σε μια ομιλία του. Αν χτυπήσουν, λέει, και καταστρέψουν, λέει, και ένα Λος Άντζελες, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά το Λος Άντζελες, παιδιά, έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους. Πόσο έχει, 15, πόσο έχει. Τέλος πάντων, έχουμε ζητηματάκια εκεί όσον αφορά. Έχουν τώρα, πάνε και για τις ενδιάμεσες εκλογές. Θυμίζω ότι ένας πόλεμος ο οποίος είναι σε μια διαδικασία ανάπαυλας, εννοώ με το Ιράν, αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Θυμίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Αμερικανοί θεωρητικά αποχώρησαν πλήρως από το Ιράκ, αφήνοντας πίσω τους αρκετά ζητήματα ανοιχτά μετά από αρκετά χρόνια. Για να δούμε. Και η περιοχή γενικότερα, η Ανατολική Μεσόγειος, έχει αρκετά θέματα. Α, βεβαίως, εμείς θα θέσουμε, λέει, και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή και με τη συμπεριφορά της Άγκυρας, για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι ο Ρούμπιο ακούει καλύτερα την από εδώ πλευρά μας, δηλαδή την πλευρά τη δική μας σε σχέση με την Άγκυρα. Βέβαια, υπάρχει εκεί, ξαναλέω, και ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ο οποίος πρόεδρος έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τον Ταγίπ, για τα ζητήματα τα οποία είναι γνωστά και υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μου, είναι η ιστορία των ανακοινώσεων που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός στο ΣΕΒ και για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Μέτρα, λέει, ενεργειακού πακέτου περίπου 95 εκατομμυρίων, άμεση επιδότηση ρεύματος σε κλάδους που οι επιχειρήσεις, τα έχουμε κουβεντιάσει εδώ, είναι ενεργοβόρες. Και θυμίζω ότι φώναζαν οι επιχειρήσεις αυτές, λέγοντας ότι ενώ η Ιταλία, ενώ η Γαλλία, παρά τα προβλήματα που έχει, άλλες, Γερμανία κλπ., έχουν ξεδιπλώσει μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ενεργοβόρας βιομηχανίας τους, εμείς ήμασταν στα λόγια. 95 εκατομμύρια λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, επιχειρήσεις οι οποίες έτσι κι αλλιώς πρέπει να αντιμετωπίσουν και την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρώπης. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί μου λέει ο Νότης ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ιστορία του Τζόγου με την τεχνητή νοημοσύνη, θα σας πω στοιχεία. Όπως επίσης λέω ότι βρέθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Νότη, 1000 βόμβες μέσα στη θάλασσα. Τη είχαν αδειάσει οι Γερμανοί, λέει κλπ. Φεύγοντας. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι μην γίνει κανένα μπαμ, παιδιά. Χίλιες. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Και πρέπει όλες αυτές τώρα να τις σηκώσουν, να τις απενεργοποιήσουν, γιατί καταλαβαίνετε μην γίνει κανένα ντράβαλο που λέει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επίσης, δύο πύραυλα εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: γίνεται στο Ισραήλ να έχει ξημερώσει και εμείς ακόμα να έχουμε νύχτα? Ε, είναι, το Ισραήλ είναι νοτιότητα, ε, και είναι και κάθετα, μάλλον είναι στο, η γη είναι αλλιώς. Ε. Ναι. Μέρα, μέρα εκεί πέρα, τι γίνεται? Μα, μάλιστα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε παιδιά, θυμίζω. 3 χρόνια σήμερα εκεί από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Ισραήλ. Σάββατο ήτανε, μάλιστα, το χτύπημα και όλα όσα μετά ξεκίνησαν μετά από αυτήν την ιστορία, η οποία άλλαξε αρκετά τα δεδομένα και προκάλεσε και συζητήσεις και αντιδράσεις με αφορμή και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Γάζα. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα πάω σε μηνύματα αμέσως τώρα. Να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καταρχήν, μηνύματα που έχουν έρθει στο skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου για να είμαστε εντάξει. Ο Δημήτρης πάει για δουλειά κανονικά στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Η γειτόνισά μου, καλημέρα. Για την αλληλεγγύη μας είπα να μην κάνουμε, λέει, προσφυγή. Θα δικαιωθούν όλοι. Τώρα λέει όμως θέλουν από όλους προσφυγή, λέει η γειτόνισά μου. Θυμίζω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένο να γίνει πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Μην μου πείτε πάλι αμάρε ψάλτη με τους συνταξιούχους. Το έχετε πάρει χαμπάρι, ότι είμαστε σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Συνταξιούχοι είναι, οι οποίοι δουλεύουν βέβαια κάποιοι από αυτούς, καμιά 300.000, γιατί. Ξέρετε τώρα, το δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο, θα αποφασίσει αν θα υπολογίζεται, λέει, η εισφορά στη διαφορά σύνταξης πάνω από τα 1.468 ευρώ. Για να καταλάβετε, για όσοι δεν καταλαβαίνετε την ιστορία, δεν έχετε την ιστορία εύκολη, υπάρχουν κλιμάκια όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Το πρώτο κλιμάκιο είναι από 1.468 μέχρι 1.783 και είναι 3%. Και μετά αυξάνονται τα κλιμάκια. Πάνε 6, 7, 9, 10 και φτάνουν στις πολύ υψηλές συντάξεις, πάνω από πολλά λεφτά. 3.671 ευρώ το 8ο κλιμάκιο, που είναι 14%. Τι θα αποφασίσει όμως, αν θα αποφασίσει, όταν βγάλει ανακοίνωση, όταν βγάλει απόφαση μάλλον το ελληνικό συνέδριο, στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η φορολόγηση. Δηλαδή, τώρα, τι γίνεται? Μέχρι 1.783 ευρώ, 3%. Έτσι. Από εκεί και πάνω, 6%, αλλά από την αρχή του ποσού. Δηλαδή, από τα 1.468 και πάνω. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι κανονικά, ευχαριστώ Πέτρο, η άλλη άποψη λέει λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να φορολογούνται οι συντάξεις, εκτός όλων των άλλων, για αυτό τον περίφημο, την περίφημη εισφορά αλληλεγγύης, είναι 3% μέχρι τα 1.783 και το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη σύνταξή του με 6%. Τώρα γίνεται αλλιώς και είναι εις βάρος των συνταξιούχων. Γίνεται από το αρχικό ποσό στο κλιμάκιο στο οποίο ανήκετε όσοι είστε συνταξιούχοι. Για να δούμε λοιπόν θα βγάλει. Κάποιοι λένε ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απόφαση η οποία θα προκύψει από αυτήν την ιστορία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα κάτω στην Κρήτη. Στο μοναστήρι μαθαίνουν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία η οποία θα κατεβεί κάτω στην Ιερά Μονή Σινά. Θυμίζω ότι το μήνα αυτό είναι να βγει η απόφαση των δικαστηρίων της Αιγύπτου για το τι θα γίνει με τα, όχι τα κινητά, με τα χωράφια και τις εκτάσεις που έχει το μοναστήρι. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας του νέου ηγούμενου και αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μαθαίνω, θα επιστρέψει πίσω. Ακόμα δεν έχει πάρει την υπηκότητα την Αιγυπτιακή. Υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων. Η Αθήνα το βάζει αρκετά ψηλά στη διαβούλευση που γίνεται με το Κάιρο. Για να δούμε. Πάντως ακόμα είμαστε μετέωροι στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στον Ηλία, το φίλο μου στο Ήλιο. Καλημέρα στον Μάριο πίσω από το μοναστήρι, λέει, της Χρυσοβαλάτης, του μεταμόρφωση. Τρέχουν νερά στο δρόμο εδώ και 5 μέρες. Εκεί να σου πω, είναι εκεί που περνάνε τα φορτηγά, Μάριε, που είναι παράλληλη της Εθνικής, που τα πατάνε τα φορτηγά και δεν είναι ο δρόμος, είναι χάλια. Αυτός είναι ή είναι άλλος? Στην οδό Πάρνηθος, λέει ο φίλος μου ο Μάριος. Για να κάνουν τα δέοντα οι υπηρεσίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, νεράκι, αμαρτία είναι να χάνετε. Α, επίσης τώρα που λέει και αυτό ο Μάριος, παιδιά, προς τους Δήμους απευθυνόμενος. Α, πρωί θα μου πεις ποιος έχει ξυπνήσει. Δεν έχει σημασία. Τώρα που φθινοπόριασε και έχουμε και νεράκι και βροχές, δεν χρειάζεται να ποτίζετε το πράσινο. Το λέω αυτό εκεί στην περιοχή μου, στην Πεύκη. Δεν είναι περιοχή μου, εκεί πάω και περπατάω εμείς τα μαπούδια, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, πάω και Σάββατο και Κυριακή, αλλά και εδώ και, σε κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα. Που κατεβαίνω και ανεβαίνω. Μάλλον που κατεβαίνω. Παιδιά, δεν χρειάζεται να ποτίζετε. Νομίζω δηλαδή, διότι το νερό είναι αρκετό το οποίο έχει πέσει. Το περασμένο Σαββατοκύριακο που έβρεχε, και το Σάββατο, την Κυριακή όχι, το Σάββατο όμως, έβρεχε και ταυτόχρονα ποτιζόταν και το πράσινο στην Πεύκη. Τι γίνεται, παιδιά, ας υπάρξει ένα συντονισμός, ας δώσουμε λίγο νεράκι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, χαιρετισμούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Με τον Όφη παίζουμε τώρα, το Σάββατο, Παναγιώτη. Ωραία, μάλιστα. Καλημέρα να πω στα παιδιά εδώ στην κατσαρόλα της αγάπης. Ο Πέτρος από το Πέραμα που κάνουν φαγητό για ευάλωτες οικογένειες. Κύριε Κιμιονή, δεν πέθανε σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, επειδή το έψαξα. Η ημερομηνία θανάτου είναι 4 Φεβρουαρίου του 1843, όχι 7 Οκτωβρίου. Κάποιος από τους δύο κάνει λάθος, ή εσείς ή εγώ. Πάντως τα στοιχεία που έχω μπροστά μου λένε ότι σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τι τράβηξε και αυτός, έφυγε τον Φλεβάρι του 43, 4 Φεβρουαρίου. Καλημέρα σας κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Καλημέρα Αντώνη. Σήμερα γράφει, λέει, ότι γιορτάζει και ο Βάκχος, ναι. Πού να ξέρω κι εγώ, Βάκχος, ρε παιδί μου. Δύσκολο όνομα δεν είναι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε να πω και τις υπόλοιπες καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρουμπίνη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Χθες στη Δημητσάνα, λέει, είχε έναν βαθμό Κελσίου, λέει, και μάντεψε, λέει, ποιος πήγε απροετοίμαστος. Δεν φορούσες τίποτα, ρε Βαγγέλη, με κοντομάνικα ήσουνα. Και ο παππούς με το φανελάκι. Καλημέρα, χαιρετισμούς, στο νου σου, μην κρυώσεις. Ακόμα, λέει, είναι χαμηλά η ιστορία με τη γρήπη. Μαθαίνω κάποια στοιχεία, χθες μου τα λέγανε. Να προετοιμαστούν οι άνθρωποι και οι ηλικίες που πρέπει να ξεκινήσουν σιγά σιγά τα εμβόλια, έτσι. Κανονίστε την πορεία σας. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μέρη. Γεια σου, Ιωάννα, καλησπέρα στο Μόντρεαλ. Άρα ο Μητσοτάκης θέλει να φιλοξενήσει, λέει, τον Ρούμπιο και πρέπει να ταλαιπωρήσει τους πολίτες για να τον εξυπηρετήσει. Τότε γιατί δεν κηρύσσει η εθνική αργία και μάλιστα πληρωμένη για να μπορέσει να κλείσει όλο το κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, δεν είναι προσωπική. Τώρα δεν θα υποστηρίξω εγώ τον Μητσοτάκη, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αλλά είναι μέτρα τα οποία είναι σαν ένα. Παιδί μου, να το πω διαφορετικά, Ιωάννα. Αν στο Μόντρεαλ έρθει ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν ξέρω εκεί πώς λειτουργούν τα συστήματα, δεν θα υπάρξουν μέτρα για τη μετακίνησή του. Απλώς τα μέτρα όσον αφορά την ιστορία Ρούμπιο είναι κατά τη αυστηρότερα. Υψηλά ιστάμενος. Τρίτος στη ιεραρχία, να ξέρετε, στην σύγχρονη Ρώμη ο Μάρκο Ρούμπιο. Τρίτος στη ιεραρχία. Ο πρόεδρος είναι ο αντιπρόεδρος και εκεί μετά δεν είναι ο πρόεδρος των σωμάτων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο υπουργός εξωτερικών. Αν δεν κάνω λάθος, επαναλαμβάνω και πάλι, έτσι. Γιατί μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, Γιώργο, για στείλε μου μια εξήγηση αυτό που μου στέλνεις. Α, για τους πες το, που μπήκανε μέσα και κάνανε αυτά που κάνανε, λες, στο Ισραήλ, Εντάξει, να σου πω κάτι. Για τη Χαμάς, καλά καταλαβαίνω. Είναι συγκλονιστικά όσα έγιναν πάντως. Και ξαναλέω, εκ των υστέρων με αυτά που μάθαμε, άσχετα αν διαψεύστηκαν κάποια πράγματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κ. Νετανιάχου, οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές. Δηλαδή, αν το ήξεραν ή δεν το ήξεραν, αν ήταν προετοιμασμένοι ή όχι οι Ισραηλινοί. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Οδηγός σχολικού, ο φίλος μας ο Γιάννης. Ωρε, Λεβερκούζεν, γεια σου, Κώστα. Βούνταμπα, φίλοι μας οι Γερμανοί είναι εδώ. Καλημέρα, Αλέξα Παναγιώτη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Ιωάννα. Η Ιωάννα μου λέει ότι, βέβαια, τι, προφανώς. Είχε μέτρα όλη τη μέρα και χθες από νωρίς για την άφιξη. Αλλά και όλο το χρονικό διάστημα που θα είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός. Δεν το κουβεντιάζω. Καλημέρα, Πάνιο. Καλημέρα στην πατρίδα Σεραφίνα που ακόμα είναι σκοτάδι πίσα, λέει. Σκοτάδι πίσα είναι και εδώ, μην νομίζεις. Λοιπόν, θα πω καλημέρες και τις υπόλοιπες. Καλημέρα, Αβραάμ. Έβλεπα τα στοιχεία χθες για την ιστορία του παράνομου τζόγου. Ένα δις, παιδιά, ο παράνομος τζόγος. Τόσο τον υπολογίζουν τον παράνομο τζόγο. Τώρα, στην πραγματικότητα πόσο είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εξετάστηκαν, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα σχεδόν 3.500 ύποπτες ιστοσελίδες. Από αυτές, 2.000 και κάτι είχαν γίνει καταγγελίες ότι παρουσίαζαν και διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. 1.150 εντοπίστηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία χρησιμοποιήθηκε, λέει, για να ταξινομήσει αυτά που βρήκε. Πω πράγμα, από τις 59 ιστοσελίδες, λέει, η πλατφόρμα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν αδιάσυστα στοιχεία ότι παραπέμπουν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Ξαναλέω, ο παράνομο τζόγος, ο οποίος συνέχεια, λέει, ενισχύεται κάθε χρόνο. Ο ένας στους 10 συμπατριώτες παίζει παράνομο τζόγο. Ο ένας στους 10. Δεν είναι εντυπωσιακό το νούμερο? Και το ποσό, λέει, ανά έτος υπολογίζεται σε 2.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, λέει, εντοπίστηκαν και 18, λέει, influencer. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Αυτά τα influencer φτιάχνομαι. Οι οποίοι, λέει, τους μηνύσανε κιόλας υπηρεσιακώς, διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού. Μάλιστα, λέει, ο ένας από αυτούς που ήταν, λέει, και ήταν, λέει, στο χώρο της τραπ μουσικής, είχε, λέει, 623.000 ακολούθους, εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, οι οποίοι παρεπιπτόντως οι ανήλικοι ρέπουν στον παράνομο τζόγο, να ξέρετε, διότι και να θέλουν να παίξουν, επειδή είναι ανήλικοι, δεν μπορούν να παίξουν. Αλλά για να φτάσω και στην ουσία της διαδικασίας, για να πάμε και σε διαφημίσεις μετά που μου λέει ο κύριος Νότης, όπου δεν υπάρχει έλεγχος, το είδαμε αυτό με την ιστορία Μαζονάκη για τις διαφημίσεις που υπήρχαν για το τι παρήχαν κάποια κέντρα, ιατρία ή ξέρω εγώ νιχάδικα ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Όπου δεν υπάρχει έλεγχος φυτρώνουν διάφορα φιντάνια και είναι εύκολο να την πατήσει κανείς, ειδικά στο κομμάτι της υγείας. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί πιάνουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, εκεί που πονάει κάποιος. Άρα το νου σας, μόνο αυτό έχω να σας πω. Α, και κάτι άλλο ακόμα. Χθες μου ήρθε και εμένα ένα SMS, gov.gr, παράνομη κλίση. Μα η μουδιά τελείως, ούτε καν το άνοιξα, παιδιά. Αν θέλετε να δείτε αν σας έχει έρθει παράνομη κλίση, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα μου την πέσουν, γιατί κάνω διάφορα και εγώ δεν είμαι ο καλυτερότερος. Όχι, δεν βάζω εγώ, και εγώ τα ίδια είμαι, δεν είμαι, όπως όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, θα μπείτε στη σελίδα της ΑΔΕ και θα πάτε εκεί που λέει ειδοποιήσεις. Αν σας έχουν τσιμπήσει για κόκκινο, για χρήση κινητού, εδώ είμαστε, για οτιδήποτε άλλο, εκεί θα σας έρθει το μπουγιουρτί. Αν φοβάστε δηλαδή ότι μέσω mail μπορεί να είναι παγαποντή, δεν δηλώνετε τη στοιχεία, δεν βάζετε δεδομένα σας, δεν δηλώνετε κινητά σας, δεν δηλώνετε τράπεζες, δεν δηλώνετε τίποτα, δεν κάνετε σε αυτά τα SMS τα οποία έρχονται. Τα πετάτε με την πρώτη. Θα μπείτε στη σελίδα της ΑΔΕ ή εσείς ή ένας δικός σας άνθρωπος και θα ελέγξει αν όντως υπάρχει κάποια κλίση στο αυτοκίνητό σας, που δεν θα σας ζητήσουν το νούμερο, γιατί υποτίθεται ότι το νούμερο το έχουν εντοπίσει στη φωτογραφία που θα σας πάρουν. Εντάξει. Λοιπόν, η Έλλη κάτι μου έχει στείλει τώρα, για μισό λεπτό. Η Έλλη είναι από τη Θεσσαλονίκη. Κάτι βλέπω Κηφισός τώρα, αλλά δεν με αφήνει. Α, τώρα το βλέπω. Α, κινησούλα στο Κηφισό. Καλημέρα, Έλλη. Α, και φωτογραφία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε και άλλα. Τι έχω να σας πω, έχω να σας πω και θα μιλήσουμε και για τους ψαράδες, γιατί έμαθα, λέει, ότι κάποιοι στη Θεσσαλονίκη κάνανε διάφορα παιχνίδια και πήγανε να φέρανε, λέει, άκου και κάνανε παιδιά αγοραπολισία σε βενζινάδικο. Επειδή ήταν κλειστή η αγορά, έγινε, λέει, παράνομη μεταφορά, λέει, αλλιευμάτων, ωραίο, σε βενζινάδικο, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για την ιστορία της ακρίβειας, που φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Επιμένει, λέει, η ακρίβεια παρά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, διότι τα πράγματα γενικότερα δεν πάνε καλά αυτή την περίοδο. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Ο έμπορος της Βενετίας, Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όρη και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
14: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Εν τω μεταξύ, έχω από 500 πλευρές μηνύματα. Καλημέρα σας εδώ στα πρωινά του Sky 100,3. Έχω και στα κοινωνικά δίκτυα. Να στείλω καλημέρα λοιπόν στο φίλο μου τον Γιώργο και συνάδελφό μου που είναι στο Κίεβο και μου στέλνει διάφορα στοιχεία. Είναι εκεί γιατί συνεργάζεται με κάτι γερμανικά μέσα ενημέρωση ο Γιώργης και είναι εκεί. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στην ποθητή μας στη Σαντορίνη. Γεια σου Κώστα. Ο Κώστας μου βάζει μια παρατήρηση για κάποια πράγματα που είπε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μελέτη. Έχω δει τις δηλώσεις που έκανε, θα τα πούμε. Ελπίζω να προλάβουμε να πούμε 5 κουβέντες παραπάνω. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Στέλιος, ο οδηγός και αυτός στα λεωφορεία που μεταφέρουν πρωί-πρωί τα παιδιά. Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μου, στη Ραφίνα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας έλεγα νωρίτερα. Α, μισό. Ελπίδα, καλημέρα. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτη, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Μαστοντίνο στο Γαρδίκι. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για να μην αφήσω κανέναν παραπονεμένο. Λοιπόν, τώρα, με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε αυτό το περίεργο σκηνικό το οποίο είναι στημένο με κύριο θέμα τις αψιμαχίες εκεί στην Μέση Ανατολή και όλα όσα τεκταίνονται εκεί, να σας πω ότι το Brent τώρα είναι, αν σας ενδιαφέρει δηλαδή, στα 101,5 με μία άνοδο 0,95 στα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά. Το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε χθες περίπου στα 76,5 ευρώ, πάρα πολύ ακριβό. Τα χρηματιστήρια πώς πάνε με ρωτάτε, βλέπω έχετε και ενδιαφέρον για τα διεθνή χρηματιστήρια. Η Ιαπωνία σήμερα μετά από μέρες υποχωρεί, αλλά όχι σημαντικά, 0,66. Κάπου εκεί βρίσκεται και το Hong Kong, υποχωρεί 0,68. Η Αυστραλία, που λέει και ένας φίλος μου, οριακή πτώση 0,07. Και ο χρυσός, η ουγγιά δηλαδή, είναι χαμηλά στα 4.171 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα χρηματιστήρια και λοιπά. Μου λέτε διάφοροι από εσάς τι έγινε με το Μέση εχθές, επειδή ακούσατε νωρίτερα και το δελτίο ειδήσεων. Ο Μέση έδωσε τελευταίο αγώνα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έβαλε ένα γκολάκι. Νομίζω ότι το είχε πει, το είχε προαναγγείλει μετά το τέλος του Μουντιάλ, ότι θα ολοκλήρωνε την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι και οι δυνάμεις ενός ανθρώπου 39 χρονών δεν είναι οι ίδιες όταν είσαι, ξέρω εγώ, 20, 25, 27, 28. Έχει κάνει ένα κύκλο, πλήρη κύκλο επαγγελματικό, και αποχωρεί. Και μάλιστα περίπου 85.000 άνθρωποι, λέει, χειροκροτούσαν τον Μέση στην ολοκλήρωση της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τώρα, για την ακρίβεια, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω να σας πω, το ξέρετε και το βλέπετε πάρα πολύ καλά, ότι η ακρίβεια επιμένει. Είναι εδώ και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία της Eurostat ουσιαστικά, που δείχνει ποιες είναι οι μεταβολές τιμών σε διάφορες ομάδες προϊόντων σε σχέση με το Γενάρη, φέτος το Γενάρη, Αύγουστο. Οι μεγαλύτερες διαφορές, δύο θα σας πω, τη μεγαλύτερη προς τα πάνω και τη μεγαλύτερη προς τα κάτω. Η μεγαλύτερη διαφορά προς τα πάνω στη χώρα μας, στο χρονικό διάστημα που σας είπα, είναι στα φρέσκα εσπεριδοειδή. 12% στη χώρα μας, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 4,5% η αύξηση. Και η μεγαλύτερη υποχώρηση στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν στα λαχανικά, στη χώρα μας σχεδόν 10%, στην Ευρωζώνη μείωση 2%. Αλλά δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι από ό,τι βλέπω στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, πάντοτε στο διάστημα Γενάρης-Αύγουστος, είμαστε πολύ πιο ψηλά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί. Στο εγωπρόβιο, εντάξει, πέσαμε και τα προβλήματα κλπ. 5% εμείς πάνω, στο γιαούρτι 4,33%, στα λαντικά σχεδόν 4%, στις βρεφικές τροφές σχεδόν 2% πάνω, στο κρέας γενικότερα 1% όταν ήταν 0,5% στην Ευρωζώνη, στα γαλακτοκομικά εμείς ανεβήκαμε, η Ευρωζώνη έπεσε, στον καφέ επίσης είχαμε, είχαμε διαφοροποίηση. Α, βλέπω και στα τυριά. Στα τυριά εμείς υποχώρησε η τιμή 0,5%, στην Ευρώπη υποχώρησε 1%. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στο Ξυλόκαστο, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αυτά, το ξαναλέω, η ιστορία της ακρίβειας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Επαναλαμβάνω, και εμείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε και διαφορές όσον αφορά τους μισθούς. Άρα η ακρίβεια φαίνεται περισσότερο στην Ελλάδα σε σχέση, λέω εγώ τώρα, με τη Γερμανία, που και η Γερμανία περνάει δύσκολα. Και η Γαλλία περνάει δύσκολα. Και η Ιταλία περνάει δύσκολα. Οκ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά, όταν θα γυρίσουμε, θα μιλήσουμε με τα Χανιά, για κάποιους λόγους που θα τα βρούμε στην πορεία. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και θα μιλήσουμε και με τους αλληλείς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Δεν υπάρχουν ψάρια πλέον, παρά μόνο ιχθυοτροφείου ή κατεψυγμένα, και κάποια τα οποία έρχονται από το εξωτερικό σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Φρέσκα ψάρια ελληνικά πλέον δεν υπάρχουν. Θα δούμε λοιπόν, με βάση και την αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός προχθές, τι θα γίνει στο κομμάτι αυτό με τους αλληλείς μας. Πάμε, διαφημίσεις, αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
10: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
19: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
22: Πάμε Breaking Bad.
23: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
22: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
23: Stand-up είναι.
22: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
23: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
22: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
24: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
25: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
26: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πυρεύλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επίσης, δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις στις έκτακτες.
0: Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμεί στη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις της αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα, καλό είναι να διαβάσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών να είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μέρες. Ναι.
0: Να περάσουμε στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε.
3: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και να έρθουμε στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, δύο αλλοδαπούς και δύο Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές με ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Μια εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπρατα αναπάτες και κλοπές. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Άλεξης Τσίπρας κατά τις συνεδρίες των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευση μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή έλλειμματά της, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.
4: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά διάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα εκεί για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός.
0: Στην πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε πως τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Στο οροπέδιο Λασιθίου, που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι καθίσταται αναγκαία η πρόσθετη στήριξη των νέων ανθρώπων, ώστε να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.
5: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
0: Στις διεθνείς εξελίξεις, αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρωινές ώρες μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Αυτός ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες

0: Έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά εχθεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στον φιλικό κόντρα στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με τη Δανία για το Nations League. Ο 41χρονος σούπερστάρ αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην Εθνική μετά το Παγκόσμιο Κύπελο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Αφήνει αιχμές για τον προπονητή Ζόρζε Ζέσους και ζητά συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας, λέγοντας πως παραμένει διαθέσιμος για τις επόμενες κλήσεις της εθνικής ομάδας. Στο μπάσκετ, στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνα στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάρμπεκ 93-87 στην πρεμιέρα του στο Basketball Champions League. Στο EuroCup, ο Ηρακλής πήρε την νίκη στα Σκόπια κόντρα στην MZT.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που από εχθές λέμε συνεχώς που θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, είναι μειωμένη η ροή των αυτοκινήτων στο κέντρο. Μόνο η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει αυξημένη κίνηση. Αυτό σημαίνει φυσικά μοιραία πως θα επιβαρυνθούν οι δρόμοι γύρωθεν του κέντρου και κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, η οποία ήδη αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ στο ανωδικό της ρεύμα προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Επαναλαμβάνω, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο αντίθετο ρεύμα, από τη Νέα Φιλαδέλφια δηλαδή προς τα ΚΤΕΛ, είναι λίγο καλύτερη η εικόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε την εξής εικόνα. Από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας είναι αυξημένη κίνηση. Στα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλή.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, γενικά αίσθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία και εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθεί. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι και τις δύο ημέρες, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Η άνεμη νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky 100,3.

0: Τα διαμάντια είναι παντοτινά, ε. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Είναι η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα. Στο Μάντσεστερ είναι 2 ώρες πίσω, ε. Δηλαδή 5 και 19 πρώτα λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αμαλία. Πού στο ξυλόκαστρο, ε. Έλαβα, λέει, λογαριασμό ηλεκτρικού. Η τελευταία καταμέτρηση έγινε, λέει, μετά από 8 μήνες, με αποτέλεσμα, λέει, η χρέωση της κατανάλωσης να φτάνει στην υψηλότερη τιμή της κιλοβατόρας. Να το κάνεις, Αμαλία, ανάποδα. Αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν γίνεται καταμέτρηση τακτικότερα, στην περιοχή εκεί ξέρω, τουλάχιστον εγώ που δεν είμαι στην πόλη του ξυλοκάστρου, ότι αναδίμηνο γίνεται η έκδοση του λογαριασμού. Μπορείς να στέλνεις εσύ τα στοιχεία στον ΔΔΕ. Έχει τρόπο, ψάξ' τον, Αμαλία, για να μην σου πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι κάθε φορά που βγαίνει τέτοιος λογαριασμός ρεύματος. Και να ξέρεις ότι αν είναι ψηλά ο λογαριασμός και όλα τα συμπαραμαρτούντα που υπάρχουν στο λογαριασμό είναι ψηλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο, τα μάτια σας 14. Βλέπω τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και μέσω Viber στο 698-123-1003. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας, αλλά να υποδεχθούμε στην παρέα μας την Αντιδήμαρχο Χανίων. Είναι και φίλη μας και είναι τακτικός μας, πώς το λένε, άνθρωπος τον οποίο καλούμε ως καλεσμένη. Για δύο πράγματα που θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα. Καλημέρα, κυρία Ζερβουδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλη, τι καλά, τι κάνετε και σε εσάς και στους ακροατές?
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είναι η πόλη, τι γίνεται με τις ζημιές κλπ? Εσείς είχατε μόνο εκεί στο παράλιο μέτωπο, καλά δεν κατάλαβα?
1: Εμείς, πολύ σωστά, είχαμε μόνο στο παράλιο, το οποίο όταν υπάρχουν τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα συχνά βάλεται. Ναι. Είχαμε κάποιες αποσχίσεις πλακών, οι οποίες ήταν μεγάλες σε αριθμό, η αλήθεια είναι. Ναι. Τα νερά έφτασαν βέβαια μέσα στα καταστήματα, οι ζημιές όμως ήταν μέσα στα όρια της αντοχής των ανθρώπων. Εχθές την Δευτέρα που βρέθηκα στο λιμάνι γιατί υπήρχε δουλειά, η ζωή είχε αρχίσει ξανά από την αρχή σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Ναι, εντωμεταξύ έχει τουρισμό κανονικά, τι θέλω να πω.
1: Έχει,
0: ναι,
1: τουρισμό και έχει και αρκετό τουρισμό. Ναι. Θέλω να σας πω, τα μαγαζιά ήταν γεμάτα, ο κόσμος, οι τουρίστες περνοδιάβαιναν το λιμάνι σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Οπότε η ζωή τουλάχιστον σε εμάς στα Χανιά έχει πάρει τους κανονικούς της ρυθμούς.
0: Στα ορεινά είχατε και εκεί ζητήματα, στον ομό?
1: Στον ομαλό, στο ξυλόσκαλο, στην αρχή του Φαραγγιού έπεσε πολύ μεγάλος όγκος βροχής. Ναι. Εκεί υπήρχαν τα λίγα θέματα. Το Φαράγγι βέβαια είχε κλείσει, οπότε δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Και στα ορεινά κυρίως χωριά του νομού, όπου όμως ήταν μέσα στα όρια της αντοχής των υποδομών μας και της πολιτικής προστασίας.
0: Okay. Τυχεροί ήσασταν μέσα στην ατυχία σας.
1: Ήμασταν πολύ τυχεροί, μας πέρασε από το νομό Χανίων πολύ έτσι επιφανειακά. Ναι. Το δυστύχημα είναι ότι οι άλλοι νομοί της
0: έχουν πάθει ζημιά. Ναι,
1: πλήγησαν, ναι, πλήγησαν πολύ.
0: Αρκετά.
1: Αυτό το είναι το πρόβλημα.
0: Και γίνεται, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Είδα και το.
1: Σωστά,
0: μάλλον προσπάθησα να μιλήσω με κάποιους εκ των υπουργών οι οποίοι ήταν εκεί. Μου είπαν ότι θα χρειαστεί κάπως ο χρονικό διάστημα και για τις υποδομές και για σπίτια και κυρίως για τον αγροτικό τομέα που φαίνεται σε κάποιες περιοχές να έχει πάθει στο Λασίθι αρκετά μεγάλη ζημιά.
1: Φανταστείτε ότι το οροπέδιο του Λασιθιού έχει αλλάξει μορφή.
0: Ναι.
1: Δεν αναγνωρίζεται, έχει ακόμα πολύ μεγάλο όγκο νερού, οπότε δεν μπορούν να δουν.
0: Ναι, ακόμα πρέπει να αποτραβηχτούν τα νερά και μετά να δουν τις ζημιές, την έκταση των ζημιών.
1: Ακριβώς, η ακριβής αποτίμηση.
0: Τώρα, τι γίνεται, κυρία Ζερβουδάκη, με τις ροές? Γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά με το που έφτιαξε ο καιρός, δεν πρόλαβε να φτιάξει. Πάπα, αμέσως αρχίσανε τα όργανα.
1: Ναι, ακριβώς. Και βέβαια πήγαν, και αυτό μας έκανε εντύπωση. Ενώ είχε καιρό, πήγαν, ναι, προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Ναι.
1: Σε εμάς δεν ήρθε βάρκα τώρα χτες. Έχουμε βέβαια μέσα στην Αγιά, οι οποίοι θα φύγουν όλοι σήμερα, 128 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Θα φύγουν όμως. Σήμερα θα μείνει μια οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια, η οποία ίσως φύγει το βράδυ με το καράβι της γραμμής. Αυτό θα το δουν, θα το αξιολογήσουν οι λιμενικοί.
0: Υπηρεσίες, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τα ποιοτικά στοιχεία που κάθε φορά σας ρωτάω, γιατί μου λέτε τώρα και για οικογένειες πάλι, πού είναι, από πού έρχονται αυτοί που έρχονται?
1: Κοιτάξτε, Σουδάν έχουμε τώρα, πραγματικά νιώθω ότι μετικίζει το Σουδάν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Έχουμε οικογένειες πολλές πια από Σουδάν και αυτός είναι και ο κύριος όγκος ανθρώπων, ο μεγάλος αριθμός, ναι, σωστά, ναι, να το πούμε.
0: Αλλά υποψιάζουν και οι Αιγύπτιοι, έρχονται πάλι, έτσι δεν είναι?
1: Έρχονται πάλι και οι Αιγύπτιοι, είναι ο δεύτερος αριθμός, αλλά έχουν ελαττωθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι Αιγύπτιοι. Ο αριθμός που έχει αυξηθεί είναι του Σουδάν. Στα Δερή παραμένουν Πακιστάν, Μπαγκλαντές κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια μικρή αύξηση από Ιεμένη. Αλλά εντάξει, ακόμα είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Αλλά αυτό μας κάνει εντύπωση είναι οι οικογένειες από το Σουδάν.
0: Μάλιστα. Δεν έχει γίνει κάτι όσον αφορά το χώρο υποδοχής του Ηράκλειο ακόμα, ε?
1: Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς.
0: Έχουν αντιδράσεις και εκεί υπάρχουν, από ό,τι ξέρω. Υπάρχει και μια.
1: Υπάρχει ολιγορία, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε μου την έκφραση. Δυστυχώς υπάρχει αυτό που αναφέρεται. Βρίσκουν συνεχώς προσχήματα,
0: ναι,
1: επιβαρύνονται τα Χανιά από όλη την Κρήτη, κάτι το οποίο δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας. Είδομεν.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Ζερβουδάκη. Καλημέρα μου,
1: χαιρετισμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή
0: ευχαριστώ πάρα
1: δύναμη,
0: πολύ, κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Χανίων. Είναι υπεύθυνη και για τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν προφανώς για τις ανάγκες, για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, τους μετανάστες. Μην μου αρχίσετε πάλι λάθο, μετανάστες κλπ. Προφανώς είναι παράνομοι, τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βλέπω και ακούω τις δηλώσεις, αλλά και συνομιλώ τέλος πάντων με το αρμόδιο Υπουργείο. Φαίνεται ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει η εγκατάσταση σε κάποια χώρα της Αφρικής. Φαίνεται να υπάρχει καταρχήν συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στέλνονται εκεί όσοι δεν δικαιούνται άσυλο. Βέβαια το ερώτημα είναι από ποια χώρα ή από ποιες χώρες και πόσο μεγάλη θα είναι η εγκατάσταση για αυτήν τη χώρα η οποία θα συμφωνήσει, θα πάρει λεφτά όπως καταλαβαίνετε, για να δούμε τι θα γίνει και στην Ευρώπη για αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι μεγάλο σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για αυτοκίνητο της καθημερινότητας, θέλετε να ξέρετε ότι μπορείτε να το εμπιστευτείτε. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια, παρακαλώ, εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και τέλος, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με γεμάτη ατζέντα και με την άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σε πρώτο πλάνο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει των τύπων στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Ισαγγελό οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Ξημερώνει σιγά σιγά, ξημέρωσε. Δηλαδή, για να το πω σωστότερα, Τετάρτη είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ξαναλέω, σήμερα έχουμε κάποιους οι οποίοι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους. Ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος, ο Σεριανός. Παγκόσμια μέρα βάμβακου σήμερα, μάλιστα. Και παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Ναι. Προλαβαίνω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι για το λάδι, επειδή παρακολουθώ λίγο τι γίνεται με το ελαιόλαδο. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες και καλεσμένους για να τα κουβεντιάζουμε. Θυμίζω την περίοδο 24-25 το κιλό ήταν πάνω από 10 ευρώ. Ενώ τον αγοράσεις, καταλάβω, το έχεις σε σούπερ μάρκετ. Το 25-26 ήταν γύρω στα 7,90, φέτος γύρω στα 6 ευρώ. Έχουμε λοιπόν μια αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση προς τα κάτω. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του ελαιολάδου, που παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο τραπέζι της, στη χώρα μας, έτσι έχουμε μάθει, όταν εκτοξεύτηκαν οι τιμές τόσο πολύ ψηλά, προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία. Λοιπόν, το ξαναλέω, φαίνεται ότι κάπου κινούμαστε εκεί, ξαναλέω, όχι στα σούπερ μάρκετ. Έβλεπα ρεκλάμες προσφάτως ότι η τιμή είναι γύρω στα 6 ευρώ. Δεν πρέπει να είναι φετινό, πρέπει να είναι περσινό λάδι στα σούπερ μάρκετ, σε προσφορά ξαναλέω. Υπολογίζεται ότι η φετινή παραγωγή θα είναι πάνω από την περσινή, που ήταν γύρω στους περίπου 235.000 τόνους λάδι. Πρώτη χώρα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, Ισπανία. Ακολουθεί η Ιταλία και η Τουρκία. Η Τουρκία όμως, υπάρχει ένα θέμα, λέει, με την Τουρκία. Διάβαζα προσφάτως μια ανάλυση για λάδι, λέει, το οποίο, ποσότητες λαδιού μάλλον, η οποία την παίρνει από την Συρία, που έχουν μπει εκεί, λέει, οι Τούρκοι, και κλέβουν ουσιαστικά από την παραγωγή λαδιού. Μάλιστα. Και κάτι άλλο ακόμα που θέλω να σας πω. Έβλεπα στοιχεία με αφορμή την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, λέει, φαίνεται ότι μείον 8% είναι η κίνηση στην περιοχή της Καλαμαριάς. Έχει μειωθεί δηλαδή κατά 8%. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι περίμεναν περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιεί το μετρό στην Καλαμαριάς με βάση αυτά τα οποία είχαν εκτιμήσει οι αρμόδιοι. Αλλά φαίνεται ότι δεν τους βγήκε σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Πέτρος Τασιός είναι διεθνολόγος, έχει εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τον κάλεσα με αφορμή την επίσκεψη στη χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να κάνουμε μια κουβέντα και για τον χρόνο της πραγματοποίησης της επίσκεψης αυτής, ποια είναι τα ανοιχτά θέματα που έχουν οι δύο πλευρές και βεβαίως θα πρέπει να μάθουμε και τι ζητάει η Ουάσιγκτον από τις χώρες της περιοχής μας και ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Καλημέρα, κύριε Τασιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για βοηθήστε μας λιγάκι τώρα, λοιπόν, μιας και έχετε ασχοληθεί με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται αυτή την ώρα, για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή. Εκτιμάται ότι η παρουσία του Ρούμπιο θα σπρώξει προς κάποια κατεύθυνση κάποια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία η κατεύθυνση αυτή βρίσκει σύμφωνη την Αθήνα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε διμερή ζητήματα αποκλειστικά, ναι, τα οποία εντάσσονται στον ευρύτερο αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι βασικά αυτό το οποίο έχει να κάνει, διότι το λέει η ατσέντα του Donald Trump στα 47η Προεδρία του, το American First Foreign Policy, ναι, η πρόθεση βασικά ζητημάτων οικονομίας. Είναι η ενέργεια, έχει να κάνει βασικά με την πρόθεση του σχιστολιθικού αερίου. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι έχει γίνει ενεργειακός κόμβος μέσω της ρευθύνσης μέσα της Αλεξανδρούπολης, αλλά και του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος είναι προς...
0: ναι, φτάνει μέχρι την Ουκρανία, αλλά περνάει από τις βαλκανικές χώρες και απλώνεται δεξιά και αριστερά.
1: Ναι. Η πρόθεση λοιπόν του σχιστολιστικού αερίου, η οποία αυτή τη στιγμή πουλιέται γύρω στις 3 με 4 φορές παραπάνω από ό,τι γνωρίζαμε. Είναι το πιο σημαντικό. Είναι οι ενεργειακές διαφοροποίησεις με την Ευρώπη πια να είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένοι από το αμερικανικό συλλογικό αέριο. Ναι. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Στην ενέργεια επίσης πάμε στο κομμάτι επίσης τη Ελλάδα να γίνει, να μετατραπεί, αν τα πράγματα φυσικά ευοδοθούν όσον αφορά τις επιτυχημένες γεωτρήσεις που θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου από 3-4 χρόνια, να γίνει από ενεργειακός κόμμος και ενεργειακός πάρχος. ExxonMobil και Chevron νότια της Κρήτης και νοδυτικά της Πελοποννήσου, να δούμε αν εκεί μπορέσουν και υπάρξουν
0: αξιοποιήσουν.
1: Τα οποία είναι αξιοποιήσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα, το αποδοτέο το οποίο, και παραδοτέο το οποίο έχει να κάνει η ελληνική πλευρά, υπογραφή εξοπλιστικών προγραμμάτων το οποίο έχουν να κάνουν κυρίως βασικά με το κομμάτι της πολεμικής αεροπορίας F-16 και F-35, κυρίως τα υποστηρικτικά οπλικά συστήματα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου γύρω στα 3,8 με 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι δηλαδή το άμεσο το οποίο θα δούμε και σίγουρα θα ανακοινωθεί. Υπάρχουν μια σειρά και από οπλικά συστήματα τα οποία η ελληνική πλευρά έχει ζητήσει να απελευθερωθούν και έχουν ζητηθεί από τη μεριά της Ελλάδας και μια σειρά από συνέργειες που πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα αντιστοιχειακά ωφέλη. Αυτά είναι τα δύο πάρα πολύ σημαντικά τα οποία είναι στο τραπέζι, το διαπραγματεύσουν και έχουν προσυμφωνηθεί και θα ανακοινωθούν.
0: Και θα πέσουν και σχετικές υπογραφές. Τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει μια ιδιομορφία. Θέλω να το πω διαφορετικά για να μην ακουστεί περίεργα. Ο Ρούμπιο έχει συγκεκριμένες απόψεις εδώ και χρόνια για την ευρύτερη περιοχή και ειδικά για την Τουρκία. Αυτό. Γιατί εμείς πάντοτε βάζουμε πάνω στο τραπέζι και τα θέματα τα οποία προκύπτουν και την πίεση που ασκεί η Άγκυρα σε ζητήματα της ευρύτερης περιοχής. Πιστεύετε ότι ο Ρούμπιο θα ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα ή θα ακολουθήσει μια πάγια αμερικανική τακτική του ότι η ψυχραιμία θα τα δούμε τα ζητήματα αυτά?
1: Λοιπόν, να πιάσουμε από το τελευταίο. Καταρχήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι σε λιγότερο από ένα μήνα, δεδομένου ότι έχουν μια σειρά από μέτωπα ανοιχτά από την Ουκρανία, την υπεροχή του Ινδιορυνικού, στη Μέση Ανατολή που έχουν μπει σε ένα τέρμονο κύκλο σύγκρουσης με το Ιράν, σίγουρα δεν ζητάνε μια νέα αιστεία σύγκρουσης. Άρα στην Ανατολική Μεσόγειο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δεχτούν ούτε καν ένα θερμό επεισόδιο, πόσο μάλλον μια ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δεύτερον, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας, είναι ο εμπνευστής της αμερικανικής υψηλής στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, που με μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών, την πιο σημαντική, την East Medak, το 2019 έβαλε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.
0: Okay.
1: Είναι άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγματα στην περιοχή όσο κανένας άλλος. Εγώ θα σας έλεγα ότι αν δεν υπήρχε η διαφοροποιημένη 47η Προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ένα πλαίσιο καθαρά συναλλακτικό όσον αφορά στον τρόπο άσκησης, με το Ρούμπιο θα πανηγύριζα. Δεδομένου ότι ο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος πραγματικά βρίσκεται σαν γερουσιαστή στις δύο φοιτητές, οποίες είχε, ήταν όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, ήταν αυτός που νομοθετούσε συνεχώς εναντίον της Τουρκίας. Άρα θα πρέπει απλώς να πούμε ότι ο Ρούμπιο έρχεται και ως άνθρωπος ο οποίος εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική της 47ης Προεδρίας.
0: Μάλιστα. Αναφορικά με το ζήτημα που έχει να κάνει με τα μέτωπα τώρα, τα δύο μέτωπα της περιοχής, το αναφέρατε κιόλας. Το ένα είναι η Ουκρανία και το άλλο το κομμάτι είναι η Μέση Ανατολή. Εκεί, με αφορμή και αυτά που δίνει η Αθήνα στις αμερικανικές δυνάμεις και κυρίως τη Σούδα από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνει και ο πολλής κόσμος, εκεί μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Τουρκία ή δεν πρέπει να τα συνδέουμε τα δύο πράγματα?
1: Εγώ θα έλεγα βασικά ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία συνεχώς παρακάμπτει στον αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή από το 2016 και μετά. Η Ελλάδα είναι αυτό που λέμε κάνει παραδοτέα πράγματα και κάνει παραδοτέα σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, ειδικά τον τελευταίο χρόνο μετά την έλευση της Κιλφόη. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μια σειρά απομοχλεύσεις, έχει μια σειρά απομοχλεύσεις που μπορεί να πάρει πραγματικά ανταλλάγματα. Και αυτά θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι των διοργανωτέσεων. Αυτό έχει να κάνει με την οτροπία του εγχώριου φυσικά πολιτικού προσωπικού, κατά πόσον μπορεί να ζητήσει.
0: Και ας φτάσουμε και εκεί για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία. Τι μπορεί να βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα που να μην εκτεθεί η ίδια στα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή? Δηλαδή, με αφορμή και τη συμπεριφορά του Ρούμπιο απέναντι στην Τουρκία, μπορεί να ζητήσει πράγματα και να έχει απαντήσεις αλλά και δεσμεύσεις της Ουάσιγκτον γύρω από το ζήτημα αυτό?
1: αυτό σίγουρα που δεν μπορεί να αποσπάσει είναι π.χ. το οποίο θα ήθελε η Αθήνα και έπρεπε να μπει μέσα διασταλτικά, είναι μια ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας, ναι, περίπτωση επίθεσης, το οποίο ο άσχημος το αποφεύγει για λόγους ευνόητους. Ναι. Από εκεί πέρα όμως θα μπορούσε να υπάρξουν εγγυήσεις όσον αφορά στον τρόπο που θα έπρεπε να νομοθετηθεί η Τουρκία. Και εγώ είμαι σίγουρος, έχω τις δικές μου προφορίες, ότι αυτή τη στιγμή ένα οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο από τη μεριά της Τουρκίας δεν θα γίνει. Λόγω της κατάστασης που είχε να κάνει με τον αμερικανικό παράγοντα.
0: Μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ο Ρούμπιο σήμερα από την Αθήνα προς πάντες εδώ στην ευρύτερη περιοχή?
1: Αυτό ναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επικοινωνηθεί ακριβώς με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Άλλωστε, σας λέω, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι έχει πάει στην άλλη μεριά η στόχευση των ΗΠΑ για ήρεμα νερά και για έργα τα οποία βασικά αφορούν, δηλαδή να δείτε ότι όλα αυτά τα έργα τα οποία γίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο συνδέονται όλα, και ο Great Interconnector και θέματα τα οποία αφορούν ηλεκτρική διασύνδεση και ενεργειακές δρομές. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε ολιστικά και είναι κάτι το οποίο φυσικά οι ΗΠΑ τα στηρίζουν.
0: Τρεις είναι, να θυμίζω έτσι. Υπάρχει αυτή η συνεργασία Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας και ΗΠΑ. Και εκεί είναι ένας παράγοντας, ένα θέμα μάλλον το οποίο βρίσκει κοινά βήματα οι τρεις χώρες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Βέβαια, και με το Ισραήλ φυσικά να έχει έναν ρόλο πια πρώτου καθεδρίας και θα έλεγα και αυτονομημένου όσον αφορά στην άμυνα και στην ασφάλεια. Και φυσικά αυτό δεν είναι χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ. Εγώ θα έλεγα ότι το 3-1 σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει σχεδόν 3 μόνο του, λόγω ότι το Ισραήλ έχει πάρει το βάρος πάρα πολλών αποφάσεων. Αλλά το σίγουρο είναι ότι παραμένει το 3-1 θεσμοθετημένο, διότι είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους. Και δεύτερον, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε, στα 40η Προεδρία τι κάνουν και συνεχίζουν τη 45η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βαρών δικαιοδοσιών στους συμμάχους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τασία, για μια ακόμα φορά την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο κύριος Στασιώς στην παρέα μας, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, διεθνολόγος, Πέτρος Στασιώς. Και αμέσως τον κύριο Κολιομιχάλη για να δούμε τα της κίνησης που σήμερα είναι οι διόρυθμοι λόγω και των μέτρων τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη λόγω της παρουσίας του Ρούμπιο.
2: Βεβαίως, και οι αποκλεισμοί των δρόμων θα αρχίσουν βαθμιδών και αναδιαστήματα βέβαια, έτσι δεν θα είναι συνέχεια αποκλεισμένο το κέντρο, από τις 8.30 και μετά. Επί της ουσίας γύρωθεν του κέντρου φυσικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Το αποφεύγουν οι συμπολίτες μας και καλά κάνουν υπό μία έννοια. Ναι. Αλλά έχει πέσει όλος ο φόρτος, όπως λέμε, στη λεωφόρο Κηφισού προς το παρόν.
0: Ναι.
2: Και έτσι έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα και μεγάλη καθυστέρηση από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το καθοδικό ρεύμα είναι όπως το περιμένουμε. Από τη Νέα Φιλαδέλφια δηλαδή προς την Ιερά Οδό. Η άνοδος της Αλεξάνδρας έχει μια σχετική καθυστέρηση. Ο Σκαραμαγκάς ούτως ή άλλως, όπως τον περιμένουμε, έτσι τον βρίσκουμε. Η Κηφισίας θα μπορούσε να πω πως είναι λίγο καλύτερη, αν εξαιρέσουμε από τη Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά που έχει έτσι ζόρι μεγάλο. Κατά τα άλλα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε προς το παρόν λεωφόρος Κηφισίας. Μικρή καθυστέρηση στην Κατεχάκη και την Κανελοπούλου προς την Μεσογείο. Ακόμα πιο μικρές καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξη σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζει μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Εδώ είμαστε. Ο φίλος μου ο Κώστας, με αφορμή την κουβέντα που έκανα νωρίτερα και είπα κάποια πράγματα γύρω από το λάδι, βλέπω και κάποια στοιχεία σε έναν εξαιρετικό πίνακα που εδώ και καιρό παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης. Ο κύριος Νίκος Μιχελάκης, τον είχαμε καλέσει κάποιες φορές στο παρελθόν και μιλάγαμε μαζί του. Βλέπω στη χώρα μας οι τιμές, ελάχιστες, μικρές είναι τέλος πάντων, οι πωλήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Στην Κρήτη, τιμές λέει στο λάδι, το κιλό είναι από 3,60 μέχρι 3,80. Στην Πελοπόννησο από 3,40 μέχρι 4 και στα νησιά από 3,20 είναι η τιμή ελάχιστη μέγιστη, δεν έχει διαφοροποίηση. Η Ιταλία που πέρυσι και πρόπερσι είχε πολύ υψηλές τιμές, φέτος η maximum μεγαλύτερη τιμή της είναι 6,80. Έτσι, και η μικρότερη 4,40. Μιλάμε πάντοτε για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, την καλύτερη ποιότητα δηλαδή ελαιολάδου. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία μου λέει και ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα και αναφέρει ότι ότι το κόστος παραγωγής όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα φέτος είναι 4,5 ευρώ το κιλό. Τόσο κοστίζει εργατικά, μάζεμα, πώς το λένε, να βγει το λάδι, να τυποποιηθεί κλπ. Για να δούμε. για να δούμε τι θα γίνει με το λάδι. Τώρα ελπίζω σε δευτερόλεπτα να είναι στην παρέα μας ο κύριος Βαγγέλης Αραπάκης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών το Αιγαίο, για να κάνουμε μια κουβέντα για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιών, με βάση και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχει διαπιστωθεί το πρόβλημα. Βέβαια το ζήτημα από τη διαπίστωση μέχρι τη λύση του έχει μια απόσταση. Κύριε Αραπάκη, καλημέρα σας.
20: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρούμε τώρα οι δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε.
20: Ήμασταν μέσα στα ξημερώματα στην Ιχθυόσκαλα, στην πύλη της Ιχθυόσκαλας, η οποία έχει κλείσει και τώρα μιλάμε με εσάς.
0: Λοιπόν,
20: πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην 7η ημέρα των κινητοποιήσεων, για πρώτη φορά στην ιστορία της Αντιλίας. Αντί να είναι ο αλληλευτικός όρος αυτή τη στιγμή να εργάζεται, να παράγει ψάρια, να τροφοδοτήσει τις Ιχθυόσκαλες και στη συνέχεια λαϊκές, ηχθυοπολία, σούπερ μάρκετ, να έχουν φρέσκο ελληνικό ψάρι και σε πολύ φθηνές τιμές, ιδιαίτερα τώρα που είναι αρχή και υπάρχει μεγάλη επάρκεια ψαριών. Καθόμαστε στο λιμάνι και περιμένουμε με τις κινητοποιήσεις μας να απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, για το πότε και πώς και πόσο θα μας αποζημιώσει για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Η μεσοσταθμική αύξηση αυτή τη στιγμή είναι περίπου γύρω στα 80 λεπτά, με 90 στα νησιά τα απομακρυσμένα. Δηλαδή η τιμή πριν την έναρξη του πετρελαίου, πριν την έναρξη
0: της κρίσης, πολέμου,
20: το Φλεβάρι το πετρέλαιο ναυτιλίας είχε 0,55 το ανώτερο.
0: Ναι, και τώρα?
20: Και αυτή τη στιγμή εδώ στον Πειραιά έχει 1,30 και στα νησιά 1,40.
0: Μάλιστα.
20: Τα λεφτά. Αδύνατο,
0: κύριε Αραπάκη,
20: να ξεκινήσει ένα πλοίο να πάει να δουλέψει.
0: Επειδή άκουσα κάποιες ανακοινώσεις που έκανε πριν φτάσω στον του Πρωθυπουργού για κάποια χρήματα τα οποία τα είπε ο αρμόδιος υπουργός ότι έχουν δοθεί. Αλλά άκουσα και εσάς να κάνετε δηλώσεις και να λέτε στοιχεία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αντίστοιχο θέμα, πολύ μεγαλύτερες μειώσεις. Περιμένετε δηλαδή να ακούσετε ποια έκπτωση που να μπορέσει να σας ικανοποιήσει για να βγείτε στη δουλειά σας?
20: Εμείς τα χρήματα που ζητήσαμε είναι να πληρωθούμε είναι από το πακέτο της αλλίας που έχει έρθει από το 2021 μέχρι το 2027, τα 530 εκατομμύρια που είναι για την αλλία και την υδατοκαλλιέργεια.
0: Μάλιστα.
20: Από αυτά τα χρήματα και όχι από τα χρήματα των Ελλήνων
0: φορολογουμένο. Ναι, κατάλαβα.
20: Δηλαδή δεν θέλουμε χρήματα από τον κουρμπανά της Ελλάδος. Υπάρχει ταμείο στήριξης της αλλίας και
0: πόσα, πόσα λεφτά είναι αυτά που μπορείτε να πάρετε, κύριε Αραπάκη? Τι χρηματικό ποσό και η έκπτωση πόσο θα είναι?
20: Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, η Κύπρος περίπου, από το 0,55 και πάνω, πληρώνει το 100%.
0: Τα δίνει πίσω.
20: Θα δίνει πίσω.
0: Μάλιστα.
20: Από το 0,55 όσο και να έχει πάει ένα 30-40,
0: ωραία, πίσω.
20: Διαφορά τη δίνει.
0: Άλλες χώρες.
20: Τα άλλα κράτη-μέλη έχουν πρημοδοτήσει την αύξηση από 60% μέχρι 80%.
0: Μάλιστα. Άρα κάπου εκεί περιμένετε να πάρετε και χρήματα όσον αφορά
20: το... το 70%, αν πούμε μια μισοσταθμική αύξηση 70 λεπτά, είναι γύρω στα 50 λεπτά.
0: Ναι, άρα να πάρετε 50 λεπτά πίσω.
20: 50 λεπτά ανά λίτρο.
0: Ναι.
20: Ανά λίτρο να μας αποζημιώσει.
0: Μάλιστα.
20: Αυτό ζητήσαμε, δηλαδή το πιο χαμηλό που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Αν
20: μέχρι στιγμής δεν μας έχει απαντήσει.
0: Ναι, αν δεν τα πάρετε θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις?
20: Μα θα συνεχίσουμε, γιατί ένα σκάφος το οποίο επιβαρύνεται επιπλέον το μήνα με ένα τεράστιο ποσό, όσα ψάρια και να πιάσεις,
0: δεν βγαίνει, οικονομικά. Μάλιστα.
20: Ούτε μπορεί να μετακινηθεί η αύξηση πάνω στα ψάρια.
0: Μάλιστα.
20: Δηλαδή, τι θα πούμε στον κόσμο, να πάει να αγοράσει ένα κιλό μαρίτα να την πληρώνει 20 ευρώ το κιλό?
0: Άρα θα, συνεχίσετε κανονικά μια
20: σχέση. Θα συνεχίσουμε και η απόφαση είναι ότι θα κλιμακώσουμε.
0: Μάλιστα.
20: Περισσότερο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αραπάκη. Ευχαριστώ.
20: Διότι μέχρι στιγμή δεν έχει εμφανιστεί κανείς να μας απαντήσει πού βρισκόμαστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, κύριε Αραπάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλης Αραπάκης, πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών το Αιγαίο, για αυτά τα οποία γίνονται στις θάλασσες μας και με τα καΐκια μας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πετροσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
21: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
23: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
25: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
26: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
27: Πάμε επόμενη γράμμη.
28: Ναι, εγώ είμαι.
27: Ναι.
28: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
27: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
28: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
27: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
28: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
27: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
29: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
31: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
32: Η ώρα είναι 8.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Ηρακλείου στο Παλιό Ηράκλειο και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη λεωφόρο Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα. Με γεμάτη ατζέντα ξεκινάει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, με την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της. Η επίσκεψη υπογραμμεί στη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφορείς. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΔ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικό ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημιώσαμε πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς εχειράνθρωπους, δύο αλλοδαπούς και δύο Έλληνες. Ο Φιλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενο τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνέλήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Πάγου του Ζωγράφου. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδηλώσαν χθες σε όλη τη Γαλλία, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες για το εκπαιδευτικό σύστημα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό άλλο ακόμη, ένα ακόμη υπέροχο πρωινό της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Καλώς ορίσατε, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τακτική μας επικοινωνία, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό. Ευχαριστώ επίσης για την καθημερινή μας συνάντηση στο πεδίο αυτό. Τώρα μας αρέσει πολύ το Viber, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 698-123-1003 για την επικοινωνία μας μαζί με την πλατφόρμα 1003. Θα παρακαλούσα μόνον σύντομα μηνύματα. Ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο χρειάζεστε, ό,τι άλλο επιθυμείτε, ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, να ασκήσετε την κριτική σας, τα καλά σας λόγια, ό,τι και αν είναι αυτό, θα σας παρακαλούσα μόνον στο portosalta.gr. Είναι η ηλεκτρονική μου διεύθυνση, το ηλεκτρονικό. Εκεί παίρνω τις επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις οποίες και διαβάζω καθημερινώς. Θέλω να ξέρετε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όλα τα υπόλοιπα είναι εργαλεία για να λέμε πολύ γρήγορα την καλημέρα μας, όπως είναι ο Πέτρος Δούλγερης για τους πολύ πρωινούς τώρα, ο Χαράλαμπος Αδριανός, αυτό, μια καλημέρα, καλημέρα Άρη, και ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Πετρίδης, τα λέω με τη σειρά, ο Άγης Αντωνίου, καλή δύναμη και από μένα, από εσάς, και ευχαριστώ πάρα πολύ που εύχεστε και εσείς σε μένα το ίδιο. Ξεκινούμε, κύριε Παπαγιαννάκο.

Θυμάμαι τον εαυτό μου το πρωινό του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου 2023. Είμαι στο ξενοδοχείο Νεκροπόντε, το καταφύγιό μου στην Ερέτρια, και απολαμβάνω εκείνο το ζεστό Σάββατο με την θάλασσα, την υπέροχη, και τον καφέ μου κάτω από τα πεύκα στην παραλία να διαβάζω το βιβλίο μου. Δεν είχα στρέψει την προσοχή μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν με ενδιαφέραν εκείνο το πρωινό. Ήθελα να προσιλωθώ στο βιβλίο, γιατί κάτι έπρεπε να ετοιμάσουμε πάλι ιστορικό και έπρεπε να διαβάσω. Όμως δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε και από την διαδικτυακή ενημέρωση, οπότε κάποια στιγμή λέω, κάτσε να δω τι γίνεται και στον κόσμο. Και στον κόσμο, και ειδικότερα κυρίες και κύριοι στο νότιο άκρο, το νοτιοδυτικό άκρο του Ισραήλ, γινόταν η σφαγή των αμάχων. Ομάδες τρομοκρατών, χαμασαίων και στρατιωτών, αλλά και πολιτών, επέδραμαν εναντίον πολιτών του Ισραήλ. Δεν γινόταν πόλεμος ενόπλων με τους ενόπλους του Ισραήλ, τον στρατό εννοώ, γινόταν σφαγή των ανθρώπων, των πολιτών, με αρχή πρώτα απ' όλα όλα εκείνα τα νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία πήγαν σε ένα φεστιβάλ ακριβώς στην άκρη του Ισραήλ, εκεί που αντάμωνε με τους Παλαιστινίους της Λωρίδα της Γάζας, για να γιορτάσουν όλοι μαζί την ειρήνη. Η ειρήνη αποδείχθηκε, δυστυχώς, για τα παιδιά αυτά, δυστυχώς, το τέλος της ζωής τους. Διότι ομάδες τρομοκρατών, ομάδες κατσαπλιάδων για την ακρίβεια, ένοπλοι ακόμη και με σουγιάδες, προσπαθούσαν να κόψουν κεφάλια πολιτών και το κατάφεραν. Η 7η Οκτωβρίου 2023 είναι η 11η Σεπτεμβρίου για τους πολίτες του Ισραήλ. Συνολικά περί τους 300 στρατιώτες και περί τους 900 πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι δολοφονήθηκαν σε εκείνο το σφαγείο. Ήταν ένα ανθρώπινο σφαγείο, σύμφωνα και με τα βίντεο τα οποία βγήκαν στη συνέχεια, τα οποία όμως βίντεο δεν προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ της Βενετίας για να καταχειροκροτούνται, πως το αντίθετο, όπως συνέβη με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μιλούσε για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και καταχειροκροτήτων στο πρόσφατο Φεστιβάλ της Βενετίας κανένα 20 λεπτό. Τέτοια βίντεο της σφαγής δυστυχώς δεν προβλήθηκαν. Τώρα έχω ξαναπεί και άλλες φορές, κυρίες και κύριοι, ότι αυτός που αποφάσισε δεν είναι στη ζωή πια,

αλλά θα σας το δώσω με αριθμούς, κυρίες και κύριοι, γιατί γίνεται μια ολόκληρη ιστορία. Σήμερα τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και τα νέα παιδιά, τα οποία είναι πάνω στα νιάτα τους και στον ιδεαλισμό των νιάτων, το δέχομαι, έτσι γίνεται με όλους, έτσι γίνεται με όλους τους ανθρώπους, και μάλλον είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων να γίνεται έτσι, στο πώς δηλαδή ξεκινάει με κάποιον ιδεαλισμό ο νέος. Σε αυτήν την ομάδα των νέων παιδιών θα συμπεριλάμβανε και την, όπως ο ίδιος τα γράφει, δεν τα λέω εγώ, ο κύριος Παναγής Βουρλούμης είχε την περασμένη Κυριακή ένα άρθρο βίωμα του προσωπικό στην εφημερίδα Καθημερινή, που έλεγε ότι σε μια συζήτηση που πολιτικολογούσαν σε ένα οικογενειακό τραπέζι, μεταξύ αυτών ήταν και, όπως ο ίδιος το γράφει, δεν είναι δικό μου, η εύπορη ανιψιά του, του έλεγε ότι το Ισραήλ κάνει ασκή γενοκτονία σήμερα στην Παλαιστίνη, ως εκ τούτου οτιδήποτε που αφορούν ένα κομμάτι των νέων είναι εναντίον αναφανδών, εναντίον του Ισραήλ, αλλά και δυστυχώς χωρίς να το προσμετρούν στο μυαλό τους τα παιδιά. Δεν εννοώ να προσμετρήσουν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, αυτή δεν την έχουν καν στην ορατότητά τους. Είναι ότι συγχαίουν τον Νετανιάχου και την ηγεσία, την πολιτική του Ισραήλ, με κάθε Εβραίο πολίτη ανά τον κόσμο και κυρίως Εβραίο πολίτη του Ισραήλ, στο οποίο Ισραήλ δεν κατοικούν μόνο Εβραίοι, εβραϊκού θρησκεύματος πολίτες. Μέσα στο Ισραήλ, οι Ισραηλοί πολίτες είναι και αραβικής καταγωγής πολίτες, οι οποίοι έχουν και κόμμα, άλλωστε είναι το 20% του πληθυσμού στα 9 εκατομμύρια. Προσπαθώντας ο Παναγής Βουρλούμης να εξηγήσει πώς η ματιά των νέων σήμερα σε αυτόν τον καινούριο αντισημιτισμό, τον οποίον αντισημιτισμό προωθεί με σημαία η αριστερά. Έως τώρα ξέραμε ότι οι αμφισβητείες του Ολοκαυτώματος ήταν οι ακροδεξιοί φασίστες, οι οπαδοί του Χίτλερ, οι οποίοι υπήρχαν απόλυτες μειοψηφίες στις δυτικές κοινωνίες. Αλλά από τότε που η δυτική κοινωνία απομακρύνθηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα, αυτή η ιστορική μνήμη μειώθηκε, ξέπεσε, και σήμερα τα παιδιά εμφορούνται από έναν αντισημιτισμό, αντιεβραϊσμό, τον οποίον συγχαίουν με τον Νετανιάχου, συγχαίουν τον Νετανιάχου με τους Εβραίους πολίτες, είναι σε ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ θολό. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, οπότε και ο Παναγής Βουρλούμης προσπάθησε ο άνθρωπος να πει κάποια επιχειρήματα, όπως τα γράφει στο άρθρο του, αλλά μάλλον απέτυχε στο τέλος και συγχαίρει και την ανιψιά του, διότι λέει την καμάρωνα, την κρύφο καμάρωνα, διότι σε αυτήν την ηλικία ο ιδεαλισμός είναι αυτός που κυριαρχεί στα μυαλά των νέων. Okay. Πάμε, προχωρώ όμως εγώ τώρα και στέκομαι στο άρθρο σήμερα του Ηλία Κανέλη στην εφημερίδα Τα Νέα, αλλά και του Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr. Από το άρθρο του Σάκη Μουμτζή λέω το εξής. Αντιλαμβάνεστε ότι, ξέρετε, η ιδεολογική αντίληψη με την οποία εμφορείται η Ισραηλινή κοινωνία, η κοινωνία των Εβραίων στο Ισραήλ, να το θέσω έτσι, ανεξαρτήτως αν ψηφίζουν Νετανιάχου ή δεν τον ψηφίζουν, ή θέλουν να τον χώσουν στη φυλακή ή το ένα ή το άλλο, η αντίληψή τους είναι, πρώτον, δεν έχουμε πού να πάμε αν χάσουμε το Ισραήλ. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του κάθε εβραϊκού θρησκεύματος πολίτη που ζει στο Ισραήλ και έχει βρει καταφύγιο στο κράτος του Ισραήλ, είναι ότι αν φύγουμε από εδώ δεν υπάρχουμε στη γη, ένα. Και δεύτερον είναι το ότι εκεί δεν, αν φάνε ένα σκαμπύλι στο μάγουλο, δεν γυρίζουν το άλλο μάγουλο να φάνε και δεύτερο σκαμπύλι. Αν φάνε ένα σκαμπύλι, θα απαντήσουν με σκαμπύλι, ίσως και με χειρότερο σκαμπύλι. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι. Μας το έχουν διδάξει αυτό και με τις ταινίες. Αν έχετε δει την ταινία Το Μόναχο 1974, θα δείτε ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην απαγωγή των αθλητών του Ισραήλ και στην ομηρία των αθλητών του Ισραήλ, όλοι ένας προς ένας εξοντώθηκαν. Τους βρήκαν όλους. Όπως βρήκαν και τους Ναζί. Όπως βρήκαν τον Άιχμαν. Βρήκαν τους Ναζί που τους οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα. Που τους εξόντωσαν, δηλαδή τα εκατομμύρια των Εβραίων ανά τον κόσμο. Έτσι λοιπόν σήμερα μας γράφει στο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής ότι ο επικεφαλής της θεωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του IDF, του στρατού του Ισραήλ, ο Σλόμι Μπλίντερ, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ότι, προσέξτε, ακούστε το αυτό, από τους 6.000

0: κατσαπλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς που συμμετείχαν στο σφαγείο πολιτών, επαναλαμβάνω, όχι στρατιωτών, πολιτών του Ισραήλ, οι 4.000 έχουν εξοντωθεί. Και είπε, πρόσθεσε, ότι έχουμε σκοτώσει τους 4 από τους 6.000, απομένουν 2.000, θα φτάσουμε μέχρι και τον τελευταίο από αυτούς. Αυτά. Ως προς την αντίληψη που έχουν στο Ισραήλ. Τώρα, το τι έγινε εκεί, μόνο να πω ότι αλλαλάζοντας έμπαιναν μέσα σε κιμπούτς, σε κοινότητες δηλαδή που ζουν πολίτες, πετούσαν εν γνώση τους χειροβομβίδες σε ανθρώπους που είχαν προσπαθήσει να κρυφτούν μέσα σε ντουλάπες, εννοείται ότι έκοβαν κεφάλια με οτιδήποτε είχαν πάνω τους, αλλά γιατί δεν ήταν μόνο ένοπλοι κατσαπλιάδες, ήταν και άλλοι κατσαπλιάδες πολίτες. Και μόνο αυτό θα σας πω στο τέλος, το γράφει ο Ηλίας Κανέλης αυτό, ότι εννοείται ότι έκαιγαν κορμιά, έκαναν ό,τι φρικαλαιότητα μπορεί να κάνει άνθρωπος προς άνθρωπο. Και στο τέλος γράφει ο Κανέλης, ένα νέο παιδί από τους δολοφόνους της Χαμάς τηλεφωνεί στους γονείς του: «Πατέρα, σκότωσα 10 με τα ίδια μου τα χέρια, 10. Μαμά, ο γιος σου είναι ένας ήρωας». Τηλεφωνεί το Παλαιστινιάκι και ενημερώνει τους γονείς του στη Γάζα. Αυτός είναι ο σημερινός μου πρόλογος, φίλες και φίλοι. Η μέρα σήμερα είναι ιστορική. Ας την έχουμε κάπου να την κρατήσουμε στο μυαλό μας. 7 Οκτωβρίου 2023. Λοιπόν, πέρασαν 3 χρόνια από τότε. Θα ξεκινήσω την σημερινή εκπομπή μετά από αυτόν τον σύντομο πρόλογο, σαρκάζομαι, με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου είπε:
1: «Σε είχα δει και σένα σαν τα άλλα φοιτητάκια, αντάρτα στις πορδίες

σχολεία. Κοπάνες και πορνό, αποβολές για μαλλιά. Κόμενες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: Αυτό το τραγούδι το έγραψε στις στίχους και μουσική ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος είπε τα εξής: «Η γενιά μου ήταν η πρώτη που ανακάλυψε τη μαγική συνταγή για να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Να καταναλώνεις σαν καπιταλιστής και να μιλάς σαν μαρξιστής. Να ζεις πλουσιοπάροχα με δανεικά, καταγγέλλοντας το δανειστή σου. Και τώρα τελευταία, να έχεις τα ευρώ σου στην Ευρώπη και να διαφημίζεις την δραχμή. Πιστεύω πως εκεί στη διγλωσία και τον κινησμό της δεκαετίας του 80 βρίσκονται οι ρίζες του δηλητηριώδους φυτού που άνθησε στις μέρες μας. Ήταν η νοοτροπία αυτής της γενιάς που εξελίχθηκε σε εθνική ιδεολογία. Προσπάθησα να την περιγράψω με ένα στίχο: αντάρτες της πορδής με τα λεφτά του μπαμπά». Και για να παραφράσω τώρα εγώ με τη σειρά μου τα λόγια του Νίκου Πορτοκάλογλου, με τα οποία συμφωνώ έτσι και αλλιώς με την ανάλυση του, με την προσέγγιση του, είναι να πω το εξής. Είναι αυτό που δίδαξε, όπως λέει ο Στέφανος Κασιμάτης στα άρθρα του, η πασοκαρία, και εννοείται ότι ακολούθησε η λαϊκοδεξιά, η οποία βεβαίως ήταν μαζί στην κοινή αντίληψη «τσοβόλα δώστα όλα». Γι' αυτό και ενοχλεί σήμερα, και γι' αυτό και ενοχλεί, προσέξτε τώρα τον συνδυασμό, γι' αυτό και ενοχλείται το παλιό Πασόκ, άρε Ανδρέα, ωραία χρόνια, με τον Κώστα Σιμίτη, και κοίτα εξιμπτώσεως και η λαϊκοδεξιά σήμερα, η οποία είναι προς την πλευρά, όσοι είναι αυτοί εκεί, μπάστη τόσο εκεί προς την πλευρά Σαμαρά, πάλι ενοχλούνται με το σιμητικό Πασόκ, με το οποίο συνέπλευσε και προσέγγισε στην αντίληψη του αντιτσίπρα ρεύματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκλεκτικές συγγένειες θα πει κανείς. Η ώρα είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά. Έχω και τις αναφορές στην ομιλία του που έκανε ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς. Αυτά θα τα βρούμε σιγά σιγά καθώς εξελίσσεται η εκπομπή. Θέλω όμως, επειδή χθες το πρωί κάναμε αρκετή κουβέντα για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται, η κυρία Ευγενία Μανολίδου, και την ευχαριστώ πολύ, μας έστειλε χθες πολύ γρήγορα κάτι που είπε ο Πίτερ Οικονομίδης, ο Πέτρος Οικονομίδης, με το τι, με αυτήν την αντίληψη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι ξεκινούμε με το δεν γίνεται, αλλά που τελικά πρέπει να γίνει. Για να δούμε πώς το προσεγγίζει ο κύριος Οικονομίδης.
1: One of the most commonly used words in the Greek language is malaka. Γεια σου μαλάκα, τι κάνεις μαλάκα. The second most common word is δεν γίνεται. Is the second most common phrase in this country. Sometimes they combine the words together. Δεν γίνεται ρε μαλάκα. Γίνεται. We got to take this then word and just get rid of it and stay with the γίνεται. Because γίνεται. We have to create our way out of this crisis. Which is why I was talking about Sakis Roubas. Sakis does not go on stage saying δεν γίνεται. The Greek football team in 2004 did not walk into the stadium in Lisbon saying δεν γίνεται. Tiros Dimas did not say, δεν γίνεται. And the guys who built the Parthenon certainly did not say, δεν γίνεται. Γιατί γίνεται. Γίνεται.
0: Γίνεται. Στο θέμα, στο κεντρικό της ημέρας, στο πολιτικό, αχ, αυτοί οι πρόγονοί μας, εκεί αυτοί οι άνθρωποι που εμείς τους λέμε προγόνους βέβαια, εντάξει, καλά κάνουμε και τους λέμε προγόνους για να κάπου πρέπει να κατηθούμε και εμείς σήμερα, ενώ όταν λέω σήμερα εννοώ τα τελευταία 200 χρόνια, και να ευλογούμε πριν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στον οποίο θα ανάβουμε ένα κεράκι που και που, για να θυμόμαστε ότι όχι απλώς ήταν αυτός που μας έφερε από την Χούντα στην δημοκρατική ομαλότητα, έδωσε ξανά την ελευθερία του λόγου, δηλαδή με την παρουσία του εξασφάλισε την ελευθερία του λόγου, του εκλέγην, του εκλέγεστε, όλα αυτά τα δικαιώματα τα οποία έχουμε και πολύ σωστά στο πλαίσιο της δημοκρατίας και που μας έβαλε στην Ευρώπη. Να θυμηθούμε νωρίτερα, να ανάβουμε και ένα άλλο κεράκι σε έναν δικό μου ομογενή Κωνσταντινοπολίτη, ζητώ συγγνώμη για το δικό μου, μην παρεξηγηθεί, σε έναν μεγάλο, μεγάλο σοφό μυαλό με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να μην τον κάναμε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, αλλά έγραψε μια ιστορία με την οποία η ιστορία του ελληνικού έθνους ενοποίησε τους προγόνους που είχαν την πνίκα, για την οποία σήμερα πνίκα θέλουν όλοι οι ηγέτες οι μελλοντικοί να φωτογραφηθούν και να βγάλουν έναν λόγο κάτω από την πνίκα, αλλά να είναι φωτογραφία, όπως το κάνει και ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος έρχεται σήμερα, ήρθε στην Αθήνα και ο οποίος θα είναι μεθαύριο υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ενώ σε δύο χρόνια από τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλει τη φωτογραφία του με την πνίκα για να πει ότι εδώ ήμουν και εγώ στην κοιτίδα της Δημοκρατίας, εξεφώνησα τον πολιτικό λόγο. Αχ, αυτοί οι πρόγονοι που ζήσαν σε αυτόν τον τόπο, πόσο υπεραξία μας δίνουν ακόμη. Αυτό, και αν είναι αυτή η υπεραξία μια διαρκής. Λοιπόν, ένας άλλος άνθρωπος τον οποίο θα πρέπει να ανάβουμε το κεράκι μας είναι αυτός ο οποίος έγραψε την ιστορία του ελληνικού έθνους και ενοποίησε εκείνους τους προγόνους που ανακάλυψαν τη δημοκρατία και μεταξύ άλλων και την πνίκα και τον έφτιαξαν τον Παρθενώνα. Ενοποίησε λοιπόν την αρχαιότητα με το Βυζάντιο και την έφερε στην καινούργια εποχή του 21 και στο νέο κράτος το οποίο στήσαμε πριν από 30, πριν από 200 χρόνια, το 1830. Το όνομα αυτού του ανθρώπου, έτσι για να το θυμόμαστε που και που, είναι το ίδιο συνονόματι στο μικρό του όνομα με τον Καραμαλή, Κωνσταντίνος Καραμαλής ο νεότερος, ενώ στη σύγχρονη εποχή Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, κάπου εκεί το 1850, όταν έγραψε αυτή την περίφημη ιστορία, για να μπορούμε οι σημερινοί Έλληνες, οι ονομαζόμενοι νεοέλληνες, να έχουμε υπόσταση και να λέμε και εμείς καταγόμαστε από πού, όχι μόνο από το Βυζάντιο, αλλά και πιο πίσω από την αρχαιότητα. Διάλειμμα εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και πρώτου διαλύματος. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι που αναζητούν στεγαστικό δάνειο επιλέγουν τη φύνθεση και μένουν πραγματικά ικανοποιημένοι από την εμπειρία. Γιατί αντί να πηγαίνουν από τράπεζα σε τράπεζα, να συγκεντρώνουν ξανά και ξανά δικαιολογητικά και να προσπαθούν να κατανοήσουν δυσνόητους όρους, έχουν δίπλα τους έναν αξιόπιστο συνεργάτη που οργανώνει τη διαδικασία και τους εξηγεί ξεκάθαρα κάθε επιλογή. Φύνθεση.gr.

0: περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Sky 89,4.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημαίνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με γεμάτη ατζέντα και με την άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σε πρώτο πλάνο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Ισαγγέλα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του λαός Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Sky
3: Sky 89,4.

Καλημέρα από το Λατομείο Αδρανών Υλικών στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Μου γράφει ο κύριος Γιώργος Μπασδάνης, δόκτορ μεταλλιολόγος μηχανικός. Κύριε Μπασδάνη, καλημέρα σας. Αγαπητέ Γιώργο, εξαιρετικό το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το διαβάζω. Μου λέει μεγάλη ημέρα για τα εγγένεια αύριο στη Χαλκιδική. Τεράστια σημασία έργο για τον κλάδο μας. Θερμά συγχαρητήρια για τον τρόπο σκέψης σας, κύριε Μπασδάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Γιατί το λέω αυτό, διότι στη χθεσινή εκπομπή ο κύριος Μποζατζίδης μου λέει στην αρχή, παρακαλώ, πώς βγαίνει η κερδοφορία της Ελληνικός Χρυσός και ποιος είναι η διαδικασία ελέγχου, και μετά επειδή απάντησα μου στείλει και ένα δεύτερο μήνυμα ο κύριος Μποζατζίδης, Ηρακλής Μποζατζίδης, μου λέει καταπληκτική ταχύτητα, ευχαριστώ, δεν είχα παρακολουθήσει όλη την ιστορία, μάλλον κάποιες εκπομπές σας έχασα προφανώς. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι έθεσα ξανά στην κυρία Εριέτα Ξηρουχάκη το ερώτημα για τα στοιχεία της Ελληνικός Χρυσός, την οποία οι αριστεροί αριστερούλιδες και διάφοροι κατσαπλιάδες πάνω στη Χαλκιδική, λαμόγια δηλαδή, τώρα λαμόγια κανονικά, τώρα αν η αριστερά ταυτίζεται με τα λαμόγια και τους κατσαπλιάδες, λυπάμαι για την αριστερά, αλλά τι να σας κάνω, όπως και η δεξιά ταυτίζεται, έτσι δεν είναι, μπράβο, πολύ ωραία. Το λέω αυτά ως προς τα ηθικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι μπαρούφες. Λοιπόν, μη χαθώ. Λοιπόν, σύμφωνα κύριε Μποζατζίδη μου, αν με ακούτε, θα τα επαναλάβω και σε 9.30 τα στοιχεία. Λοιπόν, επανέρχομαι, λέει η κυρία Ξηρουχάκη, στο ερώτημα του ακροατή σας για τους φόρους που αποδίδουμε. Η Ελληνικός Χρυσός, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δίνει 37 εκατομμύρια φόρους και εισφορές. Μισό λεπτό. 37 εκατομμύρια φόροι και εισφορές 18 εκατομμύρια. Με τα λευτικά τέλη στο ελληνικό δημόσιο, από τα οποία 7 εκατομμύρια αποδίδονται στο Δήμο. Για να ξέρουμε τι εκατομμύρια ευρώ παράγει αυτή η επένδυση που κάτι λαμόγια απατεώνες πάνω τότε το 12-13, συνεπικουρούμενοι από τον Αλέξη Τσίπρα. Και όλο αυτό το πράγμα, επειδή το μαζεμένο των τυχοδιοκτών του ΣΥΡΙΖΑ, έφταξαν στο σημείο να κάνουν και σαμποτάζ στην επένδυση. Δεν απλώς έλεγαν δεν τη θέλουμε, έκαναν και σαμποτάζ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι για να τουλάχιστον να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Χαίρομαι που κάποιοι συμπολίτες σήμερα προτίμησαν τη συγκοινωνία. Και έχω να πω μόνο στον φίλο Μιχάλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος μου άφησε χθες μήνυμα μέσω Viber. Μου είπε τα εξής: απλοϊκή η σκέψη σου για το λεωφορείο στον Κηφισό, κύριε Πορτοσάλτε, να κατέβει πού ο πεζός κατά μήκος του Κηφισού, είναι σαν να σε αφήνει το κτέλ στην Εθνική Οδό. Ο Μιχάλης, μάλιστα. Θα απαντήσω μισό λεπτό, αγαπητέ μου Μιχάλη. Όπως ο Νότης Παπαγιαννάκος μου είπε ότι έκανε ένα λάθος προηγουμένως, αναφέρθηκα στον ήθελα να πω τον πρεσβύτερο Καραμαλή και είπα τον νεότερο. Εννοείται ότι το κεράκι δεν το ανάβουμε στον Κώστα Καραμαλή που μας κυβέρνησε το 2004, το ανάβουμε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη. Και για κάποιους πασόκους εδώ και φίλους μου που βγάζουν φλίκτενες με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, εχθές ο φίλος Κωνσταντίνος Χαροκόπος μου έστειλε ένα εξαιρετικό άρθρο του Περικλή Κωνσταντινίδη για τον ονομαζόμενο δεξιό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας. Δημοσιεύτηκε στο liberal.gr, θα τον φιλοξενήσω. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο και βεβαίως θα φιλοξενήσω τον Περικλή Κωνσταντινίδη για να μας κάνει μια υπόμνηση και να μάθουμε και οι νεότεροι να θυμηθούν οι παλαιότεροι, τώρα πια πώς είναι αυτοί οι παλαιότεροι, εν πάση περιπτώσει την ιστορία της δεξιάς ΕΡΕ και του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το 55 και μετά. Αλλά αφήστε τα αυτά, τα πούμε στην ώρα τους. Τώρα, αγαπητέ μου Μιχάλη Χαραλαμπόπουλε, στο πλαίσιο της δοκιμής ενός μιας γραμμής που θα ανεβοκατέβαινε τον Κηφισό, είναι ότι υπάρχουν και φορητές στάσεις. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί τα έχω δει σε άλλη πορτεύουσα, σε άλλη πόλη, να στείλουν μια φορητή στάση. Στην οποία όμως υπάρχει το πινακίδιο που λέει το λεωφορείο έρχεται στην τάδε ώρα και το λεωφορείο έρχεται στη συγκεκριμένη ώρα που λέει το πινακίδιο, το οποίο είναι, πώς θα το πω, κολλημένο στην φορητή στάση. Είναι μεταφερόμενη στάση με ρόδες από κάτω, πώς θα το πω δηλαδή. Λοιπόν, και εννοείται ότι σε κάθε στάση, σε κάθε περιοχή που θα σταματούσε το λεωφορείο, η γραμμή αυτή του Κηφισού από πάνω μέχρι το νότο, από τη Βαρυμπόμπη μέχρι κάτω, θα υπήρχαν πλευρικά γραμμές που θα σε πήγαιναν είτε προς τη δυτική όχθη του Κηφισού, είτε προς την ανατολική όχθη του Κηφισού. Για να εννοούμαστε, δεν πήγαινε με τα πόδια ο άνθρωπος. Θα κατέβαινε σε ένα λεωφορείο και θα μπαίνει σε ένα άλλο λεωφορείο για να πάει στον προορισμό του. Είτε αυτό είναι Περιστέρι, είτε αυτό είναι η Λένορμαν, είτε είναι η Ρωσινιόλ, είτε είναι, ξέρω εγώ, πιο πάνω η Αγιανάργυρη, πιο κάτω, ξέρω εγώ, το Εγάλεο, η Νίκαια, το Αγιάννης Ρέντης. Αυτό προσπαθώ να πω. Μια οργανωμένη δουλειά που όμως θα την δοκιμάζαμε για ένα χρόνο. Και επειδή, αγαπητέ μου Μιχάλη Χαραλαμπόπουλε, έφτασα στα 63 με το δεν γίνεται, ας δοκιμάσουμε μια φορά και να πούμε το δοκιμάσαμε και δεν έγινε. Γιατί μπορεί να το δοκιμάσουμε και να γίνει. Η συνέλευση του ΣΕΒ, η πρώτη έγινε το καλοκαίρι τον Ιούνιο του 2025 και η επόμενη εκδήλωση πάλι του ΣΕΒ, στην οποία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός, έγινε στις 7 Οκτωβρίου, σαν σήμερα το 2025. Εκεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό.
1: Το κόστος ενέργειας είναι κρίσιμος παράγων ανταγωνιστικότητας, ενώ για την ενεργοβόρο βιομηχανία είναι ζήτημα επιβίωσης. Ευελπιστούμε ότι ο διάλογος που έχει ξεκινήσει μεταξύ πολιτείας και ΣΕΒ σύντομα θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Μετά τις σημερινές σας εξαγγελίες, κύριε Πρωθυπουργέ, περιμένουμε με αγωνία ειλικρινά και τις τελικές σας αποφάσεις.
0: Και τότε, το 2025, ο Πρωθυπουργός απάντησε.
2: Η κυβέρνηση στάθηκε και μένει πάντα δίπλα στη βιομηχανία. Μέσω της αντιστάθμισης των ρήπων απορρόφησε ένα σημαντικό ποσοστό της αύξησης της ενέργειας από το 2019. Συζητάμε όλες τις επιλογές που θα έκαναν τη βιομηχανία μας πιο ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Θες λοιπόν ο Πρωθυπουργός επανήλθε στο θέμα ανακοινώνοντας.
3: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και χθες ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε.
1: Ως πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται εμπράκτως την ανάγκη υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι στα μέτρα που ανακοινώσατε και που θα εξειδικευτούν τις επόμενες μέρες, περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας ανεξαρτήτως μεγέθους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον Ιτίν Λεύτη που μας λέει ότι μόλις έκλεισε η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος της Εθνικής Πινακοθήκης, τώρα 8:35, έχω καθυστερήσει, στο Χίλτον μπροστά. Είμαι 10 λεπτά πίσω σε αυτή την πληροφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δεν τα πρόλαβα να τα ανοίξω όλα τα Viber. Κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο και θα έρθει μαζί μας σε λίγο ο Βασίλης Νέδος, ο οποίος, Βασίλης Νέδος, καλύπτει τα θέματα αμήνης και εξωτερικής πολιτικής στην εφημερίδα Καθημερινή και θα είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος εκ μέρους της ΕΡΤ θα θέσει τις ερωτήσεις και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμερικανό, τον κύριο Ρούμπιο, στην παρουσία και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Άρα θα είναι συντονιστής στην διατύπωση των ερωτήσεων, πολύ ωραία διάκριση για τον ικανότατο Βασίλη Νέδο. Όταν ψάχνεις, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος, προδιαλύματος, όταν ψάχνεις στεγαστικό δάνειο είναι σημαντικό να έχεις δίπλα σου κάποιον που γνωρίζει καλά τη διαδικασία. Ο πιστοποιημένος στεγαστικός σύμβουλος της Σφίνθεσης ακούει τις ανάγκες σου, εξηγεί με απλά λόγια, σου εξηγεί τις διαθέσιμες επιλογές και σε βοηθά να καταλάβεις ποια λύση ταιριάζει καλύτερα στο οικονομικό σου προφίλ. Έτσι μπορείς να προχωρήσεις με ξεκάθαρη εικόνα και μεγαλύτερη σιγουριά. Σφίνθεσης.gr.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: ποτέ. Ο ακροτής με τον οποίο μιλούσε ο Δημήτρης Κολομιχάλης είναι ο φίλος μας ο Τάκης από το Λαγονίσι. Μου λέει: είμαι ο ακροτής που περίμενα στο τηλέφωνο, στο ακουστικό. Τι να κάνουμε, προηγούμαστε εμείς, αγαπητέ μου Τάκη, να είσαι καλά. Και να έρχεται κάθε μέρα ο Ρούμπιος στην Αθήνα, βουλιαγμένης και αλίμου Σύνταγμα. Βουλιαγμένης και αλίμου έως Σύνταγμα 18 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, καλό δρόμο. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή, Βασίλης Νέδος. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Άρη. Απλά επειδή σε άκουσα νωρίτερα, μία μικρή διόρθωση.
0: Όσο θέλεις.
1: Δεν συντονίζω, είμαι ένας από τους τέσσερις που θα ρωτήσουν. Από την ελληνική πλευρά ρωτάει ο Νίκος Μελέτης εκ μέρους της ΕΡΤ. Εγώ δεν δουλεύω στην ΕΡΤ, δουλεύω στην Καθημερινή. Και θα είναι και δύο Αμερικανοί συνάδελφοι από το CBS και τη Washington Post που θα κάνουν ερωτήσεις.
0: Εξαιρετικά, μπράβο σας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι εκ των προτέρων. Δώσ' μας λοιπόν σήμερα τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη, τι, σε αυτόν τον τομέα που εσύ μας ενημερώνεις μέσω της Καθημερινής, τι περιμένουμε να ακούσουμε, τι περιμένουμε να συμβεί.
1: Καταρχάς, εγώ θα ήθελα να δώσω βαρύτητα, όπως έκανες και εσύ νωρίτερα, στο γεγονός της πολιτικής ομιλίας που θα κάνει αργότερα σήμερα το βράδυ στις 6:30 ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Όπου θα κάνει μια ομιλία την οποία θεωρώ ότι θα κουβαλάει μαζί του τα επόμενους μήνες και χρόνια κατά τη διάρκεια και της πιθανής προεδρικής του καμπάνιας, όπου παρουσιάζει τον δυτικό πολιτισμό ως μια ενιαία, ως μια ενότητα από την αρχαία Ελλάδα και την Αθήνα του Περικλή του 5ου π.Χ. αιώνα μέχρι τη μεσαιωνική χριστιανοσύνη και τις σύγχρονες Ηνωμένες Πολιτείες και την ανάγκη οι ευρωπαϊκές δυνάμεις τέλος πάντων να συντονιστούν με τους Αμερικανούς σε αυτή την προσπάθεια να διαφυλάξουν τον πολιτισμό. Οπότε αυτό θα το κράταγα ούτως ή άλλως, διότι θεωρώ ότι έχει μια σημασία για το πού πάνε τα πράγματα. Και εκεί θα έβαζα και ένα, αν θέλεις, ένα ερωτηματικό, αν ο κύριος Ρούμπιο ερχόμενος στην Αθήνα αναγγέλει ότι, ξέρετε παιδιά, πάμε σε ένα νέο ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων και ίσως θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να διαλέγουμε πλευρές. Για μένα αυτό είναι αρκετά σημαντικό, διότι δείχνει και την βούληση της Αμερικής να μην παραδοθεί, ας πούμε έτσι, αμαχητή σε αυτό που κάποιοι θεωρούν αναπόφευκτο. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ως προς το αμυγό...
0: Συγγνώμη, αυτό, και αυτό επίσης έχει, αυτή η υπογράμμιση έχει σημασία τώρα που μας λες, αγαπητέ Βασίλη Νέδο, είναι ότι μας δημιουργήθηκε η αίσθηση τα δύο τελευταία χρόνια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μας δόθηκε εντύπωση από τις ενέργειες του Αμερικανού Πρόεδρου, ότι πρόκειται να αποσυρθούν ή να μην, ή εν πάση περιπτώσει υπήρξε αυτό που, για το οποίο πολύ ανησυχήσαμε, ένα ρήγμα σε αυτό που λέμε δυτικό κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δια του Ρούμπιο θα εξακολουθούν να έχουν αυτήν την αντίληψη, την προστατευτική στο δυτικό κόσμο, στις δυτικές ιδέες έναντι των αυταρχικών καθεστώτων.
1: Νομίζω ότι είναι μονόδρομος αν η Αμερική, θέλει να κρατήσει την πρωτοκαθεδρία της. Διαφορετικά, μία αυταρχική δύναμη έναντι μίας άλλης αυταρχικής δύναμης των υφιστάμενων αυταρχικών δυνάμεων, δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει. Και η Αμερική, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ διαφορετική χώρα, βεβαίως, από αυτά που ξέρουμε στην Ευρώπη, αλλά είναι μια χώρα που είναι κατά βάση δημοκρατική. Δεν μπορεί 250 χρόνια ιστορίας να πεταχτούν στο
0: να απεμποληθούν έτσι, γιατί το θέλει ο Αμερικανός, ο συγκεκριμένος πρόεδρος, μάλιστα.
1: Νομίζω, ναι, νομίζω ότι το εκρεμές θα ξαναγυρίσει κάποια στιγμή προς την άλλη πλευρά. Και να πούμε εδώ ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, θα δούμε βέβαια τα αμυγός αμερικανικά πώς θα εξελιχθούν, είναι ένας, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, παλαιάς κοπής ρεπουμπλικανικός πολιτικός, και έχουμε ακούσει παρόμοιο λόγο από άλλους ρεπουμπλικανούς στο παρελθόν, οπότε θα έλεγα ότι είναι ένας κλασικός ρεπουμπλικανός, βεβαίως της εποχής της σημερινής. Έτσι δεν υπάρχει επιστροφή στη δεκαετία του 80, και να μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής της Αμερικής αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα. Και εγώ θα έλεγα ότι θα είναι ενδιαφέρον να μάθουμε τι ακριβώς ζήτησε ο κύριος.
0: Δηλαδή μιας ρεπουμπλικανικής, ενός ρεπουμπλικανικού κόμματος της αντιλήψεως και του πατέρα Μπους και του προηγουμένου και του Ρέιγκαν, δηλαδή. Αυτό.
1: Νομίζω ναι. Και δεδομένου ότι ο Ρέιγκαν, μιας και τον αναφέρεις, ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών όταν αυτός ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην Αμερική και τη Σοβιετική Ένωση είχε ενταθεί,
0: Με τον πόλεμο των άστρων που λέμε.
1: Με τον πόλεμο των άστρων και βλέπουμε τώρα κάποιες παραλληλίες, αλλά αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τα διαστημικά και έχω να πω πάρα πολλά, αλλά ας μην πάμε εκεί διότι θα σου πάω...
0: Θα σε προσκαλέσουμε με τον Φίλη ένα Σάββατο ή κάποια Σάββατα και να τα πεις όλα. Με πολύ χαρά. Θα πάρει σειρά έτσι και λιώσω, εννοείται. Ορίστε.
1: Ευχαριστώ. Αλλά ας πάμε τώρα στα σημερινά. Νομίζω ότι το βασικό πυλώνα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ήταν και παραμένει η άμυνα. Οπότε εκεί πέρα θα δούμε κάποιες συμφωνίες να υπογράφονται και κάποιες συμφωνίες να προωθούνται. Πέρα από τα ανακοινωμένα που είναι, ας πούμε, η συνεργασία ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και την εθνοφρουρά της πολιτείας της Φλόριντα. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Μάρκο Ρούμπιο μέχρι το 25 που έγινε υπουργός ήταν γερ ουσίας της Φλόριντα. Έχουμε μία σειρά από συμφωνίες οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο οπλικά συστήματα. Θα έλεγα ότι έχει σημασία, για να πάω να μεταφερθώ στα πιο πολιτικά, τι θα συζητήσουν οι δύο υπουργοί και βεβαίως πια το απόγευμα, που θεωρώ ότι εκεί θα γίνει πιο ουσιαστική συζήτηση εκκλεισμένων των θυρών ανάμεσα στον κύριο Ρούμπιο και τον Πρωθυπουργό, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται στην περιοχή μας χωρίς να επισκέπτεται την Τουρκία την ίδια στιγμή. Είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Το είχε κάνει το 19, αν θυμάμαι καλά, ο Πομπέο. Είχε ξαναγίνει άλλη μια φορά στο παρελθόν, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει συχνά. Είναι πρακτική του State Department αυτή και βλέπουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο αποφασίζει λίγο να την παρακάμψει. Και για μένα, αν θέλεις, αυτό το ταξίδι, αυτό καθ' αυτό που έχει στάσει στην Ισλανδία, μετά στην Ελλάδα και μετά στην Πορτογαλία, αν έχει κάποιος το χάρτη μπροστά του, θα δει ότι πιάνει τους μικρούς περιφερειακούς συμμάχους και συνομιλητές των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπως δηλαδή τις χώρες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλύτερη συνεννόηση από ότι με τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό νομίζω έχει μια σημασία, διότι πάρα πολύ συχνά η Ελλάδα γίνεται, οι προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής γίνονται πολύ καλύτερα αντιληπτές στην Ουάσιγκτον από ό,τι σε κάποια γραφεία στις Βρυξέλλες ή κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και αν θέλεις, κατά την άποψή μου, αποτελεί εδώ πέρα ένα ερωτηματικό αν η Ελλάδα τους επόμενους μήνες, τις επόμενες εβδομάδες, τα επόμενα χρόνια αποφασίσει να ακολουθήσει μια εξωτερική πολιτική, η οποία συχνά θα είναι σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο από εκείνο της ευρωπαϊκής. Νομίζω ότι όσο προχωράμε και στις αποφάσεις για εξωτερικής, στην αλλαγή του μοντέλου λήψης αποφάσεων για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί πέρα θα βλέπουμε αυτή την αντίθεση ανάμεσα στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες πολύ πιο έντονα. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια ζητήματα τα οποία είναι περισσότερο τεχνικά, έχουν βέβαια σημασία, όπως είναι τα πιστοποιητικά σε επίπεδο του Υπουργείου Ναυτικής και Νησιωτικής Πολιτικής και τα πιστοποιητικά των ναυτικών, που είναι βεβαίως αρκετά σημαντικό για την ελληνόκτη ναυτιλία. Να πω εδώ πέρα ότι και στα ζητήματα τα ναυτιλιακά η Ελλάδα είναι πολύ πιο κοντά με τις αμερικανικές αντιλήψεις ως προς το πώς πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και διάφορα τέτοια ζητήματα. Είναι πολύ πιο κοντά στην Αμερική άποψη, στην αμερικανική άποψη, από ότι στην ευρωπαϊκή αντίληψη. Και ως προς το σημερινό πρόγραμμα, βεβαίως, εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού, άρα δηλαδή αρχαιολογικά, τέλος πάντων, ζητήματα τα οποία είναι σε συνέχεια κιόλας όλων των εξαγγελιών που έχει κάνει η κυβέρνηση τους προηγούμενους μήνες. Πώς δηλαδή, αν υπάρχουν στην Αμερική διάφορα αρχαία αντικείμενα, πώς αυτά μπορούν να επιστραφούν στην Ελλάδα ή να μην εισάγονται στην Αμερική αν έχουν εντοπιστεί με παράνομο τρόπο σε άλλα μέρη στον κόσμο.
0: Ωραία. Βασίλη, κλείνουμε για σήμερα. Αύριο το πρωί θα είσαι πρώτος. Από τις 8 και 10 μόλις ξεκινήσουμε να κάνεις και να μας πεις τα σημερινά και τον απολογισμό και να απαντήσεις και στο ερώτημα που μου θέτει ο κύριος Βασίλης Τίκας, τώρα στις 9 παρα 10, εάν έχω εκφράσει άποψη, ρωτάει για το γεγονός ότι οι Γάλλοι θα πουλήσουν στους Τούρκους πυράβλους μετεώρα αντίστοιχους με αυτούς που θα αγοράσουμε κι εμείς. Θα απαντήσεις αύριο, Βασίλη, το κρατώ το ερώτημα του κύριου Τίκα. Συμφωνεί.
1: Βεβαίως, θα το πούμε και από αύριο.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, καλή δουλειά και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ,
0: και
1: καλημέρα.
0: Και στον Νίκο Μελέτη και σε σένα φυσικά. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων και ερχόμαστε στη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
7: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
10: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
13: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Αφιχνείται στο Υπουργείο Εξωτερικών στην προϋπάντηση, στην υποδοχή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα είπαν λίγο εκεί να βγει βγήκαν οι φωτογραφίες, η θερμή χειραψία και προηγουμένως ο αναγκαλισμός. Όλα αυτά στις 9 και 4 και 30 δευτερόλεπτα.

0: Ζάι 89,4.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία στον ανωδικό άξονα Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην λεωφόρο Αθηνών και στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή και την Ε2 Πύλη προς την Δημητρίου Γούναρη και στην 34ο Συντάγματος Πεζικού. Με γεμάτη ατζέντα ξεκινάει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας, με την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Σε 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και σε 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλώς όρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμερλι Γκιλφόιλ. Όπως ανέφερε η συνάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι έως και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί και σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες πέριξ πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο την ενίσχυση των ελιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλληλέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις εντός του μηνός Οκτωβρίου. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σε λίγη ώρα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 λαδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Περισσότερο από 205.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδήλωσαν εχθές σε όλη την Γαλλία, διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λε Κορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες για το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις 7 Οκτωβρίου στην χώρα. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας συνιστά να αποφεύγονται τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος. Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις. Στην Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα από τους Ισραηλινούς στρατού την ημέρα της τρίτης επετείου από την επίθεση. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην άλλη πλευρά των συνόρων από συγγενείς θυμάτων της επίθεσης που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για να τιμήσουν τα θύματα, ιδίως στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι 3 χρόνια νωρίτερα. Μόνιμη και χειρία στην Γάζα και λύσεις 2 κρατών, ο δρόμος για τη διαρκή ειρήνη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ αυτή την ώρα στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς τους Αμπελοκήπους. Με αποτέλεσμα, ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλείας Κωνσταντίνου να είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένος. Η Ερατοσθένους, η οποία έχει επηρεαστεί προς το Καλλιμάρμαρο, φυσικά κατεβαίνοντας, η Ριζάρη και η κάθοδος της Μιχαλακοπούλου. Και τα δύο ρεύματα της Μιχαλακοπούλου, κυρίως όμως το καθοδικό. Λόγω των ρυθμίσεων, επαναλαμβάνουμε. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην άνοδο κυρίως της Λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στο Εγάλεο και την γέφυρα Αχαρνών, στην Αττική Οδό μεγάλες καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο, στα συνήθη ύποπτα σημεία και βεβαίως στον Σκαραμαγκά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Ο καιρός είναι θαυμάσιος για μας που ζούμε, αδέλφια, ενώ και εσείς νομίζω όμως στην Ευρώπη, και εσείς καλό καιρό έχετε από ό,τι μαθαίνω. Και εσείς έχετε ένα, αυτό που λέμε το αποκαλοκεράκι. Εμείς το λέμε αποκαλόκερο, εδώ αν το βάλουμε και το άκι, αποκαλοκεράκι. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, υγεία να έχουμε. Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μια μέρα που αλλάζει λίγο, αποσταθεροποιείται λίγο η καθημερινότητα μας, ενώ σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία στους δρόμους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με μεγάλη συνοδεία ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών, από όπου μας δίνει εικόνα η κρατική τηλεόραση,

Την ιστορία, την ιστορία της Μέσης Ανατολής, σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια στις 7 Οκτωβρίου, ήταν Σάββατο τότε του 2023, οι κατσαπλιάδες της Χαμάς, ένοπλοι αλλά και κατσαπλιάδες Χαμάς ενός επίπεδο πολιτών, επιτέθηκαν σε αμάχους και όχι στον ένοπλο στρατό του κράτους του Ισραήλ, αλλά σε πολίτες του Ισραήλ, σφάζοντας περί τους 900, άλλους 300 στρατιώτες και παίρνοντας και τους ομήρους, τους οποίους ομήρους δεν τους απελευθέρωσε η Χαμάς, και ήταν το τέλος της Χαμάς. Το αν θα γεννηθεί και άλλη Χαμάς μέσα από αυτήν την επίθεση, την εκαθάριση που κάνει το κράτος του Ισραήλ, αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί, αλλά είναι και η συνέχεια του θέματος. Δεν μπορώ να σταθώ, έχω κάνει ένα αφιέρωμα 10 λεπτών στις 8, απλώς μόνο μια κουβέντα θέλω να πω, με κάτι το οποίο σημειώνει στο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Ξέρετε, η αντίληψη των των Εβραίων, να το πω έτσι, των κατοίκων του Ισραήλ, γιατί στο Ισραήλ υπάρχουν και Άραβες πολίτες, είναι ότι, και γενικώς η αντίληψη του κράτους του Ισραήλ είναι ότι όταν τρώει ένα μπάτσο στο ένα μάγουλο, δεν στρέφει το άλλο μάγουλο για να φάει και ένα δεύτερο. Αντιθέτως ανταποδίδει, ίσως με πιο σκληρό τρόπο. Γι' αυτό και θεωρείται η τεράστια ηλιθιότητα των ηθινόντων της Χαμάς, διαφόρων κατσαπλιάδων που σήμερα δεν ζουν, το γεγονός ότι έδωσαν την εντολή να γίνει αυτή η επίθεση στους πολίτες του Ισραήλ τότε στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Γράφει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του IDF, του στρατού του Ισραήλ δηλαδή, ο Σλόμι Μπλίντερ, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ότι από τους 6.000 τρομοκράτες της Χαμάς, οι οποίοι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι 4.000 έχουν εξοντωθεί. Μένουν 2.000. Θα φτάσουμε μέχρι τον τελευταίο από αυτούς, είπε ο κύριος Μπλίντερ, και να πω πως η προχθεσινή δήλωση, όπως το γράφει ο Σάκης Μουμτζής, του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήταν: ζουν με δανεικό χρόνο οι τρομοκράτες της 7ης Οκτωβρίου του 23. Η ίδια η ιστορία του Ισραήλ είναι κάτι που ακόμη από την εποχή της Γκόλντα Μέιρ, της τότε Πρωθυπουργού του κράτους αυτού, ήταν ότι ψάχνουμε και βρίσκουν όλους όσοι έχουν κάνει, έχουν φέρει βλάβη σε Εβραίους πολίτες και κατοίκους του Ισραήλ. Αυτό συνέβη αναζητώντας στην Αργεντινή τους Ναζί, οι οποίοι συμμετείχαν στην διαδικασία τελικής εξόντωσης, αυτό που λέμε το ολοκαύτωμα της τελικής εξόντωσης των εκατομμυρίων Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί. Αυτό συνέβη με τους απαγωγείς των αθλητών στην Ολυμπιάδα του Μονάχου το 72, αν έχετε δει και την ταινία που δείχνει ακριβώς πως αυτοί που οργάνωσαν την απαγωγή η Παλαιστίνη εξοντώθηκαν ένας προς έναν. Αλλά αυτή είναι η αντίληψη των Ισραηλινών, οι οποίοι λένε ότι αν φύγουμε από αυτόν τον τόπο, από αυτό το κράτος, δεν υπάρχουμε. Άρα με νύχια και με δόντια, είτε συμπαθούν τον Νετανιάου, είτε τον ψηφίζουν, είτε δεν τον ψηφίζουν, είτε θέλουν να τον χώσουν στη φυλακή, είτε όχι, όλοι μαζί ομονοούν στο ότι είναι υπαρξιακός ο αγώνας τους. Τα υπόλοιπα είναι αν συμπαθίζετε συμπαθείς το Ισραήλ, αν συμπαθίζετε συμπαθείς τους Εβραίους. Αλλά για μας που είχαμε μια, δυστυχώς για μας, μια ιδανική αντίληψη, μάλλον μια εξιδανικευμένη αντίληψη για την αριστερά, είναι ότι σήμερα βλέπουμε την αριστερά να, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως η αριστερά να ηγείται του αντισημιτισμού, στον οποίον αντισημιτισμό επικεφαλής έως τώρα, τα πρόσφατα χρόνια, ήταν οι ακροδεξιοί φασίστες. Τώρα, πώς η αριστερά ενώθηκε με τους φασίστες ακροδεξιούς, τους ακροδεξιούς Ναζί, στον αντισημιτισμό, τι να σας πω. Αυτό, αν έχετε φίλους αριστερούς, κουβεντιάστε το, τι να σας πω, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στη δική μου, δυστυχώς, έως κάποιο σημείο εξιδανικευμένη αντίληψη περί αριστερών, αν

0: Δηλαδή τώρα τα έχω ξεπεράσει όλα αυτά. Αλλά πραγματικά δεν, το, δεν θα το καταλάβαινα. Τώρα όμως το καταλαβαίνω απολύτως το γιατί η αριστερά συμπλέει με τους φασίστες ακροδεξίους. Όχι απλώς τους ακροδεξίους, τους φασίστες ακροδεξίους οι οποίοι αρνούνταν ακόμη και το ολοκαύτωμα. Λοιπόν, είναι η δυτική κοινωνία σε παρακμή. Είναι η ελληνική κοινωνία σε παρακμή λόγω Μητσοτάκη. Χθες ο κύριος Σαμαράς εκφώνησε έναν λόγο, αλλά θα ξεκινήσω πρώτα από την ιστορία, από το ηχητικό που αφορά, που λέει τηλεφώνημα, κύριε Παπαγεννάκο. Είναι μια στιγμή που ο πρωθυπουργός, που ο Αντώνης Σαμαράς είναι πρωθυπουργός, και ακούστε τι συμβαίνει.
1: Και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μια υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο από τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν, και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα ο Αντώνης Σαμαράς είμαι, και εγώ σου είπα Πούτιν είμαι, και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια, φεύγει μια ομάδα από μοτοσκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του. Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε, και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα.
0: Ήταν τότε που έπρεπε να είχαμε με τους τωρικανούς τα ζητήματα. Ο Αντώνης Σαμαράς έχασε το μάτι του, κυρίες και κύριοι, στην προσπάθειά του ακριβώς να αντιμετωπίσει και τα θέματα τότε ως πρωθυπουργός, και μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Γιάννη Στουρνάρα, τον Σταύρο Παπασταύρου και κάποιους ανθρώπους ακόμη, κατάφεραν τότε να ανταπεξέλθουν και να κλείσουν το 14 στο τέλος θετικά σε ό,τι αφορά στο έλλειμμα την οικονομία της Ελλάδος. Τώρα, η κοινωνία, μέρος της κοινωνίας, ήθελε μεγαλεία, ήθελε άλλες στιγμές, έγιναν αυτά που έγιναν, μην ξαναγυρίσουμε πίσω. Το δεύτερο απόσπασμα αφορά στην διαπίστωση του Αντώνη Σαμαρά ότι σήμερα ζούμε σε παρακμή. Θα το ακούσουμε και αυτό και θα το σχολιάσουμε συνέχεια. Πρώτος προσκεκλημένος στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας, κυρίες και κύριοι, ραδιοφωνικής και πρώτης για σας, είναι ο κύριος Φάνης Ουγκρίνης. Ο κύριος Ουγκρίνης είναι επιχειρηματίας, θεσσαλονικιός, ο οποίος θέλει να μπορεί να τοποθετηθεί δημοσίως. Κύριε Ουγκρίνη, καλημέρα σας. Αγαπητέ Φάνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτη. Καλημέρα, Άρη.
0: Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, πώς βιώνετε εσείς την οικονομική πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ Φάνη?
2: Επειδή άκουγα προηγουμένως για τον Αντώνη τον Σαμαρά, στη Θεσσαλονίκη βιώνουμε οικονομική παρακμή, η οποία βέβαια δεν ξεκίνησε τώρα, ξεκίνησε εδώ και 20 χρόνια με την αποβιομηχάνηση της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία οφείλεται στην... κυρίως στο κλείσιμο των επιχειρήσεων ετοίμων ενδυμάτων, στο κλείσιμο των κλωστοϊφαντουργιών.
0: Μια πολύ μικρή, απλώς να ζητήσω συγγνώμη, να καλημερίσω τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος είναι επίσης στην τροφιά μας. Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Και Φάνης Νίκος. Νίκος Φάνη.
2: Καλημέρα. Από εκεί και πέρα η Κεντρική Μακεδονία έχει ένα μείγμα οικονομικό, το οποίο έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει, σύμφωνα με την Ελστάτ, τη μεγαλύτερη αναλογία μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χώρα. Έχει μια, αναλογικά πάλι σε σχέση με την Αττική, μικρή αναλογία μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν φιλοξενεί επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν μεγάλα έργα για το δημόσιο. Και φυσικά δεν φιλοξενεί εφοπλιστές. Συνεπώς η περιοχή αυτή έχει μείνει πίσω όσον αφορά την ανάκαμψη μετά την οικονομική κρίση. Χοντρικά τα δεδομένα είναι αυτά. Υπάρχει φτώχεια και η φτώχεια φέρνει γκρίνια.
0: Ναι. Νίκο, ορίστε.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παρατηρήσαμε μια κινητικότητα μεγάλη από ξένες εταιρείες να εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη μετά το 19. Κάποιες, η αλήθεια είναι ότι έκαναν βήμα μπρος, έκαναν μετά κάποιο βήμα πίσω, αλλά κάποιες άλλες έχουν έντονη παρουσία. Έχει αλλάξει λίγο το μείγμα.
2: Μα, το εννοείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, είναι η μεγάλη επένδυση της Deloitte, είναι η μεγάλη επένδυση της Pfizer και υπάρχουν και άλλες επενδύσεις πολυεθνικών, οι οποίες πράγματι απασχολούν πολύ νέο κόσμο. Δυστυχώς δεν είναι αρκετό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία αυτό, γιατί η τοπική οικονομία βασιζόταν σε μικρές επιχειρήσεις, είτε εμπορικές είτε βιοτεχνικές, οι οποίες είτε φυτοζούν είτε έχουν κλείσει. Δηλαδή, το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης δεν είναι της Θεσσαλονίκης, είναι πρόβλημα της εθνικής οικονομίας βασικά.
3: Μισό λεπτό. Η Θεσσαλονίκη όμως, κύριο Γκρίνη, έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γεωγραφικά, στα δικά μου μάτια, είναι σε καλύτερο, βρίσκεται σε καλύτερο σημείο από την, τουλάχιστον τώρα που οι χώρες της Βαλκανικής ανακάμπτουν, σε καλύτερο σημείο από την Αθήνα, γεωγραφικά. Και όμως όλη αυτή τη δίψα που έχει, δηλαδή, αν πάει κάποιος στο Βελιγράδι, θα ακούσει κατευθείαν για τη Θεσσαλονίκη. Αν πάει κάποιος στη Σόφια, θα ακούσει για τη Θεσσαλονίκη. Αν πάει κάποιος στα Τύρανα ή στα Σκόπια, θα ακούσει για τη Θεσσαλονίκη.
0: Το ερώτημα είναι γιατί δεν το εκμεταλλεύεστε αυτό,
3: γιατί
0: Φάνη.
3: Δεν εκμεταλλευόμαστε αυτό.
2: Εδώ το πρόβλημα είναι άλλο μετά. Δυστυχώς όλα αυτά που συνέβησαν την τελευταία 20 ετία έχουν σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε και αρκετούς μεγάλους επιχειρηματίες. Δηλαδή δεν έχουμε κόσμο ο οποίος από τις άλλες δραστηριότητες του να μπορεί να ξεπερισσέψει κεφάλαια και να τοποθετηθεί σε νέες προσπάθειες. Έχουμε κάποιες ισχυρές επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων και στον κλάδο των δομικών υλικών. Οι επιχειρηματίες αυτοί επανεπενδύουν και πολύ καλά κάνουν. Αλλά δεν είναι πια τόσο αμύθιτα τα χρήματα τα οποία διακινούν και διαχειρίζονται ώστε να μπορούν να επενδύσουν σε άλλες δραστηριότητες παραγωγικές ή logistics.
0: Κλείνω εδώ και συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Φάνης Ουγκρίνης από Θεσσαλονίκη. Κλείνεις, Φάνη, θα σε ξανακαλέσουμε. Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ. Κλείνεις και εσύ και θα είμαστε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5POINT, η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
12: επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά, Ανθίας 112, στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Αρδιτού, στον άξονα Ευτυχίδου Ερατοσθένου στο Παγκράτη, στη Φιλολάου, στη Ριζάρη από τη Σπύρου Μερκούρη προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Μιχαλακοπούλου ανατμήματα, στην Πάπα Διαμαντοπούλου και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Μάρκο Ρουμπιό με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη χώρα μας. Στις 18:30 το απόγευμα η ομιλία του στην Πνίκα και στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σε λίγη ώρα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην παρέα μας, για εσάς που μπαίνετε τώρα στο τελευταίο σκέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
2: Τώρα έτσι θα πάμε σήμερα στο κέντρο, αφού θα κλείνουν οι δρόμοι και θα ανοίγουν, θα έχουμε συνεχόμενες αλλαγές. Έκλεισαν οι δρόμοι, μποτιλιαρίστηκε το σύστημα, με τη συνδρομή της τροχιάς φτιάχνει όμως στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στην πάνω μεριά, Σύνταγμα δηλαδή μέχρι το Παγκράτη. Προσέξτε αυτή τη στιγμή την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας από το Χίλτον προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων και την άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και η Φιλολάου έχει αρκετά αυτοκίνητα στο δεύτερο μισό της. Από εκεί και πέρα, τα δύο ρεύματα της Κηφισού δεν έχουν αδειάσει, κυρίως το ανωδικό έχει σημαντική καθυστέρηση, αλλά και το καθοδικό. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου.
3: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας είναι ο κύριος Φάνης Ουγκρίνης, επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, και ο Νίκος Φιλιππίδης. Έλεγα καλημέρα σας ξανά και στους δύο, κύριε Ουγκρίνη, αγαπητέ Φάνη.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και κύριε Φιλιππίδη, αγαπητέ Νίκο. Να σημειώσω μόνο για τον, επειδή χθες έγινε τέτοια ώρα η συζήτηση, για τον ακροατή μας τον κύριο Ηρακλή Μποζατζίδη, ο οποίος και έθεσε το ερώτημα. Καλημέρα σας κύριε Μποζατζίδη για άλλη μια φορά. Ρώτησα για σας αυτοτελώς, κύριε Μποζατζίδη, την κυρία Ξηρουχάκη. Η κυρία Ξηρουχάκη είναι η εκπρόσωπος, Έρικα Ξηρουχάκη, εκπρόσωπος εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Να μου πει τα οικονομικά δεδομένα αυτής της πολύ μεγάλης επιχείρησης. Έως σήμερα λοιπόν η Ελληνικός Χρυσός αποδίδει 37 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και εισφορές και 18 εκατομμύρια μεταλλευτικά τέλη στο δημόσιο, από τα οποία τα 7 εκατομμύρια πηγαίνουν στις κουριές και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, για να καταλάβουμε το εύρος των λαμογιών και των απατεώνων, λαμόγια και απατεώνες της αριστεράς που δεν θέλανε την επένδυση εκεί πάνω. Επαναλαμβάνω, από τα 18 εκατομμύρια μεταλλευτικά τέλη που αποδίδει η Ελληνικός Χρυσός στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, τα 7 εκατομμύρια ευρώ αποδίδονται στο Δήμο. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό συνιστά παρακμή, αγαπητέ μου Φάνη. Τι είπες Νικό, με συγχωρείς.
8: Άρη δεν είναι το μόνο. Ναι. Μια περιοχή η οποία περίμενε το καλοκαίρι για να λειτουργήσει, πλέον κατοικούν στελέχη, τα οποία έχουν έρθει από το εξωτερικό, από άλλες περιοχές, οι εργαζόμενοι από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι ζουν όλο το χρόνο και δημιουργούν εισόδημα στην περιοχή.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτό δεν συνιστά φτώχεια και παραχμή, Φάνη μου, στην ευρύτερη
9: περιοχή. Ίσα-ίσα, θα αναπροσθέσω ότι κατασκευάζονται συνεχώς μόνιμες κατοικίες στην περιοχή και να προσθέσω και κάτι ακόμη. Υπάρχει και το πολύ μεγάλο με αντίστοιχα μεταλλεύματα κοίτασμα στο Κυλκής, το οποίο δεν την χάνει η εκμετάλλευση.
0: Ναι.
9: Και ουσιαστικά θα πιάσουν το νήμα από εκεί που το άφησα. Η Ελλάδα και ειδικά η ιστορικά πιο βιομηχανική κεντρική Μακεδονία χρειάζεται μεταποιητικές επενδύσεις, επενδύσεις στη βιομηχανία. Και επενδύσεις στη βιομηχανία δυστυχώς δεν γίνονται. Οπότε, εάν δεν μπορούμε, αν δεν θέλει η εθνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει εκεί, πρέπει να βρούμε τρόπο να προσελκύσουμε ξένους. Οι Βουλγαροί το καταφέρνουν. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Πλέον οι Βουλγαροί δεν έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά τους μισθούς σε σχέση με εμάς. Αν έχουν, είναι αστείο. Και εμείς έχουμε τεράστιο πλεονέκτημα όσον αφορά τις υποδομές και την πολυγλωσσία του προσωπικού μας. Συνεπώς, αν σε κάτι πρέπει να στοχεύσουμε για να πάψουμε να μιλάμε για παρακμή, είναι αυτό. Διότι τα ξενοδοχεία καλά και άγια είναι.
0: Ναι, άρα μισό λεπτό, πάμε στο ζητούμενο. Πάμε στο ζητούμενο για να καταλάβω.
9: Ναι.
0: Για να καταλάβω, Φάνη και Νίκο, να καταλάβω. Θέλουμε το κράτος, οι φόροι μας να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επενδύσεις. Να καταλάβω τι δεν κάνει ο Μητσοτάκης.
9: Δεν τολμώ να πω ότι είναι να επενδύσουν οι φόροι, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Αλλά η προσέλκυση, δηλαδή για μένα το πιο λογικό είναι να φωνάξουμε κάποιες μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες θέλουν να απεμπλακούν σιγά σιγά από την Κίνα για να έχουν παραγωγή πιο κοντά στην Δυτική Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη. Βιομηχανίες οι οποίες λειτουργούν ως υποκατασκευαστές μεγάλων βιομηχανιών της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης και να τους πούμε τι θέλετε για να έρθετε εδώ.
0: Μάλιστα.
9: Τι θέλετε.
0: Άνθρωπος, μισό λεπτό να συνεισφέρει και ανωνύμως και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλά τα της εκεί Κεντρικής Μακεδονίας και μου λέει ότι τα τελευταία, ότι σωστά τα λες Φάνη, ότι έγινε μια καταστροφή μεγάλη τα τελευταία 30 χρόνια και ότι προκομμένοι νοικοκύριδες φτωχοποιούνται διότι στερούνται τη δουλειά. Λοιπόν, Νίκο,
9: Εδώ να πω κάτι για τον Αντώνη τον Σαμαρά.
0: Όχι, άστον τον Σαμαρά τώρα προς το παρόν να παίξω μισό. Ας μείνουμε λίγο στο τι. Και θα πούμε και για τον Σαμαρά, αλλά μισό λεπτό να καταλάβουμε λίγο. Τι δεν κάνει, Νίκο, σωστά η κυβέρνηση.
8: Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Ορίστε.
8: Τι κάνει, να πούμε τι κάνει. Πρώτα απ' όλα κάνει αυτή την ιστορία για να την καταλάβουμε, επειδή μάλλον είναι ασαφέστατο πολύ. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, τι είναι στην πραγματικότητα η ρωσική, είναι η απορροσοποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής. Αντίστοιχα, επειδή υπάρχει πλέον αυτή η απομάκρυση, το χάσμα μιας περιοχής που εξαρτώνταν από τη Ρωσία και επιχειρηματικά, δημιουργείται ένα κενό. Η ισχυρή οικονομία αυτής της περιοχής είναι η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία. Τι θα έπρεπε να κάνει? Ένα σχέδιο το οποίο θα ανοίξει την οικονομία την ελληνική προς όλα τα Βαλκάνια. Χρειάζονται κρατικές υποδομές, να το κάνω συγκεκριμένο. Χρειάζεται γρήγορο τρένο που να συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Βελιγράδι και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και άλλες περιοχές με όλες τις πρωτεύουσες γρήγορο τρένο. Χρειάζεται ο δικός άξονας, για παράδειγμα, να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι να πάνε μέχρι το Κυλκής. Ο δρόμος δεν έχει τελειώσει του Κυλκής. Πόσα χρόνια, δεν ξέρω, Φάνη, ο Γκρίνης θα ζει πιο κοντά. 20 χρόνια. Προσπαθούμε να τελειώσουμε ένα δρόμο, να πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Κυλκής, που είναι η βιομηχανική ζώνη. Τέτοια αυτονόητα πράγματα, επενδύσεις που θα δείξουν στους από πάνω, οι οποίοι είναι πολλοί, ανεβαίνει το εισόδημά τους γρήγορα, χάνουν την πρόσβαση στην ισχυρή Ρωσία και θέλουν την πιο ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα της περιοχής που είναι η Ελλάδα να ανοίξουν προς εμάς και προς τη θάλασσα, δηλαδή προς τα λιμάνια της Ελλάδας. Όλο αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία. Αναρωτιέμαι πραγματικά, συζητάμε για κάθε το διάδρομο και καλώς το κάνουμε που θα βάλουμε φυσικό αέριο.
10: Και δεν μπορούμε να κάνουμε έναν δρόμο εμείς από το Αθήνα Κυρκής.
8: Ναι, εντάξει.
10: Ναι.
9: Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέει ο Νίκος ο Φιλιππίδης είναι,
10: ναι.
9: το είχε γράψει τις προάλλες, μια, ας την πούμε, μπλε μπανάνα σαν αυτή που υπάρχει στη Δυτική Ευρώπη, η οποία να ξεκινάει από τη Μισοάρα και να καταλήγει μέσω Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έναν διάδρομο όπου θα έχουμε ανταλλαγές εμπορικές, τεχνολογικές, βιομηχανικές.
10: Ωραία.
9: Αλλά
8: αν δεν το κάνουμε εμείς γρήγορα, αν δεν το κάνουμε εμείς γρήγορα, θα το κάνει πιο γρήγορα αυτό που αναπτύσσεται από την άλλη πλευρά.
10: Η Τουρκία. Η Τουρκία από την δικιά της Ευρωπαϊκή Θράκη.
8: Αλβανίας, Βοσνίας και πάει πάνω.
10: Ωραία. Μισό λεπτό τώρα. Είπατε όμως γιατί δεν κάνει η Ελλάδα. Πώς, Νίκο, καταφέρνουν οι Βούλγαροι, όπως λέει ο Φάνης, και προσελκύουν επενδύσεις και δεν καταφέρνουμε εμείς να προσελκύσουμε εμείς επενδύσεις. Πάλι έγκυται στο ίδιο πράγμα, δεν έχουμε υποδομές.
8: Αυτή την πρώτα απ' όλα.
10: Τι είπες,
9: Στεφάνη. Οι υποδομές είναι χάλια.
10: Μάλιστα.
8: Ακριβώς. Δεν είναι οι υποδομές. Είναι οι πρώτες επενδύσεις που προσελκύονται, οι οποίες είναι οι επενδύσεις ευκαιρίας, μεγάλης ευκαιρίας. Γιατί.
10: Σε
8: γιατί
10: τι αναφέρεσαι τώρα, στη Βουλγαρία αναφέρεσαι.
8: Στη Βουλγαρία.
10: Μάλιστα.
8: Στη Βουλγαρία.
10: Ναι.
8: Είναι πολύ ήταν χαμηλές και παραέμεναν χαμηλές μέχρι την είσοδό της στην Ευρωζώνη. Άρα υπήρχαν μεγάλες ευκαιρίες επί της ουσίας για να επενδύσει το γρήγορο χρήμα. Το
10: Φάνη,
8: ζήσαμε συμφωνείς. Και εμείς τα διαστήματα.
10: Φάνη, συμφωνείς.
9: Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Αλλά τα βουλγαρικά μεροκάματα είναι ανωδικά. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή, ενώ είχαμε κάποτε 50%, ήταν 50% των ελληνικών, τώρα ζήτημα είναι 15-20%.
8: Άρα χάνουν το πλεονέκτημα το οποίο είχαν και πρόσφεραν. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα. Τα χαμηλά μεροκάματα, οι χαμηλές αξίες.
9: Έχουν ένα flat tax, Νίκο. Έχουν
8: σωστά,
9: ένα flat tax, το
8: μας.
9: Οποίο είναι σημαντικό. Έχουν κάπως χαμηλότερο κόστος ενέργειας, μεσοσταθμικά. Αυτά είναι σημαντικά.
8: Ναι, αλλά έχουν μικρότερη προσβασιμότητα, μικρότερο δίκτυο.
9: Έτσι.
8: Μικρότερες δυνατότητες. Από την Ελλάδα πλέον πρέπει να το καταλάβουμε ότι περνούν μια σειρά από καλώδια οπτικών ινών, μιας που έχουν αυξηθεί οι ταχύτητες μας. Μην κοιτάτε που δεν το εκμεταλλευόμαστε ή δεν το λέμε, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι οι ταχύτητες που ζούμε είναι επειδή πλέον περνούν πολύ ισχυρά καλώδια οπτικών ινών με επίκεντρο την Ελλάδα και κατευθύνονται προς τη Δυτική Ευρώπη, διάφοροι τέτοιου είδους σε εισαγωγικά αγωγή, όπως και δίκτυα ενεργειακά τα οποία πλέον έχει αυξηθεί η διασυνδεσιμότητα με πολλές περιοχές. Και βέβαια το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε πλέον πολύ ισχυρά αεροδρόμια. Το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές. Λέει πάρα πολύ ισχυρά αεροδρόμια σε σχέση με το παρελθόν. Δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Δεν έχουμε αναπτύξει επίσης την μεταξύ χωρών των Βαλκανίων τα οδικά μας δίκτυα επαρκώς. Τα οποία εσωτερικά έχουμε καταπληκτικά, αλλά δεν έχουμε κάνει αυτά που θα αλλάζανε την οικονομία επί της ουσίας σε σχέση με το διμερές εμπόριο με μια σειρά από χώρες. Με λίγα λόγια, θέλουν όλοι να έχουν μια σχέση με την Ελλάδα. Γιατί είναι πιο μπροστά, πώς να το περιγράψω. Είναι καλύτερος ο τρόπος ζωής μας εδώ πέρα. Είναι.
10: Σας έχω ξαναπεί την εικόνα. 2019 πάω πρώτη φορά, πάμε οικογενειακώς πρώτη φορά στο Βελιγράδι. Κάνουμε ένα tour Δυτικά Βαλκάνια. Μπαίνουμε στο Hilton Βελιγραδίου. Εξαιρετική μονάδα. Πολύ λογικές τιμές. Δηλαδή, όχι απλώς λογικές τιμές, εξαιρετικές τιμές. Κλείνεις δίχωρο δωμάτιο, τρέχουν άλογα μέσα. Ενώ χώρος άπλετος σε μια τιμή τώρα, δόξα τω Θεώ, για τα οικονομικά μας εξαιρετική, πάρα πολύ καλή, όχι απλώς καλή, καμία σχέση με την Ελλάδα δηλαδή, απορώ γιατί κάνουμε διακοπές στην Ελλάδα και στο desk μπροστά σε προϋπαντούν νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια τα οποία μιλούν άψογα αγγλικά, άψογα δηλαδή, πώς θα το πω, υπέροχα αγγλικά, τέλεια, και δίπλα ελληνικά. Αυτά τα παιδιά προσβλέπουν στην Ελλάδα. Είμαστε στο 19. Βέβαια δεν ξέρω αν προσέβλεπαν, δεν ξέρω αν προσβλέπουν ακόμη, δεν το ξέρω. Αλλά προς η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτούς. Διαφωνείς, Φάνη?
9: Είναι σημείο αναφοράς η Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Ζηλεύουν με την καλή έννοια τον καλό τρόπο ζωής μας, ο οποίος όμως βέβαια είναι και θέμα φιλοσοφίας των Ελλήνων, δεν είναι θέμα των χρημάτων. Να προσθέσω κάτι τροχάδι σε αυτό που είπε ο Νίκος Φιλιππίδης.
10: Και αν κάνω διάλειμμα για να πούμε και για την παρακμή του κυρίου Σαμαρά.
9: Όχι, οι Βούλγαροι δεν έχουν παραμελήσει την τεχνική εκπαίδευση. Εμείς την έχουμε παραμελήσει.
11: Σωστό.
9: Εμάς βγάζουμε πολλές, δεν θα το λέω υποτιμητικά, αλλά είναι γεγονός αναλογικά.
11: Το είπε χθες ο Θοδωρόπουλος πάλι.
9: Νιχούδες και κομμότριες από τα ΙΕΚ και τις άλλες κρατικές δομές και δεν βγάζουμε μαστόρια. Είναι φοβερό πράγμα, τρομερό πραγματικά. Δηλαδή ήθελα να, πούμε, να κάνω μια επένδυση στην Έλβο εδώ, Ισραηλινή, και λέγανε πού θα βρούμε κόσμο για να μπορέσουμε να μοντάρουμε, να βάφουμε, να κατασκευάζουμε οχήματα.
10: Ωραία. Κάνω διάλειμμα, μη φύγετε όμως αυτή τη φορά. Και επανέρχομαι και το διάλειμμα μας έρχεται με τη ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι.
12: Sky 89,4.
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
14: Απέργε!
13: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
14: Κόζα.
13: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάβολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
16: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
17: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Φάνη Σουγκρίνη, επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη. Νίκος Φιλιππίδης, δημοσιογράφος οικονομικού από την Αθήνα. Οικονομικού ρεπορτάζ του ομίλου Sky και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, τρία ηχητικά παρακαλώ θα ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι και αγαπητοί Φάνη και Νίκο. Πρώτος, πρωθυπουργός, χθες απευθυνόμενος στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.
1: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ο κύριος Θεοδωρόπουλος.
2: Ως πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται εμπράκτως την ανάγκη υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι στα μέτρα που ανακοινώσατε και που θα εξειδικευτούν τις επόμενες μέρες, περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας ανεξαρτήτως μεγέθους.
0: Λοιπόν, σχόλιο, Φάνη, μια κουβέντα για να πάμε μετά στον κύριο Σαμαρά και Νίκο φυσικά.
3: Καταρχάς ευπρόσδεκτα αυτά τα μέτρα εξυπακούεται το κατά πόσον θα μπορέσουν να είναι κομβικά για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών μένει να φανεί. Από εκεί και πέρα τι να πει κανείς για τον Θεοδωρόπουλο, πραγματικά ένας πραγματικός βιομήχανος επιμένει σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας πράγματα που πολλές φορές δεν ταυτίζονται μεταξύ τους, τολμά και ιδανικά θα ήταν πάρα πολύ καλό να είχαμε πολύ περισσότερους. Από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι ωραία, αλλά πάλι υπάρχει στρατηγικό ζήτημα και νομίζω ο Νίκος Φιλιππίδης δεν θα διαφωνήσει μαζί μου σε αυτό.
0: Μάλιστα. Νίκο, μια κουβέντα.
4: Όχι, προφανώς δεν διαφωνώ. Η κουβέντα είναι πρώτα απ' όλα ότι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος κόντρα στον κινηματικό λαϊκισμό που πήγε να αναπτυχθεί μεταξύ των βιομηχάνων έδειξε ρεαλισμό, κάθισε και συζήτησε με την κυβέρνηση. Το πακέτο δεν είναι τεράστιο, αλλά δεν είναι και μικρό. Η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που κάνει για τους υπόλοιπους πολίτες και την υπόλοιπη οικονομία. Και το έκανε, νομίζω, στο έπακρο. Και το έκανε γιατί πολύ απλά γιατί είχε απέναντί του ένα ρεαλιστή συνομιλητή. Ένα κανονικό άνθρωπο, ο οποίος μιλούσε κανονικά και δεν είχε στο μυαλό του να ανεβάσει κορώνες, ανακοινώσεις πύρινες και να καταγγέλει τους πάντες και τα πάντα ότι καταστρεφόμαστε. Η βιομηχανία έχει θετική εικόνα γιατί έχει δημιουργήσει θετική απασχόληση με νέες θέσεις εργασίας, με υψηλότερα μεροκάματα και η κουβέντα η μεγάλη που είπε ότι πλέον πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με την αύξηση παραγωγικότητας. Για να γίνει αυτό πρέπει να μειώσουμε κόστος εργασίας, κόστος γραφειοκρατίας και να γίνονται περισσότερες επενδύσεις.
0: Ευτυχία Ιωάννου, ευτυχώς υπάρχει και ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, ο μέγας ευεργέτης της Μακεδονίας και Θράκης και κάποιοι το λιδωρούν, εμείς όμως ξέρουμε, στα μηνύματα 1003. Γιώργος Ζάβαλος, της Θεσσαλονίκης το πρόβλημα είναι ότι ξεφτυλίσαμε τη βιοτεχνική δουλειά, αλλά θέλαν να γίνουν businessman και κανένας να μάθει τη ραφή του... την κοπή, το γάζωμα και τα λοιπά, τη συσκευασία τις άφησαν έτοιμες στημένες δουλειές με παρατολόγιο και που ήθελαν με μια ανανέωση του εξοπλισμού. Κάτι προσπάθησε να γράψει ο Γιώργος, μάλλον τα διατυπώνει γρήγορα και εγώ δεν καταλαβαίνω έτσι ακριβώς. Ο Άλκης, μου ακούγεται λίγο παράλογη αυτή η συζήτηση, Άρη, εδώ στην Αθήνα. Θεωρούσαμε ότι η Θεσσαλονίκη ζει τις καλύτερες μέρες των τελευταίων 20 ετών. Από τη συζήτηση ακούμε το ακριβώς αντίθετο. Κάπου ή έχει χαθεί το μέτρο ή έχει υπάρξει μια πλασματική εικόνα της πραγματικότητας. Και ο στρατής Τέλογλου, ο μόνος σιδηρόδρομος σε όλη την Ευρώπη που έχει καταργήσει τη μεταφορά εμπορευμάτων και η ντροπή ντρέπεται, Άρη. Έχω τέσσερα σχόλια για αυτά που λέτε.
4: Έχει δίκιο ο στρατής, είναι ναι. Κρίσιμο αυτό. Ναι. Δεν μεταφέρουμε εμπορεύματα πλέον.
0: Μάλιστα.
4: Είναι εκπληκτικό.
3: Το γκρουπ στην Θεσσαλονίκη έπρεπε να είναι όλο σιδηροδρομικό.
0: Γιατί μεταφέρουμε ανθρώπους. Ναι. Ερώτηση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάμε. Παρακμή Αντώνη Σαμαράς και παρακμή.
5: Οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση. Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, okay, μπορούμε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση το ότι είναι σε παρακμή μια χώρα η οποία μειώνει την ανεργία της στο 7%, αποπληρώνει τα χρέη της. Με όλα αυτά τα σημάδια που τα οποία περιγράφησαν, να πεις όμως ισοπεδωτικά ότι είναι σε παρακμή, τι να σας πω, δεν ξέρω, Φάνη, εσύ τι λες?
3: Να πω το εξής, για μένα υποκειμενικά πάντα, παρακμή για ένα κράτος είναι όταν χάνει την κοινωνική του κόλλα, τη συγκολητική του ουσία, και δεν είναι μεσαία τάξη. Λοιπόν, θα ήθελα να αφηγηθώ κάτι από την θητεία του Αντώνη Τσομαρά μαζί με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο στην ηγεσία της χώρας. Την περίοδο εκείνη είχε καθιερωθεί η κράτηση, η μεταγωγή σε κρατητήριο οποιοδήποτε είχε οφειλές πάνω από 1.500 ευρώ. Δηλαδή, αν σε σταματούσε η τροχιά όπως τώρα σε σταματάει για αλκοτέστ, εκεί χτυπούσαν οι αστυνομικοί τον υπολογιστή τους, βλέπανε αν έχεις κάποιες 2-3 χιλιάδων ευρώ οφειλές και σε μετέφεραν κατευθείαν στο τμήμα. Το ευτράπελο της υπόθεσης ήταν ότι πολλοί επιχειρηματίες που δεν χρωστούσαν ποτέ στη ζωή τους είχαν αρχίσει να χρωστάνε λόγω της κρίσης. Βρέθηκαν να φοβούνται να οδηγήσουν μετά την Παρασκευή το μεσημέρι για να μην περάσουν στο αυτόχρωμα.
0: Κατάληξε το, γιατί πρέπει να κλείσω, Φάνη.
3: Λοιπόν,
0: πες το.
3: Αυτή η ταπείνωση.
0: Μάλιστα. Συνιστούσε για σένα παρακμή. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Νίκο, δεν θα προλάβεις να πεις τη γνώμη σου και την παραχμή.
3: Συγγνώμη, Νίκο.
0: Όχι, αστείευομαι. Μια κουβέντα, Νίκο, μια κουβέντα.
6: Απλώς μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η επιστροφή, ξαφνικά η υπεράσπιση του Ζάπιου 1 και η καταγγελία του πρώτου μνημονίου. Ξαφνικά φαίνεται σαν, και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό, εγώ έτσι το εκλαμβάνω, ότι από το 12 και μετά αρχίζει και διαγράφει πράγματα, γιατί γίνανε και καλά πράγματα στη δική του διακυβέρνηση, αλλά είναι εμφανές ότι αν δεν έχει παραδεχτεί ότι είχαμε πρόβλημα και έπρεπε να προσφύγουμε σε δανεισμό γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση, ότι το Ζάπιο 1 ήταν κάτι αναδαφικό το οποίο ο ίδιος το ακύρωσε στην πράξη με την διακυβέρνηση της χώρας που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2012. Αν αυτό δεν το έχουμε συμφωνήσει, αν δεν συμφωνούμε στα βασικά, πολύ φοβάμαι ότι κάποια από τα επίθετα που χρησιμοποιήθηκαν νωρίτερα είναι μέρος της ζωής μας πλέον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Φάνη Ουγγρινή. Θα τα ξαναπούμε.
3: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Νίκο, εσύ έχεις θα πρέπει να απαντήσεις αύριο. Θα το δω τώρα πώς θα είναι το πρόγραμμα, το αυριανό. Στην κυρία Σούλα για το νυχτερινό ρεύμα και στον κύριο Κωστή για το θέμα λιγνίτη και ΑΠΕ. Όπως μου τα θέσανε χθες μέσω Viber. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, επίσης και εσάς, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για τις παρεμβάσεις σας. Εύχομαι τα καλύτερα. Κουράγιο σήμερα. Να είμαστε καλά. Πορευόμαστε. Γεια σας.

0: Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
10: Έλα πας στο Φλωράτο, σου, μου λέει.
8: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
12: Η ώρα είναι 10.

0: 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στη λεωφόρο Χριστού στο Σκαραμαγκά. Στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των τύπων. Θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο τραπέζι του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Όπως αναφέρει τοπικό μέσο ενημέρωσης, είχε προηγηθεί μπούλινγκ και μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι, που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιείς, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που σημείωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, μετά και τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, υπολογίζεται ότι παραμένουν περίπου 16.000 κενά. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φοροτιμή στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 έφοδο, γονείς θυμάτων τήρης ενός λεπτού σιγής στις 6.29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης, που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά έχθες είναι για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας 2 assists για το τελικό 3-0. Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνα στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάμπερκ 93-87 στην πρεμιέρα του στο Basketball Champions League. Τέλος, με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε την νίκη στα Σκόπια, κόντρα στην MZT με 59-64. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας στη 10η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομιλού των προκριματικών του EuroCup των 21 ετών του 2027. Όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει το εισιτήριο απευθείας για την τελική φάση, καθώς χρειαζόταν νίκη με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά. Θα συμμετάσχει στον μπαράζ για τα 4 τελευταία εισιτήρια της τελικής φάσης, με την κλήρωση να πραγματοποιείται την Παρασκευή.
4: Έλα να πατράρουμε!
0: αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά.
6: Στον Εξώστη, πάμε κατευθείαν στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί ξεκίνησαν, Γιάννη, οι δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο.
7: Πιο συνεκτικοί, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μεσανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνη στην εργασία μας. Σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυρό των τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην ενεργική μας σχέση στρατηγική αξία, ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπο, ένας κόμβος για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιρείων όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομίας. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων, παρά τα αυτά, είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τη δημόσια υπηρεσία και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει στην Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αδειμονώ στις συζητήσεις μας απόψε και στα πρακτικά αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια και με ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι σημερινές συζητήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας ανλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί. Η υπόσχεση αυτή εδράζεται σε αυτό που λέγουμε να κάνουμε μετά.

0: ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Έπεσε αμερικάνικος δάκτυλος στην εκπομπή. Ε? Και αργήσαμε ο λιγοντή. Ένα πεντάλεπτο.
3: Καλώς ήταν αυτά για τα ζουμπουρλούδικα. Καθίστε να σας περιποιηθούμε. Απλώς θα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
0: Καλώς ήταν αυτά για τα ζουμπουρλούδικα. Ρούμπιο. Έριξε 5 λεπτά. Ε, παραπάνω. Ναι, μας έφαγε 5 λεπτά. Αμερικάνικος δάκτυλος, παιδί μου. Φωνιάδες των λαών Αμερικανοί. Εδώ κάναμε και διαδήλωση στην Πάτρα. Ανεπιθύμητος. Σιγά μην ερχόταν. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα, το Σωτήριο και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζει ο Βάχος, γιορτάζει ο Πολυχρόνης και ο Σέργιος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, να έχετε πάντα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Εμείς σήμερα, έτσι κουτσουρεμένοι, κουτσά στραβά που λένε, θα πάμε μέχρι τις 11 πρώτα ο Θεός και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα.
4: Ήθελα να πω το εξής, εσείς τι θα κάνατε δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
5: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη.
6: Unbelievable!
5: Θα τα προειδοποιούσα και θα έκανα ρεσάλτο.
7: Α, καλά!
6: Unbelievable!
0: Ε, Ραμποβελόπουλος. Θέλω πολύ να ακούσω τις απόψεις των influencer, πολιτευτών του Βελόπουλου στην Αχαΐα για όλα αυτά που λέει ο αρχηγός τους. Δηλαδή συμφωνεί, ας πούμε, συμφωνεί ο Μόρος, ο Παλούμπης, συμφωνούν με αυτά ότι θα τα βούλιαζε τα πλοία και θα έκανε και ρεσάλτο. Παιδιά, αυτά να μας λέτε, όχι τις εκθέσεις ιδεών που γράφετε και μας τις στέλνετε και τραβάμε τα μαλλιά μας. Αυτά, απαντήστε σε αυτό. Συμφωνώ με τον αρχηγό. Τελεία. Θα έκανα ρεσάλτο.
6: Unbelievable.
0: Unbelievable. Λοιπόν, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στην Ετωλό Ακαρνανία, στα χωριά μας. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Μεσολόγιο, στο Τρίκορφο, Αντώνιε, καλημέρα. Από καρδιάς η καλημέρα και σήμερα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Ναι, καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές, στο μικρό Στάλιγκραντ. Καλημέρα στο 18300 το ραδιοταξί, 18300 τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη, 261-0205-205. Στο 18300 το πενταψήφιο και στο τάμπλετ ή στο κινητό σας, στην εφαρμογή βεβαίως. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Καλημέρα ιδιαίτερη στους ταξιτζίδες του 18300. Καλά τρομολόγια, καλά τιμόνια σε όλους. Η υπόλοιπη οδηγή το νου σας στον δρόμο. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο μπρος πίσω και κράνει οι αναβάτες.

0: Είχαμε και τροχαίο στην Αμαλιάδα με νεκρό. Μάλλον έχουμε εγκατάλειψη του, μετά το τροχαίο, από ένα φορτηγό το οποίο ψάχνει η τροχαία. Αμαλιάδα Ρουπάκη, εκεί στην επαρχιακή οδό, στη διασταύρωση του Αμπελοκάμπου. Ο 76χρονος οδηγός είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμια του οχήματός του μετά τη σφοδρή σύγκρουση και πέθανε λίγη ώρα μετά που έφτασε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Ψάχνουν να βρούνε τι συνέβη. Το νου σας λοιπόν στον δρόμο, είπαμε, ζώνη όλη μπρος πίσω και κράνοι ή αναβάτες. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα ο κβαντικός ολιστικός έφεδρος γέροντας ηχολήπτης Κωνσταντίνος Γκύρης.
1: Ετών 59, παιδί.
0: Παιδί. Έχει βάλει ανάποδα τα νούμερα στην τούρτα. 59, βάλ' τα ανάποδα, γόρι μου, βάλ' τα σωστά. Μπορεί να είσαι 59, αλλά αισθάνεσαι 95. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
2: Ο Γιώργος με κοιτάει λίγο με τρόμο. Δεν θα σας πειράξω, μην ανησυχείτε.
3: Κοιτάξτε, άμα είναι φίλε το από τώρα, από...
0: Ένα γεια μου. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την Κάρνα. Το έχουμε πει αυτό. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του είναι μέσα, κοντά μας, μέσα στην εκπομπή. Ένα καταστημά της είναι πάντα δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζοέτικα και στο Ρίο.
4: Ο εκλογικός μας στόχος.
5: Εκλογές για πολιτική αλλαγή.
4: Είναι η πολιτική αλλαγή.
6: Στη μάχη για την πολιτική αλλαγή. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι.
4: Και αλλαγή πολιτικής.
5: Μπορούμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή.
4: Γι' αυτό σας λέω.
6: Και να έρθει η πολιτική αλλαγή, γιατί.
4: Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή.
7: Mm-hmm. Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή.
4: Δεν αρκεί να θέλουμε την πολιτική αλλαγή.
5: Δεν υπάρχει πιο ισχυρό κοινωνικό αίτημα από την πολιτική αλλαγή.
0: Βεβαίως. Ευβίας 250 θα βρείτε ένα βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ. Εμείς προτείνουμε αυτό το βενζινάδικο γιατί. Καταρχήν μπαίνουν όλα τα αυτοκίνητα μέσα, όλα τα οχήματα μέσα. Δεν έχει σημασία αν δεν είσαι ταξιτζής, μπαίνεις μέσα. Έχει καύσιμο υψηλής ποιότητας. Έχει αρκετά καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, οι ατλίες του είναι πιστοποιημένες, φραγισμένες, ελεγμένες και ό,τι πληρώσεις θα πέσει στο ρεζερβουάρ σου. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Πάμε λοιπόν Ευβίας 250 να βάλουμε καύσιμο στο όχημά μας, στο συνεταιρισμό ταξί στην Πάτρα, στο βενζινάδικο. Με το σήμα της ΕΚΟ είναι καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στη Γλάφκο.
8: Όπως κυρία Καριστιανού, όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και κυβαντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική, έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που γράφει είναι απίθμενες μπούρδες. Το λέω έτσι. Είναι απίθμενες μπούρδες.
0: Η αλήθεια είναι πως η Κάρη γλίτωσε πάρα πολύ κριτική στα πρώτα χρόνια, γιατί όλοι μας, όλη η Ελλάδα δηλαδή, και ο πολιτικός κόσμος και οι απλοί πολίτες, σεβαστήκαμε τον πόνο μιας μάνας που έχασε το παιδί της, το κορίτσι της, σε αυτό το έγκλημα των τεμπών. Το έγκλημα. Εγώ επιμένω και το λέω έγκλημα. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει βεβαίως. Και αφού κατεβαίνεις και ζητάς την ψήφο μας, θα τα ακούς κιόλας. Βέβαια, όταν ακούτε ότι πρέπει να πάει κάποιος στο ΚΤΕΟ και να ταξιδέψει, να κάνει ταξίδι, να κάνει χιλιόμετρα, να περάσει από την κίνηση του κέντρου, να μπλέξει σε βουνά και ποτάμια για να κάνει έναν έλεγχο της οδικής ασφάλειας του οχήματός του, θα του λέτε να πάει που, στο κεντρικό ΚΤΕΟ Πάτρας, στο Γιώργο τον Ταυλούρο. Παιδιά, αυτό είναι το μοναδικό ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Βόρεια Πάτρα, από την άλλη πλευρά, Σταυροπούλου 63-65, είναι στο Ρίο, κάτω από το Τόφαλος γεωμετρικά, έτσι κάτω από το Τόφαλος. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Υπάρχουν και πινακίδες, υπάρχουν και το GPS. Βεβαίως πολύ εύκολο. Μόλις φτάσετε στο Κουρτέσι, μόλις φτάσετε στα Ποζοέτικα, μια γκαζιά. Είναι ούτε 5 λεπτά το πολύ να φτάσετε εκεί. Εύκολη πρόσβαση. Οι εγκαταστάσεις είναι καινούργιες, απίστευτες. Η φιλοξενία είναι παροιμιώδης. Θα πιείτε ένα καφεδάκι, θα σας κεράσουν ή το αναψυκτικό σας, όσο γίνεται ο έλεγχος, με ψηφιακά μηχανήματα του 2024. Σταυροπούλου 63-65 λοιπόν. κοντά στο Τόφανο στο Ρίο. Είναι το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταβλούρ, το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη Βόρεια Πάτρα. 2-61-070-60-70 για το ραντεβού ή στο κεντρικό κτέο.gr.
9: Στο Πασοκ έχουν άλλη γιορτή τώρα. Τι? 18 Οκτώβρη.
10: Και όχι οτιδήποτε ή οπουδήποτε. Τι? Στο Εγάλεο, ναι, στην εκλογική περιφέρεια. Και είναι εκεί να δούμε πραγματικά
11: εκεί
10: τι
11: όλοι
10: πρόκειται να γίνει. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Είναι για την, τα, ναι, γενέθλια, την επέτειο του πότε το Πασόκ πήρε την εξουσία πρώτη
9: νίκης
10: φορά. Ναι.
11: Ωραία,
10: άρα αυτό θα ζήσετε. Σημαίνει να πει κάτι.
11: Έχετε
10: όχι
11: να πάρετε 50 χρόνια.
10: Όχι, όχι.
11: Ζείτε με τα φαντάσματα.
10: Δεν 50, αλλά καθόλου.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας γιορτάζει. 20 χρόνια το Distinto είναι στο Ρίο, παιδιά, και είναι το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνουμε στο Distinto τις αγαπημένες μας γεύσεις. Είναι οικείος χώρος, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, αν θέλετε να μείνετε και κάνα βράδυ στο σπίτι, έρχεται το Distinto μαζί σας, στο σπίτι σας ή την Κυριακή το μεσημέρι με τις αγαπημένες σας γεύσεις, με ένα τηλέφωνο στην πόρτα σας 261-0995-111, το Distinto στο Ρίο, ή με το e-food. Ναι, πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 για να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών κατακόκκινη πόλη, κατακόκκινη όμως, από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε εδώ.
12: Υπομονή. Η Κορίνθου, ένα καλό. Η Κορίνθου και Ζαΐμι, μέχρι Νόρμαν που είχαμε τα έργα, τελειώνει, ναι, σήμερα τελευταία μέρα. Από αύριο ξεκινάμε από Νόρμαν μέχρι προς τα έξοδα την Αγία Σοφίας.
0: Άντε πάλι. Αλλά.
12: Πάλι τα ίδια. Κορίνθου όμως. Τα γνωστά, τα γνωστά, τα Γεωργίου Λυμπίου, αυτά να μην τα λέμε κάθε μέρα. Αυτά τα έργα υπάρχουν. Ιεροφαίου, Γεωργίου Λυμπίου, Ηλίας, στη Γερμανού με την κατεδάφιση χθες. Η Αγίου Ανδρέου είναι καλή, είναι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλή. Προς το παρόν μιλάμε, έτσι. Φορτωμένη, αλλά καλή. Και η Όδωνος Αμαλίας καλή. Πλατεία Παπανδρέου στα Φανάρια έχουμε λίγο πρόβλημα εκεί. Για την ώρα μιλάμε. Πάντα για την, ναι, ώρα. Ναι. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα νέα μας για σήμερα. Δεν έχω κάτι άλλο ιδιαίτερο να σας πω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οι υπόλοιποι δρόμοι, Όδωνος Αμαλίας και τα λοιπά, περπατάνε, έτσι, δεν έχουμε
12: περπατάνε
0: πρόβλημα.
12: Περπατάνε όπως μπορεί να περπατήσει τώρα ένας δρόμος όταν λείπει, όταν αποφεύγουν ο κόσμος στην Κορίνθου. Αν
0: σωστά.
12: Το ξέρουν κιόλας.
0: Έχει ροή, έχει πυκνή ροή.
12: Έχει,
0: μάλιστα,
12: ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχει μποτιλιάρισμα.
0: Δεν έχει μποτιλιάρισμα. Σας ευχαριστούμε, όχι, πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Give me a ticket for an aeroplane. Λοιπόν, μαθαίνω.

0: Sky 89,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Κατάστημα. Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
10: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
9: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
10: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
9: Σοβαρά. Τι βάλατε?
10: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
9: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
10: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
11: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
0: Sky 89,4.
12: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
13: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
14: Εσύ, μην βάζεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή είπαμε για το Ρούμπιο και πάλι λίγο πεθάνουμε εδώ μέσα να μου. Δηλαδή έλεος. Αλλά είμαστε ζωντανοί από θαύμα, δηλαδή δεν υπάρχει. Και που βάζει το Μητσοτάκη στο ξεκίνημα μετά από τόσα. Είναι δυνατόν?
15: Γεια σας, παιδιά.
14: Τι άλλο θα τύχει? Το ταβάνι είναι καλά, κρατιέται ή θα μας έρθει στο κεφάλι? Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα μετά. Το καλοκαίρι ήταν που είχαμε βγάλει τον Ταχιάο εδώ και λέγαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάτω τα καμίνια, ο Αλυσός, η παλιά Εθνική Οδό, τα Βραχνέικα από κάτω που πηγαίνουν όλοι για να γλιτώσουν τα διόδια. Και πηγαίνουν και τα βαριά φορτηγά για να γλιτώσουν τα διόδια. Και μας είπε ο Ταχιάος ότι ναι, το έχουμε σε διαδικασία να το φτιάξουμε και θα απαγορευτεί η κίνηση των μεγάλων οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό και θα λύξει το πρόβλημα κατά ένα μεγάλο μέρος, διότι τα γιοταχή θα συνεχίσουν να πηγαίνουν, αλλά τα μεγάλα φορτηγά τουλάχιστον δεν θα πηγαίνουν από εκεί. Εδώ όμως φαίνεται πως δεν έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Δεν έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση. Και μετά το ατύχημα μπροστά στο δημοτικό σχολείο εκεί στα Καμίνια, όπου ένα όχημα παρέσυρε έναν άτυχο χριστιανό που είναι στο νοσοκομείο και έκανε και χειρουργείο στη λεκάνη και μένει εκεί, μένει στο νοσοκομείο μέσα να βρει την υγεία του άνθρωπος, τουλάχιστον το... έτσι. Έχουν βγει οι κάτοικοι και φωνάζουν και λένε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχουν κάμερες, δεν υπάρχουν σήματα, δεν υπάρχει οδική ασφάλεια καθόλου, μέτρα για οδική ασφάλεια δεν έχουν υπάρξει και έχουν αρχίσει και αγριεύουν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, επειδή δημόσια τα είπατε ότι θα τα κάνετε και δεσμευτήκατε, για κοιτάξτε το και λίγο εκεί στην περιφέρεια. Είχαν περάσει όλοι από εκεί, Ζαΐμις, Μπονάνος. Είχαν φωτογραφηθεί όλοι με τους κατοίκους και εδώ κοιτάξτε, θα το φτιάξουμε, εδώ κάνουμε. Δεν βλέπουμε φως, σύμφωνα με αυτά που λένε οι κάτοικοι. Δεν βλέπουμε καθόλου φως. Και ιδιαίτερα μπροστά στο σχολείο πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα, γιατί εκεί οι γονείς, μαθητές, παιδιά κυκλοφορούν και δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το χάλι. Και κάτι πρέπει να γίνει επίσης. Τώρα τι θα μου πεις, τι λες. Έχουμε που έχουμε αόρατη τροχέα. Αν έχετε την καλοσύνη εκεί στην τροχέα, οργανώστε ένα σχεδιασμό. Εμφανιστείτε εκεί με τα ραντάρ σας και τα υπόλοιπα ένα πρωινό. Θα βγάλετε και μεροκάματο, δεν είναι έτσι? Να αρχίσει να δουλεύει εκεί η φήμη ότι μην τρέχεις γιατί μπορεί να σου πεταχτεί το ραντάρ και να σε γράψουν και να την πατήσεις. Ο Ταχιάος το είχε πει εδώ, επαναλαμβάνω, θα τη βρω την εκπομπή. Απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στο τμήμα από Καμίνια έως κάτω Αχαϊά άμεσα. Το είχε πει το καλοκαίρι. Εδώ όμως δεν έχει γίνει τίποτα. Τα βαριά οχήματα πηγαίνουν. Υπάρχει η απαγόρευση. Στο ΦΕΚ έχει δημοσιευθεί από τον Αύγουστο η μελέτη για να μπει σήμανση. Χωρίς σήμανση η τροχέα δεν μπορεί να γράψει. Χωρίς σήμανση, ο άλλος λέει, πού το ξέρω εγώ, τι είμαι, το κρατικό τυπογραφείο, ποιο ΦΕΚ. Βάλε το σήμα που να λέει ότι από εδώ και κάτω δεν πηγαίνετε με τα βαριά οχήματα. Λοιπόν, υπάρχει ζήτημα, όπως σας είπαμε, με τα καλάβρητα. Ο οδοντωτός δημιουργεί το πρόβλημα στην πόλη. Εγώ το καλοκαίρι που πήγα στα καλάβρητα και έκατσα και μίλησα με τον κόσμο, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν είναι και προς θάνατο ακόμα, αλλά αν συνεχιστεί ο οδοντωτός και φέτος το χειμώνα να μην δουλεύει, τότε τα προβλήματα θα είναι τεράστια. Πιστεύουν οι άνθρωποι, πιστέψανε αυτό που τους αρέσει να ακούνε, και λογικό είναι ότι θα επαναλειτουργήσει ο οδοντωτός μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Δηλαδή σε μια εβδομάδα. Ούτε με σφαίρες, που λένε και στο χωριό μου. Δυστυχώς. Και η προσφυγή που ετοιμάζεται, όλα αυτά θέλουν το χρόνο τους και είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες βεβαίως είναι υποχρεωτικές και ίσως είναι και η μοναδική επιλογή από πλευράς φορέων για να δράσουν απέναντι στην απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα και όπως μας έρχονται οι πληροφορίες, βέβαια δεν έχουμε δει την καθαρογραμμένη απόφαση, για τυπικούς λόγους μπλόκαρε τη μελέτη. Για τυπικούς λόγους. Και μάλιστα λένε οι φήμες, οι πληροφορίες και οι φήμες, ότι οι τυπικοί λόγοι δεν είναι εις βάρος της περιφέρειας δικής Ελλάδος, αλλά είναι εις βάρος του τεχνικού επιμελητηρίου της Αθήνας. Εμείς είχαμε πιστεί ότι το τεχνικό επιμελητήριο της Πάτρας, της Δυτικής Ελλάδας, θα αναλάμβανε την όλη υπόθεση, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση, η κοινωνία να πιέζει και να πιέζει και τους πολιτικούς. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε έτσι.

0: Εσύ με το καμπούρι τι έγινε με τον Φίλιππο, ε? Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και 5 εκατομμύρια φοροδιαφυγή. Μου γράφουν ακροατές αυτή την ώρα και τα διαβάζω, γι' αυτό έχω και μια καθυστέρηση να σας λέω. Μου γράφουν για τα αυτοκίνητα κάτω από τη Γούναρη, σε δρόμους κάτω από τη Γούναρη. Εδώ και καιρό, και τώρα το πράγμα γίνεται πιο συχνό και έχει και μεγάλη έκταση, παρατηρούν φθορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες νύχτες κάποιος πέρασε και τα χαράκωσε. Περπατούσε και χαράκωνε τα αυτοκίνητα. Μιλάει για τις οδούς Καρατζά, Μπουκαούρη, Αγίου Δημητρίου και Βότσαρη. Ψάχνουν τις κάμερες οι άνθρωποι και ζητήθηκε από την εκπομπή να γίνει δημοσιοποίηση του θέματος. Μήπως κάποιοι που μένουν σε αυτές τις περιοχές της οδούς, με συγχωρείτε, λέμε Καρατζά, Μπουκαούρη, Αγίου Δημητρίου και Βότσαρη, που έχουν κάμερες τις δύο προηγούμενες νύχτες να κάνουν έναν έλεγχο στα βίντεο πριν σβηστούν. Μήπως δουν κάποιον τη νύχτα, μήπως εντοπιστεί αυτός ο οποίος περπατάει και χαρακώνει τα αυτοκίνητα. Έχουν ένα βίντεο, θέλουν και άλλα, ώστε να έχουν τα στοιχεία για να κινηθεί η ελληνική αστυνομία. Να έχεις το αυτοκινητάκι σου το παρκαρισμένο από κάτω και να περάσει ο ανώμαλος να στο χαρακώσει.
1: Μας έκανε ρεζίλι. Ρεζίλι μας έκανε. Μάλιστα. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Αλλά εδώ μας εξεφτέλησε. Έβαλε εμένα να βγαίνω και να τα μασάω τα λόγια μου για τον πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Προεκλογικά. Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Τον πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και μας βλέπαν οι άνθρωποι. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Μην τα λέγει ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα. Σοβαρά τώρα. Αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς στην Ελλάδα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
0: Πατρίς της Δία οικογένεια, Φίλιππος Καμπούρης, ο λαός πρόεδρος, 5 εκατομμύρια φοροδιαφυγή, αχυράνθρωποι, ψεύτικες επιχειρήσεις που δεν είχαν αντικείμενο και τα λεφτά φέρτα βόλτα σε αυτοκίνητα, ακίνητα. Όλα αυτά μένει να αποδειχθούν βεβαίως, αλλά από ό,τι ακούμε, η δικογραφία είναι δεμένη, τα στοιχεία είναι πολλά και βέβαια τώρα που πήγε στον εισαγγελέα ο Φίλιππος είπε είμαι αθώος, είναι σκευωρία, όλα θα αποδειχτούν, βεβαίως. Μεταξύ ο Καρατζαφέρης λέει ότι αυτός είναι ο Καρατζαφέρης λέει ότι αυτός είναι μουσαντά πρόεδρος, δεν υπάρχει, δεν είναι, είναι ψεύτικος, δεν είναι, δεν είναι.
2: Φορολογήσατε τα υπερκέρδη των τραπεζών. Φορολογήσατε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Φορολογήσατε τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Τη στιγμή που υπάρχει κρίση, τώρα που υπάρχει κρίση, αυξημένες τιμές, υπερφορολογείτε τα δηληστηρία. Σήμερα που μιλάμε, που έχει φτάσει βενζίνη 2,5 ευρώ. Εμείς προτείνουμε τη μείωση του φόρου κατανάλωσης.
3: Κύριο Κυρανάκη, ναι. Το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν την φορολόγηση στα δηληστήρια, γιατί δεν τους έφτανε.
2: Το ΠΑΣΟΚ ακριβώς και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πώς και το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Για να ξέρει ο ελληνικός λαός τι γίνεται. Η μόνη κυβέρνηση που έχει φορολογήσει δηληστήρια είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

Χτες το μεσημέρι παρακολουθούσα το έργο στο Ρίο, το οποίο μπαίνει στην τελευταία του φάση, αυτό το κομμάτι που έχει φτιαχτεί. Πέφτει τσιμέντο μέσα στη θάλασσα, μέσα σε ειδικό ύφασμα, και θα είναι στο βυθό. Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες με τους δίτες, με τα τεράστια μηχανήματα που ρίχνουν το τσιμέντο, τις πρέσες και τις μπετονιέρες, οι οποίες γεμίζουν αυτούς τους υφασμάτινους αυλούς με ειδικό τσιμέντο, οι οποίοι θα είναι ποντισμένοι στο βυθό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα το μάθουμε όμως στην πορεία. Η εικόνα πάντως είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

0: Ναι. Έχει δίκιο ο ακροατής. Το έχω κατά νου να δούμε τι γίνεται. Λέει λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι στην περιοχή της Ανθούπολης χρησιμοποιούν το λεωφορείο το νούμερο 6 για να πάνε στη δουλειά τους. Καταγγέλλεται ότι σήμερα, το έχει ξαναγίνει, έχω και άλλες καταγγελίες, πέρασαν από μπροστά της 8 λεωφορεία, μια κυρία η οποία ήθελε να πάει στη δουλειά, 8 λεωφορεία του 6, τα οποία δεν σταμάτησαν για να ανέβει ο κόσμος επειδή ήταν γεμάτα. Γι' αυτό δεν σταμάτησαν. Εδώ είναι το θέμα. Αφού είναι γεμάτα, δεν μπορείς να ανέβεις. Είναι συγκεκριμένος ο κόσμος που μπορεί να μπει σε ένα λεωφορείο και συνήθως δεν είναι αυτός, είναι πολύ περισσότερος. Και έτσι στη στάση είχαν μαζευτεί 20 άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να πάνε στη δουλειά τους. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Υπάρχουν πολλά παράπονα τέτοιου είδους, κυρίως από τη Βόρεια Πάτρα. Δεν ξέρω, θα πρέπει να δούμε εάν το αστικό κτέλ έχει αντιληφθεί το πρόβλημα και πραγματικά μπορεί να επικνώσει τα δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρετεί τον κόσμο. Απ' την άλλη, ο οδηγός σου λέει είμαστε γεμάτοι, πού να σε βάλω. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, έχω την τιμή να έχω στο τηλέφωνο την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία βρέθηκε στην Πάτρα, πέρασε και από το Πανεπιστήμιο, εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, όσα προλάβουμε, στον χρόνο που μας απομένει. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Συγγνώμη, είναι μια δύσκολη μέρα γιατί έχουμε τους Αμερικανούς εδώ. Ναι. Και έπρεπε όμως σίγουρα έτσι και ήθελα να μιλήσουμε, γι' αυτό έτσι βρήκαμε την ευκαιρία.
0: Και εμάς ο Ρούμπιο μας έφαγε 5 λεπτά από το ξεκίνημα της εκπομπής. Ήταν σε ζωντανή μετάδοση.
1: Εντάξει.
0: Είναι δάχτυλος των Αμερικάνων, μην συζητάτε τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κατευθείαν από τα τελευταία γεγονότα. Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση στην Πάτρα και το τελευταίο διάστημα παίζει πάρα πολύ και ακούμε πολλά και διάφορα είναι ότι η είδηση ότι 400 φοιτητές σε καλές σχολές, ακόμα και στην ιατρική της Πάτρας, που είναι κορυφαία σχολή, δεν εγγράφησαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Πρέπει να σας πω ότι κάθε περίπτωση με απασχολεί προσωπικά. Οφείλω δε, για να αποκαταστήσω και το στατιστικό, να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή ζήτησα από κάθε πανεπιστήμιο, πρέπει να σας πω μόλις αυτό έτσι μεταφέρθηκε ως είδηση, να μου δώσει πόσοι δεν εγγράφονται κάθε χρονιά. Και πρέπει να σας πω ότι είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Οφείλει να ξέρει ο κόσμος λοιπόν, και μπορώ να σας δώσω και τα στοιχεία κατά έτος, ότι περίπου ένα 5 με 6%, κάποιες χρονιές ή κάποιες σχολές μπορεί να είναι 4, κάπου 6, δεν εγγράφεται. Και είναι πολλοί λόγοι. Εγώ πρώτα απ' όλα βάζω προφανώς το οικονομικό, ότι πράγματι μπορεί κάποιος να δυσκολεύεται και οφείλουμε συνεχώς, αφού παραθέσουμε τα μέτρα στήριξης που έχουμε για τα παιδιά που μπορούν να δυσκολεύονται, να τα βελτιώνουμε. Υπάρχουν όμως παιδιά που θα πάνε στρατό, παιδιά που φεύγουν για το εξωτερικό, κάποια παιδιά τα οποία επιλέγουν να πάνε ίσως και ιδιωτικές σχολές είναι στην επαγγελματική. Αυτό για να αποκαταστήσουμε πλήρως την πραγματικότητα των μη εγγραφών. Πραγματικά θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα στοιχεία και θα σας στείλω ακόμα και μετά την εκπομπή για να τα έχετε, να δείτε δηλαδή ότι από το 2016 που τουλάχιστον συνέλεξα τα στοιχεία μέχρι το 2026, έχουμε κάθε χρονιά μη εγγραφή παιδιών, αλλά επαναλαμβάνω, εμένα δεν με νοιάζει απλά να πω ότι ξέρετε δεν εγγράφησα και πέρσι, εμένα με νοιάζει και ξέρω ότι ο Πρίτανης ήδη μου είπε ότι κάθε περίπτωση που δεν έκανε εγγραφή την ψάχνει προσωπικά. Οπότε με μεγάλη χαρά, αφού πούμε στα παιδιά ότι υπάρχει και το φοιτητικό επίδομα στέγασης, το οποίο πρέπει να σας
0: το
1: πω...
0: Οποίο, στο οποίο ζητάνε και αύξηση. Για το οποίο ζητάνε και αύξηση κάποιοι φοιτητές.
1: Γιατί πώς το είδα τα παιδιά. Μου τα είπανε προχτές, γιατί είδα τους διαμαρτυρόμενους φοιτητές κατά τη διάρκεια της έναρξης του προπτυχιακού, του αγγλόφωνου προπτυχιακού στην ιατρική, που συγχαίρω πραγματικά το πανεπιστήμιο που το πέτυχε, γιατί είναι μεγάλη επιτυχία. Μου το είπαν, εγώ είπα στα παιδιά, αυτό είναι που είναι πραγματικότητα. Από το 2019 η κυβέρνηση, και ήταν η πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη, δεν ήταν των υπουργών. Εμείς απλά υλοποιούμε τις προθέσεις του Πρωθυπουργού. Έχουμε κατά 188% αυξήσει το ποσό που δίνεται για το Πανεπιστήμιο Πάτρας και για όλη την Ελλάδα για το φοιτητικό επίδομα στέγασης. Σημαίνει λοιπόν ότι πολύ περισσότερο ποσό δίνεται, γιατί πλέον ξέρετε ότι όταν ένα παιδί συγκατοικεί με κάποιο άλλο στην Πάτρα μπορεί να πάρει 2.500 και 2.500 ευρώ για ένα έτος. Νομίζω ότι είναι ένα ποσό το οποίο πραγματικά μπορεί να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα μιας οικογένειας. Και βέβαια ένα παιδί το οποίο μένει μόνο του μπορεί να πάρει 2.000 ευρώ. Εγώ με μεγάλη χαρά πραγματικά, και πάλι να μοιραστώ όλα τα στοιχεία, θεωρώ ότι μόνο από τη λογοδοσία ούτως ή άλλως μπορούμε κάθε φορά να απαντάμε. Από την άλλη όμως θεωρώ πολύ σημαντικό όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για να μπορέσουμε να κάνουμε ανακαίνιση των υπαρχουσών κλινών στις εστίες και στο Ρίο και στο Κουκούλι. Να ξέρετε ότι πέραν των αναβαθμίσεων και των χρημάτων που έχουμε δώσει και τα 4 εκατομμύρια που έδωσα πέρσι στο Πανεπιστήμιο Πάτρας για το εστιατόριο, για τους χώρους της συνάθρησης των παιδιών, έχουμε εντάξει και τις δύο εστίες στο Ρίο και στο Κουκούλι σε ενεργειακή αναβάθμιση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Θεωρώ λοιπόν ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι η χρονιά της φοιτικής μέρημνας για την Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω με τα λόγω γνώσεως.
0: Πώς είναι η συνεργασία σας με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας? Τι σκέφτεστε για να στηρίξετε το τρίτο και το μεγαλύτερο περιφερειακό πανεπιστήμιο της χώρας, το οποίο έχει και μια περίζηλη θέση μέσα στα διεθνή ιδρύματα? Έχουμε έναν Πρίτανη ο οποίος έχει κατηγορηθεί για διάφορα πράγματα. Εγώ με μια λέξη θα πω διεκδικητικός. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό το πακέτο?
1: Εγώ βλέπω πάντως κάθε φορά, ξέρετε, από τη συνεργασία και τη διεκδίκηση. Ξέρω ότι και διεκδικεί ποσά για το Πανεπιστήμιο και εμείς είμαστε θετικά διακείμενοι στο να δώσουμε, εξαντλώντας κάθε φορά τον προϋπολογισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει αυξηθεί και η τακτική χρηματοδότηση για το Πανεπιστήμιο Πατρών, και αυτό μπορείτε ούτως ή άλλως να το διαπιστώσετε. Έχουμε και έκτακτες επιχορηγήσεις, αλλά και μεγάλες, έτσι θα έλεγα μεγάλη και σημαντική ένταξη έργων σε έργα ανοικοδόμησης, σε έργα αναβάθμισης, αυτό που σας είπα. Πολύ περσινό, έτσι, με την αναβάθμιση και του εστιατορίου και των άλλων χώρων. Άρα εμένα με ενδιαφέρει να βάζουμε μικρά-μικρά λιθαράκια που γίνονται μια μεγάλη εικόνα βελτίωση του Πανεπιστημίου. Μην ξεχνάμε ότι ήδη και το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί και για το Πανεπιστήμιο Πατρών 3 διπλά και κοινά μεταπτυχιακά με πολύ σημαντικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πολλά προγράμματα τα οποία είναι συγχρηματοδοτούμενα και βέβαια και νέα ένταξη μελών ΔΕΠ. Πανεπιστημιακών λοιπόν, που από τη νέα χρονιά θα μπορεί να προσληφθούν, να διοριστούν για να είμαι ακριβής, δηλαδή με μόνιμη θέση στο Πανεπιστήμιο. Μόνο έτσι μπορούμε να πορευτούμε χέρι-χέρι και πάντα νομίζω με στοχοθεσία, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να σπουδάσουν σε ένα τόσο δυνατό πανεπιστήμιο όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Ένα μικρό θέλω για να περάσω στα του Δήμου γρήγορα και να σας αποδεσμεύσω. Έγινε και κουβέντα για την παρουσία της αστυνομίας εκεί. Εσείς είδατε τους φοιτητές, ακούσατε τα αιτήματά τους. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Έγινε μεγάλη κουβέντα, δηλαδή έπαιξε πολύ ψηλά ότι...
1: Το είδα. Κοιτάξτε, εγώ το είπα και στο Δήμαρχο, ο οποίος προτίμησε να μην μείνει στην εκδήλωση για το κέντρο καινοτομίας.
0: Ναι, θα πάμε αμέσως μετά.
1: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι για να υπάρχει ένα αίσθημα ασφάλειας, το ιδανικότερο θα είναι να μην υπάρχει προφανώς αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο. Εκεί πέρα υπήρχαν όμως δυνάμεις, δεν μιλάω για τα παιδιά αν θέλετε, που διεκδικούν ή φοιτητικές παρατάξεις, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές βλέπουμε και δυνάμεις που μπαίνουν μέσα σε έτσι ειρηνικές, θα έλεγα, παραστάσεις και διαμαρτυρίες που δεν έχουν πάντα, θα έλεγα, τις καλύτερες προθέσεις. Κάθε φορά θα πρέπει και να εξασφαλίζουμε την ηρεμία, αλλά κυρίως και το κομμάτι της ασφάλειας. Ενώ και για τα παιδιά, εμένα με ενδιαφέρει και η ασφάλεια των παιδιών που έρχονται να διαμαρτυρηθούν. Και η ασφάλεια των παιδιών όμως και οι οικογένειές τους που είχαν έρθει μέσα. Ξέρετε ότι μέσα είχαμε στο κτίριο, στο αμφιθέατρο, τα 50 αυτά παιδιά από αρκετές χώρες και τις οικογένειές τους. Εμένα με ενδιαφέρει και το θέμα της εικόνας. Άρα, προφανώς λέω ότι κάθε φορά όλοι με ψυχραιμία θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε μία διαμαρτυρία. Εγώ πρώτα απ' όλα νομίζω απέδειξα και με το να δω τα παιδιά, νομίζω και στο όριο χρονικά που θα μπορούσα, εξαντλώντας το όριο, να τους εξηγήσω τις πολιτικές που κάνουμε, να μου πούνε τις αντιθέσεις τους. Δεν συμφωνήσαμε, αλλά από την άλλη και οι δύο πορευόμαστε προς το κοινό καλό.
0: Μάλιστα.
1: Στο πανεπιστήμιο και το καλό τους. Εμένα αυτό με νοιάζει. Εγώ δεν θα είμαι σε λίγους μήνες αυτή τη θέση. Αλλά από την άλλη με ενδιαφέρει αυτά τα παιδιά να έχουν ένα καλύτερο μέλλον μέσα από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
0: Τώρα, πάμε στα του Δημάρχου. Ήρθε ο Δήμαρχος, σας έδωσε το υπόμνημα. Θα σας ρωτήσω αν το διαβάσατε και τι έχετε να πείτε για τα αιτήματά του, τα οποία τα έχω και εγώ, τα μελέτησα. Απ' την άλλη σηκώθηκε και έφυγε, γιατί θύμωσε για όλη την κατάσταση του Πανεπιστημίου. Το σχόλιο σας.
1: Εγώ θα ήθελα να έχει μείνει και το είπα και δημοσίως. Το είπα μπροστά και στους δημάρχους, γιατί εκείνη την ημέρα γινόταν ΠΕΔ και μας τίμησαν δήμαρχοι από τη Δυτική Ελλάδα και ο Περιφερειάρχης ο οποίος ήταν εκεί, ο κύριος Μπορμάνος επίσης ήταν παρόν και βέβαια και οι υπόλοιπα στελέχη της εκπαίδευσης. Στην εκπαίδευση και στην παιδεία, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αντιθέσεις, ότι πρέπει να υπάρχουν συνθέσεις. Και ευχαριστώ και τον Δήμαρχο. Μπορεί να έχουμε τις αντίθετες απόψεις μας, όπως πέρσι ανέφερε το θέμα του Μαριέτα Γιαννάκου. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίζουμε να ανακαινίζουμε σχολεία και συγχρόνως ως κράτος να εξαντλούμε τα περιθώρια να βρίσκουμε χρηματοδότηση και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Υποδομών και να ανακαινίζουμε ή να χτίζουμε καινούργια σχολεία, να τα αναβαθμίζουμε. Αλλά εγώ θα ήθελα να έχει παραμείνει. Γιατί τον ευχαριστώ που παραχώρησε το χώρο. Να θυμίσω στους πολίτες που μας ακούν ότι το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί το κέντρο καινοτομίας με τον εξοπλισμό μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ένα ποσό που ξεπερνάει τα 200.000 ευρώ. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι κρατώ το θετικό μήνυμα. Ότι εγώ είδα παιδιά εκεί από το ειδικό σχολείο, από το ΕΝΕΓΙΛ και από το ειδικό δημοτικό. Σας το λέω και πραγματικά συγκινούμε, να μαθαίνουν μέσα από νέα τρόπο καινοτόμο. Και βέβαια παιδιά και από το Γενικό Γυμνάσιο, πάντα από την παραλία.
0: Nice.
1: Και συγκινήθηκα και εγώ κρατώ αυτό.
0: Τώρα,
1: τα υπόλοιπα εδώ είναι.
0: Τα είδατε, να τα είδατε το υπόμνημα, είδατε το υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Υπάρχουν σχολεία σε ΠΡΟΚΑΤ.
1: Βεβαίως. Και ξέρει και
0: ζητάνε περισσότερη ότι... χρηματοδότηση.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν έχουν άδικο. Μειωμένη χρηματοδότηση για τα σχολεία. Είναι μειωμένη χρηματοδότηση.
1: Αλλά ξέρει και ο Δήμαρχος καλά ότι τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, τα θέματα των σχολείων στις υποδομές είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο.
0: Ναι, αλλά λέει δεν θέλουν λεφτά. Χρειάζονται χρήματα. Αυτό λέμε.
1: Το καταλαβαίνω και μαζί μπορούμε πραγματικά ως προς το ζήτημα της αξέβρεσης πόρων. Ξέρει πολύ καλά ότι το Υπουργείο Ιστορικών εξαντλεί κάθε φορά το περιθώριο για να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για τα σχολεία. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια κυβέρνηση που τα τελευταία χρόνια έχει παραδώσει ανακαινισμένα μαζί με τη δωρεά των τραπεζών. Γιατί πραγματικά όλοι οι
0: δήμαρχος έβγαλε. Εδώ σε αυτό να σας πω, το ξέρετε, φαντάζομαι, ότι όπου έγιναν ανακαινήσεις με το προηγούμενο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, πήγε και έβγαλε τις ταμπέλες. Το ξέρετε.
1: Και αμέσως μετά έγινε κίνηση για να επανατοποθετηθούν.
0: Γιατί
1: νομίζω ότι από όποια βοήθεια πρέπει να, μπορεί να δίνεται, πρέπει να δίνεται. Εγώ από την άλλη θα σας πω ότι οφείλω να κάνω και το κάνω. Εγώ μέχρι το τέλος της χρονιάς, όχι εγώ, το Υπουργείο Παιδείας, αλλά με πρωτοβουλία ούτως ή άλλως της πολιτικής ηγεσίας και θα σταλούν καινούργιοι διαδραστικοί μέσα από τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία και σχολική κήπη στα σχολεία και απεινιδωτές, γιατί με ενδιαφέρουν τα παιδιά να μάθουν πρώτες βοήθειες και καινούργιος εξοπλισμός στα εργαστήρια φυσικών επιστημών, κέντρα και πραγματικά καινοτομία, στα οποία είδατε πώς λειτουργούν και μπορούν να δώσουν ευκαιρίες σε κάθε παιδί. Άρα νομίζω ότι μέσα και από τη στοχοθεσία μας και τις προτεραιότητες, κυρίως τη λογοδοσία μας, ο καθένας πραγματικά αποδεικνύει πόσο νοιάζεται. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μια εικόνα που θα θέλαμε το 26 παιδιά ακόμη να είναι μέσα ή σε ελαφρού τύπου ή σε βαρέως τύπου οικίσους και γίνεται
0: είναι
1: μια μεγάλη προσπάθεια.
0: Και τα πνευμαγωγεία σε πολυκατοικίες, σε παιδική σταθμή, σε
1: ισόδους
0: πολυκατοικιών. Απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Θα σας πω και γιατί γίνεται αυτό. Γιατί αυτό είναι μια πολιτική την οποία είχαμε ξεκινήσει και η προηγούμενη κυβέρνηση και εμείς, να ξεκινάει η προσχολική δίχρονη από την ηλικία των 4 ετών. Αυτό δημιούργησε μια πολύ μεγάλη πίεση ως προς το θέμα των σχολικών υποδομών. Νομίζω ότι χρονιά με τη χρονιά θα βρίσκουμε βελτιωμένες σχολικές υποδομές. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο γιατί είναι συναρμοδιότητα και βασικά το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει τα κτίρια, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι,
1: άρα δεν μπορεί
0: ναι.
1: να χρηματοδοτήσει τις υποδομές. Γι' αυτό εμείς καταβάλουμε κάθε προσπάθεια από ποια πλευρά, από το ανθρώπινο δυναμικό. Θυμίζω ότι πάνω από 1.100 άτομα έχουν διοριστεί στην Πάτρα από το 2019 και μετά μιλάω ως μόνιμη εκπαιδευτική. Έχουν αποσταλεί εκατοντάδες διαδραστικοί πίνακες σε τρομποτικής. Όλα αυτά γιατί, επαναλαμβάνω, ότι εγώ πιστεύω ότι οι ευκαιρίες πρέπει να δίνονται σε κάθε παιδί, σε όποιο σχολείο και να πάει, όπου και αν έχει γεννηθεί και κατοικεί με τους γονείς του.
0: Και
1: όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι μπορούν να μπουν έτσι σε μια σειρά.
0: Μια και μας λέτε γι' αυτό παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή, τι γίνεται με τις προσλήψεις, η γενική εκπαίδευση, με τα κενά.
1: Έχουμε καλύψει σε πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι μπορείτε να μιλήσετε και με τον Περιφερειακό Διευθυντή μια μέρα, τον κύριο Δελέγκο, επειδή έχω τα στοιχεία, τα στατιστικά. Είναι πράγματι πολύ καλή κάλυψη στα κενά, στη γενική και στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, στα μεγαλύτερα παιδιά λοιπόν. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στην παράλληλη στήριξη, γιατί ξέρετε ότι πλέον είναι χιλιάδες συγγνωματεύσεις για τα παιδιά. Παλιότερα και με την εγκύκλιο έτσι, του Υπουργού του κ. Κυρακάκη έχουμε έναν εκπαιδευτικό για παράλληλη για περισσότερα παιδιά. Έχουμε εγκρίνει τμήματα ένταξης πάρα πολλά σε όλη την Πάτρα και γενικά στη Δυτική Ελλάδα και καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια στην ειδική αγωγή. Μπορώ πραγματικά και με τα στατιστικά που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας να δείτε ότι έχει διοριστεί και πολλοί κόσμο στην ειδική αγωγή τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι τα μεγάλα ζητήματα και αν θέλετε μεγάλες προκλήσεις των επόμενων ετών θα είναι κυρίως η ειδική αγωγή, γιατί οι ανάγκες θα είναι αυξημένες. Υποδομές, η επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτοί οι τρεις πυλώνες θα δείτε ότι θα μας απασχολούν πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια.
0: Τώρα για την τελευταία ερώτηση.
1: Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Ναι, γιατί πρέπει να επιστρέψω μέσα ήδη.
0: Ναι, ναι, για να επιστρέψετε. Δεν μπορώ να. Έχω κι άλλα. Θα ανανεώσουμε. Θα μου δώσετε υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε με άνεση. Εδώ όμως έχω να σας δώσω την τελευταία ερώτηση που είναι ενός ακροατή. Και θέλω να μου την απαντήσετε συμπυκνωμένα. Γιατί καταργήσετε τις σχολικές επιτροπές?
1: Αυτή είναι μια κίνηση η οποία ελήφθη διότι πρέπει ο ακροατής μας να ξέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις η διαχείριση και των πόρων από σχολικές επιτροπές ήταν ιδιαίτερα προβληματική και γι' αυτό απαντήθηκε τόσο άλλος και στη Βουλή και από το Υπουργείο Ιστορικών που έφερε αυτή την κατάργηση, γι' αυτό και προχώρησε σε ένα εξορθολογισμό έτσι ώστε να μπορούν τα ζητήματα των εξόδων των σχολείων να έρχονται και να διαχειρίζονται πιο πολύ σε κεντρικό επίπεδο από τους Δήμους. Ξέρω ότι κάθε αρχή και δύσκολη και ο ακροατής σίγουρα έτσι έχει ένα αγωνιώδες ερώτημα για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Βλέπω όμως ότι σε πολλούς Δήμους, γιατί η κατάργηση έχει ήδη λειτουργήσει στους μικρότερους Δήμους, από φέτος πήγε στους μεγαλύτερους, ότι σίγα σίγα μαθαίνουν όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα είναι απλό. Γιατί πρέπει και οι διευθυντές μας και οι διευθύντριές μας σιγά σιγά να συνηθίσουν σε αυτό. Ναι. Και εμένα μου παραπονιούνται, δεν στο κρύβω. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη κυβερνητικά και νομίζω ότι σιγά σιγά όταν όλοι μάθουμε σε αυτό το νέο σύστημα θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των σχολείων καλύτερα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Με την υπόσχεση θα τα ξαναπούμε. Σας αφήνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Χαίρετε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4.
5: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Μια ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.

Τώρα δηλαδή σοβαρά μιλάτε? Όχι, πραγματικά πέστε μου, μιλάτε σοβαρά? Δηλαδή πραγματικά μιλάτε σοβαρά? 20χρονος λέει από το Ριγανόκαμπο μαζί με τρία ανήλικα είχε ρημάξει 25 σπίτια και ήτανε δεινός αναρριχητής. Αλήθεια λέτε τώρα? Έλα, δεν το πιστεύω ρε. Τι λέτε ρε τώρα ρε, αλήθεια? Ανέβαινε λέει από τα Λούκια και ξαφνικά εκεί που ήταν η γιαγιά στο σπίτι και μαγείρευε κολοκύθια βραστά, τον έβλεπε μπροστά της. Χεζότανε πάνω από το φόβο. Πάνε και τα κολοκύθια, πάει και τον μπρόκολο, πάνε όλα. Και είχε και τρία ανήλικα. Θέλετε να σας πω πόσα λεφτά είχαν μαζέψει μέσα σε 7 μήνες? 6.000 ευρώ και 50.800 ευρώ σε τιμαλφή. Ρωτάω τώρα, κύριε κύριε. Μέσα σε ένα διάστημα λοιπόν 7 μηνών είχαν μαζέψει 60 χιλιάρικα. Δηλαδή 10 χιλιάρικα το μήνα τους έβγαινε. Τι θα κάνουν τα λεφτά? Πραγματικά. Δηλαδή ζουν Ριγανόκαμπο, ζουν στον καταβλητισμό. Τι θα κάνουν τα λεφτά? Γιατί όλα αυτά απολυθήκανε σε κλεπταποδόχους. Μιλάμε για τρομερό πράγμα. 60 χιλιάρικα σε 7 μήνες. Ο 20χρονος και τα τρία ανήλικα από το Ριγανόκαμπο. Επίσης κύριε κύριοι, έχουμε κι άλλο ανέκδοτο στην ιστορία αυτή.

Το μάθες κύριε κύριε, το ανέκδοτο το άλλο, ε? Όχι, δεν το μάθες. Είχαν πιάσει παλιά έναν από το Ριγανόκαμπο, ο οποίος έκανε κλοπές και διαρρήξεις. Και τον πιάσανε και φυλακίστηκε. Γιατί καταδικάστηκε από το δικαστήριο για αυτά που είχε κάνει, για κλοπές, για ρήξεις κλπ. Έκανε έτσι να πάρει άδεια και λέει δεν πήγε πάλι φυλακή. Δεν επέστρεψε στη φυλακή. Και τον βρήκαν λέει μέσα στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό, οι αστυνομικοί. Δηλαδή δώσανε άδεια στον Ρωμά αυτόν. Σου λέει δεν ξέρω πάλι μέσα, εγώ πάω στο Ριγανόκαμπο. Πήγε μέσα στον καταβλισμό και κρύφτηκε και έμενε εκεί. Έγινε το ντου προχθές, τον πιάσανε πάλι.

τι να πω. Τι να πω. Έχουμε καταγγελίες για σούπερ μάρκετ της Πάτρας, το οποίο λέει, είπε το αφεντικό εργαζόμενος ότι εάν λέει βρεθεί λιγμένο προϊόν, π.χ. μια σοκολάτα στα ράφια, θα μπαίνει πρόστιμο στους εργαζόμενους και κάποια άλλα τέτοια. Δεν είναι ο Ανδρικόπουλος, γιατί το λέω, γιατί όταν ακούω το τοπικό σούπερ μάρκετ πάει στον Ανδρικόπουλο. Δεν είναι ο Ανδρικόπουλος. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Θα πρέπει να το ψάξουν αυτό λίγο εκεί, γιατί έχει γίνει καταγγελία στο κέντρο του εργατικού και μάλιστα θα γίνει και διαμαρτυρία στο σούπερ μάρκετ αν συνεχίσει αυτή την τακτική. Θυμίζω ότι το εργατικό κέντρο σε πολλές περιπτώσεις κάνει τέτοια. Προσοχή λοιπόν, γιατί είπαμε ναι, αφεντικά με, ωραία, όλα οκ, αλλά μην τον παρατραβάμε κιόλας.

0: Λοιπόν, να δούμε τι θα πει ο κ. Γεραπετρίτης τώρα, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Ρούμπιο. Και χθες, θυμίζω, είχαμε και κινητοποίηση στην Πάτρα. Να πάρουμε μια γεύση από το τι γίνεται στην Αθήνα αυτή την ώρα. Πάμε.
1: Την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι...
2: Μόλις θα ξεκινήσουν και οι ερωτήσεις.
3: Τέσσερις στον αριθμό θα
2: είναι. Εκεί νομίζουμε ότι θα είναι το ζουμί, θα ξανασυνδεθούμε.
0: Α, τελείωσε. Τι γίνεται, ερωτήσεις κάνουνε.
1: Εταιριών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων. Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ πρωτίστως στη διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας και μοχλό εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων. Απολύτως ενσωματωμένα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά παράλληλα και υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους. Μόνο στη γενέτειρά σας, αγαπητέ Υπουργέ, ζουν περισσότεροι από 100.000 ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες. Και από την άλλη πλευρά, φέτος εκτιμάται ότι για το 2026 περισσότερο από 1 εκατομμύριο Αμερικανοί πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα μας, να γνωρίσουν τον αρχαίο αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είχαμε για το μεγαλύτερο διάστημα περισσότερες από 100 πτήσεις απευθείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας εβδομαδιαίως. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήματα, είχαμε την ευκαιρία με τον Υπουργό Εξωτερικών να συζητήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον κόσμο. Τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, βεβαίως την κατάσταση στην Αφρική, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, που επί

0: Ελλάδα ανέδειξε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της το Μάιο του 2025 το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας των θαλασσών και θα πράξει και το ίδιο σε λίγες εβδομάδες στις 29 Οκτωβρίου σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου η οποία θα συνδέσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες με το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Κοινή μας μέρημνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δημιουργία και διασφάλιση συνθήκων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών όπως και κάθε άλλης εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας. Η Ελλάδα διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς με τα Ελληνοορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχία στην Αιγαίος Ανατολή και βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί τους για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λατρεία αλλά και την προστασία των χώρων λατρείας. Μια ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω, αγαπητέ Υπουργέ, στο ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδείξουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής τους πορείας που είναι η εγγύηση για την ευημερία και ιδίως η αποτροπή της ανάδειξης εκ νέου παροχημένων εθνικισμών στην ευρύτερη περιοχή με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και στις οφειλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα έναν πυλώνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς. Η διαρκής ποσοτική και ποιοτική ενδυνάμωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αποσκοπεί και συνολικά στην ευημερία της περιοχής και στην ασφάλεια η οποία είναι οφειλόμενη. Με αμυντικές δαπάνες σταθερά υπεράνω του ορίου των προβλεπόμενων από την Διατλαντική Συμμαχία, η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον και πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, με ηγετικό ρόλο σε όλες τις ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Αταλάντα στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης και στην επιχείρηση Αταλάντα στην Κεντρική Μεσόγειο, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, με μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα. Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την Προεδρία να τρέχει, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και βεβαίως μέλος του ΝΑΤΟ με στρατηγικές συμμαχίες με κρίσιμες χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βεβαίως με κρίσιμη συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα όπως ιδίως θα αναφερθώ στο σχήμα 3+1 με την συμμετοχή της Κύπρου, του Ισραήλ και βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών και με τη δική σου συμμετοχή αγαπητέ Υπουργέ, το σχήμα αυτό έχει αναβαθμιστεί από ένα ενεργειακό σχήμα σε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό πολυμερές σχήμα το οποίο ασκεί ουσιαστική επιρροή και θα ήθελα βεβαίως να αναδείξω με την παρουσία σου εδώ και το ζήτημα της Κύπρου. Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής, με επιξίδα το διεθνές δίκαιο και την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας ως των μόνων μέσων για να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απόπειρα ή απειλή. Κύριε Υπουργέ, η επίσκεψή σας συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία αποτείναξε τον Οθωμανικό ζυγό. Τη μοίρα μας τη συνδέουν οι επαναστάσεις. Το ελληνικό πνεύμα, οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού αποτέλεσαν έμπνευση για την Αμερικανική Επανάσταση και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, όπως επίσης τα ιδεώδη της Αμερικανικής Επανάστασης και ιδίως το πρώτο τυπικό σύνταγμα του σύγχρονου κόσμου του 1787, το Αμερικανικό Σύνταγμα, αποτέλεσε έμπνευση για τα ελληνικά συντάγματα του αγώνα. Ο Τόμας Τζέφερσον, εκ των ιδρυτών πατέρων των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γεραπετρίτη. Ακούσατε τι είπε ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του κύριου Ρούμπιο. Θυμίζω ότι από χθες έχουμε κινητοποίηση στην Ελλάδα σε διάφορες πόλεις για το θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο.

0: Επιστρέφω στα δικά μας, επιστρέφω στα πατρινά και στα της Δυτικής Ελλάδας, μια και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Και θέλω να ξεκινήσω από κάτι που είχαμε πει από χθες, κύριε Γκύρη, και το είχαμε σημειώσει με τον Πέτρο Ψωμά. Θυμίζω ότι είχαμε πει για μια επίθεση που δέχτηκε ο Ψωμάς από τη Δημοτική Αποστολή της Δημοτικής Αρχής στη διάρκεια συνεδρίασης Επιτροπής στο Δήμο Πατρέων. Έχουμε τα αποσπάσματα γιατί έγινε χαμός εκεί. Έμαθα για ηλίθιο, τον αποκάλεσαν και διάφορα τέτοια. Έχουμε τα αποσπάσματα, τα έχουμε κάνει μοντάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε χθες σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου με συμμετοχή των μελών της Αντιπολιτεύσεως και της Δημοτικής Αρχής.
1: Ένα θέμα με μια δωρεά γονιού ενός γηπέδου μπάσκετ στο πειραματικό. Δεν έχει έρθει.
2: Είχαμε σχολικές.
1: Όχι, είναι τωρινό.
2: Δεν ήταν απαραίτητο, τώρα έρχεται εδώ.
1: Τι εννοείτε?
2: Εννοώ ότι τώρα ο καινούριος νόμος μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.
1: Αυτό που σας λέω, το γήπεδο είναι τωρινό, 11 Σεπτέμβρη. Ήταν εκεί ο κ. Πετρόπουλος, στα Εγγένεια.
2: Ναι, ήταν όμως πριν καταργηθούν οι σχολικές
3: επιτροπές. Έγινε αποδοχή από τις σχολικές επιτροπές, σας λέει. Πριν καταργηθούν.
2: 1 Αυγούστου καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές.
1: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει αυτή η αποδοχή.
2: Ωραία, να το δω, τι να σας πω.
1: Άρα οποιαδήποτε δωρεά, ακόμα και ειδών μικρής αξίας, θα έρχεται στη Δημοτική Επιτροπή.
2: Εταιρείας θα έρχεται εδώ.
1: Εταιρείας. Ωραία.
2: Οι εταιρείες πρέπει να είναι εξασφαλισμένες όταν κάνουν τη δωρεά τους, ότι στέλνουν, ότι αποδέχτηκε ο Δήμος.
1: Άρα τα φυσικά πρόσωπα όχι, ένας γονιός δηλαδή.
2: Όχι.
1: Άρα γι' αυτό δεν ήρθε το σχολείο.
2: Φαντάζομαι πως όχι, ναι, δεν το ξέρω γιατί δεν ήρθε εδώ. Ξέρω ότι η εταιρεία πρέπει να έρθει εδώ, η δωρεά.
3: Ωραία, υπάρχει άλλη ερώτηση.
1: Ωραία, και σαν απορία, διαφοροποιούμε λίγο την πολιτική μας, καταλαβαίνω. Δηλαδή, αποδεχόμαστε πλέον δωρεές εταιριών.
2: Κοιτάξτε, κύριε Ψωμά, μια εταιρεία απευθύνθηκε σε ένα σχολείο για να κάνει μια δωρεά συγκεκριμένων πραγμάτων. Μωρό μάντιλα, πώς το λένε, μπεμπιλίνα, όλα αυτά. Πότε έχουμε πει ότι όχι, δεν θα, άμα σε ένα σχολείο απευθυνθεί ένας φορέας και δώσει κάτι, θα το πούμε όχι?
1: Στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
2: Και χωρίς καμία διευθυνση. Καταρχάς δεν έχουμε πει, κύριε Ψωμά, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή το έχετε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Πάρα πολλές φορές. Θα έπρεπε να είχατε καταλάβει πια τι έχει συμβεί με το πρόγραμμα Γιαννάκου. Και δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Το πρόγραμμα Γιαννάκου υλοποιήθηκε στο Δήμο Πατρέων. Το πρόβλημα άλλο ήταν. Η διαφήμιση των τραπεζών στα σχολεία των παιδιών μας.
1: Η πινακίδα.
2: Τα σχολεία. Πώς, στο Γιαννάκο, όταν είπαμε ξανά και ξανά ότι έγιναν, γιατί επιμένετε ότι δεν τα αποδεχτήκαμε? Σας έχουμε πει ότι θα αποδεχόμαστε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη βελτίωση των σχολείων της πόλης και αυτά, επειδή ο Πρωθυπουργός δεν μπόρεσε ποτέ να τα κάνει όπως υποσχέθηκε, έκανε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαφημίζετε. Δηλαδή, αν έρθει μια στοιχηματική, κύριε Ψωμά, θα πάμε να τη διαφημίσουμε στα σχολεία των παιδιών μας? Για να σας καταλάβω τώρα, δηλαδή. Και πρέπει να σταματήσετε να λέτε αυτά τα ψέματα. Τα έχετε πει μια, δυο, τρεις, τέσσερις.
4: Και τώρα, κύριε Πρόεδρε, ακούστε. Καταρχάς, να ξέρετε ότι η στοιχηματική εταιρεία ΟΠΑΠ, αν θυμάμαι καλά, όπως απευθύνθηκε και σε άλλους δήμους, απευθύνθηκε και σε εμάς, να φτιάξει ένα γήπεδο σε σχολείο. Τους είπα λοιπόν, μίλησα μαζί τους, γιατί μίλησα μαζί μου ως αρμόδιος ο δήμαρχος, και τους είπα βεβαίως, με την ευχαριστήσεως, έχετε καμία απέτηση? Λέει βέβαια, να κάνουμε εγγένεια, να έρθουν εκεί οι δικοί μας, να έρθει ο δήμαρχος κλπ. Και σου λέω, δεν θα το κάνουμε αυτό. Εάν θέλετε να μας κάνετε τη χορηγία και να φτιάξουμε το γήπεδο χωρίς να αναφερθείτε πουθενά, να το κάνουμε. Και βέβαια εξαφανίστηκαν και δεν το έκαναν αυτό. Να διαχωρίσουμε κάτι. Τη χορηγία από τη χορηγία. Γιατί το έχει ξαναπεί και για τον Ημαραθώνιο. Μία χορηγία που μπορεί να δοθεί σε μία εκδήλωση, για παράδειγμα, του Δήμου, δεν είναι κακή, αρκεί να μην χειραγωγεί την εκδήλωση, αρκεί να μην αλλοιώνει το νόημα της εκδήλωσης και το μήνυμα το κοινωνικό και γίνει αποδεκτή.
1: Από όσο είπε ο κ. Πεντρόπουλος τώρα στο τέλος, δεν κατάλαβα τίποτα. Και δεν προκύπτει από πουθενά το κριτήριο. Είναι καθαρά υποκειμενικό. Όποιον θέλουμε και όποιος μας βολεύει. Δηλαδή το χειραγωγεί την εκδήλωση και απαιτεί, τι είναι αυτά τα πράγματα? Η χορηγία έχει συγκεκριμένους κανόνες από αρχαιότητα των χρόνων και οι χορηγίες και σήμερα γίνονται αποδεκτές με συγκεκριμένους όρους. γιατί αυτός που χορηγεί πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και με αφορμή αυτό το θέμα που έρχεται σήμερα, πολύ καλά κάνετε και το φέρνετε. Καταλαβαίνω ότι θα έρχονται εδώ αντί για τις σχολικές επιτροπές και θα πρέπει δημόσια οι εταιρείες οι οποίες προσφέρουν υλικό στα σχολεία, άρα εξυπηρετούν τα παιδιά μας, άρα απαλλάσσουν το ταμείο του Δήμου από κάποια δαπάνη, να παίρνουν και το σχετικό ευχαριστήριο. Δεν νοείται, επειδή ακούστηκε και αυτό, να γίνεται χορηγία και να μην αναφερόμαστε στο χορηγό, δηλαδή να τον κρατάμε κρυφό ή να μην μπαίνει η υπόμνηση ότι μας έδωσε κάτι. Άρα αυτά είναι ανοησίες που ακούστηκαν. Απλώς δεν έχετε ξεκαθαρίσει τη στρατηγική σας. Χαίρομαι αν έχει αλλάξει και πλέον αποδεχόμαστε χορηγίες. Εμείς είμαστε υπέρ και το λέμε. Τώρα, επειδή μίλησε για ψέματα η κυρία Σίμου, είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος σε όλες τις τοποθετήσεις μου. Ξέρω ότι πήραμε τις υπηρεσίες που μας έστειλαν οι τράπεζες μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, αλλά δεν θέλαμε την πινακίδα. Και έγινε και ένα ξύλωμα έτσι επικοινωνιακά ωραίο του Δημάρχου, μια πινακίδα. Οι άλλες υπάρχουν. Μην πω οι άλλες, μία την είδα χτες με τα μάτια μου. Άρα ήταν λίγο σόου όλο αυτό.
3: Υπάρχει συγκεκριμένο θέμα.
2: Τώρα κύριε Γιουλόπουλο, τι να κάνουμε, άνοιξε ένα θέμα. Έχει ο κύριος Σωμάς ανοιχτό το μικρόφωνο.
1: Ναι, θέλω και εγώ να πάω.
3: Ναι, λέω, το θέμα είναι συγκεκριμένο. Τώρα ο καθένας άνοιξε, αυτό λέω. Ο καθένας όμως, ναι, λέω ότι όταν ανοίξει. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, σε παρακαλώ. Κύριε Πετρόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, λοιπόν, κυρία Σίμου, παρακαλώ.
2: Απλά κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ψωμά, δεν είναι το θέμα, είναι πρέπει να βλέπετε και εσείς τι έχετε πει. Γιατί και χτες ακόμα και προχτές στο ράδιο επιμείνατε ότι δεν τα έχουμε πάρει αυτά τα λεφτά και δεν έχουμε αποδεχτεί το Μαριέτα Γιαννάκου. Τα σχολεία του Μαριέτα Γιαννάκου, θα το πω και θα είναι η τελευταία φορά αυτό, γίνανε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και εγκρίθηκαν όπως εγκρίθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Καλά θα κάνετε να διεκδικήσετε κι εσείς μαζί με εμάς, αν θέλετε πραγματικά να φτιαχτούν τα σχολεία μας όπως πρέπει, τα λεφτά από την κυβέρνηση. Όπως και τα λεφτά που είχε τάξει για να δώσει η κυβέρνηση στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Γιατί είχε τάξει 350 εκατομμύρια. Αυτά είχε τάξει για να φτιαχτούν πριν τις τράπεζες. Το Δεκέμβρη του 24. Και πρέπει να το εμπεδώσετε κάποια στιγμή. Και να σταματήσετε να μας λέτε ψεύτες. Γιατί ήδη καταλαβαίνετε. Τι να πω, ή δεν ξέρετε να διαβάζετε. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ένα από τα δύο. Και πρέπει να σταματήσει αυτό το ψέμα. Γιατί έχουμε πολύ ανοιχτή το ψέμα σας. Και την υπερβολή.
1: Επιμένετε, και το άλλο είναι... Επιμένετε στο
5: ψέμα. Ανακαλέστε την παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε πει ψεύτη. Έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αυτό δεν είναι στα ψέμα.
2: Είναι
5: ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις.
3: Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο.
5: Γεια σας.
3: Δεν σας
5: διάκοψε κανείς.
3: Δεν σας διάκοψε κανείς. Δεν σας διάκοψε κανείς είπα. Πετρόπουλε. Πετρόπουλε. Τέλος.
2: Λοιπόν, άκουσα, αφαιρείτε κύριε Ψωμά, κάθε φορά λέτε ό,τι θέλετε.
5: Ανόητο. Ανόητα τα επιχειρήματα. Ανόητα.
3: Αποστόλη.
6: Είσαι σε ξέρω λοιπόν.
3: Αποστόλη. Σταμάτα λίγο τώρα.
2: Σταμάτα.
3: Έλα τώρα, σταματήστε. Σταματήστε. Σταματήστε. Λοιπόν,
2: θα σταματήσετε.
3: Κύριε Αγγελή. Κύριε Αγγελή. Κύριε Αγγελή. Κύριε Αγγελή. Κύριε Πετρόπουλε.
2: Λοιπόν, επειδή κύριε Ψωμά,
3: κυρία Σίμου, θέλω να κλείσω, μπορείτε να σταματήσετε.
2: Επειδή θεωρείτε ότι έχετε το ακαταλόγιστο,
3: κύριε Ψωμά,
2: τάκη, σε παρακαλώ.
3: Έλα τώρα κάνουμε το σόου του.
2: Επειδή εσείς θέλετε.
1: Κάνει σόου.
2: Επειδή
1: κάνει σόου.
2: Κύριε Σίμου, λοιπόν, κύριε Ψωμά, νομίζω ότι και ο κύριος Ξυλιάς και ο κύριος Αγγελόπουλος μπορούν να πούν ότι δεν σας έχω κόψει ποτέ.
6: Για μην του κλείνει το μικρόφωνο.
2: Ποτέ. Σας σέβομαι, ενώ δεν έχετε δείξει τον ίδιο σεβασμό.
6: Ναι.
2: Δεν έχετε δείξει τον ίδιο σεβασμό. Δεν έχετε μάθει να σέβεστε, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, είδατε τι έγινε εκεί στην Επιτροπή. Ακούστηκαν ανόητος, βλάκας, ό,τι άλλο υπόθηκε εκεί πέρα, ψεύτης και τέτοια, χαμός έγινε. Έχουμε μια εξέλιξη, δεν ξέρω, έχουμε τον Νίκο στη γραμμή. Έχουμε μια εξέλιξη. Τον κύριο Μπούρα, ωραία. Έχουμε μια εξέλιξη λοιπόν στο Πανεπιστήμιο. Κάτι έχει συμβεί εκεί με τον Πίτανη, τον κύριο Μπούρα. Τώρα θα μας βγει στον αέρα. Έγινε όση ώρα κάνουμε εκπομπή την αυτή η εξέλιξη. Δεν έχω μάθει ακόμα ακριβώς τι έχει συμβεί, αλλά ελπίζω να ακούσω τον Πίτανη για να μας τα πει καλύτερα. Δεν πάμε ακόμα σε διάλειμμα. Πρώτα θα βγάλουμε αυτό για την έκτακτη είδηση. Καλημέρα κύριε Μπούρα, καλημέρα κύριε Πρίτανη. Τι έχει συμβεί, καλημέρα σας.
7: Κύριε Πλαμή, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Εχθές μου ζήτησαν να με συναντήσουν μια ομάδα φοιτητών. Τους είπαμε μεγάλη χαρά να τους συναντήσω. Σήμερα μαζεύτηκαν 40 φοιτητές στην είσοδο του Α κτηρίου. Οι φύλακες τους είπαν να δώσουν 5 ονόματα για να ανέβουν να συζητήσουμε. Αυτοί τους απόθυσαν. Ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου, τη χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά σας έχουν αποκλείσει τώρα.
7: Κοιτάξτε, εγώ δεν φοβάμαι κανέναν.
0: Το ξέρουμε αυτό.
7: Και θέλω να πάρουν το μήνυμα αυτοί που τους έστειλαν, γιατί είναι και συνδικαλιστές μαζί τους.
0: Του του Πανεπιστημίου.
7: Είναι και συνδικαλιστές και πρέπει να ντρέπονται που βάζουν νέα παιδιά, ενώ ο Πρίτανης τους είπε ελάτε να μιλήσετε, να κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ποιο ήταν το θέμα της συζήτησης, κύριε Πρίτανη? Ποιο ήταν το θέμα της κουβέντας δηλαδή, που θα κάνατε?
7: Ακουβεντιάζαμε για την ακρίβεια. Εγώ θέλω να προστατευτούν οι εργαζόμενοι που είναι στο γραφείο μου. Είναι όλες γυναίκες. Πρέπει να ντρέπονται. Και αυτοί και αυτοί που τους έστειλαν. Εγώ δεν φοβάμαι
0: Μάλιστα.
7: κανέναν.
0: Μάλιστα.
7: Έχω ειδοποιήσει την αστυνομία. Σε δημόσιο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα από κάποιους.
0: Μάλιστα, είναι πραγματικά τρομερό. Τρομερό.
7: Πρέπει να ντρέπονται.
0: Μάλιστα, είναι τρομερό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν, και μάλιστα όταν έχετε αποδεχθεί να μιλήσετε Φυσικά. Μαζί τους για ένα θέμα, έτσι, πάντα... και έχετε συμφωνήσει γι' αυτό,
7: Βέβαια.
0: Τι να πω.
7: Τίποτα να μην πείτε. Θέλω να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρίτανη. Ευχαριστώ και ελπίζω να λήξει σύντομα και ομαλά και ήρεμα αυτή η ιστορία.
7: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε γρήγορα σε διάλειμμα.
8: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Μα περκέ!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κούζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
8: Sky 89,4.

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, για όσους δεν άκουσαν, η κατάληψη και αποκλεισμός του Πρίτανη, του Πανεπιστημίου Παθηνών, του κ. Μπούρα, από ομάδα φοιτητών και συνδικαλιστών έξω από το γραφείο του στην Βρετανία.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία έχουμε στην επικαιρότητα και είναι για αρκετά. Χθες γκρέμισαν, κατεδάφισαν το κτίριο στη Γερμανού. Η Πάτρα έχασε ένα ακόμα κτίριο και μιλάμε για το κτίριο το οποίο βρίσκεται κοντά στην οδό Ηλίας. Αυτό που είχε πιάσει φωτιά, θυμίζω, πριν από μερικές ημέρες και έγινε αυτό που έγινε. Εχθές το αποφάσισαν να το κατεδαφίσουν και η Πάτρα έχασε ένα ακόμα νεοκλασικό κτίριο. Θυμίζω ότι είχε παραμείνει το κτίριο αυτό έτσι για πολύ καιρό, για πολλά χρόνια. Ουσιαστικά κατέρεε χρόνο με το χρόνο και κατέρεε χρόνο με το χρόνο επειδή οι ιδιοκτήτες του προφανώς δεν μπορούσαν, δεν ξέρω, είχαν κάποιο, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Πάντως οι ιδιοκτήτες του δεν μπορούσαν να το αναστείλουν, να το αναπλάσουν όπως ο νόμος προβλέπει για τα νεοκλασικά κτίρια. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτό, τι έγινε? Η ιδιοκτησία το άφησε έρημο του χρόνου. Μπορεί να υπήρχαν και διαφωνίες, μπορεί, δεν ξέρω. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε την κατάρρευσή του σταδιακά και φυσικά, εκτός από την κατάρρευσή του, και τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε εκεί. Τρομερό πράγμα, πραγματικά. Και επαναλαμβάνω, χάσαμε ένα νεοκλασικό. Βέβαια υπάρχει όμως που προβλέπει κάποια πράγματα, δηλαδή πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να χτιστεί πολυκατοικία εκεί. Το λέει αυτό ξεκάθαρα νόμος, αλλά μπορεί να γίνει ένα νέο κτίριο προφανώς ίδιο με αυτό το οποίο υπήρχε πριν ή παρόμοιο, αν θέλετε. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος σε αυτό. Η Πάτρα έχει χάσει πάρα πολλά κτίρια έτσι με τον τρόπο αυτόν, και νεοκλασικά και άλλα έτσι ιστορικά κτίρια, και ιδιαίτερα τότε που ξεκίνησε η αντιπαροχή. Μετά υπήρξε ο νόμος που προστατεύει τα κτίρια αυτά, αλλά ορισμένα στη Γερμανού δυστυχώς έχουν καταρρεύσει και είτε έχουν μείνει οικόπεδα είτε παραμένουν έρμεα του χρόνου, όπως και αυτό που μέχρι και χθες μας ταλαιπωρούσε. Τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της Πάτρας, όπως για παράδειγμα στην οδό Γούναρη, εκεί Γούναρη και Καραϊσκάκη, θυμίζω το κτίριο αυτό το οποίο μας έχει καταταλαιπωρήσει και αυτή τη στιγμή είναι περιφραγμένος ο χώρος. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Να αναγκάζουν τον Κοσμάκη, προχθές ήταν μαμάδες με καρότσια, κατέβαιναν στην οδό Γούναρη γιατί δεν υπήρχε πεζοδρόμιο, γιατί έχει περιφραχτεί ο χώρος, και επειδή ο ιδιοκτήτης δεν κάνει καμιά ενέργεια να το φτιάξει, να το υποστηλώσει, οτιδήποτε άλλο, υποχρεώνουν τους πατρινούς να κατεβαίνουν στη Γούναρη με κίνδυνο να τραυματιστούν από τα διερχόμενα οχήματα. Στρίβει και η Καραϊσκάκη εκεί, καμιά φορά κατεβαίνουν με ταχύτητα και στρίβουν την Καραϊσκάκη. Να έχουμε κάποιο ατύχημα επειδή ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τη δουλειά του. Δεν κάνει αυτό που ο νόμος προβλέπει, δηλαδή να κάνει υποστήλωση.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή με άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Ενώ ακούτε ελληνική post-punk και μάλιστα στα φωνητικά ο φίλος μου Νίκος Δρύβας.

Έχουμε και ένα περιστατικό το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε και να το αναφέρουμε. Και μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο έχει συμβεί εχθές μεταξύ των οδών Γούναρη και Γερμανού σε κάθετες οδούς. Πήγε κάποιος λοιπόν και άρχισε να χαράσει με κάποιο κλειδί προφανώς σταθμευμένα αυτοκίνητα. Και δεν ήταν ένα, χάραξε κανένα δεκαριά. Στα καπό των αυτοκινήτων, στα πλαϊνά, στις πόρτες, ό,τι χειρότερο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, για να το φτιάξουν τώρα αυτό, γιατί δεν είναι, είναι βαθύ το τραύμα εντός εισαγωγικών του αυτοκινήτου, αλλά για να το φτιάξουν πρέπει να ξοδέψουν χρήματα αρκετά για να πάνε σε κάποιον μάστορα να το φτιάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται, ποιος το έκανε αυτό. Ξέρω ότι υπάρχει μάλλον ένα υλικό από μια κάμερα που κάποιους δείχνει ή κάποιον, αλλά αυτό το υλικό μάλλον δεν είναι προς εκμετάλλευση πλήρη, οπότε αναζητούν οι κάτοχοι των οχημάτων και άλλες κάμερες γύρω γύρω μήπως και τελικά εντοπίσουν το δράστη αυτόν. Είναι τρομερό να έχεις αυτοκίνητό σου κάπου και να πάει ένα κολοπέδι με ένα κλειδί και να το χαράξει χωρίς να το ξέρεις, χωρίς να έχεις καμία σχέση μαζί του. Δεν το κάνει από εκδίκηση, το κάνει για πλάκα, μόνο που αυτή η πλάκα κοστίζει. Ήταν αυτοκίνητο που είχε χαράξει και το καπό του και τις πόρτες του. Αυτό σημαίνει κανένα 600 στο νερό τα έξοδα για να το βάψει.

Σοκάρουν και οι εικόνες από ένα τροχαίο τη νύχτα χθες στην Αμαλιάδα Ρουπάκη, και μάλιστα νεκρός 75 ετών στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν στο αυτοκίνητό του και μάλλον, λένε πληροφορίες, κάποιο φορτηγό τον χτύπησε και εξαφανίστηκε ο οδηγός. Τον εγκατέλειψε νεκρό δηλαδή. Αναζητούν οι αστυνομικοί ένα φορτηγό, γιατί το αυτοκίνητο έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά, νεκρός ο άντρας. Οπότε καταλαβαίνουν οι αστυνομικοί της τροχέας δηλαδή, ότι δεν είναι εκτροπή και πρόσκρουση κάπου το τροχαίο αυτό. Δηλαδή δεν του φύγε τα μάξι και έγινε αυτό που έγινε, τόση ζημιά στο μπροστινό του μέρος, αλλά είναι αποτέλεσμα σύγκρουσης μάλλον με κάποιο φορτηγό, λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης, κάτι που φαίνεται από τη ζημιά που έχει πάθει το γιοταχή. Έχουμε λοιπόν εγκατάλειψη νεκρού. Είναι πολύ σοβαρό, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο αυτοκίνητό του, οδηγούσε στην επαρχιακή οδό Αμαλιάδας Ρουπακίου και έγινε αυτό που έγινε χθες το βράδυ.

0: Η αστυνομία κάνει έρευνες για να πείσουν το περιστατικό, το οποίο καταγγέλθηκε από τις αστυνομικές αρχές, στις αστυνομικές αρχές του Αιγαίου, και έχουμε εκεί πρωταγωνιστές τρεις άνδρες ζακυνθινούς, εξακίνθο ορμόμενοι, οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με κάποιους από το Αίγιο για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο. Πήγανε λοιπόν εκεί με 27 χιλιάρικα. Πήγαν στο Αίγιο, βρήκαν τους πολιτές, οι πολιτές βγάλανε όπλα, τους πήραν τα 27 χιλιάρικα και φυσικά δεν τους έδωσαν και ποτέ αυτοκίνητο. Αυτά συνέβησαν στο Αίγιο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί έχουμε καταγγελία από την παράταξη Νέα Πάτρα του Νίκου Νικολόπουλου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Βέβαια, ο κ. Πετρόπουλος άλλα λέει, καλημέρα κύριε Κανελόπουλε, αλλά εσείς λέτε άλλα στην ανακοίνωση σας χθες και έχετε και στοιχεία παραθέσει από ό,τι είδα. Για πέστε μας.
1: Σήμερα δεν ξέρω τι λέει ο κ. Πετρόπουλος, δηλαδή νομίζω ότι οι πολίτες το βλέπουν, ότι δεν υπάρχει τα παλιά γνωστά συνοικιακά γήπεδα μπάσκετ. Είναι σε πλήρη εγκατάλειψη. Αν θέλει να κάνουμε και μία βόλτα και δημοσιογραφικά να βγούμε και να τα φωτογραφίσουμε, να βγούμε να τα φωτογραφίσουμε. Δεν υπάρχει. 12 χρόνια είναι η Δημοτική Αρχή από το 2014. Δεν έχει βάλει ούτε μία βίδα, ούτε ένα στεφάνι, ούτε τίποτα. Τα γνωρίζει ότι είναι διαλυμένα, και εμείς λέμε το εξής. Λεφτά υπήρξαν στο Δήμο Πατρέων. Ήταν τα 22 εκατομμύρια από τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στις αθλητικές υποδομές. Τα διαγράψαμε. Δεν υπάρχουν λεφτά, μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και φέραμε το παράδειγμα της ΔΕΗ που στη Θεσσαλονίκη έφτιαξε 3 γήπεδα ανοιχτά σε 3 συνοικίες. Άρα λοιπόν εύκολα θα μπορούσε οποιοδήποτε ήθελε πραγματικά να βοηθήσει και να αναπτυχθεί ο αθλητισμός στις γειτονιές, να αναζητήσει χορηγίες.
0: Ναι, αλλά ο Δήμος καμιά φορά, ξέρετε, είναι και κατά των χορηγιών αυτών, γιατί δεν θέλει ταμπέλες. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά λέω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ο Δήμος θέλει το κράτος να του δώσει λεφτά για να τα αξιοποιήσει και να κάνει έργα. Ναι ή όχι?
0: Ναι.
1: Διαφωνεί κανείς αυτό?
0: Το κράτος, όχι, αυτό ζητάει από το κράτος να φτάνει.
1: Το κράτος του έδωσε τη δυνατότητα να εισπράξει τα πρόστιμα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα εισέπραξε όλα αυτά τα χρόνια? Όχι. Χάσαμε 22 εκατομμύρια. Πόσα γήπεδα θα είχαν γίνει με τα 22 εκατομμύρια που διαγράφησαν τα τελευταία χρόνια? Απολύτερη απάντηση. Συνοικιακά γήπεδα θα είχε γεμίσει Πάτρα αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν έγινε κανένα.
0: Τώρα έχετε εντοπίσει κάποιες γειτονιές οι οποίες έχουν θέμα σε αυτό? Δηλαδή
1: όλες οι γειτονιές. Να ξεκινήσουμε από τους Αμπελόκηπους. Το γήπεδο στους Αμπελόκηπους. Το γήπεδο στην Αγιά. Το γήπεδο στο Ζαβλάνι. Το γήπεδο στις εργατικές κατοικίες δίπλα στο Γλάφκο. Πόσα γήπεδα θέλετε να σας πούμε που δεν έχουν αυτή τη στιγμή ζωή? Το γήπεδο στο νέο δρόμο που είναι η αφετηρία του 3. Πόσα γήπεδα πρέπει να σας πούμε? Ο κύριος Πετρόπουλος πρέπει να μας πει πόσα γήπεδα έφτιαξε η Δημοτική Αρχή η παρούσα.
0: Καινούργια εννοείται, καινούργια εννοείται.
1: Καινούργια,
0: για τα υπάρχοντα.
1: Από τα υπάρχοντα πώς αξιοποιήσει και καινούργιο ένα. Ένα στην Κοζάνη, στα Σιχενά που ανεβαίνουμε πάνω προς Βούντενη, το οποίο αυτό φτιάχθηκε μετά από πόσα χρόνια, έτσι, που έγινε η πλατεία. Και με διαμόσμωση της πλατείας έφτιαξαν και το γήπεδο. Αυτό ξεκίνησε πριν ακόμα αναλάβει και ο Πελετήδης και δόθηκε στη γειτονιά και στη νεολαία πριν 1,5 χρόνο.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά είναι ελάχιστα τα έργα αυτά που έχουν γίνει.
1: Ακριβώς. Πολύ ελάχιστα, και να σας πω κάτι το οποίο καλό είναι να το ψάξετε και δημοσιογραφικά.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος Κορινθίων έφτιαξε εγκαινίασε πριν λίγες μέρες και θα εγκαινιάσει στις επόμενες, στις 15 του μήνα, αν θυμάμαι καλά, 2 κλειστά γήπεδα τύπου μπαλόνι.
0: Δηλαδή
1: είναι 2 κλειστά γήπεδα με αερωθούμενο θόλο, το οποίο στήχησαν 400.000 ευρώ περίπου, έτσι,
0: ναι,
1: τύπου μπαλόνι. Εάν ρωτήσετε τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας εάν θέλει να κάνει τύπου μπαλόνι κλειστά γήπεδα για να δώσει διέξοδο, θα πει όχι, γιατί τα γήπεδα αυτά δεν έχουν ζωή πάνω από 30-40 χρόνια. Και το ερώτημα είναι ποιο γήπεδο αυτή τη στιγμή συμβατικό όπως είναι τα γνωστά, αν δεν του, δώσει, δεν του κάνει συντήρηση μέσα σε 30 χρόνια δεν θα έχει καταρρεύσει. Και πόσο κοστίζει το ένα γήπεδο και πόσο κοστίζει το άλλο? Το ένα κοστίζει 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ και το, ένα, και το τύπου μπαλόνι στοιχίζει περίπου στις 400.000 με τιμές που έχει βγάλει ο Δήμος Κορινθίων. Πόσα γήπεδα τέτοια θα μπορούσαμε να έχουμε αξιοποιήσει και να έχουν γίνει στην Πάτρα, που έχει ανάγκες, παρόλο που έχει τα περισσότερα γήπεδα, έχει ανάγκες και έλλειψη αθλητικών
0: χώρων? Ναι, κύριε Μασπέρα, άμα είναι για 30 χρόνια, μια χαρά είναι το γήπεδάκι αυτό.
1: Ξέρετε, θα σας πάρω να πάμε μια βόλτα, γιατί τύπου μπαλόνι υπάρχει στην Πάτρα. Στο γεροκομείο είναι ενός ιδιώτη που έχει τέννις. Έτσι, για να πάμε. Και το λέω αυτό γιατί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Κορίνθου ήταν αθλητής του Απόλλωνα. Και βέβαια ήρθε στην Πάτρα, είδε τις εγκαταστάσεις, αλλά πήγε και κάπου αλλού, σε άλλον ένα άλλο δήμο, πήγε στην Κρυφάδα, είδε ότι εκεί υπάρχει πολιτισμός, εδώ υπάρχει οπισθοδρόμηση, επέλεξε τον πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Στα υπάρχοντα γήπεδα έχουμε πολλά παράπονα, αυτά δηλαδή τα οποία δεν έχουν αναπλαστεί ή τέλος πάντων υπάρχουν ζημιές στα γήπεδα κλπ. Γιατί κάτι έχω δει και σε άλλες αναρτήσεις για γήπεδάκια μπάσκετ που λείπει το καλάθι, για τέτοια πράγματα. Είναι πολλά τα περιστατικά αυτά?
1: Και βέβαια είναι πολλά. Δεν υπάρχει κανένα γήπεδο που να είναι λειτουργικό. Κανένα. Και αν ξεκινήσουμε και βγάζουμε φωτογραφίες και ανακτούμε ένα-ένα γήπεδο κάθε μέρα, θα φάμε ένα μήνα.
0: Τόσο, ένα μήνα τόσο φάμε. Χάλια είναι η κατάσταση.
1: Τόσο,
0: θα βγει ο Πετόκος και θα σας διαψεύσει τώρα.
1: Ακούστε, κύριε Φλαμπέρ.
0: Εδώ και σήμερα δεν προλαβαίνουμε, αύριο ξέρω.
1: Ο κύριος Πετρόπουλος μακάρι να βγει σε δημόσιο διάλογο μαζί μου, αλλά δεν βγαίνει, φοβάται. Φοβάται, λέει, δεν μιλάω δεν μιλάω. Να βγει όποτε γουστάρει ο κύριος Πετρόπουλος, να βγούμε μαζί. Γιατί θα τον πάω, και το καλύτερο είναι να κάνουμε μια εκπομπή στη Βενιζέλου και Παπατρέου στην πλατεία που είναι το γήπεδο, εκεί είναι εκεί. Ναι. Το κένταυρο, το γήπεδο. Να πάμε να κάνουμε μια. Ήθελε να πάμε στο Ολυμπιακό το γήπεδο, στις εργατικές κατοικίες. Όπου επιλέξετε εσείς, μαζί σας, μα πάω.
0: Α. Είναι τόσο χάλια εκεί δηλαδή?
1: Μα όλα τα γήπεδα εκτός από αυτό των Σιχενών είναι σε πλήρη εγκατάλειψη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Θα σας πει ο κ. Μητρόπουλος ότι δεν δίνει λεφτά η κυβέρνηση όμως.
1: Και βέβαια η κυβέρνηση του έδωσε 22 εκατομμύρια να εισπράξει και δεν τα εισέπραξε.
0: Αλλά άλλο λέω, εντάξει, εκτός από αυτό.
1: Θα
0: σου πει εκεί είναι και θέμα πολιτών, κλήσεις. Θα πει άλλο πράγμα εκεί.
1: Δηλαδή κύριε Φλαμπή, ο άλλος παρκάρει παράνομα. Παρκάρει παράνομα, διπλοπαρκάρει, τον εγγράφει η τροχέα και του το χαρίζεις. Είναι σωστό αυτό?
0: Όχι, δεν νομίζω το χαρίζει. Κάνω και ρυθμίσεις, κάνω 22, διάφορα τέτοια.
1: Διαγράψαμε 22 εκατομμύρια ευρώ από κλήσεις. Ναι. Και διαγράφησαν γιατί δεν εισπράχτηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα που έπρεπε να έχουν εισπραχθεί. Και ήρθε ο νόμος που λέει είτε εισπράττεις είτε διαγράφεις. Γιατί,
0: ναι, το θυμάμαι, θυμάμαι.
1: Γιατί ακούστε και το άλλο πια. Γιατί τώρα δεν μπορεί κανένας πλέσας που είναι υπεύθυνος των οικονομικών να πει μη στέλνεις στον υπάλληλο να εισπράξουμε. Γιατί τώρα υπάρχει καταλογισμός στον υπάλληλο και κανένας αντιδήμαρχος επαναστάτης δεν κάνει επανάσταση να μην εισπράξει. Όπως και στη ΔΕΙΑΠ τώρα το καινούριο. Ότι αν δεν εισπράξεις αυτά που σου οφείλουν πάνε στην εφορία. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο οι Δήμοι να διεκδικούν χρήματα, να κολυμπάνε στο χρήμα που μπορούν να εισπράξουν από τους πολίτες που παρανόμησαν. Δεν είπαμε κανείς, δεν είπαμε να βάλεις φόρο από αυτούς που παρανόμησαν. Και αντί να τα εισπράττουν, να τα χαρίζουν. Μπορεί να γίνει αυτά τα πράγματα.
0: Ευχαριστώ κύριε Κανελόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Θα έχουμε απάντηση από τον κύριο Πετρόπουλο 100%. Φυλασσόμεθα γι' αυτό, γιατί στο Sky εδώ ακούγονται όλες οι απόψεις. Όχι μισές, κύριε Γκύρη. Όλες. Άρα λοιπόν θα έχουμε τον κύριο Πετρόπουλο στην επόμενη εκπομπή μας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
0: Sky 89,4.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς. Αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις δηλώσεις του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη κατά τη συνάντησή του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πρόσθεσε πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολή και Μεσόγειο. Οι δύο υπουργοί, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών, συμφώνησαν νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος συμμάχος. Είπε ακόμη ότι υπάρχει κοινή κατανόηση για τις προκλήσεις στην κοινωνία μας και την αντιμετώπιση τους. Κάποια από τα ζητήματα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, τόνισε, αναφερόμενος αμέσως στην Τουρκία για τις ενεργειακές διασυνδέσεις. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε την σκηνή με το κινητό του. Είχε προηγηθεί μπούλινγκ μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 12χρονου, καθώς και οι γονείς τους. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της μία 13χρονη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 13χρονη οδηγήθηκε από συνομήλικη της σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Εκεί βρίσκονταν 8 ανήλικοι που τη χτύπησαν ενώ καταγραφάν την πράξη με το κινητό τους. Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν συνολικά 5 ανήλικοι 13 ετών και άλλοι 3 από 12 έως 16 ετών. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, βία, απειλή και παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάθησης πολιτών από επιτίδιους στη Θεσσαλονίκη. 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανελθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχικικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Το Ισραήλ από τη σήμερα φόρο τιμή στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στην χώρα, στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 έφοδο. Γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή στις 6 και 29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης. Στη Λόριδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σήμερα.
9: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ισπανός διαιτητής Χωσέ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με γκολ και 2 ασίστ για το 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση και δακρύζοντας μπροστά στο κοινό της χώρας του.
11: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
15: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλιαρίνος.

0: Τι είναι αυτό, είπαμε, ήρθε ο Ρούμπιο να στο δοθούμε, αλλά όχι να μην βάλουμε και σήμα, παρακαλώ.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Εμείς έχουμε όραμα.
7: Οπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
13: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει όσους συμπολίτες πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας και οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν όχι εξαιτίας της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά εξαιτίας της παυλοφικής αντίδρασης των συντρόφων, οι οποίοι όταν ένας Αμερικάνος επισκέπτεται την Αθήνα, αποφασίζουν να βασανίσουν τους υπόλοιπους πολίτες. Οι σύντροφοι, οι οποίοι με τις διαδηλώσεις τους θα μας ταλαιπωρήσουν πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ περισσότερο από όσο ο Αμερικάνος Πρέβης. Ο Αμερικάνος Πρέβης, ο οποίος δεν θα ταλαιπωρηθεί δε καθόλου από τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις των συντρόφων που προσπαθούν να βρουν ένα λόγο ύπαρξης, προσπαθούν κάπως να νιώσουν καλά με τον εαυτό τους, κάνοντας τον χόμπι τους, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους, και πολύ καλά κάνουν, εφόσον και με αυτήν την κυβέρνηση η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι η πόλη ανήκει στους λίγους. Είναι αυτοί οι λίγοι δύο εταιρείες που θέλουν να κάνουν να κλείσουν την πόλη για να τρέξουν μερικοί για κάποιον καλό σκοπό. Είναι κάποιοι διαδηλωτές που θέλουν κάπως να εκτονώσουν αυτά που έχουν μέσα τους και να δουν άλλους φίλους και να παραστήσουν ότι αγωνίζονται για κάτι χωρίς να καταφέρουν τίποτα. Όποιος και να είναι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την πόλη, αρκεί να είναι, πώς να το πούμε, να εκπροσωπεί μειονότητες, να εκπροσωπεί μειοψηφίες. Οι πολλοί είμαστε όμοιροι, είμαστε παγιδευμένοι, είμαστε έρμεος της ορέξης των λίγων. Και αυτό μετά από κυβερνητική απόφαση. Διότι κυβερνητική απόφαση είναι να λες, να αφήνεις κάθε μειοψηφία να κάνει την πόλη, να κάνει τη ζωή των πολλών, να κάνει το βίο τους αβίωτο.

Η, πώς να το πω, η μέρα σκιάζεται βέβαια από τη σύλληψη καμπούρη. Δεν θα πάω στα, σε αυτά, στη σκευωρία που στείνει η νέα τάξη πραγμάτων εναντίον ενός ανθρώπου που ενημέρωσε ως ολίγοι τους Έλληνες. Θυμίζω χθες στην τηλεοπτική εκπομπή το δείξαμε, αυτό είναι οπτικό κυρίως, δεν είναι ακουστικό, οπότε είναι ο Καμπούρης με ένα ψαλίδι στο μπράτσο και αποδεικνύει με το ψαλίδι στο μπράτσο ότι τα εμβόλια, τα μπόλια δηλαδή, μας μετατρέπουν σε μαγνήτες. Τα μπόλια για τον κορονοϊό, δεν του συγχώρησε αυτές τις αποκαλύψεις το σύστημα, και τώρα τον διώκει Λευτεριά.

που εξέλεξαν οι Παλαιστίνοι πριν από πάρα πολλά χρόνια για κυβερνήτες της χώρας τους, της περιοχής τους, εξαπέλυσαν μια επίθεση και δολοφόνησαν παιδιά, γυναίκες, άνδρες, ό,τι βρέθηκε στο δρόμο τους, εν πάση περιπτώσει, αρκεί να ήταν εβραϊκό. Η σφαγή της Χαμάς είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχαστεί, όπως δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστεί και η στάση των συντρόφων. Οι σύντροφοι, ο προοδευτικός όπως αποκαλείται κόσμος, ο οποίος για έναν περίεργο λόγο ή όχι και τόσο περίεργο αν κάτσουμε να το σκεφτούμε, είναι στο πλευρό της Χαμάς και εναντίον του Ισραήλ. Είναι επειδή φέρεται άσχημα στους Παλαιστίνιους και η αριστερά είναι κόντρα σε κάθε αδικημένο και σοβαρά. Α, ναι. Υπό αυτήν την έννοια, η αριστερά, ο προοδευτικός κόσμος, να το πούμε γενικότερα, οι ευαίσθητοι άνθρωποι του πλανήτη, θα έπρεπε να ήταν στο πλευρό των δυνάμεων του άξονα τις τελευταίες ημέρες του πολέμου. Τα εγκλήματα που κάναν οι σύμμαχοι στις τελευταίες ημέρες του πολέμου, από τον βομβαρδισμό της Δρέσδης, το τι κάνανε στο Βερολίνο δεν το συζητάμε, τις ρήψεις των πυρηνικών βομβών στην Ιαπωνία, θα έπρεπε λογικά, εάν ο προοδευτικός κόσμος τότε είναι σαν τον προοδευτικό κόσμο σήμερα, να έλεγε «Ζήτω η Ιαπωνία, λευτεριά στη Γερμανία». Φυσικά κανείς δεν το έπρεπε. Και ευτυχώς. Αν ο προοδευτικός κόσμος σήμερα ήταν πραγματικά προοδευτικός, θα ήταν στο πλευρό του Ισραήλ. Μπορεί να έκανε κριτική ότι αυτό που κάνει ο Νετανιάχου είναι overkill και δεν έπρεπε και αυτά, που το συζητάμε αν είναι και τι είναι, θα μπορούσε να κάνει μια κριτική τέτοια, αλλά λέγοντας πάντα ότι εμείς δεν μπορούμε να μην είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, είμαστε προοδευτικοί. Δεν μπορεί να μην είμαστε στο πλευρό της μοναδικής χώρας στην περιοχή, στην οποία η συμπεριληπτικότητα, στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η ισότητα ανάμεσα στις διάφορες εθνότητες είναι πραγματικότητα. Δεν μπορεί να μην είναι η προοδευτική στο πλευρό της μοναδικής δημοκρατίας στην περιοχή. Όταν είσαι προοδευτικός και τσακώνονται κάποιοι, πώς να το πούμε, κάποιοι θρησκόληπτοι, όχι απλώς θρησκόληπτοι, θρησκευτικά καθεστώτα, φοβερά καταπιεστικά, κάποιες δικτατορίες, κάποιες βασιλείες, κάποια θεοκρατικά καθεστώτα με μια δημοκρατία, δεν μπορεί να μην είσαι με τη δημοκρατία. Δεν είναι, πώς να το πω, μπορεί μάλλον να μην είσαι, αλλά δεν θα είσαι και δεν θα πουλάς ότι είσαι και προοδευτικός. Όταν τσακώνονται αυτοί που πετάνε τους ομοφιλόφιλους από τα μπαλκόνια με κάποιους, με μια χώρα στην οποία η ομοφιλοφιλία δεν αντιμετωπίζει κανέναν απολύτως περιορισμό. Θυμίζω το Ισραήλ έστελνε τρανσέξουαλ στην Eurovision όταν ακόμα το τρανσέξουαλ εδώ δεν καταλαβαίναμε τι είναι. Όταν λοιπόν τσακώνεται αυτή η χώρα με μια άλλη χώρα που τους ομοφιλόφιλους πετούν από τα μπαλκόνια, δεν μπορείς να είσαι με αυτούς που πετούν τους ομοφιλόφιλους από τα μπαλκόνια και ταυτόχρονα να ισχυρίζεσαι ότι είσαι προοδευτικός. Ενώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημά σου είναι οι Εβραίοι. Αυτό είσαι. Είσαι κάποιος που δεν γουστάρει τους Εβραίους. Και βρήκες τώρα μια πολύ πολύ φτηνή δικαιολογία να χειροκροτήσεις την προσπάθεια εξόντωσής τους.

Dana International, είπα κάτι άλλο. Dana International, δεν είπα. Dana, Dana. Τέλος πάντων, μου στείλω. Εντάξει, Dana International. Μπορεί να πει κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, καταλάβατε το νόημά μου. Οι σύντροφοι δεν είναι προοδευτικοί. Δεν νοιάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν νοιάζονται για τίποτα τέτοιο. Θέλουν μόνο την εξόντωση των Εβραίων και γι' αυτό στηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Θυμίζω ότι η περίφημη λωρίδα της Γάζας που κατέχουν οι Παλαιστίνοι, οι Ισραηλοί, δεν θα την κατήχαν. Δεν θα είχαν καμία σχέση με τη λωρίδα της Γάζας.

εάν αυτοί στους οποίους ανήκε η λωρίδα της Γάζας δεν επιτίθενται στο Ισραήλ. Τους επιτέθηκαν. Τι να κάνουμε, κέρδισαν τον πόλεμο. Θα μου πείτε είναι Εβραίοι. Ήταν ωραίο που κέρδισαν. Μπορεί να μην ήταν. Αφού ήταν Εβραίοι, έπρεπε να κάτσουν να χάσουν να τους εξοντώσουν. Αλλά τον εκέρδισαν τον πόλεμο. Τους επιτίθενται από την πρώτη μέρα δημιουργίας του Ισραήλ. Πρώτη μέρα ιδρύεται το Ισραήλ. Το επιβάλλει ο ΟΗΕ, οι νικήτριες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Την επόμενη μέρα τους επιτίθενται οι Άραβες. Την επόμενη ακριβώς. Όχι, δεν το λέω, δεν είναι σχήμα λόγου. Την επόμενη ακριβώς. Χάσανε οι Άραβες. Μετά τους ξαναεπιτέθηκαν. Ξαναχάσανε. Οι Ισραηλοί δεν έχουν επιτεθεί σε κανέναν ως κράτος. Δεν έχει ξεκινήσει. Ω, τώρα θα επιτεθούμε να καταλάβουμε αυτά τα εδάφη. Το μόνο που ήθελαν να μην τους επιτίθενται οι άλλοι. Οι άλλοι επιτίθενται. Και ο προοδευτικός κόσμος είναι με τους επιτιθέμενους, τα θεοκρατικά καθεστώτα, τις δικτατορίες, τις βασιλείες, γιατί οι άλλοι είναι Εβραίοι. Και ο προοδευτικός κόσμος της χώρας δεν το αντέχει αυτό. Πιγκουίνος λέει: ο προοδευτικός κόσμος είναι τόσο υπέρ των ανδυνάτων που στηρίζει το Ιράν, αλλά δεν λέει κουβέντα για τους Γεζίντι, τους χριστιανούς στην Ιγυρία. Ρε Πιγκουίνε, χεστήκανε ο προοδευτικός κόσμος για τους αδύναμους. Τους Εβραίους, τη Δύση. Τι εκπροσωπεί το Ισραήλ? Την ελευθερία και τη δημοκρατία μέσα σε έναν ωκεανό δικτατοριών και θεοκρατικών καθεστώτων. Είναι η ελευθερία. Οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί την ελευθερία συχαίνονται. Την πραγματική ελευθερία. Όχι την ελευθερία να λένε εκείνοι ό,τι γουστάρουν και όλους τους υπόλοιπους να τους πλακώνουν στο ξύλο, δηλαδή αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Αυτό δεν αντέχουν στο Ισραήλ και ότι είναι Εβραίοι βέβαια. Αλλά ακόμα περισσότερο το ότι είναι μια δυτική χώρα μέσα σε έναν ωκεανό θεοκρατίας. Αυτό δεν μπορεί να το ανεχτεί ο προοδευτικός κόσμος της χώρας και προφανώς θέλει και όχι μόνο της δικής μας χώρας και άλλων χωρών και θέλουν να εξαφανιστεί.

Κατά τα άλλα, μια κραυγή νομίζω μας ενώνει όλους. Ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα, είναι δυνατόν να είναι απατεώνας άνθρωπος που απέδειξε ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό μας μετατρέπανε σε μαγνήτες και κολλούσανε πάνω του τα ψαλίδια? Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να... Για όνομα του Θεού! Έτσι είναι, όποιος φωνάζει πολύ για πατρίδα και θρησκεία, αλλά πολύ έτσι που θέλει να σου τρίψει στη μούρη πόσο πατριώτης και θρήσκος και ευσεβής είναι, εκεί πρέπει να προσέχεις λίγο παραπάνω. Όπως πρέπει να προσέχεις όταν κάποιος προσπαθεί να σου πει πόσο προοδευτικός και πόσο τέτοιο, εκεί μαζεύεσαι πολύ. Φυλάγεσαι με λίγα λόγια.

0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινώ εγώ. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτοχρόνως. Τώρα με το Day Fiber μπορούν και οι δύο να κάνουν ό,τι θέλουν. Καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα του 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Κατάστημα. Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Μα περκέ!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς, αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας, ανέφερε ο κ. Ρούμπιο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, τονίζοντας ότι κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πρόσθεσε πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φιλίππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 6 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Συνελήφθησαν 8 άτομα. Επίθεση από ομάδα 8 ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της 13χρονη Αμπελόκηπου Θεσσαλονίκης. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ένα λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Sky 89,4.
3: Καλωσορίζουμε όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βαζί ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
16: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, ο Αντίχριστος από Αγγλία. Το έχεις δει το Τεντ Λάσο την τέταρτη σεζόν? Αν ναι, λέει ακόμα, είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχω δει. Σταματήσαμε να το βλέπουμε στο 5ο-6ο επεισόδιο, τα οποία φτάσαμε μέχρι εκεί με τεράστια υπομονή. Είναι τρομερά κακό, είναι αμήχανο, είναι μόνο γκομενικά, χαζά γκομενικά και girl power. Είναι μια μπούρδα άνευ προηγουμένου. Δηλαδή η συμβουλή μου είναι μείνε μακριά. Τώρα αν εσύ αισθάνεσαι γενναίος, κάτσε δες το, τι να σου πω. Ο Βίρονας το κουκουέ στηρίζει Καρβέλα ή Βύση. Δύσκολο. Βέβαια η Βύση ήταν με τον Νταλάρα, οπότε μπορεί να γέρνει προς τη Βύση. Να είναι έτσι. Μπορεί, μπορεί. Εμείς με ποιον είμαστε? Γιατί αν κάπου πρέπει να είμαστε με κάποιον, είναι εδώ. Με τον δημιουργό ή το δημιούργημα? Με τον δημιουργό. Αν πείτε το λες επειδή είναι βάζολος, μπορεί. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, δεν πρέπει να προλάβουμε να ακούσουμε όλα τα φοβερά πράγματα που έχουμε, τα πολύ ωραία που έχουμε σήμερα. Αντώνης Σαμαράς, ο ηγέτης της... θα ήθελε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο άνθρωπος που, όπως έχουμε πει, το πάθος του είναι να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, είτε γιατί θέλει να φτιάξει την πολιτική του καριέρα ή γιατί δεν μπορεί να αντέξει το τέλος της πολιτικής του καριέρας. Τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση, αλλά το βασικό, το πάθος του είναι να ρίχνει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το αγαπημένο του χόμπι, και στην προσπάθεια αυτή συμμαχεί με τους πάντες, κυρίως με τον Αλέξη τον Τζίπρα και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, και επιτίθεται στο νεοφιλελευθερισμό, παιδιά.
5: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
16: Όχι στο νεοφιλελευθερισμό, φωνάζει ο σύντροφος Αντώνης Σαμαράς. Αυτός θα πάρει και σφυροδρέπανο άμα είναι να ρίξει το Μητσοτάκη. Δεν κολώνει πουθενά. Γενικά δεν κολώνει πουθενά, τα έχει κάνει όλα με το χειρότερο τρόπο, ενώ έχει προσφέρει πάρα πολλά στη χώρα. Πόσα θα γλιτώναμε χωρίς τον Σαμαρά, να μην κάνουμε τον κατάλογο, με τον έχουμε κάνει πολλές φορές. Κυρίως επειδή ο άνθρωπος είχε τις δικές του ιδέες.
5: Στη δικιά μου πολιτική διαδρομή είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα, τις δικές μου ιδέες και απόψεις.
16: Τον εγωισμό μου κυρίως και τον εγωκεντρισμό. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, να θυμηθούμε λίγο την πολιτική του πορεία. Προστατευόμενος Μητσοτάκη, τον μαχαιρώνει πισόπλατα προκειμένου να αναπτύξει την δική του πολιτική καριέρα και να γίνει ο ίδιος αρχηγός. Αρνούμενο στην πραγματικότητα να συμφωνήσει στον όρο Σλάβο Μακεδονία, που θα ήταν τρομερά καλύτερος από αυτό που οδήγησε από την Συμφωνία των Πρεσπών. Θα ξεχώριζε μια για πάντα τη Μακεδονία που είναι ελληνική με την άλλη τη Μακεδονία. Αλλά ο κ. Αντώνης ήθελε να κάνει πολιτική καριέρα και τίναξε στον αέρα αυτή τη συμφωνία με τα γνωστά αποτελέσματα. Στη συνέχεια πέτυχε με την πολιτική άνοιξη, δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αποσύρθηκε και επανήλθε και στη Νέα Δημοκρατία δεν έβαλαν μυαλό που τους έριξε μια φορά από την κυβέρνηση τον Γκάμαν αρχηγό. Ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα, παιδιά, αν θυμάστε, στα Ζάπια. Δεν ήταν ο Αλέξης που τον ξεκίνησε τον αντιμνημονιακό αγώνα. Ο κ. Αντώνης ο Σαμαράς ήταν και μετά ενώθηκε και ο Αλέξης. Δηλαδή, ο κ. Αντώνης όμως ήταν ο πρώτος πραγματικός αντιμνημονιακός. Στη συνέχεια έκανε ό,τι μπορούσε για να πέσει η κυβέρνηση Παπαδήμου που θα τελείωνε τα μνημόνια προκειμένου αυτός να γίνει πρωθυπουργός, γιατί δεν βάσταγε να περιμένει. Θα είχαμε τελειώσει πολύ πιο νωρίς δηλαδή, και με την πολιτική του έκανε ό,τι μπορούσε για να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στην εξουσία. Μετά έμεινε απλώς βουλευτής, όσο αισθανόταν ότι τον παίζουν. Ήταν όλα καλά με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είχε κανένα πρόβλημα με κανένα Μητσοτάκη, με καμία νεοφιλελεύθερη πολιτική, μέχρι που σταμάτησαν να τον ερωτάνε, παιδιά, σταμάτησαν να τον επέζουν, ποιος ξέρει τι, και σου λέει, έτσι είστε, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Εν ολίγης η πορεία του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος το κάνει όλα αυτά από καθήκον, παιδιά, έτσι.
5: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον.
16: Ναι, καθήκον στον εαυτό του ως επιτοπλίστων. Και βέβαια τι ζητάει ο σύντροφος Σαμαράς?
5: Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων.
16: Μπες και εσύ στην ουρά, κύριε Αντώνη.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
14: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
16: Αυτό θέλει και ο Αντώνης ο Σαμαράς, όραμα. Γιατί τα άλλα όλα θέλουν δουλειά. Ενώ το όραμα, παιδιά, είναι τσάμπα. Βγαίνεις και λες την παρόλα σου και είναι το όραμα. Ο πιγκουίνος ο Ρούμπιο μπορεί να πάει και Κεσαριανή. Αισθάνομαι ότι είναι ανεπιθύμητος. Και ευτυχώς ο άνθρωπος, γιατί να πάει να κάνει στην Κεσαριανή? Τι μας έχει φταίξει? Αλέξανδρος εδώ άντεξε στον Αλέξη το Άγιο Όρος. Δεν αντέξει ένα σύριαλ. Ο Αλέξης το Άγιο Όρος ήταν αστείο, ρε. Ήταν ωραίο. Ένα αριστούργημα. Το Ted Lasso, η τέταρτη σεζόν είναι, δεν βλέπετε. Και ο Απόστολος ανήκομεν στην Βύσιν. Καλό. Ο Σαμαράς πάντως το δίλημα των ημερών είναι με τη Βύση, λέει η Μπουλουμπίνα. Δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώς χώρισαν.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την αντιπολίτευση. Δεν τα πάμε πολύ καλά το παράδειγμα. Σάντζεθ με το στεγαστικό δεν είναι πολύ, πώς να το πούμε. Δεν λειτουργεί καλά, ανά πω στους συντρόφους, και να μην επιμένουν. Έτσι, να πούνε ποιο Σάντζεθ. Όταν του ρωτάνε με τον Σάντζεθ εκεί που λέγατε ότι το στεγαστικό και τέτοια, πέφτει ο Σάντζεθ εξαιτία του στεγαστικού. Πείτε ποιο Σάντζεθ. Η Ισπανία δεν μου λέει κάτι. Είναι πιο καλό να λέτε αυτό αν ακούνε στο Πασόκ παρά αυτό.
1: Γιατί πάει σε εκλογές? Διότι έφερε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων.
0: Και επειδή έφερε αυτό το πρόγραμμα, έχουν βγει στους δρόμους οι Ισπανοί και τα σπάνε. Από τη χαρά τους λέει, πω πω τι προγραμματάρα είναι που έφερε αυτή η κυβέρνηση, και καμιά φορά στη χαρά τα σπάς κιόλας, δεν σπάς πιάτα, ας πούμε. Είναι αυτό μάλλον που συμβαίνει στην Ισπανία ή κάτι άλλο, να μας πει ο σύντροφος Τσουκαλάς, παρακαλώ.
2: Ο κόσμος στην Ισπανία διαδηλώνει γιατί η Ισπανία μέσα στη δική της τραπεζική κρίση την προηγούμενη δεκαετία δεν επέλεξε πολιτικές όπως εκείνες που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε με την παροστασία πρώτης κατοικίας το 2010.
0: Άρα τι, και ο Σάντζεθ δεν μπόρεσε να τις αλλάξει αυτές τις πολιτικές? Ή μήπως τώρα είναι κακός ο Σάντζεθ? Να μας πει η συντρόφη Σαδούρου.
3: Δεν παίρνουμε καμία από τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν γίνει από κυβερνήσεις όπως αυτή του Σάντσεθ, και βρισκόμαστε τώρα πρώτο τελεσμένο.
0: Προακολουθήστε το παράδειγμα του Σάντσεθ, δεν βλέπετε τι ωραία που είναι στην Ισπανία, πόσο χαρούμενος είναι, χαρούμενοι είναι οι άνθρωποι. Τώρα, επειδή δεν είμαι εκεί, δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που φωνάζουν. Μπορεί να είναι φωνακλάδες, οι γνωστοί φωνακλάδες, σαν αυτούς της Γαλλίας που πασχίζουν να φέρουν τη Λεπέν. Ή δεν ξέρω αν το πασχίζουν, αν το κάνουν συνειδητά, ή απλώς η Λεπέν θα εκμεταλλευτεί την ανοησία τους, αυτή την κακομαθησιά που συνεχώς απαιτεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ίσως, λέω ίσως τώρα, το παράδειγμα του Σάντζεθ να μην είναι και το καλύτερο για μια κυβέρνηση. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Η συντρόφη Σαδούρου ίσως τα ξέρει καλύτερα. Ο Μητσοτάκης εχθές πρότεινε κάτι λογικό, γιατί το στεγαστικό δεν λύνεται με τα μέτρα της κυβέρνησης, τις επιδοτήσεις, γιατί οι επιδοτήσεις το μόνο που καταφέρουν να κάνουν είναι να ανεβάζουν τις τιμές. Αυτό δεν γίνονται κρυφά. Το πρόβλημα με τις επιδοτήσεις είναι ότι τα λεφτά δεν δίνονται στα κρυφά. Το μαθαίνουν όλοι. Το μαθαίνουν και οι ιδιοκτήτες. Και ένας ιδιοκτήτης που ξέρει ότι εσύ έχεις πάρει επιδότηση, θα σου πει: όπα, έχεις πάρει επιδότηση. Θα σου ζητήσω λίγο παραπάνω. Το μόνο που στην πραγματικότητα μπορεί να λύσει το πρόβλημα του στεγαστικού είναι περισσότερα σπίτια. Όπως όλα τα πράγματα, τα σπίτια είναι ακριβά γιατί είναι λίγα. Άμα ήταν πάρα πολλά τα σπίτια, θα ήταν φτηνότερα και η αγορά τους και η ενοικίασή τους. Όπως όλα τα πράγματα, δεν είναι πυρηνική φυσική. Οπότε δύο πράγματα μπορεί να κάνεις. Ενισχύεις τη ζωή στην επαρχία, κάνεις τους ανθρώπους να μην τρέμουν στην ιδέα να πάνε να ζήσουν στην επαρχία, κάνεις ελκυστική τη ζωή στην επαρχία, που ελκυστική είναι ήδη, απλώς λείπουν κάποιες υποδομές. Οπότε οργανώνεις τις υποδομές της επαρχίας ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν στην επαρχία. Στην επαρχία ακόμα μπορείς να χτίσεις. Οπότε μπορεί να χτιστούν σπίτια και να είναι πιο φτηνές οι κατοικίες. Στο λεκανοπέδιο δεν μπορείς να χτίσεις άλλο παρά μόνο προς τα πάνω. Και αυτό περίπου είπε ο Μητσοτάκης, ότι να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να χτίσουν και αν δεσμευτούν ότι θα τα νοικιάζουν τα διαμερίσματά τους, θα τους επιτρέψουμε να γίνουν πιο ψηλά. Είναι το μόνο λογικό. Λέω, μπορεί να πει κάποιος οτιδήποτε θέλει. Ότι να, τα νίκια να κάνουμε, να απαγορεύσουμε στους ιδιοκτήτες να τα νοικιάζουν, να τους τα κλέψουμε, να τους τα πάρουμε, μπορεί να πει ό,τι βλακεία θέλει. Ο μόνος τρόπος στο λεκανοπέδιο που δεν μπορεί να χτιστεί άλλο είναι φούλ. Είναι τίγκα, δεν έχει γκρέμισμα, θέλουν μερικά, όχι χτίσιμο. Ο μόνος τρόπος να πέσουν οι τιμές των ακινήτων, είτε στα νίκια είτε στην αγορά, είναι να χτίσεις προς τα πάνω. Γιατί προς τα πλάγια δεν έχει άλλο. Χτίζοντας προς τα πάνω θα έχεις περισσότερα σπίτια, άρα μείωση των τιμών. Τι ήταν να τα ακούσει αυτό ο Αλέξης μας?
4: Ποια είναι η λύση? Να αλλάξουμε τους όρους δόμησης, για να κάνουμε ουρανοξύστες όπως το ελληνικό.
0: Πω, ναι, τραγικό. Τις βλέπω όλες τις χώρες που έχουν ουρανοξύστες που πεινάνε οι άνθρωποι. Που είναι όλες οι χώρες που λέμε, πω, Παναγιά μου, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, έχουν ουρανοξύστες. Οπότε τι τους θέλουμε εμείς τους ουρανοξύστες? Δεν έχουμε ανάγκη. Αυτό το ταμπού με τον ουρανοξύστη, πώς εξηγείται? Τα ταμπού είναι ψυχολογικές αρρώστιες, δεν είναι να πεις δεν εξηγείται ζώνη και καλά κάπως. Ακούνε και χαχόλια από κάτω, λέει, όχι στους ουρανοξύστες. Εντάξει, πληρώνει 1,5 χιλιάρικο το ενίκιο, αφού δεν θες ουρανοξύστες. Αλλά δεν γίνεται και όχι ουρανοξύστες και όχι 1,5 χιλιάρικο το ενίκιο. Δεν μπορούμε όλα, καρδιά μου, τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα σπίτια, είναι δεδομένα. Δεν χτίζονται παραπάνω, προς τα πάνω μόνο μπορεί να χτιστεί στο λεκανοπέδιο. Ο Τζίζος Κασέλ, επειδή έχω οικογένεια στην Ισπανία, σου λέω ότι ο Σάντσεθ είναι Τζαναμπέτης, αλλά και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι σαν τον Νικολάτσι, οπότε μεγάλο πρόβλημα και εκεί. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Και μιας που λες για κίνητρα, να δώσουμε κίνητρα, λένε οι ακροατές μας τώρα, εμέσως πλην σαφώς, να δώσουμε κίνητρα στον κύριο Ρούμπιο να έχετε κάθε μέρα. Γιατί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση.
0: Εννοείται, μα χωρίς τις διαδηλώσεις, αν δεν γίνουν διαδηλώσεις ή αν δεν γίνουν συγκεντρώσεις, θα είναι τέλεια σήμερα.
5: Ναι, ναι, ναι. Αυτή η στιγμή πάντως είναι σχεδόν τέλεια. Φαντάζομαι πως θα αναγκαστώ να σου κάνω λόγο για τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα σιγά να μην ασχολιόμασταν με αυτήν. Η Κωνσταντινουπόλεως από την Ιεραόδο προς την Πετρουράλη έχει αναμονή. Κάποιο συμβάν θα μάθουμε αν μπορέσουμε τι είναι και θα σας ενημερώσουμε. Ωραία. Λίγη κίνηση εκεί στην Αττική Οδό βγαίνοντας προς Λαμία, στην Ερυθρέα, στον Άγιο Στέφανο. Τίποτα, φτώχεια, φτώχεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
6: Είμαι αυτός, είναι στη πορεία. Όλα θα το δείξουμε. Είμαι αυτός. Είμαι αυτός.

0: κουβαντικός ακροατής. Πάντως, στις Ευρώπη, στις μεγάλες πόλεις δεν υπάρχουν ουρανοξύστες για διαμερίσματα. Υπάρχουν πολύ πιο ψηλά σπίτια σε πολλές από αυτές. Ενώ ουρανοξύστες δεν είναι ουρανοξύστες, αλλά ή μπορεί να είναι 10 όροφοι, μπορεί να είναι 12. Μπορεί... Τέλος πάντων. Πάντως, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Συγκοινωνία θέλουμε και εργασία εξ αποστάσεως για όσους μπορούν. Δεν γίνεται να μην μπορεί κάποιος να μένει Χαλκίδα, Θήβα, Κόρινθο, Μέγαρο, Οροπό και να έρχεται για δουλειά στην Αθήνα 1-2 φορές την εβδομάδα με τρένο. Και 5 φορές την εβδομάδα μπορεί να έρχεται με τρένο σε πολλές χώρες, όπως λες, στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι δεν μένουν στην πόλη, στην πρωτεύουσα, μένουν γύρω-γύρω. Και όταν λέμε γύρω-γύρω, δεν εννοούμε στην Κηφισιά, εννοούμε πολύ γύρω-γύρω. Και έρχονται με το τρένο. Θα μου πεις, ο άλλος δεν έρχεται από την Κηφισιά με το τρένο, θα έρθει από τη Θήβα με το τρένο. Ρε, κουβαντικέ ακροατή, είπαμε, δεν είναι, θέλω να πω. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και Έλληνες, έχουμε να κάνουμε και Έλληνες. Δεν είναι κάποιο παιχνίδι sim που είναι random ανθρωπάκια τέτοιο. Έχουμε γνωρίσματα. Πραγματική λύση είναι υποδομές στην επαρχία. Να φύγουν οι άνθρωποι όσοι θέλουν. Εγώ θα ήθελα, άμα ο Σκάι έφτανε στο τέτοιο, θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να ζω εδώ. Σιγά, γιατί να θέλω να ζω στην Αθήνα. Τι είμαι βλαμμένος, είμαι πια με μεγάλο δάδο, την οικογένειά μου, τι με νοιάζει, δεν είναι ότι θα βγαίνω στα μπαρ. Και άμα έχει κόσμο, θα έχει μπαρ και στη Δίβα, θέλω να πω. Θα ήθελα να ζω στην Εύβοια, ξέρω εγώ κάπου. Αλλά θα ήθελα με υποδομές, έτσι. Και τέτοιο δεν είμαι. Οπότε έτσι κάνεις, φεύγει ο κόσμος αναγκαστικά, γιατί θα είναι πολύ ακριβά τα νίκια εδώ. Έχει υποδομές εκεί, που σου λέει, γιατί να μην πάω να ζήσω εκεί. Φτιάχνονται, δίνεις κίνητρα σε επιχειρήσεις να φτιαχτούν εκεί. Θέλω να πω, με τέτοιες πολιτικές γίνεται και χτίζεις και πιο ψηλά πια στο λεκανοπέδιο. Αν θέλεις το λεκανοπέδιο, προς τα πάνω μόνο, δυστυχώς. Το αξιολογώ, δεν λέω είναι ωραίο, τι ωραίο που είναι ή τι άσχημο που είναι. Λέω αυτό είναι, άμα σας αρέσει. Άμα δεν σας αρέσει, μην γκρινιάζετε για τα... Γράφει ένας άλλος, 2% φόρο επί της... Που είναι, επιβολή τέλους 2% επί της αντικειμενικής σε όσους κρατούν τα σπίτια τους κλειστά. Και μετά, όποιος οποιανού το σπίτι έχει παραπάνω από 4 δωμάτια, να του παίρνουμε τα 2 υποχρεωτικά να τα νοικιάζει. Γιατί όχι αυτό, δεν κατάλαβα. Θα γίνεις νερβέναγα εσύ στο τι θα κάνει ο άλλος στο σπίτι του. Άσε που πολλοί έχουν κλειστά επειδή είναι 300 κληρονόμοι και οι μισοί έχουν πεθάνει, οι άλλοι 3 και δεν βγαίνει άκρη με τίποτα. Δηλαδή θα τιμωρήσει και άλλους 10 επειδή ένας μπορεί να είναι βλαμμένος. Τι λογικές είναι αυτές, δηλαδή εσείς. Λέμε τα πράγματα, λένε ότι είναι, υπάρχουν λίγα σπίτια, λιγότερα από όσοι άνθρωποι θέλουν να μείνουν σε αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντοτε τις τιμές αυτό τις ανεβάζει. Είναι πολλοί άνθρωποι που θέλουν να μείνουν και σε συγκεκριμένες περιοχές, και εκεί όταν σε συγκεκριμένες περιοχές τεινάζονται στον αέρα τα νίκια. Και γενικά στο λεκανοπέδιο δεν είναι η εκτείναξη παντού στο λεκανοπέδιο η ίδια, γιατί σε κάποιες περιοχές δεν πολύ θέλουμε να μείνουμε. Και λογικό είναι. Λοιπόν, είναι λιγότερα τα σπίτια από τους ανθρώπους. Άρα, ψηλές τιμές. Αυξάνεις τα σπίτια, πέφτουν οι τιμές. Άμα θέλετε, έτσι. Και κάπως έτσι τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα τα πούμε το βράδυ πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Γιατί μετά είναι ο Τζάκο Ρούμπιο θα μιλήσει. Οπότε εμείς πιο νωρίς στην τηλεόραση, γύρω στις 6, νομίζω 6 και 10, 6 και 5. Εντάξει, στηθείτε εσείς από τις 6 και περιμένετε, τι να σας πω. Αλλιώς αύριο εδώ. Καλό μεσημέρι.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε.
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Download σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.

0: Νεότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η ώρα είναι 1.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγουλή. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σταθερό σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και έχουμε κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο υπουργοί, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών, συμφώνησαν νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της σύζυγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Οι κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή. Στο Λασίθι, δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο συμμαθητή τους έξω από το σχολείο τους και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε τη σκηνή με το κινητό του. Είχε προηγηθεί μπούλινγκ και μέσα στο σχολείο από ομάδα συμμαθητών του. Για το περιστατικό συνελήφθησαν 8 άτομα, οι τρεις ανήλικοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το ξυλοδαρμό του 12χρονου καθώς και οι γονείς τους. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων κατήγγειλε σε βάρος της μία 13χρονη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 13χρονη οδηγήθηκε από συνομήλικη της σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για να λύσουν προσωπικές διαφορές. Εκεί βρίσκονταν 8 ανηλίκοι που τη χτύπησαν ενώ κατέγραφαν την πράξη με το κινητό τους. Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν συνολικά 5 ανήλικοι 13 ετών και άλλοι 3 από 12 έως 16 ετών. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους. Στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα αναλυθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, όλα μέσα στο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλλιεών εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμής στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στον οποίο η Χαμάς έκανε σε 7 Οκτωβρίου 2023 έφοδο, γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγής στις 6:29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης. Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα του Ισραηλινού στρατού σήμερα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο Ισπανός διαιτητής Χωσέ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με γκολ και 2 ασίστ για το 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση και δακρύζοντας μπροστά στο κοινό της χώρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς. και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 3 on 3.

0: Είναι με πυρετό ο Νότης και φαντάζομαι μας ακούει και υποθέτω ότι θα του ανεβαίνει ο πυρετός με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, από το 37 και 1 δηλαδή, πού να έχει πάει.
0: Θα έχει πάει 37 και 3.
1: Λες, παιδί μου, τι ζημιά του κάνουμε.
0: Άστον τώρα, κάτσε μην μας κολλήσει κιόλας.
1: Σωστό είναι αυτό τώρα, γιατί σύρνονται κάτι γρήπες.
0: Περαστικά, Νοτάκο, περαστικά.
1: Περαστικά, Νότι, περαστικά. Να δούμε πόσες μέρες θα το κρατήσει τώρα.
0: Και κάνει 15 αριά. Δεν κρατάνε αυτά, σύρνονται μέχρι να έρθει στα ίσια σου κτλ.
1: Να αναρρώσει, ναι, πλήρως.
0: Και επειδή τον αγαπάμε πάρα πολύ, και το ξέρει δηλαδή, δεν το κρύβουμε, του το αφιερώνουμε, Δημητρέλα.

0: Εντάξει με το παρακαλώ.
1: Εντάξει με τις αφιερώσεις.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημητρούλα, όλα καλά. Όλα καλά. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη Μουσική Επιμέλεια. Ο Δημήτρης Γιαννιέρης πάντα στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, αλλά έχουμε και Viber.
1: 698-123-1003 και εκεί μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, όχι τηλέφωνα, παιδιά.
0: Είμαστε οι δυο μας σήμερα, Τζούνο Κούτρα, ο Νότης. Εντάξει.
1: Αναρώνει, αναρώνει.
0: Δεν έχει τίποτα. Μια Ιωσούλα δεν είναι κάτι. Φαντάζομαι ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας κανονικά.
1: Αλλά και συμβάζει στοίχημα.
0: Εντάξει, παιδί. Αλλά γενικά, ακούω πολύ COVID. Ο Νότης δεν έχει COVID, αλλά τον COVID τον ακούω πολύ.
1: Α, κρούσματα, μάλιστα. Εντάξει, και θα αρχίσει και η γρήπη τώρα.
0: Χθες μιλούσα με μια συνάδελφο, είναι με COVID, ας πούμε. Μιλάς με τον ένα, λέει COVID. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε να δεις. Υπήρξε ένα δεκαήμερο, εφταήμερο, πόσο ήταν, που είχε πολύ μεγάλη μεταβολή της θερμοκρασίας, υγρασία, βροχή κτλ. Και αυτό επηρέασε.
0: Αυτό τι έκανε.
1: Αυτό προκάλεσε, πώς να σου πω, παιδί μου, απροσεξία και στον ντύσιμο κτλ. Με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να έχουν ίωση. Γρήπη και τέτοιο.
0: Αυτά τα μάθαμε από το COVID. Τώρα έχουμε γίνει γιατροί.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κρύωμα.
1: Όχι κρύωμα, ρε παιδί μου. Κυκλοφόρησαν οι ώσεις. Οι ώσεις δεν μπορούν στη ζέστη. Θέλουν λίγο πιο δροσιά. Αυτό λέω. Εκεί αναπτύσσονται.
0: Τι να σου πω, εντάξει. Αφού κάνεις αυτή την ανάλυση, δεν έχω να πω τίποτα. Σταματάω, δεν συνεχίζω.
1: Πού είναι επιστημονικά αυτό.
0: Πώς το έλεγε το.
1: Δεν περιγράφω άλλο. Ναι.
0: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ. Στο ξενοδοχείο Ηλίσιαν, το πρώην Χίλτον, εκεί παρίσταται οι δύο αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, ο Αμερικανός αντιπρόσωπος και ο δικός μας ο κύριος Χούπης, αν βλέπω καλά. Καλά,
1: σωστά,
0: δεν βλέπω.
1: Πολύ καλά τα βλέπεις.
0: Ναι, και η παρουσία του κυρίου Νίκου Δένδια, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται εκεί, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Το πρωί είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο σε καταπληκτικό κλίμα, τώρα καταλαβαίνετε όλα αυτά. Χωρίς εντάσεις, χωρίς πολλές συζητήσεις, εννοώ για τους Τούρκους. Ήρεμα τα πράγματα. Έχει και μια αποστροφή ο Ρούμπιο εκεί, που λέει ότι όλα αυτά είναι καλύτερα να γίνονται για το καλώδιο, εννοώ για τα ενεργειακά. Όλα αυτά είναι καλύτερα να γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες. Και εκεί εμφανίζεται ο Δεμαπέλ Φρανσουά.
1: Εμμανουέλ,
0: ναι.
1: Εμμανουέλ.
0: Μόνο το Μιτεράν αναγνωρίζω, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα έχουμε δηλώσεις του κυρίου Δένδια. Μπορούμε να ακούσουμε,
1: να ακούσουμε
0: κάτι, Δήμητρα.
2: His presence here today underscores and highlights very closely.
0: Γιατί είχαμε τη μετάφραση.
1: Ναι, αλλά είναι μικρή, δηλαδή το θα ξαναμιλήσει ο κύριος Δένδιας και θα μεταφράσει ξανά.
3: Που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Λοιπόν, είναι προφανώς είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Ο κύριος Ρούμπιο δεν είναι όποιος και όποιος. Ο κύριος Ρούμπιο, εκτός από υπουργός των εξωτερικών, δραστήριος υπουργός των εξωτερικών, είναι και ο σύμβουλος ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Η πρώτη φορά ήταν από τον Κίνσιγκερ, επί Κίνσιγκερ είχε γίνει αυτό. Ήταν, υπήρχε αυτή η διπλή θέση. Λοιπόν, αναφέρθηκαν και στα F-35, υπό την επιλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι βρισκόμαστε στην Ερυθρά Θάλασσα, είμαστε εκεί και τα περισσότερα θα μας τα πει η Μαρία Τσιλινίκου, που έχει παρακολουθήσει όλο αυτό, όλη αυτή την επίσκεψη από τις πρώτες στιγμές της. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 9 ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντησή τους διήρκησε περισσότερο από 2 ώρες. Μετά στις κοινές δηλώσεις τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλής ενεργειακός κόμβος, επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για την υλοποίηση των ενεργειακών project, τη σχετική ερώτηση που δέχτηκε, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν προβλήματα. φωτογραφίζοντας την Τουρκία, χωρίς όμως να την κατανομάζει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είμαστε δεσμευμένοι και η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός εταίρος. Εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την απόλυτη δέσμευση για να πετύχουν τις συγκεκριμένες εργασίες και ότι τα συγκεκριμένα θέματα δεν πρέπει να τα χειρίζονται σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά μέσω του διαλόγου. Συμπληρώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική. Όλες αυτές τις μέρες τονίζαμε ότι η ενέργεια είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, στην ελληνοαμερικανική ατζέντα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναφέρθηκε και στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ενώ ο Αμερικανός επικεφαλής. Ο Αμερικανός επικεφαλής της διπλωματίας, της Αμερικανικής διπλωματίας, σημείωσε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Καλό το κλίμα, Μαρία, έτσι.
4: Ήταν και η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι και η συνάντηση τους κράτησε περισσότερο από 2 ώρες και πήγε και πίσω ο προγραμματισμός. Δηλαδή, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να συναντηθούν στις 9 όπως και έγινε. Δηλαδή, 9 και 7 για την ακρίβεια πέρασε το κατόφλι του Υπουργείου Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι δηλώσεις στον τύπο ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στις 9.30, ωστόσο έγιναν μετά τις 11 και 11.
0: Μάλιστα. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Καλό ρεπορτάζ, Μαρία. Γιατί και το βράδυ ο κύριος Ρούμπιο έχει την ομιλία στην Πνίκα.
1: Στην Πνίκα. Ναι.
0: Και επειδή είπαν ακρίβεια πριν, να πούμε ότι αναφέρθηκε νομίζω ότι υπεγράφει το πρωτόκολλο συνεργασία με την

0: Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι το έχουμε, ναι, το έχουμε πιάσει και παλού το θέμα.
1: Ναι.
0: Αύριο.
1: Αύριο θα πω.
0: Ακούτε χρήματα, δεν ακούτε χρήματα.
1: Και πολλά.
0: Πολλά. 1,5 εκατομμύριο λέει ζητούσε ο Καρβέλας. 300.000 έχει πάρει ήδη. Πόσα είναι να πάρει. Μιλάμε τα χιλιάρικα πάνε, τα εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πάνε πέρα δόθε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ψάξαμε να βρούμε πώς βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Από πού ζητάει ο άλλος, δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή, μας φάνηκαν πολλά τα λεφτά.
1: Πώς πληρώνονται τα δικαιώματα, ναι, ενός ανθρώπου που έχει γράψει στίχους, ενδεχομένως έχει κάνει ενορχήστρωση κτλ. Έχει γράψει τη μουσική και το οποίο και διότι. Διότι πραγματικά απασχολεί πολύ κόσμο, ειδικά μετά και τις δύο τοποθετήσεις. Ναι. Γιατί δεν ήταν μία τοποθέτηση, ξέρω εγώ, θα τα βρούμε στα δικαστήρια ή από εδώ από εκεί. Ο ένας έκανε μία ανακοίνωση 4 σελίδες, ναι, ο Καρβέλας και η Βύση αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν θα κάνουμε άλλη ανάλυση. Δείτε αύριο.
1: Ο ένας ντροπή και ο άλλος συντριβή.
0: Έχουμε και πιο σοβαρά θέματα. Είπαμε, ο Νότης έχει μια ιωσούλα.
1: Έτσι λέει.
0: Τον εκόλλησε εσύ που μου έστειλε το μήνυμα. Ξέρεις εσύ ποιος είσαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Τώρα και σήμερα βγήκε ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky και είπε ότι έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Γενικά όλες οι δηλώσεις και ό,τι ακούμε μας προετοιμάζουν όλοι και όλες για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Τώρα ασχολιόμασταν πάρα πολύ με το θέμα των καυσίμων, τα οποία είναι πανάκριβα.
1: Και συνεχίζουν να είναι παρά τις παρεμβάσεις.
0: Παρά τις παρεμβάσεις.
1: Παρά τις παρεμβάσεις.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι, προσέξτε λίγο, σε 18 από τις 33 βασικές κατηγορίες του καλαθιού της Eurostat, οι, ναι, τιμές αυξήθηκαν έως 12%. Με εσπεριδοειδή, γιαούρτι, άλευρα και αλαντικά να καταγράφουν σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με την Ευρωζώνη. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Είμαστε ακριβότεροι δηλαδή. Και οι αυξήσεις περισσότερες. Μεγαλύτερες δηλαδή από τις Ευρωζώνες προφανώς.
0: Ανησυχητικό, γράφει η Καθημερινή, είναι ότι στις αρμόδιες αρχές έχουν γνωστοποιηθεί ήδη νέοι τιμοκατάλογοι,
1: ναι,
0: με αυξήσεις έως 15%, δεν τις έχουμε δει ακόμα, σε βασικές κατηγορίες τροφίμων όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα προσδεθείτε, μη χαλάτε λεφτά. Πού να τα χαλάσετε, λέει, στα σούπερ μάρκετ τα χαλάτε περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεξιά και αριστερά που δεν πρέπει, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Επικεντρωθείτε, λογικά πρέπει να επικεντρωθούμε να τη βγάλουμε.
1: Να δούμε πώς θα βγάλουμε το χειμώνα. Ενεργειακά, αλλά και πρακτικά με το βασικά είδη, έτσι. Ναι. Γιατί μιλάμε για το καλάθι της νοικοκυράς, τα κατά καθημερινότητα.
0: Χθες το βράδυ, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Σύνοδο Συνέλευση του ΣΕΒ, ανακοίνωσε μέτρα για τις βιομηχανίες. Στήριξη με 95 εκατομμύρια ευρώ. Είναι επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως το ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το ακούσατε, τα έχουν πει, έχουν γραφτεί. Εμείς κρατήσαμε από αυτή την ιστορία μια αποστροφή του Προέδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Φαντάζομαι περισσότεροι ξέρουν τον κύριο Σπύρο Θεοδωρόπουλο, είναι ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, ο οποίος μίλησε χθες ως Πρόεδρος του ΣΕΒ και απομονώσαμε αυτό το σημείο. Ακούστε το.
2: Η απόψινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ πραγματοποιείται σε μια στιγμή έντονης παγκόσμιας αβεβαιότητας, η οποία έχει οδηγήσει σε μια δραματική μείωση της προβλεψιμότητας και επηρεάζει κάθε επιχείρηση και κάθε πολίτη που τη νιώθει στην καθημερινότητά του. Η βεβαιότητα με την οποία ζήσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την ύπαρξη ειρήνης στην Ευρώπη σήμερα βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Χρειάζεται να σου πει κάποιος κάτι άλλο?
1: Νομίζω τα είπε όλα μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, σε αυτή την τοποθέτησή του.
0: Επίσης, κρατάω μία τοποθέτηση, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον παρακολουθώ στα πολιτικά. Άκουσα ένα βίντεο, παρακολούθησα ένα βίντεο που μιλούσε σε κάποιο συνέδριο, έχω την εντύπωση, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος μιλώντας πολιτικά, όχι για όλα τα υπόλοιπα, είπε την εξής φράση. Αυτό που παρακολουθούμε είναι το τέλος του αμερικανικού ονείρου, που ήταν σπίτι, αυτοκίνητο, ψυγείο,
1: ναι,
0: καθώς τώρα μας έχει μείνει μόνο το ψυγείο.
1: Και σπίτι, αυτοκίνητο, γιοκ. Δηλαδή μας τελειώνει αυτό το θέμα.
0: Δεν είναι
1: να είναι περιουσιακό στοιχείο το αυτοκίνητο ή να μπορείς να πάρεις και να αλλάξεις αυτοκίνητο, πολλό δε μάλλον για το σπίτι. Για το σπίτι νομίζω το ακούω πρώτο.
0: Μη μιζεριάζουμε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να μιζεριάζουμε, ούτε πρέπει να μιζεριάζουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε απαισιόδοξοι, αλλά Η πραγματικότητα λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και αμείβεται καλά. Mm-hmm. Εγώ δεν πηγαίνω στους ανθρώπους.

0: ανθρώπους που δεν αμείβονται καλά. Αυτοί τα φέρνουν δύσκολα με όλες τις καταστάσεις. Ένας άνθρωπος που αμείβεται καλά,
1: ναι,
0: δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να απολαύσει τον καρπό των προσπάθειών του. Δεν γίνεται να το απολαύσει, προσέξτε λίγο, σε υλικά αγαθά.
1: Άρα.
0: Και σε μια σχετική ασφάλεια. Γιατί ο καλός μισθός, μια καλή δουλειά, σου δημιουργεί και ένα αίσθημα ασφάλειας.
1: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Άρα αναφέρεσαι στο κομμάτι της αποταμίευσης που δεν υπάρχει. Ένα. Και στις απόκτησης σπιτιού ή αυτοκινήτου για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο.
0: Το πάω σε απλά πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Ότι μπορώ να καλύπτω επαρκώς τις ανάγκες μου.
1: Ναι.
0: Ότι μπορώ να καλύψω ένα έκτακτο γεγονός. Χτύπα ξύλο άμα συμβεί.
1: Χωρίς να χρειαστεί να δανειστώ.
0: Ότι μπορώ να κάνω μισό ταξίδι με την οικογένειά μου. Και ότι μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου την υποστήριξη που χρειάζονται για συγκεκριμένα πράγματα.
1: Μα.
0: Αυτό που θεωρούσαμε παλιά ότι μπορεί να συμβεί εύκολα και συνέβαινε πρακτικά εύκολα. Δηλαδή, ας θυμηθούμε λίγο, ας ανατρέξουμε στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80, τότε που μεγαλώσαμε κι εμείς. Δούλευε ένας στο σπίτι.
1: Μπράβο, ένας μες στο σπίτι.
0: Ο ένας στο σπίτι, συνήθως δούλευε ένας στο σπίτι, για να τα λέμε. Αλλά
1: το συνηθισμένο αυτό ήταν.
0: Το συνηθισμένο ήταν αυτό. Έφτανε να αποκτήσει οικογένεια σπίτι.
1: Ναι.
0: Και να έχει όλα τα υλικά αγαθά. Ναι. Έχουν αλλάξει εποχές, είναι άλλοι καιροί, συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Εννοείται.
1: Άλλες οι ανάγκες εποχής,
0: όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι, δείτε ανθρώπους, ας πούμε, που μπορεί να βάζουν στα σπίτια τους 3 και 4 χιλιάρικα. Ξέρω τώρα ότι ένας άνθρωπος που παίρνει 1000 ευρώ λέει, τι λες,
1: τι
0: ρε,
1: φίλε.
0: Κι όμως, μια οικογένεια με 3 χιλιάρικα, αν δεν έχει δικό τη σπίτι. Και με δύο παιδιά, ας πούμε, τα βγάζει τσίμα-τσίμα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να τα βγάζει τσίμα-τσίμα. Αυτό λέω.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Σου έχει τύχει να μετακομίσει, να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ την πρώτη κιόλα μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνει περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Κωνσταντίνος από την Ήδρα λέει καλησπέρα στους φίλους μας. Φίλε Γιάννη, δηλαδή οι μειωμένοι κατάλογοι του τέλους Αυγούστου για τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ πάνε περίπατο. Δηλαδή όλα αυτά τα ωραία που μας έλεγαν άνθρακες ο θησαυρός. Τα φιλιά μου από την Ήδρα, Κωνσταντίνος. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου ισχύουν οι τιμές που ίσχυαν. Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις εδώ που έχουν γίνει. Τα λένε πια, θα μετακυληθούν σε εμάς. Για να μην ψαχνούμε.
1: Άρα, αυτές οι μειωμένες τιμές που λες, ναι, δεν θα ισχύουν μετά γιατί θα έχουμε αυξήσεις.
0: Επίσης, ο Βασίλης λέει: παιδιά, στη Φλόριντα έχει και κάτι άλλο. Και έχει δίκιο.
1: Τι έχει?
0: Ποια είναι η βασική πόλη της Φλόριντα, ρε παιδί μου?
1: Το Λος Άντζελες.
0: Άλλος νότης μας βρήκε από εδώ με τη Μάλτα. Το Λος Άντζελες είναι της Φλόριντα.
1: Α, δεν είναι της Φλόριντα, όχι, ναι, συγγνώμη, στα άλλα.
0: Της Καλιφόρνια.
1: Να, της Καλιφόρνια. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Λάθος κάναμε.
0: Φλόριντα.
1: Φλόριντα.
0: Ναι.
1: Το Μαϊάμι.
0: Μπράβο. Ποιος είναι στο Μαϊάμι?
1: Στο Μαϊάμι. Ναι. Ο Γιάννης, ο Γιάννης.
0: Αν μπράβο.
1: Ορίστε, αμέσως μας είπες επειδή κάναμε ένα λαθάκι.
0: Στο
1: χάρτη δίπλα είναι.
0: Άντε ρε Τσίπρα και Παπαδόπουλε και εσύ.
2: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
9: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
8: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
9: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σταθερός σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισής τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Μαρκο Ρούμπιο ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Ελλήνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Συνελήφθη 17χρονος, ο οποίος προσέγγισε νεαρή εγκυμονούσα σε πλατεία της Νίκαιας και με τη χρήση σωματικής βίας, χτυπώντας την με μπουνιά στην κοιλιά, αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό. Σε λειτουργία τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τους κακόπιστους δεν τους διαβάζω. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί έχω βαρεθεί τώρα. Είμαστε και πολλά χρόνια, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν.
1: Είστε και πολλοί, φαίνεται.
0: Όχι, πολλοί δεν είναι. Καθόλου πολύ, ίσα ίσα.
1: Οι κακόπιστοι.
0: Οι καλόπιστοι είναι.
1: Οι καλόπιστοι λες.
0: Δεν διαβάζω, είπα.
1: Ναι.
0: Ορίστε, πού, άρα Κωνσταντίνε, να τα ακούσει τραβά. Αλλά τέλος πάντων. Οι κακόπιστοι, λέω, είναι λίγοι.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα. Να. Τι άκουσες, ότι οι καλόπιστοι είναι λίγοι. Γιατί να είναι λίγοι οι καλόπιστοι.
1: Έλατε.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι που μας ακούνε είναι καλοί άνθρωποι.
1: Πολύ καλοί.
0: Και καλόπιστοι. Εννοείται. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Έχει στείλει, ας πούμε, η Σοφία. Κύριε Κούτρα, λέει, μιλάμε για μια κυρία από γειτονική χώρα που θέλει να αγοράσει κάτι δικό μου, λέει, γη. Και μου είπε κάτι φανταστικό. Στην οικογένεια είναι 4 άτομα, διαχειρίζεται τα χρήματα αυτός που μπορεί καλύτερα. Άρα στην ελληνική οικογένεια δεν υπάρχει παρά μόνο delivery.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό. Η Δήμητρα Σκέτο.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Δεν πειράζει. Mm. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να τι κάνεις. Χρήστο, αν είναι να κάνουμε αναγωγή και σύγκριση με το 80, πρέπει να ξοδεύουμε ότι και το 80. Σωστό. Ένα σπίτι, ένα σταθερό, όχι πλατφόρμες, όχι κινητά, όχι καφεδάκια απ' έξω και delivery, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και διακοπές. Ήταν ημερήσιες με ομπρέλα και ψαθούλα, λέει. Και εγώ το 74 είναι με, αυτές τις αναμνήσεις έχω. Και αν πηγαίναμε, τα παιδιά μόνο αγγλικά, τώρα τα παιδιά πηγαίνουν σε 3-4 δραστηριότητες, 2 ξένες σχολείες, φροντιστήριο, σχολείο, αυτό. Ναι.
1: Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Έχουν αλλάξει όλα αυτά.
0: Ο Billy the Greek που έχει στείλει και στον Πορτοσάλτε το μήνυμα, γιατί το βλέπω 809,
1: ναι.
0: Και του γράφει κιόλας, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Έτσι το γράφει.
0: Και ξαναστέλνει τώρα, καλημέρα, μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Μόνο Πασόκ, αλλά πως βλέπεις το Πασόκ δεν.
0: Ο Γιώργος λέει, παίρνω πάνω από 3.000, έχω 3 παιδιά, 2 φοιτητές και 1 αμαία, δεν φτάνουν, δεν ξέρω πώς θα βγάζουν πέρα όσοι βγάζουν λιγότερα. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος λέει: το αυτοκίνητο οδεύελο ταχώς από ιδιοκτησία σε υπηρεσία. Καλημέρα. Θα μας πείτε, λέει, κύριε, γιατί γίνεται συμφωνία με εθροφρουρά της Φλόριντας και όχι με την κεντρική διοίκηση. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε η δημοσιογραφία να μας ενημερώσει? Μόλις ενημερωθήκαμε και εμείς, σας ενημερώσουμε. Έτσι είναι.
1: Πρέπει να ρωτήσει η δημοσιογραφία πρώτα.
0: Δηλαδή, ποιος ήταν η φίλη. Και το ChatGPT να ρωτήσω, δεν ήξερε τώρα. Καταλάβατε που τα λέει.
1: Οπότε κάναμε το άλλο που θέλατε.
0: Κάναμε το
1: την έρευνα, ναι.
0: Λοιπόν, είναι για τον εξής λόγο.
1: Ορίστε.
0: Επειδή από τη Φλόριντα είναι ο Ρούμπιο.
1: Καταλάβατε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ορίστε. Ναι. Έγινε η έρευνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό. Οπότε μην έχετε απορίες.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα μας στέλνει μία τράπεζα, δεν θα τη διαφημίσω, αλλά δίνει επιτόκιο σε προθεσμιακή κατάθεση 3,2%.
1: Υψηλό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ένα ακόμα κάτι πόσο είναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Δημήτρη Μάτζιο. Θα τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μάτζιο.
2: Γεια σας κύριε Τζούνο, γεια σας κύριε Κούτρα. Ευχαριστώ
1: λοιπόν,
2: πολύ για την πρόσκληση. Και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, και ως υπεύθυνος βέβαια του τομέα εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, να μας πείτε πώς έχετε δει μέχρι στιγμής και από τις δηλώσεις και από τις επαφές την επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα μας, συν το γεγονός ότι δεν πάει στην Άγκυρα, έτσι.
2: Ναι, παρακολουθούμε στενά προφανώς το περιεχόμενο της μέχρι σήμερα τώρα επίσκεψης. Θα περιμένουμε όλες τις ανακοινώσεις, τις συναντήσεις που είναι σε εξέλιξη. Ακούσαμε με προσοχή τα μέχρι τώρα διαμειφθέντα, ιδίως την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο υπουργών εξωτερικών. Για μας ο στρατηγικός διάλογος δεν μπορεί να περιορίζεται και ελπίζω να μην περιοριστεί μόνο σε αμυντικά και ενεργειακά προγράμματα και σε οικονομικές συνεργασίες. Για τους δύο αυτούς τομείς της άμυνας και της ενέργειας, φεύγω να πω ότι είναι απολύτως αναγκαίο εκ των όνων κάνευ να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση με όρους πλήρους διαφάνειας για το τι συμφωνούμε και γιατί συμφωνούμε όσα συμφωνούμε. Διότι σας θυμίζω, αγαπητοί κύριοι, ότι και στο παρελθόν είδαμε συμφωνίες με την Αμερικανική διοίκηση Τραμπ, οι οποίες ήρθαν κυρίως στο ενεργειακό πεδίο, τις οποίες δεν τις γνώριζαν καλά-καλά ούτε οι υπουργοί που τις εισηγούνταν, δεν ξέραμε η Βουλή. Ποτέ δεν έμαθε πότε διαπραγματεύτηκαν και ποιοι διαπραγματεύτηκαν και πώς τις συμφώνησαν. Άρα αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία για τα ζητήματα τα ενεργειακά και τα αμυντικά, ιδίως τα αμυντικά, μιας και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στην άμυνα η συνάντηση με τον κύριο Δένδια. Θα πρέπει να εξηγηθεί και κατά πόσον παράγεται και προστιθέμενη αξία για την πατρίδα μας με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα επόμενα προγράμματα. Αυτά είναι ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν στη συνέχεια. Τώρα, αμιγώς για τα ελληνοτουρκικά, με μια πρώτη αντίδραση, προφανές είναι ότι περιμένουμε πολλά περισσότερα. Η συνέντευξη τύπου δεν μας έκανε σοφότερους. Μάλιστα, εγώ διέγνωσα και μια δυσκολία του κυρίου Ρούμπιο να πάρει μια σαφή θέση υποστήριξη των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όσον αφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας
1: Κύπρου. Δηλαδή περιμένατε ειδική αναφορά. Αυτό λέτε, ειδική αναφορά, είναι ανοίξει το θέμα έτσι.
0: Μα έκανε ειδική αναφορά.
2: Δέχθηκε ερώτηση, δέχθηκε ερώτηση συγκεκριμένη και η απάντηση ήταν ότι υπάρχουν ευαισθησίες και τρίτων στην περιοχή οι οποίες είναι γνωστές και πρέπει να τις διαχειριστούμε.
0: Και αφήνουμε αυτό σε ιδιωτικές εταιρείες.
2: Ναι, είπε για μυστική και όχι για ιδιωτική διπλωματία.
0: Αυτό που σας λέω είπε, σε ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είπε για ιδιωτική διπλωματία.
2: Λέω για το εξής. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να χαρακτηρίζει κανείς ευαισθησία της Τουρκίας την προκλητική της επιλογή να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να παρεμποδίσει ένα έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ευρωπαϊκή σημασία, το οποίο μπορεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας κάλλιστα να προχωρήσει. Είναι γνωστό το γιατί υποχώρησε η Ελλάδα, το είπε και ο κύριος Συρίγος, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς πια, λόγω της τουρκικής προκλητικής επιλογής να βγάλει τα πλοία της στην Κάσο το 2024. Περιμέναμε και περιμένουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνάντηση και η επίσκεψη, πιο σωστά του κυρίου Ρούμπιο, περιμένουμε μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων για το έργο αυτό, όπως και γενικότερα.
0: Αν δεν υπάρξει αυτό, τι θεωρείτε αποτυχημένη την επίσκεψη?
2: Δεν μου αρέσουν οι γρήγοροι χαρακτηρισμοί. Θα πρέπει να περιμένουμε το συνολικό αποτέλεσμα, ώστε να κάνουμε και εμείς τη συνολική
0: αποτύπωση. Δεν
2: είναι
0: γρήγορο. Σας λέω, αν δεν γίνει αυτή η τοποθέτηση την οποία είπατε εσείς προ δευτερολέπτων ότι γίνεται. Αν δεν γίνει αυτή η τοποθέτηση από τον κύριο Ρούμπιο, άρα σύμφωνα με αυτά που λέτε, μιλάμε για αποτυχημένη επίσκεψη.
2: Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Θα επαναλάβω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί μια επίσημη επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που από μόνη της έχει τη σημασία της ως γεγονός πολιτικό, ώστε να αποτιμηθεί και να αξιολογηθεί από την αντιπολίτευση και από την κοινή γνώμη. Διότι εν προκειμένου βρισκόμαστε ακόμα σε εξέλιξη των συναντήσεων. Εγώ λέω.
1: Πάντως, μέχρι τώρα είπατε ότι θα θέλατε πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπέρ των ελληνικών θέσεων.
2: Για τα ελληνικά
1: και
2: τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι καθαρό, πρέπει να είναι καθαρό ότι ένας σύμμαχος των ΗΠΑ της Αμερικής, όπως είναι η Ελληνική Δημοκρατία αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να λάβουν διαβεβαιώσεις ασφαλείας έναντι ενός άλλου κράτους της περιοχής, της Τουρκικής Δημοκρατίας, το οποίο συστηματικά. Καθαρότερες δηλώσεις υποστήριξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της Ελλάδος και της Κύπρου. Όταν έχουμε 52 χρόνια υποκατοχή
0: Κύπρου. Αυτό δεν είναι δηλώσεις ασφαλείας, είναι δηλώσεις υποστήριξης. Δηλώσεις ασφαλείας εννοείται ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι να παρέμβουν. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω ότι δηλώσεις ασφαλείας.
2: Όλες οι δηλώσεις σε αυτό το επίπεδο, το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο συντελούνται, έχουν τις δικές τους δική του σημασία. Όταν ένας Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών παίρνει καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών θέσεων, αυτό μεταφράζεται στο γεωπολιτικό επίπεδο ως ασφάλεια για τη χώρα η οποία δέχεται αυτή τη δήλωση. Προκειμένου η χώρα μας που δέχεται συστηματικά μια κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα, η οποία επικύλει από τη γαλάζια πατρίδα που πρόκειται να γίνει νόμος του γειτονικού μας κράτους της Τουρκίας έως την παρεμπόδια ενός ευρωπαϊκού επαναλαμβάνω έργου.
0: Τουλάχιστον να το καταδικάσει. Λέτε,
2: θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι ΗΠΑ πιο σωστά να αναγνωρίσουν την προκλητικότητα αυτή, την οποία πρέπει εμείς να τους την εκθέσουμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα όπως της έπρεπε όλα τα προηγούμενα χρόνια σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οργανισμού Ενωμένων Εθνών και την ΗΠΑ κατ' επέκταση, να το αναγνωρίσει η Αμερικανική Δίκηση λοιπόν και φυσικά να λάβει μια καθαρή θέση υποστήριξης.
0: Κλείνοντας, πιστεύετε ότι δεν το έχει θέσει η ελληνική διπλωματία αυτό που λέτε?
2: Είναι βασική αιστεία κριτικής μας τα τελευταία αρκετά χρόνια στο πώς η Ελλάδα, δυστυχώς, η ελληνική κυβέρνηση πιο σωστά, στο όνομα των ήρεμων νερών και της διακήρυξης των Αθηνών, κάλυψε κάτω από ένα χαλί την τουρκική προκλητικότητα τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και να πω αυτό κλείνοντας, είμαστε στην προεδρία πια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λίγη θητεία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το Δεκέμβριο και τώρα τον Οκτώβριο έχουμε την προεδρία του κορυφαίου οργάνου, του κορυφαίου διεθνούς οργανισμού του πλανήτη. Και εγώ αναρωτιέμαι και ρωτώ ευθέως, πώς θα αξιολογήσει η ελληνική διπλωματία και θα αξιοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση αυτόν τον τίτλο για να προωθεί στα εθνικά μας συμφέροντα, ιδίως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος της Κύπρου και προφανώς με τη διαφύλαξη των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό μένει να αποδειχθεί και να απαντηθεί από την κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε κύριε Μάτζο.
1: Καλησπέρα, κύριε Μάτζο, να είστε καλά.
2: Μπαίνουμε. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Ξέρεις, σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά, Ανθίας 112, στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.

0: Έχω ένα μήνυμα από φίλο. Δυστυχώς το είδα τώρα. Δεν το είχα δει από τη Δευτέρα. Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε Τετάρτη.
0: Λοιπόν, ήταν με το αυτοκίνητό του, κάνει ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Μόντενα της Ιταλίας.
1: Ναι.
0: Εκεί βγαίνει το Μπαλσάμικο, δεν είναι? Μπαλσάμικο τη Μόντενα, δεν είναι? Καλά δεν λέω?
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μου είχε στείλει φωτογραφία από βενζινάδικο.
1: Τιμή δηλαδή?
0: Η 95άρα βενζίνα. 2,48 και 2.
1: Ας το καλό.
0: Δίζελ.
1: Ναι.
0: 2,68 και 2.
1: 20 λεπτά πάνω το diesel από τη βενζίνη.
0: Και το Supreme Diesel που έχει αυτό το πρατήριο, 2,88 και 2.
1: Ω Παναγία. Τα λέω. Παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί έχουν πάρει κάποια μέτρα και έχουν κάνει κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο. Προφανώς και με βάση αυτές τις τιμές δεν έφτασαν στην Αντλία. Ή αν έφτασαν, φανταστείτε που θα ήταν οι τιμές χωρίς αυτές τις παρεμβάσεις. Πάνω από τα 3.
0: Πραγματικά έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Τώρα είναι και μικρή η εκπομπή, δεν έχουμε 2 ώρα και 3 ώρα τώρα για να τα λέμε όλα. Ευχαριστούμε πάντως για την επικοινωνία. Θέλω μισό λεπτό. Ο Κώστας λέει, γιατί είναι φίλος μας από τα παλιά. Λέει, πάω στοίχημα ότι με το Los Angeles ακούστηκε ήχος από φάσκελο, λέει, για την ακρίβεια 2. Έπεσα κάτω από τα γέλια με ήχο, να είστε καλά.
1: 500 ευρώ είναι αυτά.
0: Ένας άλλος κακόπιστος λέει ότι αυτό που σου έλεγε για το Los Angeles είναι επειδή προσπαθώ να σου κάνω επίδειξη γνώσεων. Κατάλαβες.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά. Τον απλά να είπα. Δηλαδή,
0: όχι, δεν υπάρχει το
1: απλό. Κάναμε ένα λάθος.
0: Να είμαστε δύο φίλοι και να κάνουμε αυτό.
1: Αυτό και να το διορθώσαμε. Δηλαδή.
0: Okay. Ο Χρήστος λέει: στα κανάλια τόσα χρόνια μιλάνε μόνο οι μεσίτες και ο πρωθυπουργός στην ίδια γραμμή και λαϊδάει κλειστά σπίτια, λέει. Ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι το Airbnb και θα σκάσει στη χώρα το στεγαστικό και θα είναι το χειρότερο στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Να πω κάτι εδώ. Αυτό με το που όλοι γνωρίζουμε πότε θα σκάσει η φούσκα των ακινήτων. Που την ακούμε χρόνια.
0: Που
1: δεν σκάει και ποτέ. Πότε θα αλλάξουν οι τιμές που δεν αλλάζουν κτλ. Πότε θα σκάσει φούσκα τον Airbnb, το Airbnb που θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε δεν έχουν πλαίσιο. Μετά μπήκε πλαίσιο, ξανά φούσκα, ξανά θα σκάσει. Ναι. Πάτε να δούμε πότε θα σκάσει.
0: Η Άννα λέει: μα δεν τρέπεστε λίγο. Τρομοκρατείτε τον κόσμο.
1: Ντρέπομαστε.
0: Σε λίγο θα μας πείτε ότι τρώμε από τα σκουπίδια. Όλα τα μάξια είναι στους δρόμους. Οι ταβέρνες είναι φούλ και τα ιδιωτικά σχολεία ουρά, λέει.
1: Ναι.
0: Ουρά, φαντασμοί.
1: Άρα, παιδιά, είμαστε Ελβετία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Λαϊκιστές. Δεν το λέμε εμείς, αγαπητοί Άννα. Ο Υπουργός Αναπτύξεως είπε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
1: Επίσης, φίλοι μας, μπορείς εκεί που περπατάς τώρα στον δρόμο, είτε με το αυτοκίνητο είτε με τα πόδια σου, κοίτα καμιά τιμή βενζινάδικου.
0: Επίσης, μισό λεπτό. Γιατί θα πρέπει να είναι ή πεθαίνουμε ή είμαστε Ελβετία?
1: Υπάρχει η μέση κατάσταση.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα. Yankee Go Home.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρία παύρη. από τότε που στον πέδεξα, ναι. Φορά που κάμε σε λαμμάτι και τα λοιπά. Κύριε Τζούνο, τι ώρα δέχεστε? Έχω ένα ελαφρύ βιχαλάκι και ένα 37 και 5. Και ο Ικασελίστας, Γνέσια Θύρα 21, λέει: ο σύντροφος Τζούνος, μάλλον σπούδασε λοιμοξιολόγος μαζί με την πεθερά μου. Πάνω κάτω τα ίδια λένε για ζακέτες, κρύο κτλ.
1: Δεν είπα για ζακέτες και κρύο κτλ. Είπα. Είπα. Ότι υπήρξε μεταβολή την ανθρωπόλυμια. Μεταβολή της θερμοκρασίας. Γεγονός που μας έκανε πολλούς να μην προσέξουν.
0: Κρύωσες, παιδί, και αυτό, να βάλει.
1: Όχι, μωρέ, κρύωσες. Αυτό λέω ευνοεί την ανάπτυξη των ιώσεων. Έχεις δει κανέναν άνθρωπο με 45 βαθμούς θερμοκρασία να σου λέει: εγώ ιώσει?
0: Γιατί με κοιτάς έτσι? Εσύ δεν κάνεις την ανάλυση. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός.
1: Εσύ αυτό που λέω, το βλέπεις παράλογο ή λογικό?
0: Ποιο πράγμα?
1: Ότι με 43 βαθμούς δεν. Ίωση. Άμα έχει 17,
0: ναι,
1: πιο εύκολα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Τι για ποιο λόγο? Γιατί ευνοούνται οι.
0: Για ποιο λόγο ευνοούνται οι?
1: Επιβιώνουν. Ξέρω εγώ τι είμαι. Ίωση είμαι.
0: Γιατί μαζευόμαστε όλοι μέσα όταν κάνει κρύο και συγχρονιζόμαστε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι όπως μάθαμε και από τον COVID, το καλοκαίρι δεν υπήρχε COVID. Άμα στριφοκλειώστε που λέει και ο Βουλαρίνος.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά. Είναι απλά. Να πούμε κλείνοντας ότι σαν σήμερα έγινε αυτή η θηριωδία της Χαμάς. Είναι όντως η 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ. Είναι απορίας άξιων πως οι ηγέτες της Χαμάς επέλεξαν κάτι τέτοιο το οποίο επέφερε ένα σοβαρό πλήγμα στο Ισραήλ και στην αξιοπιστία του και στις υπηρεσίες του κτλ. Αλλά είναι και εντυπωσιακό εντός εισαγωγικών το πως αποφάσισαν να καταδικάσουν το λαό τους με αυτόν τον τρόπο, διότι φαντάζομαι δεν περίμενε κανένας οι Ισραηλοί όταν δέχτηκαν αυτή την επίθεση να αντιδράσουν με σφεντώνες. Όποιος το είχε σκεφτεί αυτό, φαντάζομαι θα έπεφτε έξω.
1: Από
0: εκεί και
1: έξω.
0: Πέρα συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία, να δούμε που θα μας βγάλει. Έχουμε δύο πόλεμους στη γειτονιά μας, μην ξεχνιόμαστε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Ακολουθεί μαγκαζίνο, καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
9: Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει.
7: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
11: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
12: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ακούμε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Όλο το παρασκήνιο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Τη συζήτησε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη τα μηνύματα που έστειλαν οι δύο υπουργοί για αμυντική συνεργασία, Τουρκία και ενεργειακά.
1: Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.
2: Μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση.
0: Αποκλεισμένο στο γραφείο του κράτησαν φοιτητές τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα. Είχαν ζητήσει συνάντηση μαζί του για την ακρίβεια και παρότι ο πρίτανης δέχθηκε να δει εκπροσώπους τους, συνέβη το εξής.
3: Αυτοί τους απόθυσαν, ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου, χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ.
0: Ακόμη μια φορά ένα επεισόδιο βίας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Βαρύ το κατηγορητήριο για τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης με τις απάτες στον ΕΦΚΑ. Πώς είχε στηθεί σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές το κύκλωμα, τι δηλώνει ο βασικός κατηγορούμενος Φίλιππος Καμπούρης.
4: Προσλαμβάνουμε το προσωπικό, τρέχουμε 3-4-5 μήνες, δεν πληρώνουμε τίποτα, κλείνουμε την επιχείρηση και πάμε σε καινούργια επιχείρηση. Δεύτερον, ΦΠΑ που δεν πληρώνεται και φόρο εισοδήματος που δεν πληρώνεται.
5: Και όταν ουσιαστικά ερχόταν η χρονική στιγμή κατά την οποία έπρεπε να καταβάλουν το ποσό στον ΕΦΚΑ, όπως επίσης να αποδώσουν και τη φορολογία στο ελληνικό δημόσιο, αυτή η εταιρεία εξαφανιζόταν.
0: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κάποια ερωτήματα για το πώς μπορούσαν και λειτουργούσαν έτσι κατά το κατηγορητήριο για αρκετό χρονικό διάστημα και να περνούν κάτω από το ραντάρ. Δημιουργεί κάποια, προκαλεί κάποια εύλογα ερωτήματα. Και επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις για το ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ποιοι κλάδοι εντάσσονται στα μέτρα στήριξης.
6: Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και μπαίνουμε τώρα στα κυρίως μενού με τη Δήμητρα Σταματίου να ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλά είναι στην αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη με Λίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, αλλά ξέρω πως όλοι όσοι κινείστε με το αυτοκίνητό σας αυτή τη στιγμή θέλετε να ακούσετε Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
7: Καλό σας μεσημέρι. Άκου και το ωραίο της ημέρας.
0: Για πες τα.
7: Με άλλα λόγια, αρκετοί εκ των ακροατών μας από το πρωί μου λένε: δώστε κίνητρα στον κύριο Ρούμπιο να έρχεται κάθε μέρα.
0: Αφού όλοι φοβηθεί, κανείς δεν πλησιάζει στο κέντρο.
7: Έτσι. αυτό βέβαια μας δείχνει σε ένα ποσοστό πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι εξυπηρετούνται και λίγο περισσότερο. Είχαμε δυσκολίες φυσικά στις δύο εθνικές οδούς, σε συγκεκριμένα σημεία τέλος πάντων το πρωί. Τώρα αρχίζει δειλά-δειλά το μεσημεριανό κύμα. Επιστρέφουν από την εργασία τους δηλαδή αρκετοί εκ των πολιτών μας, αλλά δεν έχουμε ουσιαστικά προβλήματα. Έχουμε μια καθυστέρηση ανεβαίνοντας την Κηφισού από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα Χαρνών, δεν είναι ισχυρό μποτιλιάρισμα. Έχουμε βγαίνοντας από την Αττική Οδό προς τη Λαμία στην κλασική έξοδο που έχουμε τις εργασίες, έχουμε κινήσει και εκεί. Μια μικρή κίνηση στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων, τίποτα το σπουδαίο ευτυχώς. Να πούμε για το πρόγραμμα όμως, αν δεν έχεις αντίρρηση Σπύρο μου, δύο λόγια στα γρήγορα. Το μεσημέρι θα είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών ο κύριος Ρούμπιο. Στις 6 ώρα θα έχουμε ρυθμίσεις που θα πάει στην Πνίκα να μιλήσει και 7 η ώρα που θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μάλιστα, οπότε εντάξει και το απόγευμα θα υπάρχουν μέτρα, καλό είναι να συνεχίσουμε και στο υπόλοιπο της ημέρας να αποφεύγουμε το κέντρο. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από αυτή την επίσκεψη, τις δηλώσεις τόσο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας όσο και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για μια σειρά θεμάτων συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με αιχμές αμυντική συνεργασία και ενεργειακά. Ξεχωριστό κεφάλαιο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Έχει ερωτηθεί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών. Η απάντησή του ήταν λακωνική. Επαναλαμβάνω για το καλώδιο όλα αυτά. Πλην όμως, μέσα από αυτή την λακωνική απάντηση που έδωσε, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς βλέπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Βέβαια, στο κλίμα από την πρώτη στιγμή, οι θερμοί εναγκαλισμοί, τα χαμόγελα, φάνηκε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό από τη στιγμή που πάτησε ο Ρούμπιο σε ελληνικό έδαφος, κάτι που φάνηκε στη συνέχεια και στις κοινέ δηλώσεις.
2: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
1: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού.
0: Θα πάμε τώρα στη Μαρία Τσιλνίκου, η οποία παρακολουθεί την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα, να μας μεταφέρει το κλίμα, να μας πει και για το παρασκήνιο. Μια γεύση εμείς πήραμε από δηλώσεις, σε λίγο θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε λίγο μετά τις 9, διήρκησε 2 ώρες πύρο. Πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την συνάντησή του με τον επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλής ενεργειακός κόμβος, καθώς η ενέργεια, όπως λέμε όλοι, ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα, πέρα από την άμυνα. Επανέλαβε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την υλοποίηση των ενεργειακών project, αναγνωρίζοντας πυρό ότι υπάρχουν προβλήματα με κάποιες χώρες, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει την Τουρκία, αλλά την φωτογράφησε. Χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα θέματα ευαίσθητα και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τα αντιμετωπίσουν αναλόγως και ότι είναι θέματα που δεν πρέπει να τα χειρίζονται μέσω συνεντεύξεων τύπου, αλλά μέσω του διαλόγου. Επίσης πρόσθεσε ότι η ενεργειακή ασφαλεία συνδέεται με την εθνική. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από την πλευρά του αναφέρθηκε στο σχήμα 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο σχήμα έχει αναβαθμιστεί από ενεργειακό σε σημαντικό γεωπολιτικό σχήμα. Αναφέρθηκε και στο κυπριακό ζήτημα, σχολιάζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αρχιτεκτονικής ασφαλείας της περιοχής. Επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για λύση με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχολιάζοντας ότι πρέπει να αποτραπεί οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή. Για ακόμη μια φορά, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας επανέλαβε τη θέση Τραμπ, θα έλεγα εγώ, λέγοντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης. Ωστόσο, επισήμανε ότι η Ελλάδα ήδη έχει κινηθεί προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σχολιάσαν επίσης το μεταναστευτικό, αλλά και τις τρομοκρατικές απειλές, ανακοινώνοντας ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε έμφαση στο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντας ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τον επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας, εντάσσεται και η παρουσία και η στρατηγική σημασία της Ούδας και της Αλεξανδρούπολης, όπως και η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα F-35.
0: Τα, ναι, και την αναβάθμιση των F-16. Μερικές φορές, Μαρία, ξέρεις, ακούγοντας τις δηλώσεις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε τι κλίμα γίνονται αυτές. Νομίζω ότι γενικά από τη στιγμή που ήρθε εδώ ο Ρούμπιο, από την υποδοχή που επιφύλαξε ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, μέχρι και τη στιγμή που τους είδαμε να κάνουν τις κοινές δηλώσεις, δείχνει ένα θερμό κλίμα, ένα ζεστό κλίμα, αρκετά φιλικό.
8: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, δηλαδή εμείς που βρισκόμασταν μέσα στο Υπουργείο
0: Εξωτερικών. Ναι, αυτό θέλω λίγο να μας μεταφέρεις
8: λιγάκι. Και από
0: λιγάκι
8: τον τρόπο που ο Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομολογό του, το είδατε και εσείς στα πλάνα και σε αναλύσεις φωτογραφίες.
0: Δεν έμειναν σε μια χειραψία.
8: Ήταν θερμό το κλίμα. Ήταν θερμό το κλίμα. Επίσης υπάρχει τακτική επικοινωνία των δύο Υπουργών Εξωτερικών για μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είναι επίσης το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Νομίζω ότι δίνει, αν θέλεις, και το πλαίσιο της σημερινής συνάντησης. Ενώ εγώ θα εστιάσω και στη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο πριν φτάσει στην Ελλάδα, όπου χαρακτήρισε τη χώρα μας έναν σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, αυτές οι εικόνες βέβαια έχουν ταξιδέψει και στην Τουρκία. Σε λίγο θα έχουμε και τον Μανώλη Κωστίδη να μας πει τι εντυπώσεις και τι αντιδράσεις υπάρχουν μέσα από αυτές τις εικόνες που έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Τώρα έχουμε την πνίκα μπροστά μας, έτσι, στις 6.30.
8: Στις 6.30 ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, επειδή έχει πάει λίγο πίσω, διότι ήταν προγραμματισμένες οι δηλώσεις των τύπων των δύο υπουργών, εξωτερικών να πραγματοποιηθούν στις 9.30, ωστόσο έγιναν μετά τις 11 και 10. Καταλαβαίνεις ότι.
0: Άρα και η πνίκα μπορεί να πάει πιο πίσω.
8: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Εμείς βάσει του σχεδιασμού που έχουμε λάβει, για να φέρουμε στους διπλωματικούς συντάκτες, πρέπει 4.30 ώρα να είμαστε στην Μήκα, καθότι 6.30 ώρα θα απευθύνει η ομιλία από την Μήκα, που πρόκειται για μια ομιλία με μηνύματα στον δυτικό κόσμο, σε ένα γευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.
0: Ναι. Εντάξει, είναι τα μηνύματα που θα στείλει, είναι και τα μηνύματα που θα φέρει στις αποσκευές του, γιατί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών σε 2 χρόνια θα έχουν εκλογές και στις ΗΠΑ. Μια εικόνα του στην Μήκα είναι κάτι που τονώνει το ηγετικό του προφίλ.
8: Ήταν και προσωπική του επιθυμία να απευθύνει την ομιλία.
0: Οπότε
8: και αυτό έχει το συμβολισμό του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, εύχομαι. Θα τη χρειαστεί σήμερα η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Θα μείνουμε λίγο στα ενεργειακά. Έχουν τη σημασία τους κάθετος διάδρομος. Η Ελλάδα διαδραματίζει ένα κομβικό ρόλο. Θα ακούσουμε τον Μάρκο Ρούμπιο. Τον ακούτε. Ακούτε στο βάθος τη φωνή του, στα αγγλικά μιλάει βεβαίως. Κυριαρχεί η μετάφραση στα ελληνικά. Ρούμπιο Γεραπετρίτης.
2: Η ενεργειακή μας σχέση φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο. Και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.
1: Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
0: Αυτά για τον κάθετο διάδρομο, ένα σημαντικό έργο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια, την κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία μέσω Ελλάδας. Όλα αυτά, θέλω να προσέξετε το επόμενο ηχητικό. Μιλάει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τον ρωτούν εάν η Ελλάδα, εάν το έργο έχει την αμερικανική στήριξη. Αποφεύγει να πάρει θέση, αλλά ταυτόχρονα παίρνει. Θα καταλάβετε τι εννοώ.
2: Έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά, κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
0: Λέει ο Ρούμπιο, κάποια έργα σχετίζονται με καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες, λεπτές καταστάσεις, βλέπε Τουρκία, και τονίζει το εξής που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια ξεχωριστά, τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη ευθύς αμέσως, γιατί μετά τη συνάντηση Ρούμπιο, Γεραπετρίτη Ρούμπιο, έχουμε την επιγραφή κάποιων επιμέρους συμφωνιών, τόσο στο πεδίο της άμυνας με την Εθνοφυλακή της Φλόριντα, της πολιτείας Φλόριντα, στο κομμάτι του πολιτισμού, του εμπορίου. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, τώρα το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συνεχίζεται ο εκτός στρατηγικός διάλογος. Πριν από λίγο, ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπιο είχαν μια πολύ σύντομη συνάντηση στο πλαίσιο της υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, την οποία υπέγραψε ο αρχηγός Γεθά και ο Αμερικανός στρατηγός Τζον Χας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπουργοί έκαναν έτσι ένα σύντομο σχόλιο με τον Νίκο Δένδια να τονίζει πως η συμφωνία αυτή δίνει μια πρόσθετη διάσταση στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, πως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τις δύο πλευρές, θα βοηθήσει στην συνεκπαίδευση, στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, και τον κύριο Ρούμπιο να λέει πως είναι ένα δείγμα συνεργασίας με την Ελλάδα, και στάθηκε και εκείνο στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας όχι μόνο σε αμυγός στρατιωτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο προστασίας του πολίτη, διότι γνωρίζουμε πως η Φλόριντα, που είναι και η πολιτεία στην οποία εκλέγεται ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι μια περιοχή η οποία έχει υποφέρει πολύ από φυσικά φαινόμενα, οπότε οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν και σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, εδώ συνεχίζεται το πρόγραμμα, υπάρχει μια σειρά από άλλες συμφωνίες εξίσου σημαντικές που θα υπογραφούν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, όπως και παράδειγμα αυτή που προβλέπει τον περιορισμό των εισαγωγών αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, όπου μάλιστα έγινε και παρουσία της κυρίας Μενδώνη η υπογραφή. Και υπάρχουν βεβαίως άλλες επιμέρους συμφωνίες για συνεργασία στο θέμα της ναυτιλίας, του εμπορίου, της τεχνολογίας, των επενδύσεων, και θα ακολουθήσει και μια συζήτηση για την άμυνα, και με αυτήν θα κλείσει ουσιαστικά ο στρατηγικός διάλογος περίπου στις 5 το απόγευμα, διότι στη συνέχεια
0: έχουμε την ομιλία Μάρκο Ρούμπιο και μετά Μαξίμου.
9: Έτσι, και θα γίνει δεκτός στις 7 η ώρα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Και στις 8 είναι προγραμματισμένο και το δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του ο κ. Μητσοτάκης, για να ολοκληρώσει το επίσημο πρόγραμμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και θα αναχωρήσει βεβαίως αύριο.
0: Για Πορτογαλία, αύριο το πρωί. Πανταχού παρούσα η Αμερικανίδα πρέσβυρα, κυρία Γκελφόλ. Την είδαμε κατά την υποδοχή στο αεροδρόμιο.

0: λογικό, όπως το είπες, άλλωστε, Σπύρο. Είναι πάντως να σταθούμε, αν θέλεις, στα πολύ σημαντικά μηνύματα που εκπέμπει η αμερικανική πλευρά. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε το ζουμί αυτής της επίσκεψης, νομίζω είναι αυτά τα πολύ ξεκάθαρα μηνύματα που έχει μεταφέρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και αυτά βέβαια που θα πει στην ΜΗΚΑ το απόγευμα, όπου αναμένεται να τονίσει τον ρόλο της Ελλάδας βεβαίως στο λύκειο της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού.
1: Και πολύ ισχυρό το μήνυμα ότι όταν απογειωθεί το αεροσκάφος του από την Αθήνα, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν θα πάει προς τα δεξιά, θα πάει προς τα αριστερά. Δεν θα πάει προς Ανατολή,
0: όχι στα Ανατολικά.
1: Θα πάει προς Δύση. Αυτό νομίζω, Σταύρο, είναι πολύ... πολύ δυνατή εικόνα, πολύ δυνατό μήνυμα.
0: Είναι δυνατό μήνυμα και ας μην παραβλέπουμε ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να πω δηλαδή πολιτικά που στέκεται αυτή τη στιγμή στην διοίκηση Τραμπ. Όλοι συζητούν και λένε ότι ενδεχομένως θα είναι και ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος, ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με τα F-35 που θέλει η Τουρκία. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με την συνεργασία με την Ελλάδα. Νομίζω αυτό κατέθεσε σαφές στις δηλώσεις νωρίτερα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Και νομίζω ότι αν κάτι κρατάμε σήμερα από όλα αυτά που καταγράφουμε, είναι αυτή η επιβεβαίωση του πολύ υψηλού επίπεδου συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Σταύρο. Καλή δύναμη και σε σένα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν στο ξενοδοχείο, εκεί που υπογράφονται οι επιμέρους συμφωνίες. Θα παρακολουθούμε την δραστηριότητα Ρούμπιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην ΜΗΚΑ, από εδώ, από τον Sky, όλες οι εκπομπές θα σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις, αλλά πρέπει να δούμε και τα άλλα θέματα. Και ένα από τα άλλα, το οποίο προκαλεί και πάλι αίσθηση, είναι ένα ακόμη επεισόδιο εις βάρος εκπαιδευτικού μέσα σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Αυτό είχαμε αυτή τη φορά στην Πάτρα με τον Χρήστο Μπούρα, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών. Πήγαν κάποιοι φοιτητές να τον δουν, δέχθηκε μια αντιπροσωπεία, τους ήθελαν να τον δουν όλοι, πήγαν έξω από το γραφείο του. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για τα υπόλοιπα. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Το περιστατικό έχει ως εξής. Υπήρχε μια προγραμματισμένη συνάντηση σήμερα εδώ στην Πρίτανια μεταξύ του πρίτανη, του κ. Χρήστου Μπούρα, και φοιτητών, αντιπροσωπεία φοιτητών. Ο κ. Χρήστος Μπούρας λοιπόν μας μετέφερε ότι αυτή η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για να συμμετέχουν 5 εκπρόσωποι, 5 άτομα λοιπόν. Όπως μας ανέφερε, έφτασαν εδώ λίγο πριν το προγραμματισμένο ραντεβού περίπου 40 άτομα, τα οποία ενώ βρίσκονταν στην είσοδο απόθεσαν τους φυλακές και τους εξύβρισαν και ανέβηκαν στο γραφείο του Πρίτανου και τον εγκλώβησαν μέσα, όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά και τις εργαζόμενες που βρίσκονταν εδώ, τις οποίες, όπως μας είπε, τις τρομοκρατούσαν και μάλιστα εξέβαλαν την αγανάκτησή του και την οργή του, γιατί εκεί υπήρχαν και φοιτήτριες. Τώρα, πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. Τα άτομα αποχώρησαν μετά από περίπου μισή ώρα και οι ίδιοι υποστηρίζουν πως δεν τον εγκλώβησαν μέσα, η πόρτα ήταν κλειστή και ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπουν, ότι ήθελαν να είναι περισσότερα άτομα γιατί είναι αρκετοί αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν για να μεταφέρουν τα αιτήματά τους, τα οποία σχετίζονται με την ακρίβεια αλλά και την αντίδρασή τους στο αγγλόφωνο τμήμα που ξεκίνησε στην Πάτρα, τμήμα ιατρικής. Αυτά είναι τα στοιχεία και από τις δύο πλευρές που μεταφέρουμε και υπάρχουν και αντίστοιχες εικόνες οι οποίες καταγράφουμε και ήταν εδώ με κόκκινες κορδέλες έξω από το γραφείο του Πρίτανη και διάφορα.
1: Λένε ότι δεν τον απέκλεισαν αλλά έβαλαν τις κορδέλες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας έξω από το γραφείο του Πρίτανη. Τέλος πάντων, εντάξει, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Τι να πούμε τώρα, σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Μάλιστα, στη διάρκεια του επεισοδίου αυτού μίλησε στον Sky της Πάτρας ο πρίτανης, ο κύριος Μπούρας.
3: Μαζεύτηκαν 40 φοιτητές στην είσοδο του Αλφα κτηρίου. Οι φύλακες τους είπαν να δώσουν 5 ονόματα για να ανέβουν να συζητήσουμε. Αυτοί τους απόθυσαν, ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου, τη χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ. Θέλω να πάρουν το μήνυμα αυτοί που τους έστειλαν, γιατί είναι και συνδικαλιστές μαζί τους. Πρέπει να ντρέπονται που βάζουν νέα παιδιά, ενώ ο Πρίτανης τους είπε ελάτε να μιλήσετε, να κάνουν αυτά τα πράγματα.

0: στην υπόθεση της απάτης τώρα εις βάρος του ΕΦΚΑ, των δημοσίων ταμείων, με βασικό πρωταγωνιστή κατηγορούμενο, έτσι, μιλάμε για κατηγορούμενο ως τώρα, τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και άλλα άτομα, τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο μέσω αχυρανθρώπων έστειναν εταιρείες, εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ και συνέχεια βαρούσαν κανόνι. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια, γιατί έχει πάρει πια την πορεία της προς τη δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. Και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης, ο σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα συγκεκριμένα. Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέπεια σε απάτη, θέτημα βρώμικου χρήματος και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή, από τον οποίο ο Σπύρο αναμένεται να ζητήσουν να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν τις ερχόμενες ημέρες, να δουν τη δικογραφία, να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Θέλω να σας πω ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονταν και από το ξέπλυμα, από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
0: Άσχετο αυτό με τον ΕΦΚΑ, λες.
1: Ναι, άσχετο. Ήταν στο μικροσκόπιο των αρχών. Ήταν εδώ και μήνες και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ήταν για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Αυτές οι έρευνες λοιπόν που είχαν γίνει για τη διαδρομή του χρήματος είχαν φτάσει ακόμα και στο Βέλγιο. Είχε ξεκινήσει να ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή τους δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές του κυκλώματος του ΕΦΚΑ λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα εδώ και 2 μήνες συγκεκριμένα.
0: Οπότε και έσκασε και η άλλη υπόθεση με μια σωρία εταιριών, κοντά στις 30-29 εταιρείες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών που τις ερευνούν. Κάποιες από αυτές κανονικές, οι περισσότερες δε ήταν εικονικές. Με μια περίοδο αρκετών ετών, δηλαδή μάλλον τώρα αρχίζει η έρευνα, δεν ολοκληρώθηκε για τα πεπραγμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επαναλαμβάνουμε, με αυτές τις βαριές κατηγορίες τώρα
1: από
0: που
1: το 2021 φέρεται να δώσει το κύκλωμα, να έχουν προκαλέσει ζημία άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν δικαστική μας τέτοια. Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης τη στιγμή που πήγαινε στον εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις, είπε. Είμαι αθώος. Λέει, αυτό βεβαίως θα το υποστηρίξει. Και επιστρέφουμε.
2: Πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
3: Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
8: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
9: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 89,4.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Για τι δεν θέλουμε να χαλάμε τις συνήθειες των ακροατών εκεί γύρω στις 2.30. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ αλίμονο. Όλες πάντα στη διάθεσή σας.
2: Προσπαθούμε να φτιάξουμε συνήθειες στους ακροατές και έχουν μάθει να σε ακούν αυτή την ώρα. Το σχόλιο σου, το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει αυτές οι εικόνες με τη ζεστή υποδοχή και το καλό κλίμα, αν έχουν φτάσει και στην Τουρκία και πώς σχολιάζονται, εννοώ τις επίσκεψεις Ρούμπιο.
3: Ακόμα δεν τους έχουν σχολιάσει. Ναι. Ομολογουμένως. Αυτό που βλέπουμε είναι καθαρά ισογραφικά. Λένε ότι ο Ρούμπι είναι εκεί. Οι δηλώσεις που γίνανε τις μεταδίδουν χωρίς να σχολιάζουν. Αλλά νομίζω θα έχουμε ικανοποίηση από την πλευρά της Τουρκίας, διότι ο Ρούμπιο ήταν. Ουσιαστικά δεν είπε τίποτα την Τουρκία. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ενόχληση από όσο αντιλαμβανόμαστε από την, τουρκική πλευρά, από την αμερικανική πλευρά για τη στάση που τηρεί η Τουρκία, για την στρατιωτικοποίηση των νησιών, για τα αιτήματά της, για το καλό, για τα δεν ξέρουμε μέσα τι είπαν. Αλλά σε επίπεδο εικόνας και δηλώσεων, νομίζω είναι στα πλαίσια που θα επιθυμούσαν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, δηλαδή και η Τουρκία και η Ελλάδα.
2: Θα μου δώσεις, επειδή γνωρίζω ότι έχεις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, θέλω να μου δώσεις 20 δεύτερα να ακούσουμε μαζί την απάντησή του για την ηλεκτρική διασύνδεση και να μου πεις εάν μπορούμε να σκεφτούμε τι εννοεί ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ρωτάται λοιπόν για την ηλεκτρική διασύνδεση και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτό το έργο.
4: Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας.
2: Λέει λεπτές καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες, δηλαδή την Τουρκία, καλύτερο είναι να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
3: Ναι, και αυτό το άκουσα με μεγάλη προσοχή. Πρώτα απ' όλα αφορά και την Τουρκία το θέμα. Δεν είναι, δηλαδή τελικά δεν είναι όπως υπήρξαν κάποιες διάλογες που έλεγαν ότι μόνο Ελλάδα, Γαλλία...
2: Βάζει και την Τουρκία στο χάρτη, εννοείται. Και είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Είναι συγκεκριμένη
3: έτσι,
2: ερώτηση.
3: Άρα και η Τουρκία είναι εκεί μέσα. Το παραδέχονται οι Αμερικανοί, αυτό λένε. Άρα αυτό μπορεί να ικανοποιήσει και την Τουρκία. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, λέει, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.
2: Και μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας καλό είναι να λύνεται.
3: Σωστό, άρα είναι η γαλλική εταιρεία να
2: είναι αυτό το σενάριο που συζητούσαμε και τις προάλλες.
3: Νομίζω ναι. Και θα υπάρχει, παίρνεται ότι τουλάχιστον υπάρχει, όχι θα υπάρχει, εγώ λέω ότι οι Αμερικάνοι λένε ότι συνεννοηθείτε. Αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Ναι. Υπάρχει και το θέμα του σκανδάλου με το χρηματιστήριο. Εμπλοκή Τούρκων αξιωματούχων. Αγγίζουν μέχρι και την αυλή του Ερντογάν. Αλλά ξέρεις τι, δεν θέλω να τα συζητήσουμε τώρα, γιατί πρέπει να βγει στο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Οπότε θα τα πούμε αύριο αυτά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ.
5: Εμείς πάντα στη διάθεση.
2: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει εκεί ένα σκάνδαλο στο χρηματιστήριο. Έχουν χάσει πάρα πολλοί Τούρκοι. Γύρω στα 18 δισεκατομμύρια έχουν κάνει φτερά με πρόσωπα πρωταγωνιστές σε αυτή την υπόθεση, άτομα τα οποία βρίσκονται στο περιβάλλον Ερντογάν, όχι στο φιλικό, στο οικογενειακό περιβάλλον Ερντογάν, έχουν ξεσηκωθεί. Τώρα ο κύριος Γεωργούσης είναι αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, αναφέρθηκε στα της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά σε ό,τι αφορά εμάς και την Τουρκία.
6: Ένας αναθεωρητικός παίκτης στην περιοχή μας που κάποιοι του χαλάνε τα σχέδια θα έχει αυτή την αντίδραση. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ δεν επικαλέστηκαν ποτέ επιθετικές προθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Η Ελλάδα τον προγραμματισμό που έχει κάνει θα τον ακολουθήσει.
2: Αυτά σε ό,τι αφορά και την αντιμετώπιση εκ μέρους της Τουρκίας για την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη. Είχαμε ακόμα ένα κρούσμα βίας, άγριας βίας, με θύμα και θύτες ανήλικους, μαθητές δηλαδή, στην ηλικία των 11-12 ετών. Μαντέψτε, και εδώ παίζει ρόλο το κινητό. παίζει ρόλο το κινητό σε όλη αυτή την ιστορία. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το είπες, ένα ακόμα περιστατικό. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που όχι απλά τα παιδιά της ηλικίας από το γυμνάσιο.
2: Δεν είναι ένας τσακωμός Χάρη έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας εμείς που έχουμε φτάσει πια σε κάποια ηλικία. Έχει αλλάξει το πράγμα.
5: Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι υπάρχουν και θεατές οι οποίοι βιντεοσκοπούν και τα διακινούν μετά στα... Αυτό έγινε σε αυτή την περίπτωση. Τσακώθηκαν δύο παιδιά, 12 ετών παρακαλώ, πρώτης γυμνασίου. Ο καυγάς έγινε μέσα στο σχολείο, εν ώρα λειτουργίας του σχολείου. Στη συνέχεια όμως μεταφέρθηκε όταν σχόλασαν τα παιδιά, όταν ολοκληρώθηκε το μάθημά τους το μεσημέρι, λίγα μέτρα από το σχολείο. Εκεί δύο μαθητές χτύπησαν έναν ακόμα και ένας τραβούσε βίντεο. Ο νεαρός ο μαθητής ο οποίος ήταν το θύμα της επίθεσης αρχικά δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. Όμως όταν είδε το βίντεο της δικτύωσης τότε ενημέρωσε τους γονείς του και υποβλήθηκε μήνυση. Συνελήφθησαν οι τρεις μαθητές, οι δύο που τον χτύπησαν και τραβούσε το βίντεο, και οι γονείς του φυσικά, οι γονείς τους, συνολικά 8 άτομα, προφανώς έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, όμως είναι ένα ακόμα περιστατικό βίας στα σχολεία και δημοσιοποίησης του υλικού που τραβάνε τα παιδιά. Όλα αυτά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Εχθές το μεσημέρι έγινε το περιστατικό. Σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο και θα αποφασιστεί από το σύλλογο
2: τι θα γίνει για τα περαιτέρω.
5: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ Χάρη, καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Προσέξτε τώρα, κοινός παρανομαστής. Όλη αυτή η ιστορία να το καταγράψουν σε βίντεο και να το ανεβάζουν στα social στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη. Σοφία Γαλάνη.
7: Και αυτή τη φορά το βιντεοσκοπούσαν και όχι μόνο το βιντεοσκοπούσαν, καφιόνταν και γι' αυτό μεταξύ τους, γιατί στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης έχουμε 8 άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν. Δεν ήταν ένας και δύο, ήταν όλοι ανήλικοι, μιλάμε για 7 κορίτσια 12, 13 και 14 ετών και ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μικρές ηλικίες.
2: Που έβαλαν στη μέση κοριτσάκι ή αγοράκι.
7: Έβαλαν στο μάτι μία 13χρονη. Δεν ξέρουμε αν υπήρχαν προηγούμενα ή όχι, εν πάση περιπτώσει. Μία από τα κορίτσια φαίνεται ότι με κάποιο πρόσχημα την παρέσυρε μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο δημοτικό γήπεδο, συγκεκριμένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης. Και εκεί φαίνεται ότι περίμεναν και οι υπόλοιποι, τις επιτέθηκαν με αγριότητα, τη χαστούκησαν επανειλημμένα, τη τραβούσαν και τα μαλλιά. Μάλιστα, το αγόρι, ο νεαρός, ο 16χρονος, φρόντισε να εμποδίσει και την έξοδό της από το χώρο. Και μάλιστα την απειλούσε συγχρόνως με τη ζωή της. Ότι αν πεις τίποτα πουθενά, αν τολμήσεις
2: να
7: φύγεις, θα
2: σε σκοτώσουμε. Αλλά αυτό πρέπει να καταγραφεί με κινητό.
7: Το βιντεοσκοπούσαν κιόλας. Μία από όλες. Μία από τις ανήλικες.
2: Να ανέβει στα social. Αυτός είναι ο σκοπός όλης αυτής της ιστορίας. Έχεις και από το αστυνομικό δελτίο επίσης μία ληστεία, μία βίαιη ληστεία, μάλιστα εις βάρος μιας εγκύου.
7: Ναι, η οποία περπατούσε σε πλατεία στην περιοχή της Νίκαιας, μια γυναίκα 24 ετών, νωρίς το πρωί την προηγούμενη Παρασκευή. Ένας 17χρονος λοιπόν την πλησίασε και την χτύπησε και μάλιστα με γροθιά στην κοιλιά. Και ας ήταν εμφανώς έγκυος, προκειμένου να της πάρει το πορτοφόλι, το οποίο είχε μέσα χρήματα, και μετά τράπηκε σε φυγή. Βέβαια, συνελήφθη. Εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Περάματος. Τώρα η έγκυος πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά. Ευτυχώς δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ίδια ή το έμβριο. Ο ανήλικος τώρα θα οδηγηθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα.
2: Για τα περαιτέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Νίκο Φιλιππίδη.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5POINT. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω!
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
15: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
14: Είναι του τύπου σας.
16: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
17: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
18: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
19: Παπέρκε!
18: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
19: Κόζα.
18: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
19: Και κάμπολο.
18: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
20: Έξοδος 33.
18: Και στο relos.gr.
2: Για δάνεια αναστέλλεται η υποχρέωση μέχρι το τέλος του χρόνου και αναστέλλονται και οι διαδικασίες δικαστικής και εξώδικης εισπράξης απαιτήσεων για δάνεια και από φυσικά πρόσωπα και από επιχειρήσεις και μια σειρά άλλων δράσεων από την Ένωση Τραπεζών για τους πληγέντες από τη Θεομηνία. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη.
21: Γεια σου Σπύρο.
2: Καταρχάς έχω δεχτεί 2-3 μηνύματα που μου λένε ότι πότε θα ακούσουμε τον Νίκο, γιατί είχαν συνηθίσει να σε ακούν αρκετά νωρίς. Αλλά εγκλωβιστήκαμε και εμείς με Ρούμπιο. Ακολουθούμε επίσκεψη Ρούμπιο. Συνεπώς απολογούμε στους ακροατές μας. Θα επανέλθει ο Νίκος Φιλιππίδης εκεί όπου είναι η θέση του. Πρώτα με το καλό να φύγει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και όλα θα μπουν στη θέση τους. Θέλεις να αρχίσουμε με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, εκτός αν έχεις εσύ κάτι άλλο στο μυαλό σου για τις επιχειρήσεις και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια?
21: Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι στο πλαίσιο της συγκρατημένης παρέμβασης, 95 εκατομμύρια ευρώ, με μεγαλύτερη περίμετρο από αυτά που ίσχυε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα ενισχύονταν κατά κύριο λόγο οι 40 μεγαλύτερες και πιο έτσι ενεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από 7 τεραβατώρες ετησίως. Τώρα κατέβηκε στις μικρές και στις μεσαίες, δηλαδή έχουμε κατέβει σε μια περίμετρο κοντά στις 700 βιομηχανίες. Αυτές είναι οι βιομηχανίες στην Ελλάδα, επειδή ψάχνουμε όλες τις βιομηχανίες πόσες είναι. 700 είναι στην Ελλάδα. Αυτές οι 700 λοιπόν θα ενισχυθούν περίπου το 1 τρίτο με 1 τέταρτο του κόστους του ρεύματος θα απορροφηθεί με διάφορους τρόπους, με διάφορα εργαλεία, με το κόστος για τον προϋπολογισμό, αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, κοντά στα 95 ευρώ.
2: Θέλω να ακούσουμε εδώ τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά τους κλάδους που δραστηριοποιούνται αυτές οι επιχειρήσεις.
11: Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών.
2: Εκπομπών ρήπων εννοεί. Τρόφιμα, τσιμέντα, χαρτικά και πλαστικά. Είναι τομείς πολύ κρίσιμοι και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων, αλλά θα έλεγα στα τρόφιμα εξαιρετικά κρίσιμοι, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες.
21: Όχι, και τα υπόλοιπα αφορούν τα τρόφιμα. Σκεφτείς ότι τα πλαστικά είναι μέρος του τροφίμου.
2: Έχεις δίκιο. Η συσκευασία, βέβαια. Ναι, δίκιο μου.
21: Κανονικότατα. Υπάρχουν κατασκευαστικά υλικά. Είναι οι τομείς που αναφέρουμε συχνά πυκνά ότι είναι η πρώτα. Περιλαμβάνει τομείς που έχουν ήδη ανακοινώσει αυξήσεις. Είναι τομείς που όλοι εκτιμούσαμε και οι εκπρόσωποι τους έλεγαν ότι έρχονται αυξήσεις. Και το θέμα είναι αυτές να έρθουν πιο λελογισμένες ή αν είναι δυνατόν και να απορροφηθούν πλήρως. Αυτό είναι το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Προσπαθεί επί της ουσίας να προλάβει νέες αυξήσεις οι οποίες θα καταλήξουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στο κόστος κατασκευής κατοικιών, σε μια περίοδο που έχουμε και μεγάλο θέμα με την στεγαστική κρίση. Αυτό προσπαθεί να προλάβει και να συγκρατήσει στο μέτρο πάντα του δυνατού. Γιατί θα ήταν και πολύ περίεργο να ανακοινωθεί ένα ηλικιώδες πακέτο μεγάλο για τη βιομηχανία και τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα που από ό,τι λέει η κυβέρνηση θα ήθελε να δώσει, αλλά δεν επιτρέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες στους πολίτες τους υπόλοιπους.
2: Ναι, είναι αυτή η παρέμβαση που ζητάει και με την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν.
21: Σωστά.
2: Κεφάλαιο δεύτερο, είπαμε για τις επιχειρήσεις, είναι αυτό το μέτρο, δεν ξέρω κατά πόσο τις ικανοποιεί βέβαια, Νίκο.
21: Όχι, έχουν βγάλει ανακοινώσεις ακόμα και φορείς, για παράδειγμα, όπως η Ευικέν, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είναι φορείς της βιομηχανίας όλοι αυτοί, που το προηγούμενο διάστημα θα έλεγα ότι είχαν βγει πολύ έντονα με δύσκολες ανακοινώσεις για κανένα τρίμηνο, τετράμηνο και παραπάνω. Τώρα βγήκανε και εκφράσανε την ικανοποίησή τους. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πάντα θα υπάρχουν παράπονα. Θα έλεγα όμως ότι τα παράπονα τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζουν και γίνονται μεγαλύτερα στους από κάτω κλάδους, τους κλάδους τους πιο μικρούς, τους κλάδους οι οποίοι η επιχειρηματικότητα η πιο μικρή, η οποία έχει μεγάλες ενεργειακές ανάγκες και για τις οποίες ακόμα δεν έχουμε ούτε ακούσει κάτι, ούτε έχει φτιαχτεί κάποιο είδους πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η κατηγορία του ενός αρτοποιείου, το οποίο δεν καλύπτεται, δεν ανήκει σε αυτή την περίμετρο, είναι μικρότερη επιχείρηση. Δεν καλύπτεται όμως ούτε από τις ανακοινώσεις που κατά καιρούς υπάρχουν για τους πολίτες. Παρά μόνο σε ό,τι αφορά τις οριζόντιες μειώσεις στην αντλία. Και αυτό εκεί, αφορά τους πάντες.
2: Και εκεί όμως, όπου υπήρξαν ανακοινώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν παράπονα. Θα ακούσουμε τον κύριο Τσιπούρα. Ο κύριος Τσιπούρας είναι ο πρόεδρος των Αλλιέων Νέας Κρίνης Καλαμάριας. Μίλησε στον Αντένα για τα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την επιδότηση στο πετρέλαιο.
19: Εμείς είναι η πρότασή μας 50 με 55 λεπτά επιδότηση. Είτε είναι τους προηγούμενους μήνες, είναι και αυτούς που έρχονται. Την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη η επιδότηση είναι 60, 65, 67 λεπτά. Στην Κύπρο είναι 58. Και εδώ μας λένε 32 για 2 μήνες και 24 και είναι σαν να μας κάνουν χάρη.
2: Αυτό λέει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος των Αλλιών, έτσι, με τα... Δεν ξέρω αν μιλάει εξ ονόματος.
21: Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κλάδοι, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ενισχύσει, αλλά δεν το έχουν κάνει όλες και δεν έχει γίνει παντού. Έχουν διαλέξει, κάθε χώρα έχει διαλέξει και έχει βάλει προτεραιότητες με τα διαθέσιμα ποσά τα οποία έχει, τα οποία είναι και μειωμένα αυτή την περίοδο σχεδόν για όλους. Τώρα, για την επιδότηση προφανώς του αλλιευτικού πετρελαίου, όλα αυτά είναι θέμα προϋπολογισμού. Επειδή ακούω διάφορα για κοινοτικά προγράμματα και αυτά, τα κοινοτικά προγράμματα δεν φτιάχνονται για να δίνουν επιδοτήσεις. Τα κοινοτικά προγράμματα είναι για να αναπτύσσουν δράσεις μείωσης του κόστους παραγωγής, οι οποίες όμως είναι σε βάθος χρόνου, δεν πάνε σε άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Άρα εδώ είναι θέμα ξανά προϋπολογισμού και αντοχών του προϋπολογισμού. Άρα είναι στο γενικό πακέτο οι αλλοίες, πέραν της επιδότησης που έχουν πάρει, η οποία είναι αντίστοιχη του αγροτικού πετρελαίου και προφανώς ελαφρύνει όσο μπορεί να ελαφρύνει σε έναν κλάδο που είχε ανέβει 120% το βασικό του έξοδο, που είναι το καύσιμο τους τελευταίους 9 μήνες. Δεν συζητάμε ότι είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Απλώς να κάνουμε και μια συζήτηση, οι οποίες είναι ρεαλιστικές. Δηλαδή, να καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή ζητάνε χρήματα από τον προϋπολογισμό. Άρα, θα πρέπει να δούμε αν ο προϋπολογισμός μπορεί να τα δώσει. Ναι. Και αυτή η συζήτηση, νομίζω, θα κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα, 14 του μηνός, εν ώψη των ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά βάση.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
21: Γεια Σπύρο.
2: Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αμέσως τώρα, Διεθνείς Εξελίξεις από την Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Μαύρη επέτειος για την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης, κριτική στην κυβέρνηση. Ο τουρκικός τύπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, στο επίκεντρο άμυνα και ενέργεια. Η Γερμανία μπλοκάρει επένδυση της Κόσκο στο Αμβούργο, επικαλείται λόγους ασφαλείας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τις απαγωγές Ισραηλινών πολιτών. 3 χρόνια οδύνης, απώλειας και μιας ανάμνησης που δεν πρόκειται να ξεχαστεί, σχολιάζει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτσοκ. Σε μήνυμά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναφέρει ότι η Γερμανία παραμένει σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, επισημαίνει ότι η απίστευτη θηριωδία και ο τρόμος της 7ης Οκτωβρίου δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν. Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ του Λιβάνου επιχειρεί να δικαιολογήσει την πολύ νεκρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Σημαντική τακτική νίκη για τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Ο δήμαρχος της Σμύρνης, Εμίλ Τουγκάι, που έχει αποχωρήσει από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, προσχωρεί στο κυβερνών κόμμα ΑΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το παράδειγμά του θα ακολουθήσουν άλλοι τοπικοί άρχοντες σε δήμου της Σμύρνης. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κόμμα του Ερντογάν αποκτά για πρώτη φορά δήμαρχο στη Σμύρνη, πόλη που θεωρείται παραδοσιακό προπύργιο της αντιπολίτευσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τοπικές πηγές. Κύριος στόχος των Ρώσων ήταν οι ενεργειακές υποδομές, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Το βραβείο Νομπέλ Χημίας απονέμεται φέτος στον Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την έρευνά τους που έδωσε απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της χημίας, την προέλευση της ομοχυρομορφίας. Οι ανακαλύψεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες για τη φαρμακευτική βιομηχανία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
2: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές ειδήσεις.
20: Χαίρετε. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η επέκταση της συμφωνίας μεταξύ Sport FM TV και στοίχημα GBL του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Για την επέκταση της συμφωνίας, ήταν η συμφωνία υπάρχουσα ήταν για 3 χρόνια, 2+1. Πλέον πάμε στα 5, 2 έξτρα δηλαδή. Οπότε οι φίλοι του μπάσκετ, όπως από την πρώτη αγωνιστική το περασμένο Σαββατοκύριακο, έτσι και για τα επόμενα 5 χρόνια, θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Χθες ο ΠΑΟΚ για το EuroCup τη δεύτερη αγωνιστική έκανε το 2-2, επικράτησε 75-72 της Μπόσνα, και το βράδυ είχαμε το πάρα πολύ συγκινητικό αντίο του Λίονελ Μέση στην Εθνική Αργεντινής. Πολύ κλάμα, πολλά δάκρυα, γέμισε το Μονουμεντάλ, χιλιάδες κόσμος, το αντίο του κορυφαίου όλων, θα πω εγώ, στην Αλμπή Σελέστε.
2: Εγώ το ίδιο θα πω. Ναι. Και εγώ.
20: Μετά από ένα παγκόσμιο κύπελο και 2 Κοπα Αμέρικα.
2: Σε ευχαριστώ, Θανάση.
20: Καλή συνέχεια.
22: Πάμε επόμενη γράμμη.
23: Ναι, εγώ είμαι.
22: Ναι.
23: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
22: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
23: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
22: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
23: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
22: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σταθερός σύμμαχος. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας και κοινή κατανόηση για τα αμέσα αντιμετώπισής τους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας πως έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τόνισε. Εμείς θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην ενεργειακή ασφάλεια, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Στις 18:30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμη 8 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Όλοι οι κατηγορουμένοι πήραν προθεσμία από τον ανακριτή να απολογηθούν την Κυριακή. Συνελήφθη 17χρονος, ο οποίος προσέγγισε νεαρή εγκυμονούσα σε πλατεία της Νίκαιας και με τη χρήση σωματικής βίας, χτυπώντας την με μπουνιά στην κοιλιά, αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και διέφυγε. Ο 17χρονος οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του ελευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανελθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026 με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Τη δυσαρέσκειά τους για το ποσό της επιδότησης εκφράζουν οι επαγγελματίες αλληλείς στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου που παραμένει κλειστή. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν για να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν ελάχιστο ποσό επιδότησης 50 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους στη Θεσσαλονίκη. 48χρονος φέρεται να απέσπασε από 84χρονη πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Στην Ηλία συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξαν πρόσφατα 4 απάτες, κατά τις οποίες αφαίρεσαν από ηλικιωμένους χρηματικά ποσά και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ. Οι Χούθοι ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για νέα εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν κατά της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας που αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με το Ριάντ. Σε λειτουργία τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ. Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα καθώς και αναφορές και καταγγελίες. Η τηλεοπτική στέγη της Τύχημαν Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΙ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν 2+1 χρόνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή είμαστε κοντά σας. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική τα τελευταία 5 χρόνια μαζί μας, εκτός από μερικές παρασπονδίες που κάνει και λείπει κάποιες στιγμές.
0: Εντάξει, μικρές παρασπονδίες κάνουμε και εμείς εδώ που τα λέμε. Πολύ μικρές. Πολύ μικρές. Δικαιούμαστε όλοι μερικές. Ναι, δικαιούμαστε όλοι μερικές. Εσείς μπορείτε να αφήσετε τις παρασπονδίες και να μπείτε στο site του σταθμού μας στο www.skypatras.gr εάν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά από εκεί. Μπορείτε να στείλετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά, στο Facebook Παναγιώτης Αντωνόπουλος Βάγγελης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Τι παθαίνουμε, ρε παιδί μου, μόλις παίζει ο Προμηθέας ή και παλιότερα ο Απόλλωνας, πολύ πιο παλιά η Παναχαϊκή, αλλά τότε εντάξει, δεν κάναμε εκπομπή στο ραδιόφωνο, τουλάχιστον καθημερινά. Όταν όμως τα τελευταία χρόνια με τον Προμηθέα που υπάρχει αυτή η συνεργασία και οι προσφορές της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα με τα εισιτήρια και σε συνεργασία με τον Sky Patras για την εκπομπή, όταν παίζει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τώρα πιστεύω θα υπάρχει ενδιαφέρον και με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ, υπάρχει, γίνεται χαμηλό, δηλαδή στον δρόμο με σταματάνε και λένε, ρε παιδιά, ένα εισιτήριο με παίρνουν γνωστοί φίλοι, ένα εισιτήριο, παιδιά, εμείς δύο εισιτήρια είναι, δεν τα έχουμε δικά μας. Τα προσφέρει η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα για το σπουδαίο και σημαντικό παιχνίδι που θα παίξει η ομάδα της Πάτρας το Σάββατο στις 7 στο Τόφαλος με τον Παναθηναϊκό, τον Ευρωλιγκάτο Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της GBL. Είναι μόνο δύο τα εισιτήρια, διεκδικήστε τα με το γνωστό τρόπο, όχι πλαγίως. Και ο γνωστός τρόπος είναι ο εξής: θα μπείτε στη σελίδα μας ή στην ομάδα μας στο Facebook. Έχουν το ίδιο ακριβώς όνομα με τον τίτλο της εκπομπής μας. Οι δύο θα βγουν καλύτερα με ελληνικά και τόνους. Θα βρείτε το σχετικό πώς θα το κοινοποιήσετε. Θα κάνετε like ή θα στείλετε ένα μηνυματάκι στο inbox. Η κλήρωση θα γίνει σε 2 μέρες από τώρα, την Παρασκευή δηλαδή, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Οι δύο τυχεροί ή τυχερές, δεν ξέρουμε αν θα είναι άνδρες ή γυναίκες, θα πάνε εντελώς δωρεάν να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Τα εισιτήρια είναι ακριβά, τι να κάνουμε, μακάρι να μπορούσαμε να σας στείλουμε εμείς όλους όσοι και όσες μας ακούτε στο γήπεδο, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Πάντως, Παναγιώτη, επειδή είπες τώρα τα εισιτήρια είναι ακριβά, βλέπω και μεταξύ φίλων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, κυρίως Παναθηναϊκού, κάποιες συζητήσεις. Που, ξέρεις, αυτό...
1: Αλλά μπορούν να πάρουν εισιτήρια διαρκείας, έτσι, που είναι πιο οικονομικά τους έρχεται.
0: Ναι, όχι, εγώ το κάνω, το πάω λίγο πιο ευρέως, γιατί
1: πιο κάτω,
0: υπάρχει ένα θέμα με τη... Επειδή μου είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια, ειδικά στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, για την Ευρωλίγκα μιλάω πάντα, και βλέπω κάποιες συζητήσεις σύμφωνα με τις οποίες δημιουργείται ένα, σε εισαγωγικά τώρα, έτσι, μην το
1: κίνημα.
0: Ένα κίνημα.
1: Να κάνουμε κίνημα.
0: Έτσι. Να κάνουμε κίνημα, να κάνετε κίνημα, να διεκδικήσετε, που θέλει να διεκδικήσει φθηνότερα εισιτήρια. Αυτό δεν ξέρω αν είναι και τόσο εύκολο, γιατί στον νόμο της αγοράς υπάρχει προσφορά και η ζήτηση. Η ζήτηση υπάρχει.
1: Και διαμορφώνει και τις τιμές των εισιτηρίων η ζήτηση.
0: Ακριβώς. Θέλετε να πούμε ότι έχει γίνει πιο elite άθλημα για να το παρακολουθήσεις. Να το πούμε. Αυτό όμως δεν αλλάζει
1: όχι,
0: κάτι.
1: Δεν νομίζω.
0: Κοίτα, σε αυτό το επίπεδο είναι
1: αλλά
0: ακριβά.
1: Υπάρχουν παιχνίδια, ένα λεπτό ας πούμε, υπάρχουν παιχνίδια όπως αυτό που θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρμπαχτσε, που δεν είναι, ρε παιδί μου, όπως εκείνο που έπαιξε με τη Βίλερμπαν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι, δηλαδή, στο ποδόσφαιρο, Φερπίν, το ίδιο όταν θα παίξει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ με τη Ρεάλ.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Η ΑΕΚ τώρα που θα παίξει με τη Ρεάλ. Δεν είναι το ίδιο. Με τη Ρεάλ, ποιο να παίξει η ΑΕΚ στα προκριματικά, θύμισέ μου.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο, αλλά απλά είναι ήδη υψηλές τιμές και στα παιχνίδια με ομάδες τύπου Βίλερμπαν. Με τη Real είναι πιο υψηλές ακόμα. Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, είπαμε, υπάρχει προσφορά και η ζήτηση. Οπότε αυτά διαμορφώνουν και τις τιμές όπως συμβαίνει σε όλη την οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή όχι μόνο στο μπάσκετ.
1: Ήθελα να κουβεντιάσουμε ένα άλλο θέμα, γιατί ναι. έχει γίνει ένα κίνημα
0: ναι.
1: Στο Facebook, έτσι, έτσι είναι μια, ένα τρόλ.
0: Μας χαρακτηρίζουν παραστάτες λίγο με τα κινήματα, για λέγε.
1: Με την 24η απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων.
0: Ναι, αυτό το είπε το η Ελεονόρα Μελέτη.
1: Στη, ναι, και είναι η, ναι, η κυρία Μελέτη. Είναι, ναι. Πρώτο τραπέζι πίστα στη φωτογραφία, έτσι με όλα όσα είπε.
0: Θα ήθελα να ακούσω όλη την τοποθέτησή της, βέβαια. Εντάξει, μην βιάσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι ασχολιαστή. Τι να σχολιάσουμε.
1: Καθόλου όμως.
0: Υπάρχουν πολύ ωραίες ατάξεις από κάτω και στα social. Θα έχεις δει και εσύ σίγουρα πάρα πολλές. Για παράδειγμα, λέει, ρε παιδί μου, ναι, ένας εργαζόμενος ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον εργοδότη όταν πάει και του ζητάει τις ημέρες άδειας που δικαιούται. Όταν πάει και του ζητάει τα δεδουλευμένα. Όταν πάει και του ζητάει το δώρο που του λέει ο εργοδότης να το ξαναβάλει πάλι πίσω. Όταν πάει και του ζητάει, πάει και του ζητάει. Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τον εργοδότη. Δεν ξέρω πώς το πέταξε αυτό.
1: Έλαντε.
0: Αλλά εντάξει, δεν θέλω, ρε παιδί μου, να πω κάτι. Να μπορεί να ήταν στο πλαίσιο μιας γενικότερης τοποθέτησης τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Αν πιαστούμε όμως από αυτή την ατάκα, εντάξει. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτη με τον τρόπο που το είπε. Τώρα, εντάξει.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Διευθυντή του 5ου νυχτερινού μαραθωνίου Φάνης Τσιμικάτος, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, τον κύριο Παπανδρεόπουλο, τον οποίο καλησπερίζουμε για μία ακόμα φορά. Καλησπέρα κύριε Παπανδρεόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπανδρεόπουλε.
2: Καλησπέρα παιδιά.
0: Φαντάζομαι τώρα είστε στα ντουζένια σας, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ώστε να πάνε όλα καλά το Σάββατο. Νωρίτερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο, ήταν παρόν και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Πελετίδης, και εσείς ήσασταν παρός, και ο κύριος Μετρόπουλος, ο κύριος Αντωνόπουλος, αντιπεριάρχης αθλητισμού. Πείτε μας καταρχήν δύο λόγια, γιατί βλέπουμε και εμείς πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό σχετικά με τις εγγραφές, γιατί λαμβάνουμε και εμείς μηνύματα από ανθρώπους που είτε το αμέλησαν, είτε δεν πρόλαβαν, είτε είχαν κάποια άλλα σχέδια και ανατράπηκαν.
1: Είτε είναι της τελευταίας στιγμής, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι, αν μπορούν έστω και την τελευταία στιγμή, καθώς οι επίσημες εγγραφές έχουν κλείσει, να κάνουν την εγγραφή τους στον ημαραθώνιο.
2: Ναι, έχουμε 400 τελευταίες εγγραφές που μπορούν όσοι θέλουν να έρθουν στο Λαδόπουλο, σε εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου εκεί στο ΣΕΓΑΣ, από τις 1 η ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής έως τις 8 το βράδυ. Μέχρι εξαντλήσεως των εγγραφών, των αποθεμάτων που λέμε.
0: Όσοι έχουν εγγραφεί συνολικά, κύριε Πανδρεόπουλε, σε όλους τους αγώνες?
2: 2.834 άτομα έχουν γραφτεί στους τρεις αγώνες. Είναι 500 τα μικρά από ό,τι θυμάμαι, είναι 1.650 και οι υπόλοιποι είναι 702, νομίζω κάπου εκεί, είναι στον ημιμαραθώνιο.
0: Ποια είναι η εικόνα σας για την... ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή φέτος αλλάζει διαδρομή, βέβαια υπόθηκαν και κάποια πράγματα για τον Όλπα, τον κύριο Πετρόπουλο. Αλλάζει η διαδρομή, δεν θα γίνει μέσα στο εμπορικό λιμάνι, αλλά μέσα στο κέντρο της Πάτρας. Τι σημαίνει αυτό για τον αγώνα? Συναντήσατε δυσκολίες? Πιστεύετε ότι θα βγει σε καλό τελικά αυτό?
2: Κοίταξε, καταρχάς έχουμε πιάσει σχεδόν ταβάνι για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν αγώνα με ασφάλεια. Οι συμμετοχές που μπορούμε

0: γνώμη, είπε σε κάποια στιγμή στην τοποθέτησή του ότι σκοπός από του χρόνου, τα επόμενα χρόνια, να ανοίξει ο ημαραθώνιος σταθερά του και στον ευρωπαϊκό χάρτη των μεγάλων ημιμαραθωνίων. Είναι εφικτό ένα τέτοιο εγχείρημα για την πόλη της Πάτρας?
1: Καταρχάς, οι συμμετοχές και οι συμμετοχές των μεγάλων αθλητών που έχει αυτή τη στιγμή ο ημιμαραθώνιος, δηλαδή αθλητές από όλη την Ελλάδα, είναι οι καλύτεροι Έλληνες αθλητές θα έρθουν σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των αθλητών. Διαφορετικά δεν θα ερχόσανται σε εμάς, θα πηγαίνανε σε άλλους αγώνες που ταυτόχρονα γίνονται στην Ελλάδα ή θα πηγαίνανε για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη. Ο σκοπός μας του χρόνου είναι να βάλουμε μια άλλη απόσταση ακόμα, δηλαδή το δεκάρι, εκτός από το πεντάρι, να έχουμε ημιμαραθώνιο, να έχουμε και το δεκάρι. Και με αυτόν τον τρόπο
0: υπάρχει
1: να
0: το κάνουμε. Υπάρχει και ζήτηση για τον Ανδρεόπουλο.
1: Υπάρχει, είναι η απόσταση, η απόσταση που μας λείπει. Ναι. Αλλά φέτος δεν τη βάλαμε γιατί αλλάξαμε τη διαδρομή και έπρεπε να δούμε πώς θα πάει αυτό και μετά να πάμε παρακάτω. Πάμε, τα βήματά μας είναι προσεκτικά για να μην έχουμε προβλήματα. Τώρα, να ξέρετε ότι σε περίπτωση που εμείς του χρόνου μπήκε το δεκάρι, θα τον κάνουμε διεθνή τον αγώνα. Και πράγματι οι 10.000 συμμετοχές δεν θα είναι μια ουτοπία, θα είναι μια πραγματικότητα. Έχει τη δυνατότητα η Πάτρα, γιατί είναι η διαδρομή πάρα πολύ καλή, επίπεδη κτλ., να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει να έρθουν όλοι από όλη την Ευρώπη.
0: Και πάμε βέβαια σε ένα τεράστιο άλμα, δηλαδή από 3.000 και κάτι μέχρι τις 10.000, ένα πολύ μεγάλο βήμα.
2: Τρεις φορές περισσότερο σκορ.
0: Και παραπάνω, ναι.
1: Κοιτάξτε, το θέμα που μπορούμε εμείς να πούμε είναι το εξής. Για να μπορεί να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε βοήθεια και κυρίως είναι τα οικονομικά. Αυτό εμείς προσπαθήσαμε, όπως κάνουμε κάθε φορά, το 30% των συμμετοχών που θα έχουμε στον αγώνα φέτος να είναι δωρεάν. Από την ώρα λοιπόν που θέλεις να φέρεις 10.000 κόσμο, πρέπει να έχεις πράγματι την ομάδα, την επαγγελματική ομάδα των ανθρώπων που θα βοηθήσουν για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα το καλό. Εμείς έχουμε αυτή την ομάδα και μας βοηθάει πάρα πολύ ότι η Αθήνα με την Πάτρα είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή αυτοί που διοργανώνουν τον μαραθώνιο της Αθήνας στην κλασική διαδρομή, οι ίδιοι άνθρωποι σχεδόν είναι αυτοί που θα κάνουν τον αγώνα αύριο, το Σάββατο. Τους φέρνουμε αυτούς, αυτή τη στιγμή δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν το Σάββατο να μας βοηθήσουν. Τους φέρνουμε αυτούς, θα φέρουμε λίγους παραπάνω και αφού έχουν τη δυνατότητα αυτοί να κάνουν 70.000 κόσμο, γιατί να μην έχουμε τη δυνατότητα εμείς στην Πάτρα να κάνουμε 10.000 κόσμο. Όλα με ασφάλεια βέβαια, έτσι. Αυτό είναι το πρωτεύουσα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, είναι πάντως πολύ σημαντικό το εγχείρημα, γιατί δεν νομίζω εξάγει στην Πάτρα κάτι τέτοιο, αν τελικά το επιτύχετε.
1: Να βγει, κοίταξε, ναι, πριν να βγει... από 4-5 χρόνια ξεκινήσαμε με 500 άτομα. Ξεκινήσαμε με προβλήματα. Ξεκινήσαμε τώρα, σιγά σιγά, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, οι αλλαγές διαδρομών κτλ., δείχνει ο κόσμος το θέλει και το προσπαθεί. Οπότε εμείς πρέπει αυτή τη θέληση να την κάνουμε πραγματικότητα. Να τους δώσουμε κάτι παραπάνω. Και όταν τους δίνεις κάτι παραπάνω, οι συμμετοχές αυξάνονται. Είναι λογικό.
2: Να έρθουμε όμως στον φετινό αγώνα. Είναι τα 1000 μέτρα που είναι για αμαία και για παιδιά, τα 5000 μέτρα και το ημιμαραθώνιος. Ναι. Τι προσδοκάτε εσείς καταρχήν από τους Έλληνες πρωταθλητές, γιατί είπατε και συνέντευξη τύπου ότι αυτή η διοργάνωση μοιάζει σαν ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, γιατί είναι οι κορυφαίοι και οι κορυφαίες που θα συμμετάσχουν. Βάζετε πάνω απ' όλα την ασφάλεια αλλά και ένα στοίχημα της καινούργιας διαδρομής, έτσι, γιατί όπως και να το κάνετε, μέχρι πέρυσι υπήρχε μια διαφορετικότητα, να το πω έτσι.
1: Ναι. Αυτό που θέλουμε καταρχάς οι αθλητές και αυτοί οι κορυφαίοι αθλητές να κάνουν πολύ καλές επιδόσεις. Αυτές οι επιδόσεις μετράνε πολύ στο ranking. Έχουν τη δυνατότητα δηλαδή αυτοί οι αθλητές με αυτές τις επιδόσεις να έχουν συμμετοχές, παίρνουν πόντους, βαθμούς για τις συμμετοχές σε Ολυμπιάδες, παγκόσμια πρωταθλήματα κτλ. Και το θέμα είναι το βασικό, να το χαρούν και να τους βοηθήσουμε να κάνουν έναν αγώνα, ο ένας να τραβήξει τον άλλον και να βγάλουν πάρα πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Θα μας βοηθήσει και λίγο ο καιρός και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Πάντως και σε επίπεδο μη αγωνιστικό.

0: Κύριε Παδρεόπουλε, φανταστείτε τι κόσμο θα μαζέψει στο κέντρο της Πάτρας το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου, έτσι. Δηλαδή θα μιλάμε για μια γιορτή μέσα στην πόλη. Βέβαια θα ταλαιπωρηθούν κάποιοι άνθρωποι, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή οι αθλητές όταν τρέχουν θέλουν να έχουν τον κόσμο δίπλα τους. Τους βοηθάει πάρα πολύ το κοινό για να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την παλιά τη διαδρομή. Ήταν λίγο απομονωμένη, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή ξέρω πολύ καλά ότι ο κόσμος θα είναι εκεί πάρα πάρα πολύ κοντά και θα τους βοηθήσει να βγάλουν και τις επιδόσεις που θέλουν.
2: Είστε πρόχειρος να μας πείτε και κάποια από τα ονόματα τα μεγάλα των Ελλήνων και των Ελληνίδων που όχι απλώς έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά είναι δεδομένο ότι θα τρέξουν και θα κυνηγήσουν χρόνους και επιδόσεις?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι ο Πιτσιόλης, ο οποίος Πιτσιόλης έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα, εντάξει, στο Μαραθώνιο. Μετά έχουμε την Ρούσου, την Ιουλιάνα, η οποία είχε βγει πέρσι δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Αυτή η κοπέλα, το να έρχεται εδώ και να λαβαίνει μέρος, είναι καταρχάς είναι μεγάλη μας τιμή. Έχει 2 πανελλήνια ρεκόρ. Μετά είναι ο Σταμούλης.
2: Δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι.
1: K20, βέβαια. Τώρα είναι ο Σταμούλης ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει την καλύτερη επίδοση και είναι πρωταθλητής Ελλάδος στα 3 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα. Να γρινιώτησε αυτός. Με λίγα λόγια, τώρα απ' έξω είναι δύσκολο να σας πω και τους υπόλοιπους, αλλά με λίγα λόγια είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα έρθει στην πόλη μας.
2: Άρα και το σύνθημα είναι αν δεν προλάβετε να κλείσετε μία από τις 400 θέσεις που έχουν απομείνει, μπορείτε να είστε δεξιά και αριστερά της διαδρομής να χειροκροτήσετε όλους όσους και όσες συμμετάσχουν. Κύριε Παπανδρεόπουλο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας αφήνουμε γιατί ξέρουμε ότι τις τελευταίες ώρες πλέον, και ενώ βρισκόμαστε παραμονές της διοργάνωσης, έχετε αρκετό τρέξιμο. Απλώς να επαναλάβετε, να σας ακούσουμε και πάλι πώς μπορούν αυτοί που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν συμμετοχή και από τι ώρα μέχρι τι ώρα η Πάτρα θα είναι εκεί και όσοι θέλουν να χειροκροτήσουν τους δρομείς.
1: Το πρόγραμμα είναι τα 5 χιλιόμετρα, ξεκινάνε τις 5 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Ο ημιμαραθώνιος ξεκινάει 6 και 4. Και τα 1000 μέτρα και τα 1000 μέτρα αμαία είναι τις 6.30 ώρα. Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι στην πλατεία Γεωργίου. Τώρα, οι θέσεις που έχουν μείνει, όπως είπαμε και πριν, είναι 400 που θα δώσουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω, και θα πάμε με σειρά προτεραιότητας που λέμε από τις 1 η ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής έως και εξαντλήσεως των θέσεων, των αποθεμάτων. Μέχρι τις 9 το βράδυ είναι. Αυτά. Ευχαριστώ
2: πολύ. Το κέντρο Λαδόπουλου.
1: Ναι, ναι, στο Λαδόπουλο.
2: Στο γυμναστήριο του Λαδόπουλου, το δημοτικό, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Εμείς θα είμαστε εκεί να σας παρακολουθήσουμε, να χειροκροτήσουμε και να απολαύσουμε
0: ένα
2: πολύ καλό αγώνα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την προβολή και για την προσπάθεια που κάνετε. Σας θέλουμε πάντα κοντά μας. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα.
8: Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
3: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος εκπομπής. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε με τον διευθυντή του αγώνα του νυχτερινού ημαραθωνίου, του πέμπτου νυχτερινού ημαραθωνίου Πάτρας Φάνης Τσιμικάτος, τον κύριο Γιώργο Παπανδρεόπουλο. Εντάξει, θα γίνει χαμός το Σάββατο το απόγευμα και το βράδυ στην Πάτρα. 1000 μέτρα, 5 χιλιόμετρα, 21. Ένας μικρός χαμούλης στο κέντρο. Αφετηρία και τερματισμός των αγώνων ή πλατεία Γεωργίου. Βέβαια, εξαρτάται βέβαια και από την απόσταση που θα τρέξει κάποιος. Καλό είναι βέβαια να υπάρχει και κόσμος που θα χειροκροτήσει τους συμμετέχοντες. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει και να δούμε και τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Έτσι, γιατί αυτό που είπε ο κύριος Τάκης Πετρόπουλος με το να ανοίξει τα φτερά του η Μαραθώνιος στην Ευρώπη ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και
1: είναι και μια πρόκληση.
0: Είναι και μια πρόκληση, γιατί μας είπε και ο κ. Παπανδρεόπουλος ότι στόχος τους είναι να φτάσουν του χρόνου τους 10.000 αθλητές. Δεν είναι και εύκολο. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα είναι ένα τεράστιο άλμα. Έτσι. Εγώ λέω και τους διπλάσιους να φτάσουν, δηλαδή από 3.000 να πας στους 6. Το ίδιο θα έλεγα και από τους 1.000 να πας στους 2.000. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να διπλασιάζεις.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο εύκολος τρόπος, Παναγιώτη, να αυξήσεις κάπως τον αριθμό των αθλητών? Μόνο το ότι θα μπει ένας καινούριος αγώνας των 10 χιλιόμετρων που έχει τεράστια ζήτηση, εκεί θα υπάρχει αύξηση σημαντική. Βέβαια, το να φτάσουμε στις 10.000.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω σίγουρα ότι από τους 3 στους 10 είναι 3 φορές περισσότεροι. Αυτό λέω.
0: Κάτι παραπάνω ξέρουν οι ίδιοι.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια. Και αυτό δεν θα ασχοληθούν μια-δύο μέρες. Για μήνες θα είναι αυτή η δουλειά.
0: Για μήνες, και θα ασχοληθούν, όπως μας είπε, και οι άνθρωποι που διοργανώνουν και τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Οπότε κάτι σημαίνει και αυτό. Επειδή στην αριστοκριτική μας εκπομπή είπαμε για την Λεωνόρα Μενέτη και αυτή την περίφημη δήλωσή της, και είπα και εγώ στον Παναγιώτη να δούμε και όλη την τοποθέτηση ποια ήταν. Εντάξει, είπε και άλλα πράγματα, έτσι. Απομονώθηκε βέβαια αυτή. Είπε και άλλα πράγματα. Αναφερόμαστε στη δήλωσή της στην Ολομέλεια, μάλλον στην τοποθέτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, που είπε ότι οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πώς οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πώς επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο εργαζόμενοι. Πριν είχε πει ότι 77.000 ώρες θα είμαστε στη δουλειά σε 40 χρόνια εργασίας. Πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν εκφοβισμό, λεκτική βία, απαξίωση. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους χρειάζεται γερό στομάχι για το ρόλο του πετυχημένου συνεργάτη του προϊσταμένου. Θα χρειαστεί να συνεργαστεί με τοξικούς συναδέλφους. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 πεθαίνουν από παθήσεις που σχετίζονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Ο φάκελος θα βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες να είναι παραγωγικοί και ευέλικτοι, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα που απολαμβάνοντας την εργασία τους. Από όποια θέση και προσεγγίσουμε το θέμα, σε καμιά δουλειά δεν πρέπει να υπομένουμε δυσάρεστα για χάρη σταδιοδρομίας, είπε η κυρία Μελέτη.
1: Θα έχει υποστεί δυσάρεστα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι
1: κάποια
0: site έχουν πάρει τη δήλωσή της αυτή που είπαμε στην αρχή και την έχουν προτάξει. Κάποια άλλα site έχουν πάρει την πρώτη δήλωση και την έχουν προτάξει. Κάποια ελάχιστα site έχουν όλη την τοποθέτηση της κυρίας Μελέτη, όπως ακριβώς την έκανε. Οπότε καλό είναι να φιλτράρουμε γενικά να φιλτράρουμε και να φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε για το τι ακριβώς έχει υποθεί. Τώρα, κάπου είναι ένα θεματάκι, νομίζω το είπες και εσύ, Παναγιώτη, δεν το είπες για την... όχι, ειδήσεις το άκουσα στο Sky λίγο πριν μπούμε, για το πρωτάθλημα της GBL, το οποίο για τα επόμενα 5 χρόνια θα βρίσκεται στο Sport FM TV.
1: Ναι, 50 εκατομμύρια σχεδόν.
0: Ναι, 50 εκατομμύρια σχεδόν. Και επειδή με ρώτησε ένας φίλος μου, έστειλε μήνυμα για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα καταρχήν είναι καινούργια. Θυμίζω ότι...
1: Δεν είναι σε λειτουργία ακόμη.
0: Είναι σε δοκιμαστική λειτουργία ακόμη. Είναι σε δοκιμαστική
1: λειτουργία. Δεν είναι σε λειτουργία σε ό,τι έχει να κάνει με το αντίτιμο. Τώρα είναι ελεύθερο, μπαίνει ο καθένας και βλέπει όποιο παιχνίδι θέλει.
0: Ναι, προς το παρόν δεν
1: υπάρχει. Με τον τρόπο που λειτουργεί, τέλος πάντων.
0: Ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει αντίτιμο. Προς το παρόν είναι δωρεάν. Σύντομα όμως θα υπάρξει. Δεν ξέρω πόσο σύντομα. Σύντομα όμως θα υπάρξει αντίτιμο. Οπότε ναι, είναι δωρεάν προς το παρόν. Μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια δωρεάν. Αλλά δεν το κρύβουν και οι άνθρωποι του Sky ότι είναι μια πολύ φιλόδοξη πρωτοβουλία που έχουν πάρει και σκοπεύουν εκτός από τις ομάδες της GBN να βάλουν ακόμα περισσότερες και από το ποδόσφαιρο. Έτσι, και από το ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι προς το παρόν υπάρχει ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής.
1: Μιας και μιλάς για μεταδόσεις, έτσι, να πούμε ότι μάλλον δράτω με τις ευκαιρίες από την κουβέντα που το πήγε στις τηλεοπτικές μεταδόσεις.
0: Λόγω του μηνύματος μου στείλανε ένας φίλος.
1: Ναι, ναι. Να πούμε ότι στις 7.30 ο Προμηθέας θα παίξει με την Τρέπτσα στην πρεμιέρα του Eurocup της FIBA, ναι. Sport FM TV 3.
0: Να το παιχνίδι.
1: Να το. Ναι, γι' αυτό το δένω. Στις 6 Κολοσσός Κραϊόβα Sport FM TV 2. Στις 7 Μπότευκραντ Μπαχάκ Τσεχίρ Nova Sports 4. Στις 7 επίσης Magenta Sport 4 AEK Salon Vilpas. Και στις 8 Nova Sports Prime Aris Burgos. Και στις 9.30 Sport FM TV 4 Marseille Παναθηναϊκός. Είδες παίζει με τη Marseille
0: Παναθηναϊκός. Marseille, θυμάσαι η Marseille.
1: Ναι, ναι, αλλά για το Champions League του Πόλο των Ανδρών.
0: Α, δεν να είναι. Πω για κάτι άλλο, Παναγιώτη, γιατί το παραλείψαμε. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα προς το παρόν λειτουργεί μόνο μέσω browser. Αυτό σημαίνει ότι για να δείτε τα παιχνίδια θα πρέπει να μπείτε στο sportfmtv.gr, sportfmtv όλο μαζί. .gr. Εκεί
1: διαδικτυακά μπορείτε, δηλαδή.
0: Διαδικτυακά. Έτσι. Εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια αυτά που σας είπε ο Παναγιώτης και όλα όσα έρχονται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και το πρωτάθλημα.
1: Είναι όποιο θέλει ο καθένας.
0: Ναι, τη GBL είναι πολύ πιο ενδιαφέρον φέτος έτσι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Να μείνουμε λιγάκι στο παιχνίδι του Προμηθέα. Γιατί η συμμετοχή του σε αυτή τη διοργάνωση είναι η πρώτη, είναι το Eurocup της FIBA, έτσι. Η αντίπαλός του είναι από το Κόσοβο. Ο Προμηθέας λογικά θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για να πάρει τη νίκη. Εάν είναι σοβαρός, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Εάν δεν είναι σοβαρός, θα βάλει πρόβλημα στον εαυτό του. Και όπως θυμάσαι που φιλοξενήσαμε την περασμένη εβδομάδα τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον κύριο Μίλα, μας έλεγε ότι και σε αυτή τη διοργάνωση ο Προμηθέας θέλει να μακροημερεύσει. Για να το κάνει λοιπόν, θα πρέπει γιατί συμμετέχει στο πρώτο γκρουπ του FIBA Eurocup να επιστρέψει στην Ελλάδα με τους βαθμούς της νίκης. Θα απουσιάσει ο Χάρης Παρασκευόπουλος που είναι τραυματίας, δεν θα προλάβει ούτε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, παιχνίδι που θα γίνει στο Τόφαλος το Σάββατο στην Πάτρα στις 7 και επαναλαμβάνω την προσφορά της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα είναι 2 εισιτήρια για τους φίλους και τις φίλες του ΣΚΑΕ Πάτρας και της εκπομπής μας. Η κλήρωση αυτά τα εισιτήρια θα γίνει την Παρασκευή λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση είναι απλός. Θα πάτε στη σελίδα μας και στην ομάδα μας στο Facebook. Θα κοινοποιήσετε το σχετικό post. Έχουν το ίδιο όνομα και η σελίδα και η ομάδα στο Facebook με το όνομα της εκπομπής μας. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Μπορείτε να κάνετε like ή να μας στείλετε ένα μηνυματάκι στο inbox και θα μπείτε αυτόματα στη διαδικασία της κλήρωσης. Αλλά μόνο δύο από εσάς θα πάτε εντελώς δωρεάν το Σάββατο στο Τόφαλος για το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Και πιστέψτε με. Υπάρχει πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την κλήρωση. Ένα άλλο θεματάκι που ήθελα να σχολιάσουμε είναι ότι στην Ελλάδα αρκετές είναι οι φορές που δρούμε κατόπιν εορτής Και τι εννοώ, διάβαζα νωρίς ας πούμε το πρωί ότι αποφασίστηκε η ανάκληση αδειών σε γήπεδα στην Καβάλα μετά τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή. Δηλαδή θα έπρεπε, ο Δήμος Παγκαίου μάλλον προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γήπεδων στην Καβάλα μετά την τραγωδία στη Θάσο που στήχησε τη ζωή στον Γιάννα Ασλάν.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω εδώ ότι προέβησε αυτή την απόφαση ο εκεί αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού και νεολαίος ο κύριος Χρήστος Μποσμπότης για τον επανέλεγχο συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων. Και λέω, θα πρέπει, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα να πεθαίνει κάποιος για να γίνεται ένας κανονικός έλεγχος?
0: Γιατί όταν πεθαίνει κάποιος, μπορεί να γίνει κανονικός έλεγχος. Γίνεται κάτι παραπάνω μετά?
1: Δεν ξέρω αν γίνεται. Όπως έγινε ας πούμε η άλλη τραγωδία με τον Μαζονάκη, έτσι, και τώρα έχουν αρχίσει και σφίγγουν τα λουριά σε διάφορες παραϊατρικές εγκαταστάσεις, πώς να τις πούμε, παραϊατρία, που δεν πληρούν, για να δουν μάλλον ποια πληρούν και ποια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να λειτουργούν.
0: Η Παναγιώτη, sorry, όταν μιλάμε για προϋποθέσεις, μιλάμε για τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί και υπάρχουν μέχρι τώρα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όταν, όταν στα κριτήρια αυτά δεν απαγορεύεται να υπάρχουν τα τυχεία, να υπάρχουν τα σίδερα, να προεξέχει ο πάγκος, να υπάρχει απόσταση από τη γραμμή μισό μέτρο, να υπάρχουν τσιμέντα. Τι πάνε να πει αν θα είναι οι εγκαταστάσεις, αν πάρουν άδεια ή όχι? Νομίζω ότι πρέπει αυτό να γκρεμιστεί και να ξαναχρηστεί από την αρχή. Επί της ουσίας δηλαδή να γίνει ένας καινούριος νόμος. Γιατί κάποια παιχνίδια θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Και άμα πληρούν τις προϋποθέσεις,
1: κάποια γήπεδα εννοείς.
0: Κάποια γήπεδα. Όλα τα γήπεδα της Αχαΐας πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει δώσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι ασφαλή.
1: Άλλο τυπικά το ένα, άλλο πληρούν. Το τυπικά,
0: μπράβο, όπως το λες, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Η εθνική μας ομάδα, σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο, η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή κέρδισε 5 θέσεις στο ranking και είναι πλέον στην 41η. Στο ranking της FIFA, έτσι. Και λέω τώρα ότι ακόμη γίνω λίγο καυστικός, έτσι, να το χαβαλδιάσουμε. Θυμάσαι η Bild που έγραφε ότι δεν γίνεται να χάνεις?
0: Ναι,
1: από
0: μωρέ,
1: Νάνο πίτρα... που είναι έξω από τη σαραντάδα. Δηλαδή βελτιωθήκαν 5 θέσεις και δεν μπήκαμε στη σαραντάδα, ρε φίλε. 41η είμαστε πάλι.
0: Αφού είπαμε τώρα τι είδους εφημερίδα είναι η Bild και πώς εκφράζεται συνήθως. Βέβαια να σου πω κάτι. Εντάξει, η Bild το παράκανε με τον τρόπο που εκφράστηκε. Μην νομίζεις όμως ότι η πλειοψηφία των Γερμανών ποδοσφαιρόφιλων δεν το βλέπει κάπως έτσι.
1: Γιατί σου λέει, παιδί μου, καλά από αυτούς, χάσατε. Να σου πω κάτι, σκέψου πώς αντιδρούσαμε εμείς, γιατί δεν είναι και πολύ μακριά οι εποχές που χάναμε από τα νησιά Φερόε, μέσα έξω,
0: ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και λέγαμε, καλά από τους ψαράδες χάνουμε.
0: Και αν ψάξουμε, πίστεψέ με, πρωτοσέλιδα από το αθλητικού τύπου τότε, ελληνικά εννοώ, κάτι παρόμοιο θα βρούμε με την Bild, μην νομίζεις. Κάτι παρόμοιο μπορεί να βρούμε.
1: Και αυτοί από κάπου πιάνονται οι Γερμανοί, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι φύγανε ξαφνικά στον Άρη και αρχίσανε και...
0: Ναι, νοείται.
1: Ρε φίλε, είμαστε στην 41η, αυτό λέω. Δηλαδή δεν μπήκαμε ούτε και τώρα στη 40 που έχουμε κάνει εκπληκτική, που έχουμε μάλλον εκπληκτική παρουσία και απολογισμό στις 4 πρώτες αγωνιστικές του National.
0: Τώρα που θα μπούμε πρώτοι στον όμιλο, θα μπούμε.
1: Θα μπούμε, λες, 40.
0: Ναι. Μέση είδες καθόλου? Δεν σου λέω αν ξενύχθησες να δεις. Λέω,
1: όχι,
0: αν είδες γενικότερα.
1: Δεν ξενύχθησα, αλλά...
0: Καλά, προφανώς το έχω ξενύχθησα.
1: Πολύ συγκίνηση, έτσι.
0: Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Εμένα μου άρεσε αυτό με τη φανέλα του στον ουρανό. Αυτό μου άρεσε περισσότερο, να σου πω την αλήθεια.
1: Νομίζω ότι θα είναι ένα σημείο αναφοράς η παρουσία του Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής για πάρα πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο επόμενος μέση φοράει άλλη εθνική φανέλα, μάλλον ναι, άλλη φανέλα εθνικής ομάδος, ναι, αλλά μου φαίνεται ότι έχει βγει και αυτός από την ίδια σχολή, δηλαδή εγώ πιστεύω ναι, ότι η Μασία παράγει ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Δηλαδή... Βλέπω, όχι βλέπω από μόνος μου, γιατί πρέπει να τα αποδίδουμε εκεί που πρέπει. Ο Γιάννης Στεφανόπουλος μου στείλε μια πολύ ωραία ειδησούλα έτσι, και που λέει ότι η Adidas έχει αλλάξει την εικόνα του προφίλ της σε όλα τα social, σε όλες τις χώρες, και έχει βάλει τη φανέλα με το 10 του Μέση και από κάτω Gracias Messi.
1: Έλα.
0: Ναι, σε όλες, σε όλες, σε όλες, σε όλες, σε όλες. Έχει αλλάξει το προφίλ, δεν ξέρω για πώς θα κρατήσει αυτό. Δεν έχει ενημερώσει για κάτι τέτοιο, αλλά πράγματι το προφίλ της γνωστής αθλητικής εταιρείας έχει αλλάξει σε όλες τις πλατφόρμες. Η εικόνα εννοώ, έτσι, αν λέω το προφίλ.
1: Ο επόμενος είναι ο Γιαμάλ, δηλαδή, έτσι πιστεύω.
0: Έχει χρόνια ακόμα. Άνε καλά το
1: όχι,
0: παιδί,
1: έχει μπροστά του, αλλά λέω, ρε παιδί μου, αυτός που μπορεί να μακροημερεύσει η δική του εθνική ομάδα, δηλαδή στην εθνική ομάδα της Ισπανίας.
0: Ναι, αν με ρωτάει.
1: Και να έχει, ναι, έχει κερδίσει ευρωπαϊκό, έχει κερδίσει μουντιάλ,
0: ναι,
1: και, δεν είναι, και είναι στα 20, ας πούμε.
0: Ναι, απλά και... δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν έχει την
1: αθλητική
0: φυσιογνωμία κιόλας του, ναι, του Μέση, δεν ξέρω. Ναι, σίγουρα είναι όμως ο επόμενος πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής που περιμένουμε πράγματα.
1: Και ο δικός μας είναι ο Καρέτσας.
0: Λες ο Καρέτσας σίγουρα. Ναι,
1: δεν τους βάζουμε στην ίδια ευθεία. Απλώς θέλω, σε πηγαίνω από ένα στάλο για να σχολιάσουμε για αυτή τη δήλωση. Ζήτω συγγνώμη του Νίκο Κόβατς. Δεν ξέρω αν την είδες καθόλου, που είπε ότι περιμέναμε. Ο Νίκο Κόβατς είναι ο προπονητής της εθνικής, λέω, της Ντόρτμουντ, και τόνισε στις δηλώσεις του ότι περίμενα να χρησιμοποιηθεί λιγότερο στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Ελλάδας.
0: Να.
1: Και άφηνε να εννοηθεί ότι
0: ήταν φανερά κουρασμένος πάντως.
1: Ναι, ναι, και κουρασμένος, και υπήρχε έτσι, πώς να το πω, δυσαρέσκεια, ενόχληση από την πλευρά της Ντόρτμουντ για τη χρησιμοποίησή του.
0: Τον ήθελε λίγο φρέσκο ο Νίκο Κόβατς.
1: Ήθελε να μην έχει. Να μην
0: τον
1: έχει,
0: ήθελε να παίξει καθόλου.
1: Τραβήξει το τόσο.
0: Ήταν στα δύο τελευταία παιχνίδια πάντως. Ήταν ξεφουσκωμένος το παιδί, είχε κουραστεί πάρα πολύ.
1: Εντάξει, ρε φίλε, γιατί έπαιρνε και πολλές μπάλες.
0: Έπαιρνε πολλές μπάλες
1: και απαιτητικά τα παιχνίδια.
0: Μπράβο, και ήταν και η ένταση πάρα πολύ μεγάλη.
1: Η Ντόρτμουντ που για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga θα φιλοξενήσει την Παρασκευή στις 9.30 τη Werder Bremen.
0: Ναι.
1: Γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Ως εκ τούτου, ο καθένας θέλει να χρησιμοποιεί τους καλύτερους παίκτες. Ο Καρέτσας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από ίωση. Τόνισε στις δηλώσεις του για τον Καρέτσα ο Νίκο Κόβατς. Και μιας και μιλάμε για εθνικές ομάδες διεθνείς και τα λοιπά, ο Τζολάκης δεν νομίζω θα μείνει πολύ καιρό στη ΧΑΛ. Ήδη στο νησί γράφουν για ενδιαφέρον της Λίβερπουλ. Ναι. Εντάξει, είναι σε τρομερή ηλικία, έτσι.
0: Εγώ για τέτοια ομάδα τον έχω να πάει. Για τέτοιου ελληνικούς.
1: Για top class, λες.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Και λένε στο νησί ότι το προσεχές καλοκαίρι μία ενδεχόμενη πώλησή του από τη ΧΑΛ, δηλαδή σε άλλη ομάδα, θα βάλει στα ταμεία της ΧΑΛ ένα ποσό πάνω από τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός τον έδωσε σχεδόν για 15. Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικό Ολυμπιακός, γιατί έλεγε το συμβόλαιο.
0: Τον έδωσε για 15, αλλά έχει κρατήσει και ένα πολύ
1: και σημαντικό ποσοστό
0: μεταπόλησης.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως αυτά τα νούμερα για τερματοφύλακα είναι για οποιονδήποτε τερματοφύλακα.
0: Είναι πολύ μεγάλα, ρε.
1: Είναι πολύ μεγάλα. Δηλαδή συνήθως αυτά τα νούμερα τα μπορούν να τα πιάσουν, αν χρησιμοποιήσουμε έτσι μια αργό ποδοσφαιρική. Οι παίκτες παίζουν πολύ πιο μπροστά. Δηλαδή οι επιθετικοί, οι μεσοεπιθετικοί, τέλος πάντων αυτοί που λάμπουν, που ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο. ο Τζολάκης προσπαθεί να χαλάσει
0: τη δουλειά των
1: επιθετικών. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, κάτσε σε προσγειώσω τώρα λίγο ανώμαλα, γιατί εσύ ήθελες Έγλη, ήθελες Premier League, Τζολάκηδες, Λίβερπουλ. Να σας ξαναπάω στην Παναχαϊκή και στην Τρίτη Εθνική τώρα και θα σου πω.
1: Εντάξει, έχει και η Παναχαϊκή την.
0: Η Παναχαϊκή έχει την Έγκλη της. Τώρα δεν ξέρω οι υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στον όμιλο. Τέλος πάντων, τρίτη αγωνιστική την Κυριακή γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές των αγώνων. Πρώτο φετινό παιχνίδι εντός έδρας για την Παναχαϊκή. Θα υποδεχθεί τον Παλιξουριακό στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Τσαμούρης από τη Μεσσηνία, γνωστός και μη εξαιρεταίος, με βοηθούς τους. Εντάξει, τον ξέρουν καλά, ρε παιδί μου, όσοι ασχολούνται με την Τρίτη Εθνική, το διαιτητή. Με βοηθούς τους Μπεκιάρη και Τζαφαλιά, και οι δύο από τη Λακωνία. Στο Αίγιο, ο Παναγιάλιος επιστρέφει στην έδρα του, υποδέχεται τον Τηλικράτη για το 3-3. Διαιτητής ο κύριος Γκριτζέπης από την Αρκαδία. Και ο Ατρόμητος εκτός έδρας με τον ΑΟ Πλαταριάς. Θα με ρωτήσει τώρα πού εδρεύει ο ΑΟ Πλαταριάς.
1: Ναι, ρε, και σε Πλαταριάς.
0: Εδρεύει στην Ιγουμενίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Την αναμέτρηση, Παναγιώτη, που είσαι και πιο παλιός και θα τα θυμάσαι εσύ αυτά, δεν είναι ο ίδιος, αλλά θα σου θυμίσει κάτι. Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Νίκου από την Άρτα.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Έχει καμιά σχέση?
0: Δεν είμαι σίγουρος, γιατί ο άλλος Νίκου.
1: Ο Νίκος Νίκου είναι ο άλλος.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τη Βέρεια. Εντάξει, θα μου πεις, δεν σημαίνει και τίποτα αυτό.
1: Όχι. Όχι. Ναι.
0: Νομίζω Βεριώτης.
1: Όχι, νομίζω ότι κατάγεται εκεί από τα Σπρωτία.
0: Από την Άρτα.
1: Κάπου εκεί, Άρτα, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αλλά ήταν το παλιό, έτσι, καλό, ορθόδοξο ελληνικό ποδόσφαιρο τότε. Τέτοια συζήτηση είχα χθες πάντως με ένα παλιό διαιτητή, ο οποίος είναι από τους λίγους, φαντάζομαι, ο οποίος θέλει διακάως την κατάργηση του ΒΑΡ, ώστε ο διαιτητής να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι. Εντάξει, είναι μία άποψη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει ξανά στη συζήτηση αυτό το πράγμα. Δηλαδή η κατάργηση του ΒΑΡ δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει ποτέ ξανά σε συζήτηση. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, Παναγιώτη.
1: Η κατάργηση τεχνολογίας, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Προχωράμε μπροστά. Να πεις σε αυτό το φίλο μας που μπορεί να μας ακούει.
0: Όχι, σε αυτό το φίλο μας το έχω πει πολλές φορές και είναι η μόνη μας διαφωνία. Εντάξει, σε πολύ έτσι. Σε ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Συζητάμε πολύ καλό.
1: Mm-hmm. Αλλά πολιτισμένο, δηλαδή.
0: Πολιτισμένο. Αλλά είναι η μόνη μας διαφωνία. Εντάξει, και άλλοι διαιτητές το συζητάνε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να επανέλθουμε σε αυτό το ποδόσφαιρο. Και σκεφτόμουν χθες ότι ο γιος μου, για παράδειγμα, που είναι 12 και κάτι τώρα, δεν έχει γνωρίσει ποδόσφαιρο χωρίς ΒΑΡ. Δεν ξέρει δηλαδή ότι υπήρξε. Το ξέρει, εντάξει, το ξέρει. Δεν το έχει ζήσει, εννοώ. Δεν έχει ζήσει ποδόσφαιρο χωρίς τεχνολογία, χωρίς VR, και του φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ότι υπήρχε μια εποχή που δεν υπήρχε VAR, δεν υπήρχε goal line technology, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά στο ποδόσφαιρο. Οπότε θέλω να πω ότι αυτή η γενιά μεγαλώνει πολύ διαφορετικά από τις παραστάσεις που έχουμε εμείς, έτσι, και που είχαμε εμείς.
1: Εδώ βλέπω πάντως όση ώρα μου μιλάς που έκανα μια αναζήτηση στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Νίκος Νίκου υπήρξε διαιτητής ενεργός δεκαετίας, ναι, 90 και 2000. Μπράβο. Στην Άρτα. Αλλά
0: δεν ήταν γιος του.
1: Ήταν Νίκος εκείνος διαιτητής που θυμόμαστε. Το αλίστου μνήμης παιχνίδι Παναχαϊκή Παναθηναϊκός Συνήθεια Παναχαϊκή 1-0 με γκολ του Κώστα Κατσουράνη τότε.
0: Και άλλα παιχνίδια.
1: Εγώ λέω αυτό που έχω πρόσφατα.
0: Αυτό το είχα δει και εγώ. Ναι. Αλλά και άλλα παιχνίδια. Τι να συζητήσουμε τώρα. Τέλος πάντων. Παρέλειψα να πω ότι, επειδή μου στείλε μήνυμα ένας ακροατής και πάλι, και ευχαριστώ γιατί το.
1: Ο ίδιος.
0: Όχι, άλλος. Φίλος της Παναχαϊκής, ότι τα παιχνίδια της Κυριακής είναι στις 4. Γιατί με ρώτησε ο άνθρωπος, επειδή παίζει με τον Παλιξουριακό, μήπως είναι νωρίτερα το παιχνίδι. Όχι, είναι στις 4 και το παιχνίδι της Παναχαϊκής. Και το παιχνίδι του Παναγιαλίου και το παιχνίδι του Ατρομήτου. Το μόνο μάτς του ομίλου, του έκτου ομίλου, που θα ξεκινήσει νωρίτερα είναι αυτό ανάμεσα στην Πρέβεζα και τον ΑΟ Λεβάντε, το οποίο θα ξεκινήσει στις 2 και 4. Μάλιστα, Παναγιώτη, πώς λέγεται, νομίζεις...
1: Για συγκοινωνιακούς λόγους, φαντάζομαι. Έτσι.
0: Ναι. Τι ονομασία έχουν δώσει στο δημοτικό στάδιο Πρέβεζας? Σε βοηθάω. Σε βοηθάω. Τι? Μιας αθλήτριας η οποία προφανώς και είναι στη ζωή και είναι σχετικά νέα.
1: Ναι.
0: Δρομέας.
1: Ναι.
0: Δρομέας, γυναίκα. Από την περιοχή προφανώς κατάγεται. Έχει συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Έχει κερδίσει Ολυμπιακό μετάλλιο.
0: Νομίζω έχει και μετάλλιο, Ρετάκη. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Τζουμελέκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρε, φίλε.
0: Δημοτικό στάδιο Πρέβεζας, Αθανασία Τζουμελέκα.
1: Πρόσεξε και ούτε κοίταξα τίποτα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για αυτό το πρώτο που σε ρώτησε ήταν αν έχει κερδίσει Ολυμπιακό μετάλλιο.
0: Ναι, ναι. Αθανασία Τζουμελέκα.
1: Ήταν η ντρισμπιότη τη εποχή, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πώς τα μπλέξαμε έτσι, γάμα εθνική, Τζουμελέκα,
1: Ντρισμπιότη.
0: Ντρισμπιότη.
1: Πέμπτος νυχτερινός ημιμαραθώνιος πανεπιστημίου κάτω στο Σάββατο.
0: Θα είμαστε εκεί.
1: Θα είμαστε.
0: Θα τον παρακολουθήσουμε. Θα τρέξω. Πρώτα θέλω, θα τρέξω.
1: Πολύ.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ωρε φίλε.
0: Αυτή τη φορά πολύ. Αυτή τη φορά πολύ.
1: Πρέπει να πούμε στο σκηνοθέτη να σημαδεύει, ας πούμε.
0: Όχι, κοίτα, ο σιωθής καταρχήν θα πρέπει να μείνει μέχρι αργά το βράδυ, γιατί θα καθυστερήσω λίγο.
1: Ξέρεις, θα κάνεις. Κάνε τη μία γύρα, κάνε, παρότι δεν υπάρχει δεκάρι, κάτωση, ρε παιδί μου.
0: Λέω, αυτό σκεφτόμουν, ξέρεις, τι ξενέρωμα είναι ψυχολογικό να έχεις κάνει όλο τον πρώτο γύρο, 1800 ξέρω εγώ, και να φτάνεις στην πλατεία Γεωργίου και να λες ότι πρέπει να κάνω άλλο ένα 1800 για να τερματίσω.
1: Γι' αυτό θα κάνεις. Εσύ θα σηκώσεις τα χέρια ψηλά και θα τερματίσεις στα 1800.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε. Ανάλογα τις δυνάμεις.
1: Ναι, όλες τις λύσεις σου δίνω.
0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε να ξεκουραζόμαστε λιγάκι εν ώψη του Σαββάτου.
1: Ναι, αφού έχουμε τώρα...
0: Έτσι. Θα ανανεώσουμε βέβαια εμείς το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά στις 3 το Sky Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρυθμίζει τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη μία ώρα από τους τρεις μας. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Βέβαια, κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ιστορική θεμελιώδη πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας πως έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, ανέφερε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ρεχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία από τον ανακριτή να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φύλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα που είχε αναγνωρίσει τότε στην αστυνομία, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας βρέθηκαν κάτοικοι της Κυψέλης, οι οποίοι στρέφονται κατά της Αττικό Μετρό και της Κοινοπραξίας που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του Μετρό, ζητώντας να τους επιδειχθούν τα έγγραφα για την υπόθεση των κτηρίων που έχουν υποστεί ρογμές. Οι νομικοί εκπρόσωποι των κατοίκων ανέφεραν στο δικαστήριο ότι οι καθυζήσεις συνεχίζονται, οι ρογμές μεγαλώνουν και πως κάθε μέρα που περνά τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Είναι κατεπίγουσα διαδικασία να αποκατασταθούν, κατέθεσε ο πραγματογνώμονας του Δήμου Αθηναίων καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρης Καλιαμπάκος. Από την πλευρά της Αττικό Μετρό τονίστηκε πως αναμένουν την πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την αξιολόγηση του έργου. Το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την απόφαση. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανελθεί στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο να ενισχυθούν οι αλιείς εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Τη δυσαρέσκειά τους για το ποσό της επιδότησης εκφράζουν οι επαγγελματίες αλιείς στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου που παραμένει κλειστή και σήμερα. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν για να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν ελάχιστο ποσό επιδότησης, 50 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο. Και στην αθλητική ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της Στίχημαν Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν για 2+1 χρόνια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς. Α, και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Με τραγουδάρα αυτή, πάρτε αμέσως το τηλέφωνο και βάλτε το ονοματάκι σας για μια καταπληκτική πρόσκληση. Ότο Αθήνα. Ότο Αθήνα.
1: Πού να το βάλουν το ονοματάκι?
0: Να το δώσουν ενώ στην κυρία Μπουλιέρη που θα σηκώσει.
1: Α, πες το έτσι.
0: 2-10-48-00-170-174. 8 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν τώρα, οι 8 πρώτοι. Ότο Αθήνα 2026 Powered by Ατλαντική Ένωση είναι μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Στο Metropolitan Expo μέχρι τις 11 προλαβαίνετε μια χαρά. 7 έχουμε σήμερα. 52 μάρκες αυτοκινήτων, πανελλαδικές και παγκόσμιες πρεμιέρες εδώ στην Αθήνα. Τα κατάφερε ο Άρης Γαλανόπουλος. Παγκόσμιες πρεμιέρες να έχουμε για νέα μοντέλα. Προηγμένες τεχνολογίες κινητικότητας και μοναδικές δράσεις και events. Και δωρεάν test drive μπορείτε να κάνετε εκεί. Στα αυτοκίνητα που γουστάρετε, για φαντάσου.
1: Ο Τάσος λέει καλησπέρα στην πιο ωραία παρέα του μεσημεριού. Γεια σου Γιάννα ρε τριφυλάρα, πρώην γείτονα. Τάσος από Άνω Κυψέλη. Εσύ τώρα δεν μετακόμισες στην Άνω Κυψέλη?
0: Όχι,
1: Άνω Πατήσια.
0: Άνω Πατήσια, κοντά είμαστε φίλε. Ακόμα κοντά είμαστε.
1: Μισό λεπτό Γιάννη μου, μισό λεπτό, δεν γίνεται έτσι. Αυτό. Ο Ποσειδώνας λέει, Μαρία, ρώτα το Γιάννη με το μπουζούκι χάλι, γι' αυτό έπεσε το μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Πέφτει αυτόματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχουμε και ένα άλλο μπουζούκι το οποίο τώρα θα το βάλουμε. Ή θα παίξει ο Κωστάκης κάτι, μιας και παίζει μπάσο, μπορεί να παίξει και ένα μπουζουκάκι.
0: Βγάλε το μπουζούκι σου.
1: Ωραία. Βγάλε το μπουζούκι σου. Να το φέρεις πάντα μαζί στη δουλειά. Ναι. Μπορεί να χρειαστεί. Τώρα λέει που έφυγες από το σπίτι. Πού κάθεσαι, κάθεσαι κανένα παγκάκι από κάτω, λέει.
0: Γιατί
1: να παγκάκι. Για να σκέφτεσαι. Στην καινούργια σου γειτονιά.
0: Καινούργια γειτονιά.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Φτάσαμε, είναι η παλιά μου γειτονιά,
1: ναι.
0: Όντως.
1: Επίσης, γιατί έφυγες λέει από το σπίτι και ποιο σπίτι είναι αυτό το 25ο?
0: Κάπου εκεί έχω φτάσει λογικά, ναι.
1: Είσαι 25.
0: Αν υπολογίσω ότι έχω κάνει 17 μετακομίσεις μόνο με τη μητέρα μου, για φαντάσου. Ναι.
1: Αισθάνομαι θλίψη έτσι κι αλλιώς. Με αυτά που παίζουμε από κάτω. Οπότε δεν βάζεις ανούλα τώρα λίγο να τρελώνουν. Βάλε λίγο ανούλα τώρα. Έλα.
0: Θλίψη, βάλε ανούλα πάλι νέοντος.
1: Ποιο να βάλεις και διαλέξουμε σε λίγο. Θέλεις να πάμε κούβεντος καλύτερα. Έτσι όπως είμαστε. Θες να πάμε στα ωραία μας κούβεντος γιατί έχουμε θέματα πολλά.
0: Βασικά τι γουστάρεις. Ε? Τι γουστάρεις θα πέσουμε.
1: Ό,τι σου αρέσει.
0: Κούβεντος θέλει. Τελείως, ό,τι πει ο Κώστας δηλαδή.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει και η Σοφία Γαλάνη, μόλις τελειώσουμε τα κούβεντος, για να μας πει τι γίνεται στους δρόμους γενικώς. Να πάρουμε μια ενημέρωση αυτή την ώρα, παρακαλώ. Και φυσικά τι έχουμε με τις ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω Ρούμπιο και εν όψη ομιλίας στην Πνίκα, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ζορίζουν αρκετά τα πράγματα πάντως σε πολιτικό επίπεδο για την κυβέρνηση.
0: Γιατί,
1: αν
0: γιατί
1: έχεις
0: το λες.
1: Άλλη αίσθηση,
0: γιατί?
1: Θα ήθελα να μου το πεις. Μέχρι και επιδότες στους βιομηχανούς έδωσε.
0: Καλά, το φώναζαν χρόνια βιομηχανοί. Κάτι πήραν τελικά, λίγο.
2: Μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγική, συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων.
1: Πάντως, οι μικρές ενεργοβόρες δεν πήραν κάτι.
0: Ναι, φούρνοι και τα λοιπά που φωνάζουν εδώ και καιρό. Ναι. Αλλά υπάρχει σχέδιο. Μην ανησυχείς.
1: Ανησύχησε, Γιάννη.
0: Το κατάλαβα, γι' αυτό το λέω.
2: Σας καλώ να συγκρίνετε αυτό το σχέδιο με όσα ακοστολόγητα και ανεύθυνα διακινούνται γύρω μας. Αναλογιζόμενοι τις συνθήκες που διαμορφώνονται σε ένα κόσμο αβέβαιο. Αναγνωρίζοντας επίσης ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι και κυρίως μια ρεαλιστική πυξίδα στην πορεία της. Είναι μια πορεία σταθερότητας, σιγουριάς, συνέχειας και συνέπειας.
1: Είστε έξαλλοι στο δρόμο πάντως, από ό,τι ακούω και από ό,τι μαθαίνω. Ο Καλόγριας, για παράδειγμα, μου στέλνει τώρα μήνυμα. Ναι, χάρη στο Ρούμπιο, να ξέρετε, μια διαδρομή 17 λεπτών την κάναμε μία ώρα και 20 λεπτά.
0: Καλόγρια, αγαπημένα μου φίλε, συγγνώμη τώρα. Φωνάζουμε μέρες ότι αυτή η μέρα είναι
1: δεν
0: δύσκολη.
1: Είναι εναλλακτική όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει.
0: Είναι δύσκολη. Ναι, αφού δεν έχει εναλλακτική, και θα φας το πακέτο.
1: Ναι.
0: Θα φας το πακέτο.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά δεν τον ικανοποιεί η απάντηση που του δίνεις, οπότε ας συνεχίσουμε.
0: Λυπάμαι. Ας ήταν μαζί μου όλο αυτό το διάστημα. Ναι. Ας ήταν στην παρέα μας. Ας στήριζε εμένα και θα του έδινα. Τώρα λυπάμαι.
1: Μπορεί να ενημερωθεί, ας πούμε, και να του πούμε ότι κάνει ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Και έρχεται από την άλλη ο Σαμαράς από πάνω και μιλάει για παρακμή.
0: Αυτό το φρενάρι, ρε παιδί μου, εκεί πάνω που παίρνει τα πάνω του και λέει δίνω από εδώ, δίνω από εκεί κτλ. Ούτε γυνάτη να ήταν.
3: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμία πολιτική σκοπιμότητα.
1: Και τι λέει η κυβέρνηση τώρα για τον Αντώνη Σαμαρά? Είμαστε σε φεγγάρι που σχολιάζει όσα κάνει ο Σαμαράς ή δεν σχολιάζει?
0: Τώρα έχουν μπει όλο στο χώρο, όλα αυτά σχολιάζουν.
4: Δεν νομίζω ότι είναι παρακμή. Μια χώρα που από εκεί που ήταν ουραγό σε όλα στην Ευρώπη, στην πιο δύσκολη περίοδο ακρίβειας κρίσεων, να έχει δημιουργήσει με την ανάπτυξη της οικονομίας, την ψηφιοποίηση του κράτους και τις επενδύσεις 600.000 δουλειές, και εκεί που ήταν η χώρα της διαπραγμάτευσης της γραβάτας, να είμαστε υπερήφανοι και με τις εικόνες στο Κογκρέσο.
1: Εν τω μεταξύ, από τα γενέθλια προχθές, όπως θυμάστε, έλειπαν Καραμαλής, μέτρα. Σαμαράς, αναμενόμενο. Μεϊμαράκης και Δένδιας.
0: Σωστά.
1: Όλα αυτό το ξεπέρασαν ή όχι ακόμα?
0: Όλα καλά. Μέχρι και ο Γεωργιάδης να καταλάβει σήμερα. Βγήκε να πει καλά λόγια για το Δένδια.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είχε κάνει ανάρτηση προχθές για το Δένδια που έλειπε?
0: Ναι.
5: Πρώτα απ' όλα ο κύριος Δένδιας είχε υπουργικά καθήκοντα. Ήταν σε μια σημαντική σύνοδο στη Βενετία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει πάντα να σου πει εγώ τον κύριο Δένδια κατά τη δική σας γνώμη. Επειδή άκουσα ότι είμαι και απουσιολόγος, να σας πω ότι ήμουν πολύ καλό μαθητής και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, αλλά δεν ήμουν ποτέ απουσιολόγος, δεν μου άρεσε να βάζω απουσίες.
1: Δεν
5: έχω κάνει ακόμα τον κύριο Δένδια.
6: Μα το ξέρω.
5: Πάρα πολύ συμπαθής μου. Είναι κύριος, είναι ευθυντενής, πολύερος. Μια χαρά. Γενικά.
1: Ως διαπίστωση.
5: Ήταν γενικά. Ότι όταν κάνουμε γενέθλια είναι ωραίο να είμαστε όλοι εκεί.
1: Τον είπε κύριο και φθητενή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Ποια είναι η άποψή σου για το Δένδια, Γεωργιάδη? Είναι κύριος και φθητενή.
0: Πώς το έλεγε? Ψηλός.
1: Λεβέντης.
0: Όμορφος, βουτυράτος. Αυτό που έλεγε στην ταινία.
1: Εγώ απλώς θα θυμίσω λίγο τη σειρά των γεγονότων.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνονται τα γενέθλια.
0: Τι γίνεται?
1: Δεν πάει ο Δένδιας.
0: Προχθές.
1: Είχε προηγηθεί και η εκδήλωση με 3.000 κόσμο εδώ στα νότια.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά. Βγαίνει ο Μαρινάκης. Κάνει την ανάρτηση ο Γεωργιάδης. Λέει καλά, εντάξει, και εμείς τρέχαμε, αλλά πήγαμε στα γενέθλια.
0: Ναι, στα γενέθλια πρέπει να είναι όλοι.
1: Κάποιοι άλλοι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήγαν συναδελφοί μου υπουργοί.
0: Σωστά.
1: Πολύ, πολύ ωραία, τέλεια. Βγαίνει ο Μαρινάκης. Λέει ο κύριος Δένδιας είχε υποχρεώσεις.
0: Βγαίνει
1: σήμερα ο Γεωργιάδης. Λέει, μα ο κύριος Δένδιας είχε υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι τα βάλαμε σε ένα timeline να υπάρχει.
0: Και βάλε και στο παρελθόν, το παρελθόν τους.

0: ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλουμε να έχετε μια σφαιρική εικόνα των πραγμάτων.
1: Λίμον.
0: Βγήκε πάλι μπροστά.
1: Τι να κάνει κι αυτός, να αφήσει το χώρο κενό.
2: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο.
0: Τους ξεβόλεψε, λέει ο κύριος Τσίπρας, και την κυβέρνηση και το Πασόκ παράλληλα.
1: Ναι, τους ξεβόλεψε γιατί βρήκαν αντίπαλο σκληρό, σου λέει. Από την άλλη, τυχόνει και στο Πασόκ. Λέει, εγώ έπρεπε να εμφανιστώ για να είμαι αντίπαλος.
0: Μεγάλος παίκτης.
1: Αυτό, παιδάκι.
0: Τόσο,
1: ναι,
0: τόσο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Που χρειάστηκε ο Γεωργιάδης να απαντήσει.
1: Και εδώ.
2: Άνας να λέει ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα, διότι βλέπει πάρα πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο. Ακούσαμε κάποιον άλλον να λέει ότι εντάξει, όμως, αν έχετε πρόβλημα και δεν μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητο γιατί ακρίβει η βενζίνη, πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία.
3: Κύριο Τσίπρας, τη Μαρίες Αντουανέτες τη σκέφτηκε όταν βούτυξε στο Σούνιο στην ωραία βίλα που κάνει 500 ευρώ το μήνα. 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από το ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα μείωση δημοσίου χρέους μεγαλύτερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.

0: Λοιπόν, και επειδή σε λίγο θα ακούσουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κόντρα από το πρωί με Άριδες, Άρης Πορτοσάλτε, Άρης Πιλιοτόπουλος. Πολύ ωραία, θα την ακούσουμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Άκου τι γράφει ο Καλόγριας. Είδες, μας έστειλε που γκρίνιαζε που λέει μια διαδρομή τώρα 17 λεπτών, την έκανα μια μισή ώρα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ναι.
0: Είναι χολαργό. Να. Προσπαθούσε να βγει για παπάγου για να πάει από εκεί ζωγράφου. Ούτε κίνηση ούτε τίποτα.
1: Από πάνω, ναι, σωστά.
0: Έλα μου που το GPS συνέχεια με πήγαινε Μεσογείον. Βάζω Δημόκρητο. Με ξαναπάει από Μεσογείον. Οκ, okay, το παραδέχομαι, δεν ήξερα καλά την περιοχή. Και λέω, δε βαριέσαι, θα πάω από Μεσογείον. Φτάνω Εθνική Άμυνα Σημειωτών. Πω, λέω, και κάνω την μπιπ και μπαίνω ψυχικό για να πάω από Κηφισίας. Στράβωσε στην Πανόρμου και από Πανόρμου μετά Αλεξάνδρα Ζωγράφου, όλο λάθος. Mm. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Χωρίς GPS την παλεύεις καλύτερα. Αλλά βρήκα πάρκινγκ κατευθείαν, 10 και 20 το βράδυ. Αυτά. Αυτή είναι η περιπέτεια του μικρού Γιώργου.
1: Τι 10 και 20 το βράδυ, χθες μιλάει.
0: Ναι, για χθες λέει.
1: Άρα δεν έχει θέμα ο Ρούμπιο.
0: Μα και χθες είχαμε μέτρα.
1: Ναι, τα μέτρα εντάξει, δεν έχει φτάσει. Την έγινε αυτές.
0: Ναι, αλλά σου περιγράφει ο άνθρωπος εδώ, το σου λέει τον πόνο του και
1: ήθελε να γκρινιάξει. Ήθελε να γκρινιάξει. Μόνο ήθελε. Αυτό ήθελε να κάνει. Έχουμε στους τυχερούς, τους 8 τυχερούς για την έκθεση Ότο Αθήνα. Γαϊτάνος, Χατζηλιάς, Καλεμκερίδης, Μωράκης, Στεφανάκης, Σταματίου, Γεωργαντέλης και Σκουλάτος. Πάρα πολύ ωραία, θα περάσετε υπέροχα στην καλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στη χώρα.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τόσο μεγάλη ανταπόκριση κάθε φορά που ανακοινώνουμε δώρο, όπως αυτό που εξασφάλισε για μας ο Άρης Γαλανόπουλος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο φίλος μας.

0: Λοιπόν, πάμε και στα Γόντο Σέντερ όπως είμαστε. Πάμε στην Ερυθρέα. Συγκεκριμένα στην οδό Χαριλάου Κούπη στον αριθμό 137. Μας περιμένει ακόμα ένα Γόντο Σέντερ εκεί. Και ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα για ομορφιά και μόδα.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
11: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σταθερό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομόλογό του. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμα 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Όλοι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια με το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Προσποιούμενος τον αστυνομικό διέφυγε από το νυχτερινό κέντρο της Αναβίσου όπου πρωταγωνίστησε σε ένοπλη συμπλοκή το Σεπτέμβριο ο βαρυπινίτης και δραπέτης των φυλακών Δομοκού Αλκέτ Ριζάη, όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Πάρα πολύ ωραία. Δύσκολα στο Κηφισό αυτή την ώρα. Επιλέγεται πολύ το Κηφισό. Έχει κίνηση χαμηλά. Εδώ χαμηλά από την Πειραιώς για λίγο. Μετά ξαναπιάνει λίγο πριν το Εγάλαιο και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών στο Ανωδικό. Στο Καθοδικό είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχει λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Αττικής Οδού εκεί στη Μεταμόρφωση. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε προς Πειραιά. Έχει πολλή κίνηση. Πάρα πολλή κίνηση βλέπουμε τώρα. Εδώ προς Παλαιό Φάληρο, από Πειραιά προς Παλαιό Φάληρο έχει πάρα πολύ κίνηση. Να δούμε αν έχει συμβεί κάτι. Αν έχει συμβεί κάτι, 698-123-1003 και στο 210-4800-170-174. Και πολλή κίνηση έχει και ο Πειραιάς σήμερα, εδώ από το Φάληρο προς Πειραιά. Αυτό είναι το κομμάτι. Από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, κανονικά τα πράγματα. Πάμε και στην Κηφισίας. Το κέντρο, να σου πω την αλήθεια, πράσινο το δίνει εδώ πέρα. Δηλαδή, ένα μικρό κομμάτι είναι στην Αρδιτού, όπου εντάξει, είναι πολύ χαλαρή κίνηση. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι το δίνει μια χαρά. Θα δούμε οι απαγορεύσεις, πότε θα ξεκινήσουν οι κανονικές απαγορεύσεις, δηλαδή κλειστοί δρόμοι, για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ, στην Πνίκα σε 6,5 ώρα. Και μετά, μέχρι το βραδάκι, θα έχει λίγο κάποια στιγμή. Θα πάει με τα Μαξίμου, το Ανατάλλα, συναντηθεί, έχουν δείπνα, όλα αυτά. Και ανεβαίνοντας από Κηφισίας, από Κατεχάκι, αναθμήματα. Καλύτερα τα πράγματα, μόνο στο Μαρούς θα βρείτε λίγο κίνηση και κατεβαίνοντας τα ίδια. Αλλά είναι ο Κηφισός είναι ο Ζόρικος. Και εδώ η παραλιακή. Κατά τα άλλα τα υπόλοιπα είναι καλή εικόνα.

0: Και ο φίλος μας ο Κυριάκος ο Μπερμπεριάν, θα τον δω αύριο το βράδυ, τον Κυριάκο το φίλο μου, κατεχάκι προς Γλυφάδα, μια χαρά είναι λέει. Δηλαδή την εικόνα της σκηνής, η οποία δίνει μια χαρά εικόνα. Εγώ ήρθα πάρα πολύ γρήγορα πάντως, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι αυτός ο φόβος μου, ρε, που ότι λόγω των μέτρων δεν παίρνουμε τα αυτοκίνητα, παίρνουμε τα μέσα. Κάποιοι δουλέψουν τηλεργασία σήμερα για να γλιτώσουν αυτού του κέντρου και γι' αυτό τον λόγο βολεύονται. Λοιπόν, χρωστάμε κάτι από τα κουβεντός και το θέλουμε, γιατί πριν από λίγη ώρα, το πρωί, εδώ στον Sky, στην τηλεόραση του Sky, είχα μια συνάντηση των Άριδων. Άρης Πιλιωτόπουλος ο καλεσμένος, Άρης Πορτοσάλτε. Ο γνωστός. Λοιπόν, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος στο γνωστό ραντεβού με τον Δημήτρη Οικονόμου κλασικά. Φέτος μαζί και ο Γιάννης Πιταράς προφανώς. Μια πολύ ωραία κόντρα για το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Για το πώς εκφράζει το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Και το πρόσωπο, ο Γιώργος ο Φλωρίδης.
1: Μια και αναφέρεται. Για πετε μου, ποια ψυχή της παράταξης μιλάει ο Φλωρίδης. Έχει εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Φλωρίδης.
2: Θα κατέβει τώρα και
1: δεν ήταν απλά σημαίνοντας στελέχη του Πασόκου ο κ. Φλωρίδης. Είναι αυτός που μπορεί να εκφράσει την ψυχή της παράταξης.
3: Γιατί ο μόνος είναι
1: πολιτικός. Γιατί αν η παράταξη λέει μπαζωμένους όσους έλεγαν για αυτό που σήμερα η δικαιοσύνη παρέπεψε στο ειδικό δικαστήριο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ντροπή για την παράταξη να λέω την ψυχή της Φλωρίδης.
3: Μισό λεπτό. Έχουμε πει σε αυτό το τραπέζι ότι δεν θα αλλοιώνουμε τα δεδομένα. Κύριε Σπυλιωτόπουλε,
1: αλλοιώσαν το χώρο των τεμπών. Άλλοι τον αλλοιώσαν.
3: Επαναλαμβάνω.
1: Τον τόπο του εγκλήματος, άλλοι τον αλλοίωσαν. Αφήστε λοιπόν την αλλοίωση.
3: Εσείς αφήστε την αλλοίωση.
1: Το σκηνή του κρεμασμένου δεν τον αναφέρουμε σε εκπομπές.
3: Κάτσε καλέ μου άνθρωπε, ηρέμησε. Έτσι. Ο Φλωρίδης είπε, όσοι από τους πολιτικούς...
1: Απλώς εδώ θα παίρνουμε και απαντήσεις.
3: Σιγά την απάντηση.
1: Για τον τόπο του εγκλήματος, ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει καλύτερη απάντηση από το ειδικό δικαστήριο.
3: Όσοι από τους πολιτικούς. Όσοι από τους πολιτικούς. Άρα να μην λέτε ψέματα. Δηλαδή πείτε τη γνώμη σας. Πείτε ό,τι θέλετε. Πείτε ότι δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, δεν τον γουστάρετε γιατί δεν σας φώναξε κτλ.
1: Είναι ψέμα για την αλλοίωση του χώρου.
3: Επαναλαμβάνω. Δηλαδή, στο Φλωρίδη, εγώ μένω στο Φλωρίδη τώρα.
1: Εσείς,
3: ο Φλωρίδης είπε όσοι από τους πολιτικούς είπαν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
4: Ναι.
3: Το είπε και μετά βγάλετε όποιο σχόλιο θέλετε. Αλλά
4: η αλήθεια αυτή.
1: Απόφαση της δικαιοσύνης δεν είναι ότι για τα μπάζα εντός εισαγωγικών. Που κατηγόρησε ο Υπουργός της Δικαιοσύνης παρεπέφθησαν στελέχη δίπλα στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αφισβητείται τη διαδικασία της δικαιοσύνης.
3: Κύριε Σπυροτόπουλε, ο λόγος τώρα ανήκει στο ειδικό δικαστήριο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία.
5: Είναι απόλαυση, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
5: Αν υπάρχει και ένα συνομιλητή που ερεθίζει τον Άρη και κάπως γίνεται κουβέντα με επιχειρήματα, βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
0: Τον Άρη τον Πορτοσάλτε εννοείς. Γιατί δεν μιλάμε για τον Άρη Πιλιωτόπουλο.
5: Γιατί εδώ έχουμε για το δικό μας Άρη τώρα.
0: Ναι, στην,
5: θα πούμε για άλλους Άρηδες.
0: Μοναδική περίπτωση που έχουμε δύο Άρηδες.
5: Δεν ενδιαφέρουν οι άλλοι Άρηδες. Ο δικός μας Άρης είναι το θέμα.
0: Έχεις και τη δήλωση ημέρας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Του κύριου Σπανάκη. Για ρίξτε.
6: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου Ποπάι. Και φυσικά Ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει. Σπανάκι.
0: Ποπάι για να παίρνει δύναμη, τι τρώει. Σπανάκι. Είπε ο Βασίλης ο Σπανάκης για την πάρτη του. Τι άλλο θα κάνετε, ρε παιδιά, προεκλογικά. Τι άλλο θα ακούσουμε. Υπουργέ μου, συγγνώμη κιόλας. Εντάξει, αυτό ήταν δελφινάριο και κοντά. Λόγω Μοσχάτου εδώ πέρα, κάτοικος Μοσχάτου. Λοιπόν, έρχεται σε λίγο η Σοφία Γαλά να δούμε τι γίνεται με τις ρυθμίσεις και τα μέτρα τα οποία έχουμε. Γιατί το κυρίως πιάτο, το ένα πιάτο βασικά, το φάγαμε το πρωί με τη συνάντηση που είχε ο κύριος Ρούμπιο με τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα το άλλο πιάτο είναι εδώ, το απόγευμα. Το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Έτσι, Σοφία.
7: Ναι, γιατί κατά τις 6.30 ώρα, όπως είπες, Γιάννη, έχει την προγραμματισμένη ομιλία στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο και αμέσως μετά θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την φυσικά καθιερωμένη αυτοκινητοπομπή και τους αστυνομικούς που θα τον συνοδεύουν, τις ασφάλειες Αθηνών και όχι μόνο, για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό σημαίνει ότι οι προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου είναι δεδομένες. Δηλαδή εκεί οι δρόμοι έτσι κι αλλιώς εδώ
5: είναι κλειστοί τώρα.
7: Γίνονται, δεν είναι κλειστοί εντελώς. Να πούμε ότι μιλάμε για προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας. Δεν κλείνει δηλαδή όλη η Σταδίου, όλη η Πανεπιστημίου, όλη η Βασιλίσσης Αμαλίας. Είναι όποτε το απαιτεί, το απαιτούν οι περιστάσεις. Αυτή την ώρα δηλαδή υπάρχει ελεύθερη διέλευση. Ωστόσο, αναλόγως με την κίνηση της αυτοκινητοπομπής του Μάρκο Ρούμπιο και τις μετακινήσεις του, εκεί καταλαβαίνουμε ότι θα κλείνουν και εντελώς τα σημεία και φυσικά γύρω από την ΠΝΙΚΑ, εκεί είναι το κομβικό σημείο πρώτο. πρώτος σταθμός του Μάρκο Ρούμπιο και μετά όταν θα ακολουθήσει τη διαδρομή προς το Μέγαρο Μαξίμου, εκεί καταλαβαίνουμε ότι θα κλείσουν τα πάντα μέχρι να μεταβεί τουλάχιστον μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και να συναντήσει τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή εκεί θα έχουμε και κυκλοφοριακές δυσκολίες κατά διαστήματα γύρω από το Σύνταγμα και σε όλα τα σημεία που θα διέρχεται η αυτοκινητοπομπή. Δηλαδή Πνίκα, Μέγαρο Μαξίμου και πάλι πίσω στο ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει.
0: Ναι, μπορείτε να πετύχετε και διαστήματα τα οποία δεν θα έχει καθόλου κίνηση, παιδιά.
7: Όπως τώρα.
0: Ισχύει αυτό, όπως είναι τώρα.
7: Ναι. Αυτή την ώρα.
0: Αλλά όπως είναι ένα διάστημα. Δηλαδή σε λίγο μπορεί να είναι αποκλεισμένοι δρόμοι στο κέντρο για να μεταβεί ο Υπουργός Εξωτερικών από το ένα σημείο στο άλλο. Και να λέτε να βρίζετε θεούς και δαίμονες. Τι να κάνουμε, δαίμονες που ακόμα και
7: προς το παρόν πάντως λοιπόν, οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι, ναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί και πάρα πολλοί κόσμος απέφυγε σήμερα να πάρει και το αυτοκίνητο.
0: Καθυπόδειξη
7: της τροχέας. Δηλαδή λίγο στην Αρδιτού έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Καθυπόδειξη δική σας εδώ των δημοσιογράφων που τα λέτε εδώ πέρα και τρομοκρατείτε τον κόσμο.
5: Πάντως όλοι μας ρωτούν τώρα για όσοι πρόκειται να μετακινηθούν, ναι. Είναι απρόβλεπτο γιατί μπορεί να κλείσει κάποιος δρόμος σε στιγμή που εσείς θα βρεθείτε εγκλωβισμένοι, άρα ναι. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, το αποφεύγετε.
0: Δεν υπάρχει προγραμματισμός δηλαδή να ξέρουμε ότι 6 και 4 με 6 και μισή θα κλείσει αυτός ο δρόμος. Και θα κλείσουν
7: αυτό
0: το δρόμο.
7: Αυτό να σας πω ότι εδώ καταλαβαίνουμε ότι επειδή είναι και υψηλό πρόσωπο δεν τα ανακοινώνουν και όλα. Δεν είναι και όλα ανακοινώσιμα. Γι' αυτό όποτε το κρίνουν κατά διαστήματα επιτόπου θα εφαρμόζουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Άρα η οδηγία είναι, αν μπορείτε να το αποφύγετε τελείως αυτό το κομμάτι, το τετράγωνο, Σύνταγμα, Πνίκα και πάλι πίσω, αποφύγετε το.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Μαθαίνουμε και περισσότερα και επιστρέφουμε.
2: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων.
15: Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Μαζί μας σήμερα η Big Win φυσικά συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία με το Μαζί για το Παιδί. Βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς και της σχολικής κοινότητας, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, συμμετοχή και ομαδικότητα στην καθημερινότητα των μαθητών. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr.
5: Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα για την επιλογή να δοθεί η πνίκα στον Ρούμπιο προκειμένου να απευθύνει ομιλία σε λίγες ώρες.
0: Α, τι έχει πει ο
5: πρόεδρος
0: Αλέξης?
5: Λέει ότι είναι παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση.
0: Τι, δεν καταλάβει,
5: η συγκεκριμένη. Mm. Στο συνέδριο του Βήματος ρωτήθηκε γι' αυτό και για το γεγονός ότι το απόγευμα σε λίγες ώρες θα μιλήσει εκεί ο Αμερικανός υπέξ. Είπε, δεν λέω εγώ κακός, λέω ότι είναι μία, αν θέλετε, παρακινδυνευμένη, πολύ τολμηρή απόφαση, επικαλούμενος στις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του κινήματος για τη δημοκρατία. Παράλληλα τόνισε ότι θα περίμενε από τον κύριο Ρούμπιο μια ουσιαστική δήλωση στήριξης και πως το ζήτημα των επισκέψεων δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες αλλά και το τι κερδίζει η χώρα.
0: Καλά, τα πες, περίμενε.
5: Μεταξύ άλλων. Ναι.
0: Περίμενα, τη βασική ομιλία τώρα θα την κάνει.
5: Και πρόσεξε τώρα, βλέπω και τις πρώτες αντιδράσεις, αλίμονο, από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
5: Βλέπουν πάρα πολύ αρνητικά, όπως καταλαβαίνετε, την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Άλλωστε, για πάρα πολλά χρόνια ήταν παράδοση όταν Αμερικανός αξιωματούχος επισκεπτόταν την Αθήνα να πήγαινε αμέσως μετά και στην Άγκυρα. Αυτό ήθιστε ως τώρα. Έσπασε.
0: Το έσπασε ο Πομπέο και το έσπασε και ο...
5: Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Ρούμπιο θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την υπονόμευση της Τουρκίας. Αυτό περιγράφουν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σημαντικός, πολύ σημαντικός αρνητικός παράγοντας το Ισραήλ. Που στο πλαίσιο της συμμαχίας του με την Ελλάδα και την Κύπρο θα ενθαρρύνει την Αθήνα να λάβει ισχυρότερη θέση εναντί της Τουρκίας. Και μάλιστα διαβάζω τώρα στη φιλοκυβερνητική γενής ΑΦΑΚ που αναφέρει ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας αντιμετωπίζουν μια νέα δοκιμασία σχετικά με το καλώδιο. Προφανώς εκεί αναφέρονται, στο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Στο πλαίσιο, λέει, του έργου, το καλώδιο θα διέρχεται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, γράφουν, που δημιουργήθηκε βάσει της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Αυτό τι σημαίνει, εξηγεί η εφημερίδα, ότι τα μέρη θα πρέπει να λάβουν την άδεια της Άγκυρας ή με πιο διπλωματικούς όρους να συντονιστούν με την Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να ζητήσει την έγκριση της Τουρκίας, διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αποδοχή της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης. Εντάξει, το πιάσαν στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
5: Ότι προφανώς και δεν θα μπορούσε το τουρκο-λιβικό μνημόνιο να το νομιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο η Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς. Απλώς αυτή είναι μια πρώτη πολύ ενδιαφέρουσα, αν και αναμενόμενη, αντίδραση από τη γειτονική μας χώρα.
0: Προβληματισμούς καλών φίλων ακροατών, ο Νικόλας ο Πουλημένος λέει: Εντάξει, φέτος που είναι πιθανό να πάρουμε πρωτάθλημα, λέει Γιάννο, και θα έγραφε κανέναν ύμνο Καρβέλας και θα τραγουδούσε η Δύση που είναι και οι δύο πολύ Παναθηναϊκοί. Τώρα δεν κατασπάσουν, λέει. Για φαντάσου.
5: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αφήσουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3, οπότε να προσέχετε. Σήμερα αρκετή υπομονή στους δρόμους. Αύριο φεύγει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, την οποία δεν τη λες χωρίς κίνηση.
0: Όχι, όχι.
5: Σε κάθε περίπτωση.
0: Εδώ ο φίλος ο Γιώργος Οδοφάρου έστειλε: σήμερα μπορεί να την πει στην επίσκεψη Ρούμπο και Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Ναι, νομίζω ότι έχει πιάσει πάρα πολύ καλά. Είδατε τι παθαίνουμε. Εδώ μας ενημερώνουν ότι μπορεί να υπάρχει, θα το ψάξει Σοφία Γαλάνη τώρα και για τη συνέχεια, πυρκαγιά στη βάση ελικοπτέρων στη Νέα Μάκρη τώρα. Υπάρχει καπνός, μαύρος πυκνός καπνός, μας ενημερώνουν φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μένει μας φίλοι που μας ενημερώνει. Θα το ψάξουμε κι εμείς για να δώσουμε σωστή ενημέρωση. Λοιπόν, φεύγουμε. Κύριε Κώστα, πάμε και στα Hot Center. Θα σας παίρνω όλους μαζί να φύγουμε. Θα πάρω και Βαμβακάρη και Γιαννούτσο και όλους για να φύγουν που ακολουθούμε. Πάμε λοιπόν στα Hot Center. Πάμε στην Ερυθρέα. Χαριλάου Κούπε 137 μας περιμένει ακόμα ένα Hot Center και ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Γεια σας.

0: Ανακάλυψε.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
10: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
13: έξοδος 33,
11: και στο relos.gr.
14: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
15: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
14: Τελικά,
15: μείναμε.
14: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
16: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
15: Είναι του τύπου σας.
17: Η ώρα είναι 5.

0: Sky 89,4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση έως Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο από το ύψος του Ρέντι έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Κηφισία στον άξονα Μπελέο και Πιχαλάνδρη και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία. Ιστορική θεμελιώδη πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Στις 6:30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ τίθενται έως και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Όλοι τους πήραν προθεσμία από τον ανακριτή να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φίλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Z, 55χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος απείλησε με τσεκούρι ένα 49χρονο οδηγό Ιωταχή μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Σπύρου Πάτση. Εγκληματική ομάδα που κατάρτιζε και διακινούσε πλαστά έγγραφα και διευκόλυνε την διαμονή αλλοδαπών που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός ως μέλος της οργάνωσης, καθώς και 21 αλλοδαποί που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Εντοπίστηκαν 4 διαμερίσματα στην ίδια πολυκατοικία στην περιοχή του Βύρωνα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως άτυποι ξενώνες. Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Έμφαση στην ανάγκη για πολιτική συνένεση έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Σχολιάζοντας το σκάνδαλο που αφορά τις χρηματαγορές και τα φαντς, διαμήνυσε πως όσοι καταπατούν το δίκαιο του λαού, όσοι αποκομίζουν άδικα κέρδη με απληστία και απάτη, θα λογοδοτήσουν τόσο στα τουρκικά δικαστήρια όσο και ενώπιον του Θεού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της Τίχημαν Greek Basket Link θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑ και για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν για 2+1 χρόνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα σας από τον Sky 100.3. 10 λεπτά μετά τις 5 ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, η Αδιόρθωτη δηλαδή, εδώ μαζί κάθε απόγευμα 5 με 6 μαζί. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Μελίνα Σαμαραδέλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και εσείς μαζί μας, ακροατές και ρεπόρτερ μαζί, 210-48-00-170-174 και ιντερνετικά skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, λες την άποψή σου, αλλά και Viber 698-123-1003.
1: Το βασικό που θέλουμε να μας πείτε είναι για την κίνηση στους δρόμους, τι βλέπετε, που βρίσκεστε, τι κάνετε, γιατί ο κύριος Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών ΗΠΑ, κινείται αυτές τις ώρες, θα πάει στην Πνίκα, μετά θα πάει στο Μαξίμου, οπότε θα έχει μια κινητικότητα και όταν έχει κινητικότητα ο κύριος Ρούμπιο θα έχει ακινησία στους δρόμους, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να το δείτε αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι έχουμε... Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ κίνηση έξω, δεν έχει πολύ κίνηση έξω, η αλήθεια είναι.
0: Αν πέσετε δηλαδή σε ώρα που έχει κινηθεί, έχει πάει κάπου και όλα τα άλλα είναι normal, δηλαδή εγώ πήγα το πρωί σήμερα κατά τις 11 στο κέντρο, από παραλία προς το κέντρο, κέντρο μιλάμε στο Hilton, στο παλιό Hilton, έτσι, και φτάσα σε 7 λεπτά με τη μηχανή και λέω, κοίτα να δεις, τελικά πειθαρχημένος λαός που είναι ο Έλληνας,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Είπε μην πάρετε τα μάξι και δεν τα, παιδιά, όλοι οι δρόμοι άδειοι, Βουλιαγμένη, Ηλιουπόλεως, Σαρδιτού, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, όλα ήταν άδεια, ήτανε...
1: Πειθαρχημένος είναι για να μην ταλαιπωρηθεί,
0: αυτό είναι το
1: βασικό.
0: Φυσικά, ναι, και η ταλαιπωρία του, δεν ξέρω αν στη ζυγαριά ταλαιπωρίας από το Ρούμπιο ή γενικότερα εμφάνισης επίσκεψης του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα και Βύση Καρβέλα, δεν ξέρω πού γέρνει η ζυγαριά στον πολίτη σήμερα, με ένα γκαλοπάκι έτσι παντού όμως, δηλαδή καθολικό, από σπίτια μέχρι πανεπιστήμια και από σούπερ μάρκετ μέχρι εκκλησίες, να ρωτήσεις μεταξύ των δύο, δεν ξέρω πού πέφτει το βάρος από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Πάντως συζητιούνται και τα δύο, ειδικά το Ρούμπιο όσον αφορά το πάει έλα, την η κίνηση κυκλοφορίας στους δρόμους της Αθήνας, ας πούμε.
1: Και βέβαια το τι θα μας δώσει ο Ρούμπιο, αυτό είναι το βασικό. Η κίνηση στους δρόμους είναι για μας, το θέμα τώρα τι θα δώσει ο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Αυτό
0: τι
1: είναι
0: θα
1: το,
0: δώσει ο
1: Ρούμπιο
0: στην Ελλάδα.
1: Ζήτημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι θα κρατήσουμε και τι θα μας δώσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 12 και ένα θέμα το οποίο συζητιέται πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζουμε, μάλλον πιστεύουμε, ότι είναι η ώρα να μην μείνει μόνο σε συζήτηση και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Είναι η σπατάλη των τροφίμων. Και μετά από νούμερα πλέον, μπορούμε να πούμε επίσημα πώς αυξάνεται η σπατάλη των τροφίμων, κυρίως για την Ευρώπη που ξέρουμε περισσότερα. Στην Ευρώπη, λοιπόν, το 2024 είχαμε, συγγνώμη, περίπου 129 κιλά απορριμμάτων τροφίμων ανά άτομο μέσα στο χρόνο. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πέταξε 57,9 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τροφίμων, τα οποία όλα αυτά σίγουρα είχαν αύξηση από το 2023, εννοείται δηλαδή ότι όλα αυξάνονται, τα οποία όλα αυτά η σπατάλη είναι σε όλους τους πόρους, δηλαδή δεν είναι μόνο πετάμε το φαΐ, έφυγε το φαγητό, γίνεται σπατάλη στην παραγωγή, στην εργασία για την παραγωγή, στη μεταφορά, τα logistics που λέμε, στη μεταφορά τροφίμων, γη, νερό, χρήση καυσίμων, και μετά.
1: Αυτό αντιστοιχεί, αυτό, ναι, αντιστοιχεί σε περίπου 129 κιλά για κάθε Ευρωπαίο, για να καταλάβουμε ότι περίπου, δηλαδή 129 κιλά είναι περίπου 10 κιλά το μήνα πετάμε, ναι, από τρόφιμα και τα λοιπά, τα οποία είτε λήγουν είτε είναι best before και τα λοιπά και όλα αυτά, και εμείς προτιμούμε να τα πετάξουμε, ας πούμε, και να δημιουργήσουμε αυτό το λεγόμενο food waste, ας πούμε, έτσι το είναι η διεθνής ονομασία.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε, λίγο παραστατικά το λένε τα ρεπορτάζ, πώς θα σου φαινόταν αν ψώνιζες 5 τσάντες σούπερ μάρκετ και πέταχες τη μία από τις 5. Είναι κάπως έτσι, παραστατικά. Η σπατάλη δεν γίνεται όπως νομίζει ο κόσμος. Δεν έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή τα εστιατόρια και τα τέτοια. Δεν φεύγει από εκεί. Η σπατάλη γίνεται μέσα από το σπίτι, από τον κάθε άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο το φαγητό που πετάμε. Μεγάλη σπατάλη παρατηρείται και στο φαγητό, στην προετοιμασία του φαγητού. Δηλαδή δεν είμαστε προσεκτικοί. Πετάμε από εδώ, πετάμε από εκεί, από όλο το φαγητό που ετοιμάζουμε. Πράγματα τα οποία και χρήσιμα είναι και βρώσιμα είναι και δεν είναι επικίνδυνα και δεν είναι για πέταμα.
1: Γιατί όταν πετάμε φαγητό, δεν πετάμε μόνο, ας πούμε, ένα μαρούλι, ένα γιαούρτι ή μισό καρβέλι. Πετάμε το νερό που χρειάστηκε για να παραχθούν, τη γη που καλλιεργήθηκε το προϊόν και την ενέργεια, τα καύσιμα και τη μεταφορά του. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πηγαίνουν στράφη. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε μάθει να θεωρούμε τη σπατάλη κάτι το φυσιολογικό. Αγοράζουμε πάντα περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Ξεχνάμε τρόφιμα στο ψυγείο, μπερδεύουμε το ανάλωση κατά προτίμηση πριν από και το ακατάλληλο προς κατανάλωση. Και στην Ελλάδα ειδικά είναι 207 κιλά αποβλήτων των τροφίμων ανακάτοικο. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο για την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 207.
0: Ναι, ναι,
1: είμαστε τρίτη στην Ευρώπη.
0: Στην τρίτη θέση, ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Ναι, είναι, ναι. Η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση στην Ευρώπη και δεν είναι νούμερο αυτό να το καμαρώνουμε. Πρώτη είναι η Κύπρος και δεύτερη είναι η Δανία.
1: Για τη στιγμή, μάλιστα, όλα αυτά που 32,6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δυσκολεύονται οικονομικά να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαγητό την ημέρα. Την ίδια ώρα πετάμε τόσα πολλά εκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο.
1: Αυτό
0: ναι,
1: είναι το ζήτημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, προνοητικότητα.
0: Άρα λοιπόν, προσοχή, ναι, προσοχή σε αυτό, ναι, το πράγμα, γιατί πέρα από, στο πρακτικό κομμάτι, στην τσέπη μας θα βγει, έτσι. Αλλά, ναι, από εκεί και πέρα είναι και το ανθρώπινο στοιχείο και το βιολογικό στοιχείο, έτσι.

0: Είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 5. Είναι η αδιόρθωτη από τον Sky 100,3, ο Τάκης Γιάννης και ο Θεοδωρής Βαμβακάρης. Και επειδή είπαμε ότι θα πάει σε λίγη ώρα στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπι, μπορεί και να είναι ήδη εκεί, μπορεί να είναι και ήδη εκεί. Να πούμε ότι το ξέρουμε όλοι βέβαια εμείς εδώ στην Ελλάδα, ότι η Πνίκα δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος Αθήνας, είναι ένας βράχος που συνδέθηκε όσο λίγοι τόποι με τη γέννηση της Δημοκρατίας και σήμερα προσθέτει ένα ακόμα όνομα στη μακρά ιστορία των ανθρώπων που μίλησαν από εκεί, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Και αυτό δεν γίνεται επειδή απλώς η Πνίκα είναι ένα ωραίο αθηναϊκό φόντο, είναι γιατί είναι μέρος του μηνύματος το οποίο θέλει να προωθήσει, θέλει να επικοινωνήσει ο κύριος Ρούμπιο. Να πούμε ότι η ιστορία του χώρου ξεκινάει, το ξέρετε βέβαια, από τον 6ο αιώνα π.Χ. Εκεί οι Αθηναίοι πολίτες συζητούσαν και αποφάσιζαν για τις σημαντικές υποθέσεις. Έχουν περάσει από το βήμα της Πνίκας ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης και ο Δημοσθένης. Αιώνες αργότερα, 8 Οκτωβρίου του 1838, είχε ανέβει στην Πνίκα ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος μίλησε στους μαθητές του Βασιλικού Γυμνασίου για την Επανάσταση του 1921. Φυσικά, κάλεσε τους νέους να στηρίξουν το κράτος και τη φρόνιμη ελευθερία, όπως το είχε εκφράσει τότε. Το 1959 ήρθε η σειρά του Αντρέ Μαλρό, ο οποίος ήταν Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού και μάλιστα ήταν η εποχή που είχε φωταγωγηθεί για πρώτη φορά η Ακρόπολη και είχε συνδέσει την Ελλάδα τότε ο Μαλρό με την πολιτιστική παράδοση. Το 17, πιο κοντά εδώ, δηλαδή πριν από 9 χρόνια, είχε ανέβει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε επιλέξει την Πνίκα για να μιλήσει για το μέλλον της Ευρώπης, δύσκολα χρόνια της Ευρώπης. Μια δεκαετία πριν, πάντα η Ευρώπη είχε περάσει μεγάλες δυσκολίες. Και μάλιστα ο Μακρόν είχε χρησιμοποιήσει και μια έκφραση του Μαλρό, ο οποίος είχε μιλήσει αρκετά χρόνια πιο πριν, ότι μια κρυφή, και μια πολύ τιμητική για τη χώρα μας, μια κρυφή Ελλάδα υπάρχει στην καρδιά όλων των ανθρώπων της Δύσης. Έτσι λοιπόν, μετά τον Περικλή, τον Δημοσθένη, Κολοκοτρώνη, Μαλρό και τον Μακρόν, τώρα έρχεται ο Ρούμπιο. Γιατί ο Ρούμπιο θέλει να δώσει το δικό του μήνυμα. Περιμένουμε να ακούσουμε τι μήνυμα θα απευθύνει ο Ρούμπιο.
1: Είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που θα πει.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει. Δεν είναι τυχαίο. Είναι τιμητικό.
1: Ναι.
0: Πέρα τώρα από, ξέρεις, όλο αυτό το συμβολισμό και τα λοιπά και όλα αυτά. Εντάξει, είναι τιμητικό για την Ελλάδα.
1: Μα και ο συμβολισμός είναι. Και ο συμβολισμός είναι.
0: Ο συμβολισμός είναι. Δηλαδή, σέβεται τον ελληνικό συμβολισμό. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το πρωτόκολλο της Πνίκας, δηλαδή την επιθυμία να μιλήσει κάποιος στην Πνίκα, την εκφράζει εκείνος του προτείνου. Εμείς από εδώ ξέρουμε το διαδικαστικό, δηλαδή. Γιατί όπως είπες, δεν έχουν μιλήσει πάρα πολύ στην Πνίκα. Δεν είναι όλοι όποιος πάει.
0: Είπα ένα μέρος. Ένα μέρος των ανθρώπων.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι επιλέγουν, λένε ότι θέλουν να πάρουν. Εντάξει, γιατί βγάζει ένα κύρος, είναι ένα.
0: Εντάξει, δεν γίνεται έτοιμα σε κάποιο υπουργείο που το φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται μέσω της διπλωματικής οδού, δηλαδή γίνεται μια διεργασία κτλ.
1: Όταν έρχεται, ναι.
0: Μια ζύμωση, όπως τη λένε, μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, του Ελληνικού, του Αμερικανικού κτλ. Επιλέγουν το. Πολύ προσεκτικά γιατί το χώρο και περιμένουμε να δούμε, ξέρεις, αν θα είναι μια ακόμα ομιλία που θα λέει πόσο καλή είναι η δημοκρατία, ναι. Ή αν είναι κάτι το οποίο θα έχει ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο, έτσι δεν είναι. Οπότε είμαστε όλοι αυτιά για τον κύριο Ρούμπιο.
1: Είμαστε όλοι αυτά και την περιμένουμε. Είναι λοιπόν 19 λεπτά μετά τις 5, είμαστε εδώ στον Sky 100,3. Η κίνηση είναι, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Σάββας, ότι η Καλλιρόης είναι άδεια, τα πάντα. Όχι πάντα, τα πάντα είναι άδεια. Δεν ξέρω τι εννοεί. Σάββα είναι και τα μαγαζιά άδεια. Και περιμένουμε τώρα σε λίγο να ακούσουμε και το δικό μας ρεπορτάζ από την
0: Ελλάδα. Από ό,τι διαβάζω, και μια πυρκαγιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στη θέση Κοτρώνη στο Μαραθώνα. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων, της πρώτης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα. Και για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ήδη ένα ελικόπτερο.
1: Ναι, ο Νίκος έχει στείλει και φωτογραφία.
0: Ελπίζουμε να υπάρχει γρήγορη κατάσβεση.

0: και το 1968, το πιάνει και το 1900 με τους Radiohead και μόνος του και με ό,τι άλλα σχήματα κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει και αφήνει, συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του στη μουσική βιομηχανία.
1: Και τώρα που μιλάμε για μουσική, να πούμε για αυτές τις φοβερές sold out, βέβαια, δυστυχώς, βραδιές στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, με τρεις σπουδαίους ερμηνευτές, Σαβίνα Γιαννάτου, Δημήτρα Γαλάνη και το Γιάννη Παλαμίδα, στο ενέσο του Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα είναι η τελευταία, είναι το κύριο στις 8, στην ενέσο Σταύρος Νιάρχος. Στη χθεσινή ήταν εκπληκτική η βραδιά και με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ήταν δηλαδή μια πάρα πάρα πολύ ωραία βραδιά για μια πάρα πολύ, ένα σημαντικό πρόσωπο του ελληνικού τραγουδιού που μας χάρισε μερικά από τα πιο, έτσι θα τα έλεγα, ανορθόδοξα σουξέ της μουσικής μας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η Μαριανίνα.
0: Η Μαριανίνα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα να δείτε τι θα μας χαρίσει.
1: Έχουμε τώρα λοιπόν την κίνηση στους δρόμους που σήμερα σου αφιερώνουμε, Σοφία, πάρα πολύ χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα είναι η μέρα σου.
2: Η μέρα του Ρούμπιο.
1: Η μέρα του Ρούμπιο, ναι.
2: Να πείτε, και άρα έχουμε και τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Θα πρέπει να βάλουμε στοιχήματα πριν, δηλαδή να δούμε τι δρόμοι γεμίζουν κτλ.
0: Σήμερα είναι έκπληξη, ναι. Σήμερα είναι, ναι, είναι challenge. Κάποιοι που περιμένουμε δεν θα είναι.
2: Θα σας πω ότι σήμερα που είναι η κορύφωση και των μέτρων, γιατί ναι, αναμένεται περίπου στις 18:30 να κάνει και την ομιλία στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο και αμέσως μετά να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου να συναντήσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε ουσιαστικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εννοούμε προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας όπου αυτό θα καταστεί απαραίτητο και όπως το κρίνουν και όπως το κρίνει η ελληνική αστυνομία, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου. Είχε ενημερώσει βέβαια η Τροχέα από χθες για αυτές τις ρυθμίσεις και φαίνεται ότι πολλοί κόσμος όντως απέφυγε να πάρει σήμερα το αυτοκίνητο, γιατί οι δρόμοι αυτή τη στιγμή στο κέντρο είναι σχεδόν άδεια. Αν εξαιρέσουμε την Αρδιτού εκεί στο ύψος του Ζαπίου που αντιμετωπίζει πρόβλημα για αυτούς προφανώς θέλουν να αποφύγουν το κέντρο και πάνε από πίσω για να ανέβουν προς τα πάνω και άλλους δρόμους που θα τους πούμε σε λίγο, το κέντρο αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό γιατί σε πολύ λίγο αναμένεται φυσικά να μεταβεί και ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Οπότε εδώ έχουμε τους βασικούς δρόμους πέριξ της πλατείας Συντάγματος, που είναι οι δρόμοι οι οποίοι θα κλείνουν όπως ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου και η Σταδίου είναι μέσα στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα κλείνουν όποτε απαιτηθεί και όποιοι άλλοι δρόμοι βέβαια κρίνει η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να
0: δηλαδή κλείνουν. Κλείνουν, περνάει, ξανανοίγουν. Έτσι, αυτό το
2: δεν
0: πράγμα.
2: Κλείνουν,
0: γίνεται,
2: αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ναι, η ελληνική αστυνομία δεν έχει πει σε καμία περίπτωση ότι οι δρόμοι κλείνουν για τρεις ώρες, για δύο ώρες και δεν κλείνουν εντελώς. Είναι σταδιακές. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σταδιακές. Υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν κλιμάκια της Τροχέας για να κατευθύνουν τους πολίτες όπου απαιτείται.
1: Υπάρχει ένα περιθώριο βέβαια χρόνου και επίσης θα πούμε ότι κανένας οδηγός δεν θα δει το Ρούμπιο στη μετακίνησή του. Δεν θα υπάρχει κανένας οδηγός.
2: Αυτός είναι και ο στόχος.
1: Αυτό είναι ο στόχος. Γιατί φαντάζομαι, αν ξεφύγει ένας οδηγός, θα είχαμε ζητήματα μετά.
0: Ο στόχος με την καλή έννοια.
2: Ακριβώς όπως το συζητάμε.
0: Θα λέτε στόχο. Σε τέτοιες προσωπικότητες
1: θα έχουμε ζητήματα μετά.
2: Μιλάμε για ψηλά πρόσωπα που σε κάθε περίπτωση πρέπει με απόλυτη ασφάλεια μετακινηθούν. Ιδιαίτερη επιβάρυνση προφανώς θα έχουν οι διαδρομές που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή του Μάρκο Ρούμπιο, γιατί θα μεταβεί στην Πνίκα, θα γίνει ομιλία και αμέσως μετά θα πάρει το δρόμο για το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί, σε αυτή τη διαδρομή τη αυτοκινητοπομπή, θα υπάρξουν φυσικά, θα υπάρξει και το απαραίτητο κλείσιμο των δρόμων και τις ανάλογες κυκλοφοριακές δυσκολίες.
1: Είναι χαρακτηριστικό το ότι η ομιλία στην Πνίκα, είπαμε ότι είναι 6,5 ώρα, έτσι δεν είναι?
2: Περίπου.
1: Το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό είναι στις 7. Καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε τώρα το.
2: Σίγουρα
1: 6,5,
2: θα μιλήσει. Κάποια απόκληση θα υπάρχει.
1: Θα μιλήσει, θα φύγει για να καταλάβει πόσο έχουν υπολογίσει τη διαδρομή Πνίκα Μαξίμου. 3 λεπτά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: 4, να πούμε.
0: Μα αυτή είναι Θεοδωρή. αυτή είναι δρόμη αυτή που δεν τους έχουμε κάνει ποτέ εμείς έτσι. Δηλαδή ποτέ.
1: Καλά, αν είναι εντελώς άδειο.
0: Όπως έπρεπε να είναι, ναι.
1: Αν είναι εντελώς άδειο, το κάνεις.
0: Εντελώς άδειο.
1: Φαντάζομαι θα είναι εντελώς άδειος. Με αυτή την έννοια.
2: Να πω εδώ επίσης ότι πέραν του ότι θα υπάρξουν και τα απαραίτητα και οι απαραίτητες διακοπές κυκλοφορίας στους δρόμους, αυτό θα επηρεάσει και τα λεωφορεία, έτσι. Και όσα λεωφορεία διέρχονται από τους δρόμους που αναφέραμε και τα τρόλεϊ θα υποστούν και τις ανάλογες τροποποιήσεις. Δηλαδή ο κόσμος θα πρέπει, όσοι θέλουν να πάρουν τα λεωφορεία, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από τον ΑΣΑ και τη Στασί. Όσον αφορά το μετρό, έχει πει η αστυνομία ότι υπάρχει περίπτωση να κλείνει κατά διαστήματα για λόγους ασφαλείας. Βέβαια, τίποτα δεν κλείνει τελείως και, ναι, και για ώρα. Αυτό είναι το θετικό.
1: Αυτό είναι Σύνταγμα. Ξέρουμε αν θα κλείσει κάποιο σταθμό από αυτού.
2: Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι ανάλογα, δεν υπάρχει κάτι fix, γιατί είναι ανάλογα με το πώς θα κρίνει.

0: Κοινούν οι αρχές, οι ελληνικές αρχές, το τι πρέπει να γίνει.
1: Πάμε,
0: σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο θέλουν να αποφύγουν και το έχουν καταφέρει, μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά, είναι να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες οι οποίοι παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα, γιατί πολλοί από τους πολίτες δεν μπορούν να φύγουν το κέντρο, κάποιοι έχουν τις δουλειές τους κλπ.
2: Φαντάσου να πει ο Ρούμπιο, θέλω να πάω με το μετρό. Δηλαδή, μου είπαν ότι έχει πολύ καλό μετρό η Αθήνα. Οπότε, μήπως θα πάμε το μετρό.
1: Έχει ένα ωραίο μετρό στην Κυψέλη. Φτιάχνετε, πες
2: το. Θα το κάνουμε, έτσι.
1: Έχει ένα ωραίο.
0: Πάντως, να το πούμε ότι όσο πλησιάζει και όσο περνάει και η ώρα, αποφύγετε.
2: Έτσι.
0: Όσοι δηλαδή κινείστε ακόμη προς το κέντρο, αποφύγετε. Το ειδικά στο τετράγωνο εκεί στο Σύνταγμα, μεταξύ Συντάγματος, Ομόνοιας, Πνίκας και Μεγάρου Μαξίμου. Αποφύγετε το τελείως. Εκεί θα υπάρχουν και όλες οι δυνάμεις ασφαλείας. Προφανώς με
2: ασφαλείας και δικές του.
0: Φυσικά.
2: Εκτός
0: από τους 3.000 αστυνομικούς που έχουμε εμείς και τους ελεύθερους σκοπευτές που θα είναι και ακροβολισμένοι, ειδικά γύρω από την Πινίκα που θα γίνει και η ομιλία, φυσικά έχει και τους δικούς του, έτσι δεν το συζητάμε αυτό.
2: Λοιπόν, Σοφία, είμαστε στανμπάι.
1: Ξέρουμε τι ώρα φεύγει αύριο. Να πότε θα τελειώσει.
2: Φαντάζομαι δεν το βγάζουν.
0: Αυτό εντάξει. Πάντως, για να δώσουμε και την εικόνα, οι ρυθμίσεις και τα μέτρα ασφαλείας σταματάνε Πέμπτη πρωί.
2: Αυτό είναι
0: η αναχώρησή του.
2: Θα το μάθουμε εκείνη την ώρα, όταν φύγει δηλαδή ότι έφυγε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Είμαστε stand-by αν γίνει κάτι,
0: Ακριβώς και κατά τα άλλα, βέβαια υπάρχουν και τα γνωστά προβλήματα στην κίνηση.
2: Ναι, θα τα πούμε.
1: Καλά, τώρα. Εμείς θέλουμε τα άλλα τώρα. Γνωστά, τι θα κάνουμε.
2: Έχουμε δελτίο ειδήσεων τώρα. Σε ευχαριστούμε, Σοφία.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανούλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
12: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στην άνοδο από το ύψος του Εγάλε έως Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Σταθερό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 18:30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια με τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών κοντά στις εγκαταστάσεις της βάσης ελικοπτέρων του ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι αδιόρθωτη από το Sky 100,3. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και επειδή λέγαμε προηγουμένως για την Κυψέλη, η αλήθεια είναι το Μετροπόντικα στις γραμμής 4 που είναι στην Κυψέλη, έχει σταματήσει. Δεν είναι καθόλου βέβαιο θα ξαναπιάσει γρήγορα δουλειά, γιατί το πρόβλημα δεν είναι κάτω από τη γη, είναι πάνω από τη γη και είναι στους κατοίκους που ανησυχούν και βέβαια στο πολιτικό κόστος μιας τέτοιας απόφασης. Οι ζημίες που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης είναι σοβαρές. Οι εκθέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου για 14 πολυκατοικίες μιλούν για προβλήματα όχι μόνο στις τυχοποιίες αλλά και στο φέροντα οργανισμό, και μάλιστα έχουν καταγραφεί και διαφορικές καθυζήσεις που πλησιάζουν ακόμα και το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας. Εδώ είναι τα δύσκολα πραγματικά, γιατί για να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση πρέπει να γδυθούν εντός εισαγωγικών όπως γίνεται σε μια πλήρη ανακαίνιση. Δεν μιλάμε δηλαδή για μερεμέτια, για λίγο σοβά, κάποιες ρογμές που πρέπει να κλείσουν, αλλά για πολύ εκτεταμένες παρεμβάσεις. Και εδώ στη σειρά καμπαίνει και η πολιτική αυτή τη στιγμή, γιατί με τις εκλογές να πλησιάζουν, η επανεκκίνηση του Μετροπόντικα μοιάζει σαν, πώς να το πούμε, σαν μια καυτή πατάτα, να το πούμε έτσι. Γιατί ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να δώσει το πράσινο φως, γνωρίζοντας ότι με μια στραβή μπορεί να γίνουν νέες ζημιές και να χρεωθούν στο θέμα αυτό.
1: Εκτός από ζημιές, μην έχουμε και θύματα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τα δύο πράγματα παράλληλα ταυτόχρονα.
0: Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξο, αλλά λέω και ζημιά να σου γίνει. Φαντάσου τώρα, έχει μια πολυκατοικία, μια χαρά. Και λένε, ξεκινάει ξανά με Μετροπόντικας και αρχίζει ρογμές. Πού θα πεις, ποιος θέει.
1: Ναι. Μα γιατί και εκείνο που θυμόμαστε από τόσα βίντεο, εκείνο το περίπτερο που το ρούφηξε πανεπιστήμιο, για καλή του τύχη ήταν έξω ο περίπτερας. Αν ήταν μέσα ο περίπτερας, ο Θεός ξέρει τι θα γινότανε.
0: Ήταν μέσα ο.
1: Μέσα ήταν.
0: Ναι, βέβαια. Θα σου πω.
1: Πάντως τη
0: γι' αυτό.
1: Πάντως τη γλίτωσε ο περίπτερας. Ήταν καλά ο άνθρωπος.
0: Ήταν ο Μετροπόντικας, λοιπόν, μπορεί να φαίνεται έτοιμος να προχωρήσει, αλλά πολιτικά και κοινωνικά είναι ακόμα σταματημένος. Βέβαια, η ιστορία του Μετρό έχει πολύ απίστευτες στιγμές στην Αθήνα. Καμία μας ξεπερνά την ημέρα που ο Μετροπόντικας κατάπιε ένα ολόκληρο περίπτερο στην Πανεπιστημίου. Ήταν τότε τα μεγάλα έργα για το Αθηναϊκό Μετρό. Θυμάσαι, λέγαμε το μετρό θα αποκτήσουμε κτλ. Περνούσε λοιπόν ο Μετροπόντικας κάτω από την Πανεπιστημίου. Και ξαφνικά το έδαφος υποχωρεί.
1: Άκου τώρα και αυτό το έδαφος. Πήρε πρωτοβουλία μόνο του.
0: Ένα περίπτερο ολόκληρο άρχισε να βυθίζεται. Και το πιο βασικό, παιδιά, είναι ότι το θυμάστε βέβαια όσοι το έχετε δει, ήταν σε ζωντανή μετάδοση. Ήταν η κάμερα εκεί, έπαιρνε ζωντανά και βυθίστηκε το περίπτερο σε ζωντανή μετάδοση. Βέβαια, δεν ήταν και γελία κατάσταση, γιατί μέσω περίπτερο ήταν η αραβωνιαστική του ιδιοκτήτη. Ένιωσε το περίπτερο να γέρνει και πρόλαβε στο τσακ, κυριολεκτικά, να βγει έξω την τελευταία στιγμή. Αν ήταν δηλαδή δευτερόλεπτα αργότερα, θα είχε μείνει θα είχε παρασυρθεί.
1: Καλά, ήταν θέμα τύχης της κοπέλας. Δηλαδή και ό,τι πρόλαβε βγει και ό,τι βγήκε από τη σωστή πλευρά. Γιατί σκέψου να βγαινε και να πέφτει σε λακκούβα. Δηλαδή ήταν τόσο τυχερή η κοπέλα μέσα στην ατυχία της.
0: Είχε κλείσει πανεπιστημίου, είχαν βγει έντρομοι καταστηματάρχες και το πιο απίστευτο είναι ότι το περίπτερο δεν ανασύρθηκε ποτέ. Αποφάσισαν να καλύψουν το άνοιγμα με τσιμέντο ταχείας πήξεως. Έτσι λοιπόν, αν αργότερα έρθουν οι ιστορικοί του μέλλοντος να κάνουν τρύπες εκεί πέρα στη Πανεπιστημίου, θα βρουν ένα περίπτερο.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουν μετά το περίπτερο, θα του βάλουν και ένα
1: γυαλί.
0: Πλαίσιο γύρω-γύρω. Θα σκέφτονται τον κόσμο, θα καταθείτε στεφάνια.
1: Όπως είναι τα αρχαία. Όπως είναι τα αρχαία που βρίσκονται.
0: Και θα μιλάει ο Ρούμπιο τη εποχή.
1: Η γραμμή αυτή εδώ πέρα τώρα που λέγαμε προηγουμένως, η γραμμή 4 καινούργια τώρα που φτιάχνεται, έχει και μια άλλη. Έχει και μια άλλη ιστορία, η οποία δεν χρειάζεται να λαϊκίζουμε, αλλά γενικότερα αυτή η γραμμή δεν έχει πάει καλά από την αρχή, χωρίς ρογμές. Το Μάιο του 25 είχε γίνει γνωστό από τον ίδιο τον υφυπουργό, τον κύριο Τεχιάο, ότι είχε διανοιχθεί σειρά καμίκους 160 μέτρων κατά παράβαση της συγκεκριμένης μελέτης. Εκεί δεν είχαμε ρογμές.
0: Δεν είχε τίποτα
1: αλλά, όμως. Όχι. Ναι. Αλλά άνοιξε μια σειρά κατά παράβαση.
0: Καλά, 160 μέτρα από εδώ μέχρι τη γωνία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από τέτοιο.
1: Ναι. Η οποία όμως δεν είχε άδεια.
0: Σιγά, παιδιά.
1: Δεν είχε άδεια.
0: 160 μέτρα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Θα την παίρναμε την άδεια.
1: Ναι, θα την παίρναμε μετά.
0: Κάτι ξέραμε πριν.
1: Αυτό είναι όπως ανοίγουν τα μαγαζιά και για τη γραφειοκρατία. Ανοίγει το μαγαζί και λέει: θα έρθει κάποια στιγμή άδεια.
0: Και είχαν και τον αυτοφοράκι μέσα, στη σύραγγα, ότι αν έρθει και το μα πιάσουν, έχουμε τον αυτοφοράκι.
1: Το
0: μηχανικό αυτοφοράκι να πάει να το.
1: Ήταν αυτό, ο περιπτεράς.
0: Ναι, να πάει αυτοφοράκι στην αστυνομία.

0: Με το λένε Κράβιτς παρέα, λοιπόν, εδώ αδιόρθωτος και αυτός. Με τους αδιόρθωτους, ο Δωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Από το Sky 100,3. Ένα τεταρτάκι σχεδόν, 18 πριν τις 6. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρουμε αν το μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
11: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Μακάκι, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μακί, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μακί.
20: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μακίς.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σκάκια 100,3 είναι η αδιόρθωτη και έχουμε συνέχεια για την κίνηση, γιατί σήμερα είναι η τιμητική της κίνησης. Έχουμε τη Σοφία πάλι εδώ να μας πει τα νεότερα, τα οποία φαντάζομαι δεν είναι ευχάριστα.
2: Να θυμίσω καταρχήν ότι έχουμε και τα γνωστά θέματα στο κέντρο, τα οποία θα ανοίγουν και θα κλείνουν αναλόγως την κατάσταση λόγω του Μαρκο Ρούμπιο. Τώρα, υπάρχει θέμα στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισού. Είχε γίνει ένα τροχαίο λίγο νωρίτερα στο ύψος της Δυραχείου. Είχαμε σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπάρχουν καθυστερήσεις πολλές στο σημείο. Ευτυχώς δεν έχουμε αναφορές για τραυματίες, αλλά τα προβλήματα τώρα ξεκινούν περίπου από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι και το ύψος των ΚΤΕΛ και στην άνοδο στο ρεύμα προς Λαμία. Από το ύψος του Εγάλεω περίπου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό επίσης υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα νωρίτερα, με καθυστερήσεις από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Πεντέλης προς το αεροδρόμιο, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία επίσης κίνηση. Έχουμε και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας κατά διαστήματα από το κέντρο μέχρι το Μαρούσι και ανάποδα. Στους δρόμους τώρα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, να πω επίσης ότι εδώ σε εμάς, στη λεωφόρο Ποσειδώνος εδώ, αυτήν την ώρα από το ύψος του Νεουφαλήρου εδώ που είμαστε, μέχρι και την πλατεία Νερού, αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην κυκλοφορία των οχημάτων, και στην λεωφόρο Ποσειδώνος εκεί στο ύψος του Ελληνικού αυτή τη στιγμή δεν περνάει τίποτα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στη λεωφόρο Μεσογείων επίσης στο ύψος του Χολαργού υπάρχουν προβλήματα, και φυσικά στο ύψος της Νέας Ερυθρέας αυτή την ώρα και στην άνοδο και στην κάθοδο.
3: Γιατί το πάρω από εκεί το Ρούμπιο, να δει τι σημαίνει Αθήνα, να δει πραγματικά
2: ο Ρούμπιο τώρα
3: κινείται
2: προς πνίκα σιγά σιγά. Πάντως το κέντρο δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Είναι εκεί στην Βασιλίσσης Σοφίας λίγο βλέπω. Λίγη κίνηση όμως, σε πολύ μικρό τμήμα. Στην Αρδιτού, εκεί στο ΜΕΤΣ, λίγο πριν το Παναθηναϊκό στάδιο, λίγα όμως προβλήματα. Και έτσι λίγα προβλήματα και στην Τσαλδάρη, στο κέντρο της Αθήνας, σε μικρά τμήματα όμως, όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα και στο μεταξουργείο, εκεί στην Κωνσταντινούπολεως, υπάρχουν κάποια τμήματα που είναι δύσκολα. Προφανώς για όσους θέλουν τώρα να αποφύγουν το κέντρο και πηγαίνουν από πίσω, προκειμένου να αποφύγουν.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Αν χρειαστεί κάτι, ξαναμιλάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα.
3: Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 6, λίγο πριν το τελείωμα της εκπομπής. Και ένα tip, ένα κόλπο, εν πάση περιπτώσει, που έχουν βρει. Γιατί μιλάμε συνέχεια για τα κινητά. Κινητά, σκρολάρουμε πάνω κάτω όλη τη μέρα σε εφαρμογές. Χαζεύουμε, χάνουμε το χρόνο μας κτλ. Ρίχνουμε λίγο το φταίξιμο στα παιδιά και τι κάνουμε εμείς ως γονείς κτλ. Όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι όλος ο κόσμος είναι σε ένα doom scrolling πάνω κάτω. Υπάρχει λοιπόν μία χώρα η οποία σκέφτηκε ότι για να παρατήσετε λίγο στην άκρη το κινητό, αλλά να πιάσετε ένα βιβλίο, το οποίο το έχει παρατήσει ο κόσμος μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, το αφήνουν το βιβλίο στην άκρη, θα τους πληρώνει. Και αυτή είναι η Σιγκαπούρη. Είπε λοιπόν η Σιγκαπούρη ότι υπάρχουν κίνητρα τα οποία περιλαμβάνουν και μικρές χρηματικές αμοιβές για όσους πολίτες καταγράφουν τα λεπτά που αφιερώνουν στο διάβασμα. Με
1: πώς το πιστοποιούν αυτό? Ότι εγώ διάβασα, ας πούμε.
3: Αυτό δεν το ξέρω πώς το πιστοποιείς.
1: Ζήτημα.
3: Κοίτα, προφανώς.
1: Βασίζεται στην ειλικρίνεια του πολίτη.
3: Προφανώς δεν είναι αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο.
3: Δεν είναι Έλληνες.
1: Υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε στην Ελλάδα.
3: Προφανώς.
1: Ο Έλληνας το ρωτάει. Μα πώς το πιστοποιείς? Σου λέει εκεί ειλικρίνεια του πολίτη.
3: Ναι. Αυτό σε μερίζει πάρα πολύ. Που πας, ας πούμε, και λες έτσι και λες. Σου λέει αλήθεια. Μα δεν λέει κανείς ψέματα εδώ πέρα. Α, ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Είναι ένα τύπο, όπως είπαμε αυτό. Δηλαδή για να μαζέψεις ένα δολάριο της Σιγκαπούρης, που είναι λιγότερο από ευρώ, πρέπει να χρειαστείς 50 μέρες να διαβάσεις. Αλλά το πιστοποιείς, σου δίνουν και έναν μετρητή, βασίζεται σίγουρα στην ειλικρίνεια. Κυρίως όμως είναι η θέληση στο να διαβάσεις, να αφήσεις λίγο στην άκρη του κινητό και να ξαναγυρίσουμε στο βιβλίο. Όποιος θέλει το κάνει. Άμα δεν θες, θα βρεθούν και εκεί πέρα.
1: Θα το κάνουμε και εδώ, και να βρεθούν οι απατεώνες που θα παίρνουν λεφτά, ας πούμε, πολλά. Είδαμε τώρα αυτές τις μέρες, είναι αρκετοί, ας πούμε. Από εδώ, από εκεί, τα εκατομμύρια πηγαίνουν και έρχονται.
3: Κάτι είδαμε από αυτούς.
1: Κοίταξε, το ηρωνία εδώ είναι ότι έχουμε φτιάξει τεχνολογίες και έχουμε ολόκληρη την ανθρώπινη γνώση στην τσέπη μας με τα ChatGPT και δυσκολευόμαστε να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Αυτό είναι η ηρωνία του
3: πράγματος. Ναι, εκεί πάει
1: πράγματος,
3: το όλο πράγμα εκεί πέρα.
1: Και αναγκάζονται χώρες, ας πούμε, να το. Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, ήθελα να πω δύο λόγια για δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βέβαια έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα τα τελευταία χρόνια. Πρώτα για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος είπε το αντίο στην Αργεντινή, στην Εθνική Αργεντινή, όπως τον ονειρευόταν κάθε μεγάλος ποδοσφαιριστής. 85.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν στο Μονουμεντάλ με δάκρυα, αποθέωση. Μια χώρα του είπε: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίο, για αυτά που έχεις κάνει για μας. Και ήταν μια πάρα πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Την ίδια ώρα, ακριβώς την ίδια ώρα, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, στην Πορτογαλία ο Ρονάλντο έδινε μια διαφορετική μάχη. Όχι με κάποιον αντίπαλο, αλλά με το δικό του το τέλος, το ποδοσφαιρικό στην εθνική του. Στα 41 του είναι ο Ρονάλντο, στα 39 ο Μέση.
3: Βάλαμε με το δικό του το ταπεραμέντο έδινε μάχη ο Ρονάλντο, με το χαρακτήρα του.
1: Εκεί τα έχει σπάσει με τον προπονητή, βγήκε και κάνε μια δημόσια δήλωση ότι δέχεται να τιμωρηθεί αν χρειαστεί, αλλά δήλωσε διαθέσιμος για την εθνική του. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τις δύο καριέρες, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση των δύο, είναι ότι ο Μέση μοιάζει να συμφιλιώθηκε με το τέλος, ενώ ο Ρονάλντο εξακολουθεί να το διαπραγματεύεται. Έφυγε ο ένας σε μια τελετή γεμάτη αγάπη, πρέπει να δείτε. Θα το έχετε δει, φαντάζομαι.
3: Ναι, ναι,
1: σκηνές από τα social κυκλοφορούν πάρα πολλά. Ο Μέση, ο Ρονάλντο λέει, όπως είναι ο χαρακτήρας του, θα φύγω όταν το αποφασίσω εγώ. Μιλάμε τώρα για την εθνική του.
3: Ναι, ναι,
1: για τις ομάδες.
3: Ναι, για τις εθνικές μιλάμε.
1: Εθνικές,
3: ναι.
1: Ο Μέση έγραψε τη δική του σελίδα, την τελευταία σελίδα με την εθνική του. Μάλιστα ήταν και ο καλύτερος παίκτης. Mm. Και η μεγάλη πλάκα είναι ότι έδωσε μια assist και έβαλε γκολ ένας άλλος παίκτης, ο οποίος φεύγει και αυτός.
3: Ναι, ναι.
1: Άρα δεν δίνεται καμία σημασία στο συμπαίκτη του.
3: Πάντως, επειδή ο αθλητισμός είναι παράδειγμα για τα παιδιά, κυρίως για τα παιδιά που ξεκινάνε, αλλά παράδειγμα και για όλο τον κόσμο, πραγματικά είναι κρίμα, πάει χαμένη όλη αυτή η, όχι προσπάθεια μόνο, η απόδοση μεγάλων παικτών να τα χαλάνε στο τέλος ή κατά τη διάρκεια, ας πούμε, με το χαρακτήρα τους. Βλέπεις ότι.
1: Κοίταξε, δεν τα χαλάει ακριβώς.
3: Τελικά.
1: Δηλαδή, ο Ρονάλντο, αν το δούμε, μπορεί να φαίνεται η συμπεριφορά του ότι δεν είναι καλή, αλλά αν το δούμε κυριολεκτικά. Θέλει να παίζει στην εθνική της χώρας του.
3: Ναι, εντάξει,
1: αυτό θέλει
3: ναι,
1: να
3: ναι. Απλά
1: ναι.
3: Αυτή την περίπτωση, ναι. Αυτή την περίοδο είναι πάει συγκριτικά με το Μέση. Αν ήταν μια άσχετη,
1: ναι,
3: καταλαβαίνεις. Έχεις ταυτόχρονα να συγκρίνεις δύο ανθρώπους που ναι, θέλει να παίζει. Δηλαδή δεν θέλει
1: ο Μέση
3: να κάνει κάτι άλλο.
1: Έφτασε στο τέλος του γιατί λέει: εγώ δεν μπορώ να παίξω άλλο. Ο Ρονάλντο λέει: εγώ μπορώ να παίξω.
3: Ναι.
1: Αλλά θέλω να παίξω στην εθνική μου. Αν το δεις δηλαδή, αν το αναλύσεις. Δεν είναι κάτι που είναι, ας πούμε, μια συμπεριφορά άσχημη. Θέλει να παίζει στην ομάδα του. Βέβαια, η ομάδα του δεν τον θέλει, γιατί εντάξει, έχει πάει σε 41, είναι, πώς το λένε, καθυστερεί πολλές φάσεις κτλ. Αλλά
3: ναι.
1: Θέλει να παίξει στην εθνική του.
3: Με πι.
1: Ναι.
3: Θα του δώσει ένα πι. Χρυσό πι.
1: Είτε με πι, είτε με ξύ, οτιδήποτε τέτοιο.
3: Επίσης, δεν είναι μόνο η τωρινή του, ρε παιδί μου, συμπεριφορά. Λέμε,
1: για τώρα
3: λέμε γενικότερα, σαν καριέρα συμπεριφορά. Μέση και σαν καριέρα συμπεριφορά, Ρονάλντο.
1: Για τώρα μιλάω. Και γι' αυτό που λες, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Δηλαδή και έχουν βγει και φάσεις με οπαδούς και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα δεν είμαστε οι ίδιοι μάρτυρες, η αλήθεια
3: καλά,
1: είναι κάπου
3: εντάξει,
1: στη μέση. Αλλά το σημαντικό είναι ότι βλέπεις δύο καριέρες πώς πάνε να τελειώσουν.
3: Πώς τελειώνουν,
1: και την ίδια μέρα,
3: Είναι
1: και την ίδια μέρα.
3: Με τι τρόπο τελειώνουν. Όπως τελειώσαμε και εμείς, λοιπόν, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Έτσι όπως τελειώσαμε και εμείς, τελειώνουν. Όχι, εμείς τελειώσαμε διαφορετικά. Εμείς λέμε γεια και φεύγουμε και θα ξανάρθουμε αύριο. Αυτοί δεν θα ξανάρθουν αύριο. Λοιπόν, ήταν η αδιόρθωτη. Ήταν ο Θοδωρής Μαυακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος και είναι κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 εδώ στο Sky 100,3. Λίγο ακόμα υπομονή σήμερα στους δρόμους οι οδηγοί και οι μη οδηγοί που χρησιμοποιούν τα μέσα μετά.
1: Νομίζω μία οδηγή είναι καλύτερη από όλους.
3: Ναι. Λίγο ακόμα υπομονή μέχρι αύριο να φύγει ο Ρούμπε. Μετά θα έρθουμε στην κανονική κίνηση. Όχι ότι δεν θα έχει έτσι, θα έρθουμε στην κανονική. Και εμείς αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ στο Sky 100,3. Καλώ σα
1: ήρθατε. Ρύθμιση του ήχου, μην ξεχνάμε. Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και η Ρούλα Βρετάκου. Τους ευχαριστούμε όλους.
3: Yes, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας.
1: Και ακολουθεί Κατερίνα Δράκου.
3: Έρχεται Κατερίνα Δράκου λοιπόν, ναι. 6 με 8 και εμείς αύριο στις 5. Καλό σα απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
4: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
5: Έλα να πατράρουμε! αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει σταζιόν.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
8: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
11: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
12: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
14: Καρλός Τόνιξε. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
15: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
16: Η ώρα είναι 6.

0: 89,4.
1: Οι κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και από Εγάλιο ως τη συμβολή με την Παραλιακή, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιάνα, τμήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Ιστορική, θεμελιώδη, πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο, χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των ΗΠΑ στον κάθεδο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας συνεχίζεται με την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Μεταξύ άλλων, υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Σε λίγη ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλίες στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη και στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ τίθενται έως και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Βαθιά απογοητευτική χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, την αποστροφή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, πως είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά και άλλες χώρες. Με την επιφύλαξη ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη μέσα στην ημέρα, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού είναι σε εξέλιξη, ο κύριος Τσίπρας σημείωσε: «Η στάση είναι ενύπτωτα χείρας μου, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό». Ποινική δίωση κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη συζύγου του και ακόμα 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Όλοι τους πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φύλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Ζήτα, 55χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος απείλησε με τσεκούρι έναν 49χρονο οδηγό γιοταχή μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Σπύρου Πάτση. Εγκληματική ομάδα που κατάρτιζε και διακινούσε πλαστά έγγραφα και διευκόλυνε τη διαμονή αλλοδαπών που στερούνταν νομοποιητικών εγγράφων εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός ως μέλος της οργάνωσης καθώς και 21 αλλοδαποί που στερούνταν νομοποιητικών εγγράφων. Σε εξέλιξη, αλλά χωρίς κίνδυνο επέκτασης, είναι η φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Σε νέες πανεκπαιδευτικές διαδηλώσεις αύριο στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, καλούν συνδικαλιστικές ενώσεις στη Γαλλία. Σήμερα, μετά τις θεσινές μαζικές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της χώρας, το 86% των σχολείων άνοιξαν τις πόρτες τους, αποκλεισμένα παρέμειναν 1 στα 7 σχολεία.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της Τίχημαν Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΙΚΕ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία ήταν αρχικά για 2+1 χρόνια. Ο Ισπανός διαιτητής Χωσέ Ερνάντεθ θα σφυρίξει το ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Οι Μουστάφα Φαλ και Νίκος Ρογκαβόπουλος προπονήθηκαν κανονικά και πλέον τίθενται στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντουβιτς για τον εντός έδρας αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε αύριο για την 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Το 1992 στο άλμπουμ The Future ο Leonard Cohen γράφει ένα τραγούδι για την δημοκρατία. Δημόκραση, η πιο διάσημη ελληνική λέξη του κόσμου, που ρίζωσε έτσι, χωρίς την ανάγκη μετάφρασης, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ήταν η εποχή που ο ψυχρός πόλεμος είχε μόλις τελειώσει, η συζήτηση για το τι πραγματικά σημαίνει δημοκρατία ήταν έντονη και το κυριότερο, η διάθεση όσων συζητούσαν ήταν μάλλον αισιόδοξη. Με τα χρόνια η αισιοδοξία μας άφησε κάπου στα μισά, κουραστήκαμε, συνηθίσαμε, όλα παίζουν, όλα θα μπορούσαν να είναι μέρος της αλήθειας. Μιας αλήθειας που δεν βρίσκει και πάντα τις κατάλληλες λέξεις να προσαρμοστεί στην εποχή. Γι' αυτό υπάρχουν οι ποιητές, που αν είναι τελεντούχοι είναι και υπεράνω εποχών. Ο Κοέν που πάντα είχε τις κατάλληλες λέξεις στα τραγούδια του, μιλά για τη δημοκρατία, χωρίς το πλαίσιο που βάζει πολιτική. Και κερδίζει κατά κράτος, ιδίως με εκείνους τους στίχους προς το τέλος που λένε πως είναι εντάξει να μιλάς για τη δημοκρατία, αλλά να μην είσαι ούτε δεξιός ούτε αριστερός, απλώς ένας άνθρωπος κουρασμένος που μένει το βράδυ σπίτι για να χωθεί στη μικρή οθόνη.

Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Η διαδρομή θα γίνει κάπως αντίστροφα από τον Κοέν για τη Δημοκρατία της Αμερικής. Στον τόπο που γέννησε τη Δημοκρατία εδώ στην Ελλάδα, στην Πνίκα, και την ομιλία που θα εκφωνήσει εκεί σε λίγη ώρα από τώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο επίσημος προσκεκλημένος μας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Είναι η ουσία, αλλά την κερδίζει η εικόνα και είναι μια εικόνα πολύ δυνατή αυτή για το παλμαρέ κάθε πολιτικού με βλέψεις, σαν και αυτές που λένε πως διαθέτει ο Μάρκο Ρούμπιο να διεκδικήσει δηλαδή την Αμερικανική Προεδρία. Αν το μέσο είναι το μήνυμα και αυτό δεν θεωρείται σήμερα ξεπερασμένο, το τοπόσιμο επίσης είναι ένα μήνυμα ακέραιο εν προκειμένου. Ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εκείνος λοιπόν που ρυθμίζει τις παγκόσμιες δημόσιες υποθέσεις, το είπε ξεκάθαρα πως απόψε ο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα θα μιλήσει για την μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Γιατί εδώ δεν είναι Ελλάδα ή Αμερική, αλλά ολόκληρος ο δυτικός πολιτισμός. Σε λίγο θα ξέρουμε, αυτό που εν πάση περιπτώσει διαρρέεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας σε μια αφετηρία για να αναπτύξει το μήνυμά του σχετικά με την κοινή μας κληρονομιά Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης και τις κοινές μας προκλήσεις βέβαια, μαζί πάνω αυτά, κοινές προκλήσεις της Δύσης σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και πώς θα το πει, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ο Ρούμπιο με έχει κερδίσει κάτι σπάνιο. Έχει κερδίσει τη δυνατότητα να μπει στην ίδια λίστα με τον Περικλή, τους διάσημους ρητορές μας, τον Κολοκοτρώνη με τον περίφημο λόγο του που εκφωνήθηκε εκεί από στήθους. Ο Κολοκοτρώνης ήταν αγράμματος, εξού και η περίφημη προτροπή του τότε, να σκλαβωθείτε στα γράμματα. Και έπειτα ήταν ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός Αντρέ Μαλρό, υπουργός του Ντεγκόλ τότε, πολιτισμού. Υπουργός πολιτισμού του Ντεγκόλ, μίλησε στην Πνίκα, στην πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης. Ίσως και γι' αυτό η αντιπολίτευση να φωνάζει σήμερα, ίσως γιατί της πέφτει βαριά η σύγκριση. Τα τελευταία χρόνια στην Πνίκα μίλησε ο Μακρόν το 2017, παρολίγο να είχε μιλήσει το 2016 ο Μπαράκ Ομπάμα, κάτι ο καιρός, κάτι τα ζητήματα ασφαλείας. Ο Ρούμπιο τα καταφέρνει να είναι ο πρώτος Αμερικανός που θα μιλήσει εκεί και πιθανότατα να είναι ικανοποιημένος με αυτό, γιατί αν διεκδικήσει τελικά την Προεδρία του 2028, η Πνίκα θα είναι μια εξαιρετικά δυνατή πολιτική εικόνα για την αφήγησή του. Και το αφήγημα σήμερα είναι σαν την αρχή, είναι το ίμιση του παντός.

Αυτή είναι η Doors. Είναι ο Jim Morrison που τραγουδά για το Indian Summer. Αυτό δηλαδή που συνήθως συμβαίνει και σε μας λίγο αργότερα όμως μέσα στο χρόνο. Είναι το λεγόμενο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου και συμβαίνει όταν η ζέστη μοιάζει αφύσικη για την εποχή. Μην μου πείτε ότι δεν το νιώσατε σήμερα. Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απογεύμα Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Είναι η επέτειος των 3 χρόνων από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, της σφαγής που ακολούθησε. 3 χρόνια έχουν περάσει και εξακολουθούμε να μην μπορούμε να συμφωνούμε από πού και πώς αρχίζει σωστά η ιστορία. Καμιά φορά βέβαια είναι εντάξει να μην ξέρεις ή να μην συμφωνείς, αρκεί να μπορείς απλώς να ακούς. Και εδώ είναι το αστείο. Το ημερολόγιο, η τρέχουσα επικαιρότητα, ο Ρούμπιο, η επίσκεψή του, τα όσα διακυβεύονται, οπισθοχωρούν μπροστά στο αφεντικό μας ενδιαφέρον για έναν άλλο πόλεμο, οικογενειακό αυτή τη φορά, που περιέχει όμως όλα τα συστατικά για να πουλήσει. Και για soundtrack, ένα τραγούδι από τα παλιά που έλεγε «Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά». Όπως ακριβώς το έγραψε στην Καθημερινή ο καθηγητής κοινωνιολογίας, ο κ. Βασίλης Βαμβακάς, τα τραγούδια της Άννας Βύση αποτελούν σήμερα ίσως το σημαντικότερο soundtrack της ύστερης μεταπολίτευσης. Άρα, μήπως όλο αυτό δεν είναι gossip και αφορά το συλλογικό ασυνείδητο της κοινωνίας μας? Οι τηλεοπτικές εκπομπές, είμαι σίγουρη, θα μας δείξουν το δρόμο. Λοιπόν, ελάτε πριν πάμε παρακάτω να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους. Είναι πάρα πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό της λεωφόρου Κηφισού. Από την Κηφισιά ξεκινά το πρόβλημα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και από Εγάλεο έως την συμβολή με την Παραλιακή. Θα καθυστερήσετε αν κινείστε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανατμήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων θα συναντήσετε καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο σημείο που συνήθως μποτιλιάρει τέτοιες ώρες στα απογεύματά μας, δηλαδή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο με το που στρίψετε στον κόμβο της μεταμόρφωσης έως και την έξοδο για Πεντέλης. Σε γενικές γραμμές και δεδομένων των συνθήκων, διότι είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα και είμαστε ενήμεροι ότι κανείς δεν θα μπορεί με ακρίβεια να προβλέψει πώς ακριβώς θα έχουν τα πράγματα, τα κυκλοφοριακά πράγματα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι κανονική. Βεβαίως, ανά πάσα ώρα και στιγμή αλλάζει ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, έχει πάει 6 και 20. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγη ώρα από τώρα, δηλαδή στις 6.30, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η ομιλία του επικεφαλής του State Department. Θα διαρκέσει, αναμένουμε να διαρκέσει περίπου σκάρτη μισή ώρα, γιατί αν το πρόγραμμα τηρηθεί, ο Μάρκο Ρούμπιο στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Στις 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως μετά, βάσει προγράμματος πάντα, θα δειπνήσουν καπορέα με θεατρική την Ακρόπολη και με ένα μενού που σίγουρα θα ζηλεύαμε. Σε αργότερα, αφού ακούσουμε την ομιλία, θα κάνουμε και μια αποτίμηση αυτή. Θα είναι μαζί μας ο κ. Πέτρος Βαμβακάς, που παρακολουθεί τα όσα διακυβεύονται εδώ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Για την ώρα όμως, πάμε μουσικά και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έτσι, θέματα που βρήκα σήμερα ψάχνοντας την Καθημερινή είναι το άρθρο του Προέδρου του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, του κ. Νικού Ρόπαμπα.

εύκολο, το αντίθετο μάλιστα, είναι εξαιρετικά σύνθετο. Με βάση λοιπόν αυτό το νέο εργαλείο που προφανώς είναι στη διάθεση όλων μας, το διαφάνεια.ai, μπορείς να έχεις κάθε απάντηση που θες, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Και η χρήση είναι δωρεάν. Πίσω από αυτή την πλατφόρμα βρίσκεται ένας κύριος ονόματι Κωνσταντίνος Ηλίας Ντούνης. Σκέφτηκε το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, ότι καλό είναι να υπάρχουν δικλείδες ασφάλειας και εν πάση περιπτώσει που να ευνοούν αυτό που δοκιμάζεται περισσότερο σήμερα, την εμπιστοσύνη μας, αλλά αυτές πρέπει να είναι και αποτελεσματικές, να λειτουργούν, να μην αφιερώνουμε χρόνο από αυτόν που δεν έχουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας και να πάρουμε την απάντηση που τόσο πολύ θέλουμε.

0: Σε άλλα νέα και στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα συζητάμε την χθεσινή εκμηρότατη παρέμβαση, αλλά σε αυτό μας έχει συνηθίσει του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, στο συνέδριο του Βήματος. Συζητάμε όμως και τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή του τοποθέτηση. Κοντοστάθηκε στα όσα δήλωσε δημοσίως ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης με τον κύριο Γιώργο Ιεροπετρίτη. Στο ζήτημα το κέραιο, αυτό που μας αφορά, αυτό που έχουμε μπροστά μας και πολύ συζητάμε τελευταία, στο κέραιο ζήτημα του καλωδίου. Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, ο Μάρκο Ρούμπιο φάνηκε να λέει: λύστε το ζήτημα. Και προς ώρας η αίσθηση που έχει είναι πως ο Αμερικανός υπέξ υιοθετεί τη στάση του ποντίου Πιλάτου. Το τασχήρας μου. Καλό είναι να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, υπό την έννοια ότι αυτά συνήθως φαίνονται λίγο αργότερα και όχι εκείνη την ώρα και τη στιγμή. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω υπάρχει μια σχετική προετοιμασία. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφοντας από τους τίτλους των ειδήσεων, ίσως να είμαστε και έτοιμοι να συνδεθούμε με την Πνίκα για να ακούσουμε όλη την ομιλία. Θα την ακούσετε όλοι εδώ στον Sky του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Να προλάβω λοιπόν να είμαι συνεπής με τις διαφημιστικές υποχρεώσεις και να σας πω πως αν το κινητό σας χάλασε και χάλασε στην πιο λάθος στιγμή, υπάρχει πάντα η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα, γίνεται αξιόπιστα. Οι άνθρωποι της Vodafone θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για να κάνουν τη διάγνωση και να σας επισκευάσουν τη συσκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Περισσότερα μαθαίνετε στο vodafone.gr ή σε ένα φυσικό κατάστημα Vodafone. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη

0: ποιοτική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Έλα να πατράρουμε, αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Σταθερό σύμμαχο χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομόλογό του. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Σε λίγη ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπέρ της επίσπευσης της αποδέσμευσης περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, τάχθηκαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπως είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Μάρτιο. Η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος Med9 στο Split της Κροατίας. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας, σωστά άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια με το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 28 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Σας η ώρα είναι 6 και 32 πρώτα λεπτά και από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε να ξεκινήσει η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ. Το σκηνικό είναι από μόνο του εντυπωσιακό. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορες λεπτομέρειες για το πόντιουμ που φέρει το λογότυπο του State Department. Ο χώρος είναι σχεδόν ασφυκτικά γεμάτος. Έχει ξεκινήσει να γεμίζει από τις 4 και κάτω. Την αρχή έκαναν οι διαπιστευμένοι συντάκτες και αργότερα ένα ετερόκλητο μείγμα, κυβερνητικά στελέχη βεβαίως ανάμεσά τους και άλλοι θεσμικοί φορείς, ο πρίτανης του ΕΚΠΑ, ο καθηγητής Γεράσιμος Χιάσος, πρέσβεις, εφοπλιστές, σύνολοι εκεί, για να παρακολουθήσουν τα όσα έχει να πει ο Μάρκο Ρούμπιο σε λίγα λεπτά από τώρα. Σε ό,τι αφορά τα μέλη της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης είναι εκεί, ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Διένδιας, προφανέστατα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης και πολλοί άλλοι. Ήταν εκ των πρώτων που προσήλθαν στο χώρο. Αυτή είναι μια επίσκεψη που μας αφορά, που καλύπτεται βεβαίως από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά όχι μόνο, είναι διεθνές το ενδιαφέρον, τουλάχιστον των μέσων ενημέρωσης. Το γαλλικό πρακτορείο κάνει ειδική μνήμα στο θέμα της ομιλίας του Ρούμπιο σε λίγα λεπτά από τώρα και στην αναμενόμενη προτροπή του, πρόσκλησή του προς τη Δύση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και με αυτόν τον τρόπο να αντισταθεί και στην παρακμή της. Μάλιστα το γαλλικό πρακτορείο συνδέει την ομιλία με την παρέμβαση Ρούμπιο στην διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου το Φεβρουάριο, όταν είχε μιλήσει για τη μαζική μετανάστευση, είχε μιλήσει για την αποβιομηχάνηση. Η σημερινή του ομιλία θα ακούσουμε βεβαίως τι έχει να μας πει. Παρουσιάζεται ως μια συνέχεια, μιας επιχειρηματολογίας για το ποιοι είμαστε, για την ταυτότητά μας και κατ' επέκταση για το μέλλον μας. Είπαμε είναι μεγάλο το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Το Associated Press επίσης ρίχνει φως στις διατλαντικές σχέσεις και παρουσιάζει τον Ρούμπιο ως έναν από τους ανθρώπους που βρίσκονται πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Τραμπ, ένας ήπιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Τραμπ. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε να μιλά ο Μάρκο Ρούμπιο, για να συνδεθούμε και να το ακούσουμε.
1: Χιλιάδες χρόνια, ο πολιτισμός που δημιούργησε αυτό που βρίσκεται πίσω μου έχει εχμαλωτήσει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές πολιτικών μας ηγετών, καλλιτεχνών και φιλοσόφων έχουν στραφεί προς αυτόν, έχουν στραφεί προς αυτόν με θαυμασμό και δέος. Ο χρόνος έχει μετάσει να αμβλύνει τις αισθήσεις. Μεγάλες νίκες και καταστροφικές ήττες συρρυκνώνονται και γίνονται μια υποσημείωση ενός σχολικού βιβλίου σε ένα ακόμη γεγονός που οι μαθητές πρέπει να απομνημονεύσουν και να ξεχάσουν. Όμως οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς ξανά και ξανά. Το 480 π.Χ. οι στρατιές του Ξέρξη έφτασαν σε αυτήν την πόλη και παρέδωσαν τα ιερά της στις φλόγες. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν εκενώσει την πόλη με πλοία και είχαν μεταβεί σε ένα κοντινό νησί. Όμως μια χούφτα ανθρώπων αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Αντί γι' αυτό, οχυρώθηκαν μέσα στον βραχώδη προμαχώνα της Ακρόπολης για να δώσουν μια εκπληκτική τελευταία μάχη, ρίχνοντας τεράστιες πέτρες από τους γκρεμούς πάνω στους Πέρσες εισβολής και κρατώντας σε απόσταση τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής για ημέρες. Τελικά όμως νικήθηκαν. Οι Πέρσες λελεέτουσαν τους ναούς, έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα τριματοϊσμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έθεσαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει ακόμη. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και οι απόγονοι των ανδρών που τον έκτισαν, οι γη της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους ως τα πέρατα της γης. 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου, από όπου είμαι σήμερα εδώ, ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δυσέγγονος επίκορ που έφτασε στον νέο κόσμο από την Ισπανία. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος που ούτε η πάροδος του χρόνου, ούτε η απόσταση χώρου μπορούν να εξελίψουν. Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της δικής μου χώρας είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, στις πανύψηλες κολόνες, στους δόλους και στα μνημεία σε ολόκληρη την πρωτεύουσά μας. Η πόλη όπου γεννήθηκε το Σύνταγμά μας, η Φιλαδέλφια, έχει η ίδια ένα ελληνικό όνομα. Οι άντρες που ίδρυσαν τη χώρα μου γοητεύονταν από την κληρονομιά που κληρονομήσαμε από τη δική σας. Είχαν εξαιρετική γνώση της ιστορίας και είχαν σημαντική επίγνωση της μοναδικής τους θέσης μέσα σε αυτήν. Όμως καμία άλλη εποχή του παρελθόντος δεν τους απασχόλησε τόσο όσο η αρχαιότητα. Πολλοί εκπλήσονται όταν μαθαίνουν ότι ο συγγραφέας που αναφέρεται συχνότερα στα ομοσπονδιακά κείμενα της Αμερικής δεν ήταν φιλόσοφος του διαφωτισμού, ούτε πολιτικός θεωρητικός. Ήταν ο Πλούταρχος, ο Έλληνας βιογράφος των σπουδαιότερων ανδρών της Ελλάδας και της Ρώμης. Πολλά έχουν γραφτεί και υποθεί για την επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στις ιδέες των ιδρυτών της Αμερικής, καθώς επίσης σε όλους τους δυτικούς φιλοσόφους και πολιτικούς που προηγήθηκαν. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τα βασικά της ιστορίας. Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη δυτική φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή, την ιδιότητα, την πολίτη και η δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκε στις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμη και μεγάλο μέρος του πολιτικού μας λεξολογίου, δημοκρατία, τυραννία, ακόμη και η ίδια η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ.
2: Όλα αυτά. Όμως αυτά που οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο, ως Αμερικανοί και ως Δύση, είναι στην πραγματικότητα πολύ βαθύτερα. Αυτοί οι θεσμοί και αυτές οι ιδέες ήταν η εξωτερική έκφραση πιο θεμελιωδών χαρακτηριστικών που βλέπουμε στους αρχαίους Έλληνες. Χαρακτηριστικών που δεν μπορούν να περιοριστούν σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα ή θεωρία. Εδώ λοιπόν, στην Αθήνα, γίναμε μάρτυρες της πρώτης ολοκληρωμένης έκφρασης όλων των θεμελιωδών γνωρισμάτων που θα καθόριζαν αργότερα τη Δύση. Έντονη ατομικότητα, αδιάκοπη, απεριόριστη φιλοδοξία. Εξερεύνηση, εφεύρεση. Έντονη επιθυμία για ανακάλυψη, περιπέτεια, διακινδύνευση και δόξα. Μια ακόριστη περιέργεια για τον κόσμο και για τις αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί. Δίψα να γνωρίσουμε τα μυστήρια της φύσης και να κατανοήσουμε τα μυστικά του σύμπαντος και ανυπομονησία για να υπερκεράσουμε την ιδέα του αδύνατου, αντίσταση σε κάθε όριο και περιορισμό. Μια προσπάθεια να διεισδύσουμε στα βάθη του αγνώστου. Αυτά δεν ήταν απλώς οι αρχές μιας συγκεκριμένης φιλοσοφικής σχολής. Ήταν τα χαρακτηριστικά ενός ολόκληρου λαού, εκφρασμένα στις παραδόσεις του, στις ιστορίες του, στη φαντασία του, στις αρετές που απαιτούσε από τους πολίτες του, στα πράγματα για τα οποία ζούσαν, πολεμούσαν και πέθαιναν. Το να τους γνωρίσουμε σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τους αυτούς μας. Εδώ άνθησε η ιδρυτική επιθυμία, η επιθυμία της Δύσης να αποκαλύψει όλα όσα η άγνοια, το σκοτάδι, η απόσταση είχαν κρατήσει κρυφά από το νου του ανθρώπου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Πολλά από όσα γνωρίζουμε για πολλούς αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εξιστορήσεις Ελλήνων εξερευνητών και ιστορικών, οι οποίοι δεν κατέγραφαν μόνο τις ιστορίες του δικού τους λαού, αλλά ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Ενώ άλλοι έστρεφαν το βλέμμα προς τα έσω, οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήθυναν την προσοχή τους προς τα έξω, επιδιώκοντας τη συγκίνηση και τη δόξα του να βλέπουν οτιδήποτε ήταν παράδοξο, καινούριο. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό θα οθούσε τη Δύση να δημιουργήσει, να πραγματώσει όλα όσα οι άλλοι δεν μπορούσαν, ξεχωρίζοντας από τόσους άλλους πολιτισμούς και κοινωνίες, όπου η σταθερότητα και η επιβίωση ήταν η ύψιστη σκοπή. Όμως δεν είναι μόνο η φιλοδοξία να εξερευνήσουμε που κληρονομούμε από τους Έλληνες. Είναι πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει γνωστό, μπορεί να γίνει κατανοητό. Είναι η εμπιστοσύνη ότι ο κόσμος μπορεί να χαρτογραφηθεί, να μετρηθεί, να αποτυπωθεί, να κατανοηθεί. Ότι υπάρχει μια ορθολογική τάξη στο σύμπαν που διέπεται από θεμελιώδεις νόμους, τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να παρατηρήσουν και να κατανοήσουν με το νου τους. Αυτό ήταν το θεμέλιο του νου, του δυτικού νου, της Δύσης, τα μαθηματικά, η επιστήμη, η ιατρική, η φιλοσοφία, η ηθική, η θρησκεία. Άνοιξαν το δρόμο για να βρει το Ευαγγέλιο και να βρουν τα Ευαγγέλια γόνιμο έδαφος στην Ευρώπη και να ανθίσει χριστιανοσύνη στην Ευρώπη. Ήταν το θεμέλιο του πλούτου της χριστιανικής θεολογίας, του Αυγουστίνου, του Ακινάτη και ολόκληρης της παράδοσης. Και όλα αυτά γέννησαν έναν πολιτισμό που χαρακτηριζόταν όχι μόνο από κοινή κουλτούρα, αλλά από κοινή ανθρωπολογία, την κοινή αντίληψη περί του ανθρώπου και τις θέσεις του στο σύμπαν. Οι απόγονοι του θα μοιράζονταν όχι μόνο την ιδέα της φυσικής τάξης, αλλά και μια ιδιαίτερη αντίληψη περί αρετής, περί του πεπρωμένου και της μοίρας, περί της αλήθειας, του αγαθού και του ωραίου. Πρόκειται για έναν κώδικα που υπαγορεύει πώς οφείλουν να ζουν οι άνθρωποι, για αντικειμενικά πρότυπα και ιδανικά για τα οποία πρέπει να αγωνίζονται. Για τους Έλληνες της αρχαιότητας, η επιδίωξη της αριστείας ήταν η κυριότερη αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης. Οργάνωσαν ολόκληρη την πολιτική και κοινωνική ζωή τους γύρω από την αναμέτρηση, τη φιλοδοξία, τον συναγωνισμό, στη φιλοσοφία, την ποιήση, στη γλυπτική, το θέατρο, στον αθλητισμό, στην τέχνη, αλλά και στον πόλεμο και την πολιτική. Η ελληνική πόλη της κλασικής αρχαιότητας ήταν μια αρένα, όπου σπουδαίοι άνδρες δοκίμαζαν και αποδείκνυαν τον εαυτό τους, τις δυνατότητές τους, όπου τις καλλιεργούσαν μέσω αδιάκοπου αγώνα για να είναι καλύτεροι, πιο δυνατοί, πιο ωραίοι, προσπαθώντας να πλησιάσουν, να προσεγγίσουν την τελειότητα κατά το δυνατόν. Ξέρω ότι αυτός ο τρόπος ζωής, έτσι όπως τον περιγράφω, μπορεί να ακούγεται παράδοξος, να χαρακτηρίζεται από σκληρότητα. Το ιδανικό πολλών ιδεολογιών της εποχής μας, όμως, είναι ένας κόσμος απόλυτης ασφάλειας, αντιθέτως, απλαγμένος από το ρίσκο, τη διακινδύνευση, την αποτυχία, χωρίς την επιδίωξη της δόξας της νίκης, χωρίς καν την σχήνη της ήττας. Πολύ συχνά οικοδομούμε προς τα κάτω. Σχεδιάζουμε τα πρότυπά μας έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν θα βγει χαμένος. Απασχολούμαστε περισσότερο με την άνεση των χειρότερων παρά με τις δυνατότητες των καλύτερων. Και κρατάμε τους εξαιρετικούς μεταξύ μας ομήρους του μέσου όρου, του συνηθισμένου, της μετριότητας. Όμως οι άνδρες και οι γυναίκες που έκτισαν τον Παρθενώνα έκτισαν προς τα πάνω. Πίστευαν ότι η υψηλότερη και ευγενέστερη φιλοδοξία στη ζωή ήταν να υπερβαίνεις όλους τους άλλους, να αγωνίζεσαι για να είσαι ο καλύτερος σε όλα. Οι αρχές ελληνικές πόλεις, κράτη, ήταν γεμάτες από έντονο πάθος, αντιπαλότητα, συναγωνισμό, παρατάξεις, συγκρούσεις. Όμως από αυτόν τον αδιάκοπο αγώνα για διάκριση προήλθε η μεγάλη άνθηση στην τέχνη, στη φιλοσοφία, στην πολιτική, στην διανοητική ενέργεια που θα μετέτρεπε μια ομάδα μεσογειακών πόλεων στην γενέτειρα του μεγαλύτερου πολιτισμού στον κόσμο. Αυτός ο θυμός, όπως τον αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, φωτιά του πάθους, της δύναμης του θάρρους, της περηφάνειας, είναι η καρδιά κάθε μεγάλου πολιτισμού. Γιατί χωρίς αυτόν τα έθνη θα απολέσουν τη βούληση να πολεμήσουν, να αγωνιστούν, να επιβιώσουν. Σήμερα ένα υπερβολικά μεγάλο μέρος της Δύσης έχει ξεχάσει αυτήν την ιδιότητα, αυτήν την ποιότητα. Με την πάροδο του χρόνου, εμείς στη Δύση φτάσαμε να ντρεπόμαστε για τα πράγματα που μας έκαναν ξεχωριστούς. Νιώθουμε μηχανία, επειδή τα επιτεύγματά μας ξεχωρίζουν από τους άλλους. Η ευημερία μας έγινε κατά κάποιο τρόπο πηγή ενοχής. Δεν πιστεύουμε πλέον ότι αξίζουμε να είμαστε σπουδαίοι. Και η λέξη εθνικισμός έγινε βρισιά. γκρεμίσαμε τα μνημεία μας, καταδικάσαμε την ιστορία μας, διδάξαμε σε πολλά μέρη στα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες που θα κληρονομήσουν. Και παράλληλα, ανοίξαμε τα σύνορά μας, εξοβελήσαμε τη βιομηχανία μας στο εξωτερικό, αφήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις μας να φύνουν και να συρρυκνώνονται. Και με την πάροδο του χρόνου, απεμπολίσαμε όλο ένα και περισσότερο μέρος της εθνικής κυριαρχίας μας, μεταβιβάζοντας τις αποφάσεις μας σε παγκόσμιες γραφειοκρατίες μακριά από εμάς, εκτός ελέγχου. Κάποιοι ήταν υπερβολικά πρόθυμοι να καλύψουν το κενό που άφησε η αδυναμία μας. Καθώς η αυτοπεποίθηση της Δύσης κλονίζεται, οι αντίπαλοι και ανταγωνιστές μας γίνονται όλο ένα πιο διεκδικητικοί, συσσωρεύοντας πλούτο και ισχύ. Για εκείνους, όχι για μας. Και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι ΗΠΑ πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύος, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να εκμηχανίσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπτικά συστήματα, στα κομμένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη να εξερευνήσουν το διάστημα. Ξέρετε, παρά τα υψηλά τους ιδανικά, οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν αφελείς. Κατανοούσαν ότι τα έθνη έχουν συμφέροντα. Κατανοούσαν ότι η πολιτική απαιτεί σύνεση και διπλωματία, αλλά ήξεραν πολύ καλά επίσης να χρησιμοποιούν την ισχύ, να απειλούν με την άσκηση της ισχύος τους όταν η σύνεση και η διπλωματία αποτύχαναν. Κατανοούσαν ότι η ισχύς απαιτεί όχι μόνο τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό σου, αλλά και την αξιοπιστία που καλλιεργείς, ότι είσαι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσεις αυτήν την ισχύ. Και αυτή είναι η κλασική αντίληψη για την πολιτική, την τέχνη της διακυβέρνησης που η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει να ανακτήσει, όχι μόνο για τη χώρα μας, τις ΗΠΑ, αλλά και για ολόκληρο τον πολιτισμό μας. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από την μακροχρονή νάρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε εδώ πρώτα πριν από χιλιάδες χρόνια. Και τα πρώτα σημάδια ήδη φαίνονται. Σε ολόκληρη την Ήπειρο, εδώ βλέπουμε αυτό που ελπίζαμε να είναι η επαρχή μιας αλλαγής για τη νέα γενιά. Εκρηκτική αύξηση των αμυντικών δαπανών, πλημμυρίδα νέων συνεργασιών και προγραμμάτων, αυξημένη βιομηχανική παραγωγή χάρη στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε πέρσι στη Χάγη. Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της μετατόπισης, αυτού του μετασχηματισμού. Ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις ΗΠΑ, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου όσον αφορά τη συνεργασία με τον στρατό μας. Ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να έρθουν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, δεν πρέπει όμως να τους διαρρήξουν. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας, και μπορούμε να το πράξουμε. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, μάλιστα. Το όραμα μας είναι μια συμμαχία, της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των ημερών της. Είναι ένα όραμα που είδαμε να γίνεται πράξη μόλις τον περασμένο μήνα, σε μια χωρίς προηγούμενο συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας, που θα αναδιαμορφώσει την Αρκτική και θα ενισχύσει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Και τρεις εταίροι βγήκαν κερδισμένοι. Η Ευρώπη ολόκληρη και το ΝΑΤΟ. Και αυτοί βγήκαν ασφαλέστεροι, ισχυρότεροι και πιο προστατευμένοι χάρη στη συμφωνία αυτή. Θέλουμε λοιπόν να κερδίσουμε μαζί. Οφείλουμε να κερδίσουμε μαζί. Στις μέρες μας έχει αρκετούς οπαδούς υπεποίθηση ότι η πεφωτισμένη εξωτερική πολιτική σημαίνει να δίνεις προτεραιότητα στην παγκόσμια κοινότητα εναντί του λαού σου. Και εδώ έχουμε να μάθουμε πολλά από την αρχαία Ελλάδα. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι δεν υπήρχε τίποτα υπερβολικά εγωιστικό ή λανθασμένο στην αφοσίωση στο έθνος σου, ούτε στο να αγωνίζεσαι για να, όταν υπερασπίζεσαι τα συμφέροντά σου πάνω απ' όλα. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν με πάθος στο ιδανικό του σπουδαίου ανδρός, του εξαιρετικού ανθρώπου που κερδίζει την θανασία με τις πράξεις του, με τα έργα του. Πίστευαν όμως παράλληλα ότι η δόξα και η φήμη κερδίζονταν μέσω της επίτευξης επιτευγμάτων μεγάλων που ξεπερνούν τον ίδιο τον εαυτό. Οι ήρωες του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ένας μετά τον άλλον, ήταν άνθρωποι που ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν οποιοδήποτε τίμημα για έναν σκοπό αντάξιο αυτής της αφοσίωσής του. Το έκανε ο Σοκράτης, ο οποίος αρνήθηκε να εγκαταλείψει την αναζήτηση της αλήθειας ακόμα και με τίμημα της ζωής του. Ή στους 300 Σπαρτιάτες, όταν περικυκλώθηκαν απελπιστικά λιγότεροι απέναντι στις στρατιές της Περσίας, οι οποίοι αρνήθηκαν την ευκαιρία να σωθούν, επιλεγόντας να πολεμήσουν μέχρι τον τελευταίο, αντί να εγκαταλείψουν τη θέση τους. Το ίδιο βλέπουμε στο έπος του Αχιλλέα, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην πατρίδα του και να ζήσει πολλά ειρηνικά χρόνια. Ανταυτού επιλέγει να παραμείνει στην Τρία και να πεθάνει, επιδιώκοντας την αιώνια δόξα. Αυτές είναι οι ιδιότητες που διαμόρφωσαν την ηθική της Δύσης. Από τον χριστιανό μάρτυρα που δεν πρόδωσε την πίστη του ως τον πατριώτη που πέθανε για την πατρίδα του. Από τον Σεν Τόμας Μουρ ως τη μάχη του Άλαμο. Ανατρέχοντας τα θάνατα τελευταία λόγια της διακήρυξης της ανεξαρτησίας. Αμοιβαίδες βεμόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον με τις ζωές μας, τις περιουσίες μας και την τιμή μας. Από τους Έλληνες η Δύση κληρονόμησε την αίσθηση και την πεποίθηση του καθήκοντος, την άρρηκτη αφοσίωση σε έναν ηθικό κώδικα, σε ένα σκοπό στην πατρίδα. Οι ήρωές μας είναι εκείνοι που επέλεξαν να παραμείνουν πιστοί στο καθήκον ακριβώς όταν το καθήκον ήταν δύσκολο και επώδυνο. Ο άνθρωπος που δεσμεύεται από τον λόγο του είναι ο στρατιώτης που δεν θα εγκαταλείψει τη θέση του, ο καπετάνιος που βυθίζεται μαζί με το πλοίο του.
0: Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε και σήμερα ακόμη, για παράδειγμα από φανατικούς όπως είναι οι ακραίοι μουλάδες του Ιράν, των οποίων η λατρεία του θανάτου εξυμνεί τους ανήλικους βομβιστές αυτοκτονίας ως εθνικούς ήρωες και παρουσιάζει το μαρτύριο ως αυτοσκοπό. Οι δικοί μας ήρωες μπορεί να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για τον σκοπό τους, όμως οι δικοί μας ήρωες δεν λατρεύουν τον θάνατο. Και ακριβώς επειδή εκτιμούμε τη ζωή, επειδή αναγνωρίζουμε τον ηρωισμό εκείνων που θα προτιμούσαν να θυσιάσουν τη ζωή τους παρά να προδώσουν τις αρχές τους. Θεωρούμε δεδομένη την αντίληψη της Δύσης για όλα αυτά, τον ηρωισμό, την τιμή, τον καθήκον. Τα θεωρούμε δεδομένα. Υποθέτουμε ότι είναι οικουμενικά, κοινά για όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εποχές και σε όλους τους τόπους. Όμως δεν είναι. Είναι προϊόν ενός ξεχωριστού διακριτού χαρακτήρα, ενός χαρακτήρα που γεννήθηκε εδώ και διαμόρφωσε ολόκληρη την ιστορία του πολιτισμού που ακολούθησε. Ενός πολιτισμού που σήμερα πρέπει να αγωνιστούμε, να υπερασπιστούμε με το ίδιο πάθος που είχαν οι προγονείς μας. Τους άνδρες που έχτισαν τον Παρθενώνα τους διαδέχθηκαν οι αρχιτέκτονες της Ευρωπαϊκής Χριστιανοσύνης, οι οποίοι ανοίγηραν τους καθεδρικούς ναούς του Μιλάνου, της Κολονίας, της Φλωριντίας. Η αναζήτηση της τελειότητας της ανθρώπινης μορφής που κινούσε τους αρχαίους Έλληνες γλύπτες βρήκε νέα έκφραση στον Μιχαήλ Άγγελο. Η αναζήτηση των Ελλήνων φιλοσόφων για τη δομή του σύμπαντος κληροδοτήθηκε στον Κοπέρνικο, στον Γαλιλαίο, στον Κέπλερ και στον Νεύτωνα. Η δίψα για νέα γνώση γέννησε την πρώτη αποστολή του Μαγκελάνου γύρω από τη γη, την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο και τελικά το ταξίδι του Απόλλων 11 στη Σελήνη. Οι ιδιότητες που οδήγησαν τον Αλέξανδρο στην κατάκτηση ολόκληρου του τότε γνωστού κόσμου επανεμφανίστηκαν στον Κέσαρα, τον Καρλομάγνο και τον Κορτέζ. Και στην Αμερική η ίδια αυτή παράδοση
3: ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό της. Μια αχανής, άγρια γη έγινε τόπος μιας μεγάλης αναγέννησης της φαντασίας και της φιλοδοξίας της Δύσης. Η ελληνική επιθυμία για νέους ορίζοντες έγινε το αμερικανικό πνεύμα της ανακάλυψης. Ο πολιτισμός της Αθήνας και της Ρώμης μετέτρεψε μια νεαρή παράκτια δημοκρατία σε υπηρωτική αυτοκρατορία. Οι σπουδαιότεροι Αμερικανοί κάθε γενιάς έφεραν τα αλάνθαστα χαρακτηριστικά των προγόνων τους. Γεννημένοι στην Αθήνα, διαμορφωμένοι από τη Ρώμη, βαπτισμένοι χριστιανοί, σφυριλατημένοι στο καμίνι της Μεσαιωνικής Ευρώπης, πρικισμένοι με την αγγλική, το αγγλικό πνεύμα της ελευθερίας και μεταφερόμενοι πέρα από τον Ατλαντικό για να αναγεννηθούν στις ακτές ενός νέου κόσμου. Μαζί τώρα πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά αυτό το πνεύμα. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Ένα σημείο καμπής όχι μόνο στην ιστορία του δικού μου έθνους, αλλά στην ιστορία ολόκληρου του πολιτισμού μας. Σήμερα οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι εξίσου πραγματικές με εκείνες που υπήρχαν στη δραματική σκηνή της αρχαιότητας. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς επειδή εμείς προτιμούσαμε την ειρήνη. Άλλα κράτη συνέχισαν να εξοπλίζονται, συνέχισαν να επιδιώκουν την επιρροή, να ανταγωνίζονται για εδάφη, για τεχνολογία, για πόρους, αγορές, ενέργεια και δύναμη. Και τώρα υπάρχει ξανά πόλεμος, υπάρχει ξανά ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, υπάρχει ευαλωτότητα, επιθετικότητα, τρομοκρατία, ένα ολόκληρο σύμπαν νέων απειλών και επιθέσεων. Εμείς λοιπόν πρέπει να ανοικοδομήσουμε τους θεσμούς και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτές τις απειλές. Κατανοώντας ότι ο σκοπός αυτών των θεσμών και συμμαχιών δεν είναι να καταργήσουν την κυριαρχία των εθνών που τις απαρτίζουν, αλλά να την υπερασπιστούν. Ότι τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες για να αναγνωρίσουν τα κοινά τους συμφέροντα. Έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο με τους εταίρους μας εδώ στην Ελλάδα, στις αμυντικές μας συνεργασίες, στην ενέργεια και την τεχνολογία, στην κοινή μας φιλοδοξία να προστατεύσουμε τα σύνορα της Ευρώπης από τις απειλές της μαζικής μετανάστευσης. Ξέρετε, η φιλία μας χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια του έθνους μου. Όταν η Ελλάδα ξεσηκώθηκε το 1821, για να ανακτήσει την ανεξαρτησία της μετά από αιώνες Οθωμανικής κυριαρχίας, οι Αμερικανοί αναγνώρισαν κάτι οικείο σε αυτόν τον αγώνα. Τρία χρόνια αργότερα, ο μεγάλος Αμερικανός πολιτικός, ο Ντάνιελ Βέμπστερ, εκφώνησε μια περίφημη ομιλία στο Κογκρέσο, παρουσιάζοντας έτσι την υπόθεση της Ελληνικής Επανάστασης ενώπιον των εκπροσώπων της νεαρής Αμερικανικής Δημοκρατίας. Και ξεκίνησε εφιστώντας την προσοχή τους σε όλα όσα βρίσκονταν γύρω τους. Είπε, αυτή η ελεύθερη μορφή διακυβέρνησης, αυτή η λαϊκή συνέλευση, αυτή η πρακτική του ελεύθερου διαλόγου, της δημόσιας συζήτησης, η αναμέτρηση του νου με το νου, ακόμα και το κτίριο στο οποίο είμαστε σήμερα συγκεντρωμένοι, αυτές οι αρμονικές κολόνες, αυτή η αρχιτεκτονική διακόσμηση, όλα μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα υπήρξε και ότι εμείς, όπως και το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος, της οφείλουμε πολλά. Αυτά τα λόγια είναι τόσο αληθινά σήμερα όσο ήταν και τότε. Και όλοι μας, όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι και οι φίλοι μας σε ολόκληρη τη Δύση, πρέπει να ξαναμάθουμε τα μαθήματα που άντλησαν οι πρόγονοί μας από αυτόν τον τόπο και την ιστορία του. Η ιστορία της Ελλάδας δεν προσφέρει απλώς μια ματιά στους θεσμούς μας στην πιο πρώιμη μορφή τους. Η ιστορία της Ελλάδας μας δείχνει μια εικόνα του εαυτού μας. Μας δείχνει ότι είμαστε κληρονόμοι μεγάλων ηρώων και ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Πρέπει να είμαστε βαθιά υπερήφανοι για την καταγωγή μας. Πρέπει να θαυμάζουμε όσα δημιούργησαν οι πρόγονοί μας σε αυτή την ύπαιθρο. Η ιστορία του πολιτισμού μας είναι η σπουδαιότερη ιστορία που γνώρισε ποτέ ο άνθρωπος. Και άρχισε εδώ, με τους πρώτους άνδρες και τις πρώτες γυναίκες της Δύσης. Από αυτούς και από αυτές μπορούμε να ανακαλύψουμε ξανά τις αρετές, το θάρρος και τη δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην εποχή μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του Μάρκο Ρουμπίο στην ΠΝΙΚΑ. Αυτή τη στιγμή καταχειροκροτείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να κάνουμε μια σύνοψη των όσων είπε.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία μας, χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές τους και την εξωστρέφειά τους, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στον Ιερό Λόφο της Μνήκας. Έκανε ειδική μνήμα στις στρατιές του Ξέρξη που βρήκαν στεναρή αντίσταση στα τείχη της Ακρόπολης, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Επισήμανε ότι η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Τόνισε ότι οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αναφέροντας ότι η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια. Το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Έλληνα ομολογό του, χαρακτήρισε τη συμμαχία με τη χώρα μας ιστορική, θεμελιώδη, πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε. Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Σε λίγη ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ είναι όσα και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Βαθιά απογοητευτική, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας την αποστροφή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, πως είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά και άλλες χώρες. Με την επιφύλαξη ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη μέσα στη μέρα, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι σε εξέλιξη, ο κ. Τσίπρας σημείωσε: «Η στάση είναι νύπτωτας χείρας μου, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό». Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπως είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Μάρτιο, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος Μεντενέα στο ΣΛΥΠ της Κροατίας. Επισήμανε ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν τη σημασία λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ανάλογος και εφάμιλος των φιλοδοξιών της. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια. Όλοι τους πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθυρος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά, υπηρετικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει τους 23 με 26 τοπικά, στα υπηρετικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι η Κατερίνα Δράκου.

0: Είναι ίσως το τραγούδι που θα απαντούσαμε αυθορμή τους περισσότεροι αν η ερώτηση ήταν πες μου ένα τραγούδι από ένα διάσημο musical. Cats, Andrew Lloyd Webber έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα 44 χρόνια πριν στο θέατρο Winter Garden του Broadway. Η Streisand, η Barbara Streisand που ακούτε εδώ, γάτα κι αυτή, το πήρε και το ηχογράφησε ένα-δυο χρόνια μετά και το έκανε και πολύ δικό της και βέβαια από τις επιτυχίες που ακούστηκαν εκτός θεατρικού σαν οι δύο. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, δεύτερη ώρα παρέα σας εδώ αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου και όλη η προβολή είναι στραμμένη στην Πνίκα. Συζητάμε για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όλα καλώς καμωμένα. Όσοι ήσασταν από νωρίς στην ακρόαση, ακούσατε τον λόγο που απίφθινε από την κοιτίδα της Δημοκρατίας ο επικεφαλής του State Department. Σωστά καμωμένα, γιατί και το πλάνο ήταν σωστό και η ώρα που ξεκίνησε και η ώρα που τελείωσε. Ο Αμερικανός αξιωματούχος φεύγει τώρα για να συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και βέβαια. Πιο σωστό από όλα ήταν το σκηνικό και να μην έχεις ιδέα που πέφτει η Αθήνα, αν μπερδεύεσαι δηλαδή με την άλλη Αθήνα που υπάρχει κάπου στη Τζόρτζια, αλλά δεν ξέρεις ότι υπάρχει μια Αθήνα στην Ελλάδα και μόνο η εικόνα είναι ικανή να σε κινητοποιήσει, να ψάξεις και να βρεις. Πράγματι, πολλά από τα σημεία της ομιλίας, της τοποθέτησης του Ρούμπιο ήταν κοινά με την παρέμβαση που είχε κάνει τον περασμένο Φεβρουάριο στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου. Μίλησε για τη μετανάστευση, μίλησε για την αποβιομηχάνηση, μίλησε για την ανάκτηση κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού, για αυτές τις νέες κατακτήσεις σε γη αλλά και σε διάστημα. Μίλησε επίσης πολύ, θυμάστε μια ταινία, φαντάζομαι είναι από τις ωραιότερες, τα μαθήματα αμερικανικά. Ιστορίας. Εδώ ο Ρούμπιο έκανε μαθήματα αρχαίας ελληνικής ιστορίας, απέδειξε δηλαδή ότι ήταν πολύ καλά διαβασμένος, πολύ καλά μελετημένος και έδειξε με το ζήλο τουλάχιστον που μιλούσε ότι έχει και πολιτικό και ιδεολογικό ενδιαφέρον για την αρχαία Ελλάδα. Μιλώντας λοιπόν για τον Ξέρξη, για την ήττα μας από τους Πέρσες, για τους απογόνους μας, για τους δικούς του απογόνους, έκανε ένα πέρασμα στον Πλούταρχο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Αχιλέα, μίλησε για τις λέξεις που δανείσαμε στον κόσμο ισοβίως όπως η δημοκρατία και η πολιτική και μετά από αυτή την οδή πέρασε στο σήμερα και στην παρακμή της Δύσης και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδράσουμε με την διαχείριση όπως είπε της ισχύως ως μηχανισμό άμυνας απέναντι σε αυτό το οποίο βιώνει σήμερα η Δύση. Αναφέρθηκε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρώπης, μίλησε για τους δεσμούς μιας φιλίας που ενισχύεται παρά τους στριγμούς που υπέστη στο παρελθόν. Η δόξα κερδίζεται μέσω επιτευγμάτων που ξεπερνούν τον άνθρωπο, είπε ο Ρούμπιο, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος όλος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Πάμε να δούμε τώρα πού βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο και αν έχει προλάβει να φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι εκεί και αναμένει. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα. Από λεπτό σε λεπτό να μένετε να φτάσει ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπω ήδη τους προπομπούς, κάποια αυτοκίνητα τα οποία συνοδεύουν την πομπή αυτή του Μάρκο Ρούμπιο. Θα τον υποδεχθεί βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στα σκαλιά του Μεγάλου Μαξίμου. Στη συνέχεια θα έχουν ένα τετ-α-τετ, όπου θα συζητήσουν βεβαίως για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και για τις ελληνικές προτεραιότητες και φυσικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, στη Μέση Ανατολή, στο Ουκρανικό και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη στιγμή βλέπω έχει φτάσει ο κ. Γεραπετρίδης, ο οποίος θα συμμετέχει στις διευρυμένες συναντήσεις που θα ακολουθήσουν αυτό το τέταρτο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Μόλις
1: θα γίνει λοιπόν αυτή
0: τη
1: διευρυμένη σύνοδο.
0: Μαξίμου, ο Υπουργός Εξωτερικών, ναι.
1: Σωστά. Θα γίνει η διευρυμένη συζήτηση, όπως είπαμε, όπου θα συμμετέχουν μέλη των δύο αντιπροσωπιών. Εκεί αναμένεται να συζητηθούν θέματα συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, όχι μόνο στην άμυνα και την ασφάλεια βεβαίως, αλλά και στην ενέργεια, στο εμπόριο, στην ναυτιλία, σε όλους αυτούς τους τομείς για τους οποίους οι ΗΠΑ και η Ελλάδα υπέγραψαν νωρίτερα μια σειρά από συμφωνίες. Θα συζητηθεί βέβαια και ο ρόλος της Ευρώπης, που ο ρόλος που θα πρέπει να έχει η Ευρώπη βέβαια σε αυτό το πολύ σύνθετο και ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό. Όπως είπα βεβαίως οι προτεραιότητες της Ελλάδας, οι θέσεις της Ελλάδας και την Ανατολική Μεσόγειο και οι ευρύτερες εξελίξεις. Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν και ολοκληρωθεί και αυτή η συνάντηση, περίπου στις 8 αναμένεται να μετακινηθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου είναι προγραμματισμένο το δείπνο, παρουσία βεβαίως του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και μελών της κυβέρνησης και επιχειρηματιών. Αυτό, όπως σας είπα, είναι προγραμματισμένο για τις 8.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, στην πλατεία.
1: Στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς. Σε πολύ μικρή απόσταση από εδώ, βέβαια, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα μέτρα φυσικά είναι δρακόντια, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε, είναι αυτονόητο.
0: Δεν κυκλοφορήσει κανείς, αυτό να το πούμε, γιατί πολλοί μας ακούν από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό πρακτικό πολύ... και πολύ σημαντικό.
1: Είναι η σημερινή μέρα, έτσι, για όσους πρέπει να μετακινηθούν στο κέντρο, είναι αυτονόητο αυτό. Να πω κλείνοντας, Κατερίνα, πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να αναχωρήσει αύριο το πρωί από την Ελλάδα, από την Αθήνα, για την Πορτογαλία, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμά του, αυτή την πολύ σημαντική επίσκεψη. Και βεβαίως να σημειώσουμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που έρχεται στην Αθήνα, αλλά δεν υπάρχει στο πρόγραμμά του επίσκεψη στην Άγκυρα. Θα πετάξει δυτικά, όπως είπα, προς την Πορτογαλία και όχι ανατολικά.
0: Ναι. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο έχει μείνει, έχει εμείνει η ελληνική πλευρά με τους συμβολισμούς έτσι που έχει σαν είδηση. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σπάει μια διπλωματική συνήθεια χρόνων αυτές οι επισκέψεις να γίνονται από κοινού, για να μην δίνονται και λάθος έτσι μηνύματα. Λοιπόν, θα δούμε, η επίσκεψη είναι σε εξέλιξη, το πόσο μετράει και τι είδους κατεύθυνση θα δώσει στα επίδικα που έχουμε μπροστά μας θα φανεί σε λίγο καιρό από τώρα. Είναι πολλά πράγματα, τα ξέρεις καλύτερα, μας ενημερώνεις καθημερινά, το καλώδιο και, και άλλα πιθανότατα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο Ιωαννίδη, από όσο μπορώ να δω από το πλάνο, από το monitor που έχω μπροστά μου. Ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως μετά θα δοθεί ένα επίσημο γεύμα στο κέντρο της Αθήνας. Και επειδή κάθε λεπτομέρεια μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα, ιδίως αν έχει πάει 7 και 4 η ώρα, να σας πω ότι ο executive chef της απόψινης βραδιάς είναι ο κύριος Αστέριος Κουστούδης, βραβευμένος με αστέρι Μισλέν, ο chef de cuisine ο Νίκος Λιβαδιάς, και το δημοσιευμένο τουλάχιστον μενού έχει καραβίδα ψητή και ταρτάρ, νεροκάρδαμο, ginger και kimchi, μπακαλιάρο με χτένια, πιπερόριζα και γιούζου κόσο. Πιθανότατα, σέλαρνιού στα κάρβουνα, πουρέ αρακά, μαύρο σκόρδο και χαρίσα, μοσκάρι ραγού με μελιτζάνα και κόκκινο πιπέρι, για γλυκό σοκολατένιο σουφλέ ή τάρτα λεμόνι φουντούκι. Αυτά λοιπόν, ο Γιώργος Λιάλιος είναι μαζί μας, πεινά σου, άνοιξα την όρεξη.
2: Όχι, ήθελα λίγο να δω το μενού, γιατί μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, πράγματι. Περίμενες κάτι λιγότερο. Μιλάμε για σεφ βραβευμένους με αστέρια Μισλέν.
2: Έχουμε καλού σεφ.
0: Γιατί
2: η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Λιάλιος δεν χρειάζεται συστάσεις, τακτικά τα λέμε και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, γιατί μας ενημερώνει για όσα συμβαίνουν και είναι θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τώρα, η πρόσκληση απόψινη αφορά μια τοποθέτηση που έκανε χθες και συζητείται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος με έναν τρόπο προσπάθησε να. Μάλλον έριξε στο τραπέζι μια πρόταση για το στεγαστικό. Το στεγαστικό βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία και εμείς εδώ είναι πολλά χρόνια που το συζητάμε. Προσπάθησε λοιπόν να συνδέσει την στεγαστική πολιτική με πολεοδομικά κίνητρα.
2: Ναι, είναι μια ιδέα η οποία δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός, το επιτελείο του Πρωθυπουργού, έχουν πείσει τον Πρωθυπουργό ότι η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος μπορεί να έλθει μόνο μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που είπε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα έπρεπε να δοθεί με έναν τρόπο επιπλέον συντελεστή, μιλάμε για αύξηση των συντελεστών δόμησης δηλαδή, ώστε να γίνονται μεγαλύτερα κτίρια με κάποιο αντάλλαγμα.
0: Ψηλότερα,
2: δηλαδή, ας
0: επίσης,
2: πούμε, ψηλότερα κτίρια, ναι. Με κάποιο, ας πούμε, αντάλλαγμα, με κάποια υποχρέωση των κατασκευαστών να διαθέτουν ένα τμήμα των κτηρίων, κάποια διαμερίσματα σε χαμηλότερο ενίκιο ή κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω ωστόσο να σημειώσω ότι οι περισσότερες βορειοευρωπαϊκές χώρες κινούνται σε μια εντελώς άλλη κατεύθυνση.
0: Μικραίνουν δηλαδή τα κτίρια.
2: Όχι, δεν εννοώ όσον αφορά το συντελεστή, εννοώ όσον αφορά την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Mm. Οι περισσότερες βορειοευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ μεγάλα στεγαστικά προγράμματα. Προγράμματα κοινωνικής κατοικίας δηλαδή. Στην Γερμανία ξέρουμε ότι υπάρχει ενοικίο στάσιο, υπάρχει έλεγχος των ανώτατων τιμών των ενοικίων. Πού να ανοίξουμε τέτοια συζήτηση στην Ελλάδα για ανώτατες τιμές στα ενοίκια με βάση κάποια κριτήρια.
0: Πλαφών λες.
2: Ναι, για πλαφών στα ενοίκια.
0: Είναι ότι διήστανται και οι απόψεις. Δηλαδή θέλω να σου πω, αν κάναμε την ίδια συζήτηση για δεξιά μου, υπήρχε ένας μεσίτης, αριστερά μου ένα τέλεχος της κυβέρνησης που τρέχει το συγκεκριμένο θέμα, δεν ξέρεις. Προφανώς η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Το θέμα είναι ποια είναι αυτή η αλήθεια που είναι πραγματική αλήθεια.
2: Αυτό που είναι,
0: κάποιοι λένε ότι το πλαφόν θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
2: Αυτό που είναι πραγματικότητα είναι ότι πολλές βορειοευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία, η Φιλανδία, έχουν πολύ εκτεταμένα στεγαστικά προγράμματα, δίνουν ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ τους, γύρω στο 3% ή και περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις, για την ανέγερση κοινωνικής κατοικίας. Η Ελλάδα όντως χρειάζεται, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, χρειάζεται επιγόντως καινούργιες κατοικίες, δεν χρειάζεται όμως καινούργιες ακριβές κατοικίες. Η οικονομική κατάσταση είναι τέτοια, στην οποία δεν νομίζω ότι το να μπει ένα μεγάλο απόθεμα ακριβών κατοικιών θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
0: Σωστά το επισημαίνεις, γιατί αυτά τα σπίτια που θα χτιστούν σήμερα.
2: Σε ποιον θα απευθύνονται, είναι το θέμα.
0: Και θα βγουν, ναι, στην αγορά σε 1-2 χρόνια από σήμερα. Προφανώς δεν θα μπορείς να τα προσεγγίσεις.
2: Δεν θα μπορεί να τα προσεγγίσει το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας.
0: Ένα ολοκένουργιο σπίτι αυτή.
2: Το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας.
0: Και αν είναι και σε όροφο.
2: Αυτό δηλαδή θεωρώ ότι, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό, εκτιμώ ότι το επιτελείο του τον έχει πείσει απόλυτα ότι η μοναδική πηγή προόδου για την οικονομία είναι η οικοδομή και ότι πρέπει με κάθε τρόπο να ενισχύουμε την οικοδομή και τον ιδιωτικό κατασκευαστικό κλάδο. Εγώ θεωρώ ότι ο κατασκευαστικός κλάδος μπορεί να ωφεληθεί και μέσα από εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Η μόνη αναφορά που έχω ακούσει έχει γίνει από τον Κωστή Χατζηδάκη σε κάποια αναφορά που έκανε στην ανάπλαση του Ελαιώνα, mm-hmm. που έλεγε για 3 με 5.000 κατοικίες, κοινωνικές κατοικίες στον Ελαιώνα. Αυτό θα ήταν ιδανικό κατά την φτωχή μου άποψη, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είχαμε ποτέ μια οργανωμένη στεγαστική πολιτική σαν κράτος. Η στεγαστική μας πολιτική είτε ακολουθούσε μεγάλες κρίσεις όπως ήταν η μικρασιατική καταστροφή κλπ. Είτε ήταν η πολιτεία απλά έστρεφε το κεφάλι απ' την άλλη και άφηνε για παράδειγμα την αυθαίρετη δόμηση να λύσει μόνη της ένα κομμάτι της ανάγκης για στέγη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο και όχι ένα κεφάλαιο για την αύξηση του συντελεστή, γιατί αυτό ουσιαστικά προδιαγράφεται ότι θα καταλήξει με κάποιο τρόπο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα δημιουργήσει πάρα πολλές τριβές.
0: Έχει αποφανθεί τα τελευταία χρόνια πολλές φορές για αυτή τη διάθεση που υπάρχει να παρεμβαίνουμε στα όρια της δόμησης, που έτσι κι αλλιώς είναι άναρχη.
2: Υπάρχει το λεγόμενο πολεοδομικό και εκτιμένο. Πολεοδομικό και εκτιμένο σημαίνει ότι εγώ που ζω σε μια περιοχή θεωρώ ότι δεν μπορεί να υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής που έχω. Κανονικά πρέπει να αναβαθμίζεται και όχι να υποβαθμίζεται. Πώς θα πει κάποιος υποβαθμίζει ένα καινούριο κτίριο σύγχρονο την περιοχή? Δεν την υποβαθμίζει ως κτίριο, την υποβαθμίζει με την αύξηση της κατοίκησης, της πυκνότητας της κατοίκησης, με την ανάγκη τα περισσότερα αυτοκίνητα, τις υποδομές, όλα αυτά τα ζητήματα που έρχονται μαζί με την κατοικία. Προφανώς και δεν είμαστε κατά των ψηλών κτίριων. Δεν ζούμε στο χωριό να κάνουμε μονόρροφα και διόρροφα κτίρια. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι είναι η πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα η απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα.
0: Μακάρι να υπήρχε μια συγκεκριμένη απάντηση, γιατί μιας και αναφέρθηκε στην κοινωνική κατοικία και πια έχουμε ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ξέρεις, κάποιοι λένε ότι όταν θα φτάσουμε να έχουμε αυτά τα σπίτια, δεν θα μας χρειάζονται κιόλας. Τώρα είμαστε πολλοί, αύριο θα είμαστε λιγότεροι.
2: Υπάρχει μια, ας πούμε, μια συζήτηση μόνιμη για τα κλειστά σπίτια, για παράδειγμα. Μεγάλο μέρος των κλειστών σπιτιών είναι στην περιφέρεια, σε μέρη που ο κόσμος δεν επιθυμεί να κατοικήσει για τους χύψη λόγους, τώρα που είναι ένα άλλο ζήτημα. Οι μεγάλες ανάγκες είναι στα αστικά κέντρα, είτε για φοιτητική στέγη, είτε για κοινωνική στέγη, γενικά για προσιτή στέγη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τη μεσαία τάξη, δεν αφορά μόνο τα χαμηλότερα

0: Παράδειγμα, έχουμε μια τεράστια οικιστική ανάπτυξη στο ελληνικό. Η Ελλάδα δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία του να συζητήσει το γιατί, το να βάλει μια υποχρέωση κοινωνικής κατοικίας στο ελληνικό. Η κοινωνική κατοικία δεν θα υποβάθμιζε την επένδυση, ούτε θα υποβάθμιζε την περιοχή
1: αυτό
0: του ελληνικού.
1: Το λες εσύ όμως.
0: Η πολυσυλλεκτικότητα και η αντιπροσωπευτικότητα της κοινωνίας. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ακολουθείται στο εξωτερικό που και εκεί έχουν πλούσιους. Δεν ξέρω αν είναι μόνο οι δικοί μας πλούσιοι περίεργοι, αν οι δικοί μας πλούσιοι δεν θέλουν να συναναστρέφονται
1: με
0: άλλους.
1: Εμείς επιχειρούμε με μέτρα που δεν φαίνεται να αποδίδουν, γιατί είναι πια αρκετά τα χρόνια που συζητάμε για την κρίση. Έχουν έρθει δύο προγράμματα, έρχεται ένα τρίτο, το σπίτι μου ένα.
0: Μα είδες το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει στεγαστικά προγράμματα μέσα?
1: Δεν είχε.
0: Δεν είχε τίποτα.
1: Όχι.
0: Είχε ένα μικρό πρόγραμμα που τελικά δεν υλοποιήθηκε. Δεν υπάρχουν προγράμματα για στεγαστική κατοικία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
1: μα ακόμα και αυτό
0: στην Ευρώπη,
1: τρέχει.
0: Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική γύρω από τη στέγαση, την οποία την περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε τι θα πει και αυτή.
1: Μπας και κλέψουμε και εμείς καμιά ιδέα.
0: Πιστεύω, ναι. Όχι μόνο καμιά ιδέα, πιστεύω ότι θα χρηματοδοτούνται αυτά τα προγράμματα. Πρέπει να πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να πάμε πάλι στην πρημοδότηση της κατασκευής της οικοδομής, ως κίνητρο δηλαδή για τον κατασκευαστή, τον εργολάβο, να δώσει και ένα διαμέρισμα ή δύο σε ελεγχόμενο τέτοιο. Ποιος θα ελέγχει το μίσθωμα? Ποιος θα ελέγχει ότι κάτω από το τραπέζι δεν θα του ζητάνε του μισθωτή και άλλα 200 ευρώ μαύρα? Ποιος θα ελέγχει το πού θα πρέπει να ορίζεται το ενίκιο αυτό ώστε να θεωρείται προσιτό? Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ναι, όλη αυτή. Θεωρώ ότι η συζήτηση κινείται στη λάθος κατεύθυνση και ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε λίγο να δει έτσι με πιο θετικό τρόπο το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και με θετικό και ουσιαστικό τρόπο.
1: Θέλω απλώς να πω, γιατί ο συνάδελφος ο Νίκος Ρουσάνογλου, που πολλές φορές μας ενημερώνει για το στεγαστικό, μας έλεγε πρόσφατα, γιατί δεν έχουμε και δεδομένα για να μιλήσουμε. Δηλαδή, όλα είναι κατά προσέγγιση. Κατά προσέγγιση τα κλειστά σπίτια, κατά προσέγγιση τα σπίτια που έχουν τα funds, κατά προσέγγιση και όσοι δήλωσαν συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης, που έγινε για να ανοίξουν σπίτια. Αλλά τελικά αυτοί οι οποίοι. Γιατί υπάρχει και το επιχείρημα, που είναι σωστό επιχείρημα, ότι θες ένα σπίτι ανθρώπινο να μείνεις. Υπάρχουν πάρα πολλά χρέπια, όπως τα συνηθίσματα, ναι, που καλούμε. Αυτοί όμως θα μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν τα σπίτια τους, είναι αυτοί που θα μείνουν στα σπίτια τους. Άρα δεν λειτουργεί τίποτα. Και θα πω εγώ τώρα προβοκατόρικα. Πόσα κίνητα έχει το δημόσιο? Δεν μπορούν σε χρόνο ντετέ και να μπουν στη μέση και οι εργολάβοι να βγάλουν όλοι λεφτά και να υπάρχει αυτό το περίφημο win-win που λέμε σε άπτα στα ελληνικά? Πόσα κίνητα διαθέτει η εκκλησία?
0: Καζάν,
1: ναι, το έχουμε μάθει αυτό. Ο δάσκαλος Ερντογάν, να είναι καλά.
0: Ναι, αυτή είναι μια πολύ λογική σκέψη. Μάλιστα υπάρχουν
1: ρητορικό,
0: και πολλά.
1: Βέβαια, το ερώτημα.
0: Είναι ρητορικό. Να. Υπάρχουν και πολλά ακίνητα του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα οποία έτσι είναι πολύ χαρακτηριστικά ως εγκατελειμμένα ακίνητα. Να πω για παράδειγμα, τώρα μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό το ΙΚΑ στην Κουμουνδούρου.
1: Πολλά, πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσε, αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, να κατεδαφιστεί και να γίνει ένα ωραίο κτηριακό συγκρότημα.
1: Ας μην πάμε μακριά. Πόσα? Δηλαδή,
0: βλέπεις στη Βαρκελόνη κάτι συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας και σου πέφτει το σαγόνι,
1: ναι.
0: Αρχιτεκτονήματα υπέροχα, ταιριάζουν φοβερά στην πόλη και λοιπά. Στην Αυστρία το ίδιο, στην Κοπεχάγη το ίδιο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι αυτοί είναι κάποια διαφορετική ράτσα από εμάς και εμείς μόνο είμαστε οι καταδικασμένοι στο τέτοιο, στο εργολαβικό και στην αντιπαροχή.
1: Ωραία, τροφή για σκέψη λοιπόν η συζήτηση.
0: Εμείς δεν ευχαριστώ. Θα φάμε καβουρόψυχα, θα φάμε σκέψη σήμερα.
1: Πολύ πιο ταπεινά, πολύ πιο ταπεινά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καμιά φορά και η σκέψη σε χορταίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, ο Γιώργος Λιάλιος. Και κάπως έτσι πάμε, διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημιώρο παρέα σας εδώ στον Sky και τους 100,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
3: Allora?
2: Ρέλος.
3: Cosa?
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά.

0: Σας. Μαγικό! Okay. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πραγματοποιεί αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Νωρίτερα από τον Ιερό Λόφο της Πνίκας, ο Μάρκο Ρουμπίο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές τους και την εξωστρέφειά τους. Το πρωί στη συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα σταθερό σύμμαχο. Υπέρ της επίσπευσης της αποδέσμευσης περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, τάχθηκαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπως είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Μάρτιο. Η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Αυτή την περίοδο ανακατασκευάζονται ταυτόχρονα άλλοι 4 σειρμοί. Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε πριν από λίγο 58χρονος κοντά στο νεκροταφείο της Πετρούπολης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: YouTube, ο Μπόνο δηλαδή, έγραψε το τραγούδι αυτό το 1982. Είχαν περάσει 10 χρόνια από εκείνη την ματωμένη Κυριακή που σημάδεψε την σύγχρονη ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας. Κυριακή 30 Ιανουαρίου του 1972, στο Ντέρι, τη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας. 10.000 καθολικοί βγήκαν στο δρόμο ενάντια σε ένα νόμο που επέτρεπε την φυλάκιση χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη όσων ήταν ύποπτοι για συμμετοχή στον Ήρα. Μια μικρή μερίδα διαδηλωτών πέταξε πέτρες στον Βρετανικό στρατό που ήταν κάπου εκεί παραπέρα και επιτηρούσε. Εκείνος άνοιξε πυρ με πραγματικά πυρά κατά του πλήθους. Αποτέλεσμα 13 όμπλοι διαδηλωτές, ανάμεσα τους 6 έφηβοι, 6 παιδιά, να σκοτωθούν επί τόπου. Αρκετοί τραυματίστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν οι όλοι τους στη ζωή. Έκτοτε η Βόρεια Ιρλανδία μπήκε σε μεγάλες περιπέτειες, σε μία από τις πιο βίαιες περιόδους της, με κλιμάκωση της βίας των ένοπλων συγκρούσεων. Η 7η Οκτωβρίου του 2023 δεν ήταν η μέρα Κυριακή, ήταν όμως επίσης μια ματωμένη μέρα. Ήταν Σάββατο, πολύ νωρίς το πρωί. Στην έρημο, 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα, ένα φεστιβάλ μουσικής είχε συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως νέα παιδιά. Δεν ήταν η μόνη αιστεία. Η επίθεση ήταν συντονισμένη, εκτοξεύτηκαν χιλιάδες ρουκέτες, ένοπλοι πέρασαν τα σύνορα από ξηράδια, θελάσσεις, επιτέθηκαν στους Ισραηλινούς, σε κοινότητες, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο ΙΕ δίνει τον τελικό απολογισμό, 1.200 άνθρωποι νεκροί, 251 που απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα ως όμηροι. Το Ισραήλ απάντησε άμεσα και η συνέχεια είναι γνωστή. Γίνεται γνωστή κάθε μέρα έκτοτε. Τεράστιες απώλειες Παλαιστινίων, μαζικός εκτοπισμός και μια ανοιχτή πληγή και για τους μεν και για τους δε. 7 Οκτωβρίου του 2023, τρία χρόνια σήμερα συμπληρώνονται. Δεν είναι μόνο μια ημερομηνία πολεμικής σύγκρουσης. Για το Ισραήλ είναι ένα εθνικό τραύμα. Για τους Παλαιστινίους είναι η συνέχεια των έτσι κι αλλιών πολλών δεινών που έχουν περάσει, με τεράστιο βέβαια ανθρωπιστικό κόστος αυτή τη φορά. Το Ισραήλ απέχει λίγες ημέρες από τις εκλογές. Σε λίγες ημέρες από σήμερα, στις 27 Οκτωβρίου, οι εκλογές ενδέχεται να είναι και ένα σημείο καμπής από εκείνη την ημέρα για μια χώρα που έτσι κι αλλιώς έχει αλλάξει. Ήταν η Γάζα, ο Λίβανος, τώρα το Ιράν. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, μια επίθεση που ανέδειξε σοβαρά κενά ασφαλείας, ο Νετανιάχου είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κυρίαρχος στην πολιτική σκηνή της χώρας του και ετοιμάζεται για εκλογές. Είναι ένας άνθρωπος που έχει τη φήμη του πολιτικού χαμένου Λέοντα, που ξέρει δηλαδή να διαβάζει και να δίνει στο εκλογικό σώμα αυτό που θέλει. Παρότι το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε για πτώση της δημοτικότητάς του, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, αφού οι δημοσκοπήσεις σήμερα είναι και αυτές ένα εργαλείο για να βγάζουμε συμπεράσματα, λένε ότι ο συνασπισμός του έχει ανακάμψει, έχει ξεπεράσει τις συνθήκες που μέχρι πρότινος ήταν εξαιρετικά δυσμενείς και αυτή τη στιγμή κονταροχτυπιέται με την αντιπολίτευση για μια ακόμα εκλογική νίκη. Θα τα καταφέρει? Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς, σας τον έχω προαναγγείλει, είναι μαζί μας, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College στη Βοστόνη, διευθυντής στο Ινστιτούτο Μελετών Ανατολικής Μεσογείου. Παρακολούθησε, φαντάζομαι, και εκείνος την ομιλία που απίφθινε πριν από λίγο Μάρκο Ρουμπιό από την ΠΝΙΚΑ. Γεια σας, κύριε Βαμβακά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν ξέρω ποιος, προφανώς κάποιος επιμελήθηκε και τα όσα ακούσαμε να λέει. Φάνηκε όμως από τον τρόπο που τα λέει, από το ζήλο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο Ρούμπιο, ότι πράγματι τον εμπνέει η αρχαία Ελλάδα. Έτσι, φάνηκε να έχει πολιτικό ενδιαφέρον δηλαδή για τον τρόπο που ασκούνταν τότε οι πολιτικοί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Η αρχαία Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι στο μυαλό εδώ της κοινή γνώμη και, και του πολιτεύματος αλλά και της κοινωνίας. Δηλαδή δεν υπάρχει πόλη ή κομμόπολη στην Αμερική να μην έχει μια τράπεζα, να μην έχει ιωνικούς κύωνες. Και το έχουμε δει και επανειλημμένα. Δηλαδή ο κύριος Ρούμπιο τώρα έρχεται μια δεκαετία μετά τον κύριο Ομπάμα, ο οποίος τελειώνοντας τότε τη θητεία του, αν θυμάστε, έκανε τον περίπατο στον Παρθενώνα. Ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος έχει και αυτός φιλοδοξίες για για ανώτερο αξίωμα, βάθρο, θα έλεγα ότι αξίωμα. Νομίζω ότι παρέθεσε την άλλη όψη, την άλλη ερμηνεία της κλασικής Αθήνας. Ξέρετε, αυτή η κλασική Αθήνα ερμηνεύεται έτσι όπως θέλει ο καθένας. Και νομίζω με τον Ομπάμα και τον Ρούμπιο βλέπουμε δύο διαφορετικές ερμηνείες του κλασικού κόσμου. Και έτσι δεν με εκπλήττει καθόλου και το τρόπος με τον οποίο το είπε και το όλο το σκηνικό, αλλά και το γεγονός ότι είδαμε, μας προειδέσε για τις εκλογές του 28.
0: Ναι, εκείνος πήρε, σίγουρα κάποιοι θα πούν ότι η σημερινή αναφορά του και το γεγονός ότι παγκοσμίως μας κοιτούν τουλάχιστον το φόντο και το σκηνικό αυτής της ομιλίας, είναι κάτι που μας περιποιεί τιμή. Από την άλλη, αν το δεις κι αλλιώς, είναι σίγουρα μια εικόνα που θα την έχει μαζί του για πολύ καιρό ο Ρούμπιο και θα την ανασύρει το συρτάρι του όταν έρθει η ώρα να διεκδικήσει το χρήσμα. Δεν είναι και πολλοί αυτοί που το έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα. Ο Ομπάμα έμεινε στο παρολίγον.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό το της Δύσης και τι σημαίνει η Δύση και τι πολιτισμικά σημαίνει η Δύση είναι κάτι το οποίο εδώ συζητείται εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, στην Αμερική, μπορεί και αιώνες. Δηλαδή η Δύση είναι ο πολιτισμός, είναι ο λευκός χριστιανός, η Δύση είναι η πολιτισμικότητα, είναι το άτομο, οι ατομικές ελευθερίες. Είναι αυτή η ερμηνεία του χρησμού των δελφών, δηλαδή τα ξύλινα τείχη είναι πραγματικά τείχη ή είναι τα πλοία των Αθηναίων. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικές έννοιες και νομίζω ο κύριος Ρούμπιο βάζει τη σημαία του στη μία από αυτές τις έννοιες, η οποία είναι και η συνέχεια εν μέρει των μάγκα. Δηλαδή είναι αυτό το γεγονός ότι δεν θέλουμε η Δύση ή οι αξίες της Δύσης, έτσι όπως ερμηνεύουμε εμείς, να διαλυθούν στα κύματα των μεταναστών και στα αυτό τι δέχεται ο χριστιανικός κόσμος σήμερα. Δηλαδή, ναι, έχει αυτά τα στοιχεία μέσα και το δένει στο τέλος με την αναγγελία της ελευθερίας της Αμερικής, δηλαδή κάτι το οποίο δένει, πάει από την αρχαιότητα στο σήμερα με ένα πολύ έξυπνο τρόπο και ο φανταστικός Παρθενώνας από πίσω του, νομίζω,
0: το
1: ήταν
0: φόντο, ναι. Μηνύματα κρυμμένα βρήκατε στην ομιλία αυτή. Το λέω γιατί οι ακροατές μας παρακολουθούν πολύ και γνωρίζουν. Δηλαδή, κρατώ το μήνυμα μιας ακροάτριας που λέει ότι υπήρξε ένα σημείο, μιας και όλα μας αρέσει έτσι κάπως να τα διαβάζουμε και να τα ερμηνεύουμε, της ομιλίας του Ρούμπιο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αναφέρθηκε στον Ντάνιελ Βέμπστερ, έναν από τους σημαντικότερους Αμερικανούς πολιτικούς του 19ου αιώνα. Εκείνος τότε, εκείνη την εποχή, ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε ταχθεί δημοσίως υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης και της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Επειδή υπάρχει ένας δώρος γύρω από την επίσκεψη, η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα κάγκελα, απαντά ότι δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, τουλάχιστον κάτι ξεκάθαρο απέναντι στην Τουρκία. Έχουμε μπροστά μας το σκόπελο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τις πάγιες αμερικανικές, τουρκικές, με συγχωρείτε, προκλήσεις. Θα μπορούσαμε να το φτάσουμε μέχρι εκεί, κατά την εκτίμησή σας?
1: Νομίζω ότι δεν ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή, να κάνουμε μια στιγμή ανάλυση νομίζω θα ήταν λάθος, και το είπε και ο Ρούμπιο στην συνέντευξη τύπου που έδωσε με τον Γεραπετρίτη νωρίτερα, ότι μερικά πράγματα δεν συζητούνται σε δημόσιο χώρο, και νομίζω αναφερόταν στο καλώδιο, αναφερόταν στην Τουρκία συγκεκριμένα, ότι το καλώδιο θα καταποτιστεί, αλλά πώς θα γίνει σε μια συνάντηση διπλωματικού περιεχομένου, δεν θα γίνει πάνω της τηλεοράσεως.
0: Δημοσίως.
1: Άρα νομίζω ένα το κρατούμενο αυτό. Το δεύτερο που θα έλεγα και για μένα πιο σημαντικό είναι, εγώ βλέπω ότι γίνεται μια μεγαλύτερη ανακατάταξη του γεωπολιτικού χώρου σήμερα. Δηλαδή η Ελλάδα και η Τουρκία από το 1947 και μετέπειτα ήταν συνδεδεμένες, από το σχέδιο Τρούμαν και μετέπειτα ήταν συνδεδεμένες. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να παίρνουν ένα δικό τους δρόμο ανάλογα πως τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, και αναφερθήκατε προηγουμένως ότι σήμερα είναι η τρίτη επέτειο από τα θλιβερά γεγονότα του 23. Και νομίζω όλα αυτά έχουν συνδράμει να έχουμε μια Ελλάδα η οποία δεν είναι απαραίτητα ένα κοπλιμέντο στην Τουρκία. Δηλαδή το γεγονός ότι πάντα βλέπουμε και ζυγίζουμε Ελλάδα εναντί της Τουρκίας, και η μεγάλη συζήτηση που έγινε αν ο κύριος Ρούμπιο θα πάει στην Τουρκία. Για μένα το σημαντικό είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο πήγε στην Ισλανδία στην Ελλάδα και θα πάει στην Πορτογαλία. Σηματοδοτεί μια τελείως διαφορετική οπτική της Αμερικής. Ακριβώς. Είναι ένας τελείως διαφορετικός διάδρομος. Δηλαδή, αν πραγματικά έχω μια Αμερική η οποία από τη σκακέρα αποτραβάει μερικά από τα πιόνια της, η Ελλάδα για μένα είναι ένα μέρος κομβικό. Και το ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό που το είπε στα Ηνωμένα Έθνη. Η Ελλάδα γεφυροποιός χώρα, το οποίο είναι κάτι καινούριο. Δεν είμαστε μόνο το σύνορο της Ευρώπης, είμαστε γεφυροποιός χώρα. Και για μένα προσωπικά με ενθαρρύνει αυτή η τοποθέτηση, γιατί δείχνει ένα στρατηγικό βάθος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ούτε αξιόπιστη νομίζω είναι, αλλά είναι απαραίτητη. Δηλαδή ο όρος αξιόπιστος, έχουμε μια ορολογία, η προβλέψιμη χώρα, η αξιόπιστη χώρα. Είμαστε η απαραίτητη χώρα και είμαστε απαραίτητοι και για τους σχεδιασμούς της Αμερικής όσο αφορά τον κάθετο διάδρομο. Είμαστε απαραίτητοι και όσο αφορά εσωτερικά της Αμερικής, γιατί εμείς καθορίζουμε την Ανατολή και τη Δύση. Δηλαδή ακόμα και σήμερα εγώ στέκομαι σε ένα αεροδρόμιο στη Βοστόνη, ανατολικά για μένα είναι η Γαλλία και δυτικά είναι η Κίνα. Ναι. Η Ανατολή και η Δύση χαρακτηρίζεται από εκεί που στάθηκε σήμερα ο κύριος Ρούμπιο, και νομίζω κάνοντας εκεί και θέτοντας τον εαυτό του εκεί, είναι και εκείνος ο οποίος θα αμυνθεί της Δύσης, σαν τον Αχιλλέα. Αναφέρθηκε στον Αχιλλέα που πέφτει, ναι, που πέφτει στην Τρία. Δηλαδή όλοι αυτοί οι συμβολισμοί για μένα, έχοντας αυτή την οπτική γωνία της Αμερικής, νομίζω ότι ήταν μια σημαντική ομιλία και μας δίνει και τις διαστάσεις του προεκλογικού αγώνα μετά την 4η Νοεμβρίου, mm-hmm, την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Ναι. Μιας και το θέσατε νωρίτερα, Ομπάμα Ρούμπιο. Ο Ομπάμα ήθελε την πνίκα, δεν τα κατάφερε, τέθηκαν θέματα ασφαλείας. Εκφώνησε όμως μια ομιλία έτσι σε πολύ πανηγυρικό τόνο του 2016 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και εκεί είχε ελληνικές λέξεις, είχε σε φέρει μέσα. Γίνεται σύγκριση ή καλό είναι κάποια πράγματα να μην τα βάζεις σε αυτή τη διαδικασία?
1: Νομίζω γίνεται σύγκριση από την άποψη ότι πραγματικά πρεσβεύει κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ σαν Αμερικανός Φερρυππίν έχω δύο επιλογές. Ποια είναι η ταυτότητά μου? Η ταυτότητά μου είναι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στην ελευθερία του ατόμου, ότι δεν υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις, ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις θρησκευτικές. Και ο Αμερικανός ή η Αμερικανίδα είναι εκείνοι που πιστεύουν στις αξίες της Αμερικής, άνευ άλλων χαρακτηριστικών. Ή ο Αμερικανός πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος αποδέχεται τα χριστιανικά ήθη και έθιμα και αποδέχεται το γεγονός ότι άλλο αυτός που ήρθε και έφτιαξε τη χώρα και άλλο ο μετανάστης που ενσωματώνεται. Το δεύτερο είναι αυτό που λέει ο Ρούμπιο. Το πρώτο είναι αυτό που λέει ο Ομπάμα. Είναι δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Και αν τα πάτε πίσω και συγκρίνετε τις δύο ομιλίες, θα δείτε ακριβώς το χάρτη, τον ιδεολογικό χάρτη της Αμερικής σήμερα.
0: Είναι ταυτοτικό το ζήτημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαμβακά. Είναι βέβαιο ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα ξαναμιλήσουμε. Σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα θα γνωρίζουμε τι έχει αποφασίσει η Αμερική στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και πάλι θα χρειαστούμε τα φώτα σας. Να είστε καλά.
1: Χαρά μου. Να είστε καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, ο κ. Πέτρος Βαμβακάς, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College της Βοστόνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Ανατολικής Μεσογείου. Να σας πω πως το Vodafone TV είναι εδώ, έχει πάρα πολλές ταινίες για εσάς, σε σημείο που δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδείτε. Night of Seven Kingdoms, μήπως να δείτε την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building. Έχει πάρα πολλά παλιά, κλασικά, φρέσκα, αγαπημένα. Vodafone TV, η λίστα με τις βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Επίσης να σας θυμίσω πως το Santorini Experience όπου να επιστρέφει 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ, δράσεις για όλη την οικογένεια με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά, σε διαμονή. Για περισσότερα μπαίνετε στο santorini-experience.com.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε, υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο MEC Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ο Elvis είναι πάντα μια καλή επιλογή για να μιλήσεις και για αυτά τα καλά νέα της ημέρας. Υπάρχουν πάντα και σήμερα δεν χρειάστηκε για να ψάξουμε. Νόμπελ χημίας σήμερα το μοιράστηκαν δύο, ο Ανρί Καγκάν και ο Κεν Σοσοάι. Λίγοι μπορούν να καταλάβουν το λόγο που τιμήθηκαν από την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία. Βραβεύθηκαν, και σας το διαβάζω επιλέξει, για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Πώς είπατε? Που θα πει πως, να, έχεις ένα ζευγάρι γάντια. Ένα ζευγάρι γάντια αποτελείται από τα δύο γάντια που μοιάζουν ολόιδια μεταξύ τους, αλλά δεν είναι, γιατί το αριστερό δεν φοριέται στο δεξί και το δεξί δεν φοριέται στο αριστερό. Το ίδιο συμβαίνει με τα μόρια. Μοιάζουν ολόιδια, αλλά η διέταξή τους είναι τελείως άλλη. Η μία μπορεί να είναι χρήσιμη, η άλλη άχρηστη. Η στοιχειρότερη και επιβλαβής. Εκείνοι λοιπόν απέδειξαν ότι υπάρχει ο τρόπος να απομονώσεις τη μία μορφή και από αυτή να δημιουργήσεις άλλα μόρια, ολόιδια. Μόρια χρήσιμα δηλαδή. Αυτό είναι τροποντινά η αυτοκατάλυση και η πιο πρακτική της σημασία. Αυτό δηλαδή που μας μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι αυτή τους η ανακάλυψη βοηθά την φαρμακοβιομηχανία. Βοηθά εκείνους που φτιάχνουν τα φάρμακα, τους χημικούς, να φτιάξουν ένα φάρμακο πιο στοχευμένο και άρα πιο αποτελεσματικό. Αυτά για την ώρα. Έχουμε μαζέψει πολλές διαφημιστικές υποχρεώσεις και με αυτές θα πορευτείτε μέχρι τις 8 ακριβώς. Οπότε και θα συναντηθείτε με τον Νίκο Ανδρίτσο για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιο είναι το πρώτο θέμα σήμερα. Νομίζω το ξέρετε ήδη. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε. Eurojackpot.

0: Αμέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε.
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε.
2: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στον Ιερό Λόφο της Πνίκας. Έκανε ειδική μνήμα στις στρατιές του Ξέρξη που βρήκαν στεναρή αντίσταση στα τείχη της Ακρόπολης, στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Επισήμανε ότι η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Τόνισε ότι οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αναφέροντας ότι η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Ο κύριος Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συναντάται αυτήν την ώρα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα το πρωί, ιστορική, θεμελιώδη, πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε χαρακτηριστικά. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπογράμμισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ο κύριος Γεραπετρίτης της ανέφερε επίσης ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των μαχητικών F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνει και την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών, μεταξύ άλλων υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Όλοι τους έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φύλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία
είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, καλούν αύριο Πέμπτη η Συνδικαλιστική Ένωση Λυκείων και η Φοιτητική Ένωση, υποστηριζόμενες από 5 συνδικάτα εκπαιδευτικών. Μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις, σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 86% των σχολείων άνοιξαν τις πόρτες τους, ενώ αποκλεισμένα παραμένουν 1 στα 7 σχολεία. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την διακοπή της χρήσης κροτίδων κρότου λάμψης μετά τον ακροτηριασμό 15χρονου διαδηλωτή. Συνολικά 215 μαθητές, 85 εκπαιδευτικοί και 800 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμής στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου 2023 έφοδο με αυτοκίνητα και αλεξίπτωτα πλαγιάς, γονείς θυμάτων τήρησαν 1 λεπτούς υγιής στις 6:29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους. Σιγή τηρήθηκε επίσης στο Κιμπούτς Κφάρ Άζα, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όπου 64 κάτοικοι είχαν σκοτωθεί και 18 απαχθεί, καθώς και σε άλλα μέρη. Εκδήλωση από τις οικογένειες των θυμάτων θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Τελαβίβ, ενώ τελετές είναι προγραμματισμένες όλη τη σημερινή ημέρα για να αποδοθούν τιμές στα θύματα. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την πανόλη μετά τον θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης εργαστήριο ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε σήμερα επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος από άγνωστη αιτία στο ίδιο εργαστήριο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης είναι οι επίσημες ανακοινώσεις της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Υγείας. Στο αστυνομικό δελτίο, σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας μετά από επιχείρηση στην Νάξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας τελωνιακός υπάλληλος καθώς και οι ιδιώτες που εμπλέκονται στην υπόθεση. Τα 249 χιλιόμετρα την ώρα έδειξε η ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης για γιόταχη που εντοπίστηκε το πρωί στην Ιόνια Οδό. Στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας είναι 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, ο οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Νάρτας. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού για καλύτερες συνθήκες μετακίνησης. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 58χρονος κοντά στο νεκροταφείο της Πετρούπολης. Οι πυροσβέστες τον μετέφεραν με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η τηλεοπτική στέγη της Στίχημαν Greek Basket League θα είναι ο Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια. Οι ομάδες συμφώνησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ για την επέκταση της συμφωνίας, η οποία αρχικά ήταν 2 συν 1 χρόνια.
Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στη χώρα μας. Το απόγευμα εκφώνησε την ομιλία του στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, μια ομιλία με πυκνές και πολλές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα αλλά και τη συνεισφορά της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης βρίσκεται αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη η συνάντηση Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε θερμό κλίμα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πριν από περίπου 30 λεπτά έφτασε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκη, στο κεφαλόσκαλο του Μεγάρου Μαξίμου. Είχαν μια πολύ θερμή χειραψία και στη συνέχεια ένα σύντομο διάλογο στο Σαλονάκι, όπου ο Πρωθυπουργός μάλιστα αστειεύτηκε συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Και για την ιστορικότητα βεβαίως που έχει το μέρος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως οι δεσμοί της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό. Είπε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο και πυλώνας σταθερότητας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας πως η χώρα μας είναι σημείο εισόδου και εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας. Σημείο εισόδου βεβαίως για το αμερικανικό LNG. Στάθηκε ιδιαίτερα στις διασυνδέσεις των δύο χωρών, στην άμυνα αλλά και στη συνεργασία σε άλλους τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, οι επενδύσεις και η τεχνολογία. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Λένα είπε, ευχαρίστησε τον κύριο Μητσοτάκη για την δυνατότητα, όπως είπε, να μιλήσει σε ένα ιστορικό μέρος, αναφερόμενος βεβαίως στην Πνίκα. Χώρισε, είπε, την ιστορική συμμαχία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε πως οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και σκέφτονται τις ίδιες λύσεις. Αναφερόμενος βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή και σε αυτό το ταραγμένο γεωπολιτικό σκηνικό. Τώρα, μετά το τέτα-τέτ που έχουν αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Εκεί πρόκειται να συζητηθούν οι ελληνικές προτεραιότητες, λένε, οι θέσεις της χώρας μας και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Ουκρανικό.
0: Αθήνα και Ουάσιγκτον επαναβεβαίωσαν σήμερα τη σημασία του στρατηγικού διαλόγου, την ευάνθηση των διμερών σχέσεων και τους κοινούς στόχους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από την ενέργεια μέχρι την αρχιτεκτονική ασφαλείας. Πρόκειται για μια επίσκεψη που εκπέμπει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, που αναβαθμίζεται σαφέστατα λόγω του προφίλ του Μάρκο Ρούμπιο. Οι διατυπώσεις μπροστά στις κάμερες ήταν προσεκτικές, ωστόσο στις συζητήσεις και κλεισμένων των θυρών, ο τουρκικός αναθεωρητισμός και η παράνομη κατοχή της Κύπρου υπόθηκαν και ακούστηκαν μέχρι την Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
2: Αθήνα και Ουάσιγκτον δένουν πιο σφιχτά τα στρατηγικά του συμφέροντα, με την επίσκεψη Ρούμπιο να φέρνει μπροστά τον χάρτη της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου η αμερικανική στήριξη είναι δεδομένη. Καθαρό όμως είναι και το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι το έργο περνά μέσα από γεωπολιτικές συμπληγάδες.
0: Είμαστε απολύτως προσιλωμένοι σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες τις προσπάθειες και η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός εταίρος για να τα προωθήσουμε. Προφανώς, ορισμένα από τα ζητήματα που επισημάνατε και για τα οποία ρωτήσατε συνδέονται με κάποιες ευαίσθητες καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που εμπλέκονται. Έχουμε ισχυρά θεμέλια και ξεκάθαρη εικόνα για όσα μπορούμε να πετύχουμε.
2: Το περίβλημα της ελληνοαμερικανικής ασπίδας με τις βάσεις σε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, αλλά και την εξοπλιστική συνεργασία. You see a world that faces these destabilizing
0: events. Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος εταίρος στο ΝΑΤΟ, ένας απαραίτητος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.
3: Των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
2: Η ενέργεια ανάβει τη δεύτερη μεγάλη μηχανή της ελληνοαμερικανικής σχέσης. Η κολοσσή Σεύρων και Exxon Mobil στις έρευνες υδρογοναθράκων στις ελληνικές θάλασσες. Το αμερικανικό LNG διοχετεύεται μέσω της Ελλάδος στην Ευρώπη, ενώ με τον κάθετο διάδρομο στηρίζεται το δίκτυο ενεργειακής ασφάλειας για το κεντρικό και το ανατολικό κομμάτι της Γυραιάς Ηπείρου.
0: Η αυξανόμενη δραστηριοποίηση αμερικανικών ενεργειακών εταιριών υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Ελλάδας και στις ευκαιρίες που προσφέρει η εταιρική μας σχέση.
2: Οι Ουάσιγκτον επενδύουν και στο συμμαχικό άξονα με Κύπρο και Ισραήλ, το γνωστό 3-1 που προκαλεί τον εκνευρισμό της Άγκυρας. Η ελληνική διπλωματία έβαλε πάντως στο τραπέζι των συζητήσεων και το κυπριακό.
3: Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού.
2: Αναλυτές διαβάζουν πίσω από τα μηνύματα Ρούμπιο μια σχέση που ανεβάζει στροφές. Με άμυνα και ενέργεια να κινούν πλέον το ίδιο στρατηγικό όχημα.
0: Και αφού ακούσαμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, πάμε και στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, που είχε συμβολισμούς και ιστορικές αναφορές στη χώρα μας που γέννησε τη δημοκρατία. Μια ομιλία γεμάτη διθυράμβους για τις θεμελιώδεις αρχές και τις ρίζες του πολιτισμού που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα και έγιναν οικουμενικές. Πάμε να ακούσουμε την καταγραφή των γεγονότων από τον Γιάννη Καντέλη.
4: Υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.
0: Η Ελλάδα ήταν στο κέντρο αυτής της αλλαγής. Οι πολίτες αυτού του έθνους απέδειξαν για ακόμα μία φορά ότι είναι απαραίτητο σύμμαχος για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα, από την ενέργεια, τη μετανάστευση μέχρι την άμυνα. Η Ελλάδα υπήρξε υποδειγματικό σύμμαχος. Ελπίζουμε ότι όλη η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας.
4: Σε μια ιστορική ομιλία, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ύμνησε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και μίλησε για την ανάγκη η Δύση να επιστρέψει στις αξίες που την έκαναν ισχυρή.
0: Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία, ο Πλάτωνας και Αριστοτέλης μας έδωσαν τη φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή και την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις κράτη. Ακόμα και ένα μεγάλο μέρος του λεξιλογίου μας, δημοκρατία, τυραννία, ακόμα και τη λέξη πολιτική, έχει τις ρίζες της εδώ.
4: Θα αφήσει πίσω τα όσα ενόχλησαν τις δύο πλευρές τα τελευταία χρόνια, ώστε να οικοδομήσουν μια νέα συμμαχία.
0: Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να έθεσαν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, αλλά δεν πρέπει να μας διαρρήξουν. Μαζί πρέπει να σχηματίσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας. Και μπορούμε, γιατί δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, το όραμά μας είναι μια συμμαχία της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Υπερδύναμης από μόνη της είναι ένα μεγάλο γεγονός. Πόσο μάλλον αυτό, όταν ο Υπουργός αυτός αποδεικνύει ότι γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας. Και θεωρώ ότι τίμησε τη χώρα μας με την ομιλία του. Έδειξε τον απόλυτο σεβασμό στη χώρα μας και πρέπει να σου πω, μεταδόθηκε αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα τηλεοπτικά δίκτυα, μεγάλα, όπως το Fox. Έδειξε όλη την ομιλία, αλλά και τους μηχανισμούς του State Department. Ήταν εντυπωσιακή η κάλυψη της επίσκεψής του, ειδικά της ομιλίας του στην Μπρίκα. Από εκεί και πέρα, οι περισσότεροι, όπως ξέρεις, κοιτούν την ουσία, που είναι οι συμφωνίες και όσα λέγονται δημόσια, αν και είναι διαφορετικά με όσα συζητούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει τις απόψεις του, αλλά πρέπει να εκφράσει και τις θέσεις της κυβέρνησης, της οποίας είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, του Προέδρου Τραμπ. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να έδινε, κατά τη γνώμη μου, ένα κλικ παραπάνω στις δημόσιες δηλώσεις του για την Τουρκία. Αλλά προφανώς δεν ήθελε να δώσει όπλα στους γείτονες να τον κατηγορούν, διότι είναι σίγουρο ότι δεν τον θεωρούν φίλο τους. Ήταν ένας εξ αυτών που έβαλε τη σφραγίδα του για να μην αγοράσουν τα μαχητικά F-35 και να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη στρατηγική συνεργασία στη Μεσόγειο, χωρίς την Τουρκία αλλά με το Ισραήλ.
0: Το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα είχαν σήμερα στην Τουρκία, αναλύοντας τις διατυπώσεις και ειδικά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά project. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη.
2: Παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό και την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο και τις επαφές που είχε στην Αθήνα, αλλά και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει σε όλα τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και στις εφημερίδες είχαν αναλυτικά ρεπορτάζ. Η ουδέτερη στάση που τήρησε, τουλάχιστον έτσι την διάβασαν, η ουδέτερη στάση που τήρησε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ενεργειακά προκάλεσε εντύπωση, γιατί η Τουρκία έχει μια στάση ότι πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία με όλα τα παράκτια κράτη, και ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά αυτό δήλωσε, λένε εδώ και τουλάχιστον οι πολιτικοί αναλυτές. Από εκεί πέρα, κάτι που προκάλεσε εντύπωση είναι ίσως και άγειρο, αν θέλεις, ένα σύντομο μήνυμα την ώρα που ο Ρούμπιο ήταν στην Αθήνα και συνομιλούσε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Λίγα λεπτά μετά ανακοινώθηκε από την Τουρκική Προεδρία ότι ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν είχε συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Συνομίλησαν για την Ουκρανία.
3: Έχει και γενέθλια όμως. Ήταν 400. Μια τυπική τηλεφωνική επικοινωνία, σωστά, Μανώλη?
2: Τουλάχιστον αυτό δήλωσαν. Τώρα σίγουρα γενέθλια, αλλά μίλησαν και για το Ουκρανικό. Λένε βεβαίως, δεν ξέρουμε αν μίλησαν για τους S400. Ωστόσο, η ανακοίνωση έχει τη σημασία της ενδεχομένως ως συγκυρία και να είναι και ένα μήνυμα προς τη Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα όμως, σίγουρα περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα, δηλαδή τα εξοπλιστικά, το τι έχει προκύψει, διότι η Τουρκία δεν μπαίνει F-35 και διατηρεί η Ελλάδα ένα προβάδισμα που ζηλώνουν, και βεβαίως και στα εξοπλιστικά έχει ένα προβάδισμα όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.
3: Μιχάλη, τώρα επειδή έχουμε συνηθίσει και έχουμε ακούσει και τις ομιλίες του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ακούσαμε και αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, ξέρουμε τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ποια ήταν η αίσθηση για το πώς βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το ΝΑΤΟ, πώς βλέπουν την Ευρώπη, πώς βλέπουν και τους θεσμούς?
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα, Λένα, είναι πολύ ικανοποιημένη η αμερικανική πλευρά με τις συνομιλίες αυτές καθ' αυτές και βεβαίως στην ελληνική φιλοξενία. Τα μηνύματα είναι εξαιρετικά για τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά.

0: ακούσουμε, δεν θα την ακούσουμε. Από την άλλη όμως δεν γίνεται μια χώρα όπως η Ελλάδα να ψάχνει μεσολαβητές για τα προβλήματα που της δημιουργεί η Τουρκία. Τα αντιμετωπίζει μόνη της, αλλά είναι πάντα καλοδεχούμενη μια στήριξη από τη μοναδική υπερδύναμη. Πάντως γνωρίζουμε ότι ο Ουάσιγκτον έχει μιλήσει πολλές φορές στην Τουρκία για το θέμα των απειλών της και εναντίον της Ελλάδας και εναντίον της Κύπρου. Να της επιβληθεί η Αμερική είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι η Τουρκία δεν ακούει με λόγια και το έχει αποδείξει. Κλείνοντας, να σου πω ότι για το θέμα της Ευρώπης ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είναι προβληματικός σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Μάρκο Ρούμπιο όμως είναι πολύ διαφορετικός. Είναι ένας κλασικός ρεπουμπλικάνος που, όπως ξέρουμε, οι κλασικοί ρεπουμπλικάνοι θέλουν να έχουν καλές σχέσεις και στρατηγικές σχέσεις με την Ευρώπη. Πάντως είναι σημαντικό ότι...
1: Θέλεις κάτι να προσθέσεις, Μανώλη, να ολοκληρώσει ο Μιχάλης και σου δίνω το λόγο.
2: Ακριβώς.
1: Έλα, Μιχάλη.
0: Όχι, πάντως ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι είναι σημαντικό να ακούμε από τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής, μπορεί να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, να τον ακούμε να λέει τόσο καλά λόγια για την Ελλάδα, αλλά και να γνωρίζει τη στρατηγική αξία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ναι. Αυτά. Έλα, Μανώλη.
2: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το συμπέρασμα που μπορούν να ψάξουν εδώ βγάζουν είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ναι, πήγε, στήριξε την Αθήνα, αλλά από την άλλη στα ζητήματα τα κρίσιμα, είπε ουσιαστικά βρείτε τα με μια ιδιωτική διπλωματία χωρίς πολλά λόγια.
3: Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
13: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
12: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών.

0: τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
1: Ιστεγαστικό.gr είπες. Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
7: Euro

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Έξω από το Μεγάλο Μαξίμου βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αυτή τη στιγμή στα σκαλιά του Μεγάλου Μαξίμου ολοκληρώθηκε η συνάντηση και το τέτα-τέτα, αλλά και οι διευρυμένες συνομιλίες που ακολούθησαν. Συζητούν τώρα, όπως μπορώ και εγώ να διακρίνω, είναι ο κύριος Μητσοτάκης και δίπλα του ο Μάρκο Ρούμπιο και βεβαίως από πίσω είναι τα μέλη των δύο αντιπροσωπιών και στη συνέχεια βεβαίως, όπως γνωρίζουμε, θα μεταφερθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα ακολουθήσει το δείπνο. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν τα σκαλιά του Μεγάλου Μαξίμου, θα μπουν στα αυτοκίνητα της ασφάλειας βεβαίως, που θα τους μεταφέρουν στην πλατεία Συντάγματος, όπως είπαμε. Ολοκληρώθηκε αυτή η πολύ σημαντική συνάντηση και η συζήτηση βέβαια, όπως είπαμε, με τις διευρυμένες αντιπροσωπείες.
0: Το αντικείμενο των συζητήσεων και το κατά πόσο η Ουάσιγκτον θα μας στηρίξει επί του πεδίου εάν αυτό χρειαστεί βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής των κομμάτων της αντιπολίτευσης που αντιπαρέλαβαν το παράδειγμα των συμφωνιών με το Παρίσι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
2: Ως μια ευκαιρία για στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας βλέπει η κυβέρνηση την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
3: Η επίσκεψη έχει τεράστιο συμβολισμό αλλά και πολύ μεγάλη αξία και σε μια περίοδο που τα F-35 δρομολογούνται, τα F-16 αναβαθμίζονται, αμερικάνικο φυσικό αέριο LNG περνάει μέσα από την Ελλάδα.
4: Θα πρέπει επί της αρχής να αποσαφινιστεί πώς νοεί κάθε μέρος την έννοια του στρατηγικού διαλόγου, όχι απλώς κοινών συμφερόντων αλλά κοινών αξιών.
2: Τα πειρά τους εξαπέλυσαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Λέω ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρωστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα.
7: Τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθεί ο ίδιος.
8: Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας είναι παράγοντας αστάθειας.
2: Την απάντηση του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουμε. Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος δεν παίρνω θέση.
2: Χθες στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις οργανώθηκαν συλλαλητήρια αντίδροντας στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το σχόλιο και τις εκτιμήσεις για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, αλλά και τι είπε στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή ο Αλέξης Παπαχελάς πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
10: Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει τον τίτλο, αλλά πιστεύω ότι βασικά ο Ρούμπιο φεύγει έχοντας καταλάβει τα θέματα που έχει βάλει η ελληνική πλευρά. Νομίζω ότι η στήριξή του στο θέμα του κολοδίου ήταν σαφής. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια πρόθεση να υπάρξει μια διπλωματική παρασκηνιακή μεσολάβηση για να προχωρήσει αυτό το έργο.
11: Μπορεί στη συνέντευξη τύπου με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να μην ακούσαμε τη λέξη Τουρκία. Ωστόσο, επειδή τον ρώτησες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τι κατάλαβες ότι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όπως είπες έρχεται ένα καλώδιο. Αν υπάρχει δηλαδή ένα τζαρτζάρισμα στην περιοχή, τι στάση θα κρατήσουν?
10: Κοίταξε, νομίζω ότι κάτι που το ρώτησα σαφώς, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ρωτήσει κάποιον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ή κάποιον άλλον, είναι τι θα κάνει αν υπάρξει μια κλιμάκωση. Και εκεί η απάντησή του πραγματικά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προφανώς δεν θέλει ούτε ο Ρούμπιο ούτε η Αμερικανική κυβέρνηση να υπάρξει μια ένταση η οποία θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις σε όλη την περιοχή. Από εκεί πέρα νομίζω ήταν πάρα πολύ διπλωμάτης, προφανώς. Ο ίδιος βέβαια είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Αλλά αν θες την εκτίμησή μου, εάν κοιτούσα αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στην Ουάσιγκτον, θεωρώ ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους βασικούς, αν θες, ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι στηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα, προφανώς στηρίζουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά όταν βάζει ζυγαριά Ελλάδα και Τουρκία, νομίζω ότι είναι πολύ πιο θετικός προς τα ελληνικά συμφέροντα.
11: Μετά από αυτή τη συνομιλία που είχες μαζί του, κατάλαβες τελικά το λόγο αυτής της επίσκεψης, γιατί τυπική δεν τη λες?
10: Όχι, τυπική δεν ήταν, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Είμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Νομίζω θα βάζα και στο τραπέζι το γεγονός ότι κλείδωσε αυτή η ομιλία στην Πνίκα. Ξέρεις, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά για μερικούς ανθρώπους και στην Αμερική και αλλού είναι, αν θες, ένα απίστευτο όνειρο το να μιλήσουν στην Πνίκα. Νομίζω το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση του έδωσε αυτό το δικαίωμα και το εξασφάλισε. Ξέρω ότι υπήρξαν πολλές βεβαίως διαφωνίες με αυτό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και αν όντως ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει μέλλον στην πολιτική, γιατί σίγουρα πιστεύω ότι έχει, είναι σχετικά νέος και έχει κάποιες φιλοδοξίες, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλάνο το οποίο ενδεχομένως να παίξει και να το δούμε αργότερα μετά από 2 χρόνια.
11: Το momentum της Ουάσιγκτον, της κυβέρνησης Τραμπ, είναι αυτό που εξέφρασε ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι αυτό που κατά καιρούς βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει και να τα αλλάζει κιόλας πολύ συχνά.
10: Νομίζω η απάντηση σε αυτό, χωρίς να θέλω να πω παραπάνω για τη συνέντευξη, για να πουλήσω καμία εφημερίδα κιόλας, είναι ότι αυτό που ουσιαστικά λέει ο Ρούμπιο είναι ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν δίνει τη δυνατότητα στην Αμερική παρασκηνιακά και χωρίς πάρα πολλές δηλώσεις, όπως λέει, να παίξει ένα μεσολαβητικό ρόλο.
11: Ανησυχία για τις σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ υπάρχει?
10: Νομίζω στο παρασκήνιο σίγουρα υπάρχει. Άλλωστε, ο Ρούμπιο πολλές φορές στο παρελθόν έχει κατακρίνει την Τουρκία για τον τρόπο που μιλάει για το Ισραήλ. Από την άλλη, νομίζω ότι θέλουν την Τουρκία, διότι προφανώς παίζει ένα ρόλο παρασκηνιακό. Ακόμα και με τη Χαμάς, όταν χρειάστηκαν να υπάρχει ένα παρασκηνιακό κανάλι, ήταν εκεί η Τουρκία. Δεν θέλουν να την αδειάσουν, δεν θέλουν να την, να την βάλουν και απέναντι.
11: Και να δούμε και την ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση, η λακωνική απάντηση, να μας εξηγήσει και τι καταλαβαίνεις και εσύ από αυτή την απάντηση. Και βλέπουμε τώρα αν τα πράγματα με την Τουρκία πάρουν άσχημη τροπή στο Αιγαίο ή στην Κύπρο, είναι η ερώτηση και συνεχίζει. Θα υπάρξει κάποια δέσμευση ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και συνεχίζει, θα παρέμβετε ώστε να αποτρέψετε μια σοβαρή κλιμάκωση, τον ρώτησε Αλέξη, και να δούμε και την απάντηση. Για μένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Τι απάντηση είναι αυτή?
10: Εδώ παίρνουμε μια τάκα, γιατί υπάρχει και μια συνέχεια. Απλώς βάλαμε ένα teaser, αν θες.
11: Ένα μικρό teaser, ναι. Το παρακάτω.
10: Νομίζω ότι αυτό που λέει είναι ότι σε καμία περίπτωση η Αμερική δεν θα επιτρέψει να φτάσουν τα πράγματα σε μια σύγκρουση, σε μια κλιμάκωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Και νομίζω ότι αφήνει να εννοηθεί ότι η Αμερική παρασκηνιακά θα κάνει ό,τι πρέπει. Προφανώς κρατώντας αποστάσεις και από τις δύο πλευρές, όπως κάνει πάντα, για να το προλάβει κάτι τέτοιο.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ανήμερα των γενεθλίων του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία εξαπολύει μία από τις χειρότερες και πιο φωνικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Υπό το φόβο ο επόμενος στόχος να είναι κάποια χώρα της Βαλτικής, ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το περιστατικό μεταξύ ένοπλων Λευκορώσων και Λιθουανών στρατιωτών. Την ίδια ώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που αποτυπώνει όχι απλώς την ανησυχία των Ευρωπαίων για μια ρωσική υβριδική επίθεση, αλλά το πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και τις πληροφορίες. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν εδώ και λέγαμε ότι η Ευρώπη προετοιμάζει για ένα υβριδικό πόλεμο που δεν είναι θεωρητικός, καθώς έχουμε δει drones και υποθέσεις σαμποτάζ και όλα αυτά που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. Αλλά τώρα συζητάνε 27 ένα σενάριο το οποίο μπορεί να έχει ακόμα και νεκρούς. Και το πρόβλημα είναι, το δύσκολο κομμάτι είναι τι συμβεί αν αύριο γίνει μια τέτοια επίθεση και σκοτώσει 10, 20, 30 Ευρωπαίους πολίτες.
11: Πώς θα απαντήσουν οι Βρυξέλλες?
12: Και θα είναι σαμποτάζ, θα είναι επίθεση? Ποιος απαντάει? Απαντάει οι Βρυξέλλες, απαντάει το ΝΑΤΟ? Ποιοι από τους δύο απαντάνε? Και εκεί αρχίζει το μπλέξιμο. Οι Ευρωπαίοι πρέσβεις είναι σε πρώτο επίπεδο που συζητάνε αυτά τα θέματα και λένε ότι πρέπει να τα χωρίσουμε τις αρμοδιότητες. Ότι κάποιες χώρες λένε μην τα μπλέξουμε, το ΝΑΤΟ έχει την τεχνογνωσία, ξέρει πώς να το κάνει, τι μπαίνουμε εμείς σαν Κομισιόν να μπλέξουμε σε αυτά τα θέματα. Οι άλλοι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Βαλτικοί, οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ υβριδικό χτύπημα από τη Ρωσία, σου λέει όχι, πρέπει να ξέρουμε κι εμείς. Και νομίζω ότι η λογική που κερδίζει έδαφος είναι ένας καταμερισμός. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ να αναλάβει όλη το πριν, δηλαδή την αποτροπή και ενδεχομένως να ξέρει τι πληροφορίες, να έχει τις πληροφορίες και τη στρατιωτική διάσταση, και Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική προστασία, πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση ενός. Πώς θα χρηματοδοτήσει αν ένα κράτος μέλος.
11: Θέλει μια μετρημένη απόφαση, θέλει μια συζήτηση, είναι μυστικές αυτές, ναι. Και θέλει και ένα συντονισμό πολλών χωρών με πολύ διαφορετικά συμφέροντα.
12: Ακριβώς, και δύο διαφορετικοί οργανισμοί και δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα. Το βασικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που συζητούνται αυτά τα θέματα στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια δεν συζητούσαμε τίποτα τέτοιο.
11: Δεν είχαμε και τόσες επιθέσεις όμως από τη Ρωσία.
12: Δεν είχαμε, αλλά δεν ήταν καν ούτε όταν είχε ξεκινήσει κιόλας ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν υπήρχε αυτό το τραπέζι. Τώρα η Ευρώπη όχι μόνο προετοιμάζεται για το πώς θα αποτρέψει μια ευρυδική επίθεση, προετοιμάζεται και την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν η αποτροπή αποτύχει και υπάρξουν νεκροί.
0: Στην υπόθεση της απάτης του ΙΕΦΚΑ με φερόμενο εγκέφαλο τον πρόεδρο του Λαός, Φίλιππο Καμπούρη, εμπλέκονται άλλα 10 άτομα. Σε βάρος τους, ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Το κύκλωμα, όπως όλα δείχνουν, ήταν οργανωμένο, με πρόσωπα βιτρίνα και τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην αθωότητά του επιμένει ο Φίλιππος Καμπούρης και καταγγέλει σκευωρία. Με την ιδιότητα του μάρτυρα, κλήθηκαν να καταθέσουν γνωστοί τραγουδιστές και να εξηγήσουν το βαθμό εξάρτησης με τον κατηγορούμενο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
13: Συνοδεία αστυνομικών, ο κατηγορούμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου Φίλιππος Καμπούρης οδηγείται στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε βάρος του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, της σύζυγου του και 8 ακόμα συλληφθέντων για τη δράση της οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων και μη έγκαιρη καταβολή εισφορών.
14: Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά, ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν ελεύθερος την Κυριακή.
13: Το βράδυ της Τρίτης, ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλη Κελεκίδου, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Γιάννης Καψάλης, τραγουδιστές που εργάζονταν σε νυχτερινά μαγαζιά τα οποία συνδέονται με το δίκτυο της εγκληματικής οργάνωσης, έδωσαν κατάθεση στο ελληνικό FBI. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν δηλωθεί ως εργαζόμενοι των εικονικών εταιριών και αμείβονταν από αυτές.
15: Δεν γνωρίζαμε κάτι. Συνεννοούμασταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.
16: Αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη.
17: Για να ασκηθούν ποινικές διώξεις τόσο σοβαρές με αυτή την συγκεκριμένη, με αυτό το συγκεκριμένο διαβιβαστικό, θεωρώ ότι τουλάχιστον είναι αστείο.
18: Να πω και συγγνώμη το λέω,
19: ναι, ναι,
18: ότι που μιλήσαμε εκτός του τηλέφωνο μου, δεν έχει να φάει.
19: Δεν έχω να φάω. Ντρέπομαι.
13: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άντρας με το προσωνύμιο Κολοτούμπας, ο οποίος εμφανιζόταν στο παρελθόν στις τηλεοπτικές εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, ήταν διαχειριστής σε 13 από τις εικονικές εταιρείες. Την ίδια ώρα όμως δήλωνε άνεργος και αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.
0: Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη σημερινή συνεδρίαση για την τραγωδία των Τεμπών. Τα λόγια είναι σπαρακτικά και κάθε μέρα οι ίδιοι άνθρωποι καλούνται να ζήσουν και να θυμηθούν το μαρτύριο της απώλειας. Η Ματίνα Πολυχρόνη έχει το ρεπορτάζ.
20: Ο παππούς και η γιαγιά του 21 ετών Τάσου Κουτσόπουλου φτάνουν στο δικαστήριο κρατώντας ένα καδράκι με φωτογραφίες του εγγονού τους. Γροθιά στο στομάχι, η στιγμή που ο κύριος Γιώργος σηκώθηκε από τα έδρανα και κλαίγοντας είπε:
21: «Εγώ με την γυναίκα μου θέλουμε δικαίωση, να την πάω στο παιδί».
22: Ο παππούς είναι κάθε μέρα εδώ, έρχεται στοϊκά σε κάθε δικάσιμο.
20: Με δάκρυα στα μάτια και φωνές που έσπαγαν από την θλίψη, οι γονείς του Τάσου κατέθεσαν την ψυχή τους.
23: «Βλέπουμε στο νοσοκομείο μία μαύρη σακούλα. Τρελαθήκαμε. Κοιτούσα να δω αν ο σωματότυπος μοιάζει με του Τάσου».
20: Οι δύο γονείς του αναφέρθηκαν και στα ηχητικά που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας με στιγμές μετά τη μοιραία σύγκρουση.
22: «Το άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου. Ξαναζούσα δεύτερη φορά τον θάνατό του. Το παιδί μου το έκαψαν ζωντανό. Επιβίωσε από τη σύγκρουση, αλλά κάει και από την φωτιά».
20: Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, περίμενε 4 ολόκληρα χρόνια για να καταθέσει, όπως ανέφερε, όσα τον βασανίζουν κάθε βράδυ.
24: «Ήθελα να τον αγκαλιάσω. Δεν γινόταν. Ένα φέρετρο κλειστό. Δεν μπόρεσα να τον δω έστω για τελευταία φορά».
20: Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που είχε κάνει διεκδικώντας την εκταφή του γιού του.
24: «Δεν μπορώ να μην μάθω πως πέθανε το παιδί. Πήγα στο Σύνταγμα μόνος μου. Έκατσα σε μια σπασμένη καρέκλα. Δεν το μετάνιωσα καμία στιγμή».
20: Υπό το βάρος της συναισθηματικής φόρτισης την ώρα της κατάθεσης, ο Πάνος Ρούτσι υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ένταση επικράτησε στην αίθουσα όταν ο συνήγορος Νίκος Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στην απανθράκωση θυμάτων, προκαλώντας την αντίδραση του Νίκου Πλακιά.
1: Όταν λέω ότι πήραμε μία μπάλα στάχτη και ένα κόκαλο, αυτά δεν λέγονται στο δικαστήριο, παιδιά. Και ιδίως σε ένα πατέρα που έχει χάσει τρία παιδιά. Είναι δυνατόν να μην ξέρω ότι έχω πάρει εγώ και ξέρει ο κ. Κωνσταντόπουλος.
20: Ο κ. Πλακιάς νωρίτερα υπέβαλε αίτημα για τη συσχέτιση των δύο δικογραφιών, ζητώντας να ελεγχθούν όλα τα υποέργα που ανέλαβε η περιφέρεια μετά τη σύγκρουση των τρένων.
0: 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023. Εκεί όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης. Θα μας πει περισσότερα από το δικαστικό ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
3: Μεταξύ των 25 κατηγορουμένων, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και εκείνον, ο οποίος, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα Πάμε, πάμε, για να βγουν οι φύλαθλοι έξω από το γήπεδο. Λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια, ωστόσο, ο μάρτυρας στην κατάθεση του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα 48 άτομα, λένε, σήμερα αναγνώρισε μόνο τα 10 και 15 κατηγορούμενους, τους οποίους δεν είχε αναγνωρίσει τότε. 130 κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στο δικαστήριο, από τους συνολικά 142.
4: Είναι η πρώτη φορά που είδα όλους τους κατηγορούμενους μπροστά μου. Όλοι αυτοί συμμετείχαν στη δολοφονία του παιδιού μου. Το συνέστημα που βιώνουμε κάθε φορά είναι τόσο δυνατό. Αναρωτιέμαι το παιδί μου τι τράβηξε από το χτύπημα αυτών των χουλιγκάνων που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα σήμερα.
0: Ακούσαμε και τη δήλωση που έκανε σήμερα η κυρία Ευγενία Λιγκερίδη, μητέρα του Γιώργου Λιγκερίδη. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, αγριεύει η κόντρα για το στεγαστικό με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη που δίνει κίνητρα για κατοικίες μακροχρόνιας μίσθωσης ή αλλιώς το μοντέλο που αποκαλείται χτίσιμο προς ενοικίαση να συγκεντρώνει τα πυρά του Δημάρχου Αθηναίων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως θα μας πει η Χρύσα Μπάτου.
5: Στο πεδίο της στεγαστικής κρίσης επικεντρώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την πρόταση του Πρωθυπουργού για άνοιγμα της αγοράς ακινήτων. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και πόνους ορόφων, διαμηνεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερες κατοικίες γενικίαση απάντα το Μαξιμού.
6: If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
25: Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς τους σε μπίζνα για τους εργολάβους.
5: Δομικές παρεμβάσεις πριν το πρόβλημα φτάσει στο αδιέξοδο, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας.
26: Όταν κυβερνάς 7 χρόνια και έχουν περάσει από τα χέρια 36 δισεκατομμύρια και δεν έχει υπάρξει ούτε μία νέα κατοικία και δεν έχει κάνει τίποτα με το Airbnb.
5: Για κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Χάρης Δούκας.
27: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έφτιαξε 0 κοινωνικές κατοικίες στην Αθήνα, όταν σε όλες τις υπόλοιπες πρωτεύουσες έφτιαξε πάρα πολλές. Αν είναι μια πολιτική επιλογή να μην φτιάχνω κοινωνική κατοικία και να μην ανοίγω σπίτια.
28: Το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία, ιδίως των νεότερων γενναίων.
5: Η κυβέρνηση εστιάζει σε μια σειρά κινήτρων για να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κλειστά ακίνητα.
0: Βήμα πίσω δεν κάνουν οι ψαράδες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, αδειάζουν τις ιχθυαγορές που στερεύουν από ψάρια και διατρανώνουν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Ζητούν ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κάλυψης, γιατί όπως λένε πλέον κρίνεται η επιβίωση του κλάδου τους. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
29: Για 7η ημέρα παραμένουν δεμένα τα αλλιευτικά σκάφη στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου παρά την απόφαση της κυβέρνησης να διπλασιάσει την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου.
30: Για το πω λίγο λαϊκά, είναι μια ένεση λίγο πριν πεθάνουμε να κρατηθούμε λίγο ακόμα στη ζωή.
29: Συγκεκριμένα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο η επιδότηση ανεβαίνει στα 32 λεπτά και για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο στα 24, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει και άλλες ενισχύσεις.
31: Εξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου.
29: Οι αλλοί τονίζουν ότι η επιδότηση καλύπτει στην καλύτερη περίπτωση το 45% της αύξησης των καυσίμων, καθώς πριν τον πόλεμο τα 1000 λίτρα έφταναν έως τα 600 ευρώ και τώρα στα 1450.
32: Δούλεψε ένα σκάφος στο δικό μου, στα διεθνή ύδατα, δίπλα στους Τούρκους, και μπήκα μέσα για 1,5 μήνα 30.000. Να το δούλεψω για ποιο λόγο?
2: στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, ενώ οι ιχθυοπόλες θα έπρεπε να είναι έτοιμοι να λάβουν τη νέα ψαριά. Ανταυτού βλέπουμε να είναι κλειστοί οι πάγκοι και να επικρατεί αυτή τη στιγμή η απόλυτη σιωπή.
29: Μοιραία εμφανίζονται ελλείψεις στην αγορά.
7: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φρέσκο ελληνικό ψάρι που να βγαίνει από τους επαγγελματίες αλής.
8: Πήγαμε για ψάρια, δεν υπήρχε τίποτα στην αγορά και εννοείται αγοράσαμε κατεψυγμένα.
29: Στη Γαλλία οι ενισχύσεις έχουν φτάσει έως τα 35 λεπτά το Μάιο, στην Ισπανία στα 20 λεπτά για όλη τη χρονιά, ενώ Γερμανία, Κροατία και Μάλτα καλύπτουν το 70% της αύξησης που παρατηρήθηκε από την αρχή της κρίσης.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια θα παίζει η Stoiximan Greek Basket League. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ το πρωί της Τετάρτης έκανε δεκτή την πρόταση του ομίλου Sky για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρόωρη επέκταση της αρχικής συμφωνίας που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές για ακόμη 2 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση του ομίλου Sky μέσω του Sport FM TV να εμπλουτίζει συνεχώς το αθλητικό περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας. Συνεχίζεται το σίριαλ του Κριστιάν Ρονάλντο στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Μετά την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, ο Ρονάλντο με ανακοίνωσή του ζήτησε συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Άλλαξε στάση και έθεσε τον εαυτό του ξανά στη διάθεση της εθνικής ομάδας. Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός προπονητής Ζόρζε Ζεσούς δεν θέλησε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
23: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
24: Η ώρα είναι 9.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων αναφέρθηκαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Δύσης. Υπό αυτή την έννοια, πρόσθεσε, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, η οποία είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας και διπλωματικά και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το απόγευμα, μιλώντας στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές τους και την εξωστρέφειά τους. Η Ελλάδα υπήρξε πάντα ένα σύμμαχος υπόδειγμα και ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άσκησε κριτική στην αντίληψη ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να θέτει την παγκόσμια κοινότητα πάνω από το εθνικό συμφέρον. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς επειδή εμείς προτιμούσαμε την ειρήνη, τόνισε. Το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε με τον Έλληνο ομόλογό του και μετά την κοινή συνέντευξη τύπου ακολούθησε ο έκτος στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας με τη συμμετοχή των δύο υπουργών και η υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Σε ισχύ είναι έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν, εκτός των άλλων, έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Τις ανακοινώσεις αναμένεται να κάνει αργότερα απόψε ο Γάλλος Πρωθυπουργός. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού για καλύτερες συνθήκες μετακίνησης. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας θελωνιακός υπάλληλος, καθώς και οι ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Τα 249 χιλιόμετρα την ώρα έδειξε η ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης για γεωταχή που εντοπίστηκε το πρωί στην Ιόνια Οδό. Στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας ήταν 100 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη ο οδηγός με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε και ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαντζόγλου.

Εντάξει τώρα, υπάρχει λόγος που μπήκαμε με ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι, διότι σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου του 1967 γεννήθηκε η υπέροχη Toni Braxton. Τραγουδίστρια, μουσικός, δισκογραφική παραγωγός, πιανίστρια, έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy και άλλα και άλλα, 9 βραβεία Billboard και πολλά πολλά ακόμη. Είναι μια από τις πιο επιτυχημένες Αμερικανίδες τραγουδίστριες σε όλο τον κόσμο, καθώς έχει καταφέρει να πουλήσει στο καταναλωτικό κοινό περισσότερα από 50 εκατομμύρια αντίτυπα των δίσκων. Τώρα, επειδή θα το κανιβαλίσω λίγο, αν είστε από την Άξο, να ας πούμε, έχω εγώ την Σοφία Καλαβρού, που είναι από την Άξο και είναι, έχει σήμερα την αρχή συνταξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή παίζουμε μια είδηση, Σοφία μου, δεν ξέρω αν την άκουσες, ότι λέει 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας έπειτα από επιχειρήσεις στην Άξο. Δηλαδή, 7 συλλήψεις μόνο στην Άξο. Δηλαδή, στην Άξο ξέρουν από πατάτες Νάξου, από γραβιέρα Νάξου. Και τι έγινε τώρα, προκύπτει και τρίτο προϊόν, το λαθρεμπόριο. Τι έγινε ρε παιδιά. Επίσης, θέλω μια τεράστια χάρη. Ειλικρινά, επειδή βλέπω μια αλλαγή της ατζέντας, πολύ δημοσιογραφικός αυτός ο όρος, έτσι, βλέπω μια αλλαγή ας πούμε της ατζέντας. Θέλετε, το βάζω στο κοινό, σε εσάς, προσέξτε κυρίες και κύριοι, θέλετε να ασχολούμαστε με το θέμα της Βύση και του Καρβέλα? Αν είναι να ασχολούμαστε, αλλά το ξαναλέω, θέλετε να ασχολούμαστε με το, με αυτή την κόντρα, το μπιφ, το λεγόμενο, να το πω έτσι όπως το λέγαμε και στο χωριό μου, τον Πειραιά, μπιφ, εγώ με το μπιφ μεγάλωσα, εδώ έχουμε μπιφ. Θέλετε, δηλαδή βλέπω δικηγόρους να μιλάνε άπειρες ώρες στον Ατάλο και τα λοιπά, να παίζει πρώτο θέμα, αν είναι δυνατόν, σε κάποια site από χθες, σε κάποιες περιπτώσεις και κάποιες ώρες της ημέρας, μα πρώτο θέμα, μισό, έχουμε ξεχάσει και την ΑΒ του τι μπορεί να είναι επικαιρότητα σε αυτόν τον τόπο. Εγώ βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι δεν θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα, αλλά τα έχουν πει μόνοι τους, μεταξύ τους. Οπότε αγαπητέ μου Βραχνέ, θέλω το εξής. Πρώτα, επειδή υπάρχει αυτό το να πάμε κόντρα και όπου βγει μεταξύ τους, υπάρχει ένα σχετικό ρεφρέν.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι αξίζει να σωθεί και τι όχι. Αυτό πάει και το κόντρα, πάμε κόντρα στην επικαιρότητα. Αλλά υπήρξε όμως εποχή που το ζευγάρι τραγουδούσε αγκαλιά, αγκαλιά. Δεν νομίζω ότι θα ξανάρθει αυτή η εποχή. Αυτό.

0: Οπότε το επόμενο που θέλουμε να δούμε είναι αν θα γίνει κάποια δικαστική διαμάχη, και εδώ το τελειώνω, αλλά το ξαναλέω. Θα ήθελα να μου πείτε αν θέλετε να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Να το κάνω σε εκπομπή, να κάνω και εγώ το χρέος μου, να πω ότι ασχολούμαι με την επικαιρότητα. Αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να υπάρξει μια δικαστική διαμάχη. Εκεί θα γελάμε. Όχι, αυτό δεν είναι από εκεί. Περίμενε, αυτό είναι για άλλο λόγο. Αυτό είναι πολιτικό το τραγούδι. Υπάρχει λόγος που το θέλω. Μη μου βιάζεσαι. Μη μου βιάζεσαι. Αυτό έχει να το κάνει με το, με το τι αγκαλίτσες και φυλάκια έπεσαν εκεί στην γιορτή για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Κράτησε το στην άκρη, μην το πετάξει, παρακαλώ. Υπάρχει λόγος. Λοιπόν, αγκαλίτσες και φυλάκια. Ταιριάζει και αυτό. Προσέξτε, να γίνει λέει μια δικαστική διαμάχη και να μην μπορεί η Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του Καρβέλα. Μετά θα το ρίξει την εποχή που τραγουδούσε το. Δεν θυμάμαι πώς τα λέγανε. Κάτι τραγούδια επί εποχής όταν ήταν πολύ μικρή. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, επειδή έχουμε και τα σοβαρά μας, μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου του 2026, τρία χρόνια πίσω θα πάμε, διότι αναφερόμαστε σε μια ημερομηνία που αποτελεί σημείο καμπής για τη Μέση Ανατολή. Η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς προκάλεσε ένα βαθύ τραύμα στην Ισραηλινή κοινωνία. Όμως, τρία χρόνια μετά, η συζήτηση δεν περιορίζεται στην καταδίκη της 7ης Οκτωβρίου τότε και πλέον αφορά και τις επιλογές που απασχόλησαν, αλλά και τις συνέπειες τους. Ό,τι ακολούθησε έχει συνέπειες. Ό,τι ακολούθησε. Οπότε αυτό θα το δούμε στην συνέχεια, οφείλουμε να το δούμε, γιατί, προσέξτε, σήμερα παρατηρούμε κάτι και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο έχοντας τη διεθνή συμπάθεια που προκάλεσε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Τρία χρόνια μετά, οι διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου, οι αποδοκιμασίες κατά Ισραηλινών αθλητών και η μαζική αποχώρηση διπλωματικών αντιπροσωπιών από την πρόσφατη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όλα αυτά φανερώνουν πως η εικόνα του Ισραήλ έχει πληγεί σημαντικά. Και ταυτοχρόνως η εφαρμογή του εντάλματος σύλληψης του Νετανιάχου, που έχει εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το Νοέμβριο του 2024, και η ανθρωπιστική καταστροφή στην Γάζα, όλα αυτά έχουν καταστεί κεντρικά ζητήματα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι λοιπόν ένα θέμα που θα το συζητήσουμε αναλυτικά στην πορεία και με καλεσμένο. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Τώρα, κατά τα άλλα, εμείς έχουμε εδώ τον κύριο Ρούμπιο, και αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων. Εκεί αναφέρθηκαν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αλλά και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητα σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Δύσης. Αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα, και κυρίως αυτό για την προσφορά των Ελλήνων στην ιστορία.
1: Εδώ άνθησε η ειδική επιθυμία, η επιθυμία της Δύσης να αποκαλύψει όλα όσα η άγνοια, το σκοτάδι, η απόσταση είχαν κρατήσει κρυφά από το νου του ανθρώπου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία.
0: Ένα το κρατούμενο, και το δεύτερο σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα ως σύμμαχο.
1: Η Ελλάδα, ο λαός αυτής της χώρας, απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου όσον αφορά τη συνεργασία με τον στρατό μας. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη.
0: Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε, εννοείται ότι έχουμε και συνέχεια. Τώρα είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο. Προφανώς αύριο θα υπάρχει και ντεσού και θα υπάρχει παρασκήνιο για το τι ακριβώς υπήρχε στα πιάτα και ποιος ήταν και ο σεφ που φρόντισε για όλα αυτά. Από τώρα τα έχουν βγάλει. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, φίλο, να ομολογήσω, διότι έχω άλλα στο μυαλό μου. Ας πούμε, για παράδειγμα, για μένα δεν είναι είδηση. Χίλια συγγνώμη κιόλας, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω. Το ότι Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ. Είμαι μια εκπομπή εδώ το σύστημα, που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Ειδικά με τις καθυστερήσεις. Δηλαδή, ναι, να λέγαμε ότι το καταλαβαίνω. Αλλά το ότι υπήρξε καθυστέρηση, και προσέξτε, ενώ θα έπρεπε να έχει παραδοθεί μεγαλύτερος αριθμός από τους 14 σειρμούς που υποτίθεται ότι περιμένουμε να ανακατασκευαστούν. Περιμένουμε. Δεν ξέρω και τι έχει γίνει, ρε παιδί μου. Οι Ισπανοί εδώ στον Βόλο, λέει, τα φτιάξανε και τα λοιπά. Να μας πει και κάποιος, ας πούμε, αν υπήρχαν και σχετικές ρήτρες, να καταλάβω τι γίνεται με αυτή την καθυστέρηση που υπήρξε. Οπότε, δόθηκε λοιπόν σήμερα στην κυκλοφορία είδηση, είδησάρα. Ένας από τους 14 σειρμούς, για τους άλλους έχουμε μέλλον, και θυμάστε ότι είχε δοθεί και νωρίτερα και υπήρξαν κάποια προβλήματα και έφτιαξαν κάτι κτλ. Πέρασε λοιπόν από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, πληροφόρηση για τον επιβάτη, βελτίωση στην προσβασιμότητα, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού επιτέλους. Ας κάνουμε το σταυρό μας. Του χρόνου το καλοκαίρι ο ΙΣΑΠ θα έχει κλιματισμό. Οι 14 σειρμοί. Υποψιάζομαι ότι μέχρι του χρόνου θα έχουν δοθεί. Αλλά είναι είδηση. Είδησάρα, έχουμε επιτέλους έναν από τους 14 σειρμούς που έπρεπε να έχουν δοθεί στην κυκλοφορία. Έπρεπε. Λοιπόν, γι' αυτό και όσοι χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό σήμερα είναι εκεί και έχουν τάξει και φανουρόπιτα, κανονικότατα, να τους κάτσει ο σειρμός, ο καινούριος. Νομίζω ότι είναι πρασινάκι. Ξεχάστε το πορτοκαλί που ξέρατε, αν θυμηθώ από τις φωτογραφίες που είχαμε δει πριν από λίγο καιρό, είναι πρασινάκι γύρω-γύρω. Οπότε τώρα φανουρόπιτα, να σας κάτσει ο νέος σειρμός. Και να μου πείτε και τις εντυπώσεις. Αν υπάρχει στο ακροατήριο κάποια φίλη ή κάποιος φίλος που πέτυχε τον καινούριο σειρμό του ΙΣΑΠ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μοιραστείτε το μαζί μας. Την εμπειρία. Γιατί εμείς για την εμπειρία ζούμε. Την εμπειρία του νέου σειρμού, ναι. Γιατί όχι. Ελλάδα 2026. Έχω και έναν κάφρο απέναντί μου που τον λένε Γιώργο Βραχνό, που μου λέει να βάλω το τρένο της Βύση. Παιδιά, μην νομίζω ότι ασχολούμαι με το θέμα. Αυτό κολλάει για τον ΙΣΑΠ. Έτσι. Ναι, αλλά ρε φίλε, δεν θα ακούσω όλο το. Το ήθελα πάνω στην ατάκα του τρένου. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, είχες βάλει ένα ωραίο τραγούδι πριν από λίγο. Το αγκαλίτσες και φυλάκια. Περίμενε. Μη μου βιάζεσαι, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτι πρέπει να βρω. Ανά, το βρήκα. Λοιπόν, θα το βάλουμε όταν σου πω. Γεια σου, Δουρουδί. Junk food η Δουρουδί, έξω. Λοιπόν, έγραφε ο Γιώργος ο Παπαχρήστου τα νέα σήμερα. Αυτό λέει που με ενθουσίασε στην Ουδού. Είναι το πόσο αγαπιούνται μεταξύ τους. Ξεχυλίζουν τα αισθήματα. Δηλαδή, αγκαλίτσες όλοι. Μικροί ή μεγάλοι. Άνδρες, γυναίκες. Και πρώτοι και καλύτεροι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Όλο γούτσου γούτσου είναι. Και φίλος, λέει, που πήγε στην γιορτή για τα γενέθλια, τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, έλεγε, σκασμένο στα γέλια, ότι από την πολλή αγάπη οι περισσότεροι υπουργοί πήγαιναν τείχο-τείχο μη τους πετύχει κανένας αγκαλίτσας και τους πάρει αγκαλιά με το μαχαίρι κάτω από το μανίκι. Γιατί ξέρετε, όταν τον πάρεις τον άλλον αγκαλιά, αλλά μέσα του σέρνεις τα μύρια όσα και σκέφτεσαι υποχθόνια, το μαχαίρι το έχεις έτσι πίσω στην πλάτη. Δεν είναι τόσο απλό. Οπότε εδώ ταιριάζει αυτό.
2: Αγκαλίτσες και φυλάκια, φυλάκια και χαρούλες και λόγια.
0: Έχω και τον κάφρο που μου λέει, να βάλουμε το «Απ' αγάπη υπερβολική». Δηλαδή, εσύ ξέρεις όλη τη λίστα της Βύση, έτσι. Δεν στο είχα. Εγώ σε είχα για ροκά. Είσαι. Να το χαίρεσαι, αλλά okay. Δεν έχεις αφήσει ένα τραγούδι που δεν μου έχεις πει μέχρι τώρα. Λοιπόν, Γιώργος Βραχνός, σε τρελά κέφια απέναντί μου. Χαίρεσαι επειδή είσαι εδώ σε αυτή την ώρα επιτέλους. Επιτέλους. Όλο κάτι. Σε σφινάκια έχουμε εμείς εδώ, σε αυτή την ώρα. Δεν είναι κανονικό ποτήρι, δεν τίποτα. Λοιπόν, Σοφία Καλαβρού, η Ναξιώτισσα που τώρα πέρα από την πατάτα και την γραβιέρα ειδικεύεται και στο λαθρεμπόριο. Ο Αλ Καπόνε της Νάξου. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε, στην διάθεσή μου τη βασανίζετε. Δεν θέλω το κορίτσι μου καθόλου. Αφήστε το εκεί. Εξάλλου έχουμε άλλους τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει το Viber, το οποίο είναι εξαιρετικό. Και εκεί περιμένουμε και φωτογραφίες, περιμένουμε και βίντεο και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Πώς? Στο 698. Πάλι μου πετάξετε το χαρτί, ρε παιδιά, και το ξέχασα. Μισό λεπτάκι.

τι να σου κάνει ένα μυαλό. Ένα, είχα το καλοκαίρι. Θα έχω ένα και το χειμώνα. Δεν είναι κομματάκι δύσκολο. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Έτσι, εσεί το θυμάστε, γιατί βλέπω ότι μου στέλνετε ήδη. Εγώ που πρέπει να το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Ξαναπάμε. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Και βεβαίω ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πε την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι τραβάει η όρεξή σα και εννοείται ότι με πάρα πάρα πολύ χαρά εμεί εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, και έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα. Γεια σου ρε φίλε Αβραάμ από το Βορρά. Ωραία μας έπλεξε το εγκόμιο επισκέπτης που ήρθε από το Αμέρικα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή από Θεσσαλονίκη. Δουρουδί με το πρώτο podcast της σήμερα. Μπράβο. Δηλαδή τα δικά μου που έχω κάνει 815 δεν τα έχει πάρει πρέφα κανείς. Η Δουρουδί επειδή το έχει ποστάρει, το έχει κάνει γκράντε και τα λοιπά, αμέσως η Δουρουδί το πρώτο podcast. Τα δικά μου φτισμένα. Καλησπέρα. Υπάρχει ένα τραγούδι του Αντίπα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, Βύση Καρβέλας. Η Ελένη. Γεια σου, ρε Ελένη. Εσύ μου το στείλεις αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νικόλας. Καλησπέρα. Αυτό που θα ήθελα να ασχοληθούμε, αυτοί που βγάζουν το σκύλο τους, να φοράνε γυλαίκο ασφαλείας. Τι εννοείς, Νικόλα μου, βοήθησε με λίγο. Αναφέρεσαι σε επιθέσεις. Σε τι ακριβώς αναφέρεσαι. Προφανώς δεν μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, τα κρίματα είναι πολλά. Τύπος και τα λοιπά, μου λέει η Σόφη. Να είσαι καλά, Σόφη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης, έλεος με τους υπερεκτιμημένους. Φτάνει, συμφωνώ απόλυτα, αλλά πρόσεξε να δεις. Το ότι δεν ασχολούμαστε με άλλα θέματα, το λέω γενικότερα για τα μέσα, έτσι. Και ασχολούνται τώρα με αυτό, το ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση ρε παιδιά, ότι κάποιες ώρες της ημέρας το είδα πρώτο θέμα σε site. Και ναι, σε site που χτυπάτε. Μισό, το χτυπάτε.

0: Ένας άλλος Νικόλας, ο Μοσκοβάκος. Τι κάνεις, καλά είσαι? Μη μου το κάνεις, μου λέει αυτό. Είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα Μαζονάκι και τώρα βύση καρβέλας. Όχι. Θα ακούσει κι άλλο. Θα ακούσει.
1: Εκατομμύρια φορές κι αν προσπαθήσεις.
0: Επειδή ακούει Πουπουλίδου, πρόσεξε. 100% είναι στο δρόμο τώρα. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Έχω τον άλλον με τρελά κέφια εδώ. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις τι θέλω. Πρόσεξε να δεις τι θέλω.

Τώρα θέλω Rolling Stones. Έτσι, βάλε. Και υπάρχει λόγος, γιατί σαν σήμερα το 1970 βγήκε η ταινία Ned Kelly με πρωταγωνιστή τον Mick Jagger, που έκανε πρεμιέρα τότε η ταινία στο Λονδίνο, και το θέμα της ταινίας είναι η ζωή του Αυστραλού κακοποιού του Ned Kelly. Οπότε, ευκαιρία να ακούσουμε Rolling Stones.

0: πάμε σιγά σιγά σε μια σύντομη υπενθύμηση, διαφημίσεις και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ, στον Sky 100.3. Την καλησπέρα μου.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπό αυτή την έννοια, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια καθώς και την ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Σαν σήμερα το 1982, το musical Cats κάνει πρεμιέρα στο Broadway. Και μάλιστα, προσέξτε, το musical θα κατέβει μετά από 7.485 παραστάσεις στις 10 Σεπτεμβρίου του 2000. Και η μουσική είναι βασισμένη στο βιβλίο του T.S. Eliot. Σε ένα από τα βιβλία του T.S. Eliot. Και εδώ αυτό που ακούμε εννοείται ότι είναι από το musical. Την καλησπέρα μου στη Ζαφυρία, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για το μήνυμα. Την καλησπέρα μου και στην Ελένη. Ελένη, να σου πω, στο μήνυμα φάσκεις και αντιφάσκεις. Έτσι, ελπίζω να καταλαβαίνεις το λόγο που φτιάξει τη διάθεση. Δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, δεν γίνεται. Γιατί μου λέει, όχι άλλη επικαιρότητα, τρας, φτάνει. Και μου λέει, αλλά το μόνο που θα ήθελα να μάθω, κάτι που διάβασα στο Facebook και τα λοιπά, ισχύει. Έχεις πολύ φλάκα, ρε Ελένη. Να είσαι καλά. Μ' άρεσε, μου φτιάξει τη διάθεση. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το 698-123-1003, είναι το Viber εκεί. Στείλτε μου και μια ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά. Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας 7 του μήνα. Προσέξτε, επειδή μιλάμε για το Ρούμπιο, μιλάμε για το Ρούμπιο. Που είναι εδώ, είπε, έκανε, έδειξε κτλ. Υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο που φαίνεται ότι έχει βάλει στο ραντάρ του την Ελλάδα. Πρόκειται για τον Ντόναλντ Τραμπ, το Junior. Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι επεκτείνει τις δραστηριότητες του στα Βαλκάνια και από τη Σερβία, την Βουλγαρία έως την Βοσνία, real estate, ενέργεια, σπάνιες γης, όλα αυτά λοιπόν λέγεται ότι είναι αγαπημένες του επενδύσεις. Διάβαζα λοιπόν σήμερα στο libera.gr ένα θέμα που έχει επιμεληθεί ο Νίκος Ταμπακόπουλος, εξαιρετικό, που έπιασε τον Ντόναλντ Τραμπ, το Junior. Και όλα αυτά τα πραγματοποιεί μέσω εταιριών και η είσοδος στην Ελλάδα στο επενδυτικό του ραντάρ φαίνεται ότι έχει ήδη επικοινωνηθεί από ανθρώπους της απόλυτης εμπιστοσύνης του, ενδεχομένως, γιατί όχι, γιατί αυτά είναι μεγάλες δουλειές, ακόμη και σε, ξέρω εγώ, στελέχη, όχι επιχειρηματικά. Λοιπόν, στη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ Junior δεν δραστηριοποιείται ακόμη. Πάντως, κάποια στελέχη του, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Νίκου Ταμπακόπουλου, σκανάρουν ευκαιρίες στο real estate, στην ενέργεια, στην ναυτιλία, και ειδικά τα νησιά και η Αθηναϊκή Ριβιέρα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Όχι, δεν θα δούμε νομίζω κανένα Trump Tower στην Αθήνα, δεν παίζει, αλλά γιατί να μην δούμε ένα resort. Έτσι. Η δραστηριότητα σε κάποιους άλλους κλάδους. Είπαμε, ενέργεια έχει τόσα πράγματα. Real estate γενικότερα. Και άλλωστε, στα Βαλκάνια έχει ήδη παρουσία ο Ντόναλντ Τραμπ Junior, όπως είπαμε. Υπάρχει μια επενδυτική εταιρεία που ασχολείται. Υπάρχει και μια startup η οποία εξασφάλισε μεγάλα συμβόλαια για την προμήθεια σπάνιων γεών με το Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και η δραστηριότητα αυτή συνδέεται και με την ευρύτερη στρατηγική του να προωθήσει αμερικανικές τεχνολογίες και βιομηχανικές λύσεις στα Βαλκάνια, σε χώρες όπως η Σερβία, η Βουλγαρία και πάει λέγοντας. Έτσι, για να μην χάνουμε και κάποια άλλα πράγματα που συμβαίνουν ταυτοχρόνως. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, διδάκτορα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών. Η αφορμή είναι ημέρα 7 Οκτωβρίου του 2023. Μια ημέρα από την οποία σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια και σίγουρα αποτελεί αναμφίβολα μια τομή για το Ισραήλ, για τους Παλαιστινίους, για την κατεχόμενη γη, γενικότερα και συνολικότερα για την Μέση Ανατολή. Οι αλλαγές που έχει πυροδοτήσει μετατρέποντας μια χρόνια σύγκρουση ελεγχόμενης έντασης σε γενικότερη, αν θέλετε, περιφερειακή σύγκρουση, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, και σίγουρα μιλάμε για αλλαγές τεράστιες, γιατί μην ξεχνάμε ότι η 7η Οκτωβρίου πυροδότησε έναν πόλεμο Ισραήλ-Χεσμολάχ, έναν πόλεμο Ισραήλ-Χούθη, έναν πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. εκτός όλων των άλλων. Για να δούμε τώρα πώς έχουμε φτάσει όμως σε ένα αδιέξοδο. Και ευχαριστώ τον καλεσμένο μας που είναι κοντά μας και για το χρόνο που μας αφιερώνει. Είμαστε καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για το χρόνο. Λοιπόν, τρία χρόνια μετά. Πρώτα απ' όλα, ας μιλήσουμε λίγο για την ημέρα αυτή καθ' αυτή. Με την έννοια ότι τουλάχιστον παρατηρούμε ότι το Ισραήλ ξεκίνησε ένα πόλεμο έχοντας τη διεθνή συμπάθεια που προκάλεσε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Τρία χρόνια μετά είμαστε κάπου αλλού. Αλλά ας μείνουμε λίγο σε εκείνη την ημέρα και τι σημαίνει.
1: Ναι, είναι η 11η Σεπτεμβρίου που συνηθίζουμε να λέμε, γιατί έχουμε συνδέσει το πιο έντονο και δύσκολο αποτύπωμα το οποίο έχει αφήσει η Διεθνής Τρομοκρατία με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ και με την αλλαγή που έφεραν αυτές οι επιθέσεις, με τις αλλαγές μάλλον που έφεραν αυτές οι επιθέσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Αντίστοιχα μπορούμε να πούμε ότι και αυτή η φρικτή τρομοκρατική επίθεση 7ης Οκτωβρίου 2023 έχει προκαλέσει μια σειρά από αλλαγές. Πρώτον, είναι ένα ανοιχτό τραύμα για την κοινωνία του Ισραήλ. Mm-hmm. Ακόμη και σήμερα, τρία χρόνια μετά, οι εκδηλώσεις μνήμης είναι πάρα πολλές σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και σε ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε. Mm-hmm. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι συζητούν για τους ανθρώπους που έχασαν. Είτε ανθρώπους οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τους τρομοκράτες, είτε ανθρώπους που έσπευσαν να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις και να πολεμήσουν για την νόμιμη άμυνα, ναι, του Ισραήλ και έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την επιχείρηση. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι μνήμες αυτές είναι δύσκολες και επίσης κάτι το οποίο υπάρχει ακόμη είναι ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι βρίσκονται αυτά τα τρία χρόνια σε κατάσταση ετοιμότητας εντός των ενόπλων δυνάμεων, ως έφεδροι, σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ακόμη νοπό και εντονό. Mm-hmm. Έχει συνδεθεί με μία συνθήκη η οποία, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, έχει περάσει από πολλές φάσεις.
0: Ναι.
1: Πέρασε από την αυτονόητη καταδίκη και υποστήριξη του Ισραήλ στο δικαίωμά του στην άμυνα, η οποία ήταν η φάση των πρώτων εβδομάδων, αν μπορούσα να το πω σχηματικά έτσι, όσο ο πόλεμος βάθαινε, όσο μεγάλωναν οι απώλειες, όσο γίνονταν πιο δύσκολη η συνθήκη, τόσο άρχιζαν να υπάρχουν φωνές επικριτικές, είτε σε πολιτικό επίπεδο.
0: Το είδαμε και από δοκιμασίες κατά Ισραηλινών αθλητών. Τη μαζική, το έλεγα νωρίτερα, τη μαζική αποχώρηση διπλωματικών αντιπροσωπιών από την πρόσφατη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι. Έχει πάει αλλού το πράγμα σε σχέση με την αρχική στήριξη.
1: Ναι, νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα, να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει προφανώς μια κριτική η οποία πρέπει να γίνεται στις κυβερνήσεις για τις αποφάσεις, στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί κάποιος, στη στρατιωτική ισχύ που χρησιμοποιεί και πώς τη χρησιμοποιεί, και αυτό απέχει πολύ από το να μποϊκοτάρω, ας πούμε, την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ισραήλ,
0: ναι,
1: να μποϊκοτάρω τη συνεργασία με ένα ερευνητικό ίδρυμα από το Ισραήλ. Mm-hmm. Περνάμε σε μια άλλη προσέγγιση συλλογικής ευθύνης κάθε Ισραηλινού, κάθε Εβραίου, γιατί κάποιοι το επεκτείνουν. Όλο αυτό, καταλαβαίνετε, μας θυμίζει τις πιο σκοτεινές,
0: ναι,
1: εποχές, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησαν οι σκοτεινές εποχές. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω αναλογία και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Yeah. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όταν στρώνεται ένα υπέδαφος το οποίο φέρνει αντίδραση, φέρνει πάθος για αυτή την αντίδραση, μερικές φορές φέρνει και οργή, τότε υπάρχουν δυσκολίες μεγάλες και γι' αυτό βλέπουμε και τον αντισημιτισμό να τέμνει, ναι, όλα τα φάσματα τα διαφορετικά. Αλλά ξαναλέω, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε ότι να ασκώ κριτική στις επιλογές του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και της κυβέρνησης, να ασκηθεί κριτική στο πώς χρησιμοποιεί τη στρατιωτική ισχύ, αλλά αυτό να διαφοροποιηθεί,
0: ναι,
1: από την στάση έναντι του Ισραήλ ως κράτος, το δικαίωμά του στην ύπαρξη, γιατί μην ξεχνάμε ότι το αμφισβήτησαν και το αμφισβητούν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν. Δηλαδή, γενικότερα δεν πρέπει να βλέπουμε το Παλαιστινιακό με γυαλιά. Δηλαδή, από τη μία πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, ένα πρόβλημα με πολύ αίμα, με πολλές ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί και με πάρα πολλά διέξοδα. Και η πραγματικότητα είναι ότι, ακόμη και αν δεχτούμε ότι αυτοί που σχεδίαζαν την 7η Οκτωβρίου, οι περισσότεροι έχουν σκοτωθεί τρία χρόνια μετά, και αυτό λέει πολλά.
0: Ιστορία με τους των ομήρων που ακολούθησε, έτσι,
1: ακριβώς,
0: όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, είδαμε
0: την. Ενώ λίγο μακρινά, αλλά δεν είναι και τόσο.
1: Καθόλου μακρινά δεν είναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, ακόμη και αν ήθελαν να αποκαλέσουν, όπως είπαν κάποιοι, ένα νέο ενδιαφέρον για το Παλαιστινιακό, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πέσει πάρα πολύ στην ατζέντα και της διεθνής κοινότητας και των επιμέρους κρατών. Πέτυχαν ακριβώς το αντίθετο. Δημιούργησαν ένα τρομερό αδιέξοδο. Έχουν εντείνει τις πιο σκληρές φωνές και από τις δύο πλευρές. Έχουν δημιουργήσει ένα σκηνικό όπου όλη η περιοχή θέλει ξανά να απεγκλωβιστεί από όλη αυτή τη συνθήκη του Παλαιστινιακού για τις αντιπαράθεσεις Ισραήλ-Παλαιστινίων. Είδαμε τις ΗΠΑ να αλλάζουν θέσεις, προσεγγίσεις, να εγκλωβίζονται και αυτές σε μια συνθήκη στην οποία δημιουργήθηκε από τις προσωπικές επιλογές του Πρόεδρου Τραμπ. Και έχει δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο περιλαμβάνει από μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, που τις επιπτώσεις τις πληρώνουμε και εμείς κυριολεκτικά, δηλαδή αγγίζουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, δηλαδή δείτε ένα φαύλο κύκλο. Όλο αυτό έχει δώσει έδαφος στους λαϊκιστές και κυρίως στις ακροδεξιές δυνάμεις της κοινωνίας. Δυνάμεις οι οποίες είναι κυταρικά αντισημιτικές και κινείται όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο φέρνει ένα μίσος και αναταραχή σε όλο αυτό. Μάλιστα. Το πλαίσιο.
0: Βέβαια από την άλλη, και ένα τελευταίο ερώτημα και για να κλείσουμε. Μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ βάζοντας κάποια δεδομένα. Αλλά θα ρωτήσει κάποιος ότι η ασφάλεια μπορεί τελικώς να οικοδομηθεί μόνο μέσα από στρατιωτικά μέσα? Γιατί σε επίπεδο πολιτικής διαδικασίας που θα μείωνε σταδιακά τον όποιο φόβο, την όποια αν θέλετε τα πιο ακραία, τις όποιες ακραίες τοποθετήσεις και τα λοιπά, τελικώς το ξαναλέω, αρκούν τα στρατιωτικά μέσα για να υπάρχει ασφάλεια?
1: Όχι, δεν αρκούν, και αυτό αποδείχθηκε περίπου την 7η Οκτωβρίου, γιατί το Ισραήλ, όπως αντίστοιχα μιλάμε για το μάθημα της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια χώρα που έχει από τις αρτιότερες και τις πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες πληροφοριών, χρησιμοποιεί τεχνολογία, δηλαδή είναι τις πιο εξελιγμένες στον τομέα της ασφάλειας. Δεν μπορείς να είσαι διαρκώς σε ένα καθεστώς προστασίας από τις απειλές χωρίς να υπάρχουν ρογμές σε αυτό το πλαίσιο, γιατί όπως λέμε, ο τρομοκράτης ή ο κακός είναι να πετύχει μια φορά, εσύ πρέπει να το υπερασπίσεις 365 μέρες το χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάποια μέρα μπορεί να μην καταφέρεις να το κάνεις αυτό. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αναγκαιότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε μια φάση πολλαπλών εγκλωβισμών. Αυτό είναι το Παλαιστινιακό. Και δεν μπορεί να υπάρχει ρεαλιστικός διάλογος με προοπτική για το μέλλον όταν οι Παλαιστίνοι έχουν εγκλωβιστεί στο σχήμα της Χαμάς. Η Χαμάς εγκλώβησε τους Παλαιστινίους. Έκλεψε την λαϊκή εντολή που κέρδισε μία φορά πριν από πολλά χρόνια. Το έκανε εμφύλιο πόλεμο εναντίον της Παλαιστινιακής Αρχής. Γι' αυτό και είδαμε να έχουν πολύ διαφορετική προσέγγιση η Παλαιστινιακή Αρχή, επί της ουσίας η ηλικιωμένη πλέον διάδοχη του Γιάσερ Αραφάτ. Και επί της ουσίας δεν υπάρχει αυτός ο συνομιλητής. Από την άλλη πλευρά, και το Ισραήλ δεν έχει ακόμη φτάσει σε ένα σημείο που να δεχτεί ότι ενδεχομένως κάποιος συνομιλητής μπορεί να βρίσκεται πιθανότητα στις φυλακές του, και άρα ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν γενναίες αποφάσεις από τις δύο πλευρές για να υπάρξει μια πραγματική εκπροσώπηση των Παλαιστινίων, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να συζητάμε για επίλυση. Είναι απλώς, ξέρετε, το δικαίωμα στο δικαίωμα στα δύο κράτη, αλλά πώς αυτό θα γίνει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Χάρηκα πολύ. Τριαντάφυλλος Καρατράτος, διεθνόλογος, διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών. Ναι, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε αυτή την ημέρα. Τρία χρόνια μετά άλλαξαν πάρα πολλά δεδομένα. Και το ξαναλέω, πυροδότησε όλη αυτή η ιστορία η 7η Οκτωβρίου του 2023. Και τι δεν πυροδότησε? Τον πόλεμο Ισραήλ-Χεσμπολάχ, τον πόλεμο Ισραήλ-Χούθη, τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Τώρα, ξέρεις τι θέλω? Θέλω κάτι να σχολιάσω τη συνέχεια, αλλά ρε παιδί μου, μην το σχολιάσω έτσι ξερά. Καλησπέρα μου στον Νικόλα. Νικόλα μου, κάτι προσπαθείς να μου πεις, δεν κατάλαβα, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, στη σύνταξη του μηνύματος. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Την καλησπέρα μου στη Μανιάνα και στον κύριο Γιώργο. Μου λέει το εξής: η καταδίκη της 7ης Οκτωβρίου ήταν από την αρχή προσχηματική. Όλοι γνώριζαν ότι το κλίμα θα αντιστρεφόταν γρήγορα, γιατί το Ισραήλ πάντα αμήνεται με τρόπο που στο τέλος χάνει την συμπάθεια της κοινής γνώμης. Όμως, εδώ δεν μιλάμε για δημόσιες σχέσεις, αλλά για έναν υπαρξιακό αγώνα επιβίωσης απέναντι σε ένα οργανωμένο σχέδιο του Ιράν και των πρόξητους. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι οι αραβικές χώρες που ιστορικά επέλεξαν και παγίδευσαν τους Παλαιστινίους σε αυτή τη διαμάχη, έχουν βγάλει εντελώς την ουρά τους απ' έξω. Το Ισραήλ καλείται για άλλη μια φορά να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά για όλη την Δύση απέναντι στον Ισλαμισμό. Και από πάνω γίνεται και ο μοναδικός στόχος της διεθνούς κατακραυγής. Αυτά στον κύριο Γιώργο, το μήνυμά του, και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ξαναλέω, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε τα μηνύματά σας. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber 698-123-1003. Και σχόλια και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι τραβάει η όρεξή σας.

0: ξέρει.
1: Μόνο μια διασκευή του That's Life. Έτσι, πολύ ωραία διασκευή. Ατμοσφαιρική θα έλεγε κανείς. Καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε μόλις ανοίξα το ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσουμε κάτι. Κάτι για το οποίο έτσι υπήρξε κουβέντα, υπήρξαν αντιδράσεις, είδα αρκετά πράγματα και στα social media. Κάτι που είπε η Ελεονόρα Μελέτη. Και υπήρξαν αντιδράσεις από μια τοποθέτηση που έκανε στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να σας παρακαλέσω να το ακούσουμε λίγο με προσοχή. Διότι εκτός όλων των άλλων, αλλά εγώ δεν το έχω απομονώσει, και γιατί δεν θέλω να δημιουργώ εντυπώσεις, άφησα όλο το απόσπασμα, είναι γύρω στα 2 λεπτάκια. Αλλά η αναφορά της σε μια συζήτηση για την προστασία των εργαζομένων από ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εσείς. Δηλαδή αναφέρθηκε στα δικαιώματα των εργοδοτών που εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους και είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, ΣΥΚ, έτσι η έκφραση. Εγώ ξέρω πάντως ότι αν ένας εργοδότης έχει πρόβλημα με τον εργαζόμενο, τον απολύει. Αν ένας εργαζόμενος έχει πρόβλημα με τον εργοδότη και έχει ανάγκη τη δουλειά, εκεί υπάρχει ένα θέμα, αγαπητή μου Ελεονόρα Μελέτη. Το ξαναλέω. Δεν κάνει ο εργαζόμενος τον εργοδότη, προφανώς θα φύγει. Έτσι. Αλλά αν δεν κάνει ο εργοδότης τον εργαζόμενο, για πολλούς λόγους, έτσι, εκεί τι γίνεται και ο άλλος έχει ανάγκη τη δουλειά. Θέλω να τα ακούσουμε με προσοχή και να μου πείτε και την άποψή σας. Γι' αυτό δεν το απομόνωσα. Κάποιοι το απομόνωσαν. Όχι, δεν ήθελα να το απομονώσω. Δεν το θεωρώ σωστό. Εγώ άφησα όλη την αναφορά. Θέλω να είναι, πόσο είναι, 2 λεπτάκια, είναι 1,5 λεπτό είναι. Ωραία, να το ακούσουμε όλο και επιστρέφουμε με το σχολείο σας.
2: Σε μια εργαζιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στο μάχη και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου. Πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Κυρίες και κύριοι, από όποια θέση και αν προσεγγίσουμε το θέμα, καμία δουλειά δεν πρέπει να απαιτεί να υπομένουμε δυσάρεστες καταστάσεις για χάρη της σταδιοδρομίας ή του βιοπορισμού μας.
1: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά έχω κρατήσει μοταμό αυτό που δεν κατάλαβα. Λέει και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι εργαζόμενοι μόνο. Το ξαναλέω. Όταν ο εργοδότης έχει πρόβλημα με τον εργαζόμενο, προφανώς τον απολύει. Έτσι. Ειδικά, δεν ξέρω, έχετε δει μια κοινωνική προσφορά, ας πούμε. Έτσι γίνεται. Αλλά πείτε ρε παιδί μου ότι υπάρχει πρόβλημα από έναν εργαζόμενο. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, δεν έχουμε και θεσμούς που υπερασπίζονται και τα δικαιώματα, δηλαδή η επιθεώρηση εργασίας τώρα κτλ. Εντάξει, είναι για να γελάμε στις περισσότερες περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά και ο άλλος έχει ανάγκη τη δουλειά. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Τι δεν έχω καταλάβει από αυτό που είπε η Ελεονόρα Μελέτη? Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει. Εκτός και αν ήθελε να πει κάτι άλλο και το έχει εκφράσει με λάθος τρόπο. Έτσι. Ο Νίκος μου λέει, Θυμάστε την Σαφώνο Ταρά στο «Αχ, αυτή η γυναίκα μου». Την απέλυε ο διευθυντής και του έλεγε τα μισθά μου. Αυτό είναι παράδειγμα εργατικού εκβιασμού. Χιούμορ, μου λέει ο Νίκος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Λοιπόν, να πάμε μουσικά σε λιγάκι στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10. Επιστρέφουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ένα από αυτά που θα κάνουμε είναι θα αναφερθούμε σε έναν φίλο εκπαιδευτικό, ο οποίος πριν φύγει, τα είχαμε πει μαζί του, πήγε στο Νεπάλ. Ερευνητής, σκηνοθέτης, συγγραφέας, και θα μας πήγε γιατί πήγε στο Νεπάλ. Μια πολύ ωραία ανθρώπινη ιστορία. Και θα μιλήσουμε για κάτι άλλο το οποίο έχει λίγο πόνο, έχει αρρώστια, αλλά χρειάζεται βοήθεια. Θα το συζητήσουμε και αυτό στην συνέχεια, συντονισμένοι πάντα εδώ, στον Sky 100,3. Μπομπιντάρι είναι αυτό που ακούμε. Κάπου εδώ δίπλα στη θάλασσα. Νεοφάλιρο. Έτσι. Πάμε.

0: Πέτρο μου, γι' αυτό δεν έκοψα καθόλου τη δήλωση. Απλώς δεν κατάλαβα κάτι. Δεν ξέρω, μου λέει η μελέτη έδωσε και τις δύο πλευρές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είναι πρόβλημα, απλώς λέω ότι όταν ο εργοδότης έχει πρόβλημα, απολύει. Έτσι δεν είναι? Όταν ο εργαζόμενος έχει πρόβλημα, τι κάνει? Δεν μπορεί να απολύσει. Εννοείται. Και αν έχει ανάγκη τη δουλειά, δεν μπορεί να φύγει κιόλας. Έτσι. Και δεν μπορείς να μου πεις και κάτι, γιατί στο ξαναλέω έβαλα όλο το απόσπασμα. Δεν μόνταρα μόνο αυτό που είπε για τους εργοδότες. Και ήθελα να τα ακούσετε όλο μαζί για να μου πείτε και την άποψή σας. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
13: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπ' αυτή την έννοια, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, η οποία είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία. Από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Το απόγευμα, μιλώντας στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία. Μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές τους και την εξωστρέφειά τους. Η Ελλάδα υπήρξε πάντα ένα σύμμαχος υπόδειγμα και ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παραδείγμά σας, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του και μετά την κοινή συνέντευξη που ακολούθησε ο έκτος στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας με τη συμμετοχή των δύο υπουργών και υπογραφή επιμέρου συμφωνιών. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας μας. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στη κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσει την προσβασιμότητα αλλά και ανεβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας τελωνιακός υπάλληλος καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Με 249 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε ο οδηγός γεωταχή το πρωί στην Ιωνία Οδό, που το όριο είναι τα 100 χιλιόμετρα. Ο οδηγός συνελήφθη και το αυτοκίνητο κατασχέθηκε. Στο Βέλγιο, βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών καταγράφηκαν σήμερα στη Λιέγη, καθώς εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της Λιέγης. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιαντζή.

ένα τραγούδι που αν μας ακούτε συχνά έχετε καταλάβει ότι μου αρέσει πάρα πολύ και πάντα υπάρχει μια αφορμή, διότι σαν σήμερα το 1988 το ντοκιμαντέρ Imagine John Lennon, το οποίο περιέχει επιλεγμένο υλικό από 240 ώρες ακυκλοφόρητων πλάνων που αφορούν τη ζωή του John Lennon, κάνει πρεμιέρα σαν σήμερα λοιπόν το 1988 στη Νέα Υόρκη.

καλησπέρα στη Σόφη μου. Σόφη μου, έτσι είναι η ζωή και τα παιχνίδια της. Ελπίζω να είσαι καλά, έτσι. Ελπίζω να είσαι καλά, όλα τα καλά εύχομαι. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε. Έχω μηνύματα. Σας έκανε εντύπωση η ιστορία της Ελεονόρας Μελέτη. Μου λέει ο Πέτρος ότι κάποιος δεν απολύει τόσο εύκολα, ο εργοδότης εννοείται, και σωστά, διότι οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύονται. Αλλά όντως συμβαίνουν και τα δύο. Εκβιασμό μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Ο εργαζόμενος δεν είναι το ΤΕΜ, ούτε η Ιερή Αγελάδα. Επίσης και ο επιχειρηματίας εργαζόμενος είναι. Τι είναι, χαραμουφάης, μου λέει ο Πέτρος. Το διάβασα όπως μου ήρθε. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ελένα, δεν ξέρω τι είχε κατά νου πάντως, ή αν υπερασπίζεται δικαιώματα, αυθαιρεσίες κτλ. Αυτοί μου λέει που έχουν τη δύναμη δεν χρειάζονται την υποστήριξη κανενός. Να τη χαίρονται όσοι την ψήφισαν, μου λέει η Ελένα. Επίσης έχω και άλλα μηνύματα. Την καλησπέρα μου στον Σταύρο. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή που μου στείλε. Στο Γιώργο, μου λέει: έχω τρελαθεί με αυτό που ακούστηκε εδώ και δύο μέρες. Συγγνώμη για το απότομο. Δεν λέει έτσι, μου είπε κάτι άλλο γράφει. Δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Έτσι, Γιώργο μου. Αλλά αυτά μου λέει δεν τα λύσουν για αστείο. Κάποιος έπρεπε να τη πει: όπα, κάπου φτάνει. Σοφή, ο εργαζόμενος, αν έχει ανάγκη την εργασία του, σκύβει το κεφάλι και συνεχίζει, ζητώντας συγγνώμη από τον εαυτό του που τον ταλαιπωρεί. Όταν ο εργοδότης δεν θέλει τον εργαζόμενο, τον απολύει μέσα από συνοπτικές διαδικασίες. Η Έμι. Δημήτρη, καλησπέρα. Επειδή το άκουσα, μου το έστειλε λέει, η κόρη μου, θεωρώ ότι η Μελέτη έχει μεγάλη θολούρα στο μυαλό της και προσπαθεί να δικαιολογήσει την θέση του ευρωβουλευτή. Άνευ σημασία σε όλα αυτά που είπε, κατά την άποψή μου, ευχαριστώ και συμφωνώ απόλυτα με τη δική σου προσέγγιση, μου λέει η φίλη. Εδώ. Τρόπο επικοινωνίας, εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Επίσης ισχύει και το 698-123-1003. Νάσο μου, θα το διαβάσω το μήνυμά σου στην συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, προχθές, προχθές, έλεγα κάτι το οποίο μετά το διάβασα και σε άρθρο και συμφωνώ. Όχι, προφανώς δεν μας άκουσε ο άνθρωπος, έγραψε την άποψή του, γιατί είναι μια λογική προσέγγιση, πολιτικά λογική προσέγγιση. Σας έλεγα λοιπόν ότι ίσως ο κύριος Μητσοτάκης να έχει μετανιώσει που δεν έκανε εκλογές νωρίς, τώρα το φθινόπωρο ας πούμε, και διάβασα στο Liberal το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Θανάση Μαυρίδη υπό τον τίτλο «Η χαμένη ευκαιρία των εκλογών». Και λέω, όπα, αυτό δεν έλεγα. Εγώ δεν το είδα βέβαια ως ευκαιρία, έλεγα ότι θα το έχει μετανιώσει. Τώρα, οι εκλογές θα έπρεπε να έχουν γίνει χθες, σημειώνει ο κύριος Μαυρίδης. Με ένα βαρύ χειμώνα μπροστά μας, με την ακρίβεια να χτυπάει δυνατά την πόρτα των ξεπαγιασμένων νοικοκυρέων, οι πιθανότητες να παραμείνει αλόβητη κυβέρνηση είναι σχεδόν μηδενικές. Η ενεργειακή κρίση έχει προβλεφθεί. Δεν έχει προβλεφθεί κρίση στα ομόλογα που επιδεινώνει την ήδη δύσκολη κατάσταση. Παιδιά, αυτό με τα ομόλογα. Έχω κρατήσει ένα δημοσίευμα του Στουρνάρα πριν από λίγη. Πρέπει να είναι δύο. Που έλεγε τι γίνεται με τα ομόλογα. Και κάποια στιγμή πρέπει να φωνάξουμε τον Νίκο Φιλιππίδη να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, συνεχίζει ο κ. Μαυρίδης. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας με το ενδεχόμενο της πολιτικής αστάθειας να ξεπροβάλλει απειλητικά στο βάθος. Ο κόσμος απεχθάνεται κάθε φαινόμενο αλαζονίας, λέει σε κάποιο άλλο σημείο. Κάθε ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο Liberal τα γράφει έτσι, που βγαίνει στην τηλεόραση για να υποστηρίξει το κυβερνητικό έργο ή έστω να προβάλλει τον εαυτό του εν ώψη των εκλογών, χρειάζεται να βουτάει τη γλώσσα του βαθιά μέσα στο μυαλό του πριν εξτομίσει κάποια εξυπνάδα εντός εισαγωγικών. Δεν χρειάζονται ξυπνάδες του τύπου για ποια κρίση μου μιλάτε από τη στιγμή που οι δρόμοι είναι γεμάτοι με κόσμο. Ναι, φίλε μου, η συγκρού έχει κίνηση, αλλά έτσι και ανοίξει το παράθυρο του αυτοκινήτου σου, διαπιστώνεις ότι η τεστοστερόνη στο αίμα των ανθρώπων τρέχει πιο γρήγορα από ότι τα αυτοκίνητα σε αγώνα ταχύτητας. Ο κόσμος είναι θυμωμένος, συμπληρώνει ο αγαπητός κύριος Μαυρίδης. Και πάνε οι πανέξυπνοι και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ήδη ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Τι περιμένουν στο τέλος να συμβεί? Θα δεχτούν την οργή αυτών που εξακολουθούν να ζουν στον πραγματικό κόσμο και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα κάτω από αντίξωες συνθήκες.
συνεχίζει ο κ. Μαυρίδης στο Liberal. Δεν χρειάζονται λοιπόν εξυπνάδες και ασκήσεις κομματικής πειθαρχίας. Χρειάζεται μόνο επίγνωση της πραγματικότητας. Είναι δυνατόν να υποστηρίζει κάποιος ότι αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα καλά? Η τοποθέτηση αυτή θυμίζει την αντίστοιχη πίστη των αντιπάλων ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα λάθος. Είναι προφανώς λάθος και τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει πολλές επιτυχίες, κυρίως στα δημοσιονομικά και στην εθνική ασφάλεια, έχει όμως και σημαντικές αστοχίες, όπως η ακρίβεια. Τι μπορεί να υποσχεθεί στον κόσμο? Ότι θα προσπαθήσει και στον τομέα της ακρίβειας, όπως προσπάθησε και σε εκείνους τους τομείς που τα κατάφερε. Έχει σημασία να εξηγήσει γιατί απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Όταν λες την αλήθεια στον κόσμο, ο κόσμος το καταλαβαίνει και το εκτιμά. Εάν οι εκλογές είχαν γίνει το Σεπτέμβριο, ξέρουμε ότι η κυβέρνηση, καταλήγει ο κ. Μαυρίδης στο άρθρο του στο Liberal, θα έπαιρνε ένα ποσοστό της τάξης του 30%. Ο χειμώνας θα έβγαινε πιο εύκολα. Τώρα πρέπει να συμβούν πολλά πράγματα ταυτόχρονα για να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη αυτού του 30-32% που στηρίζει σήμερα την κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Δεν υπήρχε λόγος για ένα τόσο μεγάλο στοίχημα όταν οι εκλογές ήταν μια κερδισμένη υπόθεση, καταλήγει ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης. Αυτά τα ολίγα, ας τα σκεφτόμαστε και λίγο, έτσι. Και εγώ υποσχέθηκα, πήρε ο Κουφόπλος, ας βγει ρε παιδιά, ας βγει να μου το πει, μη μου το γράφετε, και πάρτε το γρήγορα γιατί περιμένει και ο άνθρωπος που έχουμε καλεσμένο, έτσι. Λοιπόν, έχω κάποια μηνύματα τα οποία θα τα πω στην συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Λουκάς. Γεια σου Λουκά μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Σε ευχαριστούν και η ομάδα μας. Λοιπόν, πού είναι ο Κουφόπλος ρε παιδιά?

0: Λοιπόν, όπως υποσχέθηκα, θα ασχοληθούμε και με ένα θέμα το οποίο ήδη το είχαμε παρουσιάσει πριν πραγματοποιηθεί, και επειδή γύρισε ο αγαπητός φίλος ο Γιώργος Λούκας, εκπαιδευτικός, θα μας πει τι έκανε στο Νεπάλ, έτσι. Αλλά πάμε στο Βασίλη Κουφόπουλο γρήγορα, γιατί περιμένει και ο άνθρωπός μας, να μας πει τι γίνεται και τι συνάντησε πάλι στους δρόμους. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος της Αμερικανικής Πλευρίας, στο Μέγαρο Μουσικής, στο καθοδικό ρεύμα, με κατέφυση για παράδειγμα προς τον Φάληρο. Η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία στην αριστερή πλευρά. Και δεν υπάρχει δυνατότητα στο ρεύμα καθόδου να προσεγγίσει κανείς το κέντρο. Το ανωδικό είναι ελεύθερο.
0: Το ανωδικό είναι ελεύθερο. Και τώρα τι θα κάνεις?
1: Θα βρούμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Υπομονή. Εντάξει.
1: Υπομονή και ψυχραιμία. Η Αθήνα είναι υπέροχη.
0: Πάντως, πώς το λένε, σε πάει τώρα δύο μέρες τρένο. Έτσι.
1: Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Όλα είναι εξαιρετικά.
0: Ακούς κάτι?
1: Συντονισμένος απόλυτα. Άκουσα. Το Άρχο Μαυρίδη, το Δημήτρη, όλο το έπος της παρέμβασής σου από το πρώτο δευτερόλεπτο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Βασίλη.
1: Μέχρι τώρα και έχω την εγγύηση ότι είσαι εκεί.
0: Εδώ είμαι. Εδώ
1: καλύτερη εγγύηση δεν υπάρχει.
0: Μην ανησυχείς και λάστιχο να γίνει. Όχι, χτυπάω ξύλο.
1: Όχι.
0: Το οτιδήποτε, εδώ είμαι. Λέμε, ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε.
1: Ναι,
0: και τα λάστιχα, λάστιχα. Σκάνε κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έτσι. Μη μου πεις ότι δεν είναι λάστιχο, γιατί.
1: Όχι, Δημήτρη.
0: Θα με πεις και καντέμι μετά.
1: Όχι, λοιπόν. Δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι. Εντάξει. Μια χαρά, ευχάριστος, καλοσυνάτος άνθρωπος. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί οι υπόλοιποι. Έτσι. Δεν υπάρχει δύσκολη κυκλοφορία. Αλλά αν θέλει να κατέβει κανείς προς το συγκεκριμένο σημείο Μεσογείου, θα τηλεπορηθεί. Να το αφήσει καλύτερα.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Τρίπλα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Ναι, οκ. Okay, το αντιληπτό και σε ευχαριστούμε και για τη χρηστικότητα της επικοινωνίας. Για χαρά. Σε περιμένουμε. Βασίλης Κουφόπουλος θα έρθει για το δύο ώρο του τώρα σε λιγάκι. Λοιπόν, για να πάμε στον Γιώργο Λούκα, εκπαιδευτικός που πήγε στο Νεπάλ, ερευνητής, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Έχει ξεκινήσει ένα ντοκιμαντέρ. Οι κόσμοι των παιδιών. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν λέγεται, Γιώργο μου. Την καλησπέρα μου.
2: Σωστά, σωστά, την καλησπέρα μου. Να μην πω ότι ζήλεψα τώρα ακούγοντας τον κύριο Κουφόπουλο να περιγράφει εκεί πέρα την κατάσταση.
0: Όχι. Δεν είναι να το ζηλεύει κανείς αυτό που συμβαίνει στο κέντρο, έτσι.
2: Σας δίνω τους χαιρετισμούς μου εδώ, τους δροσερούς, κάτω από τον Ελικόνα και τον Παρνασσό.
0: Χαίρομαι. Ερώτηση. Μιλάς από ανοιχτή ακροασή?
2: Όχι, όχι.
0: Α, γιατί ακούω λίγο πηγάδι μέσα, αλλά εντάξει, θα το. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, η ησυχία του τοπίου φταίει. Ενώ
2: μάλλον ότι... άλλο, από την πολλή ησυχία.
0: Αυτό είναι, Γιώργο. Λοιπόν, πες μου τι έκανε στο Νεπάλ.
2: Λοιπόν, καταρχήν επέστρεψα.
0: Γιατί ξέρεις, κάποιοι μπορεί να μην το άκουσαν, αλλά πες μου γιατί πήγε στο Νεπάλ.
2: Είναι, βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο τη σειρά ντοκιμαντέρ που παίρνει χρόνο, είναι η κόσμη των παιδιών και είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με την παιδική ηλικία, με παιδικές ηλικίες ανά τον κόσμο και διάφορες προοπτικές των παιδιών μέσα σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Το πρώτο ταξίδι ήταν στην Ναμίμπια, στην έρημο Καλαχάρι, πέρασα κάποιες μέρες ανάμεσα σε μια φυλή κυνηγών τροφοσυλλεκτών εκεί. Και τώρα το δεύτερο ταξίδι. Και δεν ήθελα να το κατεμέψω βέβαια, γιατί μου φαινόταν αρκετά σύνθετο για να ολοκληρωθεί και να επιτύχει, γιατί είχε να κάνει με ένα παιδί θεό. Σύμφωνα με την παράδοση κουμάρι, διαλέγονται κάποια κορίτσια.
0: Ωραία. Εξήγησέ μας τι ήταν αυτό το παιδί, γιατί θεωρήθηκε θεός.
2: Είναι ένα παιδί το οποίο επιλέγεται με κάποια κριτήρια από την εκεί παράδοση, τον Νουέαρ. Μένει από τα 3 του χρόνια μέχρι την εφηβεία σε ένα ναό, δεν μπορεί να βγει έξω και όσες φορές βγαίνει έξω είναι για να ευλογεί κόσμο ή για τελετουργίες. Επομένως φανταστείτε πώς έχει μεγαλώσει. Αυτό που προσπαθούσα να διερευνήσω εγώ είναι το μετέπειτα αυτής της συνθήκης, όπου η κινηματογράφηση, η έρευνα και οι θέσεις του παιδιού αναδεικνύονταν. Δηλαδή το μετά ενός παιδιού το οποίο έχει περάσει 8 χρόνια μακριά από τους γονείς του, μέσα σε ένα ναό και να βγαίνει σε τελετές, σαν και αυτή που πήγα και είδα κιόλας, με το νέο παιδί θεό, όπου λατρεύεται από χιλιάδες κόσμου.
0: Ναι, δεν μου λες, εσύ...
2: Το μετά έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Ωραία, πρόσεξε. Μπήκε σπίτι τους, ήταν εύκολο το να τους προσεγγίσει
2: κτλ. Ήταν πολύ δύσκολο, γι' αυτό σου έλεγα κιόλας, δηλαδή δεν ξέρω, λέω, δεν ήμουν σίγουρος ότι θα μας πάνε όντως στο ίδιο το παιδί Θεό μου. Φαινόταν πολύ, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Τελικά μας πήγαν όντως οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι τοπικοί συνεργάτες. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν πραό, ήσυχο και φαινόταν η απουσία κοινωνικών επαφών. Δηλαδή δεν είχε κοινωνικές δεξιότητες ανεπτυγμένες, αυτό που λέμε.
0: Με την έννοια, ήταν πιο όριμο από την ηλικία του ή όχι?
2: Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε εμείς στο χώρο μας, ας πούμε, υπήρχε μια επιλεκτικότητα και είναι ένα παιδί το οποίο, φανταστείτε ότι επιλέγονται αυτά τα παιδιά 3 ετών. Επομένως υπάρχει ένας πολιτιστικός μηχανισμός που επιλέγει κάποια παιδιά τα οποία, πέρα από τα 32 περίφημα κριτήρια που έχουν εκεί πέρα η παράδοσή τους, νομίζω ότι έχει να κάνει και με περισσότερο χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασιακά. Είναι παιδιά τα οποία είναι λίγο πιο ήρεμα και τα οποία έχουν ένα κομμάτι δυσκολίας έκφρασης συναισθημάτων ή μπορούν να έχουν υψηλό επίπεδο αυτορύθμισης και μια έτσι κι αλλιώς φυσική απόσταση ως προς τον κόσμο, τη μια κάλμη διάθεση που έτσι κι αλλιώς στο Νεπάλ απαντάτε πιο συχνά, δεν είναι δηλαδή, ναι. Δεν βλέπεις αυτό το δικό μας το μεσογειακό ταπεραμέντο της κίνησης, της φωνές, του χαμού. Βλέπεις ανθρώπους ήρεμους και αισιόδοξος, έτσι. Εμένα μου έκανε και εντύπωση πως πριν ένα χρόνο έγινε ολόκληρη αυτή η εξέγερση εκεί πέρα στο Νεπάλ. Δηλαδή πραγματικά άμα γνωρίσεις αυτούς τους ανθρώπους, τους φιλίσικους, τους φιλιρινικούς, πως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι κυνήγησαν και ξεχαρβάλωσαν το παλιό πολιτικό σύστημα. Είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι μια κοινωνία και εκπαιδευτικά η οποία δίνει μεγάλη έμφαση στη μόρφωση και την εκπαίδευση των παιδιών. Δηλαδή η μισθή είναι 200, με δικά μας δεδομένα, 200 ευρώ το μήνα, φανταστείτε να το πούμε. Και τα 100 ευρώ μπορεί να τα δίνουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο, για να σας δώσω να καταλάβετε. Και παντού βλέπεις στο Κατμαντού φροντιστήρια, σπούδασε στην Ιαπωνία, σπούδασε στην Αμερική, σπούδασε στην Αγγλία. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της εκπαίδευσης ως ευκαιρία κοινωνικής ανόδου και
0: ανέλυξης.
2: Ναι. Πάντως το παιδί.
0: Φοβερό
2: το παιδί,
0: αυτό που λες πάντως.
2: Ήταν φοβερό, γιατί εντάξει, μέσα στο πλαίσιο της δράσης έρευνας που κάνουμε έχει να κάνει και με το κομμάτι το ευρύτερο, το πολιτιστικό πλαίσιο το οποίο ζει το παιδί. Επομένως το παρατηρήσαμε και αυτό. Παρακολουθήσαμε και την Τρίσινα στο σχολείο της, κιόλας να πω. Ιδιωτικό σχολείο με πισίνα στο Κατμαντού, παρακαλώ, που το πήρε υποτροφία. Άρα καταλαβαίνουμε και από αυτό ότι το να επιλέξει μια οικογένεια να στείλει το παιδί της να γίνει κουμάρι, θεά δηλαδή, έχει και κάποια άλλα προνόμια.
0: Προνόμια, ναι, προφανώς.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, δεν είναι και για όλα μας τα παιδιά, έξω όσο να αντιλαμβάνουμε έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή και η οικογένεια νιώθει μια περηφάνεια για όλη αυτή την επιλογή ανάμεσα σε πάρα πολλά παιδιά.
0: Υπάρχει κάποιος τρόπος ή και λόγος που επιλέγουν κάποια συγκεκριμένα παιδιά για να
2: είναι παράδοση αιώνων. Είναι παράδοση αιώνων. Είναι μια.

0: δυσκολία με τα.
1: Και τι έτρωγες?
0: Με τα καυτερά. Στραγάλια από την Ελλάδα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Τώρα, όταν έχουμε και λίγες μέρες γύρισμα, καταλαβαίνετε ότι και μια στομαχική διαταραχή μπορεί να τα καταστρέψει όλα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τώρα, ποιος τρέχει εκεί πέρα στους ναούς να βρει τουαλέτα? Δηλαδή, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, μου έτσι που μοιράστηκες σε μια πρώτη επικοινωνία, γιατί θα τα πούμε και σύντομα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
0: ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Τώρα, μια άσχημη είδηση. Η Μαρή Κάρμερ Αλμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της στο κέντρο της Μαδρίτης, πέθανε σήμερα. Αυτό το ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν στο νοσοκομείο, είχε προβλήματα. Αν θυμάστε και τα πρώτα πλάνα που υπήρχαν ήταν μέσα από το νοσοκομείο, αν και είχε καταλήξει συμφωνία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της μόλις λάμβανε εξιτήριο. Δεν πρόλαβε. Αλλά κατάφερε κάτι. Εκδιώχθηκε λοιπόν, η υπόθεση προκάλεσε την πολιτική κρίση που οδήγησε την κυβέρνηση Σάντσεφ σε πρόορες εκλογές. Μετά έχω κάτι για το οποίο μάλλον πρέπει να λειτουργήσουν οι ευαίσθητες χορδές μας. Σε λιγάκι. Θα πω και τα μηνύματά σας. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, Μπρέντα Λι. Τι είναι? Είναι. Οκ. Εννοείται η Μάνος Χατζηδάκης.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπό αυτήν την έννοια, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια καθώς και ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθηνάς. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελίων.

Τελειών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρι Κάρμενα Μπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι καλησπέρα μου. Ελπίζουμε να είστε καλά. Είναι πλησιάζει προς 11 παρά 25. Γεια σου, Φανή. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Μου στείλε ένα πλακατζίδικο. Μου λέει 24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων. Οι κινητοποιήσεις άρχισαν. Ο Λουκάς μου λέει το εξής. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Ο Χριστόφορος. Χριστόφορος, ναι. Μου λέει, μια χαρά τα λέει για την Ελεονόρα Μελέτη. Μην τρομάζουμε στο άκουσμα των αυτονόητων. Ιδιαίτερα σήμερα, μου λέει, ο εργαζόμενος έχει την πολυτέλεια να φεύγει από την εργασία του όποτε θέλει και στους περισσότερους κλάδους βρίσκει εργασία άμεσα. Ο εργοδότης, απ' την άλλη, πασχίζει να βρει εργαζόμενους που να πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και να έχουν όραμα και όρεξη για εργασία. Τότε δεν έχει και πρόβλημα να του φύγουν και κάποιοι. Με την έννοια αυτή, γιατί μπορεί να ήταν και κάποιοι που δεν είχαν όραμα και για εργασία και όρεξη, έτσι. Και μην λευγιαστείτε, εργαζόμενος είμαι και εγώ, Χριστόφορος. Να είσαι καλά, Χριστόφορα, και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γιώργος, από Πειραιά, μιας και έχουμε αναφερθεί στη ρύπανση στον Κηφισό, ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τους αρμοδίους. Τα σκάφη αναψυχής που αδειάζουν τα μαύρα νερά τους, μου λέει ο Γιώργος. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Ο Κώστας, οδηγός απορριμματοφόρου, την καλησπέρα μου. Νάσο μου, επειδή μου έχεις γράψει ένα μήνυμα, θέλω το εξής. Νάσος, θέλω να μου στείλεις αριθμό κινητού και αύριο να τα πούμε στον αέρα. Είσαι? Έχεις στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ως εργοδότης, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Και θέλω αύριο το πρωί να σε βγάλω. Το πρωί λέω. Πώς μου ήρθε το πρωί? Αύριο το βράδυ. Παιδιά, συνήθεια, γιατί χρόνια έκανα και πρωινή εκπομπή. Να τα πούμε στον αέρα. Οπότε, Νάσο, περιμένω αριθμό κινητού και αύριο έχουμε ραντεβού. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μην διαβάσω τώρα το μήνυμα. Θέλω να τα πούμε αύριο κανονικά. Είσαι μια μικρή επιχείρηση με 4 υπάλληλους κτλ. Θέλω να μας πεις την ιστορία κανονικότατα στον αέρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Έχουμε τους εξής δύο. Το Viber, ο 698-123-1003. Πάμε ξανά, 698-123-1003. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά. Εμείς τι θα κάνουμε, θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, άντε να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω, διότι σαν σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 1963, είχε πρεμιέρα μια ταινία που όλοι την έχουμε αγαπήσει. Βέβαια, εισπρακτικά τότε, εκείνη την εποχή, δεν είχε κάνει μέτρια πράγματα. Γιατί είχε 201.008 εισιτήρια, τερματίζοντας την 26η από τις 92 ταινίες που προβλήθηκαν τη σεζόν 1963-1964. Ο αρχικός τίτλος ήταν «Της Κακομοίρας». Σε εμάς έχει μείνει γνωστή η ταινία αυτή ως «Ο Μπακαλόγατος». Μια ασπρόμαυρη κωμωδία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου που θεωρείται κλασική στο είδος της. Έλα και μια ατάκα λίγο να ξεδώσουμε.
1: Κάνετε, κύριε Σωτήριε, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Ζήκο, λεβεντιά.
1: Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη, καλά?
2: Καλά, σε χαιρετάει.
1: Τους χαιρετισμούς και εξαιμού,
2: Ευχαρίστησε. Γεια σου,
1: Ζήκο. Στο καλό.
2: Γεια σου.
1: Γιατί μου τσόνεις, εισαγωγικό, γιατί μου τσόνεις? Γιατί μου τσόνεις?
2: Πού σου να, ρε?
1: Ρε, ναι. Μίστρε, ρε, εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπουν να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
2: Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
1: Σου κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τ' άκουσες? Τ' άκουσες τι σου λέω? Ναι. Ακούς που ήμουνα, πού μ' άστειλες?
2: Πού σ' άστειλες?
1: Πού μ' άστειλες?
2: Να πας κάτι πράγματα της κυρά Παναγιώτας.
1: Μάλιστα.
2: Και ένα κουτί λουμία της κυρά Θοδόρα.
1: Τα λουμίνια.
2: Τι τα λουμίνια?
1: Μου πέσανε.
2: Σου πέσανε.
1: Μάλιστα.
2: Για φάρισες.
1: Μάλιστα. Ώσπου να τα μαζόξω, τι να κάνω?
2: Να σου πω πολύ σου
1: μία. Κάνεις χειραψίες, γιατί πού είσαι? Σε κολλάω κοτολιά στο ψωμοσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα ακούς? Δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Και... άντε, αυτό που σου λέω εγώ.
2: Τι είναι αυτά ρε που μου κάνεις?
1: Να τη κοιτάξεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ανακοινωνίτη και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος.
2: Πού σου πέσανε?
1: Στον δρόμο.
2: Κάτω.
1: Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω? Κάτω, βέβαια.
2: Και μήπως κατά λάθος σου πέσανε απόξω από την πόρτα της Φουφίκας?
1: Σκασμός.
2: Τι πες ρε, παιδί, για τις κοινωνίες.
1: Δεν σου επιτρέπω να μιλάς για ονόματα θηλυκού γένους και ειδικότερα να μιλάς για τη Φουφίκα.
0: Παιδιά, η Ελεονόρα Μελέτη το Ζήκο είχε κατά νου. Και το μπούλινγκ που ασκεί στο αφεντικό του.
1: Δεν γεννήθηκε άνθρωπος να μην δουλέψει με ένα κόμμα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοφορτώσει.
1: Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα αυτά.
2: Άστα θα τώρα, ζαλώσου ζεμπίλα και βάλε κάτι πράγματα εκεί πέρα να τα πας στην κυρία Καραζαμπούκου.
1: Πού πάω?
2: Η κυρία Καραζαπού.
1: Δεν πάω σε αυτήν.
2: Γιατί δεν πας?
1: Έτσι δεν την πονεύω. Να πας εσύ. Δεν την πονεύω.
2: Πρέπει. Εγώ θα πάω, καταστηματάρχη.
1: Τι λες, μωρή μεγάλη καταστηματάρχη, κάνε το πράγμα. Τι είσαι, μπακαλόκατο εσύ και εγώ τον μπακαλουγατή.
2: Τι γιατί δεν την πονεύω.
1: Δεν την πονεύω και δεν με δίνει τίποτε. Μόνο κατά Χριστούγεννα από μάδου και ένα πενινταράκι και ένα μελομακάρνο που μέσα βρήκαν σκόλι και σαν το φίδι που σκότωσε ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Και τα θες τα λεφτά, ρε. Εδώ τρως, εδώ πίνεις, εδώ κοιμάς. Τα λεφτά τα θέλει.
1: Τα λεφτά εγώ τα μαζεύω. Μάλιστα γιατί θα πάρω μπέρις.
2: Μπα, πως αραβωνιάζεις.
1: Αραβωνιάζομαι επισήμως, γιατί είναι επισήμως είμαι λογοδοσμένος.
2: Και αν επιτρέπετε, με τη φιφίκα.
1: Μάλιστα με τη φιφίκα.
2: Και θες αγοράσεις μπέρις.
1: Μάλιστα μπέρις.
2: Πάρε και ένα πεντατή.
1: Θα μου λες, έχεις γιοφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Έχεις για θα σου κόσω κουτουλιά, θα γίνει γέφυρα τσαλαμάνας. Θα ακούσεις.
2: Θα διαλέξω να πάρεις τα πράγματα.
1: Θα τα πάω. Μην μου κάνεις χειραψία.
2: Άντε,
1: μπρος. Σε πάρω, διάλωσε, σε πάρε.
0: Ωραία πράγματα. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Το είδα και έγχρωμο και δεν μου άρεσε. Αυτά είναι μαυρό-άσπρο, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Πέτρος, η ακροάτρια λέει που είπε ότι όλοι αυτοί έχουν τη δύναμη, δεν χρειάζονται την υποστήριξη κανένας. Τι ακριβώς νομίζει, ότι όλοι οι εργοδότες είναι τίποτα πολυεθνικές. Γιώργο από το Far West, τι είναι αυτό που μου λες. Μου έχει στείλει και στο YouTube. Εδώ δεν ανοίγει YouTube για λόγους ευνόητους. Βοήθησε με τι είναι αυτό να ψάξω να το βρω. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω τον φίλο τον Άσο να μου στείλει αριθμό κινητού να τα πούμε με το μικρό του όνομα αύριο στον αέρα. Που μου έχει στείλει το μεγάλο όνομα, το μεγάλο μήνυμα ως εργοδότης. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να κάνουμε και κάτι άλλο. Υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο Αλέξης Μίτεβ, από τα Χανιά, που βρίσκεται σε ένα ταξίδι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή του. Βρίσκεται στην Αμερική. Εκεί συνεχίζει τη μεγάλη μάχη που δίνει με μια πολύ δύσκολη μορφή καρκίνου. Δύσκολη μορφή καρκίνου. Όλα φανταστείτε ότι ξεκίνησαν από έναν πόνο στη λεκάνη. Αρχικά η οικογένεια, πού να φανταστείς, πονάει η λεκάνη, λες κάποιο χτύπημα, παλιό χτύπημα, τον άλλο κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν το πόδι του δεν τον κράτησε και ο Αλέξης έπεσε. Ακολούθησαν εξετάσεις και η διάγνωση που κανείς δεν θέλει να ακούσει. Ένα είδος σαρκώματος, μια σπάνια μορφή καρκίνου που εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και σε νέους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν αρχίζει από το φθινόπωρο του 2025 ένας διαρκής αγώνας με νοσηλίες, κύκλους χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείες. Ξέρετε, όσοι για κάποιο λόγο έχουμε περάσει από αυτές τις ιστορίες καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι. Τέλος πάντων, τα χρήματα πολλά. Έχει γίνει μια προσπάθεια να μαζευτούν κάποια χρήματα και ευχαριστώ την κυρία Φέη Ζακάκου που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και προβάλλει αυτό το θέμα. Εμένα από φίλη ακροάτρια μου ήρθε, πρέπει να σας πω, και μου λέει: σε παρακαλώ, κάνε κάτι, δες το, αφιέρωσε έστω και 5 λεπτά από το χρόνο. Την καλησπέρα μου, κυρία Ζακάκου, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, Δημήτρη,
0: να
3: για
0: καλά.
3: Την δυνατότητα να ακουστεί η φωνή μας.
0: Ωραία. Πείτε μου τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Αλέξη.
3: Θα σας πω αμέσως. Ναι. Είμαι εδώ για τον Αλέξη Μιτεύ που βρίσκεται στην Αμερική και δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του απέναντι σε ένα επιθετικό σάρκωμα. Για να μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία του χρειάζονται ακόμα 100.000 ευρώ. Δεν ζητάμε ούτε λύπηση, ούτε ανθρωπιά. Το μόνο πράγμα που ζητάμε είναι ανθρωπιά και συμμετοχή. Εγώ προσωπικά ότι βγάζω σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο αγώνας μας πάνω από 400.000 ευρώ. Μην με ρωτάτε, ότι βγάζω το δίνω. Ακόμα και το ελάχιστο όταν είμαστε πολλοί γίνεται τεράστιο. Θέλω να ευχαριστήσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Φώτη, μαμά όλων, και φυσικά στην Παιδική Χαρά που είναι πάντα παρούσα στα παιδιά μας και σήμερα παλεύει για τον Άλεξ. Δεν χρειάζεται ένας άνθρωπος να δώσει 100.000 ευρώ. Χρειάζεται πολλοί άνθρωποι να δώσουμε από λίγο.
0: Εξηγήστε μου όμως σας παρακαλώ, γιατί και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Σε τι κατάσταση είναι τώρα
3: ο Αλέξης. Είναι στο Άντερσον, όπου έχουμε μαζέψει τα 300.000 ευρώ. Όμως έχουν συμβεί πράγματα, πνευμονίες. Πήγε να μου μείνει τυφλός. Εμένα με λέει η αδελφή του, μη η ψυχή του και εγώ η ψυχή του. Έχουμε ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο πάνω. Έκανα τον αγώνα μου εγώ και η Φώτη στην αρχή επί 3 μήνες. Ο κόσμος βεβαίως, επειδή είμαι influencer, έδωσε πάρα πολλά χρήματα για τον Αλέξη και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο.
0: Η κατάσταση της υγείας του πώς εξελίσσεται?
3: Είναι
0: καταλαβαίνω και προσέξτε.
3: Το θέμα μας
0: ξέρετε. Μισό λεπτάκι, κυρία Ζακάκου,
3: ναι.
0: Μισό λεπτό.
3: Ναι,
0: ξέρω ότι και οι χημειοθεραπείες και οι ακτινοβολίες και όλα αυτά έχουν τεράστιες επιπλοκές σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι. Και επειδή μιλάμε και για έναν νέο άνθρωπο, Μιλάμε, πόσο είναι, 20-21?
3: 20 χρονών είναι.
0: 20. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως και οι επιπλοκές είναι ακόμα και πιο δύσκολες. Ακριβώς επειδή πέφτουν πάνω σχήματα χημειοθεραπείων πάρα πολύ δύσκολα.
3: Και ένας αδύναμος οργανισμός.
0: Καλά, ναι. Όταν κάνεις χημειοθεραπείες, καταραίει το σύμπαν.
3: Με μεταστάσεις,
0: Κυριολεξία καταραίει το σύμπαν. Στην κυριολεξία καταραίει το σύμπαν. Και τώρα απαιτούνται χρήματα, εξ όσων αντιλαμβάνουμε και από ό,τι έχω δει στα social media, έτσι.
3: Ναι. Είναι ακόμα 100.000, απλά το θέμα μας είναι να γυρίσει νικητής.
0: Ναι.
3: Και όχι απλά να γυρίσει, γιατί απλά δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα. Ναι. Και πραγματικά το λέω.
0: Τώρα πόσα έχουν μαζευτεί, που προφανώς τα έχετε στείλει όλα εκεί, έτσι, για την νοσοκομεία.
3: Ναι, απλά υπήρχαν επιπλοκές, οι οποίες
0: συμβαίνουν
3: κάθε μέρα.
0: Ναι. Πάνε πίσω,
3: λογικό, έτσι. Το θέμα μας ποιο είναι, ότι αν το παιδί μείνει εδώ, αν μείνει το παιδί εκεί, έχει ελπίδα. Αν γυρίσει πίσω, δεν έχει καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πούμε αριθμούς, λογαριασμούς και τα λοιπά. Θέλω να αφήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα σας καλέσουν τώρα η Ρούλα Βρετάκου, έναν τρόπο που μπορεί κάποιος να βοηθήσει με τον τρόπο που μπορεί να βοηθήσει. Εντάξει, θα σας καλέσει τώρα η Ρούλα Βρετάκου.
3: Το μόνο που θέλω είναι ένα λεπτό να καταχαραστώ το χρόνο σας για κάτι. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Υπάρχουν δύο λογαριασμοί για τη στήριξη του Άλεξ. Ο ένας, ο λογαριασμός είναι του Άλεξ και ο δεύτερος Παιδικής Χαράς, που μπήκε στον αγώνα μας για να μας βοηθήσει.
0: Ωραία.
3: Και οι δύο
0: δεν
3: είναι για
0: τον Άλεξ. Είναι λογαριασμοί με αυτή την έννοια.
3: Βεβαίως.
0: Δεν είναι προσωπικοί λογαριασμοί κάποιου που βοηθάει.
3: Μπράβο.
0: Το
3: είμαι δωρήτρια και τίποτα περισσότερο.
0: Ωραία.
3: Δεν έχω κανένα ποσοστό, κανένα όφελο, κανένα τίποτα.
0: Όχι, θα σας είμαι ειλικρινής.
3: Απλά αγαπάω το παιδί.
0: Συνήθως τέτοιες πρωτοβουλίες κάπως έτσι κινούνται. Όχι από φιλανθρωπία με την έννοια της φιλανθρωπίας. Από κάποια λόξα κάποιων ανθρώπων, με την καλή έννοια του όρου. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας τηλεφωνήσει η Ρούλα να αφήσετε κάποια στοιχεία στο τηλεφωνικό κέντρο. Εντάξει.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Καλό σας βράδυ.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα υπόλοιπα. Για να δω. Έστειλε ο Νάσος. Πού είσαι, ρε Νάσο? Άντε να το διαβάσω το μήνυμα. Μου λέει για να σε βοηθήσω. Ξέρεις πως οι σεφ οι μέτρε σε παρατάνε στο φουλ τη σεζόν αν δεν τους δώσεις άλλα χρήματα από αυτά που έχεις συμφωνήσει? Σε εργοτάξιο που τρέχουν ρήτρες, εργοδηγός σου λένε ότι θέλουν περισσότερα χρήματα για να βγουν οι προθεσμίες. Και τώρα στην επιχείρησή μου, πολιτής με 25 χρόνια εργασίας, σε προκαλεί συνεχώς με καθυστερημένη προσέλευση και νωρίτερα την αποχώρηση με το... περίμενε. Ηχητικό το έχει στείλει, δεν βγάζω νόημα. Όχι, όχι. Είναι ασύντακτο. Δεν θα κάτσω να το. Δεν μπορώ να το συντάξω εγώ τώρα στον αέρα. Και μετά μου λέτε μερικοί γιατί διαβάζω λάθος τα μηνύματα. Παιδιά, ή μου τα στέλνετε ηχητικά ή μου τα στέλνετε με κάποιο τρόπο που δεν βγάζουν νόημα. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ να τα γράφετε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Έτσι, υπήρξε και μια παρεξήγηση χθες με έναν ακροατή που δεν υπήρχε και λόγος να υπάρχει και παρεξήγηση. Βέβαια, δεν το διάβασα όλο το μήνυμά του γιατί θεώρησα ότι ήταν σαν να παίζω με το ψωμί κάποιο συνάδελφων μου και δεν θα το έκανα. Μου λέει ο Ντίνος το εξής. Σε ένα συνέδριο εργοθεραπείας στο Hong Kong, σχεδόν 20 χρόνια πριν, είχε διατυπωθεί η πρόβλεψη ότι στο μέλλον το πρόβλημα δεν θα είναι τόσο η εργασία όσο η απασχόληση, με την έννοια των συνεπειών που έχει η έλλειψη εργασιακής ρουτίνας. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ψυχικές διαταραχές αλλά και να συμβάλλει στην εμφάνιση πολλών σωματικών νοσημάτων όπως η παχυσαρκία, η μυϊκή απώλεια, ο διαβήτης, η αϊπνία, η κοινωνική απομόνωση και άλλα. Σήμερα στη χώρα μας, παρά τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας, παρατηρείται ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Ορισμένα επαγγέλματα, παρότι είναι καλά αμοιβόμενα, δεν φαίνονται καθόλου ελκυστικά, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Είναι εργοθεραπευτής νοσηλευτής. Οπα. Βγάζω φωτογραφία κινητό που μου έστειλες, αγαπητέ μου Ντίνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και, ωραία, θα τα πούμε και στον αέρα. Απλώς περιμένω το φίλο τον Άσο. Περιμένω ακόμα, Νάσο μου. Αν θέλεις, θα ήθελα να επικοινωνήσουμε έτσι ώστε αύριο να τα πούμε στην εκπομπή.

0: attack. Truly yours, your biggest fan. This is Stan.
1: Τι καλησπέρα μου και στο Γιώργο από την Ελευσίνα. Μου λέει: διαβάζω κάθε μέρα τα άρθρα του κυρίου Μαυρίδη. Σου προτείνω όμως να διαβάσεις στον αέρα το άρθρο της 5ης Οκτωβρίου υπό τον τίτλο «Κάθετος διάδρομος, η Τουρκία και οι επενδυτές» του Χάους. Γιώργο μου, θα το κάνω γιατί διαβάζω το Liberal. Έτσι, θέλω να έχω μια σφαιρική εικόνα για πολλά πράγματα και διαβάζω πάρα πολλά site. Οπότε όλων των αποχρεώσεων. Και διαβάζω πράγματα που νομίζω ότι με κάποιο τρόπο δημιουργούν έναν διάλογο. Και προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί με αυτό που διαβάζει, αν το βλέπει ως έναν ωραίο τρόπο να ανοίξει μια κουβέντα, έτσι θα έπρεπε να το δούμε και έτσι θα έπρεπε να το αντιλαμβάνεται κάποιος. Δεν σημαίνει, προσέξτε, ότι αν κάποιος ανήκει σε μια παράταξη, εννοώ όχι ανήκει ως μέλος, ανήκει ιδεολογικά το μετάλλο και τα λοιπά, καλό θα ήταν να διαβάζει και αντίθετα πράγματα με τα οποία διαφωνεί. Κάτι γίνεται όμως σε επίπεδο διαλόγου με αυτό εδώ. Και γι' αυτό σας λέω, εγώ διαβάζω τα πάντα από παντού. Το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο, ακόμα και για τη δουλειά μου. Το λέω αυτό γιατί έτσι πρέπει να είναι τα δεδομένα. Ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Οπότε, Ντίνο μου, κράτησα τα στοιχεία σου. Θα τα πούμε μάλλον αύριο, έχει αρκετό ενδιαφέρον αυτό. Εσύ το έχεις παρακολουθήσει αυτό, προφανώς, ή έπεσες στην αντίληψή σου το θέμα ως θέμα. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω να μας πεις τι είχε γίνει τότε σε αυτό το συνέδριο εργοθεραπείας στο Χονγκ Κονγκ, που έχει πιάσει τα εργασιακά. Έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Προσέξτε, να πω την καλησπέρα μου στην Μέρη Σκανδάλη. Η συνάδελφος πάει να γεννήσει. Με το καλό, Μέρη μου, με ένα πόνο, τι λένε σε αυτή την περίπτωση. Σε ακόμα μου λέει και πάμε στο μαιευτήριο να γεννήσουμε. Όλοι μαζί, έτσι και ο Δημήτρης. Να είστε καλά, γερή δυνατή, με το καλό και μόνο χαμόγελα και μόνο ευτυχισμένοι να είστε. Έτσι, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Χθες κάποια στιγμή σας έλεγα για το θέμα της ακρίβειας. Και προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχουν κάποια μέτρα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η ακρίβεια επιμένει. Πλαφών και συμφωνίες κυρίων δεν φρέναραν τις τιμές, με τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά να είναι υψηλότερες της Ευρωζώνης. Και διάβαζα ένα πίνακα, ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προσέξτε, έχουμε μεταβολή τιμών τροφίμων Ιανουάριος 2026 με Αύγουστο του 2026, δηλαδή το πρώτο επτάμηνο, έτσι δεν είναι? Προσέξτε, ας πούμε, τι να πιάσω, φρέσκα σπεριδοειδή στην Ελλάδα 12%, ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 4,68. Εγωπρόβιο κρέας 5% στην Ελλάδα, το ξαναλέω, Ιανουάριος 2026, Αύγουστος 2026, είναι 7 μήνες. Στην Ελλάδα 5% το εγωπρόβιο κρέας, ο μέσος όρος Ευρωζώνης 2,74, διπλό εδώ. Γιαούρτι 4,33 εδώ, 0,83 ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη, τεράστια διαφορά. Είμαστε, όπως επίσης, τα καλά αλλαντικά, λέει 3,90 εδώ, 0,04 στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος. Δημητριακά πρωινού στην Ελλάδα το επτάμηνο Ιανουάριος 2026 Αύγουστος 2,18 επάνω στην Ελλάδα, 0,13% ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Είμαστε κοντά, ας πούμε, στις βρεχικές τροφές. 1,90 εδώ, 1,54 στην Ευρωζώνη. Πού άλλο είμαστε κοντά? Γαλακτοκομικά 0,30 εδώ, μείον 0,30 στην Ευρωζώνη. Έπεσε εκεί. Ας πούμε, στον καφέ, μείον 34% εδώ, μείον 1,94 στην Ευρωζώνη. Αυτά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι ακριβώς έτσι όπως έχει στηθεί η όλη ιστορία. Αν ο πόλεμος του Ιράν που ξεκίνησε στα τέλη του Φεβρουαρίου είχε προκαλέσει διαταραχές και έχει προκαλέσει διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη και παγκοσμίως, τα στοιχεία λοιπόν της Eurostat, είναι τα στοιχεία που σας είπα, καταδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι η ελληνική αγορά είναι πιο επιρρεπής στις ανατιμήσεις. Και οι όποιες και αρκετές περιπτώσεις είναι πολλαπλάσιες αυτών που έχουν γίνει στο ίδιο διάστημα σε επίπεδο Ευρωζώνης. Σας είπα κάποια παραδείγματα που είναι επίσημα, δεν είναι, δηλαδή από τη Eurostat έχουν βγει αυτά. Δεν τα είπε ο Δημήτρης, δεν τα είπε ο Βραχνός, δεν τα είπε κανείς. Έτσι, από μόνος του. Και έχει πιάσει τώρα εδώ διάφορα. Το οποίο βεβαίως έχει την αξία του ως θέμα. Απλώς θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι παρουσιάζεται ένα μεγάλο όφελος για τα δημόσια ταμεία ακριβώς επειδή πληρώνουμε αυτά τα προϊόντα αρκετά ακριβά και ο ΦΠΑ μπαίνει στην τιμή επάνω. Οπότε φαίνεται ότι δημοσιονομικά τα ταμεία πάνε full. Βέβαια. Λοιπόν, να τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Να τα πούμε αύριο το βραδάκι. Να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος για 2 ώρες. Εδώ στον Sky 100,3.

Κωνσταντίνο μου, εγώ κράτησα τα στοιχεία, προφανώς θα τα πούμε κάποια στιγμή. Εντάξει, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Μου λέει εδώ ο Γιώργος, Ισλανδία, 10 ευρώ το κεσεδάκι, το γιαούρτι ενός κιλού. Τι κρίμα να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Να τα πούμε κιόλας, γιατί να μην τα πούμε. Σόφι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και για την καληνύχτα. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Βραχνέ, θα είσαι αύριο εδώ. Έτσι, μπράβο. Να δω τι άλλο θα σκεφτείς αύριο.

0: Καϊ 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπό αυτήν την έννοια, πρόσθεσε, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά σημαντικές στις διμερείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινό συμφέρον για τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, η οποία είναι κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη. Έχει επεκταθεί πέρα από τα ζητήματα άμυνας και πλέον περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και ενέργεια. Το απόγευμα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, αλλά μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους. Η Ελλάδα υπήρξε πάντα ένα σύμμαχος υπόδειγμα και ελπίζουμε ειλικρινά ότι η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντίληψη ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να θέτει την παγκόσμια κοινότητα πάνω από το εθνικό συμφέρον. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς επειδή εμείς προτιμήσαμε την ειρήνη, τόνισε. Το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και μετά την κοινή συνέντευξη τύπου ακολούθησε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή και των δύο υπουργών και η υπογραφή επιμέρους συμφωνιών. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να επανεξετάσει την κατάσταση. Την ίδια ώρα στη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά της αποθέματα. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία και θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού. Σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας έπειτα από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας τελωνιακός υπάλληλος καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Στο Βέλγιο, βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών καταγράφηκαν σήμερα στη Λιέγη, όπου εκατοντάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της πόλης. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Ισπανίδα Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμοί από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο έρχεται ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, διότι έχουμε δύο ξεχωριστές παρουσίες μέχρι τα μεσάνυχτα. Στιγμιότυπα στο Sky 100,3, κάτι νέο κάθε βράδυ. Και ξεκινούμε, κυρίες και κύριοι, από την ειδησογραφία. Πριν πάμε στην υποδοχή που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον εκλεκτό προσκυλημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα δεδομένα. Τέλος η αρβίλα από τον Αντένα. Επισημοποιήθηκε το τηλεοπτικό τους διαζύγιο με ανακοινώσεις. Συμφωνία εξαιρετική του ομίλου Sky για 5 χρόνια. Η Στίχημαν Basket League θα βρίσκεται εκεί, ή αλλιώς GPL θα βρίσκεται στον όμιλο Sky. Επεκτάθηκε η συμφωνία, η οποία ήταν για 2+1 έτη και φτάνει πλέον στα 5. Μια συμφωνία που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, όπως εκτιμάται. Οι αγώνες μπάσκετ του ελληνικού πρωταθλήματος θα μεταδίδονται, κυρίες και κύριοι, από τον όμιλο Sky, και μείνετε συντονισμένοι για το τι και το πώς, διότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λίαν συντόμως θα έχετε όλη την εικόνα για τις νέες τηλεοπτικές υπηρεσίες του ομίλου Sky. Τι άλλο, το τότε και τώρα για τη δεύτερη σεζόν, τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την κυρία Χαραλαμπούδη, διαφεύγει το όνομα, συγγνώμη, θα είναι μαζί σας από αυτήν την Δευτέρα στις 11.30 το βράδυ. Έλενα Χαραλαμπούδη, αυτήν την Δευτέρα στην τηλεόραση του Sky στις 10.30. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Και έχουμε και τον αριθμό στο Viber 698-123-1003. Ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε τον κύριο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε μιλήσει στην Πρίκα.
1: Η Ελλάδα βεβαίως αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο, αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και χαίρομαι ιδιαίτερα που η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας και βεβαίως έχουμε μια πολύ καλή διμερή σχέση.
2: Εδώ άνθησε η ειδική επιθυμία, η επιθυμία της Δύσης να αποκαλύψει όλα όσα η άγνοια, το σκοτάδι, η απόσταση είχαν κρατήσει κρυφά από το νου του ανθρώπου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Δεν κατέγραφαν μόνο τις ιστορίες του δικού τους λαού, αλλά ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήθηναν την προσοχή τους προς τα έξω. Ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου όσον αφορά τη συνεργασία με τον στρατό μας. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας, και μπορούμε να το πράξουμε. Δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, μάλιστα. Το όραμα μας είναι μια συμμαχία, της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της. Είναι ένα όραμα που είδαμε να γίνεται πράξη μόλις τον περασμένο μήνα, σε μια χωρίς προηγούμενο συμφωνία.
3: Σήμερα οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι εξίσου πραγματικές με εκείνες που υπήρχαν στη δραματική σκηνή της αρχαιότητας. Τα εθνικά συμφέροντα δεν εξαφανίστηκαν μπροστά στους διεθνείς θεσμούς. Ο πόλεμος δεν εξαφανίστηκε απλώς επειδή εμείς προτιμούσαμε την ειρήνη. Και τώρα υπάρχει ξανά πόλεμος. Υπάρχει ξανά ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Εμείς λοιπόν πρέπει να ανοικοδομήσουμε τους θεσμούς και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτές τις απειλές. Τα έθνη δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις διακριτές τους ταυτότητες. Έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο με τους εταίρους μας εδώ στην Ελλάδα, στις αμυντικές μας συνεργασίες, στην ενέργεια, στην κοινή μας φιλοδοξία να προστατεύσουμε τα σύνορα της Ευρώπης από τις απειλές της μαζικής μετανάστευσης. Όλα μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα υπήρξε και ότι εμείς, όπως και το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος, της οφείλουμε πολλά. Και όλοι μας, όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι και οι φίλοι μας σε ολόκληρη τη Δύση, πρέπει να ξαναμάθουμε τα μαθήματα που άντλησαν οι πρόγονοί μας από αυτόν τον τόπο και την ιστορία του.
0: Με μετάφραση, έτσι. Με απόδοση των κειμένων από τις μεταφράστριες, ο Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ελληνικός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 11 και 12 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Και τώρα, καθώς η εκπομπή είναι εντός και εκτός επικαιρότητας και κάθε βράδυ θέλουμε να έχουμε κάτι νέο, απόψε δύο παρουσίες ξεχωριστές στο ραδιοθάλαμο. Τη δεύτερη ώρα, η δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, για να δούμε τη σχέση μας με τα ζώα. Ειδική σχέση η οποία μας αναβαθμίζει και μας αναπτερώνει. Όμως την πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο βρίσκεται ήδη η κυρία Βανέσα Σέιφερτ για να δούμε την φιλοσοφία της χημίας. Θυμάστε όταν ήμασταν μικροί που είχαμε πρώτη ώρα χημεία, τι σήμαινε για όλους εμάς που δεν είχαμε καταλάβει τίποτα, δεν παρακολουθούσαμε. Και μετά ακολουθούσε φυσική και τρίτη ώρα βιολογία. Δεν πήγαινε άνθρωπος. Καλησπέρα, κύριε Σέφη.
3: Μην τα λέτε αυτά.
0: Ήμασταν μικροί, δεν καταλάβαμε. Δεν μας είχαν αποκαλύψει τη μαγεία της επιστήμης.
3: Έχετε δίκιο. Άμα κάνανε λίγο φιλοσοφία της επιστήμης, θα το κάνανε πιο ελκυστικό.
0: Ναι, είναι φοβερό.
3: Τα λέω, αλλά ποιος με ακούει.
0: Μπαίνουμε κατευθείαν με κάτι τύπους που δεν καταλαβαίναμε τι ήταν αυτό που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να τους αποστηθήσουμε. Δεν βλέπαμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Αντίδραση, εργαστήρια, όλα αυτά για τα οποία θα βοηθούσαν ένα παιδί να καταλάβει γιατί είναι σημαντική η χημεία ή η φυσική ή η βιολογία.
3: Ναι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς ήταν λίγο.
0: Γραπτά,
3: ψυχρά και ξενέρωτα.
0: Ναι, και ανάποδα. Οπότε πάρα πολύ ήταν αποθαρρυντικό στο γυμνάσιο και στο λύκειο να παρακολουθήσεις αυτές τις εξαιρετικές επιστήμες οι οποίες είναι στην καθημερινότητά μας. Θα θέλετε να μας κάνετε μια μικρή παρουσίαση
3: για το πεδίο που ασχολούμαι.
0: Για το πεδίο της επιστήμης σας.
3: Ασχολούμαι με τη φιλοσοφία της επιστήμης, με ειδίκευση στη φιλοσοφία της χημίας.
0: Φιλοσοφία της χημίας.
3: Ναι, είναι ένα μικρό πεδίο η αλήθεια. Είναι γι' αυτό θέλω να λέω ότι κάνω φιλοσοφία της επιστήμης, για να έχω έτσι ένα μεγαλύτερο εύρος επιλογών. Ουσιαστικά ασχολούμαστε στη φιλοσοφία της επιστήμης με το πώς είναι ο κόσμος. Και πώς μαθαίνουμε για τον κόσμο μέσα από την επιστήμη.
0: Γι' αυτό και είστε απόψε μαζί μας, για να μπορέσετε να περάσετε αυτή την αντίληψη. Μπας και αλλάξει επίσης και το εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτό.
3: Λέτε να καταφέρουμε τόσο πολλά σήμερα. Θα δούμε.
0: Λιθαράκι.
3: Εντάξει, λιθαράκι. Να,
0: μικρή πέτα. Στο πείραμα αυτό.
3: Ναι. Οπότε η φιλοσοφία της χημίας είναι μαζί με όλες τις άλλες φιλοσοφίες μέσα στη φιλοσοφία της επιστήμης. Έχουμε και φιλοσοφία της φυσικής, φιλοσοφία της βιολογίας. Φιλοσοφία των οικονομικών μετά, άμα πάμε για τις κοινωνικές επιστήμες, ψυχολογίας και, και ούτω καθεξής.
0: Αλλά η αρχαία Ελλάδα τι είναι? Χωρίς τη φιλοσοφία δεν είναι τίποτα. Μάρμαρα είναι πέτρες.
3: Το φοβόμουν ότι θα με πάτε στους
0: Όχι,
3: αρχαίους,
0: δεν θα πάμε στους αρχαίους. Απλώς θα σημειώσω το εξής, ότι θαυμάζει κανείς τα μνημεία, αλλά από μόνο τους είναι πέτρες, μάρμαρα, τοποθετημένα. Τα μνημεία αυτά όμως εκφράζουν μια φιλοσοφία, μια στάση ζωής και έτσι νοηματοδοτούνται. Δεν είναι από μόνα τους.
3: Όχι. Όλα έχουν
0: Ναι, εκφράζουν μια αλληλουχία πραγμάτων. Αλλά μην σας διακόψω, θα μας πείτε και λίγο για τις σπουδές σας.
3: Ναι, εγώ τελείωσα χημικός μηχανικός ΕΜΟΠΟΥ.
0: Ναι, Εθνικό Μετσόβο Πολυτεχνείο.
3: Ναι, εμείς το ΕΜΟΠΟΥ έχουμε μια τάση να το. Έχουμε ένα
0: δημόσιο πανεπιστήμιο, Εθνικό Μετσόβο Πολυτεχνείο, περήφανο.
3: Μετά πήγα στο LSE, έκανα φιλοσοφία της επιστήμης, ένα μάστερ.
0: London School of Economics.
3: London School of Economics, ναι, συγγνώμη. Και μετά έκανα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Bristol πάνω στη φιλοσοφία της χημίας. Λόγω του ΕΜΟΠΟΥ έκανα φιλοσοφία της χημίας στην πραγματικότητα, γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να κάνω διδακτορικό στη φιλοσοφία της επιστήμης, άμα κάπως δεν το συνέδεα και με το προπτυχιακό μου.
0: Ναι.
3: Οπότε τότε μου είχε προτείνει και ο μεντοράς μου στο Bristol ότι καλό είναι το θέμα που θα διαλέξω να έχει να κάνει, να έχει μία σύνδεση και με τη χημεία. Mm-hmm. Οπότε ασχολήθηκα με την κβαντική χημεία.
0: Κβαντική χημεία.
3: Ναι, συγκεκριμένα ναι, με τη σχέση της χημίας με την κβαντική φυσική. Αυτή ήταν η διατριβή μου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Ακούγεται πιο δύσκολο από ό,τι είναι.
0: Ναι.
3: Αυτό. Οπότε έκανα το διδακτορικό μου και μετά δούλεψα.
0: Εσείς όμως ξέρετε για την κβαντική φυσική. Και,
3: τώρα.
0: Και για την κβαντική χημία. Γιατί τώρα πλέον συγκοφαντείτε όλους.
3: Όσοι λένε. Δεν θυμάμαι ποιος φυσικός το είπε αυτό. Όποιος λέει ότι ξέρει κβαντική φυσική δεν έχει καταλάβει τίποτα.
0: Μάλιστα. Α, okay.
3: Κάπως έτσι πάντως το είχε πει. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Οπότε είναι λίγο ένα παράξενο πεδίο της φυσικής. Έχει ένα.
4: weirdness. Να το πω αυτό, συγγνώμη, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη στα ελληνικά.
0: Ωραία.
4: Αυτό. Οπότε μετά δούλεψα και στο Bristol, έκανα postdoc. Ναι. Ήμουνα σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα εκεί. Και μετά με τον COVID γύρισα. Αυτά.
0: Είστε από τους ανθρώπους που επέστρεψαν. Για να εργαστώ στην Ελλάδα ή απλώς για τη χώρα.
4: Συγκεκριμένα η μαμά μου δεν μ' άφησε να φύγω. Ήταν μία εβδομάδα πριν το lockdown. Οπότε δούλεψα για την Αγγλία για 6 με 8 μήνες. Ναι. Και μετά βρήκα στο ΕΚΠΑ και δούλεψα σαν ακαδημαϊκή υπότροφος και μετά σε ερευνητικά προγράμματα.
0: Να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα ζητήματα, τα εκθέσουμε. Καταρχήν, πάμε να μιλήσουμε για την φιλοσοφία της επιστήμης. Πώς ορίζεται?
4: Η φιλοσοφία της επιστήμης έχει διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Το ένα είναι, ασχολείται με ερωτήματα τα λεγόμενα μεταφυσικά. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς είναι ο κόσμος, ποιες είναι οι φυσικές κατηγορίες που το διέπουνε, τα πράγματα που λένε οι φυσικές επιστήμες υπάρχουν, και δεν εννοώ τα πράγματα τύπου η καρέκλα, το τραπέζι που βλέπουμε, που και αυτό είναι φιλοσοφικό ερώτημα, αλλά τα ηλεκτρόνια που δεν τα βλέπουμε υπάρχουν, τα πεδία που δεν τα βλέπουμε θεωρητικά, όλα τα μικροσκοπικά πράγματα ή τα πράγματα που είναι πολύ μακριά για να τα δούμε με τις αισθήσεις μας, τα οποία όμως είναι κέρια στις φυσικές θεωρίες.
0: Ναι.
4: Για να εξηγήσουμε φυσικά φαινόμενα. Αυτά, ας πούμε, υπάρχουν, είναι αληθή, είναι πραγματικά ή είναι απλά κατασκευές για να μπορούμε να βγάζουμε νόημα για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Αυτά είναι λεγόμενα μεταφυσικά ερωτήματα που ασχολείται η φιλοσοφία της επιστήμης.
0: Και έρχεται να τα αποδείξει κάπως?
4: Όχι, δεν αποδεικνύουμε τίποτα στη φιλοσοφία. Και ούτε θα συμφωνήσουμε ιδιαίτερα.
0: Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Άρα είναι πάντα υπό έρευνα η επιστήμη.
4: Πάντα υπό έρευνα, πάντα ανοιχτή. Αυτό είναι επειδή είναι και πολύ αυτό που λέμε και στη φιλοσοφία, υποκαθορισμένα τα πράγματα. Με την έννοια ότι έχουμε διάφορες εξηγήσεις για το πώς είναι ο κόσμος. Όλες οι εξηγήσεις ταιριάζουν εξίσου καλά με τα εμπειρικά δεδομένα, τις αποδείξεις που έχουμε. Mm-hmm. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποια είναι η σωστή θεωρία. Το εξηγώ καλά ή να το...
0: Άρα εσείς θέτε διαρκώς ερωτήματα που είναι η βασική αρχή της φιλοσοφίας.
4: Αυτό, ναι. Συνέχεια ερωτήματα και...
0: Και αμφιβολία ταυτόχρονα.
4: Αμφιβολία, ναι.
0: Dubitatum, που ήταν νομίζω ένα λατινικός όρος.
4: Ναι, σωστά. Αμφιβολία και για το πώς να κατονίσουμε τον κόσμο, αμφιβολία και, και το αν οι τρόποι με τον οποίο τον ερευνούμε είναι οι σωστοί τρόποι.
0: Να κάνω προβοκατορικό ερώτημα. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε, να θέσουμε ένα ερώτημα αν η γη είναι όντως σφαιρική ή αν έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι είναι επίπεδη.
4: Όχι, εντάξει, όχι, εκεί το πάμε
0: έχει,
4: λίγο.
0: Έχει φύγει από το πεδίο. Εδώ, είναι αποδεδειγμένο.
4: Όχι, είναι ωραία όμως μπάλα. Ναι, ναι. Γιατί ένα κλασικό θέμα στη φιλοσοφία της επιστήμης είναι πώς διαφέρουν οι επιστήμες από τις ψευδοεπιστήμες.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ επίκαιρο. Άκρος επίκαιρο που μας έχουν πλακώσει σαρλατάνοι.
4: Αυτό. Επίκαιρο, αλλά παραδόξως ακόμα αμφιλεγόμενο τουλάχιστον για τους μη φιλοσοφικούς κύκλους. Γιατί άμα πω ότι η αστρολογία δεν είναι επιστήμη, αρκετοί θα παραπονεθούν, φοβάμαι.
0: Ναι, αλλά σωστά. Δεν είναι.
4: Δεν είναι, όχι. Ναι.
0: Είναι βέβαιο ότι δεν είναι.
4: Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι. Αλλά η φιλοσοφία της επιστήμης, ας πούμε, καταγράφει με ποια κριτήρια διαχωρίζουμε συγκεκριμένα επιστήμες από ψευδοεπιστήμες. Τι είναι αυτό που κάνει τη φυσική επιστημονική και γιατί πρέπει να εμπιστευόμαστε ότι η γη είναι στρογγυλή, με βάση αυτά που λέει η φυσική. Ενώ το τι λένε τα ζώδια, δεν πρέπει να τα εμπιστευόμαστε για να λαμβάνουμε αποφάσεις.
0: Ναι, είναι πρόδειλο κατά τη γνώμη μου, αλλά άλλοι το πιστεύουν. Μετά πάμε στα θέματα πίστης, δεν είναι στα θέματα επιστήμης. Κάποιος πιστεύει ότι αν είναι παρθένος, η μέρα του θα είναι έτσι, γιατί έτσι γιατί το έγραψε μια εφημερίδα, το έγραψε το... Είναι αυταπόδεικτο αυτό ως προς την πίστη.
4: Ναι, σωστά.
0: Δεν αποδεικνύεται όμως ως προς την καθημερινότητα. Δεν αποδεικνύεται με, κάποιο μαθηματικό τύπο...
4: Δεν χρειάζεται καν να είναι όμως τα μαθηματικά. Ναι. Δεν είναι τα μαθηματικά που μας δίνουν τη σιγουριά.
0: Ναι.
4: Γιατί μόνο η φυσική είναι μαθηματικοποιημένη. Mm. Η σωστά. Χημεία και η βιολογία δεν είναι σε αρκετό βαθμό μαθηματικοποιημένες πια, αλλά όχι τόσο και ούτε ήταν παλιότερα.
0: Ωραία. Να περάσουμε λοιπόν στο κεφάλαιο της φιλοσοφίας της χημείας.
4: Ναι. Η φιλοσοφία της χημείας είναι ένα πολύ μικρό πεδίο. Μάλλον κάθε φορά που γράφω κιόλας και για τη φιλοσοφία της χημείας, ξεκινάω λέγοντας. Η φιλοσοφία της χημείας ξεκίνησε επισήμως τη δεκαετία του 1990, όταν οργανώθηκε και το πρώτο society πάνω στη φιλοσοφία της χημείας και άρχισε να ιδρύθηκε το πρώτο περιοδικό και οργανώθηκε και το πρώτο συνέδριο. Ναι. Έτσι λέμε ότι ιδρύθηκε επισήμως αυτό το πεδίο. Ουσιαστικά υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι σπούδασαν και χημεία ή χημική μηχανική και οι οποίοι μεταγύρισαν στη φιλοσοφία και άρχισαν να εξετάζουν θέματα της χημίας από φιλοσοφική σκοπιά. Πολύ νέο πεδίο από αυτή την άποψη. Είναι 30-40 χρόνια, δεν είναι παραπάνω.
0: Θέματα της χημίας από φιλοσοφική σκοπιά, μάλιστα. Δηλαδή ναι. Είναι νέος, ήταν εντελώς νέος παράγοντας, νέα παράμετρος.
4: Από τη σκοπιά ότι ήταν μια οργανωμένη αναζήτηση, ναι, ήταν πολύ νέα. Βέβαια, από την άλλη, άμα πάμε και δούμε παλιούς κλασικούς φιλοσόφους, και ο Αριστοτέλης, ας πούμε, έθετε ερωτήματα που μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε ως ερωτήματα που ανήκουν στη φιλοσοφία της χημίας. Που, ας πούμε, για τη φύση των χημικών συστατικών, για το πώς μετατρέπεται η ύλη και τι σημαίνει να χάνει τις ιδιότητες της, ας πούμε, όταν ενώνουμε δύο στοιχεία τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα και μετά αυτή η ιδιότητα χάνεται και έχουν μια διαφορετική.
0: Ναι.
4: Αυτά τώρα πού είναι ή τι είδους συστατικό είναι αυτό και πώς έγινε αυτή η μεταστροφή ή μάλλον η... Ναι, η μεταστροφή, γιατί όχι.
0: Η αλλαγή.
4: Η αλλαγή, ας πούμε, ναι.
0: Η μετάλλαξη.
4: Η μετάλλαξη, νομίζω και εγώ αυτό είναι. Δεν ήθελα να πω μεταστοιχείωση, γιατί μεταστοιχείωση θα σημαίνει αλλαγή και χημικού στοιχείου, το οποίο δεν θα ήταν σωστό.
0: Όχι, πρώτη ώρα χημείο, παιδιά.
4: Ναι, οπότε γι' αυτό.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν η φιλοσοφία της χημίας θέτει από την πλευρά της ερωτήματα.
4: Ερωτήματα ουσιαστικά εξετάζοντας χημικές θεωρίες.
0: Ναι.
4: Μπορεί να δούμε για παράδειγμα την ιστορία του περιοδικού πίνακα. Mm-hmm. Τον θυμάστε τον περιοδικό πίνακα?
0: Αδρά.
4: Στην τάξη θα τον είχα. Όλοι τον είχαμε.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
4: 118 χημικά στοιχεία οργανωμένα με βάση τον ατομικό αριθμό.
0: Θα ξαναδιαβάζουμε τώρα
4: όμως. Ωραία. Εντάξει.
0: Καλύπτουμε τα κενά εκ των υστέρων.
4: Εντάξει. Ωραία. Αυτό είναι κλασικό.
0: Όταν απουσιάζαμε.
4: Οπότε ένα παράδειγμα με τον περιοδικό πίνακα έχει να κάνει, εξετάζοντας και την ιστορία, το πώς έγινε. Λέμε, ας πούμε, στο σχολείο ότι αυτός που έφτιαξε τον περιοδικό πίνακα ήταν ο Μεντελεύ, ένας Ρώσος χημικός. Στην πραγματικότητα, στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν ήταν μόνο ο Μεντελεύ, ήταν άλλοι 6 που είχαν φτιάξει διαφορετικούς περιοδικούς πίνακες. Και ο καθένας είχε δομήσει τα στοιχεία με διαφορετικό τρόπο.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε ένα φιλοσοφικό ερώτημα είναι, γιατί διαλέξαμε τον Μεντελεύ και όχι κάποιον άλλο πίνακα? Και διαλέξαμε γιατί είχε ορισμένα πλεονεκτήματα, αυτά που λέμε αξίες στην επιστήμη. Πολλές φορές επιλέγουμε θεωρίες ή τρόπους αναπαράστασης του κόσμου γιατί είναι χρήσιμοι για κάποιο λόγο. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση ο Μεντελεύ, ας πούμε, νίκησε γιατί είχε αφήσει κάτι κενά στον πίνακα,
0: ναι,
4: τα οποία αντιστοιχούσαν σε χημικά στοιχεία που δεν ξέρανε ότι υπήρχαν. Και έτσι ανακαλύφθηκαν αργότερα. Γι' αυτό νίκησε.
0: Είχε πάει άρα το ζήτημα της αμφιβολίας.
4: Ναι. Οπότε έχουμε τέτοια.
0: Δεν παρουσίαζε τον κόσμο σε μια οργανωμένη τάξη. Είπε ότι κάτι άλλο υπάρχει, άρα πρέπει να το αφήσουμε ανοιχτό προς έρευνα.
4: Τακτοποιημένα ήταν.
0: Ναι, αλλά.
4: Αλλά είχε, είχε την προβλεψιμότητα ο πίνακας και γι' αυτό είχε φοβερή ισχύ.
0: Mm-hmm.
4: Ουσιαστικά. Ναι. Ενώ τα άλλα, ναι, τα τακτοποιήσανε βάζοντας μόνο αυτά που γνωρίζανε.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι η επιστήμη. Γνωρίζεις κάποια πράγματα, αλλά και για κάποια έχεις αμφιβολία και συνεχίζεις να ψάχνεις, οπότε πάντα έχεις ερωτήματα.
4: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και ποτέ δεν. Ναι.
0: Και άρα συνεχίζεις να ψάχνεις.
4: Έτσι ακριβώς. Απλά έχει ενδιαφέρον από φιλοσοφική πλευρά, γιατί εκ των υστέρων γνωρίζεις πότε η αμφιβολία σου ήταν βάσιμη.
0: Ναι.
4: Αλλά τότε, όταν είχες την αμφιβολία σαν επιστήμονας, δεν ξέρεις. Μερικές φορές μπορεί να κάνεις και κάποιο λάθος.
0: Και θα ρωτήσω ακροατής ακροάτρια που ακούει και που μας. Τι μας εξυπηρετεί η φιλοσοφία, σε τι μας εξυπηρετεί η φιλοσοφία της χημίας, ποιο είναι το πρακτικό παράδειγμα, ποια είναι η καθημερινότητά της,
4: πώς μπορεί να αλλάξει την καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου η φιλοσοφία της χημίας?
0: Ναι.
4: Είναι το δύσκολο ερώτημα πάντα αυτό.
0: Έχω και επιστήμονες ακροατές, άμα θέλουν να βοηθήσουν, που έχουν τη δικιά τους άποψη για το τι είναι χημικός ή φιλόσοφος της χημίας, αλλά μην επεκταθούμε σε αυτό.
4: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που έχει αξία το να κάνεις φιλοσοφία της χημίας. Το ένα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα στον κόσμο τα οποία είναι χημικά φαινόμενα.
0: Mm-hmm.
4: Ωραία. Επομένως, προκύπτουν φιλοσοφικά ερωτήματα τα οποία βοηθά να κατονίσουμε αυτά τα φαινόμενα καλύτερα. Επίσης, η χημία, και εδώ είναι

0: τι είδους έλεγχο, όχι έλεγχο, πόσο μεγάλη εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε στα αποτελέσματα της γνώσης που παράγεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης στη χημεία και πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας.
1: Ναι, τα ίδια ερωτήματα μας έρχονται και από άλλους επιστημονικούς κλάδους.
0: Ανέ, φυσικά.
1: Γιατί πάντα υπάρχει μια αμφιβολία σε σχέση με την αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης, με τη συγκέντρωση των δεδομένων που κάνει. Αλλά θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να μιλήσουμε για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά μας είπα, μας δώσετε τα στοιχεία της καθημερινότητας. Δηλαδή, που ας πούμε, η συζήτηση για την, είναι στην επικαιρότητα η συζήτηση για την τιμή των καυσίμων.
0: Ναι. Έτσι.
1: Εκεί η χημεία. Η οικονομία προσδιορίζει την τιμή των καυσίμων. Η χημεία είναι όμως εκείνη η οποία μας τα προσφέρει, μας δίνει τη σύστασή τους.
0: Και τη σύσταση και τις εναλλακτικές που έχουμε.
1: Και έχουμε εναλλακτικές.
0: Έχουμε.
1: Ρεύμα, για παράδειγμα, στα αυτοκίνητα, για βενζίνη.
0: Ναι, έχουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερες και νομίζω αναζητώνται και περισσότερες μέσω από την επιστήμη.
1: Για παράδειγμα.
0: Τώρα με βάζετε να σκέφτομαι πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: για 12 η ώρα τη νύχτα.
1: Δεν είναι ακόμη 12. Έχουμε άλλα 32 λεπτά.
0: Ναι. Παράδειγμα, ας πούμε. Εντάξει, δεν θέλω να πω από τις ανανεώσιμες. Βασικά, ένα από ερώτημα είναι πώς θα κάνουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να είναι κερδοφόρο σαν. Σε μία πηγή, ας πούμε, το να παίρνουμε ενέργεια από εκεί και να είναι
1: ως καύσιμο, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Ναι, δηλαδή να βάλουμε, ας πούμε, νερό και να κινούνται τα οχήματα. Θα μπορούσε να γίνει.
0: Όχι, νερό και να κινούνται τα οχήματα, όχι. Ενδεχομένως τα οχήματα θα μοιάζουν διαφορετικά τότε.
1: Ναι.
0: Άμα ήταν με νερό.
1: Αέρα.
0: Ο αέρας με την αερολική ενέργεια, άμα παράξει ηλεκτρική ενέργεια, μετά με τον ηλεκτρισμό θα έχεις αυτοκίνητα.
1: Ναι. Άρα να μην βάλουμε πανιά πάνω όμως.
0: Όχι, πανιά πάνω.
1: Πάνω στο καπό.
0: Εγώ πιο πολύ σκεφτόμουν ανοιχτά ζητήματα και με την κλιματική αλλαγή, να πω την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή τώρα προσπαθούν να φτιάξουν τεχνολογίες για το πώς θα καθαρίσουν το νερό από τα λεγόμενα. Τα forever chemicals.
1: Ναι, αυτά τα χημικά που δεν διαλύονται ποτέ.
0: Που δεν διαλύονται ποτέ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο επιστημονικό και μηχανικό ερώτημα. Το πώς θα καταφέρεις να φτιάξεις μια τεχνολογία την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις για να καθαρίσεις από αυτά
1: και
0: τα
1: χημικά. Και άρα, πέρα από τους τύπους, μπαίνει το στοιχείο της ηθικής.
0: Ναι.
1: Και τα ερωτήματα που φέρνει η φιλοσοφία της χημίας για να γίνει αντιληπτό προς τον κόσμο.
0: Ναι, της ηθικής σας, στο βαθμό που πρέπει να πάρουμε και απόφαση ότι πρέπει να εξετάσουμε και πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι εκ πρώτης όψεως πάντα κερδοφόρα, βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα να είναι.
1: Για τον πλανήτη και για τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο ραδιοθάλαμο, η Βανέσα Σέιφερτ. Η τίτλη των ειδήσεων τώρα από τον Sky με τον Στέφανο Νικολαίδη.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η Ελλάδα δεν είναι απλός πυλώνας σταθερότητα σε μια ταραχώδη περιοχή, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος σήμερα τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει οικονομία, εμπόριο, διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, θαλάσσια ασφάλεια καθώς και ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Να επισπεύσουν την αποδέσμευση περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην αγορά, αποφάσισαν τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στα αποθέματα ντίζελ. Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση.

αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έφυγε από τη ζωή ο 87χρονη Ισπανίδα Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη στέγαση μετά την έξωσή της, ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πάει και Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο skyradio.gr στο σελίδα και μηνύματα στο Viber στον αριθμό 698-123-1003. Θέλουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, τις δικές σας απόψεις, θεωρίες και σχόλια. Και ο Γιώργος Βαχνός που ρυθμίζει τον ήχο εισφέρει στην εκπομπή με το παράδειγμα από την ταινία «Επιστροφή στο μέλλον», εκεί που ο τρελός επιστήμονας που έχει φτιάξει την μηχανή όχημα αυτοκίνητο που ταξιδεύει, κάποια στιγμή ρίχνει κάποια από τα σκουπίδια του στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, και το οποίο ξεκινάει, παίρνει μπρος και κάνει επίσης και ταξίδια στο μέλλον. Να, κάτι πρακτικό που θα μπορούσε, κυρία Σέιφερτ, να γίνει.
1: Αυτό ήταν καλό παράδειγμα.
0: Ναι, το οποίο μας έρχεται 30-40 χρόνια. Δεκαετία του 80 ξεκίνησε αυτή η τριλογία, το Back to the Future, η οποία ήταν χαρακτηριστική γιατί έφερε κοντά τους ανθρώπους στο πεδίο της επιστήμης και είδαν ένα παράθυρο στο μέλλον. Στο ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, κυρία Βανέσα Σέιφερτ, είναι ερευνήτρια στη φιλοσοφία της επιστήμης με ειδίκευση στη χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Μεγάλος τίτλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο σας.
1: Στο πεδίο της χημίας ή της φιλοσοφίας?
0: Χημίας και φιλοσοφίας.
1: Βασικά τώρα στη φιλοσοφία προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στην επιστήμη. Mm-hmm. Οπότε το ερώτημα είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Το πώς ακριβώς χρησιμοποιείται. Νομίζω ένα από τα βασικά ερωτήματα, ένα από τα πρώτα που θέτουν οι φιλόσοφοι είναι αν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα που βγάζει η τεχνητή νοημοσύνη, mm-hmm, όταν τη χρησιμοποιούμε στην επιστήμη. Αυτό είναι το πρώτο, αν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη, ότι είναι σωστά δηλαδή, αυτό εννοώ, τα αποτελέσματα. Και το δεύτερο, αν είναι σωστό να πούμε ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη που είναι τόσο πετυχημένη και όχι ο άνθρωπος που τη χρησιμοποιεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό και πολλές φορές ξεχνιέται αυτό. Γιατί...
0: Πολύ σωστό. Πολύ ενδιαφέρον ως ερώτημα. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση, αλλά ναι.
1: Όχι, νομίζω είναι αυτή η απάντηση απαντιέται πιο εύκολα από την πρώτη. Η αλήθεια είναι, γιατί ξέρουμε ή αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πετάει πάρα πολλές προβλέψεις, πάρα πολλά δεδομένα, αλλά είναι ο επιστήμονας που διαλέγει αυτά τα οποία όχι απλά είναι χρήσιμα, βγάζουν και φυσικό νόημα.
0: Ναι.
1: Σας πω για παράδειγμα, ας πούμε στη χημεία χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψουμε, να βρούμε μάλλον, να ανακαλύψουμε νέες χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για φάρμακα. Ας πούμε αντιβιωτικά τα οποία δεν θα έχουν αυτό που λέμε το drug resistant antibiotics, δηλαδή που δεν έχουν καινούργια αντιβιωτικά στα οποία δεν έχουν αντίσταση στα μικρόβια.
0: Ωραία.
1: Οπότε προσπαθούν να ανακαλύψουν νέα συστατικά που έχουν αυτές τις ιδιότητες. Η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει ένα ολόκληρο χάρτη πιθανών συστατικών. Αλλά στην πραγματικότητα πάρα πολλά από αυτά τα συστατικά είναι φυσικώς αδύνατα να υπάρξουν. Γιατί έρχονται σε αντίθεση με τους φυσικούς νόμους. Προβλέπονται, ας πούμε, ορισμένοι δεσμοί μεταξύ των ατόμων που δεν βγάζουν νόημα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, είναι ο επιστήμονας που κάνει τη δουλειά να ξεδιαλέγει, να βρίσκει ποιο είναι το σωστό, το χρήσιμο για αυτόν και μετά να μπει και σε διαδικασία να δει πώς θα το φτιάξει αυτό για να φτιάξει το καινούριο φάρμακο. Επομένως, όταν λέμε, ας πούμε, ότι φτιάξαμε καινούργια, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανακάλυψε ένα καινούριο φάρμακο, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Άρα λειτουργεί βοηθητικά, συμπληρωματικά.
1: Ναι.
0: Επιταχύνει κάπως τις διαδικασίες. Μειώνει το χρόνο.
1: Αυτό, μειώνει το χρόνο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα μηχάνημα το οποίο πάρα πολύ γρήγορα σου κάνει map, ουσιαστικά χαρτογραφεί όλα τα πιθανά σενάρια. Κάτι που εσύ θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο να το κάνουμε. Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, όντως.
1: Ναι. Επομένως, αυτό είναι που καταφέρνει.
0: Προς το παρόν, δηλαδή, έχει στην εμπορική της χρήση, δίνει τη δυνατότητα να απλώσει όλα τα στοιχεία, να απλώσει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να προκρίνει λύσεις. Ή εκεί είναι ο επιστήμονας και ο επιστήμονας μπαίνει και διαλέγει με την αξία.
1: Σου δίνει απάντηση στο ερώτημα που του θέτεις. Δηλαδή του λες, θέλω να έχω ένα μόριο το οποίο θα έχει την τάδε χημική ιδιότητα. Ωραία, μία συγκεκριμένη. Ναι. Και θα σου βγάλει όλα τα πιθανά. Ωραία. Αλλά τα μισά από αυτά δεν φτιάχνονται.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, απαντάει σωστά στο ερώτημα που του έχει θέσει. Αλλά δεν είναι ότι έχει δώσει και τη σωστή απάντηση.
0: Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι απαντά σε πρώτο χρόνο, έτσι, σε ελάχιστο χρόνο. Συγκριτικά.
1: Συγκριτικά, ναι, καμία σχέση.
0: Με το παρελθόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: από εκεί πέρα ξεκινάει η δική σας δουλειά.
1: Για των επιστημόνων η δουλειά.
0: Ναι.
1: Εμείς παρακολουθούμε τι κάνουν οι επιστήμονες.
0: Σωστά, ναι, ναι, ναι, ναι. Εννοώ στον κλάδο της επιστήμης συνολικά.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ναι, άρα και μετά πρέπει να είμαστε και σίγουροι για το αποτέλεσμα.
1: Και πρέπει να είμαστε και σίγουροι για το αποτέλεσμα, και εδώ ξεκινάνε πάλι οι κλασικές διαδικασίες επιστημονικές. Δηλαδή, για να φτιαχτεί ένα φάρμακο, για να επιστρέψω στο αρχικό παράδειγμα, πρέπει να δούμε πώς θα το φτιάξουμε, να πάει κάποιο στο εργαστήριο να κάνει όλη τη δουλειά, και μετά πρέπει και να το τεστάρει, να δει ότι δουλεύει.
0: Ναι.
1: Και μετά πρέπει να το τεστάρει θεωρητικά, και μετά πρέπει να το τεστάρει και πειραματικά. Ναι. Αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Και πολύ ανθρώπινο κεφάλαιο.
0: Ναι. Άρα στη διαδικασία έρευνας και παραγωγής, αυτό που κάνει τεχνητή νοημοσύνη είναι να μειώσει τον πρωταρχικό χρόνο της έρευνας, συγκέντρωση των στοιχείων, των δεδομένων.
1: Αυτό το χρόνο, και το, από μία άποψη, είναι και πολύ καλό στο να σου δίνει ιδέες, οι οποίες θα σε έπαιρνε, ναι, πάρα πολύ καιρό να τις σκεφτείς. Δηλαδή συνδυασμούς που μπορεί να μην σκεφτόταν κάποιος αμέσως. Mm. Οπότε έχει και μία ευρηματικότητα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Βάζει νέους παραμέτρους δηλαδή.
1: Βάζει νέους παραμέτρους. Συνθέτει τα πράγματα με έναν τρόπο που μπορεί οι άνθρωποι να μην τα συνέδεαν αμέσως. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή κάποιος να τα συνέδεε.
0: Ναι, αλλά θα έπαιρνε χρόνο.
1: Θα έπαιρνε χρόνο και θα υπήρχε και μια τυχαιότητα σε αυτό. Άρα, να του έρθει του αλλού η έμπνευση για να το
0: και
1: κάνει.
0: Και αυτό το φάρμακο, θεωρητικά μιλώντας, με την παρέμβαση τεχνητής νοημοσύνης, θα είναι ασφαλές. Πώς μπορούμε να το πιστοποιήσουμε, πώς θα το πιστοποιήσουμε μετά.
1: Γι' αυτό υπάρχουν πρωτόκολλα, ναι, επιστημονικά, ναι, ναι, για να. Για
0: δεν
1: να
0: αλλάζουν αυτά.
1: Όχι, δεν αλλάζουν. Και ναι, καλώς δεν αλλάζουν.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιο άλλο τομέα όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη χημεία και αλλάζει τα δεδομένα?
1: Κοιτάξτε, μπαίνει. Κυρίως μπαίνει στην ανακάλυψη νέων χημικών συστατικών. Χημικά συστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πάρα πολλούς διαφορετικούς λόγους. Όχι μόνο στη φαρμακολογία. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ανακαλύψω ένα υλικό το οποίο να έχει μεγαλύτερες αντοχές, γιατί θέλω κάτι να χτίσω. Ναι. Στην κλιματική αλλαγή, όπως σας είπα πριν, στα τρόφιμα.
0: Ένα απορριπαντικό.
1: Αυτό. Επίσης, κάτι άλλο που δεν ανέφερα πριν. Η τεχνητή νοημοσύνη επίσης χρησιμοποιείται για να μας δώσει ιδέες πώς να φτιάξουμε πράγματα με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει. Δηλαδή ανακαλύπτει εκτός από, μας βοηθάει μάλλον να ανακαλύψουμε εκτός από χημικά συστατικά, να ανακαλύψουμε και νέες χημικές αντιδράσεις ή νέους μηχανισμούς αντίδρασης. Δηλαδή προϊόντα τα οποία ξέρουμε και θέλουμε να φτιάξουμε, μας βοηθάει να βρούμε πιο αποδοτικούς τρόπους να τα φτιάξουμε. Οπότε βοηθάει και σε αυτό. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ στους υπολογισμούς, να το πω έτσι απλά, δηλαδή στη κβαντική χημεία, βοηθάει πάρα πολύ στο να χρησιμοποιήσουμε, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε τα κβαντομηχανικά μοντέλα. Γιατί εδώ μιλάμε για εξισώσεις πάρα πολύ δύσκολες.
0: Άρα εκεί επιταχύνει τις διαδικασίες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πολύ ωραίο όμως αυτό, έτσι, να απαλλάσσεται κανείς από τόση δουλειά.
1: Ωραίο, αλλά από την άλλη δεν απαλλάσσεται. Και όμως γιατί κάποιος πρέπει να είναι εκεί να ελέγχει τα αποτελέσματα.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Εντάξει, ακόμα δεν φαίνεται ο αντίκτυπος.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ένα άγχος για τις επόμενες γενιές, οι οποίες θα έχουν μεγαλώσει, θα έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας και τεχνητή νοημοσύνη, ότι δεν θα έχουν το επαρκές υπόβαθρο για να, ναι, μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα της.
0: Δεν θα έχουν από πριν αποκτήσει τη γνώση και μετά την εμπειρική έρευνα, έτσι ώστε να αξιολογήσουν τι είναι αυτό που τους
1: κάνει
0: το μηχάνημα.
1: Ακριβώς.
0: Και τελικώς τα αποτελέσματα του έχετε καταλήξει. Ανήκουν, το θαύμα αυτό ανήκει στη τεχνητή νοημοσύνη ή στον άνθρωπο?
1: Στον άνθρωπο πρωτίστως, γιατί και την τεχνητή νοημοσύνη ο άνθρωπος την έφτιαξε.
0: Ναι,
1: οπότε
0: αν εξελιχθεί, όπως λένε, και υπερβεί τον άνθρωπο, φόβοι που εκφράζονται.
1: Υπερβεί υπό ποια έννοια?
0: Δεν ξέρω. Μας λένε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, μια ασφάλεια να αυτονομηθεί. Αν και άλλοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, υπάρχουν όμως επιστήμονες που υποστηρίζουν, ή ερευνητές, ή σε εταιρείες που λένε ότι μπορεί και να γίνει.
1: Mm.
0: Δεν το. Έχετε αμφιβολίες?
1: Δεν έχω αμφιβολίες. Εντάξει, θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί και λίγο ρεαλιστές και λίγο επιφυλακτικοί για το ποιοι τα λένε όλα αυτά.
0: Κάθε φορά έχει νόημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιοι τα λένε και γιατί το λένε.
1: Και γιατί το λένε ακριβώς. Και λίγο Η αλήθεια είναι, και εγώ τώρα έχω ξεκινήσει να μαθαίνω λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις την ιστορία, το πώς ξεκίνησε η τεχνητή νοημοσύνη. Ξεκίνησε μελετώντας το πώς εμείς λειτουργούμε, ο εγκέφαλος ανθρώπινος πώς λειτουργεί. Mm. Δηλαδή οι επιστήμονες κοιτούσαν πώς πάει, ας πούμε, κοιτάω εγώ το μικρόφωνο, πώς πάει η πληροφορία από το μάτι στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Και μετά από τέτοιου είδους ερωτήματα λέγανε, ωραία, πώς μπορώ να κάνω μία οθόνη να βλέπει κάτι και να πηγαίνει και να κατανοεί τι είναι αυτό που βλέπει. Επομένως, από μία άποψη είναι πολύ συναρπαστικό, γιατί πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενημερωθεί και συνδέεται άρρηκτα με την ιδέα του τι είμαστε κι εμείς ως όντα. Mm-hmm. Και πράγματι μοιάζει να φτιάχνουμε κάτι το οποίο... είναι και αυτό ένα αυθύπαρκτο όν, ας πούμε. Ναι. Ή τουλάχιστον θέλουμε...
0: Όν, έχει ψυχή, δεν έχει.
1: Όχι.
0: Έχει συναισθήματα. Είναι οντότητα. Να, ένα ερώτημα.
1: Αυτό πολύ δύσκολο ερώτημα. Πολύ δύσκολο ερώτημα. Βέβαια εδώ, η ύπαρξή του, υπάρχουν δύο τρόποι που μπορείς να εγκαθιδρύσεις την ύπαρξη. Το ένα ως οντότητα, ότι φτιάξαμε κάτι, ένα, όπως ο Θεός έφτιαξε τα ζώα, τον άνθρωπο φτιάξαμε κι εμείς, τον οποιονδήποτε.
0: Ναι.
1: Σωστά. Το άλλο είναι μπορεί να έχει ύπαρξη μέσα από μας. Δηλαδή, γιατί και εμείς του δίνουμε να κάνει πράγματα και γίνεται λίγο η συνέχειά μας.
0: Mm.
1: Αυτό στα αγγλικά. Δυστυχώς θα το πω στα αγγλικά, γιατί δεν ξέρω πώς είναι. Είναι το λεγόμενο extended self.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό υπήρχε σαν ιδέα πριν την τεχνητή.
0: Είναι εξελεκτικός αυτός μας, εξελεκτικός άνθρωπος.
1: Όχι, extended είναι ότι είναι συνέχεια
0: επεκτηνόμενο.
1: Η συνέχεια του εαυτού μου.
0: Ναι,
1: το κινητό είναι μέρος του εαυτού μου, γιατί κάνει αυτό πράγματα που έκανα.
0: Ναι, έρχεται τεχνητή νοημοσύνη να μας επεκτείνει.
1: Να μας επεκτείνει.
0: Ναι, μπορεί. Επιστημονική φαντασία βλέπατε καθόλου μικρή?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ το Back to the Future.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω.
0: Στο Star Trek είχε...
1: Το Star Trek, ναι.
0: Υπήρχε ο Data στο Star Trek The Next Generation, που ήταν ένα ανθρωποειδές, ο οποίος ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και είχε όλες τις απαντήσεις. Και πάσης ο καημένος να αποκτήσει συναισθήματα, γιατί ήταν μηχανή.
1: Και στο Star Wars δεν ήταν ένα...
0: Δεν ήμουν αφιλή. Είχε και στο Star Wars...
1: Μπράβο, ο C-3PO. Μπράβο, ναι. Ναι. Εγώ σαν μηχανικός είμαι πιο πολύ του Iron Man.
0: Α, ωραία.
1: Εγώ δεν θέλω τόσο.
0: Θα πετάξουμε. έχετε ένα τρόπο να ξεπεράσουμε το ποτηλιάρισμα.
1: Αυτό ναι, θα βόλευε.
0: Έχει γίνει πάντως, έτσι. Έχουμε δει ανθρώπους να έχουν γίνει τα πρώτα πειράματα.
1: Το είδα κι εγώ, ναι. Τι να σας πω.
0: Ωραία. Τώρα μιλήστε μας για το δικό σας πεδίο, το δικό σας project που... Το ερευνητικό πεδίο στο οποίο ασχολείστε.
1: Εγώ τώρα τρέχω ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, το Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας, το οποίο λέγεται ΠΕΞΕ. Είμαι πολύ περήφανη για τα ακρονίμια που βρίσκω.
0: ΠΕΞΕ.
1: Predicting and Explaining with AI. Προβλέποντας και εξηγώντας με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Οπότε ασχολούμαι, και επειδή συνεργάζομαι ακόμα με το Πανεπιστήμιο του Bristol, στο οποίο το τμήμα χημείας αναπτύσσει ένα μοντέλο AI το οποίο προσπαθεί να προβλέψει νέα χημικά συστατικά, και είμαι τυχερή γιατί με αφήνουν και πηγαίνω και παρακολουθώ τι κάνουν και αυτό, και μαθαίνω λίγο από την ερευνητική ομάδα πώς χρησιμοποιείται, πώς αναπτύσσεται αυτό το μοντέλο στη χημεία. Ουσιαστικά αυτό, μελετάω την ομάδα και προσπαθώ να απαντήσω σε ορισμένα φιλοσοφικά ερωτήματα, αλλά ακόμα είμαι πολύ καινούρια και εγώ σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, έχω ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο να ασχολούμαι με αυτό. Ευελπιστώ να ξεκινήσω πιο πολύ με το πρόγραμμα, αυτό που θα έρθει του χρόνου, με το καλό, το ERC.
0: Το οποίο είναι?
1: Το ERC, το ακρονίμιο εδώ είναι DiscoChem. Πιο disco κατάσταση. Discovery in Chemistry.
0: Α, οκ, γιατί πήγε το μυαλό μας όλοι στην δισκοτέκ.
1: Θα κάνω. Το πρώτο πάρτι θα είναι σε δισκοτέκ, το έχω πει. για το project.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Στο οποίο εδώ, αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα είναι ένα πρόγραμμα που θα τρέξει για 5 χρόνια και θα ασχοληθούμε με την έννοια της ανακάλυψης στη χημεία. Τρεις θεματικές. Η πρώτη θεματική έχει να κάνει με την ανακάλυψη των χημικών στοιχείων του περιοδικού πίνακα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία το πώς έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ανακαλύπτουν οι επιστήμονες νέα χημικά στοιχεία. για παράδειγμα, από εκεί που παίρνανε την ύλη και την καθαρίζανε,
0: ναι,
1: για να βρούνε ένα χημικό στοιχείο και να πούνε να το ανακάλυψα, η τελευταία, μερικοί από τους τελευταίους που το κάνανε αυτό ήταν το ζεύγος Κιουρί.
0: Ναι.
1: Από τόνους ύλης βγάλανε μικρογραμμάρια του στοιχείου για το ράδιο. Ήταν οι τελευταίοι. Μετά αυτό άλλαξε και πήγαμε στη σύνθεση. Ανακάλυψε μέσω της σύνθεσης. Αντί δηλαδή να καθαρίσουμε την ύλη, φτιάχναμε στοιχεία. Και έχουμε φτάσει τώρα μέσω της πυρηνικής φυσικής σε τεράστια πειραματικά κόμπλεξ να προσπαθούμε να φτιάξουμε για κλάσματα του δευτερολέπτου αυτά που λέγονται υπερβαραία, νομίζω, super heavy, υπερβαραία, ναι, στοιχεία, τα οποία υπάρχουν για κλάσματα του δευτερολέπτου και λέμε να το ανακαλύψουμε ένα καινούριο χημικό στοιχείο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί έχουν αλλάξει μέθοδοι ανακάλυψης, αλλά προκύπτουν και ωραία έτσι κοινωνικοπολιτικά ερωτήματα, έτσι για να σας ιντριγκάρω. Ας πούμε, δεκαετία 80-90 υπήρχαν τα λεγόμενα transfermium wars, οι πόλεμοι των transfermium στοιχείων. Γιατί τότε ήταν και ψυχρός πόλεμος και τσακωνόντουσαν οι Αμερικανοί με τους Ρώσους ποιος πρώτο ανακάλυψε αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Και το πρόβλημα ήταν, επειδή ακριβώς ήταν αυτά πολύ βαριά στοιχεία για να πεις ότι τα έχω για αρκετό διάστημα και να, ορίστε, το ανακάλυψα, ήταν πολύ δύσκολο να αποδείξεις ότι είχες κάνει εσύ πρώτος την ανακάλυψη.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Οπότε καθίσανε κάτω δεκαετία του 90 οι μεγάλες οργανώσεις, αντίστοιχος ο ΙΕ.
0: Ναι,
1: να φανταστείτε, των χημικών.
0: Ναι, ωραία.
1: International Union for Pure and Applied Chemistry, λέγεται αυτός, ναι, ο οργανισμός. Και έβγαλε το πρώτο σετ των κριτηρίων ότι ποια κριτήρια πρέπει να ικανοποιείς για να πεις ότι έχεις ανακαλύψει ένα χημικό στοιχείο. Οπότε και αυτά θα τα μελετήσουμε. Θα πάμε και. Γιατί αυτοί μαζεύονται, ναι, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Και τα συζητάνε. Συζητάνε, ας πούμε, και για τα ατομικά βάρη και αυτό. Πότε. Γιατί ακόμα και το ατομικό βάρος ορισμένων χημικών στοιχείων είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι το έχεις μετρήσει σωστά.
0: Χαμός. Πότε όλο.
1: Ναι, σας λέω, είναι ολόκληρη ιστορία. Και αυτό είναι μόνο το ένα μέρος του project. Το άλλο έχει να κάνει
0: με την disco. Πώς το είπα, την disco.
1: Με την disco cam.
0: Disco cam, κάπου.
1: Μα δεν είναι πολύ πιασάρικο.
0: Προχωρημένο, όντως.
1: Αφήστε, ναι, τα. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο. Θέλετε να σας πω και για τα άλλα δύο?
0: Φυσικά, εννοείται. Μα στέλνουν μηνύματα ακροατές, ναι, ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η συζήτηση. Εγώ αισθανόμαι ότι παίρνουμε ένα ρίσκο απόψη μιλώντας.
1: Όχι,
0: για
1: μα και εγώ δεν
0: έχω. Τη φιλοσοφία, αλλά βρίσκω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.
1: Ωραία, πολύ χαίρομαι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τα άλλα δύο.
1: Τα άλλα δύο. Το δεύτερο κομμάτι.
0: Ναι, του project σας.
1: Το
0: εγχείρημα, τόσο για να και λίγο στα ελληνικά.
1: Το εγχείρημα, ναι, έχετε δίκιο.
0: Είναι ωραίο το λέξη.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
0: Το project είναι πολύ.
1: Είναι λίγο στεγνό. Ναι. Αλήθεια.
0: Είναι λίγο οικονομό.
1: Όχι, και το εγχείρημα έχει και την έννοια λίγο της αμφιβολίας.
0: Ναι.
1: Οπότε σε τσιτώνει λίγο.
0: Και το ρίσκο.
1: Και το ρίσκο, βέβαια.
0: Και την έρευνα. Ενώ το project είναι.
1: Το project, ναι, έχετε.
0: Κάναμε ένα projectάκι. Το άλλο είναι έρευνα, άρα είναι εγχείρημα.
1: Πράγματι. Ωραία, το δεύτερο λοιπόν κομμάτι έχει να κάνει με την ανακάλυψη μέσω της κβαντικής χημίας.
0: Ναι.
1: Θα έχει ένα ιστορικό κομμάτι πάλι, γιατί η κβαντική χημεία ουσιαστικά. Η κβαντική φυσική ξεκίνησε αρχές του 20ου αιώνα. Mm-hmm. 1929, νομίζω, ο Πολ Ντιράκ είπε: τώρα με την κβαντική φυσική μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα χημικά φαινόμενα τα έχουμε πλήρως εξηγήσει. Mm-hmm. Μέσω της κβαντικής φυσικής δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν μεγάλη απογοήτευση για τους χημικούς. Ναι. Μεγάλη απογοήτευση. Τέλος πάντων, υπήρχε μια έτσι απειλή. Νιώσαμε μια απειλή, ναι, από τους φυσικούς μέσα από αυτό. Αλλά τελικά στο τέλος αυτά τα δύο δέθηκαν, η κβαντική φυσική με τη χημεία, και δημιουργήθηκε η κβαντική χημεία. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε κβαντικά μοντέλα για να κατανοήσουμε καλύτερα τα άτομα και τα μόρια και το πώς ουσιαστικά συνδέονται μεταξύ τους και πώς μετατρέπονται το ένα στο άλλο. Οπότε καινούριες ανακαλύψεις από εκεί. Θα δούμε το ιστορικό κομμάτι, αλλά θα δούμε και πώς διαφορετικά κβαντικά μοντέλα κάνουν καινούριες ανακαλύψεις. Ο ρόλος των εξειδανικεύσεων εδώ.
0: Των εξειδανικεύσεων.
1: Εξειδανικεύσεων, ακούγεται. Εξειδανικεύσεων εννοώ μαθηματικών απλοποιήσεων στην προκειμένη, ναι, περίπτωση. Τα κβαντικά μοντέλα διαφέρουν μεταξύ τους, όπως όλα τα μαθηματικά μοντέλα, στο ποιες μεταβλητές θα αγνοήσω.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχεις μια πολύ δύσκολη μαθηματική εξίσωση. Για να την κάνεις πιο απλή, θα πεις, ωραία, σε αυτή την περίπτωση η τάδε μεταβλητή δεν έχει τόσο σημασία, θα προσποιηθώ ότι είναι μηδέν. Mm-hmm. Ή στο άλλο,
0: έστω ότι
1: αυτό είναι τόσο, ότι είναι πέντε. Οπότε γίνεται πιο εύκολη η εξίσωση. Ουσιαστικά τα διαφορετικά κβαντικά μοντέλα αυτό κάνουν, σε διαφορετικό πλαίσιο απλοποιούν άλλους παράγοντες για να μπορούμε να λύσουμε τις εξισώσεις. Βέβαια, οι εξισώσεις αυτές, επειδή ακριβώς τώρα τις έχω απλοποιήσει, δεν είναι αληθείς.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι ακριβείς, ή τουλάχιστον έχουν ένα περιορισμό στο πόσο πιάνουν με ακρίβεια αυτό που θέλω να περιγράψω. Οπότε και εδώ οι ανακαλύψεις πάλι εξετάζονται μέσα από αυτό το πρίσμα, πώς οι εξτενικεύσεις έχουν επηρεάσει τα κβαντικά μοντέλα. Οπότε θα δούμε αυτό στο δεύτερο κομμάτι.
0: Και έχετε και το τρίτο.
1: Και το τρίτο κομμάτι είναι ανακάλυψη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στη χημεία για να κάνουμε χημικές ανακαλύψεις. Και εδώ θα πάμε στο Bristol πάλι. Και σε κάποια δεύτερη ερευνητική ομάδα, εδώ έχω βάλει ακόμα ένα ερωτηματικό, ποια θα είναι αυτή, ελπίζω να είναι στην Αμερική. Να βρούμε δηλαδή μια ερευνητική ομάδα η οποία αναπτύσσει κάποιο μοντέλο για χημικούς σκοπούς, να την επισκεφθούμε, γιατί θα επισκεφθούμε και τις δύο ερευνητικές ομάδες και το πρωτότυπο εισαγωγικά, ή μάλλον το πιασάρικο του project, είναι ότι θα πάμε και θα κάνουμε συνεντεύξεις με τους επιστήμονες και θα παρακολουθήσουμε την έρευνά τους επί τόπου για μερικές εβδομάδες. Δηλαδή θα πάνε οι ερευνητές της ομάδος να πάνε να τους δούνε. Το οποίο γενικά δεν ήθιστε στη φιλοσοφία, γιατί οι φιλόσοφοι τους αρέσει να κάθονται και να διαβάζουν βιβλία.
0: Δεν έχουν την επιτόπια.
1: Δεν έχουν, όχι. Οπότε εδώ θα κάνουμε αυτό που είπατε, επιτόπια παρατήρηση ουσιαστικά. Για να κατανοήσουμε και εκεί την ανακάλυψη. Αυτά τα τρία είναι τα θεματικές.
0: Θεματικές του εγχειρήματος.
1: Ναι.
0: Disco.
1: Disco Cam. Πρέπει να βρω τώρα και πώς λέγεται.
0: Πάντως δίνεται μια διάστημα σε άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέρα από τη μιζέρια και την αρνητική γωνία, δηλαδή στον τομέα της επιστήμης βλέπουμε ότι υπάρχουν, με βάση και αυτή την πρωτοβουλία, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν μένουμε στάσιμοι.
1: Όχι. Όχι. Και ευτυχώς, εντάξει, τώρα το πρόγραμμα αυτό είναι ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο, οπότε αυτό βοηθάει.
0: Κάνουμε το σταυρό μας που είμαστε στην Ευρώπη και υπάρχουν τα χρήματα αυτά που έρχονται, γιατί.
1: Αλλά ναι, συμβαίνουν πράγματα.
0: Με στοιχεία κερδοφορίας και μόνο δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Δηλαδή, αν κάτι είναι εμπορικό ή όχι, άρα το κάνουμε.
1: Καλά, αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα, βέβαια, και στη φιλοσοφία, και φιλοσοφία και σε όλες τις. Φιλοσοφία, ιστορία, τέχνες, όλα είναι λίγο υποχρεματοδοτούμενα. Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν είναι σαφές ποιο είναι το αντίκτυπο για όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι,
1: δηλαδή, δεν είναι δύσκολο να το. Δεν το ξέρεις και είναι και λίγο αφαιρετικό. Δηλαδή και πριν που με ρωτήσατε πώς θα ωφελήσει αυτόν τον καθημερινό άνθρωπο με τη φιλοσοφία της χημίας, δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Θα ξυπνήσει αύριο το πρωί και η ζωή του θα είναι υγιέστερος, θα είναι πιο χαρούμενος. Δεν μπορώ να δώσω τέτοιου είδους υποσχέσεις. Γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο να πείσω να πάρω χρήματα για να κάνω την έρευνά μου.
0: Χωρίς όμως την έρευνα, δεν θα μπορέσουμε να θέσουμε τα ερωτήματα και ενδεχομένως κάποια στιγμή να πάρουμε και τις απαντήσεις. Άρα και να βελτιώσουμε τη ζωή. Θα είμαστε διαφορετικά στάσιμοι. Θα είμαστε με όλα όσα ξέρουμε ως τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και όσα προσφέρει τεχνητή νοημοσύνη. Η έρευνα δίνει αυτό. Είναι κάθε φορά το άγνωστο. Και με αυτό πορευόμαστε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αυτό το ταξίδι στην χημεία και στην φιλοσοφία της χημίας, όπως και στην φιλοσοφία της επιστήμης. Άλλαξαμε και περιεχόμενο στον όρο γκβαντική, γκβαντικός, γιατί το τελευταίο διάστημα και αυτό έχει παραφθαρεί.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι μια απογοήτευση. Αλλά από την άλλη κόντρα στους τσαρλατάνους, τους αεριτζίδες, τους υπνοτιστές, τους. Σε όσους διαβάζουν το φλιτζάνι και τα χαρτιά, υπάρχει και επιστήμη μέσα από τις αποδείξεις από την έρευνα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι πράγματι.
0: Στην καθημερινή σου ζωή τα βλέπετε όλα μέσα από τη χημεία?
1: Όχι.
0: Δηλαδή κρατάτε τη χλωρίνη και λέτε αυτό είναι?
1: Έχω ένα θέμα λίγο με τα τρόφιμα και προσπαθώ να παίρνω μόνο βιολογικά.
0: Ναι.
1: Οπότε λίγο
0: πολλά
1: εκεί.
0: Ναι. Να μας πείτε, όχι κατεψυγμένα, μάλιστα.
1: Όχι, ναι. Και εποχιακά που λένε.
0: Ναι.
1: Και λίγο με το νερό έχω φάει μια φρίκη με τα πλαστικά μπουκάλια, γιατί
0: πρόβλημα,
1: με τα μικροπλαστικά. Αλλά δεν μπορείς να το. Δεν μπορείς να ξεφύγεις.
0: Από ό,τι βρεις, όπως παλιά.
1: Ναι, όχι. Δεν είναι μόνο το νερό. Είναι όλα τα πράγματα που.
0: Ό,τι είναι σε πλαστικό.
1: Ό,τι είναι σε πλαστικό τώρα. Ή ότι είναι ακόμα, διάβασα πρόσφατα ότι είναι και σε πλαστική συσκευασία. Δηλαδή και οι φακές, άμα τις παίρνεις από πλαστική συσκευασία.
0: Κάτι ξέρω παλιά, βάζω τα τσουπάλια.
1: Αυτό, φακές. Ναι. οτιδήποτε είναι μέσα σε πλαστικό για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ναι, αμέσως επιμολύνεται με μικροπλαστικά.
0: Παρά το γεγονός ότι είναι ενιαία επιφάνεια.
1: Και ας είναι και... Ναι.
0: Πρέπει να τα πλένουμε δηλαδή συνέχεια, γιατί δεν φεύγει με τίποτα.
1: Δεν
0: το πλαστικό δεν ξέρετε. Κάντε την έρευνα.
1: Τι να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Που είστε μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο. Κυρία Βανέσα Σέιφερτ, κυρία Σιγήνη, ερευνήτρια στη φιλοσοφία της επιστήμης με ειδίκευση στη χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι, διότι τη δεύτερη ώρα θα είναι στο Ραδιοθάλαμο, όπως κάθε βράδυ Τετάρτης, η δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, στην ενότητα της εκπομπής Στιγμιότυπα με τίτλο Ράδιο Ψ. Η σχέση μας με τα ζωάκια, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με τον Στέφανο Νικολαίδη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφ.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Έπεσε αμερικάνικος δάκτυλος στην εκπομπή. Ε? Και αργήσαμε ο λιγοντή. Ένα πεντάλεπτο.
2: Καλώς ήταν αυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Καθίστε να περιποιηθούμε. Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
0: Καλώς ήταν αυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Ρούμπιο. Έριξε 5 λεπτά. Ε, παραπάνω. Ναι, μας έφαγε 5 λεπτά. Αμερικάνικος δάκτυλος, παιδί μου. Φωνιάδες των λαών Αμερικανοί. Εδώ κάναμε και διαδήλωση στην Πάτρα. Ανεπιθύμητος. Σιγά μην ερχόταν. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα, το Σωτήριο και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Γιορτάζει ο Βάχος, γιορτάζει ο Πολυχρόνης και ο Σέργιος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, να έχετε πάντα υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν. Εμείς σήμερα, έτσι κουτσουρεμένοι, κουτσά στραβά που λένε, θα πάμε μέχρι τις 11 πρώτα ο Θεός και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα.
3: Ήθελα να πω το εξής, εσείς τι θα κάνατε δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους. Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη.
4: Unbelievable.
3: Θα τα προειδοποιούσα και θα έκανα ρεσάλτο.
5: Α, καλά.
4: Unbelievable.
0: Ε, Ραμποβελόπουλος. Θέλω πολύ να ακούσω τις απόψεις των influencer, των influencer πολιτευτών του Βελόπουλου στην Αχαΐα για όλα αυτά που λέει ο αρχηγός τους. Δηλαδή συμφωνεί, ας πούμε, συμφωνεί ο Μόρος, ο Παλούμπης, συμφωνούν με αυτά ότι θα τα βούλιαζε τα πλοία και θα έκανε και ρεσάλτο. Παιδιά, αυτά να μας λέτε, όχι τις εκθέσεις ιδεών που γράφετε και μας τις στέλνετε και τραβάμε τα μαλλιά μας. Αυτά, απαντήστε σε αυτό. Συμφωνώ με τον αρχηγό. Τελεία. Θα έκανα ρεσάλτο.
4: Unbelievable.
0: Unbelievable. Λοιπόν, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, την γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στην Ετωλό Ακαρνανία, στα χωριά μας. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Μεσολόγιο, στο Τρίκορφο, Αντώνιε, καλημέρα. Από καρδιάς η καλημέρα και σήμερα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Ναι, καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους αρχοντοκομμουνιστές, στο μικρό Στάλιγκραντ. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη 261-0205-205. Στο 18300 το πενταψήφιο και στο τάμπλετ ή στο κινητό σας, στην εφαρμογή βεβαίως. Καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Καλημέρα ιδιαίτερα στους ταξιτζίδες του 18300. Καλά τρομολόγια, καλά τιμόνια σε όλους. Οι υπόλοιποι οδηγοί το νου σας στον δρόμο. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο μπρος πίσω και κράνει οι αναβάτες. Είχαμε και τροχαίο στην Αμαλιάδα με νεκρό. Μάλλον έχουμε εγκατάλειψη του, μετά το τροχαίο, από ένα φορτηγό το οποίο ψάχνει η τροχαία. Αμαλιάδα Ρουπάκη, εκεί στην επαρχιακή οδό, στη διασταύρωση του Αμπελοκάμπου. Ο 76χρονος οδηγός είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμια του οχήματός του μετά τη σφοδρή σύγκρουση και πέθανε λίγη ώρα μετά που έφτασε στο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ψάχνουν να βρούνε τι συνέβη. Το νου σας λοιπόν στον δρόμο, είπαμε, ζώνει όλοι μπρος πίσω και κράνει οι αναβάτες. Απέναντί μου και σήμερα στην πολυδιαυλική κονσόλα, ο κβαντικός ολιστικός έφεδρος γέροντας ηχολήπτης Κωνσταντίνος Γκύρης.
6: Ετών 59, παιδί.
0: Παιδί. Έχει βάλει ανάποδα τα νούμερα στην τούρτα. 59, βάλ τα ανάποδα, γόρι μου, βάλ τα σωστά. Μπορεί να είσαι 59, αλλά αισθάνεσαι 95. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας απεσιότατος.
7: Ο Γιώργος με κοιτάει λίγο με τρόμο. Δεν θα σας πειράξω, μην ανησυχείτε.
8: Κοιτάξτε, άμα είναι φίλε το από τώρα, από...
0: Ένα γεία μου. Λοιπόν, Έχουμε μαζί μας την Κάρνα. Το έχουμε πει αυτό. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του είναι μέσα, κοντά μας, μέσα στην εκπομπή. Ένα καταστημά της είναι πάντα δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζοέτικα και στο Ρίο.
5: Ο εκλογικός μας στόχος.
9: Εκλογές για πολιτική αλλαγή.
5: Είναι η πολιτική αλλαγή.
10: Στη μάχη για την πολιτική αλλαγή. Είναι ευπρόσδεκτη όλοι.
5: Και αλλαγή πολιτικής.
11: Μπορούμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή.
5: Γι' αυτό σας λέω.
12: Και να έρθει η πολιτική αλλαγή γιατί.
5: Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Mm-hmm.
13: Στις επόμενες εκλογές με την πολιτική αλλαγή.
5: Δεν αρκεί να θέλουμε την πολιτική αλλαγή.
14: Δεν υπάρχει πιο ισχυρό κοινωνικό αίτημα από την πολιτική αλλαγή.
0: Βεβαίως. Ευβίας 250. Ευβίας 250 θα βρείτε ένα βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει σήμα ΕΚΟ. Εμείς προτείνουμε αυτό το βενζινάδικο γιατί. Καταρχήν μπαίνουν όλα τα αυτοκίνητα μέσα, όλα τα οχήματα μέσα. Δεν έχει σημασία αν δεν είσαι ταξιτζής, μπαίνεις μέσα. Έχει καύσιμο υψηλής ποιότητας. Έχει αρκετά καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, οι αντλίες του είναι πιστοποιημένες, στρατισμένες, ελεγμένες και ό,τι πληρώσεις θα πέσει στο ρεζερβουάρ σου. Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Πάμε λοιπόν Ευβίας 250 να βάλουμε καύσιμο στο όχημά μας, στο συνεταιρισμό ταξί στην Πάτρα, στο βενζινάδικο. Με το σήμα της ΕΚΟ είναι καμιά πενταριά μέτρα πριν βγείτε στη Γλάφκο.
15: Όπως η κυρία Καριστιανού, όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και κυβαντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική, έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που γράφει είναι απίθμενες μπούρδες. Το λέω έτσι. Είναι απίθμενες μπούρδες.
0: Η αλήθεια είναι πως η Κάρη γλίτωσε πάρα πολύ κριτική στα πρώτα χρόνια, γιατί όλοι μας, όλη η Ελλάδα δηλαδή, και ο πολιτικός κόσμος και οι απλοί πολίτες, σεβαστήκαμε τον πόνο μιας μάνας που έχασε το παιδί της, το κορίτσι της, σε αυτό το έγκλημα των ντεμπών. Το έγκλημα. Εγώ επιμένω και το λέω έγκλημα. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει βεβαίως. Και αφού κατεβαίνεις και ζητάς την ψήφο μας, θα τα ακούς κιόλας. Βέβαια, όταν ακούτε ότι πρέπει να πάει κάποιος στο ΚΤΕΟ και να ταξιδέψει, να κάνει ταξίδι, να κάνει χιλιόμετρα, να περάσει από την κίνηση του κέντρου, να μπλέξει σε βουνά και ποτάμια για να κάνει έναν έλεγχο της οδικής ασφάλειας του οχήματός του, θα του λέτε να πάει που στο κεντρικό ΚΤΕΟ Πάτρας, στο Γιώργο τον Ταυλούρο. Παιδιά, αυτό είναι το μοναδικό ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Βόρεια Πάτρα, από την άλλη πλευρά, Σταυροπούλου 63-65, είναι στο Ρίο, κάτω από το Τόφαλος γεωμετρικά, έτσι κάτω από το Τόφαλος. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Υπάρχουν και πινακίδες, υπάρχουν και το GPS. Βεβαίως πολύ εύκολο. Μόλις φτάσετε στο Κουρτέζι, μόλις φτάσετε στα Ποζοέτικα, μια αγκαζιά. Είναι ούτε 5 λεπτά το πολύ να φτάσετε εκεί. Εύκολη πρόσβαση. Οι εγκαταστάσεις είναι καινούργιες, απίστευτες. Η φιλοξενία είναι παροιμιώδης. Θα πιείτε ένα καφεδάκι, θα σας κεράσουν ή το αναψυκτικό σας, όσο γίνεται ο έλεγχος, με ψηφιακά μηχανήματα του 2024. Σταυροπούλου 63-65, λοιπόν, κοντά στο Τόφανο στο Ρίο. Είναι το κεντρικό ΚΤΕΟ Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου, το μοναδικό ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Βόρεια Πάτρα. 2-61-070-60-70 για το ραντεβού ή στο κεντρικό ΚΤΕΟ.gr.
16: Στο Πάσοκα έχουν άλλη γιορτή τώρα. Τι? 18 Οκτώβρη.
17: Και όχι οτιδήποτε ή οπουδήποτε. Τι? Στο Εγάλεο, ναι, στην εκλογική περιφέρεια. Και είναι εκεί να δούμε πραγματικά
18: τι όλοι
17: πρόκειται να γίνει. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Είναι για τα γενέθλια, την επέτειο. Του πότε το Πασόκ πήρε την εξουσία πρώτη
16: νίκης.
17: Φορά.
18: Ναι. Ωραία, ναι.
17: Άρα αυτό θα σημαίνει να πει κάτι.
18: Έχετε να πάρετε 650 χρόνια.
17: Όχι, όχι.
18: Ζείτε με τα φαντάσματα.
17: Δεν 50, αλλά καθόλου.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας γιορτάζει. 20 χρόνια το Distinto είναι στο Ρίο, παιδιά, και είναι το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι. Η ποιότητα συναντάει την αυθεντική φιλοξενία. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνουμε στο Distinto τις αγαπημένες μας γεύσεις. Είναι οικείος χώρος, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, αν θέλετε να μείνετε και κάνα βράδυ στο σπίτι, έρχεται το Distinto μαζί σας, στο σπίτι σας ή την Κυριακή το μεσημέρι με τις αγαπημένες σας γεύσεις, με ένα τηλέφωνο στην πόρτα σας, 261-0995-111, το Distinto στο Ρίο, ή με το eFood. Ναι, πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 για να δούμε πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών κατακόκκινη πόλη. Κατακόκκινη όμως, από πλευράς κυκλοφοριακού. Καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε εδώ.
12: Υπομονή. Η Κορίνθου, ένα καλό. Καλό. Η Κορίνθου και Ζαΐμη, μέχρι Νόρμαν που είχαμε τα έργα, τελειώνει σήμερα, ναι, τελευταία μέρα. Από αύριο ξεκινάμε από Νόρμαν μέχρι προς τα έξοδα την Αγία Σοφίας.
0: Άντε πάλι. Αλλά.
12: Πάλι τα ίδια. Κορίνθου όμως. Τα γνωστά, τα γνωστά τα Γεωργίου Λυμπίου, αυτά να μην τα λέμε κάθε μέρα. Αυτά τα έργα υπάρχουν. Ιεροθέου, Γεωργίου Λυμπίου, Ηλίας, στη Γερμανού με την κατεδάφιση χθες. Η Αγίου Ανδρέου είναι καλή, είναι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλή. Προς το παρόν μιλάμε, έτσι. Φορτωμένη αλλά καλή. Και η Όδωνος Αμαλίας καλή. Πλατεία Παπανδρέου στα Φανάρια έχουμε λίγο πρόβλημα εκεί. Για την ώρα μιλάμε. Πάντα για την ώρα. Ναι. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα νέα μας για σήμερα. Δεν έχω κάτι άλλο ιδιαίτερο να σας πω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οι υπόλοιποι δρόμοι, Όθωνος Αμαλίας και τα λοιπά, περπατάνε, έτσι δεν έχουμε
12: περπατάνε
0: πρόβλημα.
12: Περπατάνε όπως μπορεί να περπατήσει τώρα ένας δρόμος όταν λείπει, όταν αποφεύγουν ο κόσμος στην Κορίνθου. Αν
0: σωστά.
12: Το ξέρουν κιόλας.
0: Έχει ροή, έχει πυκνή ροή.
12: Έχει
0: μάλιστα.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχει μποτιλιάρισμα.
0: Δεν έχει μποτιλιάρισμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Kai 89,4. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέρχε!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Κατάστημα. Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε?
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
10: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
0: Sky 89,4.
11: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
14: Εσύ, μην βάζεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή είπαμε για το Ρούμπιο και πάλι πεθάνουμε εδώ μέσα. Δηλαδή έλεος. Αλλά είμαστε ζωντανοί από θαύμα, δηλαδή δεν υπάρχει. Και που βάζεις το Μητσοτάκη στο ξεκίνημα μετά από τόσα. Είναι δυνατόν?
15: Γεια σας, παιδιά.
14: Τι άλλο θα τύχει? Το ταβάνι είναι καλά, κρατιέται ή θα μας έρθει στο κεφάλι? Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα μετά. Το καλοκαίρι ήταν που είχαμε βγάλει τον Ταχιάο εδώ και λέγαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάτω τα καμίνια, ο Αλυσός, η παλιά Εθνική Οδό, τα Βραχνέικα από κάτω, που πηγαίνουν όλοι για να γλιτώσουν τα διόδια και πηγαίνουν και τα βαριά φορτηγά για να γλιτώσουν τα διόδια. Και μας είπε ο Ταχιάος ότι ναι, το έχουμε σε διαδικασία να το φτιάξουμε και θα απαγορευτεί η κίνηση των μεγάλων οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό και θα λύξει το πρόβλημα κατά ένα μεγάλο μέρος, διότι τα γιοταχή θα συνεχίσουν να πηγαίνουν, αλλά τα μεγάλα φορτηγά τουλάχιστον δεν θα πηγαίνουν από εκεί. Εδώ όμως φαίνεται πως δεν έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Δεν έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση. Και μετά το ατύχημα μπροστά στο δημοτικό σχολείο εκεί στα Καμίνια, όπου ένα όχημα παρέσυρε έναν άτυχο χριστιανό που είναι στο νοσοκομείο και έκανε και χειρουργείο στη λεκάνη και μένει εκεί, μένει στο νοσοκομείο μέσα να βρει την υγεία του άνθρωπος, τουλάχιστον το... έτσι. Έχουν βγει οι κάτοικοι και φωνάζουν και λένε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχουν κάμερες, δεν υπάρχουν σήματα, δεν υπάρχει οδική ασφάλεια καθόλου, μέτρα για οδική ασφάλεια δεν έχουν υπάρξει και έχουν αρχίσει και αγριεύουν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, επειδή δημόσια τα είπατε ότι θα τα κάνετε και δεσμευτήκατε, για κοιτάξτε το και λίγο εκεί στην περιφέρεια. Είχαν περάσει όλοι από εκεί, Ζαΐμις, Μπονάνος. Είχαν φωτογραφηθεί όλοι με τους κατοίκους και εδώ κοιτάξτε, θα το φτιάξουμε, εδώ κάνουμε. Δεν βλέπουμε φως, σύμφωνα με αυτά που λένε οι κάτοικοι. Δεν βλέπουμε καθόλου φως. Και ιδιαίτερα μπροστά στο σχολείο πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα, γιατί εκεί οι γονείς, μαθητές, παιδιά κυκλοφορούν και δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το χάλι. Και κάτι πρέπει να γίνει επίσης. Τώρα τι θα μου πεις, τι λες. Έχουμε που έχουμε αόρατη τροχέα. Αν έχετε την καλοσύνη εκεί στην τροχέα, οργανώστε ένα σχεδιασμό. Εμφανιστείτε εκεί με τα ραντάρ σας και τα υπόλοιπα ένα πρωινό. Θα βγάλετε και μεροκάματο, δεν είναι έτσι? Να αρχίσει να δουλεύει εκεί η φήμη ότι μην τρέχεις γιατί μπορεί να σου πεταχτεί το ραντάρ και να σε γράψουν και να την πατήσεις. Ο Ταχιάος το είχε πει εδώ, επαναλαμβάνω, θα τη βρω την εκπομπή. Απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στο τμήμα από Καμίνια έως κάτω Αχαϊά άμεσα. Το είχε πει το καλοκαίρι. Εδώ όμως δεν έχει γίνει τίποτα. Τα βαριά οχήματα πηγαίνουν. Υπάρχει η απαγόρευση. Στο ΦΕΚ έχει δημοσιευτεί από τον Αύγουστο η μελέτη για να μπει η σήμανση. Χωρίς σήμανση η τροχέα δεν μπορεί να γράψει. Χωρίς σήμανση, ο άλλος λέει, πού το ξέρω εγώ, τι είμαι, το κρατικό τυπογραφείο, ποιο ΦΕΚ. Βάλε το σήμα που να λέει ότι από εδώ και κάτω δεν πηγαίνετε με τα βαριά οχήματα. Λοιπόν, υπάρχει ζήτημα, όπως σας είπαμε, με τα καλάβρητα. Ο οδοντωτός δημιουργεί το πρόβλημα στην πόλη. Εγώ το καλοκαίρι που πήγα στα καλάβρητα και έκατσα και μίλησα με τον κόσμο, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν είναι και προς θάνατο ακόμα, αλλά αν συνεχιστεί ο οδοντωτός και φέτος το χειμώνα να μην δουλεύει, τότε τα προβλήματα θα είναι τεράστια. Πιστεύουν οι άνθρωποι, πιστέψανε αυτό που τους αρέσει να ακούνε, και λογικό είναι ότι θα επαναλειτουργήσει ο οδοντωτός μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Δηλαδή σε μια εβδομάδα. Ούτε με σφαίρες, που λένε και στο χωριό μου. Δυστυχώς. Και η προσφυγή που ετοιμάζεται, όλα αυτά θέλουν το χρόνο τους και είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες βεβαίως είναι υποχρεωτικές και ίσως είναι και η μοναδική επιλογή από πλευράς φορέων για να δράσουν απέναντι στην απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα και όπως μας έρχονται οι πληροφορίες, βέβαια δεν έχουμε δει την καθαρογραμμένη απόφαση. Για τυπικούς λόγους μπλόκαρε τη μελέτη. Για τυπικούς λόγους. Και μάλιστα λένε οι φήμες, οι πληροφορίες και οι φήμες, ότι οι τυπικοί λόγοι δεν είναι εις βάρος της περιφέρειας δικής Ελλάδος, αλλά είναι εις βάρος του τεχνικού επιμελητηρίου της Αθήνας. Εμείς είχαμε πιστεί ότι το τεχνικό επιμελητήριο της Πάτρας, της Δυτικής Ελλάδας, θα αναλάμβανε την όλη υπόθεση, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση, η κοινωνία να πιέζει και να πιέζει και τους πολιτικούς. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε έτσι.

0: Μου γράφουν ακροατές αυτή την ώρα και τα διαβάζω, γι' αυτό έχω και μια καθυστέρηση να σας λέω. Μου γράφουν για τα αυτοκίνητα κάτω από τη Γούναρη, σε δρόμους κάτω από τη Γούναρη. Εδώ και καιρό, και τώρα το πράγμα γίνεται πιο συχνό και έχει και μεγάλη έκταση, παρατηρούν φθορές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες νύχτες κάποιος πέρασε και τα χαράκωσε. Περπατούσε και χαράκωνε τα αυτοκίνητα. Μιλάει για τις οδούς Καρατζά, Μπουκαούρη, Αγίου Δημητρίου και Βότσαρη. Ψάχνουν τις κάμερες οι άνθρωποι και ζητήθηκε από την εκπομπή να γίνει δημοσιοποίηση του θέματος. Μήπως κάποιοι που μένουν σε αυτές τις περιοχές της οδούς, με συγχωρείτε, λέμε Καρατζά, Μπουκαούρη, Αγίου Δημητρίου και Βότσαρη, που έχουν κάμερες τις δύο προηγούμενες νύχτες να κάνουν έναν έλεγχο στα βίντεο πριν σβηστούν. Μήπως δουν κάποιον τη νύχτα, μήπως εντοπιστεί αυτός ο οποίος περπατάει και χαρακώνει τα αυτοκίνητα. Έχουν ένα βίντεο, θέλουν κι άλλα, ώστε να έχουν τα στοιχεία για να κινηθεί η ελληνική αστυνομία. Να έχεις το αυτοκινητάκι σου το παρκαρισμένο από κάτω και να περάσει ο ανώμαλος να στο χαρακώσει.
1: Μας έκανε ρεζίλι. Ρεζίλι μας έκανε. Μάλιστα. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Αλλά εδώ μας εξευτέλησε. Έβαλε εμένα να βγαίνω και να τα μασάω τα λόγια μου για το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Προεκλογικά. Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και μας βλέπαν οι άνθρωποι. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Επειδή τα έλεγε ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα. Σοβαρά τώρα. Αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς στην Ελλάδα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
0: Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, Φίλιππος Χαμπούρης, ο λαός πρόεδρος, 5 εκατομμύρια φοροδιαφυγή, άχυρα άνθρωποι, ψεύτικες επιχειρήσεις που δεν είχαν αντικείμενο και τα λεφτά φέρτα βόλτα σε αυτοκίνητα, ακίνητα. Όλα αυτά μένει να αποδειχθούν βεβαίως, αλλά από ό,τι ακούμε, η δικογραφία είναι δεμένη, τα στοιχεία είναι πολλά και βέβαια τώρα που πήγε στον εισαγγελέα ο Φίλιππος είπε είμαι αθώος, είναι σκευωρία, όλα θα αποδειχτούν, βεβαίως. Μεταξύ ο Καρατζαφέρης λέει ότι αυτός είναι ο Καρατζαφέρης λέει ότι αυτός είναι μουσαντά πρόεδρος, δεν υπάρχει, δεν είναι, είναι ψεύτικος, δεν είναι, δεν είναι.
2: Φορολογήσατε τα υπερκέρδη των τραπεζών. Φορολογήσατε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Φορολογήσατε τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας.
3: Τη
2: στιγμή που υπάρχει κρίση, τώρα που υπάρχει κρίση, αυξημένες τιμές, υπερφορολογείται τα δηληστήρια. Σήμερα που μιλάμε, που έχει φτάσει η βενζίνη 2,5 ευρώ.
4: Ο κ. Λαζαίδης,
5: όταν ψηφίσει.
2: Εμείς προτείνουμε τη μείωση
3: του υπερφόρου κατανάλωσης. Αυτό που είπατε πριν στον κύριο Κυρανάκη, το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν την φορολόγηση στα δηληστήρια, γιατί δεν τους έφτανε.
2: Το ΠΑΣΟΚ ακριβώς αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δεν ξέρω πώς και του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Για να ξέρει ο ελληνικός λαός τι γίνεται.
2: Η μόνη κυβέρνηση
3: που έχει φορολογήσει δηληστήρια είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

Χτες το μεσημέρι παρακολουθούσα το έργο στο Ρίο, το οποίο μπαίνει στην τελευταία του φάση, αυτό το κομμάτι που έχει φτιαχτεί. Πέφτει τσιμέντο μέσα στη θάλασσα, μέσα σε ειδικό ύφασμα, και θα είναι στο βυθό. Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες με τους δίτες, με τα τεράστια μηχανήματα που ρίχνουν το τσιμέντο, τις πρέσες και τις μπετονιέρες, οι οποίες γεμίζουν αυτούς τους υφασμάτινους αυλούς με ειδικό τσιμέντο, οι οποίοι θα είναι ποντισμένοι στο βυθό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα το μάθουμε όμως στην πορεία. Η εικόνα πάντως είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

0: της Αμφιπολής χρησιμοποιούν το λεωφορείο το νούμερο 6 για να πάνε στη δουλειά τους. Καταγγέλλεται ότι σήμερα, το έχει ξαναγίνει, έχω και άλλες καταγγελίες, πέρασαν από μπροστά της 8 λεωφορεία, μια κυρία η οποία ήθελε να πάει στη δουλειά, 8 λεωφορεία του 6, τα οποία δεν σταμάτησαν για να ανέβει ο κόσμος επειδή ήταν γεμάτα. Γι' αυτό δεν σταμάτησαν. Εδώ είναι το θέμα. Αφού είναι γεμάτα, δεν μπορείς να ανέβεις. Είναι συγκεκριμένος ο κόσμος που μπορεί να μπει σε ένα λεωφορείο και συνήθως δεν είναι αυτός, είναι πολύ περισσότερος. Και έτσι στη στάση είχαν μαζευτεί 20 άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να πάνε στη δουλειά τους. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Υπάρχουν πολλά παράπονα τέτοιου είδους, κυρίως από τη Βόρεια Πάτρα. Δεν ξέρω, θα πρέπει να δούμε εάν το αστικό κτέλ έχει αντιληφθεί το πρόβλημα και πραγματικά μπορεί να επικνώσει τα δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρετεί τον κόσμο. Απ' την άλλη, ο οδηγός σου λέει είμαστε γεμάτοι, πού να σε βάλω. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, έχω την τιμή να έχω στο τηλέφωνο την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία βρέθηκε στην Πάτρα, πέρασε και από το Πανεπιστήμιο, εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα όσα προλάβουμε στον χρόνο που μας απομένει. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Συγγνώμη, είναι μια δύσκολη μέρα γιατί έχουμε τους Αμερικανούς εδώ. Ναι. Και έπρεπε όμως σίγουρα έτσι και ήθελα να μιλήσουμε, γι' αυτό έτσι βρήκαμε την ευκαιρία.
0: Και εμάς ο Ρούμπιο μας έφαγε 5 λεπτά από το ξεκίνημα της εκπομπής. Ήταν σε ζωντανή μετάδοση.
1: Εντάξει.
0: Είναι δάχτυλος των Αμερικάνων, λοιπόν. Μην συζητάτε τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κατευθείαν από τα τελευταία γεγονότα. Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση στην Πάτρα και το τελευταίο διάστημα παίζει πάρα πολύ και ακούμε πολλά και διάφορα είναι ότι. Η είδηση ότι 400 φοιτητές σε καλές σχολές, ακόμα και στην ιατρική της Πάτρας, που είναι κορυφαία σχολή, δεν εγγράφησαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Πρέπει να σας πω ότι κάθε περίπτωση με απασχολεί προσωπικά. Οφείλω δε, για να αποκαταστήσω και το στατιστικό, να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή ζήτησα από κάθε πανεπιστήμιο, πρέπει να σας πω μόλις αυτό έτσι μεταφέρθηκε ως είδηση, να μου δώσει πόσοι δεν εγγράφονται κάθε χρονιά. Και πρέπει να σας πω ότι είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Οφείλει να ξέρει ο κόσμος λοιπόν, και μπορώ να σας δώσω και τα στοιχεία κατά έτος, ότι περίπου ένα 5 με 6%, κάποιες χρονιές ή κάποιες σχολές μπορεί να είναι 4, κάπου 6, δεν εγγράφεται. Και είναι πολλοί λόγοι. Εγώ πρώτα απ' όλα βάζω προφανώς το οικονομικό, ότι πράγματι μπορεί κάποιος να δυσκολεύεται και οφείλουμε συνεχώς, αφού παραθέσουμε τα μέτρα στήριξης που έχουμε για τα παιδιά που μπορεί να δυσκολεύονται, να τα βελτιώνουμε. Υπάρχουν όμως παιδιά που θα πάνε στρατό, παιδιά που φεύγουν για το εξωτερικό, κάποια παιδιά τα οποία επιλέγουν να πάνε ίσως και σε ιδιωτικές σχολές στην επαγγελματική. Αυτό για να αποκαταστήσουμε πλήρως την πραγματικότητα των μη εγγραφών. Πραγματικά θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα στοιχεία και θα σας στείλω ακόμα και μετά την εκπομπή για να τα έχετε, να δείτε δηλαδή ότι από το 2016 που τουλάχιστον συνέλεξα τα στοιχεία μέχρι το 2026, έχουμε κάθε χρονιά μη εγγραφή παιδιών, αλλά επαναλαμβάνω, εμένα δεν με νοιάζει απλά να πω ότι ξέρετε δεν εγγράφησαν και πέρσι, εμένα με νοιάζει και ξέρω ότι ο Πρίτανης ήδη μου είπε ότι κάθε περίπτωση που δεν έκανε εγγραφή την ψάχνει προσωπικά. Οπότε με μεγάλη χαρά, αφού πούμε στα παιδιά ότι υπάρχει και το φοιτητικό επίδομα στέγασης, το οποίο πρέπει να σας πω...
0: Στο οποίο ζητάνε και αύξηση. Για το οποίο ζητάνε και αύξηση κάποιοι φοιτητές.
1: Διατυπώσανε τα παιδιά. Μου τα είπανε προχτές γιατί είδα τους διαμαρτυρόμενους φοιτητές κατά τη διάρκεια της έναρξης του προπτυχιακού, του αγγλόφωνου προπτυχιακού στην ιατρική, που συγχαίρω πραγματικά το Πανεπιστήμιο που το πέτυχε, γιατί είναι μεγάλη επιτυχία. Μου το είπαν, εγώ είπα στα παιδιά, αυτό είναι που είναι πραγματικότητα. Από το 2019 η κυβέρνηση, και ήταν η πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη, δεν ήταν των υπουργών, εμείς απλά υλοποιούμε τις προθέσεις του Πρωθυπουργού. Έχουμε κατά 188% αυξήσει το ποσό που δίνεται για το Πανεπιστήμιο Πάτρας και για όλη την Ελλάδα για το φοιτητικό επίδομα στέγασης. Σημαίνει λοιπόν ότι πολύ περισσότερο ποσό δίνεται, γιατί πλέον ξέρετε ότι όταν ένα παιδί συγκατοικεί με κάποιο άλλο στην Πάτρα μπορεί να πάρει 2.500 και 2.500 ευρώ για ένα έτος. Νομίζω ότι είναι ένα ποσό το οποίο πραγματικά μπορεί να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα μιας οικογένειας. Και βέβαια ένα παιδί το οποίο μένει μόνο του μπορεί να πάρει 2.000 ευρώ. Εγώ με μεγάλη χαρά πραγματικά, και πάλι να μοιραστώ όλα τα στοιχεία, θεωρώ ότι μόνο από τη λογοδοσία ούτως ή άλλως μπορούμε κάθε φορά να απαντάμε. Από την άλλη όμως θεωρώ πολύ σημαντικό όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για να μπορέσουμε να κάνουμε ανακαίνιση των υπαρχουσών κλινών στις εστίες. και στο Ρίο και στο Κουκούλι. Να ξέρετε ότι πέραν των αναβαθμίσεων και των χρημάτων που έχουμε δώσει και τα 4 εκατομμύρια που έδωσα πέρσι στο Πανεπιστήμιο Πάτρας για το εστιατόριο, για τους χώρους της συνάθρησης των παιδιών, έχουμε εντάξει και τις δύο εστίες στο Ρίο και στο Κουκούλι σε ενεργειακή αναβάθμιση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Θεωρώ λοιπόν ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι η χρονιά της φοιτικής μέρημνας για την Πάτρα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως.
0: Πώς είναι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας? Τι σκέφτεστε για να στηρίξετε το τρίτο και το μεγαλύτερο περιφερειακό πανεπιστήμιο της χώρας, το οποίο έχει και μία περίζηλη θέση μέσα στα διεθνή ιδρύματα? Έχουμε έναν Πρίτανη ο οποίος έχει κατηγορηθεί για διάφορα πράγματα. Εγώ με μία λέξη θα πω διεκδικητικός. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό το πακέτο?
1: Εγώ βλέπω πάντως κάθε φορά, ξέρετε, από τη συνεργασία και τη διεκδίκηση. Ξέρω ότι και διεκδικεί ποσά για το Πανεπιστήμιο και εμείς είμαστε θετικά διακείμενοι στο να δώσουμε, εξαντλώντας κάθε φορά τον προϋπολογισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει αυξηθεί και η τακτική χρηματοδότηση για το Πανεπιστήμιο Πατρών, και αυτό μπορείτε ούτως ή άλλως να το διαπιστώσετε. Έχουμε και έκτακτες επιχορηγήσεις, αλλά και μεγάλες, έτσι θα έλεγα μεγάλη και σημαντική ένταξη έργων σε έργα ανοικοδόμησης, έργα αναβάθμισης, αυτό που σας είπα. Πολύ περσινό, έτσι, με την αναβάθμιση και του εστιατορίου και των άλλων χώρων. Άρα, εμένα με ενδιαφέρει να βάζουμε μικρά-μικρά λιθαράκια που γίνονται μια μεγάλη εικόνα βελτίωση του Πανεπιστημίου. Μην ξεχνάμε ότι ήδη και το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί και για το Πανεπιστήμιο Πατρών 3 διπλά και κοινά μεταπτυχιακά με πολύ σημαντικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πολλά προγράμματα τα οποία είναι συγχρηματοδοτούμενα και βέβαια και νέα ένταξη μελών ΔΕΠ. Πανεπιστημιακών λοιπόν, που από τη νέα χρονιά θα μπορεί να προσληφθούν, να διοριστούν για να είμαι ακριβή, δηλαδή με μόνιμη θέση στο πανεπιστήμιο. Μόνο έτσι μπορούμε να πορευτούμε χέρι-χέρι και πάντα νομίζω με στοχοθεσία, έτσι ώστε να μπορούν τα παιδιά να σπουδάσουν σε ένα τόσο δυνατό πανεπιστήμιο όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Ένα μικρό θέλω για να περάσω στα του Δήμου γρήγορα και να σας αποδεσμεύσω. Έγινε και κουβέντα για την παρουσία της αστυνομίας εκεί. Εσείς είδατε τους φοιτητές, ακούσατε τα αιτήματά τους. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Έγινε μεγάλη κουβέντα, δηλαδή έπαιξε πολύ ψηλά ότι...
1: Το είδα. Κοιτάξτε, εγώ το είπα και στο Δήμαρχο, ο οποίος προτίμησε να μην μείνει στην εκδήλωση για το κέντρο καινοτομίας.
0: Ναι, θα πάμε αμέσως μετά.
1: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι για να υπάρχει ένα αίσθημα ασφάλειας, το ιδανικότερο θα είναι να μην υπάρχει προφανώς αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο. Εκεί πέρα υπήρχαν όμως δυνάμεις, δεν μιλάω για τα παιδιά αν θέλετε, που διεκδικούν ή φοιτητικές παρατάξεις, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές βλέπουμε και δυνάμεις που μπαίνουν μέσα σε έτσι ειρηνικές, θα έλεγα, παραστάσεις και διαμαρτυρίες που δεν έχουν πάντα, θα έλεγα, τις καλύτερες προθέσεις. Κάθε φορά θα πρέπει και να εξασφαλίζουμε την ηρεμία, αλλά κυρίως και το κομμάτι της ασφάλειας. Ενώ και για τα παιδιά, εμένα με ενδιαφέρει και η ασφάλεια των παιδιών που έρχονται να διαμαρτυρηθούν. Και η ασφάλεια των παιδιών όμως και οι οικογένειές τους που είχαν έρθει μέσα. Ξέρετε ότι μέσα είχαμε στο κτίριο, στο αμφιθέατρο, τα 50 αυτά παιδιά από αρκετές χώρες και τις οικογένειές τους. Εμένα με ενδιαφέρει και το θέμα της εικόνας. Άρα, προφανώς λέω ότι κάθε φορά όλοι με ψυχραιμία θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε μία διαμαρτυρία. Εγώ πρώτα απ' όλα νομίζω απέδειξα και με το να δω τα παιδιά, νομίζω και στο όριο χρονικά που θα μπορούσα, εξαντλώντας το όριο, να τους εξηγήσω τις πολιτικές που κάνουμε, να μου πούνε τις αντιθέσεις τους. Δεν συμφωνήσαμε, αλλά από την άλλη και οι δύο πορευόμαστε προς το κοινό καλό. Μάλιστα. Το πανεπιστήμιο και το καλό τους. Εμένα αυτό με νοιάζει. Εγώ δεν θα είμαι σε λίγους μήνες αυτή τη θέση. Αλλά από την άλλη, με ενδιαφέρει αυτά τα παιδιά να έχουν ένα καλύτερο μέλλον μέσα από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
0: Τώρα, πάμε στα του Δημάρχου. Ήρθε ο Δήμαρχος, σας έδωσε το υπόμνημα. Θα σας ρωτήσω αν το διαβάσατε και τι έχετε να πείτε για τα αιτήματά του, τα οποία τα έχω και εγώ, τα μελέτησα. Απ' την άλλη, σηκώθηκε και έφυγε, γιατί θύμωσε για όλη την κατάσταση στο Πανεπιστήμιο. Το σχόλιο σας.
1: Εγώ θα ήθελα να έχει μείνει και το είπα και δημοσίως. Το είπα μπροστά και στους δημάρχους, γιατί εκείνη την ημέρα γινόταν ΠΕΔ και μας τίμησαν δήμαρχοι από τη Δυτική Ελλάδα και ο Περιφερειάρχης, ο οποίος ήταν εκεί, ο κύριος Μπονάνος επίσης ήταν παρόν, και βέβαια και οι υπόλοιπα στελέχη της εκπαίδευσης. Στην εκπαίδευση και στην παιδεία, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αντιθέσεις, ότι πρέπει να υπάρχουν συνθέσεις. Και ευχαριστώ και τον Δήμαρχο. Μπορεί να έχουμε τις αντίθετες απόψεις μας. Όπως πέρσι ανέφερε το θέμα του Μαριέτα Γιαννάκου, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίζουμε να ανακαινίζουμε σχολεία και συγχρόνως ως κράτος να εξαντλούμε τα περιθώρια να βρίσκουμε χρηματοδότηση και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Υποδομών και να ανακαινίζουμε ή να χτίζουμε καινούργια σχολεία, να τα αναβαθμίζουμε. Αλλά εγώ θα ήθελα να έχει παραμείνει. Γιατί τον ευχαριστώ που παραχώρησε το χώρο. Να θυμίσω στους πολίτες που μας ακούν ότι το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί το κέντρο καινοτομίας με τον εξοπλισμό μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα ποσό που ξεπερνάει τα 200.000 ευρώ. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι κρατώ το θετικό μήνυμα. Ότι εγώ είδα παιδιά εκεί από το ειδικό σχολείο από το ΕΝΑΓΙΛ και από το ειδικό δημοτικό, σας το λέω και πραγματικά συγκινούμε, να μαθαίνουν μέσα από νέα τρόπο καινοτόμο. Και βέβαια παιδιά και από το Γενικό Γυμνάσιο, πάντα από την παραλία.
0: Νάλιστα.
1: Και συγκινήθηκα και εγώ κρατώ αυτό. Τώρα, τα υπόλοιπα εδώ είναι τα
0: είδατε,
1: να τα
0: είδατε το υπόμνημα, είδατε το υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Υπάρχουν σχολεία σε ΠΡΟΚΑΤ.
1: Βεβαίως, και ξέρει και
0: ζητάνε περισσότερη χρηματοδότηση. Βεβαίως. Και δεν έχουν άδικο. Μειωμένη χρηματοδότηση για τα σχολεία. Είναι μειωμένη.
1: Καταλαβαίνω, αλλά ξέρει και ο Δήμαρχος καλά ότι τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, τα θέματα των σχολείων στις υποδομές είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο.
0: Ναι, αλλά λέει δεν θέλουν λεφτά. Χρειάζονται χρήματα. Αυτό λέμε.
1: Το καταλαβαίνω και μαζί μπορούμε πραγματικά ως προς το ζήτημα της αξέβρεσης πόρων. Ξέρει πολύ καλά ότι το Υπουργείο Ιστορικών εξαντλεί κάθε φορά το περιθώριο για να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για τα σχολεία. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια κυβέρνηση που τα τελευταία χρόνια έχει παραδώσει ανακαινισμένα μαζί με τη δωρεά των τραπεζών. Γιατί πραγματικά όλοι οι
0: δήμαρχος έβγαλε, εδώ σε αυτό να σας πω, το ξέρετε φαντάζομαι, ότι όπου έγιναν ανακαινήσεις με το προηγούμενο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, πήγε και έβγαλε τις ταμπέλες. Το ξέρετε.
1: Και αμέσως μετά έγινε κίνηση για να επανατοποθετηθούν. Γιατί ναι, σωστό, νομίζω ότι αλλά... από όποια βοήθεια πρέπει να, μπορεί να δίνεται, πρέπει να δίνεται. Εγώ από την άλλη θα σας πω ότι οφείλω να κάνω και το κάνω. Εγώ μέχρι το τέλος της χρονιάς, όχι εγώ, το Υπουργείο Παιδείας, αλλά με πρωτοβουλία ούτως ή άλλως της πολιτικής ηγεσίας, και θα σταλούν καινούργιοι διαδραστικοί μέσα από τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία και σχολική κήπη στα σχολεία και απεινιδωτές, γιατί με ενδιαφέρουν τα παιδιά να μάθουν πρώτες βοήθειες, και καινούργιος εξοπλισμός στα εργαστήρια φυσικών επιστημών, κέντρα και πραγματικά καινοτομία, στα οποία είδατε πώς λειτουργούν και μπορούν να δώσουν ευκαιρίες σε κάθε παιδί. Άρα νομίζω ότι μέσα και από τη στοχοθεσία μας και τις προτεραιότητες, κυρίως τη λογοδοσία μας, ο καθένας πραγματικά αποδεικνύει πόσο νοιάζεται. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μια εικόνα που θα θέλαμε το 26 παιδιά ακόμη να είναι μέσα ή σε ελαφρού τύπου ή σε βαρέως τύπου οικίσχους και γίνεται
0: είναι
1: μια μεγάλη προσπάθεια.
0: Και τα νηπιαγωγεία σε πολυκατοικίες, σε παιδική σταθμή, σε ισόδους πολυκατοικιών. Απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Θα σας πω και γιατί γίνεται αυτό. Γιατί αυτό είναι μια πολιτική την οποία είχαμε ξεκινήσει και η προηγούμενη κυβέρνηση και εμείς, να ξεκινάει η προσχολική δίχρονη από την ηλικία των 4 ετών. Αυτό δημιούργησε μια πολύ μεγάλη πίεση ως προς το θέμα των σχολικών υποδομών. Νομίζω ότι χρονιά με τη χρονιά θα βρίσκουμε βελτιωμένες σχολικές υποδομές. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο γιατί είναι συναρμοδιότητα και βασικά το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει τα κτίρια, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι,
1: άρα δεν μπορεί
0: ναι.
1: να χρηματοδοτήσει τις υποδομές. Γι' αυτό εμείς καταβάλουμε κάθε προσπάθεια από ποια πλευρά, από το ανθρώπινο δυναμικό. Θυμίζω ότι πάνω από 1.100 άτομα έχουν διοριστεί στην Πάτρα από το 2019 και μετά μιλάω ως μόνιμη εκπαιδευτική. Έχουν αποσταλεί εκατοντάδες διαδραστικοί πίνακες σε τρομποτικής. Όλα αυτά γιατί επαναλαμβάνω ότι εγώ πιστεύω ότι οι ευκαιρίες πρέπει να δίνονται σε κάθε παιδί, σε όποιο σχολείο και να πάει, όπου και αν έχει γεννηθεί και κατοικεί με τους γονείς του.
0: Και
1: άρα
0: και
1: όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι μπορούν να μπουν έτσι σε μια σειρά.
0: Μια και μας λέτε γι' αυτό παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή, τι γίνεται με τις προσλήψεις, η γενική εκπαίδευση, με τα κενά?
1: Έχουμε καλύψει σε πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι μπορείτε να μιλήσετε και με τον Περιφερειακό Διευθυντή μια μέρα, τον κύριο Δελέγκο, επειδή έχω τα στοιχεία τα στατιστικά. Είναι πράγματι πολύ καλή κάλυψη στα κενά, στη γενική και στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, στα μεγαλύτερα παιδιά λοιπόν. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στην παράλληλη στήριξη, γιατί ξέρετε ότι πλέον είναι χιλιάδες συγγνωματεύσεις για τα παιδιά. Παλιότερα και με την εγκύκλιο έτσι, του Υπουργού του κ. Κυρακάκη έχουμε έναν εκπαιδευτικό για παράλληλη για περισσότερα παιδιά. Έχουμε εγκρίνει τμήματα ένταξης πάρα πολλά σε όλη την Πάτρα και γενικά στη Δυτική Ελλάδα και καταβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια στην ειδική αγωγή. Μπορώ πραγματικά και με τα στατιστικά που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας να δείτε ότι έχει διοριστεί και πολλούς κόσμος στην ειδική αγωγή τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι τα μεγάλα ζητήματα και αν θέλετε μεγάλες προκλήσεις των επόμενων ετών θα είναι κυρίως η ειδική αγωγή, γιατί οι ανάγκες θα είναι αυξημένες. Υποδομές, η επαγγελματική εκπαίδευση. Σε αυτοί οι τρεις πυλώνες θα δείτε ότι θα μας απασχολούν πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια.
0: Τώρα για την τελευταία ερώτηση.
1: Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Ναι, γιατί πρέπει να επιστρέψω μέσα ήδη.
0: Ναι, για να επιστρέψετε.
1: Δεν μπορώ να.
0: Έχω κι άλλα. Θα ανανεώσουμε. Θα μου δώσετε υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε με άνεση. Εδώ όμως έχω να σας δώσω την τελευταία ερώτηση που είναι ενός ακροατή. Και θέλω να μου την απαντήσετε συμπυκνωμένα. Γιατί καταργήσετε τις σχολικές επιτροπές?
1: Αυτή είναι μια κίνηση η οποία ελήφθη διότι πρέπει ο ακροατής μας να ξέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις η διαχείριση και των πόρων από σχολικές επιτροπές ήταν ιδιαίτερα προβληματική και γι' αυτό απαντήθηκε τόσο άλλος και στη Βουλή και από το Υπουργείο Ιστορικών που έφερε αυτή την κατάργηση. Γι' αυτό και προχώρησε σε ένα εξορθολογισμό έτσι ώστε να μπορούν τα ζητήματα των εξόδων των σχολείων να έρχονται και να διαχειρίζονται πιο πολύ σε κεντρικό επίπεδο από τους Δήμους. Ξέρω ότι κάθε αρχή και δύσκολη και ο ακροατής σίγουρα έτσι έχει ένα αγωνιώδες ερώτημα για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Βλέπω όμως ότι σε πολλούς Δήμους, γιατί η κατάργηση έχει ήδη λειτουργήσει στους μικρότερους Δήμους, από φέτος πήγε στους μεγαλύτερους, ότι σιγά σιγά μαθαίνουν όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα είναι απλό. Γιατί πρέπει και οι διευθυντές μας και οι διευθύντριές μας σιγά σιγά να συνηθίσουν σε αυτό. Ναι. Και εμένα μου παραπονιούνται, δεν σας το κρύβω. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη κυβερνητικά και νομίζω ότι σιγά σιγά όταν όλοι μάθουμε σε αυτό το νέο σύστημα θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των σχολείων καλύτερα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Με την υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε, σας αφήνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Χαίρετε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τώρα δηλαδή σοβαρά μιλάτε? Όχι, πραγματικά πέστε μου, μιλάτε σοβαρά? Δηλαδή πραγματικά μιλάτε σοβαρά? 20χρονος λέει από το Ριγανόκαμπο μαζί με τρία ανήλικα είχε ρημάξει 25 σπίτια και ήταν δεινός σαν αρχητής. Αλήθεια λέτε τώρα? Έλα, δεν το πιστεύω ρε. Τι λέτε ρε τώρα ρε, αλήθεια? Ανέμενε λέει από τα Λούκια και ξαφνικά εκεί που ήταν η γιαγιά στο σπίτι και μαγείρευε κολοκύθια βραστά, τον έβλεπε μπροστά της. Χεζότανε πάνω από το φόβο. Πάνε και τα κολοκύθια, πάει και τον μπρόκολο, πάνε όλα. Και είχε και τρία ανήλικα. Θέλετε να σας πω πόσα λεφτά είχαν μαζέψει μέσα σε 7 μήνες? 6.000 ευρώ και 50.800 ευρώ σε τιμαλφή. Ρωτάω τώρα, κύριε κύριε. Μέσα σε ένα διάστημα λοιπόν 7 μηνών είχαν μαζέψει 60 χιλιάρικα. Δηλαδή 10 χιλιάρικα το μήνα τους έβγαινε. Τι θα κάνουν τα λεφτά? Πραγματικά. Δηλαδή ζουνε ριγανόκαμπο, ζουνε στον καταβλητισμό. Τι θα κάνουν τα λεφτά? Γιατί όλα αυτά πουληθήκανε σε κλεπταποδόχους. Μιλάμε για τρομερό πράγμα. 60 χιλιάρικα σε 7 μήνες. Ο 20χρονος και τα τρία ανήλικα από το ριγανόκαμπο. Επίσης κύριε κύριοι, έχουμε κι άλλο ανέκδοτο στην ιστορία αυτή.

Ντομάτες, κύριε κύριε, το ένα και το άλλο, ε. Όχι, ντομάτες. Είχαν πιάσει παλιά έναν από το Ριγανόκαμπο, ο οποίος έκανε κλοπές και διαρρήξεις. Και τον πιάσανε και φυλακίστηκε. Γιατί είπε, καταδικάστηκε από το δικαστήριο για αυτά που είχε κάνει, για κλοπές, διαρρήξεις κλπ. Έκανε έτσι να πάρει άδεια και λέει δεν πήγε πάλι φυλακή. Δεν επέστρεψε στη φυλακή. Και τον βρήκαν λέει μες στο Ριγανόκαμπο, στον καταβλισμό, οι αστυνομικοί. Δηλαδή δώσανε άδεια στον Ρωμά αυτόν. Σου λέει δεν ξέρω πάλι μέσα, εγώ πάω στο Ριγανόκαμπο. Πήγε μέσα στον καταβλισμό και κρύφτηκε και έμενε εκεί. Έγινε το ντου προχθές, τον πιάσανε πάλι.

να πω. Τι να πω. Έχουμε καταγγελίες για σούπερ μάρκετ της Πάτρας, το οποίο λέει, είπε το αφεντικό στους εργαζόμενους ότι εάν λέει βρεθεί λιγμένο προϊόν, π.χ. μια σοκολάτα, στα ράφια, θα μπαίνει πρόστιμο στους εργαζόμενους και κάποια άλλα τέτοια. Δεν είναι ο Ανδρικόπουλος, γιατί το λέω, γιατί όταν ακούω το τοπικό σούπερ μάρκετ πάει στον Ανδρικόπουλο. Δεν είναι ο Ανδρικόπουλος. Το ξεκαθαρίζω αυτό, θα πρέπει να το ψάξουν αυτό λίγο εκεί. Γιατί έχει γίνει καταγγελία στο κέντρο του εργατικού και μάλιστα θα γίνει και διαμαρτυρία στο σούπερ μάρκετ αν συνεχίσει αυτή την τακτική. Θυμίζω ότι το εργατικό κέντρο σε πολλές περιπτώσεις κάνει τέτοια. Προσοχή λοιπόν, γιατί είπαμε ναι, αφεντικά με, ωραία, όλα οκ, αλλά μην τον παρατραβάμε κιόλας.

0: Λοιπόν, να δούμε τι θα πει ο κ. Γεραπετρίτης τώρα, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Ρούμπιο. Και χθες, θυμίζω, είχαμε και κινητοποίηση στην Πάτρα. Να πάρουμε μια γεύση από το τι γίνεται στην Αθήνα αυτή την ώρα. Πάμε.
1: Εταιριών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων. Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ πρωτίστως στη διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας και μοχλό εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων. Απολύτως ενσωματωμένα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά παράλληλα και υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους. Μόνο στη γενέτειρά σας, αγαπητέ Υπουργέ, ζουν περισσότεροι από 100.000 ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες. Και από την άλλη πλευρά, φέτος εκτιμάται ότι για το 2026 περισσότερο από 1 εκατομμύριο Αμερικανοί πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα μας να γνωρίσουν τον αρχαίο αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είχαμε για το μεγαλύτερο διάστημα περισσότερες από 100 πτήσεις απευθείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας εβδομαδιαίως. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήματα, είχαμε την ευκαιρία με τον Υπουργό Εξωτερικών να συζητήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον κόσμο. Τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, βεβαίως την κατάσταση στην Αφρική, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, που επηρεάζει ουσιαστικά όχι μόνο κρατικές δομές και την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή, αλλά βεβαίως και τις μεταναστευτικές ροές. Και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας για τις διεθνείς αυτές κρίσεις. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος για επισιτιστική κρίση. Η Ελλάδα ανέδειξε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της το Μάιο του 2025 το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας των θαλασσών και θα πράξει και το ίδιο σε λίγες εβδομάδες στις 29 Οκτωβρίου σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου η οποία θα συνδέσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες με το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Κοινή μας μέρημνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δημιουργία και διασφάλιση συνθήκων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών όπως και κάθε άλλης εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας. Η Ελλάδα διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς με τα Ελληνορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχία στην Αιγύπτου Ανατολή και βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί τους για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λατρεία αλλά και την προστασία των χώρων λατρείας. Μια ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω, αγαπητέ Υπουργέ, στο ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδείξουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής τους πορείας που είναι η εγγύηση για την ευημερία και ιδίως η αποτροπή της ανάδειξης εκ νέου παροχημένων εθνικισμών στην ευρύτερη περιοχή με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και στις οφειλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα έναν πυλώνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς. Η διαρκής ποσοτική και ποιοτική ενδυνάμωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αποσκοπεί και συνολικά στην ευημερία της περιοχής και στην ασφάλεια η οποία είναι οφειλόμενη. Με αμυντικές δαπάνες σταθερά υπεράνω του ορίου των προβλεπόμενων από την Διατλαντική Συμμαχία, η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον και πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, με ηγετικό ρόλο σε όλες τις ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Αταλάντα στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης και στην επιχείρηση Αταλάντα στην Κεντρική Μεσόγειο, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, με μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με την Προεδρία να τρέχει, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και βεβαίως μέλος του ΝΑΤΟ, με στρατηγικές συμμαχίες, με κρίσιμες χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βεβαίως με κρίσιμη συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα, όπως ιδίως θα αναφερθώ στο σχήμα 3+1, με την συμμετοχή της Κύπρου, του Ισραήλ και βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με τη δική σου συμμετοχή, αγαπητέ Υπουργέ, το σχήμα αυτό έχει αναβαθμιστεί από ένα ενεργειακό σχήμα σε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό πολυμερές σχήμα, το οποίο ασκεί ουσιαστική επιρροή. Και θα ήθελα βεβαίως να αναδείξω με την παρουσία σου εδώ και το ζήτημα της Κύπρου. Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής, με επιξίδα το διεθνές δίκαιο και την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας ως των μόνων μέσων για να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απόπειρα ή απειλή. Κύριε Υπουργέ, η επίσκεψή σας συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία αποτείναξε τον Οθωμανικό ζυγό. Τη μοίρα μας τη συνδέουν οι επαναστάσεις. Το ελληνικό πνεύμα, οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού αποτέλεσαν έμπνευση για την Αμερικανική Επανάσταση και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, όπως επίσης τα ιδεώδη της Αμερικανικής Επανάστασης και ιδίως το πρώτο τυπικό σύνταγμα του σύγχρονου κόσμου του 1787, το Αμερικανικό Σύνταγμα, αποτέλεσε έμπνευση για τα ελληνικά συντάγματα του αγώνα. Ο Τόμας Τζέφερσον, εκ των ιδρυτών πατέρων των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γεραπετρίτη. Ακούσατε τι είπε ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Ρούμπιο. Θυμίζω ότι από χθες έχουμε κινητοποίηση στην Ελλάδα σε διάφορες πόλεις για το θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο και επιστρέφω στα δικά μας, επιστρέφω στα πατρινά και στα της Δυτικής Ελλάδας, μια και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Και θέλω να ξεκινήσω από κάτι που είχαμε πει από χθες, κύριε Γκύρη, και το είχαμε σημειώσει με τον Πέτρο Ψωμά. Θυμίζω ότι είχαμε πει για μια επίθεση που δέχτηκε ο Ψωμάς από τη Δημοτική Αποστολή της Δημοτικής Αρχής στη διάρκεια συνεδρίασης Επιτροπής στο Δήμο Πατρέων. Έχουμε τα αποσπάσματα γιατί έγινε χαμός εκεί. Έμαθα για ηλίθιο, τον αποκάλεσαν και διάφορα τέτοια. Έχουμε τα αποσπάσματα, τα έχουμε κάνει μοντάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε χθες σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου με συμμετοχή των μελών της Αντιπολιτεύσεως και της Δημοτικής Αρχής.
2: Ένα θέμα με μια δωρεά γονιού ενός γηπέδου μπάσκετ στο πειραματικό. Δεν έχει έρθει.
3: Είχαμε σχολικές.
2: Όχι, είναι τωρινό.
3: Δεν ήταν απαραίτητο, τώρα έρχεται εδώ.
2: Τι εννοείται?
3: Εννοώ ότι τώρα ο καινούριος νόμος μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.
2: Αυτό που σας λέω, το γήπεδο είναι τωρινό, 11 Σεπτέμβρη. Ήταν εκεί ο κύριος Πετρόπουλος, στα εγγένεια.
3: Ναι, ήταν όμως πριν καταργηθούν οι σχολικές
4: επιτροπές. Έγινε αποδοχή από τις σχολικές επιτροπές, σας λέει. Πριν καταργηθούν.
3: Αυγούστου καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές.
2: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει αυτή η αποδοχή.
3: Ωραία, να το δω, τι να σας πω.
2: Άρα οποιαδήποτε δωρεά, ακόμα και ειδών μικρής αξίας, θα έρχεται στη Δημοτική Επιτροπή.
3: Εταιρείας θα έρχεται εδώ.
2: Εταιρείας. Ωραία.
3: Οι εταιρείες πρέπει να είναι εξασφαλισμένες όταν κάνουν τη δωρεά τους ότι στέλνουν, ότι αποδέχτηκε ο Δήμος.
2: Άρα τα φυσικά πρόσωπα όχι, ένας γονιός δηλαδή.
3: Όχι.
2: Άρα γι' αυτό δεν ήρθε το σχολείο.
3: Φαντάζομαι πως όχι, ναι, δεν το ξέρω γιατί δεν ήρθε εδώ. ξέρω ότι η εταιρεία πρέπει να έρθει εδώ το η δωρεά.
4: Ωραία, υπάρχει άλλη ερώτηση.
5: Ωραία, και σαν απορία, διαφοροποιούμε λίγο την πολιτική μας, καταλαβαίνω, δηλαδή αποδεγόμαστε πλέον δωρεές εταιριών.
3: Κοιτάξτε κύριε Ψωμά, μια εταιρεία απευθύνθηκε σε ένα σχολείο για να κάνει μια δωρεά συγκεκριμένων πραγμάτων. Μωρομάντιλα, πώς το λένε, μπεμπιλίνα, όλα αυτά. Πότε έχουμε πει ότι όχι, δεν θα, άμα σε ένα σχολείο απευθυνθεί ένας φορέας και δώσει κάτι, θα του πούμε όχι.
5: Στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
3: Ναι, και χωρίς καμία διευθυνση. Καταρχάς δεν έχουμε πει, κύριε Ψωμά, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή το έχετε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Πάρα πολλές φορές. Θα έπρεπε να είχατε καταλάβει πια τι έχει συμβεί με το πρόγραμμα Γιαννάκου. Και δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Το πρόγραμμα Γιαννάκου υλοποιήθηκε στο Δήμο Πατρέων. Το πρόβλημα άλλο ήταν. Η διαφήμιση των τραπεζών στα σχολεία των παιδιών μας.
5: Η πινακίδα.
3: Τα σχολεία. Πώς, στο Γιαννάκου, όταν είπαμε ξανά και ξανά ότι έγιναν, γιατί επιμένετε ότι δεν τα αποδεχτήκαμε? Σας έχουν πει ότι θα αποδεχόμαστε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη βελτίωση των σχολείων της πόλης και αυτά επειδή ο Πρωθυπουργός δεν μπόρεσε ποτέ να τα κάνει όπως υποσχέθηκε, έκανε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαφημίζεται. Δηλαδή αν έρθει μια στοιχηματική, κύριε Ψωμά, θα πάμε να τη διαφημίσουμε στα σχολεία των παιδιών μας. Για να σας καταλάβω τώρα δηλαδή. Και πρέπει να σταματήσετε να λέτε αυτά τα ψέματα. Τα έχετε πει μια, δυο, τρεις, τέσσερις.
6: Και τώρα κύριε Πρόεδρε, ακούστε. Καταρχάς να ξέρετε ότι η στοιχηματική εταιρεία ΟΠΑΠ, να θυμάμαι καλά, όπως απευθύνθηκε και σε άλλους δήμους, απευθύνθηκε και σε εμάς, να φτιάξει ένα γήπεδο στο σχολείο. Τους είπα λοιπόν, μίλησα μαζί τους, γιατί μίλησα μαζί μου ως αρμόδιος ο δήμαρχος, και τους είπα βεβαίως, με την ευχαριστήσεως, έχετε καμία απέτηση, λέει, βέβαια, να κάνουμε γένεια, να έρθουν εκεί οι δικοί μας, να έρθει ο δήμαρχος κλπ. Και σου λέω, δεν θα το κάνουμε αυτό. Εάν θέλετε να μας κάνετε τη χορηγία και να φτιάξουμε το γήπεδο χωρίς να αναφερθείτε πουθενά, να το κάνουμε. Και βέβαια εξαφανίστηκαν και δεν το έκαναν αυτό. Να διαχωρίσουμε κάτι. Τη χορηγία από τη χορηγία. Γιατί το έχει ξαναπεί και για τον Μαραθώνιο. Μία χορηγία που μπορεί να δοθεί σε μία εκδήλωση, για παράδειγμα του Δήμου, δεν είναι κακή, αρκεί να μην χειραγωγεί την εκδήλωση, αρκεί να μην αλλοιώνει το νόημα της εκδήλωσης και το μήνυμα το κοινωνικό και γίνει αποδεκτή.
5: Από όσα είπε ο κ. Πεντρόπουλος τώρα στο τέλος, δεν κατάλαβα τίποτα. Και δεν προκύπτει από πουθενά το κριτήριο. Είναι καθαρά υποκειμενικό. Όποιον θέλουμε και όποιος μας βολεύει. Δηλαδή το χειραγωγεί την εκδήλωση και απαιτεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Η χορηγία έχει συγκεκριμένους κανόνες από αρχαιοτάτων χρόνων και οι χορηγίες και σήμερα γίνονται αποδεκτές με συγκεκριμένους όρους. Γιατί αυτός που χορηγεί πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και με αφορμή αυτό το θέμα που έρχεται σήμερα, πολύ καλά κάνετε και το φέρνετε. Καταλαβαίνω ότι θα έρχονται εδώ αντί για τις σχολικές επιτροπές και θα πρέπει δημόσια οι εταιρείες οι οποίες προσφέρουν υλικό στα σχολεία, άρα εξυπηρετούν τα παιδιά μας, άρα απαλλάσσουν το ταμείο του Δήμου από κάποια δαπάνη, να παίρνουν και το σχετικό ευχαριστήριο. Δεν νοείται, επειδή ακούστηκε και αυτό, να γίνεται χορηγία και να μην αναφερόμαστε στο χορηγό, δηλαδή να τον κρατάμε κρυφό ή να μην μπαίνει η υπόμνηση ότι μας έδωσε κάτι. Άρα αυτά είναι ανοησίες που ακούστηκαν. Απλώς δεν έχετε ξεκαθαρίσει τη στρατηγική σας. Χαίρομαι αν έχει αλλάξει και πλέον αποδεχόμαστε χορηγίες. Εμείς είμαστε υπέρ και το λέμε. Τώρα, επειδή μίλησε για ψέματα η κυρία Σίμου, είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος σε όλες τις τοποθετήσεις μου. Ξέρω ότι πήραμε τις υπηρεσίες που μας έστειλαν οι τράπεζες μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, αλλά δεν θέλαμε την πινακίδα. Και έγινε και ένα ξύλωμα έτσι επικοινωνιακά ωραίο του Δημάρχου, μια πινακίδα. Οι άλλες υπάρχουν. Μην πω οι άλλες, μία την είδα χτες με τα μάτια μου. Άρα ήταν λίγο σόου όλο αυτό.
4: Υπάρχει συγκεκριμένο θέμα.
3: Τώρα κύριε Γιουλόπουλο, τι να κάνουμε, άνοιξε ένα θέμα. Έχει ο κύριο Σωμά ανοιχτό το μικρόφωνο.
5: Ναι, θέλω και εγώ να πάω.
4: Ναι, λέω. Το θέμα είναι συγκεκριμένο. Τώρα ο καθένα άνοιξε. Αυτό λέω. Ο καθένα όμω. Ναι, λέω ότι όταν ανοίξει. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, λοιπόν, κυρία Σίμου, παρακαλώ.
7: Απλά κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ψωμά, δεν είναι, το θέμα είναι, πρέπει να βλέπετε και εσείς τι έχετε πει. Γιατί και χτες ακόμα και προχτές στο ράδιο επιμείνατε ότι δεν τα έχουμε πάρει αυτά τα λεφτά και δεν έχουμε αποδεχτεί το Μαριέτα Γιαννάκου. Τα σχολεία του Μαριέτα Γιαννάκου, θα το πω και θα είναι η τελευταία φορά αυτό, γίνανε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και εγκρίθηκαν όπως εγκρίθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Καλά θα κάνετε να διεκδικήσετε κι εσείς μαζί με εμάς, αν θέλετε πραγματικά να φτιαχτούν τα σχολεία μας όπως πρέπει, τα λεφτά από την κυβέρνηση. Όπως και τα λεφτά που είχε τάξει για να δώσει η κυβέρνηση στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Γιατί είχε τάξει 350 εκατομμύρια. Αυτά είχε τάξει για να φτιαχτούν πριν τις τράπεζες. Το Δεκέμβρη του 24. Και πρέπει να το εμπεδώσετε κάποια στιγμή. Και να σταματήσετε να μας λέτε ψεύτες. Γιατί ήδη καταλαβαίνετε, τι να πω, ήδη ξέρετε να διαβάζετε. Δύο πράγματα συμβαίνουν, ένα από τα δύο. Και πρέπει να σταματήσει αυτό το ψέμα. Γιατί έχουμε πολύ ανοιχτή το ψέμα σας και την υπερβολή.
5: Επιμένετε,
7: και το άλλο είναι...
5: Επιμένετε,
7: και
5: επιμένετε,
8: Ψωμά. Καλέστε, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Είχαμε πει ψεύτη.
7: Ψωμά.
8: Έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αυτό δεν είναι στα ψέμα.
7: Είναι ψεύτης.
8: Ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις.
7: Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο.
8: Γεια σας.
7: Δεν σας διάκοψε
8: κανείς.
7: Δεν σας διάκοψε κανείς. Δεν σας διάκοψε κανείς, είπα. Το
8: πιεδουμπάκι.
7: Τέλος. Λοιπόν, άκουσε, αυτό θέλετε, κύριε Ψωμά. Κάθε φορά λέτε ό,τι θέλετε.
8: Ανόητο.
7: Ανόητα,
8: δεν πιστεύω.
7: Ανόητα.
8: Αποστόλη.
7: Είσαι
8: αυτό. Σε ξέρω, λοιπόν.
7: Αποστόλη. Σταμάτα λίγο τώρα. Σταμάτα. Έλα τώρα, σταματήστε. Σταματήστε. Σταματήστε. Λοιπόν, θα σταματήσετε, κύριε Αγγελή. Κύριε Αγγελή. Κύριε Αγγελή. Κύριε Αγγελή. Κύριε Πετρόπουλε! Λοιπόν, επειδή κύριε Ψωμά...
8: Κυρία Σίμω, θέλω να κλείσω. Μπορείτε να σταματήσετε.
7: Επειδή θεωρείτε ότι έχετε το ακαταλόγιστο...
8: Κύριε Πετρόπουλε!
7: Τάκη, σε παρακαλώ! Έλα τώρα κάνουμε το σώμα του... Επειδή εσείς θεωρείτε... Επειδή... Κύριε Σίμω, κύριε Ψωμά, νομίζω ότι και ο κύριος Ξυλιάς και ο κύριος Αγγελόπουλος μπορούν να πούμε ότι δεν σας έχω κόψει ποτέ.
8: Γιατί του κλείνεις το μικρό.
7: Ποτέ! Σας σέβομαι, ενώ δεν έχετε δείξει τον ίδιο σεβασμό.
8: Ναι.
7: Δεν έχετε δείξει τον ίδιο σεβασμό. Δεν έχετε μάθει να σέβεστε, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, είδατε τι έγινε εκεί στην Επιτροπή. Ακούστηκαν ανόητος, βλάκας, ό,τι άλλο υπόθηκε εκεί πέρα. Ψεύτης και τέτοια, χαμός έγινε. Έχουμε μια εξέλιξη, δεν ξέρω, έχουμε τον Νίκο στη γραμμή. Έχουμε μια εξέλιξη. Τον κύριο Μπούρα, ωραία. Έχουμε μια εξέλιξη λοιπόν στο Πανεπιστήμιο. Κάτι έχει συμβεί και με τον Πίτανη και τον κύριο Μπούρα. Τώρα θα μας βγει στον αέρα. Έγινε όση ώρα κάναμε εκπομπή την αυτή η εξέλιξη. Δεν έχω μάθει ακόμα ακριβώς τι έχει συμβεί, αλλά ελπίζω να ακούσω τον Πίτανη για να μας τα πει καλύτερα. Δεν πάμε ακόμα σε διάλειμμα. Πρώτα θα βγάλουμε αυτό για την έκτακτη είδηση. Καλημέρα, κύριε Μπούρα. Καλημέρα, κύριε Πίτανη. Τι έχει συμβεί, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Εχθές μου ζήτησαν να με συναντήσουν μια ομάδα φοιτητών. Τους είπα, ναι, με μεγάλη χαρά να τους συναντήσω. Σήμερα μαζεύτηκαν 40 φοιτητές στην είσοδο του Α κτηρίου. Οι φύλακες τους είπαν να δώσουν 5 ονόματα για να ανέβουν να συζητήσουμε. Αυτοί τους απόθυσαν. Ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου. Τη χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά σας έχουν αποκλείσει τώρα.
9: Κοιτάξτε, εγώ δεν φοβάμαι κανέναν.
0: Το ξέρουμε και, αυτό.
9: Και θέλω να πάρουν το μήνυμα αυτοί που τους έστειλαν, γιατί είναι και συνδικαλιστές μαζί τους.
0: Του νοσοκοτού του Πανεπιστημίου.
9: Είναι και συνδικαλιστές και πρέπει να ντρέπονται που βάζουν νέα παιδιά, ενώ ο Πρίτανης τους είπε ελάτε να μιλήσετε, να κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
9: Εγώ
0: ποιο ήταν το θέμα της συζήτησης, κύριε Πρίτανη? Ποιο ήταν το θέμα της κουβέντας που θα κάνατε?
9: Ακουβεντιάζαμε για την ακρίβεια. Εγώ θέλω να προστατευτούν οι εργαζόμενοι που είναι στο γραφείο μου. Είναι όλες γυναίκες. Πρέπει να ντρέπονται. Και αυτοί που τους έστειλαν. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν.

0: λήξει σύντομα και ομαλά και ήρεμα αυτή η ιστορία.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε γρήγορα γρήγορα σε διάλειμμα.
2: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Μα περκέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος, Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
2: Sky 89,4.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, για όσους δεν άκουσαν, η κατάληψη και αποκλεισμός του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Παθηνών του κ. Μπούρα από ομάδα φοιτητών και συνδικαλιστών έξω από το γραφείο του στην Βρετανία.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία έχουμε στην επικαιρότητα και είναι για αρκετά. Χθες γκρέμισαν, κατεδάφισαν το κτίριο στη Γερμανού.

Η Πάτρα έχασε ένα ακόμα κτίριο και μιλάμε για το κτίριο το οποίο βρίσκεται κοντά στην οδό Ηλίας. Αυτό που είχε πιάσει φωτιά, θυμίζω, πριν από μερικές ημέρες, και έγινε αυτό που έγινε. Εχθές το αποφάσισαν να το καταδαφίσουν και η Πάτρα έχασε ένα ακόμα νεοκλασικό κτίριο. Θυμίζω ότι είχε παραμείνει το κτίριο αυτό έτσι για πολύ καιρό, για πολλά χρόνια. Ουσιαστικά κατέρεε χρόνο με το χρόνο, και κατέρεε χρόνο με το χρόνο επειδή οι ιδιοκτήτες του προφανώς δεν μπορούσαν, δεν ξέρω, είχαν κάποιο, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Πάντως οι ιδιοκτήτες του δεν μπορούσαν να το αναστείλουν, να το αναπλάσουν όπως ο νόμος προβλέπει για τα νεοκλασικά κτίρια. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτό, τι έγινε? Η ιδιοκτησία το άφησε έρημο του χρόνου. Μπορεί να υπήρχαν και διαφωνίες, μπορεί, δεν ξέρω. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε την κατάρρευσή του σταδιακά, και φυσικά εκτός από την κατάρρευσή του και τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε εκεί. Τρομερό πράγμα, πραγματικά. Και επαναλαμβάνω, χάσαμε ένα νεοκλασικό. Βέβαια υπάρχει όμως που προβλέπει κάποια πράγματα, δηλαδή ότι πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να χτιστεί πολυκατοικία εκεί. Το λέει αυτό ξεκάθαρα ο νόμος. Αλλά μπορεί να γίνει ένα νέο κτίριο, προφανώς ίδιο με αυτό το οποίο υπήρχε πριν, ή παρόμοιο αν θέλετε. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος σε αυτό. Η Πάτρα έχει χάσει πάρα πολλά κτίρια έτσι, με τον τρόπο αυτόν, και νεοκλασικά και άλλα έτσι ιστορικά κτίρια, και ιδιαίτερα τότε που ξεκίνησε η αντιπαροχή. Μετά υπήρξε ο νόμος που προστατεύει τα κτίρια αυτά, αλλά ορισμένα στη Γερμανού δυστυχώς έχουν καταρρεύσει και είτε έχουν μείνει οικόπεδα, είτε παραμένουν έρμεα του χρόνου, όπως και αυτό που μέχρι και χθες μας ταλαιπωρούσε. Τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της Πάτρας, όπως για παράδειγμα στην οδό Γούναρη. Εκεί Γούναρη και Καραϊσκάκη, θυμίζω το κτίριο αυτό το οποίο μας έχει καταταλαιπωρήσει, και αυτή τη στιγμή είναι περιφραγμένος ο χώρος. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Να αναγκάζουν τον Κοσμάκη. Προχθές ήταν μαμάδες με καρότσια, κατέβαιναν στην οδό Γούναρη γιατί δεν υπήρχε πεζοδρόμιο, γιατί έχει περιφραχτεί ο χώρος. Και επειδή ο ιδιοκτήτης δεν κάνει καμιά ενέργεια να το φτιάξει, να το υποστηλώσει, οτιδήποτε άλλο, υποχρεώνουν τους πατρινούς να κατεβαίνουν στη Γούναρη με κίνδυνο να τραυματιστούν από τα διερχόμενα οχήματα. Στρίβει και Καραϊσκάκη εκεί, καμιά φορά κατεβαίνουν με ταχύτητα και στρίβουν την Καραϊσκάκη. Να έχουμε κάποιο ατύχημα επειδή ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τη δουλειά του. Δεν κάνει αυτό που ο νόμος προβλέπει, δηλαδή να κάνει υποστήλωση.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή με άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Ενώ ακούτε ελληνική post-punk και μάλιστα στα φωνητικά ο φίλος μου Νίκος Δρύβας.

Έχουμε και ένα περιστατικό το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε και να το αναφέρουμε. Και μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο έχει συμβεί εχθές μεταξύ των οδών Γούναρη και Γερμανού σε κάθετες οδούς. Πήγε κάποιος λοιπόν και άρχισε να χαράσει με κάποιο κλειδί προφανώς σταθμευμένα αυτοκίνητα. Και δεν ήταν ένα, χάραξε καμιά δεκαριά στα καπό των αυτοκινήτων, στα πλαϊνά, στις πόρτες, ό,τι χειρότερο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι για να το φτιάξουν τώρα αυτό, γιατί δεν είναι, είναι βαθύ το τραύμα εντός εισαγωγικών του αυτοκινήτου, αλλά για να το φτιάξουν πρέπει να ξοδέψουν χρήματα αρκετά για να πάνε σε κάποιον μάστορα να το φτιάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται, ποιος το έκανε αυτό. Ξέρω ότι υπάρχει μάλλον ένα υλικό από μια κάμερα που κάποιους δείχνει ή κάποιον, αλλά αυτό το υλικό μάλλον δεν είναι προς εκμετάλλευση πλήρη, οπότε αναζητούν οι κάτοχοι των οχημάτων και άλλες κάμερες γύρω γύρω μήπως και τελικά εντοπίσουν το δράστη αυτόν. Είναι τρομερό να έχεις το αυτοκίνητό σου κάπου και να πάει ένα κολοπέδι με ένα κλειδί και να το χαράξει χωρίς να το ξέρεις, χωρίς να έχεις καμία σχέση μαζί του. Δεν το κάνει από εκδίκηση, το κάνει για πλάκα. Μόνο που αυτή η πλάκα κοστίζει. Ήταν αυτοκίνητο που είχε χαράξει και το καπό του και τις πόρτες του. Αυτό σημαίνει κανένα 600 στο νερό τα έξοδα για να το βάψει.

σοκάρουν και οι εικόνες από ένα τροχαίο τη νύχτα χθες στην Αμαλιάδα Ρουπάκη, και μάλιστα νεκρός 75 ετών στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν στο αυτοκίνητό του και μάλλον, λένε πληροφορίες, κάποιο φορτηγό τον χτύπησε και εξαφανίστηκε ο οδηγός, τον εγκατέλειψε νεκρό δηλαδή. Αναζητούν οι αστυνομικοί ένα φορτηγό, γιατί το αυτοκίνητο έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά, νεκρός ο άντρας. Οπότε καταλαβαίνουν οι αστυνομικοί της τροχείας δηλαδή, ότι δεν είναι εκτροπή και πρόσκρουση κάπου το τροχαίο αυτό. Δηλαδή δεν του φύγε τα μάξι και έγινε αυτό που έγινε, τόση ζημιά στο μπροστινό του μέρος, αλλά είναι αποτέλεσμα σύγκρουσης μάλλον με κάποιο φορτηγό, λόγω της φοδρότητας τη σύγκρουση, κάτι που φαίνεται από τη ζημιά που έχει πάθει το γιοταχή. Έχουμε λοιπόν εγκατάλειψη νεκρού. Είναι πολύ σοβαρό, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο αυτοκίνητό του, οδηγούσε στην επαρχιακή οδό Αμαλιάδας Ρουπακίου και έγινε αυτό που έγινε χθες το βράδυ.

0: Η αστυνομία κάνει έρευνες και για να πείσουν το περιστατικό, το οποίο καταγγέλθηκε από τις αστυνομικές αρχές, στις αστυνομικές αρχές του Αιγαίου, και έχουμε εκεί πρωταγωνιστές τρεις άνδρες ζακυνθινούς, εξακίνθο ορμόμενοι, οι οποίοι είχαν έρθει σε επαφή με κάποιους από το Αίγιο για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο. Πήγανε λοιπόν εκεί με 27 χιλιάρικα. Πήγαν στο Αίγιο, βρήκαν τους πολιτές, οι πολιτές βγάλανε όπλα, τους πήραν τα 27 χιλιάρικα και φυσικά δεν τους έδωσαν και ποτέ αυτοκίνητο. Αυτά συνέβησαν στο Αίγιο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί έχουμε καταγγελία από την παράταξη Νέα Πάτρα του Νίκου Νικολόπουλου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Βέβαια, ο κ. Πετρόπουλος άλλα λέει, καλημέρα κύριε Κανελόπουλε, αλλά εσείς λέτε άλλα στην ανακοίνωση σας χθες και έχετε και στοιχεία παραθέσει από ό,τι είδα. Για πέστε μας.
1: Καλημέρα. Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Πετρόπουλος. Δηλαδή, νομίζω ότι οι πολίτες το βλέπουν, ότι δεν υπάρχει τα παλιά γνωστά συνοικιακά γήπεδα μπάσκετ. Είναι σε πλήρη εγκατάλειψη. Αν θέλει να κάνουμε και μία βόλτα και δημοσιογραφικά να βγούμε και να τα φωτογραφίσουμε, να βγούμε να τα φωτογραφίσουμε. Δεν υπάρχει. 12 χρόνια είναι η Δημοτική Αρχή από το 2014. Δεν έχει βάλει ούτε μία βίδα, ούτε ένα στεφάνι, ούτε τίποτα. Τα γνωρίζει ότι είναι διαλυμένα, και εμείς λέμε το εξής. Λεφτά υπήρξαν στο Δήμο Πατρέων. Ήταν τα 22 εκατομμύρια από τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στις αθλητικές υποδομές. Τα διαγράψαμε. Δεν υπάρχουν λεφτά, μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και φέραμε το παράδειγμα της ΔΕΗ που στη Θεσσαλονίκη έφτιαξε 3 γήπεδα ανοιχτά σε 3 συνοικίες. Άρα λοιπόν εύκολα θα μπορούσε οποιοδήποτε ήθελε πραγματικά να βοηθήσει και να αναπτυχθεί ο αθλητισμός στις γειτονιές, να αναζητήσει χορηγίες.
0: Ναι, αλλά ο Δήμος καμιά φορά, ξέρετε, είναι και κατά των χορηγιών αυτών, γιατί δεν θέλει ταμπέλες. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά λέω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ο Δήμος θέλει το κράτος να του δώσει λεφτά για να τα αξιοποιήσει και να κάνει έργα. Ναι ή όχι?
0: Ναι.
1: Διαφωνεί κανείς αυτό?
0: Το κράτος, όχι, αυτό ζητάει. Ζητάει από το κράτος να φτάνει.
1: Το κράτος του έδωσε τη δυνατότητα να εισπράξει τα πρόστιμα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα εισέπραξε όλα αυτά τα χρόνια? Όχι. Χάσαμε 22 εκατομμύρια. Πόσα γήπεδα θα είχαν γίνει με τα 22 εκατομμύρια που διαγράφησαν τα τελευταία χρόνια? Απολύτερη απάντηση. Συνοικιακά γήπεδα θα είχε γεμίσει Πάτρα αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν έγινε κανένα.
0: Τώρα έχετε εντοπίσει κάποιες γειτονιές οι οποίες έχουν θέμα σε αυτό? Δηλαδή
1: όλες
0: έχουν
1: οι γειτονιές. Να ξεκινήσουμε από τους Αμπελόκηπους. Το γήπεδο στους Αμπελόκηπους. Το γήπεδο στην Αγιά. Το γήπεδο στο Ζαβλάνι. Το γήπεδο στις εργατικές κατοικίες δίπλα στο Γλάφκο. Πόσα γήπεδα θέλετε να σας πούμε που δεν έχουν αυτή τη στιγμή ζωή? Το γήπεδο στο Νέο Δρόμο που είναι η αφετηρία του 3. Πόσα γήπεδα πρέπει να σας πούμε? Ο κύριος Πετρόπουλος πρέπει να μας πει πόσα γήπεδα έφτιαξε η Δημοτική Αρχή η παρούσα.
0: Καινούργια εννοείται, καινούργια εννοείται.
1: Καινούργια, ένα
0: τα υπάρχοντα.
1: Από τα υπάρχοντα πώς αξιοποιήσει και καινούργιο ένα. Ένα στην Κοζάνη, στα Σιχενά που ανεβαίνουμε πάνω προς Βούντενη, το οποίο αυτό φτιάχτηκε μετά από πόσα χρόνια, έτσι, που έγινε η πλατεία. Και με διαμόσμωση της πλατείας έφτιαξαν και το γήπεδο. Αυτό ξεκίνησε πριν ακόμα αναλάβει και ο Πελετήδης και δόθηκε στην γειτονιά και στη νεολαία πριν 1,5 χρόνο.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά είναι ελάχιστα τα έργα αυτά που έχουν γίνει.
1: Ακριβώς. Πολύ ελάχιστα, και να σας πω κάτι το οποίο καλό είναι να το ψάξετε και δημοσιογραφικά.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος Κορινθίων έφτιαξε εγκαινίασε πριν λίγες μέρες και θα εγκαινιάσει σε επόμενες στις 15 του μήνα, αν θυμάμαι καλά, 2 κλειστά γήπεδα τύπου μπαλόνι.
0: Δηλαδή
1: είναι 2 κλειστά γήπεδα με αερωθούμενο θόλο, το οποίο στήχησαν 400.000 ευρώ περίπου, έτσι,
0: ναι,
1: τύπου μπαλόνι. Εάν ρωτήσετε τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας εάν θέλει να κάνει τύπου μπαλόνι κλειστά γήπεδα για να δώσει διέξοδο, θα πει όχι, γιατί τα γήπεδα αυτά δεν έχουν ζωή πάνω από 30-40 χρόνια. Και το ερώτημα είναι, ποιο γήπεδο αυτή τη στιγμή συμβατικό όπως είναι τα γνωστά, αν δεν του, δώσει, δεν του κάνει συντήρηση, μέσα σε 30 χρόνια δεν θα έχει καταρρεύσει. Και πόσο κοστίζει το ένα γήπεδο και πόσο κοστίζει το άλλο? Το ένα θα κοστίζει 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ, και το ένα, και το τύπο μπαλόνι στοιχίζει περίπου στις 400.000 με τιμές που έχει βγάλει ο Δήμος Κορινθίων. Πόσα γήπεδα τέτοια θα μπορούσαμε να έχουμε αξιοποιήσει και να έχουν γίνει στην Πάτρα, που έχει ανάγκες, παρόλο που έχει τα περισσότερα γήπεδα, έχει ανάγκες και έλλειψη αθλητικών.
0: Ναι, και δεν μας πειράζει, άμα είναι για 30 χρόνια, μια χαρά είναι το γήπεδάκι αυτό.
1: Ξέρετε, θα σας πάρω να πάμε μια βόλτα, γιατί τύπου μπαλόνι υπάρχει στην Πάτρα. Στο γεροκομείο είναι ενός ιδιώτη που έχει τέννις. Έτσι, για να πάμε. Και το λέω αυτό γιατί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Κορίνθου ήταν αθλητής του Απόλλου. Και βέβαια είχε στην Πάτρα, είδε τις εγκαταστάσεις, αλλά πήγε και κάπου αλλού, σε άλλον ένα άλλο δήμο, πήγε στην Κρυφάδα, είδε ότι εκεί υπάρχει πολιτισμός, εδώ υπάρχει οπισθοδρόμηση, επέλεξε τον πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Στα υπάρχοντα γήπεδα έχουμε πολλά παράπονα, αυτά δηλαδή τα οποία δεν έχουν αναπλαστεί ή τέλος πάντων υπάρχουν ζημιές στα γήπεδα κλπ. Γιατί κάτι έχω δει και σε άλλες αναρτήσεις για γήπεδάκια μπάσκετ που λείπει το καλάθι, για τέτοια πράγματα. Είναι πολλά τα περιστατικά αυτά?
1: Και βέβαια είναι πολλά. Δεν υπάρχει κανένα γήπεδο που να είναι λειτουργικό. Κανένα. Και αν ξεκινήσουμε και βγάζουμε φωτογραφίες και ανακτούμε ένα-ένα γήπεδο κάθε μέρα, θα φάμε ένα μήνα.
0: Τόσο χάλια είναι η κατάσταση. Θα βγούμε τόπος και θα σας διαψεύσει τώρα.
1: Ακούστε, κύριε
0: Φλαμπέρ. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε, αύριο ξέρω.
1: Ο κύριος Πετρόπουλος μακάρι να βγει σε δημόσιο διάλογο μαζί μου, αλλά δεν βγαίνει, φοβάται. Φοβάται, δεν μιλάω δεν μιλάω. Να βγει όποτε γουστάρει ο κύριος Πετρόπουλος, να βγούμε μαζί. Γιατί θα τον πάω, και το καλύτερο είναι να κάνουμε μια εκπομπή στη Βενιζέλου και Παπατρέου στην πλατεία, που είναι το γήπεδο, εκεί είναι εκεί. Ναι. Του Κένταυρου το γήπεδο. Να πάμε να κάνουμε μια. Ήθελε να πάμε στο Ολυμπιακού το γήπεδο, στις εργατικές κατοικίες, που όπου επιλέξετε εσείς, μαζί σας, μα πάω.
0: Α. Είναι τόσο χάλια εκεί δηλαδή?
1: Μα όλα τα γήπεδα εκτός από αυτό των Σιχενών είναι σε πλήρη εγκατάλειψη.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Θα σας πει ο κ. Πετρόπουλος ότι δεν δίνει λεφτά η κυβέρνηση όμως.
1: Και βέβαια η κυβέρνηση του έδωσε 22 εκατομμύρια να εισπράξει και δεν τα εισέπραξε.
0: Αλλά άλλο λέω, εντάξει, εκτός από αυτό.
1: Τι
0: θα σου πει, εκεί είναι και θέμα πολιτών, κλήσεις. Θα πει κλήσεις, άλλο πράγμα εκεί.
1: Δηλαδή, κύριε Φλαμή, ο άλλος παρκάρει παράνομα. Παρκάρει παράνομα, διπλοπαρκάρει, τον εγγράφει η τροχέα και του το χαρίζεις. Είναι σωστό αυτό?
0: Όχι, δεν νομίζω το χαρίζει. Κάνω και ρυθμίσεις, κάνω διάφορα τέτοια.
1: Διαγράψαμε 22 εκατομμύρια ευρώ από κλήσεις.
0: Ναι.
1: Και διαγράφησαν γιατί δεν εισπράχτηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα που έπρεπε να έχουν εισπραχθεί. Και ήρθε ο νόμος που λέει είτε εισπράτης είτε διαγράφεις. Γιατί,
0: ναι, το θυμάμαι.
1: Γιατί ακούστε και το άλλο πια. Γιατί τώρα δεν μπορεί κανένας πλέσας που είναι υπεύθυνος των οικονομικών να πει μη στέλνεις στον υπάλληλο να εισπράξουμε. Γιατί τώρα υπάρχει καταλογισμός στον υπάλληλο και κανένας αντιδήμαρχος επαναστάτης δεν κάνει επανάσταση να μην εισπράξει. Όπως και στη ΔΕΙΑΠ τώρα το καινούριο, ότι αν δεν εισπράξεις αυτά που σου οφείλουν πάνε στην εφορία. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο οι Δήμοι να διεκδικούν χρήματα, να κολυμπάνε στο χρήμα που μπορούν να εισπράξουν από τους πολίτες που παρανόμησαν. Δεν είπαμε κανείς, δεν είπαμε να βάλεις φόρο από αυτούς που παρανόμησαν. Και αντί να τα εισπράττουν, να τα χαρίζουν. Μπορεί να γίνει αυτά τα πράγματα.
0: Ευχαριστώ κύριε Κανελόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Θα έχουμε απάντηση από τον κύριο Πετρόπουλο 100%, φυλασσόμεθα γι' αυτό, γιατί στο Sky εδώ ακούγονται όλες οι απόψεις, όχι μισές, κύριε Γκύρη, όλες. Άρα λοιπόν θα έχουμε τον κύριο Πετρόπουλο στην επόμενη εκπομπή μας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, 3 και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή είμαστε κοντά σας. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει μουσική τα τελευταία 5 χρόνια μαζί μας, εκτός από μερικές παρασπονδίες που κάνει και λείπει κάποιες στιγμές.
0: Εντάξει, μικρές παρασπονδίες κάνουμε και εμείς εδώ που τα λέμε. Εντάξει, πολύ μικρές. Πολύ μικρές. Δικαιούμαστε όλοι μερικές. Ναι, δικαιούμαστε όλοι μερικές. Εσείς μπορείτε να αφήσετε τις παρασπονδίες και να μπείτε στο site του σταθμού μας στο www.skypatras.gr εάν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά από εκεί. Μπορείτε να στείλετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά, στο Facebook Παναγιώτης Αντωνόπουλος Βάγγελης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Τι παθαίνουμε, ρε παιδί μου, μόλις παίζει ο Προμηθέας ή και παλιότερα ο Απόλλωνας ή πολύ ναι, πιο παλιά η Παναχαϊκή, αλλά τότε εντάξει δεν κάναμε εκπομπή στο ραδιόφωνο, τουλάχιστον καθημερινά.
0: Ναι.
1: Όταν όμως τα τελευταία χρόνια με τον Προμηθέα που υπάρχει αυτή η συνεργασία και οι προσφορές της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα με τα εισιτήρια και σε συνεργασία με τον Sky Patras για την εκπομπή, όταν παίζει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τώρα πιστεύω θα υπάρχει ενδιαφέρον και με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ υπάρχει, γίνεται χαμηλό, δηλαδή στον δρόμο με σταματάνε και λένε ρε παιδιά ένα εισιτήριο, με παίρνουν γνωστοί φίλοι ένα εισιτήριο, παιδιά εμείς δύο εισιτήρια είναι, δεν τα έχουμε δικά μας. Τα προσφέρει η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα για το σπουδαίο και σημαντικό παιχνίδι θα παίξει η ομάδα της Πάτρας το Σάββατο στις 7 στο Τόφαλος με τον Παναθηναϊκό, τον Ευρωλιγκάτο Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της GBL. Είναι ναι, μόνο δύο τα εισιτήρια, διεκδικήστε τα με το γνωστό τρόπο, όχι πλαγίως.
0: Ναι.
1: Και ο γνωστός τρόπος είναι ο εξής. Θα μπείτε στη σελίδα μας ή στην ομάδα μας στο Facebook. Έχουν το ίδιο ακριβώς όνομα με τον τίτλο της εκπομπής μας. Οι δύο θα βγουν καλύτερα με ελληνικά και τόνους. Θα βρείτε το σχετικό πώς θα το κοινοποιήσετε. Θα κάνετε like ή θα στείλετε ένα μηνυματάκι στο inbox. Η κλήρωση θα γίνει σε δύο μέρες από τώρα, την Παρασκευή δηλαδή, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Οι δύο τυχεροί ή τυχερές, δεν ξέρουμε αν θα είναι άνδρες ή γυναίκες, θα πάνε εντελώς δωρεάν να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Τα εισιτήρια είναι ακριβά, τι να κάνουμε, μακάρι να μπορούσαμε να σας στείλουμε εμείς όλους όσοι και όσες μας ακούτε στο γήπεδο, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Πάντως Παναγιώτη, επειδή είπες τώρα τα εισιτήρια είναι ακριβά, βλέπω και μεταξύ φίλων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, κυρίως Παναθηναϊκού, κάποιες συζητήσεις. Που, ξέρεις, αυτό...
1: Αλλά μπορούν να πάρουν εισιτήρια διαρκείας, έτσι που είναι πιο οικονομικά τους
0: έρχεται. Ναι, όχι, εγώ το κάνω το πάω λίγο πιο, πιο ευρέως, γιατί
1: πιο κάτω,
0: υπάρχει ένα θέμα με τη... Επειδή μου είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια, ειδικά στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, για την Ευρωλίγκα μιλάω πάντα, και βλέπω κάποιες συζητήσεις σύμφωνα με τις οποίες δημιουργείται ένα, σε εισαγωγικά τώρα, έτσι, μην το
1: κίνημα.
0: Λάβετε, ένα κίνημα. Ένα
1: να κάνουμε κίνημα.
0: Έτσι. Να κάνουμε κίνημα, να κάνετε κίνημα, ναι, ναι, να διεκδικήσετε, που θέλει να διεκδικήσει φθηνότερα εισιτήρια. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι και τόσο εύκολο, γιατί στον νόμο της αγοράς υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ναι, ζήτηση υπάρχει.
1: Και διαμορφώνει και τις τιμές των εισιτηρίων η ζήτηση.
0: Ακριβώς. Θέλετε να πούμε ότι έχει γίνει πιο ελίτ άθλημα για να το παρακολουθήσεις. Να το πούμε. Αυτό όμως δεν αλλάζει
1: όχι,
0: κάτι.
1: Μωρέ, δεν νομίζω.
0: Κοίτα, σε αυτό το επίπεδο
1: αλλά
0: είναι ακριβά.
1: Υπάρχουν
0: είναι ακριβά
1: παιχνίδια, ένα λεπτό ας πούμε, υπάρχουν παιχνίδια όπως αυτό που θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρμπαχτσε, που δεν είναι ρε παιδί μου όπως εκείνο που έπαιξε με τη Βίλερμπαν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι, δηλαδή στο ποδόσφαιρο Φερρυπίν είναι το ίδιο όταν θα παίξει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ με τη Ρεάλ.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Η ΑΕΚ τώρα
0: είναι
1: θα παίξει με τη Ρεάλ.
0: Είναι δεν το είναι το ίδιο.
1: Ρεάλ ή ποιο να παίξει η ΑΕΚ στα προκριματικά, θύμισέ μου.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο. Αλλά απλά είναι ήδη υψηλές τιμές και στα παιχνίδια με ομάδες τύπου Βίλερμπαν. Και με τη Real είναι πιο υψηλές ακόμα. Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, είπαμε, υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Οπότε αυτά διαμορφώνουν και τις τιμές όπως συμβαίνει σε όλη την οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή, όχι μόνο στο μπάσκετ.
1: Ήθελα να κουβεντιάσουμε ένα άλλο θέμα, γιατί ναι. έχει γίνει ένα κίνημα
0: ναι.
1: Στο Facebook, έτσι είναι ένα τρόπο.
0: Μας χαρακτηρίζουν παραστάτες λίγο με τα κινήματα, για λέγε.
1: Με την 24ωρη απεργία εργοδοτών ενάντια στη βία των εργαζομένων.
0: Ναι, αυτό το είπε η Ελεονόρα Μελέτη.
1: Η κυρία Μελέτη είναι πρώτο τραπέζι πίστα στη φωτογραφία, έτσι με όλα όσα είπε.
0: Θα ήθελα να ακούσω όλη την τοποθέτησή της, βέβαια. Εντάξει, μην βιάσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι ασχολιαστή. Τι να σχολιάσουμε.
1: Καθόλου όμως.
0: Υπάρχουν πολύ ωραίες ατάξεις από κάτω στα social. Θα έχεις δει και εσύ σίγουρα πάρα πολλές. Για παράδειγμα, λέει ρε παιδί μου, ναι, ένας εργαζόμενος ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον εργοδότη όταν πάει και του ζητάει τις ημέρες άδειας που δικαιούται. Όταν πάει και του ζητάει τα δεδουλευμένα. Όταν πάει και του ζητάει το δώρο που του λέει ο εργοδότης να το ξαναβάλει πάλι πίσω. Όταν πάει και του ζητάει, πάει και του ζητάει. Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τον εργοδότη. Δεν ξέρω πώς το πέταξε αυτό.
1: Έλαντε.
0: Αλλά εντάξει, δεν θέλω ρε παιδί μου να πω κάτι. Να μπορεί να ήταν στο πλαίσιο μια γενικότερη τοποθέτηση τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Αν πιαστούμε όμως από αυτή την ατάκα, εντάξει. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτη με τον τρόπο που το είπε. Τώρα, εντάξει.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Διευθυντή του 5ου Νυχτερινού Μαραθωνίου, Φάνης Τσιμιγκάτος, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, τον κύριο Παπανδρεόπουλο, τον οποίο καλησπερίζουμε για μία ακόμα φορά. Καλησπέρα κύριε Παπανδρεόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπανδρεόπουλε.
2: Καλησπέρα παιδιά.
0: Φαντάζομαι τώρα είστε στα ντουζένια σας, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ώστε να πάνε όλα καλά το Σάββατο. Νωρίτερα δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο, ήταν παρόν και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Πελετίδης, και εσείς ήσασταν παρός, και ο κύριος Πετρόπουλος, ο κύριος Αντωνόπουλος, ο Περιφερειάρχης Αθλητισμού. Πείτε μας καταρχήν δύο λόγια, γιατί βλέπουμε και εμείς πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό σχετικά με τις εγγραφές, γιατί λαμβάνουμε και εμείς μηνύματα από ανθρώπους που είτε το αμέλησαν, είτε δεν πρόλαβαν, είτε είχαν κάποια άλλα σχέδια και ανατράπηκαν.
1: Είτε είναι της τελευταίας στιγμής, όπως είναι της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι, αν μπορούν έστω και την τελευταία στιγμή, καθώς οι επίσημες εγγραφές έχουν κλείσει, να κάνουν την εγγραφή τους στον Μαραθώνιο.
2: Ναι, έχουμε 400 τελευταίες εγγραφές που μπορούν όσοι θέλουν να έρθουν στο Λαδόπουλου, σε εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου εκεί στο ΣΕΓΑΣ, από τις 1 η ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής έως τις 8 το βράδυ. Μέχρι εξαντλήσεως των εγγραφών, των αποθεμάτων που λέμε.
0: Όσοι έχουν εγγραφεί συνολικά, κύριε Πανδρεόπουλε, σε όλους τους αγώνες?
2: 2.834 άτομα έχουν γραφτεί στους τρεις αγώνες. Είναι 500 τα μικρά από ό,τι θυμάμαι, είναι 1.650 και οι υπόλοιποι είναι 702, νομίζω κάπου εκεί, είναι στον ημιμαραθώνιο.
0: Ποια είναι η εικόνα σας για την... ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή φέτος αλλάζει η διαδρομή, βέβαια υπόθηκαν και κάποια πράγματα για τον Όλπα, τον κύριο Πετρόπουλο, αλλάζει η διαδρομή, δεν θα γίνει μέσα στο εμπορικό λιμάνι, αλλά μέσα στο κέντρο της Πάτρας. Τι σημαίνει αυτό για τον αγώνα? Συναντήσατε δυσκολίες? Πιστεύετε ότι θα βγει σε καλό τελικά αυτό?
2: Κοίταξε, καταρχάς έχουμε πιάσει σχεδόν ταβάνι για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν αγώνα με ασφάλεια. Οι συμμετοχές που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε εμείς είναι γύρω στις 3.200. Με αυτές τις 400 που θα δώσουμε την Παρασκευή, πιάνουμε ταβάνι. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε δηλαδή άλλους. Τώρα, η διαδρομή μέσα στη Πάτρα είναι καινούργια διαδρομή για μας, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να πάμε εκεί μετά τα προβλήματα που είχαμε με τον Όλπα. Αλλά πιστεύω ότι τελικά θα μας βγει σε καλό, γιατί η Πάτρα έχει πολλές ομορφιές και εμείς ο σκοπός μας είναι αυτές τις ομορφιές να τις αναδείξουμε.
0: Είπε κάτι ο κύριος Πετρόπουλος και νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω, θα ήθελα και τη δική σας γνώμη. Είπε σε κάποια στιγμή στην τοποθέτησή του ότι σκοπός από του χρόνου, τα επόμενα χρόνια, να ανοίξει ο ημιμαραθώνιος σταθερά του και στον ευρωπαϊκό χάρτη των μεγάλων ημιμαραθωνίων. Είναι εφικτό ένα τέτοιο εγχείρημα για την πόλη της Πάτρας?
2: Καταρχάς, οι συμμετοχές και οι συμμετοχές των μεγάλων αθλητών που έχει αυτή τη στιγμή ο ημιμαραθώνιος, δηλαδή αθλητές από όλη την Ελλάδα, είναι οι καλύτεροι Έλληνες αθλητές που θα έρθουν σε αυτόν τον αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των αθλητών. Διαφορετικά δεν θα έρχονταν σε εμάς, θα πηγαίνανε σε άλλους αγώνες που ταυτόχρονα γίνονται στην Ελλάδα ή θα πηγαίνανε για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη. Ο σκοπός μας του χρόνου είναι να βάλουμε μια άλλη απόσταση ακόμα, δηλαδή το δεκάρι, εκτός από το πεντάρι. Να έχουμε ημιμαραθώνιο, να έχουμε και το δεκάρι. Και με αυτόν τον τρόπο
0: υπάρχει
2: να το
0: και
2: κάνουμε...
0: ζήτηση, υπάρχει και ζήτηση για τον Ανδρεόπουλο.
2: Υπάρχει, είναι η απόσταση, η απόσταση που μας λείπει. Ναι. Αλλά φέτος δεν τη βάλαμε γιατί αλλάξαμε τη διαδρομή και έπρεπε να δούμε πώς θα πάει αυτό και μετά να πάμε παρακάτω. Πάμε, τα βήματά μας είναι προσεκτικά για να μην έχουμε προβλήματα. Τώρα, να ξέρετε ότι σε περίπτωση που εμείς του χρόνου μπήκε το δεκάρι, θα τον κάνουμε διεθνή τον αγώνα. Και πράγματι οι 10.000 συμμετοχές δεν θα είναι μια ουτοπία, θα είναι μια πραγματικότητα. Έχει τη δυνατότητα η Πάτρα, γιατί είναι η διαδρομή πάρα πολύ καλή, επίπεδη κτλ., να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει να έρθουν όλοι από όλη την Ευρώπη.
0: Και πάμε βέβαια σε ένα τεράστιο άλμα, δηλαδή από 3.000 και κάτι μέχρι τις 10.000, ένα πολύ μεγάλο βήμα.
1: Τρεις φορές περισσότερο σκορ.
0: Και παραπάνω, ναι.
2: Κοιτάξτε, το θέμα που μπορούμε εμείς να πούμε είναι το εξής. Για να μπορεί να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε βοήθεια και κυρίως είναι τα οικονομικά. Mm-hmm. Αυτό εμείς προσπαθήσαμε, όπως κάνουμε κάθε φορά, το 30% των συμμετοχών που θα έχουμε στον αγώνα φέτος να είναι δωρεάν. Από την ώρα λοιπόν που θέλεις να φέρεις 10.000 κόσμο, πρέπει να έχεις πράγματι την ομάδα, την επαγγελματική ομάδα των ανθρώπων που θα βοηθήσουν για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα το καλό. Εμείς έχουμε αυτή την ομάδα και μας βοηθάει πάρα πολύ ότι η Αθήνα με την Πάτρα είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή αυτοί που διοργανώνουν τον μαραθώνιο της Αθήνας στην κλασική διαδρομή, οι ίδιοι άνθρωποι σχεδόν είναι αυτοί που θα κάνουν τον αγώνα αύριο, το Σάββατο. Τους φέρνουμε αυτούς, αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν το Σάββατο να μας βοηθήσουν. Τους φέρνουμε αυτούς, θα φέρουμε λίγους παραπάνω και αφού έχουν τη δυνατότητα αυτοί να κάνουν 70.000 κόσμο, γιατί να μην έχουμε τη δυνατότητα εμείς στην Πάτρα να κάνουμε 10.000 κόσμο. Όλα με ασφάλεια βέβαια, έτσι. Αυτό είναι το, αυτό είναι το, το πρωτεύουσα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, είναι πάντως πολύ σημαντικό το εγχείρημα. Δεν νομίζω να ξαναγίνει στην Πάτρα κάτι τέτοιο, αν τελικά το επιτύχετε.
2: Να βγει, κοίταξε, ναι, πριν να βγει... από 4-5 χρόνια ξεκινήσαμε με 500 άτομα. Ξεκινήσαμε με προβλήματα. Ξεκινήσαμε τώρα, σιγά-σιγά, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, οι αλλαγές διαδρομών κτλ., δείχνει ο κόσμος το θέλει και το προσπαθεί. Οπότε εμείς πρέπει αυτή τη θέληση να την κάνουμε πραγματικότητα. Να τους δώσουμε κάτι παραπάνω. Και όταν τους δίνεις κάτι παραπάνω, οι συμμετοχές αυξάνονται. Είναι λογικό.
1: Να έρθουμε όμως στον φετινό αγώνα. Είναι τα 1000 μέτρα που είναι για αμαία και για παιδιά, τα 5000 μέτρα και το ημιμαραθώνιος. Ναι. Τι προσδοκάτε εσείς καταρχήν από τους Έλληνες πρωταθλητές, γιατί είπατε και συνέντευξη τύπου ότι αυτή η διοργάνωση μοιάζει σαν ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, γιατί είναι οι κορυφαίοι και οι κορυφαίες που θα συμμετάσχουν. Βάζετε πάνω απ' όλα την ασφάλεια αλλά και ένα στοίχημα της καινούργιας διαδρομής, έτσι, γιατί όπως και να το κάνετε, μέχρι πέρυσι υπήρχε μια διαφορετικότητα, να το πω έτσι.
2: Ναι. Αυτό που θέλουμε καταρχάς οι αθλητές και αυτοί οι κορυφαίοι αθλητές να κάνουν πολύ καλές επιδόσεις. Αυτές οι επιδόσεις μετράνε πολύ στο ranking. Έχουν τη δυνατότητα δηλαδή αυτοί οι αθλητές με αυτές τις επιδόσεις να έχουν συμμετοχές, παίρνουν πόντους, βαθμούς για συμμετοχές σε Ολυμπιάδες, παγκόσμια πρωταθλήματα κτλ. Και το θέμα είναι το βασικό, να το χαρούν και να τους βοηθήσουμε να κάνουν έναν αγώνα, ο ένας να τραβήξει τον άλλον και να βγάλουν πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Θα μας βοηθήσει και λίγο ο καιρός και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Πάντως και σε επίπεδο μη αγωνιστικό, κύριε Παδρεόπουλε, φανταστείτε τι κόσμο θα μαζέψει το κέντρο της Πάτρας το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου, έτσι. Δηλαδή θα μιλάμε για μια γιορτή μέσα στην πόλη. Βέβαια θα ταλαιπωρηθούν κάποιοι άνθρωποι, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή οι αθλητές όταν τρέχουν θέλουν να έχουν τον κόσμο δίπλα τους. Τους βοηθάει πάρα πολύ το κοινό για να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την παλιά τη διαδρομή. Ήταν λίγο απομονωμένη, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή ξέρω πολύ καλά ότι ο κόσμος θα είναι εκεί πάρα πολύ κοντά και θα τους βοηθήσει να βγάλουν και τις επιδόσεις που θέλουν.
1: Είστε πρόχειρος να μας πείτε και κάποια από τα ονόματα τα μεγάλα των Ελλήνων και των Ελληνίδων που όχι απλώς έχουν δηλώσει συμμετοχή αλλά είναι δεδομένο ότι θα τρέξουν και θα κυνηγήσουν χρόνους και επιδόσεις?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι ο Πιτσιόλης, ο οποίος Πιτσιόλης έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα, εντάξει, στο μαραθώνιο. Μετά έχουμε την Ρούσου, την Ιουλιάνα, η οποία είχε βγει πέρσι δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20. Αυτή η κοπέλα, το να έρχεται εδώ και να λαβαίνει μέρος, είναι καταρχάς είναι μεγάλη μας τιμή. Έχει δύο πανελλήνια ρεκόρ. Μετά είναι ο Σταμούλης.
1: Δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι.
2: K20, βέβαια. Τώρα είναι ο Σταμούλης ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει την καλύτερη επίδοση και είναι πρωταθλητής Ελλάδος στα 3 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα. Με αγριγνιώτησε αυτός. με λίγα λόγια, τώρα απ' έξω είναι δύσκολο να σας πω και τους υπόλοιπους, αλλά με λίγα λόγια είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα έρθει στην πόλη μας.
1: Άρα και το σύνθημα είναι αν δεν προλάβετε να, πώς να πούμε, αν δεν προλάβετε να κλείσετε μία από τις 400 θέσεις που έχουν απομείνει, μπορείτε να είστε δεξιά και αριστερά της διαδρομής να χειροκροτήσετε όλους όσους και όσες συμμετάσχουν. Κύριε Παπανδρεόπουλο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας αφήνουμε γιατί ξέρουμε ότι τις τελευταίες ώρες πλέον, και ενώ βρισκόμαστε παραμονές της διοργάνωσης, έχετε αρκετό τρέξιμο. Απλώς να επαναλάβετε, να σας ακούσουμε και πάλι πώς μπορούν αυτοί που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν συμμετοχή και από τι ώρα μέχρι τι ώρα η Πάτρα θα είναι εκεί και όσοι θέλουν να χειροκροτήσουν τους δρομείς.
2: Το πρόγραμμα είναι τα 5 χιλιόμετρα, ξεκινάνε τις 5 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Ο ημιμαραθώνιος ξεκινάει 6 και 4. Και τα 1000 μέτρα και τα 1000 μέτρα αμαία είναι τις 6.30 ώρα. Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι στην πλατεία Γεωργίου. Τώρα, οι θέσεις που έχουν μείνει, όπως είπαμε και πριν, είναι 400 που θα δώσουμε. Δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Και θα πάμε με σειρά προτεραιότητας που λέμε από τις 1 η ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής έως και εξαντλήσεως των θέσεων, των αποθεμάτων. Μέχρι τις 9 το βράδυ είναι. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Το Αθηματικό Κέντρο Λαδόπουλου.
2: Ναι, ναι, στο Λαδόπουλο.
1: Στο γυμναστήριο του Λαδόπουλου, το δημοτικό, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Εμείς θα είμαστε εκεί να σας παρακολουθήσουμε, να χειροκροτήσουμε και να απολαύσουμε
0: ένα
1: πολύ καλό αγώνα.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την προβολή και για την προσπάθεια που κάνετε. Σας θέλουμε πάντα κοντά μας. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Η τη πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514.
11: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Fantasy 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δεύτερο μέρος εκπομπής. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε με τον διευθυντή του αγώνα του νυχτερινού ημαραθωνίου, του πέμπτου νυχτερινού ημαραθωνίου Πάτρας Φάνης Τσιμικάτος, τον κύριο Γιώργο Παπανδρεόπουλο. Εντάξει, θα γίνει χαμός το Σάββατο το απόγευμα και το βράδυ στην Πάτρα. 1000 μέτρα, 5 χιλιόμετρα, 21. Ένας μικρός χαμούλης στο κέντρο. Αφετηρία και τερματισμός των αγώνων ή πλατεία Γεωργίου. Βέβαια, εξαρτάται βέβαια και από την απόσταση που θα τρέξει κάποιος. Καλό είναι βέβαια να υπάρχει και κόσμος που θα χειροκροτήσει τους συμμετέχοντες. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει και να δούμε και τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Έτσι, γιατί αυτό που είπε ο κύριος Τάκης Πετρόπουλος με το να ανοίξει τα φτερά του ημαραθώνιος στην Ευρώπη ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και
1: είναι και μια πρόκληση.
0: Είναι και μια πρόκληση, γιατί μας είπε και ο κ. Παπανδρέοπουλος ότι στόχος τους είναι να φτάσουν του χρόνου τους 10.000 αθλητές. Δεν είναι και εύκολο. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα είναι ένα τεράστιο άλμα. Έτσι. Εγώ λέω και τους διπλάσιους να φτάσουν, δηλαδή από 3.000 να πας στους 6. Το ίδιο θα έλεγα και από τους 1.000 να πας στους 2.000. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να διπλασιάζεις.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο εύκολος τρόπος, Παναγιώτη, να αυξήσεις κάπως τον αριθμό των αθλητών? Μόνο το ότι θα μπει ένας καινούριος αγώνας των 10 χιλιόμετρων που έχει τεράστια ζήτηση, εκεί θα υπάρχει αύξηση σημαντική. Βέβαια, το να φτάσουμε στις 10.000.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω σίγουρα ότι από τους 3 στους 10 είναι 3 φορές περισσότεροι. Αυτό λέω.
0: Κάτι παραπάνω ξέρουν οι ίδιοι.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια. Και αυτό δεν θα ασχοληθούν μια-δύο μέρες. Για μήνες θα είναι αυτή η δουλειά.
0: Για μήνες, και θα ασχοληθούν, όπως μας είπε, και άνθρωποι που διοργανώνουν και τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Οπότε κάτι σημαίνει και αυτό. Επειδή στην άρση, στο ξεκίνημα της εκπομπής, είπαμε για την Λεωνόρα Μενέτη και αυτή την περίφημη δήλωσή της, και είπα και εγώ στον Παναγιώτη να δούμε και όλη την τοποθέτηση ποια ήταν. Εντάξει, είπε και άλλα πράγματα, έτσι. Απομονώθηκε βέβαια αυτή. Είπε και άλλα πράγματα. Αναφερόμενα στη δήλωσή της, στην Ολομέλεια, μάλλον, στην τοποθέτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, που είπε ότι οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πώς οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο εργαζόμενοι. Πριν είχε πει ότι 77.000 ώρες θα είμαστε στη δουλειά σε 40 χρόνια εργασίας. Πολλοί εργαζόμενοι

0: εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα που απολαμβάνοντας την εργασία τους. Από όποια θέση και προσεγγίσουμε το θέμα, σε καμιά δουλειά δεν πρέπει να υπομένουμε δυσάρεστα για χάρη σταδιοδρομίας, είπε η κυρία Μελέτη.
1: Θα έχει υποστεί δυσάρεστα.
0: Ναι, θέλω να πω ότι
1: κάποια
0: site έχουν πάρει τη δήλωσή της αυτή που είπαμε στην αρχή και την έχουν προτάξει. Κάποια άλλα site έχουν πάρει την πρώτη δήλωση και την έχουν προτάξει. Κάποια ελάχιστα site έχουν όλη την τοποθέτηση της κυρίας Μελέτη, όπως ακριβώς την έκανε. Οπότε καλό είναι να φιλτράρουμε γενικά να φιλτράρουμε και να φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε για το τι ακριβώς έχει υποθεί. Τώρα, κάπου είναι ένα θεματάκι, νομίζω το είπες και εσύ Παναγιώτη, δεν το είπες για την... όχι, ειδήσεις το άκουσα στο Sky πριν, λίγο πριν μπούμε, για το πρωτάθλημα της GBL, το οποίο για τα επόμενα 5 χρόνια θα βρίσκεται στο Sport FM TV.
1: Ναι, 50 εκατομμύρια σχεδόν.
0: Ναι, 50 εκατομμύρια σχεδόν. Και επειδή με ρώτησε ένας φίλος μου, έστειλε μήνυμα για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα καταρχήν είναι καινούργια. Θυμίζω ότι...
1: δεν είναι σε λειτουργία ακόμη.
0: Είναι σε δοκιμαστική λειτουργία, ναι, ακόμη. Είναι σε δοκιμαστική
1: λειτουργία. Δεν είναι σε λειτουργία σε ό,τι έχει να κάνει με το αντίτιμο. Τώρα είναι ελεύθερο, μπαίνει ο καθένας και βλέπει όποιο παιχνίδι θέλει.
0: Ναι, προς το παρόν δεν
1: με
0: υπάρχει.
1: Με τον τρόπο αντίτιμο που λειτουργεί, τέλος πάντων.
0: Ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει αντίτιμο. Προς το παρόν είναι δωρεάν. Σύντομα όμως θα υπάρξει. Δεν ξέρω πόσο σύντομα. Σύντομα όμως θα υπάρξει αντίτιμο. Οπότε ναι, είναι δωρεάν προς το παρόν. Μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια δωρεάν. Αλλά δεν το κρύβουν και οι άνθρωποι του Sky ότι είναι μια πολύ φιλόδοξη πρωτοβουλία που έχουν πάρει και σκοπεύουν εκτός από τις ομάδες της GBN να βάλουν ακόμα περισσότερες και από το ποδόσφαιρο. Έτσι, και από το ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι προς το παρόν υπάρχει ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής.
1: Μιας και μιλάς για μεταδόσεις, έτσι, να πούμε ότι μάλλον δράτω με τις ευκαιρίες από την κουβέντα που το πήγες στις τηλεοπτικές μεταδόσεις.
0: Λόγω του μηνύματος μου στείλε ένας φίλος.
1: Ναι, ναι. Να πούμε ότι στις 7.30 ο Προμηθέας θα παίξει με την Τρέπτσα στην πρεμιέρα του Eurocup της FIBA,
0: ναι.
1: Sport FM TV 3.
0: Να το
1: παιχνίδι, να το. Ναι, για αυτό το δένο στις, ναι, 6 Κολοσσός Κραϊόβα Sport FM TV 2, στις 7 Μπότευκραντ Μπαχάκ Τσεχίρ Nova Sports 4, στις 7 επίσης Magenta Sport 4 AEK Salon Vilpas, και στις 8 Nova Sports Prime Aris Burgos,
0: ναι,
1: και στις 9.30 Sport FM TV 4 Marseille Παναθηναϊκός. Είδες, παίζει με τη Marseille
0: Παναθηναϊκός. Marseille, θυμάσαι η Marseille.
1: Ναι, ναι, αλλά για το Champions League του Πόλο των Ανδρών.
0: Α, να πω για κάτι άλλο, Παναγιώτη, και το παραλείψαμε. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα προς το παρόν λειτουργεί μόνο μέσω browser. Αυτό σημαίνει ότι για να δείτε τα παιχνίδια θα πρέπει να μπείτε στο sportfmtv.gr, sportfmtv όλο μαζί, .gr. Εκεί
1: διαδικτυακά μπορείτε, δηλαδή.
0: Διαδικτυακά. Έτσι. Εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια αυτά που σας είπε ο Παναγιώτης και όλα όσα έρχονται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και το πρωτάθλημα.
1: Είναι όποιο θέλει ο καθένας.
0: Ναι, τη GBL είναι πολύ πιο ενδιαφέρον φέτος, έτσι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Θα μείνουμε λιγάκι στο παιχνίδι του Προμηθέα. Ναι. Γιατί η συμμετοχή του σε αυτή τη διοργάνωση είναι η πρώτη, είναι το Eurocup της FIBA, έτσι. Ναι. Η αντίπαλός του είναι από το Κόσοβο. Ο, ναι, Προμηθέας λογικά θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για να πάρει τη νίκη. Εάν είναι σοβαρός, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Εάν δεν είναι σοβαρός, θα βάλει

0: πρόβλημα στον εαυτό του. Και όπως θυμάσαι που φιλοξενήσαμε την περασμένη εβδομάδα τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον κύριο Μίλα, μας έλεγε ότι και σε αυτή τη διοργάνωση ο Προμηθέας θέλει να μακροημερεύσει. Για να το κάνει λοιπόν θα πρέπει γιατί συμμετέχει στο πρώτο γκρουπ του FIBA EuroCup να επιστρέψει στην Ελλάδα με τους βαθμούς της νίκης. Θα απουσιάσει ο Χάρης Παρασκευόπουλος που είναι τραυματίας, δεν θα προλάβει ούτε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, παιχνίδι που θα γίνει στο Τόφαλος το Σάββατο στην Πάτρα στις 7, και επαναλαμβάνω την προσφορά της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα είναι 2 εισιτήρια για τους φίλους και τις φίλες του ΚΑΕ Πάτρας και της εκπομπής μας. Η κλήρωση αυτά τα εισιτήρια θα γίνει την Παρασκευή λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση είναι απλός. Θα πάτε στη σελίδα μας και στην ομάδα μας στο Facebook, θα κοινοποιήσετε το σχετικό post. Έχουν το ίδιο όνομα και η σελίδα και η ομάδα στο Facebook με το όνομα της εκπομπής μας, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Μπορείτε να κάνετε like ή να μας στείλετε ένα μηνυματάκι στο inbox και θα μπείτε αυτόματα στη διαδικασία της κλήρωσης, αλλά μόνο δύο από εσάς θα πάτε εντελώς δωρεάν το Σάββατο στο Τόφαλος για το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Και πιστέψτε με, υπάρχει πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την κλήρωση. Ένα άλλο θεματάκι που ήθελα να σχολιάσουμε είναι ότι στην Ελλάδα αρκετές είναι οι φορές που δρούμε κατόπιν εορτής. Και τι εννοώ, διάβαζα νωρίς ας πούμε το πρωί ότι αποφασίστηκε η ανάκληση αδειών σε γήπεδα στην Καβάλα μετά τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή. Δηλαδή θα έπρεπε, ο Δήμος Παγκαίου μάλλον προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας 11 ποδοσφαιρικών γηπέδων στην Καβάλα μετά την τραγωδία στη Θάσο που στήχησε τη ζωή στον Γιάννα Ασλάν.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω εδώ ότι προέβη σε αυτήν την απόφαση ο εκεί αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού και νεολαίας ο κ. Χρήστος Μποσμπότης για τον επανέλεγχο συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων. Και λέω, θα πρέπει, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα να πεθαίνει κάποιος για να γίνεται ένας κανονικός έλεγχος?
1: Γιατί όταν πεθαίνει κάποιος μπορεί να γίνει κανονικός έλεγχος, γίνεται κάτι παραπάνω μετά?
0: Δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Για έλεγχο
0: γίνεται,
1: μιλάμε,
0: όπως έγινε ας πούμε η άλλη τραγωδία με τον Μαζονάκη, έτσι, και τώρα έχουν αρχίσει και σφίγγουν τα λουριά σε διάφορες παραϊατρικές εγκαταστάσεις, πώς να τις πούμε, παραϊατρία, ναι, που δεν πληρούν, για να δουν μάλλον ποια πληρούν και ποια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να λειτουργούν.
1: Η Παναγιώτη, sorry, όταν μιλάμε για προϋποθέσεις, μιλάμε για τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί και υπάρχουν μέχρι τώρα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όταν στα κριτήρια αυτά δεν απαγορεύεται να υπάρχουν τα τυχεία, να υπάρχουν τα σίδερα, να προεξέχει ο πάγκος, να υπάρχει απόσταση από τη γραμμή μισό μέτρο, να υπάρχουν τσιμέντα, τι παναπία θα είναι οι εγκαταστάσεις αν πάρουν άδεια ή όχι? Νομίζω ότι πρέπει αυτό να γκρεμιστεί και να ξαναχρηστεί από την αρχή. Επί της ουσίας δηλαδή να γίνει ένας καινούριος νόμος. Γιατί κάποια παιχνίδια θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Και άμα πληρούν τις προϋποθέσεις,
0: κάποια γήπεδα εννοείς. Κάποια γήπεδα.
1: Όλα τα γήπεδα της Αχαΐας πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει δώσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι ασφαλή.
0: Άλλο τυπικά το ένα, άλλο πληρούν. Το... Τυπικά,
1: μπράβο, όπως το λες, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Η εθνική μας ομάδα σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο, η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου δηλαδή, κέρδισε 5 θέσεις στο ranking και είναι πλέον στην 41η στο ranking της FIFA, έτσι. Και λέω τώρα ότι ακόμη γίνω λίγο καυστικός να το χαβαλδιάσουμε. Θυμάσαι η Bild που έγραφε ότι δεν γίνεται να χάνεις?
1: Ναι,
0: από
1: μωρέ,
0: Νάνο πίτρα... που είναι έξω από τη σαραντάδα. Δηλαδή βελτιωθήκαμε 5 θέσεις και δεν μπήκαμε στη σαραντάδα, ρε φίλε. 41η είμαστε πάλι.
1: Αφού είπαμε τώρα τι είδους εφημερίδα είναι η Bild και πώς εκφράζεται συνήθως, βέβαια να σου πω κάτι. Εντάξει, η Bild το παράκανε με τον τρόπο που εκφράστηκε. Μην νομίζεις όμως ότι η πλειοψηφία των Γερμανών δεν το, ποδοσφαιρόφιλο, δεν το βλέπει κάπως έτσι.
0: Γιατί σου λέει, παιδί μου, χάσαμε από αυτούς. Να σου πω κάτι, σκέψου πώς αντιδρούσαμε εμείς, γιατί δεν είναι και πολύ μακριά οι εποχές που χάναμε από τα νησιά Φερόε, μέσα έξω,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και λέγαμε, καλά, από τους ψαράδες χάνουμε.
1: Και αν ψάξουμε, πίστεψέ με, πρωτοσέλιδα από το αθλητικού τύπου τότε, ελληνικά εννοώ, κάτι παρόμοιο θα βρούμε με την Bill, μην νομίζεις. Κάτι παρόμοιο μπορεί να βρούμε.
0: Και αυτοί από κάπου πιάνονται οι Γερμανοί, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι φύγανε ξαφνικά στον Άρη και αρχίσανε και...
1: Ναι, νοείται.
0: Ρε φίλε, είμαστε στην 41η, αυτό λέω. Δηλαδή δεν μπήκαμε ούτε και τώρα στη 40 που έχουμε κάνει εκπληκτική, που έχουμε μάλλον εκπληκτική παρουσία και απολογισμό στις 4 πρώτες αγωνιστικές του National
1: League. Τώρα που θα μπούμε πρώτοι στον όμιλο, θα μπούμε.
0: Θα μπούμε, λες, 40.
1: Μέση είδες καθόλου? Δεν σου λέω να ξενύχθησες να δεις. Λέω,
0: όχι,
1: αν είδες γενικότερα.
0: Δεν ξενύχθησα, αλλά...
1: Καλά, προφανώς το έχω ξενύχθησα.
0: Πολύ συγκίνηση, έτσι.
1: Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Εμένα μου άρεσε αυτό με τη φανέλα του στον ουρανό. Αυτό μου άρεσε περισσότερο, να σου πω την αλήθεια.
0: Νομίζω ότι θα είναι ένα σημείο αναφοράς η παρουσία του Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής για πάρα πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο επόμενος Μέση φοράει άλλη εθνική φανέλα, μάλλον άλλη φανέλα εθνικής ομάδος.
1: Ναι.
0: Αλλά μου φαίνεται ότι έχει βγει και αυτός από την ίδια σχολή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Μασία παράγει ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Δηλαδή, βλέπω από μόνος μου, γιατί πρέπει να τα αποδίδουμε εκεί που πρέπει. Ο Γιάννης Στεφανόπουλος μου στείλε μια πολύ ωραία ειδησούλα, έτσι, και που λέει ότι η Adidas έχει αλλάξει την εικόνα του προφίλ της σε όλα τα social, σε όλες τις χώρες, και έχει βάλει τη φανέλα με το 10 του Μέση και από κάτω Gracias Messi.
0: Έλα.
1: Ναι, σε όλες. Έχει αλλάξει το προφίλ. Δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει αυτό. Δεν έχει ενημερώσει για κάτι τέτοιο. Αλλά πράγματι το προφίλ της γνωστής αθλητικής εταιρείας έχει αλλάξει σε όλες τις πλατφόρμες. Η εικόνα εννοώ, έτσι, να λέω το προφίλ.
0: Ο επόμενος είναι ο Γιαμάλ, δηλαδή, έτσι πιστεύω.
1: Έχει χρόνια ακόμα. Άνε καλά το
0: Όχι,
1: παιδί,
0: έχει μπροστά του, αλλά λέω, ρε παιδί μου, αυτός που μπορεί να μακροημερεύσει η δική του εθνική ομάδα, δηλαδή στην εθνική ομάδα της Ισπανίας.
1: Αν με ρωτάει.
0: Και να έχει κερδίσει ευρωπαϊκό, έχει κερδίσει μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι, και είναι στα 20, ας πούμε.
1: Ναι. Απλά και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν έχει την
0: αυτοβαρεθεί
1: φυσιογνωμία κιόλας του Μέση. Δεν ξέρω. Ναι, σίγουρα είναι όμως ο επόμενος πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής που περιμένουμε πράγματα.
0: Και ο δικός μας είναι ο Καρέτσας.
1: Ο Καρέτσας σίγουρα. Ναι.
0: Δεν τους βάζουμε στην ίδια ευθεία. Απλώς θέλω, σε πηγαίνω από το ένα στο άλλο, για να σχολιάσουμε για αυτή τη δήλωση. Ζήτω συγγνώμη του Νίκο Κόβατς. Δεν ξέρω αν την είδες καθόλου. Που είπε ότι περιμέναμε. Ο Νίκο Κόβατς είναι ο προπονητής της εθνικής, της Ντόρτμουντ. Και τόνισε στις δηλώσεις του ότι περίμενα να χρησιμοποιηθεί λιγότερο στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Ελλάδας. Και άφηνε να εννοηθεί ότι
1: ήταν φανερά κουρασμένος πάντως.
0: Ναι, και κουρασμένος, και υπήρχε, έτσι, πώς να το πω, δυσαρέσκεια, ενόχληση από την πλευρά της Ντόρτμουντ για τη χρησιμοποίησή του.
1: Τον ήθελε λίγο φρέσκο ο Νίκο Κόβατς.
0: Ήθελε να μην έχει, να μην
1: τον ήθελε να παίξει καθόλου.
0: Τραβήξει το τόσο.
1: Ήταν στα δύο τελευταία παιχνίδια πάντως. Ήταν ξεφουσκωμένο το παιδί, είχε κουραστεί πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γιατί έπαιρνε και πολλές μπάλες.
1: Έπαιρνε πολλές
0: μπάλες και απαιτητικά τα παιχνίδια.
1: Μπράβο, και ήταν και η ένταση πάρα πολύ μεγάλη.
0: Η Ντόρτμουντ που για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga θα φιλοξενήσει την Παρασκευή στις 9.30 τη Werder Bremen.
1: Ναι.
0: Γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές, ως εκ τούτου ο καθένας θέλει να χρησιμοποιεί τους καλύτερους παίκτες. Ο Καρέτσας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από ίωση, τόνισε στις δηλώσεις του για τον Καρέτσα ο Νίκο Κόβατς.
1: Ναι.
0: Και μιας και μιλάμε για εθνικές ομάδες διεθνείς και τα λοιπά, ο Τζολάκης δεν νομίζω θα μείνει πολύ καιρό στη ΧΑΛ. Ήδη στο νησί γράφουν για ενδιαφέρον της Λίβερπουλ. Ναι. Εντάξει, είναι σε τρομερή ηλικία, έτσι.
1: Εγώ για τέτοια ομάδα τον έχω να πάει. Για τέτοιου ελληνικού.
0: Για top class, λες.
1: Ναι, ναι.
0: Και λένε στο νησί ότι το προσεχές καλοκαίρι μία ενδεχόμενη πώλησή του από τη ΧΑΛ, δηλαδή σε άλλη ομάδα, θα βάλει στα ταμεία της ΧΑΛ ένα ποσό πάνω από τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός τον έδωσε σχεδόν για 15. Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά ο Ολυμπιακός, γιατί έλεγε το συμβολέο.
1: Τον έδωσε για 15, αλλά έχει κρατήσει και ένα πολύ σημαντικό,
0: και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόλησης. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως αυτά τα νούμερα για τερματοφύλακα είναι για οποιονδήποτε τερματοφύλακα.
1: Είναι πολύ μεγάλα.
0: Ναι. Δηλαδή συνήθως αυτά τα νούμερα τα μπορούν να τα πιάσουν, αν χρησιμοποιήσουμε έτσι μια αργό ποδοσφαιρική. Οι παίκτες παίζουν πολύ πιο μπροστά. Δηλαδή οι επιθετικοί, οι μεσοεπιθετικοί, τέλος πάντων αυτοί που, που λάμπουν. Ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο. Ο Τζολάκης προσπαθεί να χαλάσει
1: το ποδόσφαιρο των
0: επιθετικών.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε σε προσγειώσω τώρα λίγο ανώμαλα, γιατί εσύ ήθελες Έγλι, ήθελες Premier League, Τζολάκηδες, Λίβερπουλ. Κάτσε σε ξαναπάω στην Παναχαϊκή και στην Τρίτη Εθνική τώρα και θα σου πω.
0: Εντάξει, έχει και η Παναχαϊκή την.
1: Η Παναχαϊκή έχει την Έγλι τη. Τώρα δεν ξέρω οι υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στον όμιλο. Τέλος πάντων. Τρίτη αγωνιστική την Κυριακή γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές των αγώνων. Πρώτο φετινό παιχνίδι εντός έδρας για την Παναχαϊκή. Θα υποδεχθεί τον Παλιξουριακό στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Τσαμούρης από τη Μεσσηνία, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Με βοηθούς τους... Εντάξει, τον ξέρουν καλά ρε παιδί μου, ασχολούνται με την Τρίτη Εθνική, το διαιτητή. Με βοηθούς τους Μπεκιάρη και Τζαφαλιά, και οι δύο από τη Λακωνία. Στο Αίγιο ο Παναγιάλιος επιστρέφει στην έδρα του, υποδέχεται τον Τηλικράτη για το 3-3, διαιτητής ο κύριος Γκριτζέπης από την Αρκαδία, και ο Ατρόμητος εκτός έδρας με τον ΑΟ Πλαταριάς. Θα με ρωτήσει τώρα πού εδρεύει ο ΑΟ Πλαταριάς. Εδρεύει στην Ιγουμενίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Την αναμέτρηση, Παναγιώτη, που είσαι και πιο παλιός και θα τα θυμάσαι εσύ αυτά, δεν είναι ο ίδιος, αλλά θα σου θυμίσει κάτι, την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Νίκου από την Άρτα.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Έχει καμιά σχέση.
1: Δεν είμαι σίγουρος, γιατί ο άλλος Νίκου...
0: Ο Νίκος Νίκου είναι ο άλλος. Ε?
1: Έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τη Βέρεια. Εντάξει, θα μου πεις, δεν σημαίνει και τίποτα αυτό.
0: Αλλά... Όχι. Ναι.
1: Νομίζω Βεριώτης.
0: Όχι, νομίζω ότι κατάγεται εκεί από τα Σπρωτία.
1: Από την Άρτα.
0: Κάπου εκεί, Άρτα, ναι.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αλλά ήταν το παλιό, έτσι, καλό, ορθόδοξο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Πασό. Τότε.
1: Τέτοια συζήτηση είχα χθες πάντως με ένα παλιό διαιτητή, ο οποίος είναι από τους λίγους, φαντάζομαι, ο οποίος θέλει διακάως την κατάργηση του ΒΑΡ, ώστε ο διαιτητής να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι. Εντάξει, είναι μία άποψη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει ξανά στη συζήτηση αυτό το πράγμα. Δηλαδή η κατάργηση του ΒΑΡ δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει ποτέ ξανά σε συζήτηση. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, Παναγιώτη.
0: Η κατάργηση τεχνολογίας, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Όχι, δεν γίνεται. Προχωράμε μπροστά. Να πεις σε αυτό το φίλο μας που μπορεί να μας ακούει.
1: Όχι, σε αυτό το φίλο μας το έχω πει πολλές φορές και είναι η μόνη μας διαφωνία. Εντάξει, σε πολύ έτσι, σε ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, ξέρεις, συζητάμε πολύ καλό.
0: Αλλά... Πολιτισμένο δηλαδή.
1: Πολιτισμένο. Αλλά είναι η μόνη μας διαφωνία. Εντάξει, και άλλοι διαιτητές το συζητάνε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να επανέλθουμε σε αυτό το ποδόσφαιρο. Και σκεφτόμουν χθες ότι ο γιος μου, για παράδειγμα, που είναι 12 και κάτι τώρα, δεν έχει γνωρίσει ποδόσφαιρο χωρίς ΒΑΡ. Δεν ξέρει δηλαδή ότι υπήρξε. Το ξέρει, εντάξει. Το ξέρει, δεν το έχει ζήσει εννοώ. Δεν έχει ζήσει ποδόσφαιρο χωρίς τεχνολογία, χωρίς VR και του φαίνεται πάρα πολύ περίεργο ότι υπήρχε μια εποχή που δεν υπήρχε VAR, δεν υπήρχε goal line technology, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά στο ποδόσφαιρο. Οπότε θέλω να πω ότι αυτή η γενιά μεγαλώνει πολύ διαφορετικά από τις παραστάσεις που έχουμε εμείς έτσι, και που είχαμε εμείς.
0: Εδώ βλέπω πάντως όση ώρα μου μιλάς που έκανα μια αναζήτηση στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Νίκος Νίκου υπήρξε διαιτητής ενεργός δεκαετίας, ναι, 90 και 2000. Μπράβο. Στην Άρτα. Αλλά
1: δεν ήταν γιος του.
0: Ήταν Νίκος ο κοινός διαιτητής που θυμόμαστε, το αλίστου μνήμης παιχνίδι Παναχαϊκή Παναθηναϊκός, Συνεχής Παναχαϊκή 1-0 με γκολ του Κώστα Κατσουράνη τότε.
1: Και άλλα παιχνίδια.
0: Εγώ λέω αυτό που έχω πρόχειρα.
1: Αυτό το είχα δει και εγώ, ναι. Αλλά και άλλα παιχνίδια, τι να συζητήσουμε τώρα. Τέλος πάντων. Παρέλειψα να πω ότι επειδή μου στείλε μήνυμα ένας ακροατής και πάλι, και ευχαριστώ γιατί το.
0: Ο ίδιος.
1: Όχι, άλλος. Φίλος της Παναχαϊκής, ότι τα παιχνίδια της Κυριακής είναι στις 4, γιατί με ρώτησε ο άνθρωπος επειδή παίζει με τον Παλιξουριακό, μήπως είναι νωρίτερα το παιχνίδι. Όχι, είναι στις 4 και το παιχνίδι της Παναχαϊκής και το παιχνίδι του Παναγιαλίου και το παιχνίδι του Ατρομήτου. Το μόνο μάτς του ομίλου, του έκτου ομίλου, που θα ξεκινήσει νωρίτερα είναι αυτό ανάμεσα στην Πρέβεζα και τον ΑΟ Λεβάντε, το οποίο θα ξεκινήσει στις 2 και 4. Μάλιστα, Παναγιώτη, πώς λέγεται, νομίζεις...
0: Για συγκοινωνιακούς λόγους, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι. Τι ονομασία έχουν δώσει στο δημοτικό στάδιο Πρέβεζας? Σε βοηθάω. Σε βοηθάω. Τι? Μιας αθλήτριας η οποία προφανώς και είναι στη ζωή και είναι σχετικά νέα.
0: Ναι.
1: Δρομέας.
0: Ναι.
1: Δρομέας. Γυναίκα. Από την περιοχή προφανώς κατάγεται. Έχει συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Έχει κερδίσει Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Νομίζω έχει και μετάλλιο, Ρετάκη. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Τζουμελέκα.
1: Ναι.
0: Έρε, φίλε.
1: Δημοτικό στάδιο Πρέβεζας, Αθανασία Τζουμελέκα.
0: Πρόσεξε και ούτε κοίταξα τίποτα, έτσι.
1: Ναι.
0: Για αυτό το πρώτο που σε ρώτησε ήταν αν έχει κερδίσει Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Ναι. Αθανασία Τζουμελέκα.
0: Ήταν η ντρισμπιώτη τη εποχή, α πούμε.
1: Ναι. Πώς τα μπλέξαμε έτσι, γάμα εθνική, Τζουμελέκα,
0: Τρισμπιώτη. Πέμπτος νυχτερινός ημιμαραθώνιος πανεπιστημίου κάτω στο Σάββατο. Έτσι.
1: Θα είμαστε εκεί.
0: Θα είμαστε. Θα τον
1: παρακολουθήσουμε. Θα τρέξω. Πρώτα ο Θεός θα τρέξω.
0: Πολύ.
1: Πολύ.
0: Ωραία, φίλε.
1: Αυτή τη φορά πολύ.
0: Πρέπει να πούμε στο σκηνοθέτη να σημαδεύει, ας πούμε.
1: Όχι, κοίτα, ο σκηνοθέτης καταρχήν θα πρέπει να μείνει μέχρι αργά το βράδυ. Γιατί θα καθυστερήσω λίγο.
0: Ξέρεις, θα κάνεις. Κάνε τη μία γύρα, κάνε, παρότι δεν υπάρχει δεκάρι, παιδί μου.
1: Λέω, αυτό σκεφτόμουν. Ξέρεις, τι ξενέρωμα είναι ψυχολογικό να έχεις κάνει όλο τον πρώτο γύρο, 1800, ξέρω εγώ, και να φτάνεις στην πλατεία Γεωργίου και να λες ότι πρέπει να κάνω άλλο ένα 1800 για να τερματίσω.
0: Γι' αυτό θα κάνεις. Εσύ θα σηκώσεις τα χέρια ψηλά και θα τερματίσεις. Ναι. Στα 1800.
1: Τέλος πάντων, θα το δούμε. Ανάλογα τις δυνάμεις.
0: Ναι, όλες τις λύσεις σου δίνω.
1: Λοιπόν, για να αρχίσουμε να ξεκουραζόμαστε λιγάκι εν ώψη του
0: Σαββάτου. Ναι, που έχουμε τώρα...
1: Έτσι. Θα ανανεώσουμε, πράγμα, βέβαια, εμείς το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά στις 3 το Skype Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρυθμίζει τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη μία ώρα από τους τρεις μας. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3 το απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.